Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης από τις 2 περίπου. Πέσατε και πάνω στην περίπτωση, την ωραία, με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, δεν το συζητάω. Ήρθε η ώρα όμως να ξεκινήσει το Σεριάνι. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 6. Έχει όποιος ή όποια αντέξει. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Αργότερα θα ανοίξουμε το voice to voice. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάνι με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Εντάξει, τα λέμε κιόλας.

0: Είναι δυνατόν να έχουμε ποντιακά και να μην έχουμε μαζί μας την πόντια ποιήτρια, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι εδώ μαζί μας στα στούντιο του Μετρόπολης και της Σπηλιάς, ή της Σπηλιάς και του Μετρόπολης, όπως θέλετε πέστε το, για να ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Έλα να λελεύωσε.
1: Έλα να λελεύωσε.
0: Θεόφιλος Πουταχίδης. Μαζί μας λοιπόν η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Surprise!
2: Surprise! Έρθα να λελεύω σας.
0: Να χαρώ εγώ.
2: Καλώς ευρέθαμε ξαν άλλο μίαν αδά Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλεσμένη είναι και η Ελπίδα.
0: Η Ελπίδα ή καλεσμένος είναι ο Γιάννης, να ξέρω δηλαδή.
2: Καλεσμένος είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, σε ένα ποντιακό παρακάθ, ού στο πετινολάλεμαν από τις 3 μέχρι τις 6. Απόψε λοιπόν ήρθαν τα μωρά.
0: Ωμα.
2: Ξεφύγαν του Μορφέα. Όμορφα να περάσουν στη Σεργιανοπαρέα. Κάνουν λιγάκι αγκού ή και παραπονιούνται. Χορεύουνε και τραγουδούν και το πρωί κοιμούνται. Κάποτε παραφέρονται και να οι τιμωρίες, χαρίζει το Σεργιάννη μας κάψουρο θεωρίες. Αν φαίνονται σκληρές, παίζουν σπουδαίο ρόλο, να μην χαθεί ο σεβασμός, δώσε και ένα σόλο. Περνάνε έτσι οι νυχτιές, με μια αγκαλιά μωράκια, διαλέγει ο Γιάννης από αυτά ξανθά με λαχρινάκια. Να το λοιπόν. Εδώ είμαστε, αδάιμες. Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.

0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε διάφορα έτσι, μουσικά μονοπάτια από την ποντιακή μουσική, σε διάφορους ερμηνευτές.
1: Κι άνθρωπο με σε με εγώ, άσε με μπορώ αγαπώ, αγαπώ σε λέω.
0: Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιάννη, 506 κατευθείαν, αυτό σου δείχνει προηγουμένως.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στην Πολύχνη.
0: Στην Πολύχνη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και στην Πολύχνη.
2: Το Γιάννη.

0: Καλημέρα στην φίλη μας την Γιώτα τη Φλωρινιώτισσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώτουλα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα και στη Φροσούλα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει,

0: Συντονιστή, κάμε καλημέρα.
1: Γεια σου Φρόσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκά κοριτσάκια, την αγάπη μου.
1: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας εκεί, τους αμπελόκηπους.
2: Βασάνα φορτωμένος κι ας είσαι διακαμένος κι ας είσαι...
1: Καλημέρα στη φίλη μου την Χριστίνα από τη Βέρεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα στη Βέρεια. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει η Φρόσο.
1: Όπα της λοιπόν. Γεια σας κυρία Φρόσο, γεια σας.
0: Έτσι, συγγνώμη. Ευχαριστούμε που Ταχύδης είναι ο αγαπημένος και της κορούλας της. Ωραία, έχουμε που Ταχύδη επιλέξει. Να τα χαρίσουμε λοιπόν τα τραγούδια.
1: Δύο-τρία τραγουδάκια
0: μας.
1: Όσα είναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα, αρούμπα φωνάζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριωτάκι μου, Κωνσταντίνος Ορφανίδης, αδάιμες.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλοι μου σε εσένα και στην κυρία Ελπίδα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με το Ποντιακό Παρακάθ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Και μου στέλνει διάφορες καρδούλες κόκκινες.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο γραμματέα μας εκεί στα Μουδανιά.
0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Ταγκίδη. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα.
2: Ο τόσο Τσέρεκ, πώς χάθηκε τώρα.
1: Παρακαλώ,
2: δεν χάθηκε, δεν χάνονται τα ωραία πράγματα.
1: Φεύγει η σελίδα.
2: Κακώς φεύγει, κακώς φεύγει η σελίδα.
1: Αυτό θα κάνουμε δηλαδή κάθε φορά.
2: Όχι, δεν θα κάνεις αυτό, απλώς θα κατεβάζεις κάποια πράγματα. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στον φίλο μας τον Τέο τον Τσέρεκ.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ταγκίδη που δεν είπα εγώ. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ που λέει καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα παππού Γιάννη. Καλημέρα τρεχαντήρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλημέρα στον Μπάμπη και στον Αντώνη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Απάτσι που λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλή εκπομπή να έχετε, καλημέρα Δημήτρη. Και καλημέρα στο Σεργιανό Κόριτσο τη Βούλα την Καρυπίδου που λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα μου γλυκιά, εξεπλάγιν ευχάριστα. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση σε ένα ακόμα υπέροχο παρακάθ, καλό Σαββατοκύριακο και καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας. Έτσι. Θέλαμε να κάνουμε μία έκπληξη και το κάναμε.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αμπρικίδη που λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Θέλω να ακούσω το Ρασόπουλο, λέει, με τον Θεοδοσιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη, τον Γιάννη τον Αμπρικίδη στην Καλαμαριά.

0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο με υγεία και ευτυχία. Με αγάπη, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζετε. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, και σε σένα.
0: Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, καλημέρα, Άρχοντα και Αρχόντισσα, λέει και από εμάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννη και κύριε Ελπίδα. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο σε όλο το ακροατήριο. Σας χαιρετώ, Μάικ ο Σεκιουριτάς.
1: Καλημέρα και στο Μάικ.

0: Καλημέρα στον Παλάσσα και την Κυπαρισούλα, τον Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρέα μας στο Κουλέ Καφέ.
1: Καλημέρα και από μένα στο πατριωτάκι μου την Κυπαρισούλα. Θα με συγχωρέσει γιατί μερικές φορές την ξεχνάω την Κυπαρισούλα, όπως και το Βαλάσι που είναι συντονισμένη κάθε βραδιά.
0: Η φίλη μας η Ελβίρα λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Καλή ποντιακή βραδιά να έχουμε, την αγάπη μου στην παρέα μας.
1: Καλημέρα Ελβίρα μου, καλημέρα και τη δική μου αγάπη.
2: Θα πετώ και θα κονεύω και σοήλεσαι.
0: Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην πριγκίπισσα, την πόντια ποιήτριά μας. Καλημέρα και στο σεβαστό ακροατήριο και στον Μπερμπάντη το Θεμιστοκλή. Καλή εκπομπή μου λέει. Θεμιστοκλής είναι Μπερμπάντη, σήμερα τον έχω διώξει, ναι.
1: Δεν είναι εδώ ο Θεμιστοκλής, καλημέρα στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα λοιπόν στους ποιητές. Και καλημέρα να πούμε στη Φωτεινούλα την Κελάζογλου που λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα μας, να ζήσει ο Πόντος, ωραία η έκπληξη που μας κάνατε.
0: Στο Messenger είσαι Ελπίδα Ιωαννίδου στα ελληνικά?
1: Όχι.
0: Α, στα Greekles στα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελπίδα Ιωαννίδου παιδιά
1: λατινικά.
0: Στο Messenger στα λατινικά, ναι. Στα Greekles που λέω.
2: Για να γερνούμε και σοήλεση.
0: Το Ιωαννίδου το Ιω είναι με W,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με W παιδιά, εντάξει.
1: Α, η W μετά.
0: Ναι, W, ναι.

0: Η Φωτεινή Κελάζουγλου στέλνει και στην παρέα εδώ στην επίσημη σελίδα. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, να ζήσει ο Πόντος. Ωραία η έκπληξή σας, λέει, που μας κάνατε. Αναστάσιος Κατζηλίας, καλημέρα σας από Ουρανούπολη Καλλικηδικής. Καλή εκπομπή σας εύχομαι. Γεια σου, Χριστό αδελφέ. Και μου στέλνει το όρος.
1: Ναι.
0: Το όρος
1: Πολύ ωραία. Ηλιοβασίλεμα, ναι. Καλημέρα στην όμορφη Ουρανούπολη.

0: Τελευταία επιτυχία από τον Θεόφιλο Πουταχίδη που έχουμε διαλέξει, «Εσέν μόνο εγάπησα». Μετά θα πάμε να ακούσουμε Ρασόπουλο και θα μπούμε σε Στέλιο Μαβίδη.
1: Κάναμε μια επιλογή έτσι.
0: Με διάφορους,
1: καλλιτέχνες.
2: Θα γραφτώ χιλιά βάσα να το έχω σου καρδόπο.
0: Κάποια στιγμή θα το γυρίσουμε και σε Χριστάκη, γιατί είναι, θα πούμε κάτι για το Χριστάκη. Θα ακούσουμε και 3-4 τραγουδάκια από τον θρυλικό Χριστάκη. Σεριάννη με τον Γιάννη και την Ελπίδα σε ένα ποντιακό παρακάθ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου να έχουμε, παιδιά.
2: Θα και μπορώ να λέγω με το στόμα. Θα γραφτώ.
0: Γι' αυτό εχθές με ρωτούσατε, με λέγανε κάποιοι φίλοι, γιατί λέει, αφού σήμερα έχει τα καψουρο λαϊκά και τα λοιπά, την καψούρα, γιατί δεν το συνεχίζει αύριο και θα το πα τη Δευτέρα, μου λέει. Δεν ήθελαμε να σας κάνουμε, θα σας κάνουμε έκπληξη. Αυτό
1: ήταν
0: είναι.
1: Μυστικό.
0: Μυστικό.
1: Τώρα
0: μυστικό.
1: Για να πω εγώ την αλήθεια, το είπα σε δύο άτομα το μυστικό.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Σε δύο άτομα ίσον μηδέν τώρα. Εδώ η άλλη γκόμενο έχει και το λέει σε παράξενο. Παντρεμένη έχει γκόμενο και το λέει σε δύο φίλες της.
1: Ναι,
0: τι έγινε
1: αν το
0: δηλαδή.
1: Πεις όμως έστω και σε ένα άτομο, πάβει να είναι πια μυστικό.
0: Αναλόγως και σε ποιο άτομο το λες.
1: Εσύ και εγώ και όλο το χωριό λέει.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το είπα στη συνάδελφο τη Φρόσου και στην Κυριακή Δόμνα. Οπότε εντάξει. Κρατήθηκε.

0: Τριγωμηνάς λοιπόν, Σεργιανάκια μου, ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, Οκτώβριος.
1: Τρίγωμηνάς, ε?
0: Τρίγωμηνάς.
1: Όχι ρογωμηνάς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί εμένα μου αρέσει, γιατί μαζεύω ρόγες.
0: Ναι.
1: Επειδή το κάνει λίγο κρύο και κάτω από το μπλουζάκι φαίνεται η ρόγα, κατάλαβες.
0: Ναι, έχεις και δίκιο θα έλεγα, γιατί το όνομά του ακριβώς το οφείλει στη γεωργική εργασία του τρίγου των σταφυλιών.
1: Και εμείς στη χειροτεχνία το ίδιο.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: το συνδύασες εσύ μια χαρά, είναι δυνατόν.
1: Καλά τώρα.
0: Από τα σταφύλια λοιπόν γίνεται το τσίπουρο και το κρασί. Ήδη λοιπόν αρχίζει ο μήνας.
1: Όπα, εγώ φταίω, το δικό μου θέλω να κατεβάσω, το δικό σου κατέβασα, με συγχωρείς. Ναι. Πάμε, συνέχισε.
0: Ωραία λοιπόν, αρχίζει λοιπόν ο μήνας προετοιμασιών εν όψη του σκληρού χειμώνα. Τον Οκτώβριο λοιπόν έφτιαχναν οι πόντιοι τα τσίρα και τα παστήλας. Τι είναι τα τσίρα, Γιάννη? Το έχουμε ξαναπεί πάλι εδώ πέρα. Είναι τα αποξηραμένα φρούτα, τα δαμάσκηνα, τα μήλα και ό,τι άλλα φρούτα υπάρχουν, με τα οποία έφτιαχναν το χειμώνα το γνωστό χωσάφ, δηλαδή την κομπόστα. Έτσι. Από αυτά που είχαν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Εργιανάκια μου, φτιάχναν διάφορα πράγματα. Και τα παστήλας είναι λιγότερο γνωστά, τα έφτιαχναν με ζουμί από σταφύλια, το οποίο έβραζαν μαζί με αλεύρι και τον πολτό που σχηματιζόταν, τον έβαζαν στον ήλιο να στεγνώσει και το μείγμα γινόταν σκληρό. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη παραγωγή σταφυλιών στον Πόντο είχε η Τραπεζούντα. Τραπεζούντα, παρακαλώ. Ναι. Επίσης, οι αγρότες έπρεπε να τελειώσουν τη σπορά των Δημητριακών μέσα στον Οκτώβριο και οι νοικοκυρές να ετοιμάσουν τους καβουρμάδες. Δηλαδή να ψήσουν κομμάτια κρέατος με πολύ λίπος, αγαπημένο σου νομίζω, τα οποία...
1: Μόλις γυρνούσαμε, γιατί νηστεύαμε στο σπίτι λόγω της γιαγιάς μου.
0: Ναι.
1: Τις 40 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Οπότε με το που γυρνούσαμε από την εκκλησία, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ανοίξω το ψυγείο και να κόψω ένα κομμάτι καβουρμά και
0: ένα
1: να το πάρω.
0: Κομμάτι.
1: Το έπαιρνα και έφευγα έξω στην αυλή, ας πούμε, για να το φάω. Δεν το συζητάω δηλαδή.
0: Έτσι λοιπόν. Και στην παρασκευή διαφόρων φαγητών, Γιάννη, χρησιμοποιούσαν από αυτό το λίπος, έτσι, τον καβουρμά. Mm-hmm. Επίσης οι παρχαρωμάνες και οι παρχαρέτ κατέβαζαν τα κοπάδια από τα παρχάρια για να ξεχειμονιάσουν. Γνωστή είναι η φράση «έρθεν ο τριγωμηνάς, άλλος ο παρχάρ μη πας», δηλαδή τελείωσαν τα παρχάρια. Και επίσης γνωστά το φθινόπωρο, Γιάννη και Σεργιανάκια μου, είναι και τα στύπα. Τα στύπα λοιπόν είναι η ονομασία των τουρσιών στον Πόντο. Παράγεται από
1: ναι,
0: τη
1: στύπα.
0: Λέξη στύπα,
1: ναι.
0: Έτσι, από τη λέξη στυφός, ξινός, όξινος.
1: Όπως εγώ δηλαδή.
0: Έτσι, λίγο ξινός.
1: Λίγο ξινός είμαι, ναι, βέβαια.
0: Ενώ λοιπόν η λέξη αυτή τουρσί είναι τουρκική, έτσι αναφέρεται.
1: Ωραία.
0: Στον Πόντο λοιπόν τα στύπα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής. Ιδίως κατά τους μήνες του χειμώνα τα ετοίμαζαν αρχές φθινοπόρου και τα αποθήκευαν σε πύληνα δοχεία. Και επειδή λες ότι ο Οκτώβριος δεν έχει το μη,
1: ναι,
0: θα σου διαβάσω και ένα ποίημα που το βρήκα για τον Οκτώβριο.
1: Είναι κακό πράγμα πάντως ο Οκτώβριος.
0: Γιατί?
1: Για τις γυναίκες.
0: Γιατί, για ποιο λόγο?
1: Φεύγουν τα πουλιά.
0: Α.
1: Αποδημούν τα πουλιά, οπότε.
0: Εντάξει.
1: Ψαλίδια. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, ο μήνας Οκτώβριος στα σκαριά μικραίνει κάθε μέρα. Ήδη μικραίνει η μέρα.
1: Ένα,
0: έτσι,
1: σίγουρα.
0: Αρκετά. Κόκκινα και πορτοκαλιά τα φύλλα πέρα ως πέρα. Φέρνει μαζί του τη βροχή, μας βάζει τιμωρία, γιατί του κλέψαμε το μη, μας κράτησε κακία.
1: Καλό.
0: Ο Οκτώβριος δεν έχει λοιπόν μη, όμως για λίγο είναι και αυτή, έχει δικά του κάλλη, μυρίζει ολούθε η εποχή, κανέλα πορτοκάλι. Σαν ξεμητάει δειλά-δειλά, το πρώτο του το κρύο, όλα φαντάζουν πιο γλυκά, η αγάπη θέλει δύο.
1: Και τότε... ήθελε δύο παλιά.
0: Τώρα...
1: τώρα το δύο είναι μπανάλα, ας πούμε, από τρεις και πάνω. Έμα ναι τώρα, εντάξει.
0: Είσαι μέσα στο πνεύμα της εποχής. Και τότε λοιπόν είναι η αγκαλιά που γίνεται ανάγκη και γίνονται τα χέρια μας του έρωτα φαράγγι.
1: Άντε,
0: αυτά
1: καλά.
0: Λοιπόν, Σεργιανάκια μου, τριγωμηνάς λοιπόν, Οκτώβριος.
1: Πάμε να ακούσουμε το Ρασόπουλο τώρα.
0: Ρασόπουλο.
1: Η Η αγάπη θέλει θείο. Σιγά σκουπιστείτε. Η αγάπη μετά γίνεται τσάι και συμπάθεια, και στη συμπάθεια έρχονται
0: όλα τα καλά.
1: Πολλά σερβίτσια.
0: Όλα τα καλά.
1: Και το κάθε σερβίτσιο, το κάθε έτσι φλιτζανάκι, θέλει και το κουτάλι του από πάνω.
0: Σίγουρα.
1: Από κάτω.
0: Σίγουρα.
1: Τα πλάγια. Από δεξιά αριστερά.
0: Μάλλον κάνει συνέχεια της χθεσινής εκπομπής.
1: Έλα, χαλαρώστε.
0: Έχω να σου πω κι εγώ κανένα δύο.
1: Χαλαρώστε, χαλαρώστε.
0: Θα σου πω.

0: Να καλημερίσουμε την Αυστραλία, το Πέρθ. Να καλημερίσουμε το Hellenic Radio που είμαστε στον αέρα της Αυστραλίας. Στον φίλο μου τον Ανδρέα τον Τζαβέλα λέει καλημέρα νυχτοπούλια, Γιάννη και Ελπίδα, χαρούμενη εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, είστε στον αέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στο Πέρθ, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους ξενιτεμένους μας, να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε και να έχουμε ευχάριστα νέα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Την αγάπη μας από Σαλόνικα, εκεί στο Hellenic Radio, στο Πέρθ, στην Αυστραλία.
1: Αυτό να το χαιρετήσουμε.
0: Το Ρασόπουλο είναι μέσα από τέτοια, μέσα από live, οπότε έχει και τη Φραντάλα μαζί.
1: Έχει και τη Φραντάλα. Στην εγγονή του παππού του Γιάννη.
0: Ευχαριστώ.
1: Την Καλινή και τη Χριστίνα, τη Φραντάλα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.
1: Καλημέρα Βαραβά και στα κορίτσια σου, καλημέρα.
0: Και μια και είμαι στα Σπαραβαρδαρίους χώρας, καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο και την παρέα του εκεί στο Αρτοπίον το Στάχι πίσω από το Καψής. Καλημέρα στο Γιάννη το Μουτσιάνα, το Σαρακατσάνο μου. Εκεί στην Καραουλή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια, την αγάπη μου σε όλους.

Με ρωτάει μια κοπέλα κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, πριν από λίγες μέρες, τι ηλικία έχετε, κύριε Γιάννη? Τα γάλματα δεν έχουν ηλικία, της είπα. Έμα τώρα, τι ηλικία έχω?

0: Θα το πω.
1: Ε, πες το, τι θα
0: πω. Το πω, το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω.
2: Ενώ με ωμέγα το ξέρεις, Μαρία μου, ε.
0: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του. Αλφα αργό, βήτα χτίζω, γάμα μπαλώνω.
2: Ναι, ρε παιδιά, για να δούμε τι σημαίνει αυτό το. Εχθές το κάναμε, με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή.
3: Α, εγώ εσύ ήσουν ανάγκη. Η
2: γι' Μαρία.
3: Σε κοιτάζω τώρα, ναι, λέω.
2: Η Μαρία Μπεκατόρου.
3: Ναι.
2: Στην εκπομπή της στο Μέγκα, της βάλανε αυτή την ερώτηση.
3: Ναι.
2: Και κόλλησε η κοπέλα. Σου λέει, τι να πω, πώς να το πω αυτό το πράγμα.
3: Βέβαια.
2: Αλλά είναι με όμικρον, δεν είναι με ωμέγα.
3: Ναι.
2: Και είναι με κάπα, δεν είναι με γάμα κάπα.
3: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει λοιπόν το ρήμα καφλώνω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς, ας πούμε, στην τέχνη.
3: Έδωσε κάποιες εκδοχές,
2: ναι,
3: νομίζω. Ναι.
2: Σημαίνει αργό.
3: Α.
2: Καθυστερό.
3: Α.
2: Στην Οδύσσια του Καζαντζάκη.
3: Α.
2: Εκεί το βλέπουμε αυτό. Τι σημαίνει, λέει, το ρήμα.
3: Κάτι που μάθαμε, λοιπόν.
2: Τι σημαίνει το ρήμα καφλώνω. Για να ξέρουμε, δηλαδή. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό.
3: Κατάλαβα.

0: Ο Μάκης ο Γεννακός και συνεργάτες του στον Άρτο στην Κοζάνη. Η Κατερίνα και η Ζώη. Το σε οι γυναίκες συνεργάτηδες.
1: Ναι, είδες του τυχερός που είναι.
0: Έλατε.
1: Μπράβο, καλημέρα να πούμε εκεί στην Κοζάνη.
0: Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους.
1: Έτσι, έτσι, καλημερούδια μαζί με την αγάπη μας.
0: Καλημέρα στην κυρία Βάσου από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλημέρα Βασούλα, καλημέρα Σεργιανοκόριτσο.

0: Ο Παναγιώτης Σαρίδης λέει λελεύω σας.
1: Έτσι, έτσι, και εμείς λελεύουμε.
0: Δεν φτάνει, δε φτάνει που την έχουμε δίπλα μας, μας στέλνει και, μας στέλνει και μηνύματα. Αδάει μέσα.
1: Έτσι, αδάει
0: αυτό είναι. Για πες μας.
1: Καλημέρα να πω στην, στο σοφάκι. Καλημέρα, Κουκουρούκου. Λέει καλημέρα, Ελπιδάκι μου.
0: Ναι, μόνο Ελπιδάκι. Στο Γιάννη δεν στέλνει καλημέρα. Γιατί
1: από
0: ο Γιάννης την έχει, ο Γιάννης την έχει τιμωρία, κατάλαβες τι γίνεται. Να μάθει, να μάθει, να μάθει, να μάθει να σέβεται.
1: Τη Δευτέρα σταματάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τη Δευτέρα σταματάει. Άμα θέλει μπορεί να στέλνει.
1: Καλημέρα,
0: και να παίρνει και τηλέφωνο.
1: Μου.
0: Γεια Σοφάκη. Την αγάπη μας. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε, αλλά έπεσε σε λάθος. Και ο Γιάννης δεν συγχωρεί. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.
1: Καλημερούδια, καλημέρα.
0: Και τι, μία φορά συγχώρεσα. Αυτή είναι η πλάκα.
1: Ναι,
0: ναι, πριν από κάνα δύο εβδομάδες τη συγχώρεσα. Μια μέρα την κράτησε μόνο τιμωρία. Γιατί βγήκανε κάποιοι φίλοι, φίλες κτλ. Λέω άντε, άντε, ας δώσω τόπο στην οργή. Και ξανά πέσε στο ολίσθημα. Ας πρόσεχε.
1: Δεύτερη φορά.
0: Μα τι τώρα. Και η πλάκα ποια είναι, ότι κατάλαβα τι ήθελε να πει. Με το που ξεκινά και παίρνει δεύτερη φορά τηλέφωνο, λέω θα πει κάνει μια Βαραγιάννη τώρα. Εγώ το μεταξύ πλάκα κάνω. Θα σου πει 15 καλημέρα στο Βαραγιάννη, εντάξει. Και τη λέω πρόσεξε τι θα πει, μην το πει. Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη. Πά την τιμωρία σου τώρα για να μάθεις.
1: Αχ,
0: γεια σου Σοφάκη. Γεια σου Σοφάκη.
1: Καλημέρα.

Βασίλειος Αδαμίδης λέει: Γιάννη, τα αγάλματα μετρώνται σε ηλικία με αιώνες και χιλιετερίδες. Διάλεξε πόσο πολύ μπαγιάτεψες, λέει, την αγάπη μου. Μόλις θα με δοκιμάσεις. Μόλις θα με δοκιμάσεις, αγόρι μου, γιατί σε βλέπω τι σέρνεις. Γλύψ' το λιγάκι, το δάχτυλό σου. Μόλις θα με δοκιμάσεις, θα καταλάβεις αν είμαι γέρος, ναι ή όχι.

0: Αυτό είναι και το αγαπημένο του Βαραγιάννη, ξέρεις, ε?
1: Ναι, νομίζω τώρα.
0: Όχι, νομίζεις, αυτό είναι, αυτό είναι. Καθόταν και τα άκουγε 4 λεπτά. Ξεκίνησε την εκπομπή 6 και 5, μόνο και μόνο για να τα ακούσει, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νεαρός ο Στέλιος ο Μαβίδης, ναι, το ερμηνεύει, ναι, και πάρα πολύ ωραία. Και νεαρός, έχει και πολύ ωραία λόγια.
0: Νεαρός και ο Βαραγιάννης, εντάξει.
1: Ναι, ταιριάζει, δεν είναι το πράγμα.
0: Ναι, ναι, έδεσε κομπόστα. Άντε να πατεύσει, λέει, και να χάσει, λέει, άσοτε. Είμαι, ρε, άσοτος, ρε. Μπροστά σε σένα.
1: Να χάσει, σου λέει, να, ναι, χαθεί.
0: Να χαθώ, ναι. Μπροστά σε σένα, είναι Απόστολος είμαι. Πανάθεμά.
1: Πάντως, ακούς, Γιάννη, έχει ένα τετράστιχο, βρήκα έτσι για το παρακάθ που κάνουμε, αλλά συνδέεται και με το ερωτικό, με το σεβδά.
0: Οπα,
1: δηλαδή.
0: Οπα.
1: Λέει λοιπόν ότι το σεβδαλούκ κυίνεται μονάχων μελασίων, γίνεται με το παρακάθ και με το καθησίον. Το σεβδαλούκ κυίνεται και με την αμελίαν, γίνεται με την καλατσίν και με τη μασχαρίαν. Δηλαδή, να κάνουμε μία μετάφραση.
0: Σπάστο σε κέρματα, ναι.
1: Έτσι λοιπόν, ο έρωτας, λέει, δεν γίνεται μόνο να γυρνάς, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Πρέπει να καθίσεις, δηλαδή να κάνεις παρακάθ. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, έτσι. Γίνεται με το παρακάθ να κάθεσαι, με το καθησίον. Και επίσης το σεβδαλούκ, λέει ο έρωτας, δεν γίνεται με το να είσαι αδιάφορος με την αμελίαν. Γίνεται με την καλατσίν και με τη μασχαρίαν.
0: Δηλαδή,
1: ο έρωτας θέλει κουβεντούλες. Θέλει προσέγγιση με χιούμορ. Σύμφωνα με την ποντιακή μούσα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, προσέγγιση.
0: Εσείς μείνετε στον έρωτα. Εγώ
1: και
0: θα
1: κουβεντούλες.
0: Πάω. Εσείς μείνετε στον έρωτα, εγώ θα πάω στο σεχ.
1: Άντε καλά.
0: Που το σεχ δεν θέλει τίποτα.
1: Το
0: ούτε κουβεντούλες. Ναι, ούτε κουβεντούλες θέλει.
1: Τίποτα.
0: Ούτε τίποτα.
1: Μα στο τώρα, ψητό κατευθείαν.
0: Γιατί τώρα θα καθίσω εγώ να καθαρίσω, δηλαδή, πρώτα το ταψί και μετά να καθίσω να φάω το φαγητό που έχει μέσα το κυβετσάκι. Δεν το κατάλαβα.
1: Ο σεβδάς, λοιπόν, Γιάννη, είναι το πάθος του έρωτα. Και ο σεβδαλής είναι ο καψούρης του έρωτα.
0: Καλημέρα, να στείλω καλημέρα στον καψούρι μας. Καλημέρα στον καψούρι μου.
1: Στον καψούρι μας.
0: Καλημέρα, καψούρι, καλημέρα. Για Ευρώπων λελεύωσε.
1: Στέλιος Μαβίδης.
0: Ναι.
1: Ασυμπολίχνην μεραία, ναι.
0: Λελεύωσε.

Γεια σου, ρε Βασίλη Αδαμίδη, μου λέει. Γεια σου, Γιάννη, μας λέει με τη χιουμοριστική αλητεία σου. Άμα δεν έχεις τέτοιο χιούμορ, αγόρι μου, κάτσε μια γωνία, πεθάνω τελείως. Μη κάνεις πολύ παρέα με το Θεμιστοκλή, λέει, σε παρασύρει. Ναι, με παρασύρει με τις άσωστες σκύλες. Δεν το συζητάω. Πώς έλεγε η άλλη, σκύλες της νύχτας. Τα παπά.

0: Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και τη Νίκη από την Δελφών. Αγκαλίτσα είστε σήμερα, έτσι, αγκαλίτσα.
1: Καλημέρα σε ριζιανάκια μου. Να πέρωσε, αγάπωσε, θέλωσε, για βρόπον λελεύωσε. Γιάννη, σε ριζιανάκια μου πάντως, ο Οκτώβριος έχει την πιο σημαντική γιορτή για όλους μας και κυρίως για τη Θεσσαλονίκη, μιας και ο Άγιος Δημήτριος είναι πολιούχος και προστάτης της πόλης.
0: Εννοείται.
1: Μας.
0: Έτσι. Εννοείται.
1: Έτσι λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 280 με 284 μετά Χριστόν. Καταγόταν από αριστοκρατική και ευσεβή οικογένεια. Διακρίθηκε για τις ικανότητές του και κατετάγει στον Ρωμαϊκό στρατό φτάνοντας σε ηλικία 22 μόλις χρονών στο βαθμό του χιλίαρχου.
0: Χίλιους άντρες είχε στην διαταγή του, ε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι χιλίαρχος.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, άρχοντας σε χίλιους άντρες. Εκατόνταρχος είναι άρχοντας σε 100 άντρες. Πώς λέμε εμείς λόχος και τα λοιπά, τάγμα,
1: αυτά
0: σύνταγμα.
1: Είναι όροι στρατιωτικοί.
0: Στρατιωτικοί, βέβαια. Χιλίαρχος.
1: Ωραία λοιπόν. Παρά τη θέση του, ο Δημήτριος ήταν κρυφός χριστιανός και μάλιστα δίδασκε το Ευαγγέλιο σε κύκλους νέων στη Θεσσαλονίκη μέσα σε υπόγειες στοές κοντά στα δημόσια λουτρά. Κατά τα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, η διωγμή κατά των χριστιανών ήταν σφοδρή. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε τη χριστιανική δράση του και ομολογία του Δημητρίου, διέταξε τη σύλληψή του και τον έκλεισε στη φυλακή. Ενώ βρισκόταν φυλακισμένος, ο νεαρός μαθητής του, ο Νέστορας, ζήτησε την ευχή του για να αντιμετωπίσει σε μονομαχία τον φοβερό ειδωλολάτρη Παλαιστή, τον Λιαίο. Ο Νέστορας λοιπόν νίκησε τον Λιαίο, γεγονός που εξόργησε τον αυτοκράτορα. Ο Μαξιμιανός λοιπόν διέταξε να θανατωθούν αμέσως και ο Νέστορας και ο Δημήτριος. Έτσι λοιπόν στις 26 Οκτωβρίου του 306 στρατιώτες με λόγχοι θανάτωσαν και τον Δημήτριο και τον Νέστορα μέσα στα κελιά τους. Ο πιστός υπηρέτης του, ο Άγιος Λούπος, έθαψε το σώμα του Αγίου Δημητρίου. Ονομάστηκε Μυροβλήτης γιατί από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει ευωδιαστό και θαυματουργό μύρο. Η μνήμη του γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Οκτωβρίου με μεγάλες τιμές και το ίδιο και στον Πόντο γιορταζόταν με μεγάλες τιμές. Το απολυτίκιο αυτό δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Γιάννη, που είναι προς τιμή του Αγίου Δημητρίου, να το πούμε λίγο, Μέγαν Εύρατο εν της Κλειδίνης, σε υπέρμαχον οικουμένη.
0: Τώρα το θυμήθηκα.
1: Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, οσούν Λιαίου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρίνα στον Έστωραν, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν, το Μέγα Έλεος. Έτσι λοιπόν σε μερικές ημέρες θα γιορτάσουμε τον πολιούχο, τον προστάτη της πόλης μας, εκεί στην εκκλησία λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο που υπάρχει και η κρύπτη.
0: Από κάτω την έχω περπατήσει την κρύπτη έτσι, όταν ήμουν μικρός βέβαια.
1: Ναι. Και πολλές φορές στα σχολεία και
0: στα σταθμοί αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να πάτε. Αξίζει τον κόπο να πάτε.
1: Έτσι, πάμε λοιπόν.
0: Άιντε ο Βασίλης Αδαμίδης ξεκίνησε. Και αξίριστος είσαι βρε Παναθεμάσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο να είσαι αξίριστος. Ξεκίνησε εδώ πέρα με τα ποτά μας δείχνει. Άντε στην υγειά σας λέει. Άιντε να χαρώ εγώ.
1: Στην υγειά σου Βασίλη. Πία έναν και για τεμάς.
0: Έτσι ντε. Ξηρίσου βρε Παναθεμάσαι. Ας σου δώσω εγώ τα ξηραφάκια. Ποιος μιλάει για ξύρισμα τώρα που και εγώ έχω μουσια, ας πούμε, εντάξει.
1: Δεν σε είδαμε σένα, ξέρω κι εγώ. Είσαι πάντα με μία μάσκα, με κάτι. Δεν σε βλέπουμε.
0: Τι να σε πω.
1: Να το χαρίσουμε αυτό το «Ει κορίτσι μικρόν» σε όλα τα κορτσόπα στο Σεριάνι.
0: Ναι,
1: μόνο στα κορτσόπα.
0: Τα κορίτσια τα μικρά, όχι τα πουρόπα.
1: Εννοείται.
0: Όλα
1: τα κορτσόπα.
0: Μόνο στα κορτσόπα τα μικρά. Η γυναίκα μου αρχίζει να περπατάει και μετά, εντάξει, μεγάλωσε.

0: Στέλιος Χαλκίδης. Κορίτσι μικρό.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Συντράμα νομερέα. Mm.
0: 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανος Φορδρά, 65 χρονών. 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία, 68 χρονών. Μια φορά δεν άκουσα ρε μια 25χρονα αν είναι τρελό ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
1: Είδες.
0: Δεν τρέπεστε λιγάκι, μετά σας λέω εγώ αναλώσιμα και φταίω.
1: Όχι, εσύ λες κάτι άλλο. Περιχορηγών.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Ο λόγος περιχορηγών.
0: Χορηγείται. Όλες χορηγές ψάχνουν. Εντάξει. Παναγία μου.

0: Ο φίλος μας ο πρόδρομος, ο Μάικ δηλαδή. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, λέει. Καλημέρα στο μικρό μας το μωρό, την πόντια ποιήτριά μας. Μωρό πανάθε μας.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, χαιρετίζω όλη τη Σεργιανοπαρέα από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ.
1: Καλημέρα στο Μάικ, καλημέρα και στον Τιμολέον. Γιατί αυτός είναι ο πνευματικός.
0: Ναι.
1: Ο υπογράφων
0: ναι.
1: του μωρού.
0: Ο Γιάννης Ομουσδράκης λέει: όμορφο να είναι το Σαββατοκύριακό σας με υγεία, αγάπη, ελπίδα και χαμόγελα. Τώρα αυτή εδώ, άμα ήταν η Γιαννάκη μου με ξανθιά, θα ήταν πιο ωραία η φωτογραφία που μου στέλνει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Μου στέλνει μια κυρία, ας πούμε, σε ένα μπιστρό καφέ να πίνει, ας πούμε, ξέρω το καφέ της, αλλά μου στέλνει, παιδιά μου, στέλνει μελαχρινές. Μια μελαχρινή αγαπώ μόνο την εγγόνα μου.
1: Δηλώσεις.
0: Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Ελπίδα. Αδάη μας λέει από Γιάννα, να λελεύω σας λέει το απόψινό σας παρακάθι μου, λέει τσάκαλε.
1: Έκπληξη, καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα τσάκαλε.
0: Να πω την κοράκλα μου, λέει τη Μαρίνα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Να σε χαίρομαι, κοριτσάρα μου, να σε γίνει και ευτυχισμένη. Χρόνια της πολλά, πασά μου.
1: Χρόνια πολλά στη Μαρίνα σου. Είναι πάντα καλά. Και εσύ να τη χαίρεσαι και να την καμαρώνεις, να τη χαίρεσαι.

0: Άμα σκαλώνω και πίνω, λέει, και για τεσάς θα ίνουμε βαπόρ. Καλά, εντάξει. Το φουγάρο δεν βλέπω μόνο, ρε φίλε.
1: Κυπηράς, κυπηράς.
0: Ναι.
1: Βασίλη, κυπηράς.
0: Μόνο το φουγάρο δεν βλέπω. Να πίνεις πολύ, το φουγάρο πέφτει, να ξέρεις. Πρόσεξε
1: η,
0: λίγο
1: η
0: το.
1: Η διάθεση όμως είναι ανεβασμένη.
0: Ναι, αλλά το φουγάρο είναι πεσμένο. Γεια σου, ρε Βασίλη Αδαμίδη. Αυτός είναι ο
1: Αντίμ. Ο Κώστας ο Θεοδοσιάδης είναι.
0: Δεν είναι ο Ακής?
1: Όχι, ο Αντέμ Ακής δεν είναι αυτός.
0: Σίγουρα.
1: Ναι. Παρακάτω τα άλλα είναι.
0: Α, μάλιστα. Κάτι ξέρεις.
1: Και γρικά στη Λαλία, να.
0: Όχι.
1: Ναι.

0: Μπερδεύτηκες μάλλον.
1: Όχι, ξεκίνησε ο Θεοδοσιάδης, ο Κώστας, συνεχίζει ο Παρχαρίδης, ο Αλέξης.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Αντέμι Κίζ αυτός, γιατί εδώ στο φάκελο που έχουν τα τραγούδια αυτά, ασυτραπεζούντας στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, το λέει και ο Αντέμι Κίζ αυτό.
2: Το λέει και ο Αντέμι
1: Κίζ. Όχι, δεν είναι.
2: Εντάξει, μπορώ να κάνω λάθος εγώ εδώ πέρα. Ναι, γιατί ναι. Το έχω στο φάκελο από την τραπεζούντα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, μάλλον λάθος έχει μπει εκεί, νομίζω.
2: Μάλλον το βάλαμε λάθος, ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα το διορθώσουμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι ήταν ο Αντέμι Κίζ, γι' αυτό το είπα.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Αυτό είναι ο Αντέμι Κίζ.
2: Α.
1: Αυτό είπα.
2: Άρα μιλάνε, ναι, ναι, μιλάνε πολύ, τραγουδάνε πολύ. Ναι, ναι. Μετρόπολης 95 και 5, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αχ, καλημέρα το φίλο μου Άστον Τιμολέον. Ήρθε το μωρό μας.
1: Καλημέρα στα μωρά.
2: Ήρθε το μωρό μας.
1: Καλημέρα,
2: ήρθε το μωρό μας.

0: Η Φρόσο μου θυμίζει, συνάδελφος, να αναφέρω την Κυριακή, να μην ξεχάσουμε, ο συμβολικός περίπατος Pink Together από το άλμα ζωής στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις 12 η ώρα. Έτσι, εκεί θα είμαστε.
1: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς, το Αριανάκι μου, λέει την καλημέρα μου και από μένα, αδελφέ μου, την αγάπη μας, την ελπίδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Χρυσόστομο, την αγάπη μου. Δεν το ξέχασα. Κάτι θέλω να κάνω για τον Χρυσόστομο.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή δεν το ξέχασα. Το ξέρω.
0: Θα προλάβω πριν από όλα.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει. Θα γίνουν όλα.
1: Για την ενημέρωσή σας, παιδιά, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: Good morning. Good morning. Διπάτ, κύριε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έμα τώρα.
1: Έτσι. Χαρισμένο. Ένα λεμό το κάστρο
0: λίθος να είναι εμέν. Δεν φτάνει που την έχω δίπλα μου. Στέλνει στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στέλνει και στο Messenger.
1: Έτσι,
0: τώρα μπράβο. Λέει διπάτ, κύριε.
1: Έτσι, δηλαδή... έτσι. Και σου στείλα και κάτι άλλο.
0: Πού το,
1: το,
0: δεν το είδα. Α, ναι, τώρα ήρθε, τώρα ήρθε. Τι είναι αυτό, καλέ?
1: Τι είναι αυτά?
0: Κουμαριά.
1: Α, μπράβο.
0: Απαναγία μου.
1: Τον Οκτώβριο, λοιπόν.
0: Πόσο καιρό έχω να δω κουμαριά. Εγώ έχω να φάω κουμαριά. Εγώ,
1: λοιπόν.
0: Η γιαγιά μου με έφερνε από την αγορά κάτω.
1: Δεν είναι πάρα πολύ ωραία η καρπή.
0: Με έφερνε μουσμούλα.
1: Ναι.
0: Και στο σπίτι που μέναμε είχαμε μουριά. Λοιπόν, άπλωνα σεντόνια κάτω. Από τη μουριά, με κάτι πέτρες, κάτι τούβλα κτλ. Μόνο και μόνο να μην πέφτουν κάτω στο χώμα. Είχα και την ψώρα, λέω, στο χώμα τώρα, θα πηγαίνω μυρμήγκια κτλ. Και πήγαινα και έτρωγα. Και ήταν αυτά τα κόκκινα τα μούρα,
1: κόκκινα,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς λέγαμε, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, είσαι μια παλιό κύριε Λέισον. Κάπως έτσι. Ωραία, ωραία. Και τέτοια μου έφερνε η γιαγιά μου από το τέτοιο, από το καπάνι πήγαινε. Είχε έναν που είχε.
1: Λέμε, τι φαγητό έχετε, και λέει κούμαρα.
0: Κούμαρα.
1: Τα κούμαρα, λοιπόν, είναι μια πλήρης έτσι διατροφή, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι,
1: που ξεκινούν
0: ναι.
1: τον Οκτώβριο και οριμάζουν.
0: Α, και αυτά τον Οκτώβριο.
1: Βέβαια, γι' αυτό σου τα έστειλα.
0: Mm.
1: Μέχρι σχεδόν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα είναι μαλακός καρπός και γλυκός και επίσης έχουν ένα πανέμορφο χρώμα. Έτσι. Τι θα φάμε, λοιπόν? Κούμαρα.

0: Φρόσο με συμπληρώνει και λέει ότι η κουμαριά, ο θάμνος, δίνει πολύ ωραίο μέλι, πράγματι. Ναι, έτσι.
1: Πω από κούμαρα, πόσο καιρό έχω να ακούσει αυτή τη λέξη.
0: Μπράβο, είδες.
1: Και πόσο καιρό έχω να το γευτώ το κούμαρο, ας πούμε. Κουμαριά,
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκουμε έτσι συχνά αυτά τα θαμνώδη έτσι όμορφα.
1: Όπως θυμάμαι, πήγαινε η γιαγιά μου μετά την εκκλησία που πήγαινε πάνω στην Αγία Ρίνη Χρυσοβαλάντου. Ναι. Εκεί στο Βάο, στον Πράσινο Μήλο που πήγαινε, εκεί πάνω από τα Περιστέρια. Λοιπόν, και όταν γυρνούσε, γιατί ερχόταν με δύο λεωφορεία στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Κατέβαινε εκεί στο Καπάνι με το ένα λεωφορείο και μετά έπαιρνε το 14 να έρθει στην Τούμπα και μου έπαιρνε τα χαβιάρια από τα ψάρια.
0: Ναι.
1: Στα ψάρια μέσα τα μεγαλούτσικα έχουν χαβιάρια.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πουλούσαν ξεχωριστά. Και μου έπαιρνε κανένα μισό κιλό, ξέρεις.
0: Τι τα φτιάχνατε αυτά?
1: Κυγανιτά. Με τσιπουράκι, ξέρεις. Παναγία μου. Όχι χαβιάρι, μην νομίζεις αυτό το χαβιάρι που πουλάνε
0: εδώ. Όχι, αυτά σαν εντόστιο.
1: Ναι, σαν εντόστιο που είναι, αλλά είναι χαβιάρι. Είναι σαν αυγουλάκια είχε μέσα, ας πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τι θυμήθηκες τώρα από τα κούμαρα.
1: Παναγία μου. Και ερχόταν η γιαγιά, ας πούμε, και μου έλεγε. Γιατί εγώ ξυπνούσα αργά, ας πούμε, εντάξει. Κοιμόμουν 5-6 ώρα το πρωί, αφού δούλευα νύχτα. Και μου λέει η γιαγιά μου, αντί για καφέ έχουμε τσιπουράκι. Λέω, κάνει πρώτα καφέ και μετά τσιπουράκι.
0: Έτσι, και τα δύο.
1: Και κατά τις 1:30-2 καθόμουν έξω και άντε στην υγειά μας.
0: Τέλεια.
1: Και σιγά σιγά, το έχω πει και άλλη φορά, καθόμουν μόνος μου με τη γιαγιά μου και μαζευόμασταν κάποια στιγμή 20-25 άτομα. Ο ένας έφερνε το φαγητό από το σπίτι του, έφερνε καρέκλες, έφερνε εκείνο. Άντε στην υγειά μας, και γινόμασταν μια παρέα μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 5-6 ώρα, 7 που θα φύγω εγώ, και τους άφηνα εκεί πέρα. Μιλάμε.
0: Σε τελείως όμως διαφορετικές συνθήκες.
1: Εννοείται.
0: Τότε ήταν ανοιχτές οι αυλές, ανοιχτές και οι καρδιές των ανθρώπων.
1: Βρε, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά.
0: Ακριβώς.
1: Κοιμόμασταν με παράθυρα ανοιχτά.
0: Έτσι.
1: Και τώρα λες, κλείσε την πόρτα γιατί θα μας δούνε. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει λοιπόν.
1: Ποιος θα τολμήσει. Μα εγώ το κυριότερο. Κάποια στιγμή κοιμότανε κάποιος και άκουγε βοήθεια. Ανοίγαν 30 παράθυρα και πηδούσαν 10 άτομα, 20 για να βγουν έξω να βοηθήσουν. Τώρα και κάποιος να έχει παράθυρο ανοιχτό το κλείνει.
0: Όχι.
1: Μιλάμε για ξεφτύλα τώρα.
0: Πραγματικά τώρα είσαι επιφυλακτικό σε όλα τα επίπεδα, Γιάννη. Και επειδή σήμερα που είναι 10 του Οκτώβρη, ξέρεις, είναι η Παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας.
1: Mm-hmm.
0: Θα το δεις παρακάτω,
1: αν δεν το
0: είδες.
1: Το είδα.
0: Σκέφτομαι λοιπόν και αναρωτιέμαι αυτή η καταπληκτική μας ζωή κατά τα άλλα, πώς μπορεί να έχει ψυχική υγεία όταν η κατανάλωση, λέει, των αντικαταθλιπτικών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64% την τελευταία δεκαετία.
1: Κοίταξε, την τελευταία οκταετία ξέρω γιατί αυξήθηκε.
0: Οκταετία.
1: 7 με 8 χρόνια.
0: Στον κορονοϊό, την οικονομική κρίση.
1: Όχι. Ήρθε στο Μετρόπολη ο Βαραγιάννης. Και το πρωί παίρνει καταθλιπτικά ο κόσμος για να ακούσει την εκπομπή του. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Πού να σε ακούσει. Θα μπει σε τιμωρία και μαύρη λίστα. Έτσι λοιπόν, Γιάννη, η οικονομική κρίση, σε εργιανάκια μου, η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος έχει οδηγήσει στην αύξηση των αντικαταθλιπτικών, αλλά από την άλλη.
1: Να μου θυμίσεις, γιατί την εκπομπή θα την πάρω τα ποντιακά που τα παίρνω πάντα.
0: Ναι.
1: Να το κάνω σποτάκι αυτό που είπα.
0: Ναι.
1: Για να το βάζω το πρωί να τα ακούει ο Βαραγιάννης.
0: Το ακούει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Από την άλλη όμως, στα social, Γιάννη και Σεργιανάκη μου, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπεις ευτυχισμένους ανθρώπους σε διακοπές, σε παραλίες, ας πούμε, όμορφες εικόνες. Δηλαδή, όλα είναι ευτυχισμένα, όλα είναι πολύ καλά. Δηλαδή, νιώθεις κάπου ότι μόνο εσύ έχεις μία μίζερη ζωή.
1: Και οι γυναίκες, πώς το λένε, πώς λέγεται η λέξη, ρε παιδιά,
0: δείχνουνε περισσότερο, ας πούμε,
1: ναι, την πραμάτια τους.
0: Έτσι, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ναι, δείχνουνε τα μαγιό τους.
0: Την παραλία.
1: Ναι, ποια παραλία. Να δείχνα την παραλία, πάει στο διάκονο, εντάξει. Δείχνουν άλλα πράγματα. Για να σε αναγκάσει να ρωτήσεις, έχεις only fans. Και δεν φταίει κανένας, εμείς οι άντρες φταίμε για το OnlyFans.
0: Ναι.
1: Η άλλη έκανε στο Σιρινάκι, γινούσε τσόντα η κοπέλα και κάποια στιγμή σταμάτησε και τη λέει, γιατί σταμάτησες, λέει, βιοποριστικά πώς είσαι. Κάνω, λέει, OnlyFans. Στο Σιρινάκι, ξέρω και εγώ, λέει, έπαιρνα 5-7 χιλιάδες, ας πούμε, και δώσε ένα μήνα, λέει, έβγαλε 20 χιλιάδες. Φαντάσου δηλαδή πόσοι λιγούριδες άντρες είμαστε, π πληρώνουν και να τη δούνε γυμνή. Πια, εντάξει ρε εσύ, τι έχει παραπάνω δηλαδή.
0: Μήπως στο τέλος θα θηριαστεί και αυτή κανένα αντικαταθλιπτικό, τι λες.
1: 100%.
0: Εντάξει 100%. Τώρα, ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν είναι συντονισμένος.
1: Να χαρώ εγώ.
0: Σημασία λοιπόν της ψυχικής υγείας, Γιάννη, και Σεριανά και μου στην καθημερινή ζωή, σημαίνει φροντίδα του εαυτού μας, σημαίνει επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί ξέρεις η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Η σωματική υγεία είναι περισσότερο εμφανής, λέει ο άλλος ότι έχω αυτό, ξέρω και εγώ έχω έναν ήλικο, έχω κάτι κτλ. Η ψυχική υγεία όμως δεν φαίνεται, Γιάννη. Ωστόσο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής υγείας και ευεξίας κάθε ανθρώπου. Η διάθεση που έχει καθένας, το μεράκι που έχει, η ευχαρίστηση που αντλεί, η αγάπη που παίρνει από πράγματα που κάνει είναι η ψυχική υγεία. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται.

0: Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, λίγο για τα λαιμά μου, γιατί είμαι λίγο, αν με ακούτε λίγο γκάχα-γκούχα, εντάξει, τι να κάνω τώρα, μπορεί να κρύωσα και λιγάκι, διόλου παράξενο. Μωρό παιδί είμαι, τι να κάνω.
1: Τι να κάνουμε, κόνησες κι εσύ από τα μωρά τώρα.
0: Μα τώρα, για πες με εδώ πέρα.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στα όμορφα τα Δουμπιά. Στο φιλαράκι μας, τον Σάκη τον Πλιάκο. Καλημέρα, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό ξημέρωμα. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιάννη.
0: Να, γεια σου Σάκη Πλιάκο. Γεια σου Σάκη Πλιάκο. Καλημέρα και το Σάκη τον Παΐρα, το φιλαράκι μας, τον Έστωρα το Σκονδράνη, τα παιδιά εκεί στη Δουμπιά, την παρέα που ακούνε.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια, την αγάπη μου.
0: Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη με το Γιάννη και την Ελπίδα.
1: Και ένα τραγούδι για τους ξενιτεμένους, φαρμάκι.
0: Αυτό, ναι, ξενιτιά. Φαρμάκι ξενιτεία, βέβαια, βέβαια.
1: Στο χαρίσουμε.
0: Σήμερα, παιδιά, θα ταξιδέψουμε, όπως είπαμε, σε διάφορα μουσικά μονοπάτια. Στην ποντιακή μουσική και όχι μόνο. Έχουμε και λαϊκό, έχουμε και Χριστάκι. Έχω και ένα ωραίο τραγούδι που αρέσει σε σένα και σε σένα, νομίζω, Ελπίδα. Σε είδα να χορεύεις με την Μαρία Νομικού και τον Τσαχουρίδη. Ένα νησιώτικο,
1: ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Βέβαια μου αρέσει.
0: Αυτό ήταν, ναι, θυμάμαι, ναι, κάποια στιγμή σου άρεσε. Τώρα,
1: ο Χριστάκης, θα τα πούμε βέβαια πιο κάτω. Γέννημα θρέμα της Δράμας, με καταγωγή Κωνσταντινοπολίτικη. Γι' αυτό το βάλαμε έτσι, για να πούμε δύο λόγια.

0: Ο φίλος Μάικ μας στέλνει καρδούλες. Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα πατριωτάκι μου Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα 43 χιλιόμετρα για Στουτγκάρδη για να κλείσει και αυτή η εργασιακή εβδομάδα με βροχερό καιρό και τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς. Δυναμικά με ποντιακό παρακάθι να λελεύω τεμέτερον τη ρίζαν. Πόντος μωρέ, άψιμον.
1: Άψιμον, καλημέρα σε όλα τα πατριωτάκια μου και στο Γιάννη το Μαχαιρίδη και στο Μάικ και στον Τάκη τον Τικισίδη.
0: Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο web radio Κρυοπηγή, στη Χαλκιδική μας, Κλεάνθης Κωνσταντινούδης. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Καλή εκπομπή, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Κλεάνθη, την αγάπη μου.
0: Αλέξανδρος Κοντογιάννης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Την καλημέρα και στο φίλο μου το Μαρίνο τον Ηρακλάρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Μαρίνο, για μαλλί. Άρε σατανόγριες ήρθατε.
1: Ήρθατε.
0: Πόσο μου αρέσει να το λέω αυτό.
1: Από σένα το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί το λέω, γιατί πονάνε κάποιοι που ήρθε ο Ηρακλής. Αλλά εμάς, να και αν πονάτε, να και αν δεν πονάτε. Δηλαδή, ήρθε ο Ηρακλής.
1: Δηλαδή τέτοια κακία είναι αυτό, σύντα,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω.
0: Έτσι, σατανόγριες ήρθατε.

0: Ναι, Παιγιάννη, λέει, πήγε ένα room, λέει, 63% αλκοόλ. Άμα το έστειλα, έστειλα εσέ και ο λαιμός, λέει, θα γίνει περδίκη.
1: Ποιος το γράφει?
0: Ο Βασίλης, ο Αδαμίδης, ποιος άλλος?
1: Στην εικόνα όμως το έστειλες, Βασίλη.
0: Ναι, δεν το έστειλες κανονικά. Ενώ το φιλαράκι μου Μιχάλης το έστειλε κανονικά.
1: Ναι, να του πούμε, του είπαμε ευχαριστώ.
0: Βέβαια, εκεί στη Σκίδρα. Δηλαδή μου έστειλε ένα δωδεκάρι μαύρο και το ευχαριστιέμαι. Το μισό το κατέβασα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
1: Ευχαριστώ, είπες ευχαριστώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σου, ρε Πάνο. Καλημέρα και από τα Γρεβενά, μου λέει ο Πάνος.
1: Γεια σου, ρε Πάνο. Και στα Γρεβενά.
0: Ναι, έχουν πάθει πλάκα με αυτό που σήκωσα, ρε παιδιά. Και εγώ κλεμμένο το έχω από κάπου. Έχει ένα κροκόδιλο και μια γυναίκα δίπλα. Και γράφει από πάνω, ένα από τα πιο επικίνδυνα πλάσματα στο πλανήτη.
1: Oh, man.
0: Δίπλα του είναι απλώς ένας κροκόδιλος.
1: Oh.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ. Γουρμπάν σε περιστέρα μου.
1: Γουρμπάνης περιστέρα μου, δηλαδή. Να γίνω θυσία για σένα, περιστέρα μου.
0: Έτσι
1: και το
0: λέει.
1: Τραγουδάει αυτό ο Κώστας ο Θεοδοσιάδης.
0: Από το Θεό στον Άδη, δηλαδή.
1: Έτσι.

0: Όταν έλεγε αυτή τη λέξη, το έχουμε ξαναπεί, θα έρχουν στο Γιάννη, νόμιζα ότι μιλούσε και το Γιάννη. Ενώ αυτό έλεγε, αυτός λέγε κοντά μας, ας πούμε. Δίπλα σου, ναι.
1: Θα έρχουμε, λέει, στο Γιάννη.
0: Πάντα με ένα Γιάννη στο στόμα θα είστε.
1: Και αποκουμπείς απάνη με έτσι. Άντε,
0: καλά,
1: και εσύ ακουμπάς επάνω μου.
0: Α, έτσι.
1: Και εγώ επάνω σε σένα και έτσι πορευόμαστε.
0: Και το άλλο που λέει ένα Γιάννη στο στόμα θα είστε.
1: Και αποκουμπείς απάνη με έτσι. Και εσύ ακουμπάς επάνω μου.
0: Α, έτσι.
1: Και εγώ επάνω σε σένα και έτσι πορευόμαστε.

0: Οδός Καψούρας.
1: Βέβαια, δεύτερη μέρα.
0: Οδός Ελπίδας έχω δει. Ναι. Καψούρας δεν έχω δει.
1: Δεν πειράζει. Η Οδός Καψούρας είναι μόνο εδώ πέρα, στο Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Και στο Σεριάνι. Όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες.
0: Χορός.
1: Α, Διπάτη είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού να το ξέρω. Ο Τζέισον ο Πόλακ λέει καλημέρα, πονεμένες καλημέρες λέει. Χαιρετισμού σε όλο το Σεργιανοσόι. Σας ακούω και βογκάω. Φαίνεται το λάδι στο καντήλι τελείωσε. Άιντε βρε παράτα μη σιγού. Τι έπαθες, έπαθες κάτι, κρύωσες, τι έπαθες. Τι πήγες με κανένα και τις γκόμενες.
0: Εντάμα.
1: Τι έπαθε Τζέισον.

0: Τι να κάνουμε, το λέει.
1: Είσαι κατουρημένο τώρα.
0: Τώρα με πάνε μπεμπιλίνο που κυκλοφορώ. Ζω έτσι, πότε θα τρέχει να μαγκαλιάζει και να μου λέει παππού.
1: Παππού.
0: Να μαγκαλιάζει και να τρέχει, βέβαια. Και παππούς της και μελαχρινό.
1: Και μελαχρινό.
0: Τι θα μου λέει, και τα δύο, βέβαια.
1: Ένα καλό κοριτσάκι.

0: αφήσω αγάπη για την μικρούλα την Καλλινίκη.
1: Αχα. Ακριβώς.
0: Να προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
1: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
0: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
1: Πού δεν ντρέπομαι τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
0: Καλό σημερινό να έχεις καλή σιγούρα.
1: Να σε καλά Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να σε καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσα να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείωσε, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.
2: Έλα τα μωρό. Θέλω κι άλλο μωρά. Έλα.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα, ελπίδα.
3: Όλα τα μωρά στην πίστα. Ζηλεύεις, νομίζω.
1: Εγώ όχι μωρό, δεν θέλω να είμαι. Πουρό θέλω να είμαι.
3: Καλά, πουρό.
1: Εγώ λέω ότι είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος, 12, μόνο και μόνο μου τα πρίζουν.
3: 80 πλάς.
1: Τα σηκώτια, έτσι. 81. 81.
3: Ναι, αλλά απόψε τα μωρά ήρθαν εδώ. Ξέφυγαν από το μωρό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Εδώ.
4: Λόγιον ο φιγουμπάκια πινεύεν, ο φιγουμπάκια πινεύε, σημερό.
1: Ηλίας Χαρτοματζίδης, έτσι με πρόλαβες λέει, πάντα χαρούμενος λέει ο παππούς της.
3: Έτσι, έτσι.
1: Τι να κάνουμε ρε φίλε. Καλημέρα τον Ηλία τον Χαρτοματζίδη. Στο Πολύκαστρο, τον Χρήστο τον Προδρομίδη, στα Γιαννιτσά.

0: Η Ελένη Μελισσινός από τη Νέα Υόρκη λέει: καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα. Τι γίνεται, λέει? Καλό ξημέρωμα. Ποντιακά, πώς μου ξέφυγε. Δεν πήρα χαμπάρι, λέει, την αγάπη μου σε όλα τα σεριανάκια. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν έκπληξη, δε.
1: Surprise.
0: Δεν το σηκώσαμε πουθενά. Το σηκώσαμε τώρα, πέντε λεπτά πριν την εκπομπή.
1: Είπαμε να κάνουμε λοιπόν μία έκπληξη.
0: Μα ναι.
1: Γεια σου, Έλενε, εκεί στη Νέα Υόρκη και στην αδερφούλα σου, αν ήρθε.
0: Ήρθε, πρέπει να έρθει, αφού προχθές έφυγε.
1: Αναστασία.
0: Τι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να έχετε την αγάπη μας.

0: Κάπου βρίσκει, φίλε, κάπου βρίσκει στη μέση σου, παλικάρι μου, κάπου βρίσκει. Παλιά το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Κάποια δισκοκύλη έχεις, η οποία μετατίθεται μια στη μια μεριά και μια στην άλλη. Πρόσεξε το λιγάκι. Ορθοπαιδικό πρέπει να πας. Πρέπει να πας στο ορθοπαιδικό. Και καμιά μαγνητική. Θα σου πει ορθοπαιδικός καλύτερα. Το έχω περάσει, οπότε ξέρεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Για το φίλο μας.
1: Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, ο Οκτώβριος κλείνει με την μεγάλη γιορτή, την επέτειο του Όχι και την είσοδο της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το 1940, 28 Οκτωβρίου.
0: Έχει μια μεγάλη επέτειο, αλλά ο Οκτώβριος έχει και άλλη μια μεγάλη επέτειο.
1: Ποια είναι?
0: Στις 29 του μηνός.
1: Τι έχουμε στις 29?
0: Δεν το λέω, δικιά μου επέτειο είναι.
1: Α, δική σου είναι. Εντάξει, έτσι λοιπόν, Όχι απέρριψε το τελεσίγραφο του Ιταλού του πρέσβη του Εμμανουέλε Γκράτσι, ο Ιωάννης ο Μεταξάς, και η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία. Το όχι λοιπόν, όχι στην ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.
0: Ο Μεταξάς το είπε το όχι?
1: Το είπε σύσσωμος, νομίζω, ο λαός.
0: Δηλαδή το βράδυ, ξέφρασε. Συγγνώμη, δηλαδή το βράδυ στις 3.30 ώρα που πήγε.
1: 3 ώρα τα ξημερώματα.
0: Έστειλε email ή πήρε στα κινητά τηλέφωνο ο Μεταξάς, το λαό, έκανε δημοψήφισμα μέσα σε 10 λεπτά και του στείλανε να πει το όχι, δηλαδή, ο Μεταξάς, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άντε βρε, μη σας πω καμιά κουβέντα.
1: Όλα αυτά που λες.
0: Άμα ήταν κανένας άλλος εκτός από το Μεταξά, τώρα οι Ιταλοί και οι Γερμανοί θα ήταν εδώ πέρα ακόμα. Θα είχαμε άλλα 400 χρόνια.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Αν... Γιατί ακούω κάποιους που λένε ο λαός το είπε το όχι. Όχι, ρε. Ο λαός είπε το όχι όταν σηκώθηκαν αριστεροί, δεξιοί, ξέρω και κεντρώοι. Τι στο διάλογο ήταν
1: όλοι
0: εκείνη
1: μαζί,
0: την εποχή. Και με την ελληνική σημαία, δεν την καίγανε την ελληνική σημαία. Σηκωθήκανε και πήγανε στον πόλεμο. Χαμογελώντας και με τραγούδια αποχαιρετούσαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Και πολλοί από αυτούς δεν γυρίσαν. Και, όσοι, και μερικοί που γυρίσαν, γυρίσαν με κομμένα πόδια και κέρια.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Θα μου πείτε εμένα το είπε το όχι ο ελληνικός λαός. Το όχι το είπε ο Μεταξάς. Ακολούθησαν το Μεταξά όλοι οι Έλληνες τότε μετά για το καλό της Ελλάδος.
1: Ακριβώς λοιπόν.
0: Συνέχισε, Ελπίδα, συγγνώμη για το ξέσπασμα. Γιατί...
1: Όχι, έτσι κλείνει ο Οκτώβριος, Γιάννη, και δεν ξέρω αν κάνουμε μια ιστορική αναφορά. Δεν ξέρω αν
0: γιατί
1: κάνουμε
0: όχι.
1: Εκπομπή. Θα
0: γιατί
1: δούμε
0: όχι.
1: Γιατί έχει και κάποιες.
0: Έτσι κι αλλιώς 28 Οκτωβρίου πάντα κάνω. Κάνουμε εκπομπή.
1: Πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω τι μέρα πέφτει. Κάτσε λίγο να δω και θα σου
1: νομίζω,
0: πω.
1: Είναι Τετάρτη, νομίζω.
0: Οκτώβριος 28 είναι Τετάρτη.
1: Είναι
0: οπότε
1: Τετάρτη,
0: ναι, αν μπορείς.
1: Θα δούμε, ναι.
0: Αν μπορείς, τρίτη ξημέρωμα. Ναι. Τετάρτη ξημέρωμα, τρίτη βράδυ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ, ωραία, θα είμαστε,
1: λοιπόν,
0: εδώ θα είμαστε.
1: Έτσι λοιπόν, και επειδή είπαμε σε Ριανάκια μου ότι ο τριγωμηνάς είναι ο μήνας του τρίγου με τα σταφύλια κτλ., βρήκα έτσι μια όμορφη ιστοριούλα, ναι, και θα τη μοιραστώ μαζί σα για το αμπέλι που έμεινε. Αμπέλια, Γιάννη, ξέρεις, ο νομός Δράμας είναι πολύ γνωστός για τα αμπέλια και για τα κρασιά.
0: Ναι, γιατί έχει παιδιάδες εκεί πέρα,
1: έχει,
0: οπότε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει μόνο βουνά δηλαδή.
1: Όχι, όχι, ναι. Έχει αμπέλια, ναι, και κρασιά πολύ γνωστά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε ένα χωριό των βουνών ζούσε μια κλιματαριά της αυλής όπως όλες. Έριχνε ίσκιο μέχρι το πεζούλι. Κρατούσε δροσιά στο τραπέζι, έδινε το φθινόπωρο στα φύλλα και στον τρίγο μοσχοβολούσε όλο το σπίτι. Από το κρασί της ήπιαν γάμι και βαφτίσια, κεράσματα και σχόρια. Οι ρίζες της μετρούσαν για χρόνια τα βήματα των οικοκυρέων στα γκαλτερίμια του χωριού. Ως που ήρθαν καιροί που τα βήματα λιγόστεψαν και μετά λιγόστεψαν κι άλλο. Έκλεισαν οι αυλόπορτες. Μια πέτρα μπήκε φύλακας μπροστά στην κάθε μία και έμεινε η κλιματαριά να κρέμεται από το έρημο σπίτι, να περιμένει τον τρίγο που δεν ερχόταν. Τα λουλούδια της αυλής μαράθηκαν το ένα μετά το άλλο. «Φύγε κι εσύ», τις έλεγαν τα αγριόχορτα που έμπαιναν πια από τον φράχτη. «Τελείωσαν τα πανηγύρια σου. Κανείς δεν θα σε κλαδέψει, κανείς δεν θα σε τριγύσει. Τι στέκεσαι εδώ?» Και εκείνη, επειδή δεν είχε πια ποιον να κεράσει, άρχισε να περπατάει όπως περπατούν τα κλίματα. Μια ουριά τον χρόνο, μια ρίζα εδώ, μια βέργα εκεί, αγκαλιάζοντας ό,τι έβρισκε όρθιο. Πέρασε τον φράχτη. μπλέχτηκε με τα δέντρα και τους θάμνους. Έμαθε ξανά την παλιά ξεχασμένη τέχνη της αγριάδας, αυτή που είχαν τα κλίματα προτού γνωρίσουν τον άνθρωπο. Και χρόνο με το χρόνο κατηφόρησε ως την άκρη του χωριού, εκεί για να βλέπει ποιος έρχεται. Και κάθε Οκτώβρη, όταν τα άλλα φύλλα στο χωριό κυτρίνιζαν, αυτή άρχιζε και έπαιρνε ένα βαθύ, σκούρο, γυαλιστερό, κόκκινο, ίδιο το χρώμα του κρασιού που το κοιτάς στον ήλιο. Τα πουλιά του φθινοπόρου τη ρωτούσανε «Για ποιον στολίζεσαι» και εκείνη απαντούσε «Το κρασί της χρονιάς κάπου πρέπει να φυλαχτεί. Αφού βαρέλι δεν υπάρχει, θα το φυλώ στα φύλλα μου μέχρι να γυρίσουν». Κι έτσι πέρασαν τα χρόνια, πολλά χρόνια. Οι στέγες του χωριού έγερναν, τα σοκάκια χορτάριασαν, ώσπου ένα πρωί της άνοιξης βήματα ακούστηκαν στην πέτρα. Ήταν ένα ζευγάρι που γύρισε να μείνει στο χωριό. Εκείνη καταγόταν από εκεί, αυτός το γνώριζε μόνο από ιστορίες. Περπατούσαν στα στενάκια ψάχνοντας. Έψαχναν, λέει, ένα άγριο κλίμα για να πάρουν μία βέργα του και να μπολιάσουν το αμπέλι της αυλής τους. Σταμάτησαν μπροστά στην κλιματαριά, στην άκρη του χωριού. Την κοίτασαν ώρα. Της διάλεξαν μια βέργα και την πήραν μαζί τους. Μαζί κουβάλισαν χωρίς να το ξέρουν και τις θύμησές της. Και το βαθύ της κόκκινο του Οκτωβρίου. Τα χωριά δεν θα πεθάνουν όσο έχει μείνει έστω μία ρίζα να θυμάται. Και πάνω σε μία ρίζα που θυμάται μπορεί να μπολιαστεί ξανά ο κόσμος όλος.

0: Τι έχεις εσύ με. Τι έχεις εσύ με τον Τελειορίδη, ρε, το φιλαράκι μου. Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτός ήταν με τον παππούς του, ήταν με τον Κολοκοτρώνη, όχι με τον Μεταξά. Ο Αντρέας ο Τζαβέλας μου λέει, πέστα, μου λέει στα στουρνάρια να ακούσουν. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος τα ακούει? Τζέισον Πόλακ. Ευχαριστώ, δεν το πιάνει ούτε αναλγητικό, λέει. Συνέχεια βάζω θερμοφόρες και ηρεμώ. Αν γεράσει ο άνθρωπος, δύσκολα τα πράγματα. Δώσε ποντιακό πόνο. Πρέπει να κοιμάσαι πάνω σε θερμοφόρα, φίλε, ή σε ηλεκτρικά τέτοιο, γιατί η ζέστη κάνει καλό σε αυτό. Να ξαπολύσει πρέπει. Ο Βασίλης ο Αδαμίδης λέει: Να γεια στο στόμα σου, λέει Γιάννη. Στη Βόρειο Ήπειρο έχασα τον παππού μου, τον Βασίλη, για να είμαι ελεύθερος. Εγώ, ο ανάξιος, ζήτω οι ήρωές μας που σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε άλλους ούτε με το κιάλι. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πήγε ο άλλος. Είπε το όχι ο Μεταξάς και επειδή ο άλλος ο Μπαγλαμάς, γιατί τον είπα στις 6 ώρα και ξεκίνησα τις 5.30 ο πόλεμος επάνω. Εντάξει, το πρώτο χτύπημα που έγινε πάνω στην Ήπειρο.
1: Έτσι.
0: Τόσο μπαγλαμάδες ήταν τότε οι Ιταλοί, του Μουσουλίνη. Και δεν έβλεπα να καίει κανένα στην ελληνική σημαία, ακόμα και στο Πολυτεχνείο, ρε. Γιατί τον άλλο μήνα έχουμε το Πολυτεχνείο. Ακόμα και στο Πολυτεχνείο, ρε, στα κάγκελα επάνω, είχε ελληνικές σημαίες. Δεν τις καίγανε, ρε. Μπαγλαμάδες, χωρίς τέλεια. Άρα γιατί με έπιασε τώρα. Και το όχι ο παππούς του, λέει, το είπε. Μάλλον το έχασες, δεν το είδες. Δεν το είδα το επεισόδιο επάνω, μάλλον. Δεν το είδα. Ήξερα για τον Κολοκοτρώνη που ήταν μαζί με τον Καρεσκάκη, τι είχε πει τότε.

0: ψήφωσε κάτι πολύ ωραίο, παιδιά, ο Κώστας ο Βρανάς. Θα ακούμε τη Βύση, λέει, να τραγουδά καρβέλα κρυφά στα υπόγεια, όπως άκουγαν στη Χούντα το Θεοδωράκι. Ναι, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Μεγάλοι άνθρωποι, 68, μία 69 και άλλος 75. Μην να χαθείτε μαζί, θα τα πάρετε, ρε.
1: Έλατε.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άιντε, πάμε να ανοίξουμε το voice του voice, παιδιά, να πούμε καμιά καλημέρα. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εδώ είμαστε. Από απλή καλημέρα μέχρι να σχολιάσετε κάτι. 2-31... 111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στο όμορφο δήμο των Ποντίων. Μέσα στην καρδιά μας σας έχουμε.
0: Σόπα καλέ. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
2: Ιωάννη μου, να γιάσει το στόμα σου το ευλογημένο. Η Παναγιά σου έχει πάντα ευλογημένο εσένα και την κυρία Ελπίδα.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά,
2: έτσι,
1: Γιάννη.
2: Έτσι πρέπει να τους λέμε, γιατί τον πατέρα μου όταν έφυγε το 40, έφυγε 22 χρόνο παλικαράκι. Και 33 χρόνο το φάγανε κάτι πατριώτες με άλογα.
0: Τέλος πάντων.
2: Όχι, ναι, με καίγεται, Ιωάννη μου, με καίγεται.
0: Βέβαια σε καίγεται.
1: Έτσι. Καλημέρα
2: σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Γιάννη. Και την εκτίμηση και το σεβασμό και στην ομάδα μου.
1: Βέβαια.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Φιλάκια. Φιλάκια, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μην παρακολουθείς καθόλου, κύριε Γιάννη.
1: Καλώς.
3: Καλημέρα στο όμορφο το μωρό εκεί.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Τι έκανες, ρε Τιμολέον.
1: Γεια σου, Μάικ.
3: Δεν υπάρχει ζωή, καταλαβαίνεις.
1: Πες τα.
3: Δεν υπάρχει ζωή.
0: Καλά, εντάξει, σκουπίσου.
3: Και αυτό που είπε η κυρία Ελπίδα, να συμπληρώσω ότι πέρα που μην τρέφουμε μόνο το σώμα μας με σκουπίδια, τρέφουμε να αλλάξει και την ψυχή μας, να την τρέφουμε με... με καλά πράγματα, ό,τι μπορούμε περισσότερο.
1: Έτσι, με καλοσύνη,
3: για το μήνα
1: με προσφορά.
3: Τον Οκτώβριο να αναφέρω ότι περισσότερο για τις γυναίκες είναι μήνας για το πρόληψη του καρκίνου,
0: ναι,
3: του μαστού.
0: Του μαστού, ναι, καλά και το θυμήθηκες.
1: Είπαμε τον περίπατο που έχει την Κυριακή. Έχει μια εκδήλωση.
3: Και σήμερα με την ιατρική, την πραγματική ιατρική, έτσι, όχι όλα τα άλλα είναι για μένα...
0: Ενέβρε τώρα σιγά το
1: έτσι.
3: Η πραγματική ιατρική, το 90% των περιπτώσεων, αν προληφθούν στην αρχή, θεραπεύονται, έτσι, σήμερα. Με τα φάρμακα και τις τεχνικές που υπάρχουν. Επομένως, η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Έτσι.
0: Όχι με κάτι κομπογιανίτες που μιλάνε για λεμόνια,
3: όχι,
0: για αυγά και για να συμμαζεύεται. Άιντε τώρα.
3: Όχι, φυσικά. Μην πιστεύετε κανένα. Εγώ στεναχωριέμαι, Γιάννη, ότι, και κυρία Ελπίδα, ότι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, δηλαδή. Άνθρωποι που σπουδάσαν στο πανεπιστήμιο και πιστεύανε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να το πιστέψει ένας από ένα χωριό, άντε ο άνθρωπος δεν πήγε και σχολείο, δεν διάβασε. Να το πιστεύουν άνθρωποι που σπουδάσαν στα πανεπιστήμια, το θεωρώ αδιανόητο.
0: Το ξέρω, παλικάρι μου, το ξέρω. Κομπογιανίτης είναι πολύ. Δεν θυμάστε, γινότανε παλιάρεση με το νερό του Καματερού, το ξέχασες. Την άλλη, την Αγία, πώς λεγόταν εκεί στην Αγία Παρασκευή, πώς λεγόταν η Αγία, που το έπαιζε Αγία, εκείνα, τι είναι αυτή, άιντε ρε τώρα,
3: γιατί,
0: μην πω τίποτα.
3: Τους μάζευε ο άλλος ψευτοπαπάδες, είχε χίλιους δυο υπήρχαν, έτσι.
0: Γιατί ρε, πώς ζουν όλοι αυτοί οι αστρολόγοι, καφεμαντία και δεν συμμαζεύεται.
3: Υπάρχουν κάποιοι που τους πιστεύουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν κάποιοι που τους πιστεύουν.
0: Και τα κουμπάνε.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποιες στιγμές που κάποιος μπορεί να είναι πιο ευάλωτος, πιο εκτεθειμένος κάποια στιγμή και εκεί... Έρχεται ο άλλος και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη.
0: Η Κεραβοφό πάντατε όταν έπινε τον καφέ, γιατί έπινε ελληνικό σε μικρό φλιτζάνι, το κινούσε το φλιτζάνι. Και το βλέπε. Και το βλέπε. Και μου έλεγε, μου έδειχνε κάποια σημάδια, τα οποία τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορώ και εγώ να ανοίξω ένα γραφείο και να λέω το φλιτζάνι στον καφέ. Βέβαια.
1: Τέτοιες ικανότητες.
0: Ναι, από αυτά εδώ λοιπόν που έλεγε η Κεραβοφό, το 80% έπεφτε μέσα. Γιατί όλα αυτά που έλεγε ήταν κάτι που είναι φυσιολογικά να συμβούν σε εμάς. Δηλαδή αν δεν ξημερώσει, ξέρω κι εγώ, θα βγει ο ήλιος αντί για τις 7, θα βγει στις 8. Δηλαδή μιλάμε τώρα και υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να ακούσουν αυτές τις παπαριές που λέω εγώ.
3: Το πιστεύεις ότι υπάρχουν 45 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο μάγοι, medium και τέτοια έτσι?
0: Κοίταξε, για τη λευκή μαγεία και για τη μαύρη μαγεία το παραδέχεται και η θρησκεία μας, έτσι, αυτό είναι άλλο καπέλο. Αυτό δεν είναι μαγεία, φίλε. Αυτό είναι παπαριές σκέτες, δηλαδή μιλάμε αηδία είναι, πώς να το πω. Βέβαια τώρα τι. Να σε καλά, αγόρι μου, γεια σου, πρόδρομε.
1: Να σε καλά, Μάικ, φιλάκια, φιλάκια. Καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν, 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Πολύ πολύ καλημέρα στο δίδυμο.
0: Γεια σας, κυρία Σίση.
1: Καλημέρα.
4: Ο τιμωρημένος μπορεί να μιλήσει?
0: Δεν είσαι τιμωρημένη, καλημέρα. Δεν σε τιμώρησα. Απλώς εχθές είπα να μην παίρνεις τηλέφωνο. Τα λέει κάποιος, μην παίρνεις τηλέφωνο. Κακώς έπαιρνες τηλέφωνο συνέχεια.
4: Ήθελα να αποκαταστήσω κάτι για τον Σαββιδάκη τον Γιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Απλά επειδή, κύριε Γιάννη, είπατε ότι έχω τη λίστα,
0: ναι,
4: που έχει πολλά τραγούδια.
0: Αφού το είπα, δεν έπρεπε να αναφέρεις καθόλου το τραγούδι ή το Σαββιδάκη. Και σου είπα. Σου το είπα, μπορείς, άκουσε με, σου το είπα, μπορείς να μου το πεις τη Δευτέρα που θα συνεχίσω να πάρεις και να μου δώσεις το τραγούδι του Σαββιδάκη.
4: Τότε μου επιτρέπετε να πάρω τη Δευτέρα.
0: Γιατί να μην σου επιτρέπω, δεν σου απαγόρευσα εγώ να πάρεις τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά. Χαιρετώ ιδιαίτερα την κυρία Ελπίδα.
0: Είσαι πόντια ή όχι?
4: Όχι, δεν,
0: α, δεν είσαι πόντια, εντάξει, εντάξει.
4: Και θα πω ότι δεν έχω πάρει ακόμα και το λεξικό που θέλω διακαώς να το πάρω.
0: Ναι.
4: Okay. Θα το κάνω όμως κάποια στιγμή.
0: Μπράβο, να το πάρεις.
4: Και το νόρο, κυρία Ελπίδα, το άψιμον,
1: ναι,
4: με γιώτα γράφεται.
1: Ναι, ναι, ναι, με γιώτα. Έτσι, έτσι, με γιώτα και όμικρον άψιμο, που σημαίνει φωτιά, ναι, αλλά μεγάλη φωτιά.
4: Τι σημαίνει?
1: Σημαίνει μεγάλη φωτιά. Άψιμον και βρούλαν, συνήθως είναι η έκφραση.
4: Α, μάλιστα, έτσι, ναι, μπράβο. Και θα πω, κύριε Γιάννη, και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
4: Φευγαλέα κάπου άκουσα πρόσφατα ότι οι ακροτηριασμένοι στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο πρέπει να είναι 30.000 άτομα.
0: Ναι, πάνω, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, δεν το έχω ακούσει, ναι. Όντως, ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί, γιατί είχαν σπείρει νάρκες, κακό και δεν συμμαζεύεται. Και τότε δεν υπήρχε η τεχνολογία που έχουμε σήμερα, δηλαδή το να σκανάρουμε με θερμικές κάμερες, να δούμε πού είναι οι νάρκες, να προσπαθήσουμε να κάνουμε διαδρόμους. Τότε πηγαίναν οι άνθρωποι αέρα, λέγανε, και μέχρι να πάνε να συναντηθούν με τον εχθρό, σκοτωνόταν 10 άτομα, 20 άτομα από τις νάρκες.
4: Και φανταστείτε και οι γυναίκες της Πίνδου, τι αγώνα έκαναν.
0: Και τι δεν κάνανε
4: μεταφέροντας
0: βέβαια.
4: Τα μάλινα για να στηρίξουν όσο μπορούν.
0: Θα τα πούμε αυτά τον άλλο μήνα που είναι 28 Οκτωβρίου. Θα μοιραστούμε. Θα μοιραστούμε.
1: Όχι τον άλλο μήνα, τώρα, στο τέλος.
0: Α, ναι, προς το τέλος αυτού του μήνα, συγγνώμη.
1: Τον άλλο μήνα έχουμε Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Κύριε Γιάννη, και ένα τελευταίο.
0: Όχι, αυτό με τσατίζει, να το ξέρετε. Ένα τελευταίο και ακόμα ένα τελευταίο και ακόμα ένα τελευταίο. Αυτό δεν είναι σωστό.
4: Τώρα το θυμήθηκα και απλά το.
0: Για πες το. Για πες το.
4: Έχω κουμαριά στην αυλή.
0: Ας την ευχή.
1: Ωραία.
4: Και η καρπή της είναι στρόγγυλη, κόκκινη, ανάγλυφη. Mm-hmm. Δεν έχουν δηλαδή λία επιφάνεια. Mm-hmm. Και μέσα είναι κίτρινο.
0: Μπράβο. Καλή σου όρεξη τότε.
4: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ωραία. Σε ευχαριστώ.
4: Πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Σίση. Γεια σου, Σίση. Φίλοι μας, εσείς εχθές, την έλεγα μην παίρνεις και αυτή ξεκρούθηκε να παίρνει. Και την είπα, τη λέω θα σε μπλοκάρω, κάνω όλες την πορεία σου. Αλλά εντάξει, δεν την είπα. Για να πάμε τώρα που πάμε.
1: Τα κορίτσια,
0: πάμε στο Βαρδάρι. Πάμε στο Βαρδάρι. Έλα, παλικάρι μου.
5: Τα γεια μας, ρε, τα γεια μας.
0: Τα γεια μας, ρε.
1: Παραβά, μη με μαλώνεις, μη.
0: Είμαι καλό παιδί.
5: Μη το μαλώνεις, ρε, το κορίτσι τη Σοφία. Είναι καλό παιδί, ρε.
0: Εγώ δεν το μάλωσα. Εγώ δεν το μάλωσα. Από το έβαλα τιμωρία, τέλος.
1: Είπαμε καλημέρα.
5: Τιμωρία, ναι. Αλλά κοίτα, μας λείπει.
0: Δεν πειράζει.
1: Το σοφάκι.
0: Από τη Δευτέρα το σοφάκι μας θα είναι μαζί μας. Θέλω να πιστεύω.
5: Πώς
0: δηλαδή.
5: Αρχίνα τα καψούρο τραγούδα να βάλω ένα διπλό ουίσκι να πιω.
0: Τη Δευτέρα,
5: για την πάρτι σου.
0: Τη Δευτέρα στις 3 θα ξεκινήσει το Σεριάνι. Τη Δευτέρα κανονικά. Τη Δευτέρα κανονικά.
5: Σήμερα θα τυχωθεί καθόλου κανένα καψούρο τραγούδο να βάλω.
0: Όχι,
5: ένα
0: όχι.
5: Διπλό,
0: όχι, όχι. Έχουμε Χριστάκι κάποια στιγμή θα ακούσουμε.
5: Α, και ο Χριστάκι θα το βάλω, να το πιω, ρε.
0: Έτσι, 3-4 τραγουδάκια για το Χριστάκι, λέγοντας κάποια πράγματα για την ιστορία της ζωής του, σίγουρα.
5: Ναι. Τα χαιρετήματά μου στον Γιώργο τον Γρίπη, στην παρέα μας. Ελπίδα.
1: Έλα.
5: Γεια μας, ρε.
1: Να σε καλά, Βαρβά. Και στα κορίτσια σου την αγάπη μου. Καλημέρα.
0: Τα μελέ.
1: Τα μελέ σημαίνει τα λέμε.
0: Τα λέμε, ναι.
1: Ανάποδα. Ναι. Έλεγε και ο γιος μου σήμερα ρότσιπου. Λέω, τι σημαίνει
0: τσίπουρα.
1: Αυτό, τσίπουρα. Α, λέει, δεν πάμε καλά.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50 για λίγο ακόμα, αν θέλει κάποιος, εδώ είμαστε, αλλιώς θα το κλείσω.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα ομάλ. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα.
1: Μια καλοπροαίρετη αντίρρηση κατά κάποιο τρόπο και προβληματισμό μπορώ να σας απευθύνω.
0: Βέβαια, γιατί όχι, βέβαια, σας ακούω.
1: Λοιπόν, έχει σχέση με κάτι που αναφερθήκατε,
0: ναι,
1: στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ναι. Προβληματισμός δικός μου. Αν λέγαμε ναι μεν ο Μουσολίνη ήταν τρελός.
0: Θεότρελος, όχι απλώς τρελός, συμφωνώ μαζί σας.
1: Εάν λοιπόν λέγαμε ναι, πώς θα ήταν σήμερα η Ελλάδα?
0: Αυτό είπα και εγώ. Θα είχαμε άλλα 400 χρόνια, ξέρω εγώ, 300 χρόνια. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, μπορεί και αυτό να είναι λάθος που λέω. Γιατί όλος ο κόσμος ήταν εναντίον του συμμάχου του Μουσουλίνη, του Χίτλερ δηλαδή. Οπότε αν έπεφτε ο Χίτλερ, θα έπεφτε και ο Μουσουλίνη. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Εγώ το παίρνω από την καλή άποψη, mm-hmm, όπως και ακόμη και όταν στα σύνορα η Γερμανία ζήτησε να περάσει από πόσο λένε εκεί που γίνονται τα που έγιναν τα
0: Από την Πολωνία ζήτησε να περάσει, από παντού πέρασε, όπου ζητούσε περνούσε, ναι, η Γερμανία, ναι, γιατί φοβόταν ο κόσμος, ναι, βέβαια.
1: Εάν λέγαμε ναι στο Χίτλερ, ο οποίος είχε σκοπό να πάει και συγχρόνως, ήμασταν δεσμένοι σαν Έλληνες με την Αγγλία, η οποία δεν είναι και καλή άνθρωποι οι Άγγλοι. Mm-hmm. Δηλαδή, είχατε, η Ελλάδα λόγω της θέσεως της είναι ένα πέρασμα το οποίο χρειάζονται όλοι για να κατέβαιναν όταν έχω τετρέλαια. Δείξατε αντίσταση υπέρ της Αγγλίας. Δηλαδή, μήπως σήμερα...
0: Για να μην με ακρηγορούμε, θέλατε να πείτε ότι υπήρχε περίπτωση να ήμασταν καλύτεροι? Ότι υπήρχε περίπτωση να είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα?
1: Ναι, γιατί οι Γερμανοί,
0: ναι,
1: αν πλησίασαν και σήμερα ακόμα πλησιάζουν την Τουρκία, διώχνοντας εμάς στο όπου να είναι.
0: Ναι, δεν έχει όμως καμία σχέση η σημερινή Γερμανία με την ναζιστική Γερμανία. Ναι. Καμία σχέση. Οπότε...
1: Μίλησα για προβληματισμό.
0: Ωραία.
1: Μήπως θα ήμασταν άραγε, πώς φανταζόμαστε να ήταν σήμερα η Ελλάδα αν συμμαχούσαμε όπως συμβάχισε η Βουλγαρία, όπως συμβάχισε η Αυστρία κτλ.
0: Η Βουλγαρία δεν νομίζω η Βουλγαρία να είναι κάποιο καλό παράδειγμα, γιατί η Βουλγαρία τώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίζει να ξυπνάει λίγο και να πέντε πάνω της.
1: Ναι, δεν κάνουμε καλά παραδείγματα, αλλά το συμφέρον της χώρας μας, αυτό ψάχνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ακουστήκατε, κύριε μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον προβληματισμό που θέσατε. Και πάμε και... Πού πάμε, Κιλκής. Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλή εκπομπή να έχετε, Γιάννη.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τα συγχαρητήρια στην κυρία Ελπίδα με τα ωραία τίματα.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ηχολήπτης είμαι σήμερα.
3: Και τα φυλάκια μου, τα φυλάκια μου.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά, κυρία Έλενα, φιλιά.
2: Έλενα, ναι, έτσι, μπράβο. Γιατί πάμε... καμιά φορά μπερδεύω τη φωνή της Ευαγγελίας με την Έλενα.
0: Πάμε στο ότι... Έλα, μωρό, τι κάνεις, μωρό?
4: Δόξα τω Θεώ, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, μωρό.
4: Σήμερα η εκπομπή είναι το κάτι άλλο.
2: Καλημέρα, κουμπολέων.
4: Η φωνή της μας έχει γίνει αμονέλη γλυκιά.
0: Όπα, πα, πα, πα.
4: Ποιο ωραία εκπομπή δεν έχω ακούσει.
0: Θα σε κάνω σποτάκι,
2: Γεια σου, Τιμολέων, με τα ωραία σου.
4: Γεια σου, Ελπίδα μου. Άντε, καλή σας.
0: Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε, παιδιά, λιγάκι. Μισό λεπτό, λιγάκι. Ωραία. Το κλείσαμε και πάμε. Παυλάκι Δραμηνών ακούσουμε.

0: Ο Γιάννης τώρα μιλάει για το Γιάννη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Δημητράκη, το έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα το φιλαράκι μου, το Δημήτρη, το Αριανάκι μου. Το έχω κλείσει, παλικάρι μου. Καλημέρα στην Αργυρό. Έλα Ρούλα, κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αργυρό. Πατριωτάκι.
0: Πατριωτάκι είναι Αργυρό, βέβαια. Δραμηνή έδεση Αργυρό. Είναι αυτό που λένε δράμα η καβάλα στη Σέρεσε.
1: Είναι χαρώ. Πολύ όμορφη η δράμα, ό,τι και να λέτε.
0: Δράμα.
1: Έτσι,
0: γιατί δράμα. Τη βγάλα δράμα όμως, γιατί ήταν δράμα.
1: Όχι, από το ίδραμα το έχω βγάλει.
0: Ναι, βρε, το νερό, βρε, το νερό.
1: Πολλά νερά και όχι μόνο, έχει πολλά αμπέλια, έχει πολύ ωραία δάση επίσης, αλλά έχει και πολύ όμορφα κορτσόπα. Είτε σας αρέσει είτε όχι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πού βρέθηκε το λεμόνι ρε, και το έφαγα τώρα.
1: Είναι από τα στύπα. Αυτά τα στύπα που φέραμε εδώ.
0: Ο Αντρέα Τζαβέλας, ναι ρε φιλαράκι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα, εντάξει. Γιατί να τον κλείσω τον άνθρωπο, ήθελα να δώσει ένα τέτοιο, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λατρεύω τη φωνή της Ίση, λέει ο Χρυσόστομος ο Χαλκιάς. Ωχ, γεια σου Χρυσόστομε.
1: Να και οι λατρείες.
0: Στέφανος Καρυπίδης. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, λέει. Καλημέρα κύριε Ελπίδα. Ο ξεπεσμός της κοινωνίας φαίνεται όταν ο ανθεληνισμός ονομάζεται πρόοδος και η αγάπη για την πατρίδα φασισμός. Άμα λέγατε το καφέ εσείς κύριε Γιάννη, εγώ θα ερχόμουν. Αμάν βρε. Να σταματήσω το ραδιόφωνο και θα ανοίξω.
1: Καφεμαντίο.
0: Καφεμαντίο, δεν γίνεται. Ναι.
1: Πάντως η Ελένη από τη Νέα Υόρκη μας λέει πολύ ωραίο το ποίημα και η αφήγηση. Λέει το ίδιο, ανατρίχιασα, λέει η Ελένη. Αλλά μας στέλνει καρυδόπιτα και κάνω, λέει, κουλουράκια, κοπιάστε.
0: Να την κάνω τι ρε,
1: λέω,
0: φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Αν μας κάνεις τα ζητήρια, θα έρθουμε.
1: Στέλνω όμως εγώ τη δική μου καρυδόπιτα.
0: Την καρυδόπιτα, βέβαια, που έφαγε και η μικρή.
1: Λοιπόν, επίσης η Φωτεινούλα, η Κελάζογλου, λέει, έφαγα κουμαριές, είχε διαφορετική γεύση, λέει, από τα άλλα φρούτα. Πραγματικά, ναι.
0: Γιώργος Κεσίδης,
1: έτσι λοιπόν.
0: Η θάλασσα φορτούνα έτων.
1: Έτσι, το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό τραγούδι σε ρυθμό διπάτ. Είναι αυτό, η θάλασσα φουρτούνα έτων.
0: Και αυτό διπάτ είναι.
1: Κάνα
0: σε ημπέκικο δεν έχουν, ρε παιδί μου, οι πόντι, για να ξέρω.
1: Έχουν σέρα.
0: Α, ας πούμε. Δεν είναι ζεμπέκικο η σέρα. Κότσαρι.
1: Δεν είναι ζεμπέκικα.
0: Εγώ θέλω σε ημπέκικο, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι. Για άκουστε το λίγο αυτό.
0: Πάμε.
1: Η θάλασσα.
0: Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε, παιδιά, 15 λεπτά πριν από τις 5, έτσι. Μετά από το Κεσίδη να πάμε στο Χρυστάκι,
1: ναι.
0: Πρέπει να πάμε, βέβαια.
1: Κάτι μας λέει εδώ ο Βαγγέλης. Καλημέρα, λέει, κυρία Ελπίδα. Και την καλημέρα μου στο Γιάννη. Την καλημέρα μου σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Υπάρχει, λέει, μέλη κουμαρίσιο στην Αριδαία.
0: Αχα.
1: Έστειλε μήνυμα σε σένα και δεν το
0: δεν
1: έλαβες.
0: Δεν το έλαβα ακόμα το μήνυμα εδώ. Στο προσωπικό. Στο προσωπικό Messenger.
1: Ναι,
0: δεν το έλαβα
1: καλημέρα
0: ακόμα.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη, λοιπόν, τον Δόγρανλι, την αγάπη μας.

0: Ο Βασίλης ο Αμτάκης μου λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Άλλος ο Αδαμίδης, άλλος ο Αμτάκης, δεν μπερδεύεσαι. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου. Καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμούς στο σοφάκι την Κουκουρούκου.
1: Έτσι, καλημερούδια, καλημέρα, καλημέρα.

0: Έτσι λοιπόν ο Γιώργος ο Κεσίδης, εργιανάκια μου, διατηρούσε για χρόνια μαγαζί με ποντιακά στη Δράμα, το ξέρουνε τα πατριωτάκια μου, το ξέρουνε, από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ποντιακού κλαρίνου. Δεν ξέρω αν το ξέρεις Γιάννη, πάντως το ποντιακό κλαρίνο, λέει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το κλαρίνο που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Μιλάμε για κλαρίνο όργανο τώρα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτό με τις τρύπες που είναι.
0: Αν και ανήκει στην ίδια οικογένεια των οργάνων. Παιδί μου. Οι βασικές, λέει, διαφορές τους εντοπίζονται στο κούρδισμα, την τονικότητα δηλαδή, στον ήχο και στον τρόπο παίξηματος. Το ήξερες αυτό?
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, η μουσική του διαδρομή...
1: Ψέματα λέω, Ψέματα είπα, δεν το ξέρω. Πλάκα έκανα.
0: Ωραία. Λοιπόν, η μουσική του διαδρομή συνδέθηκε με μια εποχή κατά την οποία το κλαρίνο αναζητούσε ακόμα τη θέση του στην ποντιακή μουσική παράδοση. Από τον Ζουρνά που άκουγε στα παιδικά του χρόνια μέχρι τη δική του ιδιαίτερη προσέγγιση στο κλαρίνο, ο Κεσίδης άφησε πίσω του μια πορεία που ξεπέρασε τα 200 τραγούδια.
1: Αχα.
0: Στις 14 Μαρτίου το 1937 γεννήθηκε ο Γιώργος ο Κεσίδης στα Κουδούνια Δράμας.
1: Α, Κουδούνια, μπαίνοντας, ναι.
0: Κουδούνια, μπαίνοντας, λοιπόν, ναι. Στη Δράμα. Οι οικογενειακές του ρίζες φτάνουν από την Τραπεζούντα έως την περιοχή του Σαρίκαμης, εκεί όπου ο ήχος του Ζουρνά αποτελούσε ακόμη ζωντανό κομμάτι της μουσικής παράδοσης. Τον πρώτο του Ζουρνά τον μαθαίνει από τον παππού του. Στα 15 όμως εκείνος τον προτρέπει να στραφεί σε ένα όργανο που αρχίζει ήδη να κερδίζει έδαφος, το κλαρίνο.
1: Το κλαρίνο.
0: Χωρίς λοιπόν δασκάλους και με οδηγό κυρίως το άκουσμα των παλαιότερων μουσικών, ξεκινά μια σχεδόν αυτοδίδακτη πορεία. Το 1961 είναι η αρχή αυτής της πορείας. Μετά την απόλυσή του από το στρατό, ο Γιώργος ο Κεσίδης ξεκινά επαγγελματικά τη μουσική του διαδρομή. Το πρώτο του σχήμα αποτελείται από κλαρίνο, λύρα και νταούλη. Ενώ το 1964 πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση στην Κολούμπια. Για τον ίδιο το ποντιακό κλαρίνο όφιλε να μιλά τη γλώσσα της λύρας. Μελετά τα πατήματα της λύρας και τα μεταφέρει στο κλαρίνο με εντυπωσιακή ακρίβεια, δημιουργώντας σταδιακά και το δικό του προσωπικό ύφος. Παράλληλα γίνεται ένας από τους λίγους κλαρινίστες που τραγουδούν οι ίδιοι στις ηχογραφήσεις τους. Η δισκογραφία του, όπως είπαμε, ξεπερνά τα 200 τραγούδια. Ας ακούσουμε ένα-δύο.
1: Θέλω να ακούσουμε και κανένα δυο έτσι σόλο που μου αρέσουν από τον Κεσίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να ξεκινήσουμε με Καζάσκα.

0: Βασίλειος Αδαμίδη, να ήσουν καλά, λέει, επίκατεν τα καρδίας, έμουν περιβόλια, λέει, ευχή εν τα εφτάτεν και άλλο σουμά αίκας εκπομπάς, λέει. Ρε φιλαράκι, γράφτε μας τα ελληνικά, μη σου πω καμιά.
1: Όχι,
0: ναι, να σου πω. Δεν κάνετε,
1: Να κάνετε, λέει, πιο σύντομα τέτοιες εκπομπές.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι,
0: αλλά μη σου πω τίποτε στην αργό, δηλαδή. Αυτά στείλτε στην Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Αφού ξέρεις, δεν καλά και εγώ.
1: Ναι, αφού το λέει εδώ, να ήστουν καλά, λέει, επίκατεν τα καρδία σε μου περιβόλια, ευχή μου να εφτάτεν κι άλλον σουμά οίκας εκπομπάς.
0: Εντάξει. Εσύ το καταλαβαίνεις, εγώ τι να καταλάβω τώρα.
1: Δηλαδή, κυθάκι μου με σξάει από ό,τι κατάλαβα, Βασίλη. Καλώς ήρθε ο Θεμιστοκλής.
0: Καλώς ήρθε ο Θεμιστοκλής. Πες καλημέρα στον κόσμο. Κάτσε κάτω, ρε. Τα πόδια στα σκούπισες που μπήκες μέσα στο σπίτι. Για να δω από κάτω. Σήκωσε λίγο το κεράκι. Το κεράκι δώσε μου. Α, καθαρά είναι, εντάξει. Θα κάνω και ένα σπάσιμο γιατί μ' αρέσει. Πριν πάμε στο Χριστάκι.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε ένα σπάσιμο. Αχ, ωραίο ήταν πάντως. Έτσι. Να μην ακούσω ένα αγάθωνα, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Μιλήσαμε για κλαρίνα και τα λοιπά, γι' αυτό και ήθελα να ακούσω αγάθωνα.
1: Το κατάλαβα, το συνέδεσες, εντάξει.

0: Να και φίλοι μας η Αναστασία η Μουσένα. Καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα, καλό ξημέρωμα στην Σέργιανο Παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία. Τώρα συντονίστηκε μάλλον.
0: Μάλλον.

0: σόλο μπορώ να έχω. Μ' αρέσει γιατί το σόλο. Καλημέρα τα κορίτσια στο Λούσιφερ.
1: Αυτό που έγραψα.
0: Ναι.
1: Δώσε και ένα σόλο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι, Γιάννη, λέει, με συγχωρείς για τα κορακίστικά μου. Δεν κορακίστηκα, ρε, εγώ δεν λαλώ. Φτιάξε, λέει, πιο συχνά τέτοιες εκπομπές, να σου φέρω, λέει, Jack Daniels, μέλι από έλατο για το Θεμιστοκλή και φούστορο, λέει, για την ελπίδα μας.
1: Ξέρεις τι είναι το φούστορο,
0: αυτό
1: ναι,
0: μιλήσει,
1: Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι η ομελέτα, ας το πούμε έτσι, η οποία ήταν το κέρασμα, παρακαλώ, στους γάμους. Ξέρεις, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα και αυτά που είχε ο καθένας, αυτά λοιπόν ήταν τα αυγά, ήταν όχι φέτα, τι θα είχαν τέλος πάντων να βάλουν και να κεράσουν. Έτσι λοιπόν βγήκε η έκφραση, γαμπρέ, φούστορον τρως.
2: Τρώει.
1: Άντε να μας κεράσεις λοιπόν, Βασίλη, κάνα φούστορον.
0: Και αυτό που λέω πάντα, θα τα ακούσουμε original, ρε παιδιά. Γιατί ο Αγάθωνας το λέει original. Πάμε.

0: Έτσι ρε παιδιά. Μαργκιλέδες και τσιμπούκια λέει ο κορμός. Και δεν λέει κακά πράγματα.
1: Όχι. Τσιμπούκι
0: είναι.
1: Μπορεί να ήρθε και η ώρα και για λίγο πεπέρι κάπως.
0: Η πίπα.
1: Κάπως κατά εκεί σε βλέπω.
0: Μόνη μια αγκαλιά.
1: Αυτό είναι το πουλί. Το γνωστό.
0: Μια και μιλάμε για.
1: Του Χριστάκη.
0: Του Χριστάκη είναι το πουλί αυτό.

0: Δεν κάνετε λάθος, είστε σε ένα ποντιακό παρακάθι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
1: Ακριβώς.
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Να είναι καλά.
2: Για μια μονάχα φιλιά να κελαϊδά.
0: Μία ίσον καμία, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Ενώ πολλές. Ευτυχές. Το
0: τώρα,
1: τέλος.
0: Θα σου πω αυτό που λένε και κάποιοι. Μία. Θέλεις δύο να έχεις, λέει. Ο άντρας λέει. Το όνειρο του άντρα είναι να πάει με δύο. Επειδή είναι πολλές οι γυναίκες, όλοι οι άντρες είπανε, ξεκινάτε 2, 4, 5, ένα πούλμαν ολόκληρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα.
1: Ότι.
0: Άμα γυρίσει μια, η μια και του πει ότι ξέρεις κάτι, τι κατάλαβες, γιατί όλοι οι άντρες θέλουν επιβεβαίωση, ε. Τι κατάλαβες, αγάπη μου, όλα καλά. Ε, τίποτε, σαν αεράκι ήταν. Ε. Θα αρχίσει να παίρνει ψυχοφάρμακα, να κάνει καμιά 3-4 χρόνια ψυχανάλυση. Φαντάσου η γυναίκα να πάρει και δεύτερη γνώμη από τη δεύτερη γυναίκα.
1: Α,
0: γι' αυτό πηγαίνετε με μία, παιδιά, με μία.
1: Γι' αυτό ο εγκέφαλος του ανθρώπου έτσι συντονίζεται,
0: έτσι,
1: με
0: μπράβο,
1: μία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και το πουλί για να τραφεί.
0: Έτσι.
2: Πρέπει να αλλάζει την τροφή.
0: Είστε σε ένα ποντιακό παρακάτω.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι σκέτο, καναβούρι, καναβούρι.
0: Χρυσόστομος Χαλκιάς λέει έτσι ακριβώς. Δηλαδή τι ακριβώς, για να ξέρω, γιατί πολλά είπα. Είπα να σηκωθώ να χορέψω, αλλά ούτε εγώ ούτε το πουλί δεν μπορεί να σηκωθεί, λέει. Έτσι είναι, Τζέισον Πολάκ, έτσι είναι, έτσι. Εμένα ο παπαγάλος μου είναι μια χαρά εδώ, γι' αυτό τον έφτιανα προηγουμένως. Για τον παπαγάλο μιλάω. Λοιπόν, άντε πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, το 1981 έφυγε,
0: έφυγε
1: ο Χριστάκης, Εργιανάκια μου. Ο Χριστάκης, η δράμα και η ελπίδα.
0: Mm-hmm.
1: Ο γνωστός λοιπόν ο τραγουδιστής ο Χριστάκης ο Σύρμπος ή αλλιώς θα ζήσω ελεύθερο πουλί, ήταν γέννημα θρέμα της δράμας. Των πρώτων χρόνων του Μεσοπολέμου με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως και το 90% των σημερινών δραμηνών έχουν καταγωγή από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Λίγο λοιπόν πριν γεννηθεί, όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που άρχισαν να έρχονται, διωγμένοι το 1922, έφτιαξαν μία ομάδα ποδοσφαιρική, την Ελπίδα.
0: Όπα.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, ήσουν και, σε κάνα και ομάδα δηλαδή.
1: Ε, βέβαια.
0: Αμα.
1: Όχι μόνο σποτάκι και ομάδα.
0: Αμα.
1: Έτσι λοιπόν, έχοντας χάσει σπίτια, γη, αδέρφια, γονείς, συγγενείς, έχοντας χάσει τους τάφους των προγόνων τους, βρέθηκαν στη φιλόξενη γη της δράμας, πάει ένας αιώνας τώρα, και ένα από τα πρώτα που έφεραν μαζί τους ήταν η φλόγα για ζωή, η φλόγα για δημιουργία. Μαζί λοιπόν με μια ψυχή που αγκάλιαζε ακούγοντας το ούτι, το μπουζούκι, τη λύρα, το μπαγλαμά, το βιολί, ένα τέτοιο μικρό παιδί υπήρξε και ο Χριστάκης. Ο δραμηνός υδραυλικός που έπαιξε και έξω αριστερά στην Ελπίδα.
0: Αχα.
1: Και το πιο απλό, το πιο αναμενόμενο.
0: Αριστερός είναι δηλαδή ο Χριστάκης.
1: Ακριβώς, αριστερό εξτρέμ.
0: Εγώ είμαι αριστερός στο καβάλο μου.
1: Δεν ξέρω λοιπόν.
0: Με έλεγε ο ράφτης μου, Γιάννη αριστερός ή δεξιός? Του λέω δεξιός είμαι, αλλά αριστερός στο καβάλο.
1: Λοιπόν, το πιο απλό, το πιο αναμενόμενο, να κάνει κανείς 1000 δουλειές, να γίνει μάστορας υδραυλικός και φυσικά να παίξει μπάλα στην τότε Ελπίδα δράμας. Όπως είπα, αριστερό εξτρέμ, έτσι σημειολογικά, παιδί της Επανάστασης λέει. Οι πρόσφυγες λοιπόν έφεραν μαζί τους, τονισμένες στο θυμικό τους, λέξεις όπως ελπίδα, πατρίδα, μεράκι. Οι ντόπιοι έδιναν άλλη έννοια. Ο παππούς μου ο Πόντιος, όταν αναφέρονταν στην μέχρι 24 χρονών ζωή του εκεί στον Πόντο, έλεγε «στην πατρίδα». Και η λέξη «μεράκι» σήμαινε φροντίδα, ανησυχία, προσπάθεια. Ελπίδα λοιπόν. Ο Χριστάκης έφυγε νωρίς το 1981. Στην κηδεία του λέει «μαζεύαμε χρήματα για την κηδεία του σε ένα καπέλο ψάθινο». Έφυγε πανφτωχός, Γιάννη.
0: Εντάξει, είχε
1: και
0: πολλά κολλήματα κι αυτός.
1: Σήμερα,
0: λίγο με τον τζόγο, λίγο. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν αναπάβεται εκεί στο πρώτο νεκροταφείο της δράμας. Η Ελπίδα το 1969 συγχωνεύτηκε με τον Άρη Δράμας και έκαναν τον Πανδραμαϊκό.
0: Α, μα τώρα το θυμήθηκα.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Τώρα το θυμήθηκα, ο Πανδραμαϊκός.
1: Η Ελπίδα με τον Άρη Δράμας. Εμείς λοιπόν έφηβοι, έχοντας μεγαλώσει στους προσφύγομαχαλάδες, ήμασταν μια χούφτα σαματαντζίδες που κουβαλούσαμε τέτοιες ιστορίες. Όταν ο Χριστάκης τραγουδούσε, όταν ακούω μπαγλαμάδες, δεν πατάμε στη γη. Το έχουμε νομίζω, ε.
0: Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια, σε λίγο θα τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, η Δράμα, λένε, γεννάει λογοπλόκους, γεννάει μαστοριά. Μαστόρια του λόγου, αλήθεια είναι, γιατί οι δραμηνοί γεννιούνται με άλλες έννοιες των λέξεων βαθιά μέσα τους. Ελπίδα για μας σημαίνει ζωή, σημαίνει πάθος, σημαίνει υπάρχουμε. Ελπίδα για τους δραμηνούς σημαίνει νικάμε.
0: Και ελπίδα για μας σημαίνει ποντιακό παρακάτω.
1: Σημαίνει χεριά.
0: Βέβαια, πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Και ο Χριστάκης λοιπόν δεν τραγουδούσε απλά έτσι, ήταν δραπέτης από αρχαίο θέατρο. Αυτό έβγαζε κάθε φορά η φωνή του. Γι' αυτό αγαπήθηκε, γιατί όλοι αυτοί οι τύποι έπαψαν να γεννιούνται, απλά προσπαθούν να τους φτιάξουν. Αυτός λοιπόν, με λίγα λόγια, είναι ο Χριστάκης. Να ακούσουμε, ναι.
0: Ας ακούσουμε τον παραμυθά.
1: Να τα χαρίσουμε και εκεί στο Πέρθ, στην μακρινή την Αυστραλία, στα Σεριανάκια που ακούνε και είναι συντονισμένα, το Hellenic Radio, και στο φίλο μας τον Ανδρέα, τον Τζαβέλα, με την αγάπη μας.
0: Εμείς αυτό να το αφιερώσουμε σε όλους τους πολιτικούς μας που ξεκινήσανε ένα χρόνο πριν τις εκλογές με το θα και θα και θα, παραμυθάδες.

Καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Έστειλα μήνυμα στην κυρία Ελπίδα γιατί το δικό σου messenger ήταν κλειστό. Δεν είναι κλειστό το messenger μου. Μπορεί να φαίνεται, να μην φαίνεται το πράσινο, αλλά το messenger μου είναι ανοιχτό συνέχεια, να ξέρεις. 24 ώρες το 24ωρο. Την καλημέρα μου σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο και άμα θέλεις κουμαρομέλι, λέει, θα βρεις την Αριδαία, ο Βαγγέλης Οδόγραλης.

0: Να στείλω και την καλημέρα μου στο Δημήτρη το Λελέγκη, ρε παιδιά. Το Φιλοπόντιο. Το φυλακάγγελο εκεί στον όμιλο Μετρομίδια.
1: Βέβαια, καλημέρα.
0: Δεν το ξέραμε. Δεν το στείλαμε ούτε μία καλημέρα. Δημητράκη. Λελέγκη.

0: Όλο θα και θα και θα. Τι είναι, καλώδιο τηλεπικοινωνίας είναι. Άρε παραμυθά.
1: Είδες λοιπόν, ο Χριστάκης, η δράμα και η ελπίδα, ο Άρης και...
0: Φτιάξαν τον Πανδραμαϊκό.
1: Η ελπίδα και ο Άρης δράμας, ο Πανδραμαϊκός.
0: Έτσι μπράβο.
1: Αυτά μαθαίνεις εδώ λοιπόν.
0: Άντε μπαγλαμάδες, μπαγλαμαδάκια, πάμε. Τώρα Δευτέρα ξημέρωμα, ναι, δεν θα πάω να κάνω το check-up τη Δευτέρα, μάλλον Τρίτη θα πάω ή Τετάρτη.
1: Α, τόσο καλά.
0: Ναι. Οπότε Δευτέρα ξημέρωμα, μάλλον θα είμαστε έτσι. Έτσι με καψούρα, στην οδό της καψούρας, δεύτερη μέρα.

0: Ο Τζέισον Πόλακ λέει: πες στην κυρία Ελπίδα ένα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την υπέροχη φωνή της, για τον τρόπο που μιλάει, αλλά πάνω απ' όλα για αυτά που μας διδάσκει και δεν θα τα μαθαίναμε πουθενά και από κανέναν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τζέισον, αν θέλεις, Ελπίδα Ιωαννίδου στα Greeklish. Το Ιωαννίδου, το δεύτερο γράμμα με W, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι είμαι σχεδόν άϊπνη.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις, το είπαμε.
0: Το
1: αλλά ό,τι κάνει κανείς με αγάπη και μεράκι, πραγματικά σε Ριανάκια μου είναι πετυχημένο. Και είναι γεγονός, θα το έχω μοιραστεί και άλλη φορά εδώ από αυτό το μικρόφωνο, ότι δεν νιστάζω καθόλου όταν είμαι στην εκπομπή και στον αέρα.
0: Έτσι,
1: αντίθετα, ο Μορφέας είναι πάντα μαζί μου όταν είμαι έτσι πιο χαλαρή και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά βέβαια είναι και ξημέρωμα Σαββάτου, οπότε δεν υπάρχει και εργασία
0: την επόμενη
1: μέρα και
0: δουλεύεις,
1: τα λοιπά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όταν ακούω παγκλαμάδες.
0: Καλώδιο ηλεκτρική σύνδεση, ρε. Πέστε του, ρε, τον άσχετο. Πέστε του, ρε. Πέστε το. Όχι καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Και η κοπέλα, η δημοσιογράφος, πήγε να το βοηθήσει. Το τόπε, του λέει καλώδιο ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο. Και παίρνει μικρόφωνο και λέει καλώδιο τηλεπικοινωνίας πάλι. Ού, να χαθείς να χάνεσαι, θες να ξανακυβερνήσεις.
1: Κολλημένη η βελόνα.
0: Πανάθεμά σε, πού σου να χαθείς.

0: Αρκεί να δουλεύει το οργανάκι, ακόμα και μια σταλίτσα να είναι. Σας φαίνει στο μεράκι. Και πάντα μιλάμε για τον Παγλαμαδάκι.
1: Σίγουρα.
0: Δραμάνς, δραμινός Παυλάκης, παίζω και με τζεν.
1: Πώς τα συντονίσαμε έτσι και
0: έλατε.
1: Τα περισσότερα είναι από δράμα μερικά.
0: Έλατε.
1: Πώς γίνεται αυτό, τυχαίο.
0: Εσύ, όχι τυχαίο, εσύ το έκανες. Ήρθε χθες το μεσημέρι, παιδιά, να βρούμε τραγούδια, με λέει. Το απόγευμα μεσημέρι, μετά τις 3 η ώρα που ήταν η δουλειά. Μου λέει, θα βρούμε τραγούδια. Όχ, λέω. Αλλά ευτυχώς τελειώσαμε, σε 20 λεπτά τελειώσαμε κατευθείαν. Τα βρήκαμε μέσα.
1: Δράμα.
0: Ναι, τελείωσε.

0: να μην έχει η λύρα ο Κεμεντζές.
1: Α, άντε καλά. Ο τέτοιος, το φιλαράκι μας, ο Βαραβάς, μάλλον έκλεισε, κατεβάσαν και πένκια, πάνε να πιούνε καφέ τώρα και με κάνει ένα απάντητη. Λοιπόν, για πες μου.
0: Όχι, εγώ αυτό τώρα δεν θα πούμε τίποτα, θα ακούσουμε λίγο το γραμμό για να ακούσουμε λίγο μετά και χαψιάδι.
1: Ωραία.
2: Χιμέα Μπεγκίντς, Χιμέα Μπεγκίντς, άξονα καλά το λέγω, Χιμέα Μπεγκίντς.
1: Θα ακούσουμε όμως και το τσάμουρο χτισμένα που μου αρέσει.
2: Χιμέα Μπεγκίντς, άξονα καλά το λέγω, Χιμέα Μπεγκίντς.
1: Θα ακούσουμε όμως και το τσάμουρο χτισμένα που μου αρέσει.

0: Τσίτσι. Και μετά το έμαθε και ο Θόδωρας. Γεια σου ρε Θόδωρα Μπανάβα στη Γερμανία, την αγάπη μου. Το έμαθε και με λέει να το γυρίσω. Ναι, του λέω, πότε βούδας, πότε κούδας. Τελείωσε, του συζητάω, παπάζωρο.
1: Εσύ θα χορεύς και η Μέλπο εδώ πέρα λέει πώς περνάτε. Βάλτε λέει και κάνα κότσαρι.
0: Κότσαρι, ναι, τώρα καπάκι. Μετά από το, μετά το τσαμουροχτισμένα.
1: Για την φίλη μας, τη συνάδελφό μου, τη Μέλπο.
0: Να βάλουμε από τον Κεσίση, τον το Γιώργο. Κεσίδη, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Της έκανε έτοιμα, λέει, ευχαριστώ Γιάννα, ρε. Της έκανε έτοιμα ο Τζέσον, ναι, ο Πόλακ, ναι, το φιλαράκι πω. Μου. Πάτα το χεράκι για να μιλάτε. Ελπίδα Ιωαννίδου, παιδιά. Γκρίκλης, το Ιωαννίδου, το O με W, έτσι. Με ωμέγα, δηλαδή, W, ας πούμε, εντάξει. Ω...

0: ρυθμό σου αρέσει ή τα λόγια?
1: Ο ρυθμός.
0: Ο ρυθμός.
1: Εγώ ρυθμό πουλούσα, δεν πουλούσα λόγια εκείνη τη στιγμή στο μαγαζί. Για να τους κάνω να χορεύουν, ας πούμε, να σηκωθούν και να χορεύουν.
0: Να μην νιστάζουν,
1: Βέβαια, εννοείται. Πού να νιστάξουν όταν ανέβαινα στην πίστα, στην κονσόλα, εγώ να νιστάξουν. Είχαμε έναν παππού, τον κύριο Δημητρό, 85 χρονών. Ερχόταν κάθε μέρα και 11 παρα 5 έφευγε, γιατί 11 και 10 παίρνουν στο λεωφορείο για Τούμπα. Γιατί με το λεωφορείο, πού να πάει, ας πούμε. Και μου έλεγε και ένα κρούσα να ασθένει. Άμα πεθάνω, μου έλεγε. Πάρε το πικάπ, το μαγνητόφωνο και έλα να τραγουδείς, θα σηκωθώ, μου λέει εγώ τότε. Άρα κύριε Δημητρό μου, που κι αν είσαι. Εκεί ψηλά. Ο Τζέσον ο Πόλακ, λέει, όπως είπα, με μεγάλωσε η γιαγιάκα μου, λέει. Ρώτα την Ελπίδα ότι θυμάμαι, λέει, τη γιαγιά μου και την προγιαγιά μου, ότι όποτε είχαμε ψάρια, γάβρο, σαρδέλα ειδικά, λέει, το τρώγανε πίνοντας τσάι. Ενώ τα πιο πολλά φαγητά πίνανε αριάνι.
0: Βέβαια.
1: Ψάρι με αριάνι δεν γίνεται, εντάξει, εννοείται.
0: Ψάρι με αριάνι δεν γίνεται, ήταν το τάνι.
1: Μ' αρέσει το αριάνι πολύ. Τους οι γαλατάδες, παιδί μου, δεν είπα να φέρουν δύο αριάνι, ας πούμε, στο μετρό, μπορεί να πιούμε. Δεν πειράζει, πλάκα κάνω φυσικά. Να καλημερίσω τον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα την φίλη μας, την Τριανταφυλίτσα.
0: Καλημέρα σε όλους τους υπέροχους αρτοποιούς. Ούτε δεν ακούσαμε και το Ζώη, τον Τάλα.
1: Όχι, δεν πήρε, ούτε έστειλε μήνυμα Ζώη.
0: Στην Καλαμαριά, εκεί, τα υπέροχα τα σεριγιανάκια. Σε όλους. Που είναι συντονισμένοι απόψε.
1: Καλημέρα και στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον πρόδρομο, το Βασιλάκη. Το φίλο μας το Γιάννη, το Μαζουλοξή και το Φώτη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα και τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Τόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.
0: Έτσι.

0: Να το χαρίσουμε
1: στη φίλη μας.
0: Στη φίλη μας τη Μέλπο. Ένα κότσαρι λοιπόν.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Λάζαρο από Λαϊκή. Λαϊκατζίδες μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Λαϊκατζίδες. Καλή δύναμη, παιδιά. Ιδίως τα παιδιά που ήμασταν χρόνια μαζί στη Λαϊκή στα Κυβέλια. Στην παλιά Λαϊκή στα Κυβέλια, έτσι που δεν υπάρχει πλέον εκεί.

0: Πάμε στην Κρίνη, στη Βριούλων, Στέφανος Καρυπίδης. Ο αρτοποιός μας, εκεί στο πρατήριο Άρτου, στην τράπεζα δίπλα. Καλημέρα, Στέφανε μου. Στο φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού, το Χάρη και την παρέα του.
1: Καλημέρα στη γειτονιά μου. Καλημέρα σε όλη τη, σε όλο το παρεάκι που είναι και αυτοί συντονισμένοι. Το Χάρη, το Δημήτρη, τη Φόνη, την Ελένη, τη Δέσποινα. Ξέρω, τους λέω όλους. Την αγάπη μου.
0: Εσύ τους ξέρεις, πες τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, λέει η Μέλπο, πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Και εμείς σας αγαπάμε.
0: Πού μας βάζεις?
1: Γεια σου, Μέλπο μου. Γεια σου, Σεργιανοτόριτσο.

0: Εδώ φωνάζανε αέρα. Στον πόντο φωνάζαν «Χου, χα, χου». Να οι Τούρκοι, κλάναν Μέντες. Μα Ερντογάν, καλέ Ερντογάν, ου. Όταν δαθείτε νύχτα να έχετε κάνει μπιντέ πιο μπροστά, Να έχετε κάνει μπάνιο, να έχετε κάνει κλείσμα και μετά να έρθείτε νύχτα. Να, κάτι τέτοια λέω, και άμα χρειαστεί να πας στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα σε αφήσω να μπει μέσα.
1: Και άμα χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και μερικές πιπεριές εδώ πέρα.
0: Τσούσκες.
1: Από αυτές
0: τσούσκες, εκεί. Τσούσκες.
1: Χρειάζεται οπωσδήποτε.

Πάμε σε Λευτέρη Καψιάδη. Έλενα, από το Κυρκής δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικό κέντρο, γιατί καλείς?

Ο σκύλος του Τζέισον του Πόλακ λέγεται Ερντογάν, το λέει. Και με λέει, με έκαψες, λέει. Φώναξες Ερντογάν και σηκώθηκε ο δικός μου, λέει, και θέλει βόλτα να πάμε.

0: Τώρα που ακούω αυτό το τραγούδι, θυμήθηκα το Λιμωδόν που το έχουν αφήσει και ρημάζει. Το Λιμωδόν, ολόκληρο νοσοκομείο. Έλατε. Το έχουν αφήσει και ρημάζει.
1: Έλατε.
0: Την Παναγία.
1: Και στην, τι πανέμορφο
0: στην
1: είναι,
0: Κρίνη, ρε, στην Κρίνη. Ρε εσείς, ρε να σας πάρει ο διάολος για δημοτικούς και νομαρχιακούς άρχοντες. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Κλείνετε νοσοκομεία, ρε. Στις ουρές όμως δεν πάτε εσείς. Ε? Ο κόσμος, εμείς πάμε. Μην χαθείτε να χάνεστε.

0: Οι πατρίδες χάνονται μόνο όταν χάνεται η μνήμη. Πρόσφυγες λοιπόν κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη, στιβαγμένη σε παράγκες, να μας πνίγουν οι ανάγκες. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη. Τους καημούς μας τραγουδάω, υποφέρω και πονάω.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη, τον κρεοπόλη μας, δεν το λέω αρτοπιό, έτσι, κρεοπόλη μας, εκεί στην Επιδαύρου στην Τούμπα. Καλημέρα Γιάννη λέει, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο την αγάπη μου.
0: Καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο της Τούμπας και στην όμορφη οικογένειά του Κωνσταντίνος Μουχάλης.
1: Ναι ρε παιδί μου τώρα.
0: Αυτό λοιπόν, Γιάννη και Σεργιανάκια μου, είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι του Λευτέρη του Χατσιάδη. Μία είναι η ουσία.
1: Πλάκα,
0: δεν
1: πλάκα.
0: Υπάρχει αθανασία.
1: Την άλλη εβδομάδα θα κάνω ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Χατσιάδη.
0: Μα έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
1: Σαν τώρα, Οκτώβριο έφυγε.
0: Οκτώβριο έφυγε, 2 Οκτωβρίου του 2023.
1: Και Οκτώβριο γεννήθηκε.
0: Μπράβο,
1: μέσα στην άλλη εβδομάδα.
0: Οκτωβρίου γεννήθηκε και 2 Οκτωβρίου έφυγε το 2023.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Θα
0: έτσι,
1: κάνουμε.
0: Λοιπόν, Πόντιο στιχουργός και συγγραφέας. Σας ακούσουμε λίγο. Μία είναι η ουσία και να τα πούμε μετά. Στο χαρό.
1: Άιντε. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα. Καλημέρα στην Κρεαταγορά. Καλημέρα στη Λάχαναγορά. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο κρεοπόλης μας. Εκεί στην Επιδαύρου.

0: Άιντε. Ο Γιάννης ο Μουτσιάνας, καλημέρα στην όμορφη παρέα, φίλε Γιάννη, κυρία Ελπίδα, είναι η ομορφιά της εκπομπής, η γνώση, η παράδοση. Όσο πάνε και λιγοστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, της παράδοσης. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Σας ακούμε, σας απολαμβάνουμε όλο το βράδυ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λευτέρης Χαψιάδης, πόντιος στιχουργός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στα Κύλα της Αλεξανδρούπολης. Πόντιος με ιδιαίτερη πατρίδα του τα Σούρμενα του Πόντου. Στιχουργός πολλών μεγάλων λαϊκών επιτυχιών, γράφοντας πάνω από 600 τραγούδια. Συνέδεσε το Στέλιο Καζαντζίδη και τον Χρύσανθο Θεοδωρίδη να τραγουδήσουν μαζί το 1993 τα Ειδόνια του Πόντου. Πέθανε σε ηλικία 70 χρονών, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς και φίλους. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στις 23 Οκτωβρίου το 1953 στις Σφαίρες και κατά τη διάρκεια της δημιουργικής του πορείας συνεργάστηκε με πολλούς μουσικοσυνθέτες και ως παραγωγός δίσκων. Δούλεψε με τον Χρήστο Νικολόπουλο, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε το πιο χαρακτηριστικό, το «Μία είναι η ουσία», αλλά και το «Κάποια κάπου κάποτε». Τραγούδια του ερμήνευσαν ο Καζαντζίδης, ο Νταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Διονυσίου, ο Πάριος, η Γλυκερία, ο Μητσιάς, η Στανίση, ο Αγγελόπουλος. Πήγε στο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, ενώ μπήκε στο τμήμα βιολογίας στην Πάτρα, όπου εγκατέλειψε όμως τις σπουδές του για να απορροφηθεί στον κόσμο της στιχουργικής. Στην Πάτρα γνώρισε τον Γιώργο τον Νταλάρα, ο οποίος μεσολάβησε για να συναντήσει τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Οι δυο τους έγιναν πολύ καλοί φίλοι, Χαψιάδης και Παπαδόπουλος. Το χωριό του το αναφέρει ως επίγειο παράδεισο, τα Κύλα, όπου περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής του. Η καταγωγή των γονέων του ήταν από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου και ο ίδιος αναφερόταν συχνά στην ποντιακή καταγωγή του. Δεν είναι τυχαίο πως πρωτοστάτησε στην παραγωγή τριών συντή στην ποντιακή διάλεκτο με ερμηνευτές τους Στέλιο Καζαντζίδη και Χρύσανθο. Πολλοί δίσκοι του έγιναν χρυσή και πλατινένοι. Αγαπημένο δικό του τραγούδι ήταν το τραγούδι «Δυο πόρτες έχει η ζωή» που ερμήνευσε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης σε στίχους της Ευτυχίας της Παπαγιανοπούλου. Άλλες γνωστές επιτυχίες του είναι το «Εγώ και εσύ» που τραγούδισε ο Πάριος, το «Μιλούσες πάντα για φεγγάρια από τη Γλυκερία», το «Όνειρο αληθινό» με το Μανώλη Λιδάκη, ακούσαμε «Πρόσφυγες κυνηγημένοι» με το Στέλιο τον Καζαντζίδη, το «Πώς μπορεί» με την Ελένη τη Βιτάλη, «Έχε γεια βρε ψεύτη κόσμε» από τον Πασχάλη τον Τερζή, «Εγώ είμαι γιος της Κοκκινιάς» με τον Γιώργο Νταλάρα και πολλά άλλα. Λευτέρης Χαψιάδης έφυγε 2 Οκτωβρίου το 2023, ένας πόντιος στιχουργός και συγγραφέας με πολύ μεγάλη επιτυχία σε ό,τι και αν έχει γράψει.

0: Κατερίνα Στανίση, τα άστρα και τα ζώδια. Δημιουργία Λευτέρη Χαψιάδη.
1: Τόσα πολλά τραγούδια
0: και
1: πραγματικά.
0: Τι δεν έχει πει.
1: Πραγματικά.
2: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
0: Ένας από τους αγαπημένους μου δίσκους της Κατερίνας Στανίση. Γιατί έχει πολλά μέσα.
1: Πολλές επιτυχίες.
0: Ναι. Και τσιφτετελάκια, ξέρεις, και ζεϊμπέκικα. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 5.30. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη, τον κουρσάρο μας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 9.
1: Λοιπόν, η φίλη και συνάδελφός μου η Μέλπο λέει ότι ο Κωνσταντίνος ο Μουχάλης έχει τα καλύτερα κρέατα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά, ρε φίλε.
1: Επίσης λέει η Ελπίδα μου, είσαι υπέροχη με την ποίηση και την γλυκιά φωνή σου. Μου αρέσει πολύ να σε ακούω. Μέλπο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Εδώ
0: καλημέρα.
1: Είμαστε.
0: Καλημέρα το φιλαράκι μου, το Λευτέρη τον Αδριανό, τον τραγουδιστή μας.
1: Καλημερούδια.
0: Την καλημέρα μου λέει, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο κύριος Λευτέρης, για το Χαψιάδη μιλάει ο Λευτέρης ο Αδριανός. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις και συχνή επικοινωνία. Στο τελευταίο του βιβλίο μάλιστα του είχα ζητήσει να μου κάνει αφιέρωση, όχι με το καλλιτεχνικό μου, αλλά με το πραγματικό μου επίθετο. Δοτικός άνθρωπος και ειδικά προς τον πολιτισμό, λέει, αθάνατος. Ναι, το ένας αλήτης άγγελος, ε. Τάρε φιλαράκι. Πω από τι μου στείλες τώρα. Μάλιστα.
1: Απλώς δοτικός, σεμνός, ταπεινός τα λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Ο Λευτέρης ο Χαψιάδης, μία προσωπικότητα και δεν ξέρω αν έχεις κάνει, έχουμε κάνει αφιέρωμα.
0: Έχω τότε. Κάνει εγώ πολλές φορές.
1: Παλιότερα όμως.
0: Και με τον Αχιλλέα Σλανίδη, ναι. Τον είχαμε στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Το Λευτέρη του Χαψιάδη. Τον είχαμε στο στούντιο και κάναμε αφιέρωμα. Μάλιστα. Στο Βραδιάζι, βέβαια. Τότε που ήμουν ηχολήπτης του Λευτέρη, του Αχιλλέα του Ασλανίδη.
1: Έτσι βλέπω.
0: Είχα την τιμή να το γνωρίσω από κοντά και κάναμε εκπομπή. Μου έχει φέρει κάποια DVD με τραγούδια δικά του, όλα μαζί με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχω εδώ πέρα τώρα, τα 100 τραγούδια που έχω, είναι ο ίδιος ο Χαψιάδης μου το έδωσε.
1: Χαρισματικός πραγματικά.
0: Πάρα πολύ.

0: Καλημέρα Λευτέρη Ανδρέα, ναι, καλημέρα παλικάρι μου. Να ακούσουμε την Ορεστιάδα λιγάκι.
1: Ναι, από τον Διονυσίου.
0: Διονυσίου, Στέλιο και Πλούταρχο.
2: Φίλε, συγγνώμη, κάπου σε ξέρω.

0: σε κάποια κοντρά.
1: Μια μεγάλη καλημέρα από τον Άγιο ο Άστλεϊ, ο Αλέξανδρος, ο Σωτηρόπουλος. Κάτσε να σε δεχτώ, παλικάρι μου, να μιλήσεις, να μιλάμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα όλα τα παιδιά στον ΟΑΣΤ.

0: μήνα στη μονάδα κι είναι σαν να με μια ζωή. Αλήθεια.
1: Ναι, αυτό το CD, ρε. Αυτό το CD είναι, Λευτέρη μου. Αυτό το CD είναι, παλικάρι μου. Μου το έχει δώσει και εμένα, βέβαια.
0: Με το καιρό θα συνηθίσει.
1: Με 100 δικά του τραγούδια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όταν ήρθε μου το έδωσε και του λέω: δεν χρειάζεται, κύριε Λευτέρη, κύριε Καψιάδη, του λέω. Έχω ήδη τα τραγούδια σας όλο εγώ στην λίστα μου. Τα περισσότερα τραγούδια, αλλά μερικά καμιά δεκαριά βρήκα που δεν τα είχα στη λίστα του. Τα είχα τα τραγούδια, αλλά δεν τα είχα στη λίστα του. Θέλω να ακούσουμε και τον Πασκάλι Τερζή σε μια επιτυχία. Ψωμιάδη, το ήταν νύχτα με φεγγάρι. Και μετά να το γυρίσουμε πάλι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν τελειώνει η ζωή. Δεν ξέρω αν έχει γράψει στην ποντιακή διάλεκτο ο Χαψιάδης.
1: Δεν νομίζω.

Πασχάλ Αρωστερζής. Πασχάλη μου την αγάπη μου που κι αν είσαι. Νίκος Χαλκιάς από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο μου λέει. Καλημέρα. Γεια σου Νικόλα.

0: Να ακούσουμε και λίγο Σταύρο Σαββίδη μετά, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ε, βέβαια, λίγο Πρασινομάτκο, λίγο Κόνιαλι, ε.
1: Έχουμε χρόνο, νομίζω.
0: Έχουμε ακόμα 25 λεπτά, βέβαια.

0: ζευγάρι.
1: Ναι ρε, Δημήτρης Λελέκης ρε. Έρες, απαράδεκτος. Γιάννη καλημέρα, ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς, αλλά τελευταία δεν σου στέλνω γιατί άλλαξε η συσκευή τηλεφώνου και δεν πέρασε ακόμα τις εφαρμογές. Α. Και εγώ σε λίγο τώρα θα αλλάξω, γιατί είπα χέλο κινητό και μου πήραν το iPhone το 17 Pro. Οπότε εντάξει, θα αλλάξω.
2: Δεν το είδα.
1: Θα μου
2: είναι κρυφό.
1: Κρυφό είναι, τι, όλα τα ξέρεις εσύ, δεν το κατάλαβα. Αμάνου πια. Το 18 Pro είναι ακριβό, εντάξει. Το 17 ήταν λίγο πιο βάτο. Να μην την ξοδέψω κιόλας. Ένα.

0: Άιντε πρασινομάτκο. Ξανθώ και πράσινα μαλλιά. Άντε μέχρι γαλανά. Από εκεί και πάνω άστε.
1: Όχι ε.
0: Ναι το από εκεί.
1: Κόβεται δηλαδή.
0: Επιτόπου κατευθείαν. Σεπτέμβριο με τον κηδεμόνα της.

Τότε λοιπόν, Σεριανάκια μου, που οι άνθρωποι μοιράζονταν τις έγνοιες, τις στεναχώριες, τα όνειρα, τις λύπες και τις χαρές τους, μοιράζονταν το ψωμί, τις καλημέρες και τη συγνώμη τους, τότε που οι αυλές μύριζαν ασβέστη, βασιλικό, ματζουράνα και αγιόκλημα, τότε που οι γειτονιές έσφιζαν από ζωή, οι αλάνες από παιδιά και τα πεζούλια από γιαγιάδες που πλέκανε, τότε που οι άνθρωποι είχαν ήθη, έθιμα και παραδόσεις, τότε που δεν ξεχνούσαν να λένε ευχαριστώ, όμορφα, ήταν όμορφα. Οι γονείς μας έμαθαν να εκτιμούμε τα λίγα, να τα σεβόμαστε, να βρίσκουμε ουσία και χαρά στα απλά πράγματα. Σήμερα, μέσα στην υπερβολή του περισσότερου, ίσως ξεχνάμε την πραγματική αξία. Γιατί τελικά, αξία δεν είναι πόσα έχεις, αλλά πόσο εκτιμάς αυτά που έχεις.

Έτσι λοιπόν, Σεργιανάκια μου, πόσο εκτιμάς αυτά που έχεις. Η 1η του Οκτωβρίου, όπως είπαμε, ήταν η μέρα για την τρίτη ηλικία. Άρα υπάρχει ηλικία για να σταματήσει κάποιος να δημιουργεί. Πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τους μεγαλύτερους ανθρώπους? Θα μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που μου το ζητήσατε και σας χαρίζω λοιπόν με την αγάπη μου αυτά τα λόγια. Έφυγα λοιπόν και δεν την πήρα αγκαλιά. Έλα μωρέ, αύριο θα το κάνω. Πήγα να τη δω και δεν της κρατούσα εκείνα τα λουκούμια που της αρέσουν. Μα δεν πειράζει, θα τα κρατάω την επόμενη φορά. Βιαζόμουν και δεν μπόρεσα να της πάρω το σάλι που μου ζήτησε πριν μπει ο χειμώνας. Θα σου το φέρω την άλλη φορά. Έκλαψε και είχε τα χέρια της στο γύψο και δεν της σκούπισα τα δάκρυα. Τα άφησα να τρέχουν στα γερασμένα μαγουλά της. Να με δουν, να με πουν μαμάκια. Δεν της πήγα ένα λουλουδάκι να το έχει στο κομωδίνο του νοσοκομείου. Θα της το πάω στο σπίτι όταν θα βγει. Καλώς το παιδί μου έλεγε πάντα όταν με έβλεπε. Δεν έλεγα γεια σου μάνα, απλά ένα γεια. Δεν άπλωσα το χέρι μου να τη χαϊδέψω και όταν εκείνη το έκανε τραβιόμουνα. Δεν της είπα σ' αγαπώ ρε μάνα μου, παρά μόνο όταν ήμουνα μικρός, λες και μεγαλώνοντας πάβουμε να την αγαπάμε. Σπάνια μου ζητούσε να πάω να τη δω και τις φορές που το έκανε της είπα βιαστικά «Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά». Χρονιάρες μέρες έφευγα με φίλους και ήταν πάντα μόνη και σαν γύριζα δεν της κρατούσα ένα ενθύμιο από το ταξίδι μου. Κάποιες φορές την βρήκα να κοιμάται στον καναπέ χωρίς ένα σκέπασμα. Με περίμενε και άργησα. Δεν την σήκωνα να την πάω στο κρεβάτι της, δεν της έριξα μια κουβέρτα στο κορμάκι της στο γέρικο. Αργότερα, όταν παντρεύτηκα, φιλούσα τη γυναίκα μου μπροστά της και εκείνης ένα φιλί δεν μου περίσευε. Δεν της είπα ποτέ μια συγγνώμη για όλα εκείνα που την πίκραναν. Ένα βράδυ που πήγα να τη δω μου είπε «Έλα να σου κάνω μια αγκαλιά παιδί μου» και εγώ απάντησα «Έλα τώρα με τις αγκαλιές σου, στα εγγόνια σου αυτά». Πήγα την επόμενη το βράδυ να τη δω, είχε γύρει στο τραπέζι της κουζίνας με ένα πιάτο φαΐ από το μεσημέρι και με ένα σημείωμα στο χέρι. «Παιδί μου, σ' αγαπώ πολύ, συγγνώμη αν σε πίκρανα κάποιες φορές, να έχεις την ευχή μου».

0: Όταν είναι κοντά μας, να είστε δίπλα τους. Όταν μείνει η σκιά τους στην καρέκλα, στην πολυθρόνα, να το βράσω.
1: 1η Οκτώβρη,
0: μας
1: ημέρα
0: έστειλες.
1: Για την τρίτη ηλικία.
0: Μας έστειλες πάλι.
1: Και έτσι λοιπόν, αξία δεν είναι πόσα έχουμε, αλλά πόσο εκτιμάμε αυτά που έχουμε όταν τα έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιάννη.
0: Μας έστειλες πάλι.

0: Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Ξεκινήσαμε αντίστοφη μέτρηση. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, γλυκιά μου δάμνα.
1: Συγχαρητήρια, παιδιά. Μας κάνετε και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ απόψε.
2: Γεια σου, γλυκιά μου δάμνα.
1: Το διαμάντι, ο Γιάννης επίσης, το διαμάντι του σταθμού.
2: Να είσαι καλά, δόμνα μου, την καλημέρα μας και στην Ελένη, στο Μεσαίο.
1: Και δυνατή, έτσι, μπράβο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, δόμνα μου.
0: Να είσαι καλά, δόμνητσα μου, εκεί στη Λυτή. Ο Κωνσταντίνος από τον Μουδανιά λέγεται την Αναστασία μου εκεί ψηλά, που σίγουρα μας ακούει, λέει τώρα.
2: Έτσι, το τραγούδι έτσι, αυτό.
0: Το μάνα, φυσικά αυτό, ναι, το μάνα, ναι, με την πίτσα Παπαδοπούλου, παιδιά, είναι δεν παίζεται, δεν παίζεται. Έπεσε ο άλλος, δεν πειράζει παιδιά, ας ακούσουμε κανένα τραγούδι. Το τηλεφωνικό κέντρο πάντως είναι ανοιχτό. Ο Πάνος μου λέει, τι έβαλες ρε Γιάννη, τι να βάλω ρε φιλαράκι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Γιαννάκη.
0: Γεια σου αγορίνα μου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Ελπίδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Ναι,
2: ο
0: Δημητράκη
2: μου. Δημήτρης, ναι.
3: Τι εκπομπή έκανες πάλι σήμερα. Ελπίδα, τι εκπομπή κάνατε πάλι.
0: Εντάξει ρε φίλε.
2: Προσπαθούμε, προσπαθήσαμε.
0: Το παλεύουμε.
2: Καλά,
0: το
2: ο Γιάννης είναι κάθε βράδυ. Εγώ. Είμαι κάποιος.
3: Πάμε να κάνω και το εμβόλιο για
0: να... Άντε αγόρι, μάτε, φιλάκια, να είσαι καλά.
2: Με το καλό, με το καλό.
0: Να κάνουμε τα εμβόλια, παιδιά, το εμβόλιο αυτό της γρίπης, γιατί κάποια ηλικία, από τα 65 και πάνω, πρέπει. Παρακαλώ, στον επόμενο.
4: Γιάννη.
0: Ναι.
4: Συγγνώμη που σε ξαναφέρνω. Δεν ακούσαμε το κόγερνι όταν βγάζουν την ύφη από το σπίτι και κλάμα η κυρία.
0: Ναι, και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή άμα δεν τα ακούσετε.
4: Δεν τα ακούσαμε. Αυτό
0: δεν
4: είναι πολύ ωραίο. Όταν βγάζουν την ύφη από το σπίτι.
0: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, φιλάκια. Δεν είπα να μου ζητήσετε τραγούδια. Άμα έλεγα να μου ζητήσετε τραγούδια, κάτι γινόταν. Εντάξει. Αν και ένα κόνιαλι με το σαβίδι, το έχω μετά, καπάκι. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα σου κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχούμε.
0: Και εσάς.
5: Μας συγκίνησε η κυρία Ελπίδα.
0: Ναι, μας έστειλε με το ναι, αυτό που διάβασα.
5: Ναι, να πούμε τη μητέρα και με τη μητέρα μας. Σας ευχούμε καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη Σαπουλάρης, σας ευχούμε συνέχεια.
0: Α, γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Λάρισα.
0: Να σε καλά,
5: πασά. 14.
0: 14 έχεις.
2: 14.
0: Εγγόνια. Α, μα να χαρώ εγώ. Τα 9 ποια είναι, τα κορίτσια ή τα αγόρια?
5: Α, τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια είναι τα 9. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Καλό φθινόπωρο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά. Να σε καλά, φίλο μας ο Γιάννης.
2: Λάρισα, ε.
0: Από τη Λάρισα, βέβαια. 14 εγγόνια.
2: Μπράβο.
0: Τι να πω εγώ με ένα μόνο.
2: Περίμενε, έχεις μέλλον ακόμα και πορεία. Καλά.
0: Στράτος Μαρκόπουλος, καλημέρα Πασά μου, καλημέρα. Ο Τζέσον ο Πόλακ λέει, μας στείλατε πάλι σήμερα, λέει, τώρα δεν ξέρω αν πονάω στη μέση ή στην καρδιά, λέει. Εκπληκτική ερμηνεία, μάνα είναι πάντα μία, αλλά οι γιαγιάδες είναι δύο.
2: Έτσι. Ας πρόσεγες. Η καλομάνα, η πόντη, την γιαγιά, καλομάνα λοιπόν, έτσι.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κύριε μου.
1: Από το Χέρσο Κιλκής παίρνω τηλέφωνο.
0: Έλα, καλημέρα. Έλα παλικάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βραδιά αυτή. Μου θυμίσατε πολλά πράγματα.
0: Να σε καλά παλικάρι. Να είστε
1: καλά. Κεσίδης.
2: Κεσίδης.
1: Ιακωβίδης, Αγάθων.
2: Έτσι.
1: Ήταν αυτό σήμερα.
2: Πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να στείλω χαιρετισμού στον Ανέση τον Μωυσή. Σας ακούω τακτικά, αλλά δυσκολεύομαι να παίρνω πάντα τηλέφωνο.
2: Ναι, και τώρα που το λέτε Ανέστη Μωυσή, δεν κάναμε ποτέ αφιέρωμα, για να ξέρεις. Την επόμενη φορά.
1: Δεν ξέρω, άκουσα, έχει φύγει η γυναίκα του.
2: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Κάτι,
2: πάντως, ναι, δεν κάνει. Πολλές εμφανίσεις.
0: Θα το ψάξουμε, παλικάρι μου, θα το ψάξουμε.
1: Εύχομαι να μην είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Να σε καιρός, φυλάκια, να σε καιρός. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, αγόρι μου.
2: Καλημέρα,
0: να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, αγόρι μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
0: Καλά,
2: καλημέρα Φροσούλα.
1: Καλημέρα Ελπιδούλα μου, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, εσείς πώς περάσατε?
1: Περάσαμε πολύ ωραία, μάθαμε χρήσιμα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Χαίρομαι.
1: Ευχαριστούμε και για το τραγουδάκι στις αρχές, η κόρη μου το άκουσε.
2: Να, άκουσε λοιπόν, που τα χείδη,
1: ναι, βέβαια.
2: Ωραία,
1: βέβαια.
2: Δεν ξέχασα να πω. Πώς είναι το όνομά της, ναι, το όνομά της κόρης είναι...
1: Αλήθεια Ανθή.
2: Α, ωραία, χαρισμένο. Λοιπόν, χαρισμένα ήταν, εντάξει. Καλημέρα και στη Μέλπο.
1: Πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Φροσούλα μου.
1: Να
2: ήσασταν συντονισμένες από τις τρεις, ε. Όλη τη νύχτα.
1: Βέβαια. Ωραία. Και ευελπιστούμε και για άλλο παρακάτω.
2: Ωραία, ωραία. Εντάξει.
1: Φιλάκι,
2: καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας,
0: γεια σας, κυρία Φρόσο. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε?
3: Εσένα θέλω, ρε.
0: Αγόρι μου, εσύ.
3: Και έχεις χαιρετίσματα από το καφενέ του Ευτύχη.
0: Να χαρώ εγώ. Φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί.
3: Είναι εσύ η Ελπίδα.
2: Ναι.
3: Ακούω για τον Γιάννη στην Περεβού το φούρνο.
2: Ναι.
3: Ξέρεις ότι ο Γιάννης κάποτε δούλευε στο Κασιμάτι το 1975 και έπαιρνα το ταπλά εγώ με τα κουλούρια και πουλούσαμε.
0: Ε, πού να το ξέρω, ρε φίλε.
2: Όχι, πού να το ξέρω, Βαραβά.
3: Μετά το φούρνο είναι ο Παναγιωτίδης, μετά το Παναγιωτίδη είναι το Μανάβικο, μετά είναι το Ζόδωρα το Καφενέ και μετά πάμε στο αίμα και από το αίμα...
0: Το Μανάβικο πούσε, το Μανάβικο έχει φύγει από εκεί τώρα, έχει πάει στο αίμα κάτω.
2: Το Μανάβικο, ναι, είναι στη Τζέλιου πλέον.
0: Είναι στη Τζέλιου πλέον, έφυγε το Μανάβικο από εκεί.
2: Δεν είναι ο κύριος.
0: Έφυγε, τώρα έχει αλλάξει χέρια.
2: Εκείνο...
3: Και μετά πηγαίναμε στο ρέμα και από το ρέμα βγαίναμε στο μουχάλι του Κρεοπολίου.
0: Μουχάλι, βρε, μουχάλι, Παναθεμάσαι.
3: Μουχάλι, ναι, ναι. Αλλά τι με θύμισε τώρα με τον Γιάννη το φούρνο το 1976-77, το ταμπλά στο κεφάλι. Ποιο ήταν το 76-73, ήταν 74.
2: Εγώ τότε Βαραβά ήμουν αγέννητη. Πού να θυμάμαι.
3: Δεν ήσουν μωρό.
0: Φιλάκια, κλείσε, αγέννητη. Αγέννητη λέει ήταν, Παναγία μου.

0: Και εγώ ήμουν ένα χρονό τότε το 73.
1: Εσύ μπορεί να ήσουν ένα. Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
0: Μην χαθείτε να κάνεστε.
1: Πάντως Γιάννη, το κόνιαλι που είναι και αγαπημένο της φίλης μας της Έλενας αλλά και φίλου μας του Τιμολέοντα, να πούμε ότι παραδοσιακός αντικριστός μικρασιατικός χορός από το Εικόνιο, Κόνια λέει της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Αλλά μία φράση έτσι αυτή εμένα μου έρχεται πολύ συχνά στο νου: πίσον την καρδία μίαν κι αλλομίαν. Δηλαδή κάνε την καρδιά μου. Δεν υπάρχει πιο μεγαλόψυχη έτσι έκφραση. Έτσι έτσι. Ωραία, ακούσαμε και το κόνιαλι.
0: Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω τώρα αυτό, γιατί πάμε για φινάλε παιδιά. Μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά. Άντε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι εδώ. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε Ιορδανίδη, Μπάμπη, Ξενιτία.
1: Ναι,
0: άντε
1: ναι,
0: πάμε,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Ακούσουμε λίγο. Ακόμα.
0: Ο Πάνος μου λέει 5 γκόνια εγώ λέει έχω. Να τα χατοστήσεις ρε.
1: Έτσι μπράβο. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
0: Έλατε. Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη να είστε καλά. Δεν ξέρετε τι προσφέρετε για τον καθέναν από τους ακροατές σας λέει. Γιάννη και Ελπίδα. Πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο της αγάπης και της μετάνοιας και όλα θα διορθωθούν, λέει. Ευτυχείτε ο Αλκυσθέας.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε εκεί στο Λονδίνο. Να είστε καλά, ξενιτεμένοι μου.
0: Ο Άρης ο Ντούσκας λέει καλημέρα, Γιάννη και Ελπίδα. Μάλλον Ελπίδα και Γιάννη. Ένα ακόμα βράδυ που η εκπομπή σας μα ξενύχθησε. Να είστε καλά από την Βόρεια Γερμανία. Φιλιά σε όλη την παρέα. Γεια σου, ρε Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα εκεί και στη Βόρεια Γερμανία, λοιπόν. Καλημέρα σε όλους τους ξενιτεμένους μας.
0: Ο Δημήτρης Κεντέρης λέει καλημέρα από Α2 προς Ανόβερο. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Θυμάμαι πάντα τη γιαγιά μου που έφευγα, γυρνούσε πάντα στο παράθυρο, κοιτούσε. Ρε γιαγιά, της έλεγα δεν κοιμάσαι. Εγώ κοιμάμαι όταν είσαι εσύ εδώ, μου απάντησε.
1: Έτσι.
0: Και μου στέλνει φωτογραφία εδώ της γιαγιάς του.
1: Ναι.
0: Στη θρυλική μασίνα.
1: Έτσι. Τι ωραίες μνήμες, τι ωραίες αναμνήσεις.
0: Μ' αρέσουν αυτά όταν τα μοιράζεστε μαζί μας.
1: Ναι, μπράβο, πραγματικά. Που είναι από την Ινώη. Το Σεργιανάκι, ο Σκεντέρης, ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης, ακριβώς.
1: Καλημέρα ακριβώς. Λοιπόν, εκεί στην όμορφη την Ινώη, της Καστοριάς.
0: Καστοριά.
1: Έτσι, γιατί έχει και η Κοζάνη, είπαμε. Ναι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε,
1: θα πω εγώ έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλα τα Σεργιανάκια και θα μοιραστώ έτσι 2-3 στροφές από αυτά που έγραψαν για μένα από τους ποιητές.
0: Όπα να χαρώ εγώ ρίχτα.
1: Ο Βασίλης λοιπόν έλεγε: κάθε βραδιά κι αν κοιμηθείς στα κάστρα του Μορφέα, προσμένουμε να βγεις του Γιάννη την παρέα. Είναι ο Μορφέας αδιστής που σε κρατά κοντά του, λουλούδι της Ανατολής πλουμίζει στην καρδιά του λέει. Γεια σου Βασίλη εκεί στο Λονδίνο.
0: Έτσι τραγουδούσε, έτσι γελούσε ο Κωνσταντάρα σε μια ταινία.
1: Η Φροσούλα επίσης έγραψε: στίχους κεντάς με της ψυχής το καθαρό μελάνι, μα η προσφορά σου στους θνητούς είναι που σε λυτρώνει. Κάθε σου πράξη μια πληγή στον κόσμο αυτό γλυκαίνει και η ελπίδα που μοιράεις εσύ τον άνθρωπο ανυψώνει. Εγώ το έβαλα κάπως αλλιώς, αλλά τέλος πάντων η Φροσούλα έτσι το διατύπωσε. Και ο Κώστας ο Σωτηρίου λέει: ποιήτρια άκουγα που ήταν στο Μορφέα, εκεί από το Μετρόπολης που είχα για παρέα. Παρακάθ Ποντιακό με γούστα ετοιμάζει, μαζί με το Γιάννη μας που όλο μας γκρινιάζει. Χρόνια πολλά σου εύχομαι ποιήτριά μας, όλα τα πλούτη της ζωής μέσα από την καρδιά μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και εγώ σας αγαπώ. Ευχαριστώ το Hellenic, ευχαριστούμε το Hellenic Radio στο Perth, το φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στο επόμενο Ποντιακό Παρακάθ. Πάντως δεν έχετε παράπονο. Η έκπληξη ήταν καλή και πέτυχε.
0: Μας άρεσε, μας άρεσε. Ο Τζέσον ο Πόλακ λέει: δεν βγαίνουν αριθμητικά. Δεν μπορεί το 73 να σου ένα χρονό, λέει. Ξαναμέτρα τα λέει Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και στην Ελπίδα. Περιμένουμε το ξημέρωμα τη Δευτέρα με υγεία. Χαιρετισμού στην Κέτη και στο Φώτη στη Στουτγκάρδη.
1: Καλημέρα λοιπόν και στον Φώτη και την Κέτη.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι με 2-3 στροφούλες από τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Ένα παλιό ωραίο τραγούδι, 1970.
1: Σένα γεφυρόπον.
0: Και μορφό κορτσόπον.
1: Τι ωραίο κι αυτό, ναι, πραγματικά.
0: Ελπίδα μου,
1: Ραντεβού στο επόμενο ποντιακό Παρακάς. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ θα κλείσω.
1: Να είμαστε καλά μέχρι τότε.
0: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο πειρατής μας. Έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης. Από τώρα μέχρι τις 9 ο κουρσάρος μας. 9 με 11 παρέμβαση Κώστας Παπαζαφυρίου. Από τις 11 μέχρι τις 12 όλα για την υγεία με Θανάσαινα και Πρωτοπαπά. 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας. 1 με 4 Bed Show με τον Γιώργο Μάντζιο. Και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας. Μουσικά από τις 1 θα συνδεθείτε εδώ πέρα με τη σπηλιά και από τις 3 θα ξεκινήσει το Σεριάνι με την Οδό Καψούρας νούμερο 2. Ελπίδα μου,
1: γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
11: Ύστερα όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
12: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
13: Απολύτως.
12: Τις κάλψες.
14: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
15: Είσαι κομμουνιστής?
16: Όχι.
15: Είσαι αριστερός?
16: Όχι.
15: Είσαι δεξιός?
16: Όχι.
15: Είσαι κέντρο?
16: Όχι.
15: Είσαι πακ?
16: Όχι.
15: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
16: Α, όχι.
15: Είναι ο πατέρας σου?
16: Όχι.
15: Ήταν όμως ο παππούς σου?
16: Όχι.
17: Έχετε ώρα?
15: Όχι.
18: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας στο

ψηλά μας δώσαν και παράσημα και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: με ένα ψίθυρο, με ένα τράφισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»
1: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
2: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
3: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
4: Το ελληνικό, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
5: τώρα. Πού είναι
4: τώρα?
5: Το Καστελόριζο.
4: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
5: Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα? Το Καστελόριζο.
4: Όχι, δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
5: Δεν είναι στο Αιγαίο.
4: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
5: Σταματάει το Αιγαίο.
4: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάει. Και σταματάει. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι Λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
7: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
8: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
9: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
10: Για να μείνετε ο λίγον, τι. Αλλά πώς, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
11: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως είναι η Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται,

0: ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
1: Πρόεδρε και κύριον, τα πέντε βασικά στρατηγικά ορυκτά παγκοσμίω είναι ο σίδηρος, το χρώμιο, το μαγκάνιο, το νικέλιο και ο βοξίτης. Από τον οποίο ο βοξίτης βγαίνει το αλουμίνιο. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα έχει σε τρομερή ποσότητα κάτω από το έδαφος της είναι η Ελλάδα. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εμείς απλά θα κάνουμε αναφορά στο ότι υπάρχει. Όχι στο αν θέλουν ή αν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι πολιτικοί που έχουμε. Εγώ λέω ότι και δεν θέλουν και δεν έχουν τις δυνάμεις.
2: Μάλιστα.
1: Η πολιτική βούληση είναι το α και το ω. Σήμερα όπου υπάρχουν στρατηγικά ορυκτά ή σπάνιες γαίες, να φανταστείς ένα κινητό τηλέφωνο για να κατασκευαστεί χρειάζονται σπάνιες γαίες. Αν θα πας στην Αφρική κάτω γίνονται πόλεμοι για αυτά. Εάν λοιπόν εσύ δεν έχεις θωρακίσει τη χώρα σου αμυντικά και πας να κάνεις κάτι, να βγάλεις ορυκτά τέτοια από το υπέδαφος σου αν τα έχεις, τότε να ξέρεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά.
3: He lay face down on the desert sand, clutching his six-gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
4: Ringo! Ringo!
3: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. Then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour,

0: δήλωσε το εξής.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού.
2: Τι λες τώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
4: Μπράβο.
5: Είσαι Έλληνας.
4: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
6: Πιερία.
4: Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
7: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
4: Όλοι. Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωση κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριος Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
2: Αχ, θέλω μου τι θα ακούσουμε πάλι.
8: Εμάς οι πολίτες μας λένε και δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
9: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
8: Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
10: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
11: Ναι.
10: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
12: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθένα και πίνουν συνέχεια να μην πέρα.
10: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
4: Είπαμε, ζούμε καλά.
11: Ναι.
4: Μην τελειώνομαστε τώρα, ναι. Ζούμε καλά. Βρε, μην κυκλοφορείτε.
11: Κινήτω.
4: Στα καταφύγια.
11: Κινήτω.
4: Μην κυκλοφοράτε.
11: Όχι.
4: Ο κύριος Θεοχάρης, για να ακούσουμε.
2: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
11: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο Κακομοίριδες.
4: Δηλαδή. Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
11: Όλο.
4: Βρε Κακομοιρέοι. Βρε πλεμπέοι που εκπροσωπείτε από τα άλλα. Δηλαδή, οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού. Φαντάζομαι.
2: Ναι. Είναι αυτή καλέ. Κάτι φτωχή.
11: Οι υπόλοιποι που είναι πλεμπέοι και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον Κακομοίρη.
4: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες, καλά θα πάει αυτό.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

0: πηγαίνετε τώρα εκεί που δείξατε στη σελίδα. Ξέρετε πόσο είναι αυτό το πρόστιμο? Το οποίο θα έρθει τον Απρίλιο. 600 εκατομμύρια. Και 450 εκατομμύρια που έχουμε φάει, 950 εκατομμύρια. Και 350 εκατομμύρια που έρχεται στη σελίδα 29-31 που έχετε μπροστά σας. Η τεχνική λύση, η ατσιάρα, το εθνικό απόθεμα.
1: Ένα
0: και τα μαϊβού, ένα μοσχοτόπια. 350 εκατομμύρια.
1: Είπατε 950 και 350.
0: Ένα δις 300. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βάζουν μυαλό. Δεν υδρώνει τα αυτοί. Κοιτάξτε, ακούστε να σας πω κάτι. Πίστευα.
1: Μα ότι... είναι δυνατόν να συνεχίζουν την κατάσταση.
0: Βεβαίως. Πίστευα ότι.
1: Εδώ μας έχει κρεμάσει η Ευρώπη στα μανταλάκια.
0: Προσέξτε. Ένας υπουργός που έφτασε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί η προηγούμενη έξι.
1: Λέτε για τον κύριο Σχοινά.
0: Ναι, η προηγούμενη έξι, όπως έχουν πει και όλοι οι δημοσιογράφοι που τους έχουν αποκαλέσει Βαλκάνιους και Κλαρινογαμπρούς, ήταν για μας πασατέμπος. Αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, όταν ανέλαβε το Υπουργείο, του είχαμε έτσι ένα σεβασμό, γιατί έφτασε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως είναι το ίδιο νόμισμα με άλλη όψη. Δυστυχώς, να ξέρετε ότι. Ο πρωτογενής τομέας θα καταστραφεί, διότι και ο σημερινός υπουργός ακολουθεί πρακτική ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε.
1: Γλύκισμα.
0: Εγώ σε ρωτάω για πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα, πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δύο τουλούμπες και τις δερλίκωνα.
1: Θέλω να σου πω πως είναι πολύ γλυκά. Πρώτη τάξη.
0: Μπράβο, πόσο είναι το κιλό?
1: 8.
0: Τι 8?
1: 8 δραχμές το κιλό.
0: Δεν μου λες για τρελούς ψάχνεις, ρε Σταύρο. Εμένα με λένε λάμπρο κουντρί, δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις.
1: Γιατί κιλά?
0: Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Ύστερα σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Αν είναι έτσι δεν παίρνω φρούτα, ρε Σταύρο. Πάω και παίρνω δύο καταήφια που είναι πραγματικό γλύκισμα και μου έχουν και φθηνότερα.
1: Πάρε καρπούζι.
0: Γιατί να πάρω καρπούζι δηλαδή?
1: Έχει φθηνότερα.
0: Και τα κάρβουνα έχουν φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα δηλαδή? Άσε με, ρε, άσε με να χαρίζω.
1: Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα.
0: Κόβεις μισό πεπόνι.
1: Και το άλλο μισό τι να το κάνω?
0: Θα βρεθεί κανένας άλλος μουστερής να το πάρει.
1: Και αν δεν βγει καλό?
0: Αν δεν βγει καλό να πάρω εγώ την κολοκύθα για κρέμ καραμελέ, ρε Σταύρο.
1: Μα για στάσου και εδώ. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια?
0: Τότε δεν έχεις μανάβικο, ρε Σταύρο.
2: Και τώρα τα μισά πεπόνια τα κόβουνε από μόνοι τους.
1: Μα τέλος πάντων τι θέλεις?
0: Τίποτα, ρε Σταύρο, να σε καλά κι εσύ και τα φρούτα σου. Φάτα μόνος σου.
1: Άκου να σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα?
0: Και η κεφάλα σου δεν κλειστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα? Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα και στις δύο κατηγορίες, και στην κατηγορία του φώναξε και στην κατηγορία του σώπα. Σώπα, μη μιλάς, άκουσε.
1: Και μέσα στο φτερούγισμα.
0: Ήταν η εκπληκτική εκπομπή της ποιήτριάς μας, της κυρίας Ιωαννίδου και του Γιάννη του Χιλιτίδη. Σήμερα με ανέβασαν, θυμήθηκα τον πατέρα μου που τραγουδούσε ποντιακά τότε. Τον έπαιρναν στην ΕΝΕΔ, τον σταθμό εκεί στην Κοζάνη. Τότε είχαμε το ραδιόφωνο, ήταν στα μεσαία, ήταν στην ΕΝΕΔ και τραγουδούσαν μέσα από την Εύξηνο Λέσχη τα ποντιακά τραγούδια. Τραγούδια με τα οποία έχω μεγαλώσει κι εγώ. Αλλά άκουσα μόνο, Γιάννη και αγαπητή ποιήτρια, άκουσα μόνο από τις 4:30-5 παρά και έπειτα την εκπληκτική σας εκπομπή, πραγματικά. Και μέσα στο αυτοκίνητο και εδώ που ήρθα μέχρι να συνδεθώ με τη φωλιά. Σήμερα γιορτάζει ο Ευλάμπιος. Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης, Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπο. Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών. Το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει σε μια μέρα που σε μια ώρα και τρία λεπτά, δηλαδή 7 και 28 πρώτα, θα αναδυθεί ο ήλιος και θα μας φύγει 18 και 55. Ή τι 7 παρά 5 δηλαδή. Που εμείς θα παρακολουθούμε ποδοσφαιρικούς αγώνες, έτσι, για να δούμε τι θα κάνουμε και στο στοίχημα, το οποίο λέμε στο τέλος της εκπομπής, αφού αναλύσουμε όλα τα στοιχεία μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και τα μηνύματά σας τα γνωστά στο Κουρσάρος ΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο, όλα τα γράμματα ελληνικά παρακαλώ. Σε μια μέρα που επίσης θα έχουμε έτσι ωραία τραγουδάκια, το έχετε καταλάβει εξάλλου, όπως γίνεται σε κάθε εκπομπή,

Έτσι, για να δούμε κάποιες σημερινές ημερομηνίες και γεγονότα τα οποία έγιναν στο διάβα της ιστορίας. 10 Οκτωβρίου σήμερα.

Να πω ότι το 1582, λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπήρξε το 1582 στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Πήγαν μια μέρα πίσω δηλαδή, για να έρθουν στα ίσα τους με εμάς.

0: 1846 ο Άγγλος αστρονόμος William Lassell ανακαλύπτει τον Τρίτονα, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Ποσειδώνα, 7ος κατά σειρά μεγέθους του δορυφόρος του ηλιακού μας συστήματος. Για εσάς που μας ακούτε στο Σικάγο, σαν σήμερα το 1871 έσβησε η μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου από έναν αχυρώνα. Σήμερα γιορτάζουν τα Σέρβια, μία από τις πιο σημαντικές κομοπόλεις, έτσι τη λέγαμε παλιά, της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί στην απόλυξη των Πιερίων Ωραίων, πάνω από τον ποταμό Αλιάκμονα, 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Κοζάνης, 435 μέτρα το υψόμετρο μόνο, γιορτάζουν τα Σέρβια, 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τα Σέρβια, Κοζάνη, σημαντική νομίζω ημερομηνία για την περιοχή και για τα ελληνικά δρόμενα και κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ως γνωστόν, κυρίες και κύριοι, γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε το σχετικό ελληνικό ρητό, αφού αυτή η γη είχε, έχει και θα έχει φωνή. Μαζί με το Καστελόριζο και τα πέριξ ελληνικάς νήσους, που κάποιοι δεν ξέρουν ότι ανήκουν στο Αιγαίο.
1: Δες μέσα μου, δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνουν και στα μάτια και

1935 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κίνημα από τους βασιλόφρονες ηγέτες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Μετά έρθει ο κύριος Αποστολάκης και λοιπά και λοιπά. Ανατρέπεται η κυβέρνηση του Παναγί Τσαλδάρη, εγκαθιδρύεται η αντιβασιλεία από τον Γεώργιο Κονδύλι, έγραψε η ιστορία.

0: Και στις βουλευτικές εκλογές που είχαμε σαν σήμερα, είναι το 1993, το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας κύριε Ανδρουλάκη. Αναρριχάτε στην εξουσία για τρίτη φορά στην ιστορία της χώρας με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κερδίζει 46,88%, 170 έδρες, Νέα Δημοκρατία 39,3%, 111 έδρες, η πολιτική άνοιξη του Αντώνη του Σαμαρά 4,87 και 10 έδρες, και το ΚΚΕ 4,54 και 9 έδρες, και τότε ο συνασπισμός πήρε 2,94% και καμία έδρα. Μετά έρθει ο Αλέξης. Ήρθε ο κύριος Κασελάκης, τώρα είναι η κυρία Δούρου, αν θυμάμαι καλά, και ξανά είναι ο Αλέξης. Ο οποίος, επειδή τώρα δεν μπορεί πια να κάνει κυβέρνηση μόνο του, έτσι ευελπιστεί σε ένα καλό ποσοστό για να έρθει σε συγκυβέρνηση, έχω την εντύπωση. Και το 2005 στη Γερμανία αποφασίζεται, έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις, ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνικών και σοσιαλδημοκρατών, με νέο καγκελάριο την Άγγελα Μέρκελ, και σήμερα πάμε για ακροδεξιά. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ναυαγεί, κυρίες και κύριοι, τότε να περιμένετε πολλές πολύ δεξιές κυβερνήσεις από εδώ και στο εξής, ή συνασπισμούς με πολύ δεξιά κόμματα, διότι αυτό που σας τρώει είναι η τσέπη μας και η λαθρομεταναστεύση.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ζούμε παραπονό.
1: Έτσι, δεν πιστεύω να έχετε κανένα κάποιο παράπονο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. 27 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Το μεσημέρι θα είναι 27. Τώρα είναι 21. Εντάξει, για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αύριο το πρωί θα έχουμε 18 και το μεσημέρι 26. Μετά από την Δευτέρα θα αρχίσει να πέφτει, ενώ από αύριο θα έχουμε και βροχές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Με πιο έτσι κρύα μέρα μπορούμε να πούμε την Τρίτη, που θα πέσει 4-5 βαθμούς ακόμη το θερμόμετρο από τη Δευτέρα, και θα πάμε εδώ με 15 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, αλλά 12 θα έχουμε το πρωί, δηλαδή πάνω από 10. Δηλαδή καλά τα πράγματα, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο χάρτης σήμερα δείχνει λίγα συννεφάκια, λίγα, πολύ λίγα, και αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ θα συννεφιάσει από τις 6-7 και μετά. Σήμερα, αύριο θα έχουμε συννεφιές, έτσι αρκετές συννεφιές, και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και βροχούλες, οι οποίες θα συνεχιστούν όπως φαίνεται με διάφορες διακοπές, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Θα συνεχιστούν την ημέρα, παραδείγματος χάρη, από τις 11, κάτσε να δω, όχι, από τις 9 και μετά θα βρέξει, παραδείγματος χάρη, την Τρίτη. Από ό,τι βλέπω εδώ, για να δούμε. Τετάρτη θα ανέβει η θερμοκρασία μετά. Α, ναι, Τετάρτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί το μεσημέρι θα πιάσουμε 20. 20 θα πιάσουμε πάλι, έτσι, ωραία. Εντάξει. Πάμε. Θα έχουμε μια εβδομάδα που στην αρχή της τουλάχιστον θα είναι αρκετή βροχερή και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και αν περάσουμε λίγο, να δούμε, ρε παιδί μου, παραδείγματος χάρη στη Φλόρινα, εκεί που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Σήμερα το πρωί είχαμε έτσι 11-12 βαθμούς σε Κελσίου. Τόσο έχουμε και τώρα, 13 βαθμούς. 25 θα έχει το μεσημέρι, αλλά σήμερα θα έχουμε βροχές στη Φλόρινα, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, με ιδιαίτερα πιο ισχυρές την Κυριακή και την Δευτέρα. Και την Τρίτη θα έχουμε λίγες βροχές. Τρίτη θερμοκρασία Φλόρινα 7 με 12 βαθμούς. Για να σας περάσω λίγο έτσι στο κλίμα της συννεφιάς, της βροχής και της μικρής πλέον θερμοκρασίας, με έναν καιρό που εδώ σήμερα θα έχουμε το από το μεσημέρι και μετά με μπόρες βροχές και καταιγίδες σε όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ελλάδα. Θα σπάσει λίγο και στο κομμάτι προς τη Θράκη από την Ανατολική Μακεδονία και έπειτα, αλλά στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο βλέπω εδώ βροχές, στο κεντρικό και δυτικό κομμάτι κατά κύριο λόγο, στα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά όπως φαίνεται του δεν θα επηρεαστούν του, συγγνώμη, στα νησιά του Ιωνίου βροχές, δεν θα επηρεαστούν τα νησιά του Αιγαίου. Θα επηρεαστεί η Κρήτη σε ορισμένα τμήματα, ιδιαίτερα σε σημεία οδικής ορεινής περιοχής. Να προσέχετε εσείς που είστε εκεί στους στενούς δρόμους.
0: Τα τρώμε όσα βγάζουμε και δόξα ο Θεός. Του κόσμου τα προβλήματα για μας είναι...
1: Είναι και αυτό εκεί στα Ζωνιανά, ρε παιδί μου. Ακόμα δεν με έδωσε κάποιος υπεύθυνος απάντηση, ενώ το έχω ρωτήσει αρκετές φορές. Αυτά μετά τις βροχές, τις μπόρες και τις καταιγίδες, που ως γνωστόν γίνονται δηλώσεις. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, χάλασαν τα ροδάκινά μου, άλλος χάλασαν οι ντομάτες μου. Στα Ζωνιανά πώς θα δικαιολογήσουν το προϊόν, με ποια ονομασία? Δηλαδή τι καταστράφηκε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Δεν μου λέει κανείς. Δεν λέει κανείς, έχω πάρει πόσα αρμοδίους τηλέφωνο, δεν μιλάει κανείς. Παρεπιπτόντως, και στην Κρήτη έτσι οι άνεμοι είναι πάρα πολύ λογικοί σήμερα. Δεν υπερβαίνουν πουθενά τα 4 μποφόρ, ούτε στο νότιο μέρος ούτε στο βόρειο. Νοτιάδες και δυτικοί άνεμοι κατά κύριο λόγο, έτσι, είναι και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε πουθενά πάνω από 4 μποφόρ, άντε στα νυχτά να χτυπήσει κανένα 5 μποφόρ, έτσι. Και αύριο από το βραδάκι και έπειτα θα αρχίσουν έτσι οι άνεμοι να ενισχύονται και στο Αιγαίο και στο, και θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ και στο Ιόνιο. Θα τα δούμε αυτά όμως αύριο. Για να πάμε να δούμε λίγο τώρα θερμοκρασίες έτσι γενικότερα. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε 27 στον Εύρο, θα έχουμε 24 στα Μουδανιά, θα έχουμε 25 στην Καβάλα, 28 θα χτυπήσει στην περιοχή Σερών προς Δράμα, 25 βαθμούς με 26 θα έχουμε ασοκυλικής μεραίαν, 27 βλέπω στον Κάμπο, όσοι δηλαδή θα είναι η θερμοκρασία και στην πρωτεύουσα και στη Χαλκίδα, 25 στα νησιά του Ιωνίου, για να δούμε εδώ ενδεικτικά λιξούρι 25 βαθμοί Κελσίου στην Κεφαλονιά και ένα 27 από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουμε στην Μυτιλίνη στο νησί της Λέσβου, όσο θα έχουμε και στο Καστελόριζο, ενώ η θερμοκρασία στην Κρήτη θα είναι ολίγοντη πιο χαμηλή όπως συμβαίνει συνήθως τον τελευταίο καιρό, έτσι, και δεν θα έχουμε περισσότερους από 26 τα νότια, ενώ βλέπω τα δυτικά της Κρήτης, δηλαδή παραδείγματος χάρη εκεί περιοχές Χανίων και λοιπά, είναι πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι σήμερα το πρωί εκεί η θερμοκρασία ήταν 10 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, και το μεσημέρι θα είναι γύρω στους 21-22, έτσι θα είναι περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί και δεν μπορώ να το εξερευνήσω, εξάλλου δεν είμαι και μετεωρολόγος. Και για να φεύγουμε λίγο σιγά σιγά από τον καιρό, να πούμε ότι στο Μοναστήρι θα έχουμε βροχές και 24 βαθμούς θερμοκρασία, 21 βαθμούς αύριο. Στους Αγίους 40 στην Βόρεια Ήπειρο θα έχουμε 25 βαθμούς το μεσημέρι, θα έχουμε και λίγες συννεφιές. Θα βρέξει προς το βραδάκι σήμερα, αύριο πολύ πιο δυνατή η βροχή. Στην Αμόχωστο ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς Κελσίου, συννεφάκια αύριο με 32 βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως κάποιες βροχές την Δευτέρα με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες εκεί δεν πέφτουν κάτω από 18 βαθμούς το πρωί. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ την Τετάρτη 29 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι στην Αμόχωστο με συννεφιά. Και να πάμε λίγο στην πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα, 17 με 23 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια. Τα ίδια θα έχουμε και αύριο, για να ξεφεύγουμε και λίγο έτσι σιγά σιγά από τον καιρό και να έρθουμε εδώ στα δικά μας χώματα της πραγματικής Μακεδονίας, των γηγενών Μακεδόνων και όχι των ψεύτικων, έτσι, για να συνεχίσουμε την εκπομπή.

0: Καλημέρα στη φίλη μου την Σοφία, το πρώτο μήνυμα της εκπομπής σήμερα. Αρκετά βραδιάτικα από την Σκίδρα. Ο Τάσος ο Καζαντζίδης εδώ και περισσότερα από 2 ώρες έχει στείλει το δικό του μήνυμα. Καλημέρα Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες. Απανταχού χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Φίλε Κουρσάρη, ο μεγάλος σεισμός που λέγανε κάποτε οι γέροντες του Αγίου Όρου στην Αθήνα, μάλλον θα τον προκαλέσουν οι Τούρκοι με τεχνητά μέσα από κάτω στη φλέβα, θα χτυπήσουν. Όπα, έφυγε. Ο Τάσος σήμερα έφυγε νοητικά, έτσι. Θα χτυπήσουν ανάμεσα στην Κόρινθο και την Αττική. Σε εκείνο το ρήγμα θα χτυπήσουν για να προκαλέσουν μεγάλο σεισμό στην Αθήνα και μετά οι Τούρκοι θα το εκμεταλλευτούν για να μπορέσουν έτσι μπαμπέσικα να μπουν στα 3 νησιά που θα είναι η Χίος, η Λέσβος και η Ρόδος. Όπου ο Τάσος. Ο Τάσος σήμερα, αναλυτής. Αυτό το σενάριο μάλλον θα γίνει στη σκέψη του δικού μου μυαλού, για να μην παρεξηγηθώ με όλους τους ακροατές μας, φίλε Κουρσάρε. Τα δέοντα σε όλους, τα λέμε αύριο από τον Τάσο τον Πατριώτη. Γεια σου, Τάσο. Ένα ολόκληρο κατεβατό μου έστειλε ο φίλος μου ο Ηλίας από την Κοζάνη για να καθίσω να διαβάσω και να πω για περί λιγνητικών καταστροφής της ατμόσφαιρας και όλα αυτά που λέγανε, ποια ήταν πραγματική κατάσταση, τι έγινε με τα φίλτρα, γιατί δεν λειτουργούσαν. Εντάξει, να τα διαβάσω αυτά, Ηλία, και να τα πω σε κάποια άλλη εκπομπή τι να κάνω. Από την Κοζάνη επίσης ο κύριος Μουρατίδης στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Μακεδονικά χώματα, μακεδονική γη και για εμάς τους πρόσφυγες και για τους γηγενείς που βρήκαμε εδώ. Μου γράφει. Έτσι είναι, Μακεδονία, έτσι. Πέρασαν πόσοι αιώνες και οι πραγματικοί Μακεδόνες καταλαβαίνουμε και μιλάμε τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Θυσίες κέρδισες της λευτεριάς τα δω.
0: Οι ψεύτικοι ανήκουν στο νοητικό επίπεδο της Ούρσουλα, των Βρυξελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Θα έλεγα της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά δεν νομίζω ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη. Με το Μέγα Αλέξανδρο, κυρία Φον Ντε και τα λοιπά. Φον Ντε, τα καταλάβαμε όλα. Ο Μέγα Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Και εύχομαι να μην ξανάρθει να κυβερνήσει κόμμα κολεξιών για να υπογράψει άλλη μια ισοπαίδωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας αυτής της χώρας.

Εδώ από το Λίντς ο φίλος μου ο Δημήτρης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Από την Αθήνα από ζωγράφου ο φίλος μου ο Γιάννης είναι εδώ μαζί μας. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα πατριώτες, καλημέρα φίλοι Απόστολοι. Είδαμε το φως της ελευθερίας μετά τον Καποδίστρια. Έτσι, μετά τον Καποδίστρια. Μετά τον Καποδίστρια, τι να καθίσουμε να λέμε τώρα, Γιάννη. Πατρίδα μας απόκτησε καινούριο ηγέτη, όχι της ελευθερίας, καινούριο ηγέτη στην δουλοπαρικία της επιτηρητής στην υποδούλωση της δουλείας, της υποταγής και της αρπαχτής. Ο Τρούμπιος ο Ισαποστάκιας, γατάκια της Άγκυρας, λουφάξτε. Και καλώδιο θα απλώσουμε, και λάστιχο νερό για την Κύπρο θα απλώσουμε, και μπουγάδα με άπλυτα θα απλώσουμε, και κταίο θα περάσουμε. Καλά, αυτό το τελευταίο ήταν δικό μου. Ζήτω η συμμαχία της Γαλλίας, μου γράφει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πάτρα, της Γαλλίας Τουρκίας. Ζήτω η αδιάφορη συμμαχία της Αμερικής, 4 δις μας πήραν. Η Παναγία της Ομελά να βάλει το χέρι της. Έτσι, ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Δήμος Πατρών που διάβαζε, είναι ένας από τους μοναδικούς δήμους, ή ο μοναδικός, που έχει περίσσευμα στο Παγκάρι. Έτσι, μπράβο.

Έτσι έβγαλε και ανακοίνωση από ό,τι βλέπω εδώ και μου το στείλε ο φίλος μου και ο πρόεδρος ο Θόδωρος ο Χαρανίδης. Έβγαλε ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την Ευρώπη, με τη Μακεδονία, με τη Φόρντε Λάιν. Μεγάλη ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έστειλαν το ντοκουμέντο, το χαρτί, για Νιτσά 8 Οκτωβρίου 2026 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπόψη της Προέδρου κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, λέγεται η Μετσόλα. Πώς λέγεται, πώς θα τη λέμε. Θα τη λέμε Μέτσολα. Μέτσολα είναι πιο ελληνικό. Είτε. Θα ήταν Μετσολίδου, θα ήταν. Τώρα πρέπει να είναι Μέτσολα. Βρυξέλλες, Στρασβούργο. Επίσημη επιστολή έντονης διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια. Απέτηση για άμεσες διευκρινήσεις και σεβασμό της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας κτλ. Κτλ. Για τη μακεδονική γλώσσα θα μπω σε αυτό το κείμενο. Θα έχουμε το Θόδωρο κάποια στιγμή να το αναλύσουμε αυτό το κείμενο μαζί. Γιατί κάποιοι δεν θέλετε να υπάρχουμε εμείς, παγωνιζόμαστε ακόμα για το Σκοπιανό και μέσα από τα κόμματα και μέσα από τα αποκόμματα και μέσα από τα διαφημιζόμενα κόμματα, μέσα από τον τύπο ιδιαίτερα, κανάλια, ραδιόφωνα κτλ. Έτσι, εντάξει, εμείς θα μιλήσουμε για τα παιδιά μας, θα μιλήσουμε για τη Μακεδονία μας, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για μας, θα μιλήσουμε για τις οικογένειές μας, θα μιλήσουμε για τις ιστορίες μας, θα μιλήσουμε για αυτά που διδάσκονται τα παιδιά στα σχολιά της Τουρκιάς, των Σκοπίων κλπ. Κατά της εθνικής μας υπόστασης. Θα μιλήσουμε για τον πολυπολιτισμό εδώ του δικού μας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά η ηγεσία της Εκκλησίας τα έκανε πλακάκια με αυτό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ονοώνοητο. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όσοι είμαστε. Δεν ξέρω πόσοι είμαστε. Έχει ιδρυθεί και ένα μακεδονικό κόμμα. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Το έκανε ο φίλος μου ο καλός κάποτε, τον ακούγεται και στο ραδιόφωνο. Δούλευε παλιά και στο παλιό Μετρόπολης. Ξεκινήσαμε μαζί από το κανάλι 1. Ο Κωστής ο Αλεξίου θα πρέπει κάποια στιγμή να τον έχουμε να μας ενημερώσει γι' αυτό και μέσα από την ιστοσελίδα νοιάζομαι, εγώ από εκεί τα βλέπω. Για να πούμε γι' αυτό και το Μακεδονικό Κόμμα υπάρχει, υφίσταται, θα κάνει χαρτιά, θα υπάρχει μόνο μέσω συνειδήσεων.

Νομίζω είναι από τα καλύτερα τραγούδια της Μοσχολίου αυτό και έτσι. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο εμβαθύνει στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ένθεν και εκείθεν κομματικά, ένθεν και εκείθεν πολιτικά, ένθεν και εκείθεν κοινωνικά. Διότι χωριστήκαμε και σε κακομοίριδες και οι άλλοι. Έτσι τα κατάφερε ο Τραμπ, παιδιά. Τα κατάφερε ο Τραμπ. Τα βρήκε με τον Πούτιν. 4,8 εκατομμύρια τόνοι δίζελ από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Α, τώρα εσύ Ευρώπη φάτος κα... Έτσι που λένε οι ποντοί. Στο μεταξύ έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα, γιατί τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίμονα ζητούν από την Ελλάδα να στείλει 200 λιγμένους πυράβλους Patriot στην Ουκρανία. Επίμονα, και τους λέω Μητσοτάκης, οπ, εκλογές έχουμε, οπ, εκλογές έχουμε, οπ, εκλογές έχουμε, μας δουλεύετε, οπ, εκλογές έχουμε, οπ, εκλογές έρχονται, οπ, 4 δις δώσαμε την Αμερική, οπ, πόσα δις δώσαμε όλους εσάς.

0: Πάντως να σας πω τώρα έτσι κάτι που το ψάχνω όλη τη βδομάδα. Μίλησα με πάρα πολλούς πολιτικούς και κάποιους υποψηφίους του κόμματος του κυρίου Σαμάρα. Και με αυτά που ακούω, με αυτά που βλέπω από νεοδημοκράτες φίλους μου, δεν θα μιλήσω για τους άλλους, βλέπω ότι θεωρούν, έτσι θεωρούν οι φίλοι μου οι νεοδημοκράτες, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ότι η μεγαλύτερη τορπίλη ακούει στο όνομα Αντώνης.
1: Σκαλί φίλοι στο παλαμίδι, στη μάνη λαβωμένο φίδι, πέστροφα χρυσαφένια μου και γάργαρο κορμά.
0: Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πάει σε ένα σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Μπορεί να εμφανίζουν το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη και κάποιους άλλους ως δυνητικό συνομιλητή. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτε βέβαια στην πολιτική, γιατί μάλλον πάμε για μια δεύτερη Κυριακή που λέμε σε τακτοχρονικό διάστημα. Εγώ τη Νέα Δημοκρατία την βλέπω εκεί γύρω στο... Εγώ προσωπικά, η προσωπική μου γνώμη γύρω έτσι θα συμπτυχθεί. Η βάση θα πάρει κάποιες ψήφους παραπάνω με κάποιους ιδιαίτερους τρόπους που έχει αυτό το κόμμα. Θα πιάσει εκεί γύρω στο 23-24, μπορεί και 25%. Άρα κάποιος πρέπει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, θα παίξει ρόλο ο Αλέξης που δεν έφυγε από την πολιτική σκηνή του τόπου, διότι από τότε που επισκεπτόταν πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αργότερα τις Βρυξέλλες, καθιερώθηκε και αυτός ένας Ευρωπαίος πολιτικός. Κάποιους έχει ανάγκη, μάλλον πολλούς έχει ανάγκη, και ακόμη περισσότεροι τον έχουν για να σχηματιστούν κυβερνήσεις των οποίων τα έργα στην Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό, ακόμα και για την Αμερική, ακούσαμε θα αναλαμβάνουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες μπορούν και συνομιλούν με πρέσβεις και πρέσβηδες παραδείγματος χάρη, χωρίς να το ξέρει κανείς, και το μαθαίνουμε μέσα από αμερικανικές ή ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Πάμε στα μηνύματά σας, τα οποία έρχονται ανφανδόν. Αναστάσιος Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ, καλό Σαββατοκύριακο από την Ουρανούπολη Χαλκιδική, ο Αναστάσιος Χατζηλίας. Καλά το είπα. Α, εδώ βλέπω τον Περικλάκη. Όπα, τι είναι αυτό το σκυλάκι. Βλέπω τον Περικλάκη, εμπόριο από το Λεμαΐδα, στο χωριό του έρωτα και της αγάπης. Μας στέλνουν την καλημέρα τους. Γεια σου Στέφανε. Καλημέρα σε σένα και την οικογένειά σου. Ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες από το φίλο μας τον Μιχάλη από τη Χίο. Από την Καβάλα ο Δημητράκης ο Τζιεσλής, ο οποίος με πήρε χθες τηλέφωνο κατά τις 11 λίμαν στο μπαρ και τώρα κατά τις μία παρά που γύρισα στο σπίτι. Απόστολε, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω τι αντιλήφθηκες. Υπάρχει ένα γεγονός ότι ο Τραμπ ήρθε σε συμφωνία με τον Πούτιν και η Ρωσία απελευθερώνει 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Σου στέλνουν και τη σχετική δήλωση. Όχι, το ναι, το ξέρω αυτό και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, καλέ μου φίλε Δημήτρη από την Καβάλα. Και βέβαια, τι κοροϊδό είναι. Τους θεωρείς κοροϊδά τους Αμερικάνους και τους Ρώσους. Όταν χρειαστεί, θα συνεργάζονται όπως συνεργάζονται. Πάντοτε το κάνανε αυτό. Από το διάστημα μέχρι τη γη. Η deal, είπαμε, Ρωσία, γράφουν οι ειδήσεις και των ξένων πρακτορείων σήμερα. 4,8 εκατομμύρια τόνοι δίζελ. Και περιμένει τώρα ο ηθοποιός από την Ουκρανία. Περιμένει τον Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον σώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους λόγους τα κάνει αυτά, τα οποία θα αναλύσουμε σε κάποια εκπομπή. Πάμε λίγο τώρα στην Νάουσα. Τσέλιος Βαλεντίνος, καλημέρα. Θα σου απαντήσω πώς δηλώνουμε την παραγωγή στα ζωντανά. Αν μας απαντήσεις πώς εκβιάζουν οι εργαζόμενοι τους εργοδότες, μήπως τους στέλνουν στην ανεργία. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός, γιατί έχουν πρόβλημα οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, παιδιά. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Τι παραμύθι πέφτει σε αυτόν τον τόπο. Τι παραμύθι.

Καλημέρα να στείλω στην Κρία Βρύση, καλημέρα να στείλω στον φίλο μου το Γιάννη, καλημέρα να στείλω στο Ρεόκαστρο, καλημέρα να στείλω στον κύριο Αλεξιάδη με τις ευχές για μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα και καλό χειμώνα πια. Σε κλειό μαζικών διαδηλώσεων οι Βρυξέλλες, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στον δρόμο, φλέγονται οι Βρυξέλλες. Καλημέρα Πιτσιρίκο, από το φίλο μου τον Τάσο τον Σεκιουριτά. Στην Ισπανία τα ίδια, στη Γαλλία τα ίδια. Έτσι, πήραν τα πάνω τους και οι λαθρέοι που ήρθαν εντός της Ευρώπης και δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε με τους γηγενείς αναρχικούς και πάει λέγοντας. Διότι όλοι αυτοί είναι μαζί, έτσι, δεν έχει θάλασσα σύνορα. Δεν έχει ξηρά σύνορα, δεν υπάρχουν σύνορα. Διατί να το κρύψουμε άλλωστε.

0: Εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης μας έκανε στη μέρα πάλι. Δεν ξέρω, αυτό το ρίχνεις θετικά ή αρνητικά, θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις. Η φίλη μας η Όλγα από την Καλαμαριά: Αποστόλη, μήπως είδες πόσο έκαναν οι ντομάτες χθες? Γιατί όταν έχουν στη Λαϊκή πάνω από δύο, με συγχωρείς, αλλά τρελαίνομαι. Μην τρελαίνεσαι, πάνω από δύο έχουν. Έχουν από 1,60, 1,70, 1,80 μέχρι 2,20, 2,30, 2,40, ανάλογα από την ποια περιοχή είναι. Γιατί τώρα ξέρεις, αυτές οι ορεινές ντομάτες που λέμε είναι και πιο νόστιμες, έτσι. Μετά αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω και θα πρέπει κάποια στιγμή να μας το εξηγήσει ο φίλος μας ο Αρίστος, έτσι, να μας πει πώς είναι δυνατόν να έχουμε πρόβλημα στην παραγωγή της ντομάτας στην Κρήτη και να ανεβαίνει 40 λεπτά η ντομάτα της Δράμας. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Τι ώρα είναι? Όχι, θα τα ακούσουμε μετά το τραγούδι, διότι η ώρα πέρασε και θα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ενώ να σας υπενθυμίσω ότι εσείς τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Κουρσάρος Μακ, κάπα μη κεφαλαία, έτσι, ελληνικά γράμματα πάντοτε, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και μέσω διαδικτύου Facebook, Internet Messenger.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: θα βγάλει.
1: Κάπου θα βγάλει και θα χαράξει. Εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, η πλούσια γεωργική μας παράδοση είναι εδώ. Γεύση και άρωμα στο τραπέζι σας. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι, αυγά βιολογικής βοσκής. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως γωνία. Μαζί μας τα είδη σπιτιού και είδη δώρων Up Home. Με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθος συνθέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-00-9221. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

Εισφορά για αυτόν που έφυγαν από τη ζωή 6% στον ΕΟΠΗ. Από συντάξεις χειρίας και ορφάνειας. Στέρηση από χείρες και ορφανά 220 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κάπου χαρά. 2016-2025 από αυτό το 6% από τις χείρες και το ορφανά μαζεύτηκε ένα ποσό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πόσο οικονομικό βάρος θα σηκώσουν ακόμα οι δεινοπαθούντες? Για να τα συζητήσουμε λίγο αυτά αργότερα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Σήμερα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, έτσι, από την Κατερίνη σε λίγο, και μετά για να δούμε αν θα μπορέσουμε, γιατί είναι και εκτός ο Βάκης, είναι σε νησί ο Βάκης, ο Τσοπανίδης, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον Βάκη τον Τσοπανίδη σήμερα, κάτι που δεν το είχαμε καταφέρει την προηγούμενη εβδομάδα δια γνωστούς λόγους. Τι λέει εδώ? Κανείς δεν μένει, λέει, χωρίς πατρίδα όσο θα υπάρχει η Θεσσαλονίκη και η οδός Τσιμισκή. Αυτό το τραγούδι το έχετε ακούσει? Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Πιστεύω ότι έχω πάρει την καλύτερη ερμηνεία από τον Πέτρο Ιακωβίδη για αυτό το τραγούδι, έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που ήρθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και είστε και σήμερα μαζί μας. Σε μια εποχή που γίνεται μια προσπάθεια να χρεοκοπήσει η αλήθεια, αλλά προς το παρόν δεν τους βγαίνει.
1: Εγώ σε αγαπώ.
0: Πόλωση και παραπληροφόρηση, διότι έτσι επενδύουν οι γνωστοί μηχανισμοί για εξυπηρέτηση δικό τους συμφερόντων. Αλλά βρίσκουν μπροστά τους όλο και ένα μεγαλύτερο κοινωνικό τείχος. Δηλαδή, κατά τα άλλα, αυτό που λέμε, ο κόσμος τους πήρε χαμπάρι. Οι θεωρίες φόβου και σύγχυσης δεν είναι πλέον εύπεπτες από την πλειοψηφία των πολιτών. Διότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν θυμάμαι αν τα είχα ξαναναφέρει σε άλλη εκπομπή. Πρώτον, η κριτική σκέψη και η πραγματικότητα, αυτή δηλαδή που ζούμε καθημερινά. Από τις ενέργειες κυβερνώντων, ακόμη και δημοτικών αρχών, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Μέχρι το πενιντάρικο που μένει για να ζήσει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, έτσι, το πενιντάρικο που μένει για την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Για να αλλάξει όμως αυτό το διαβούλευμα, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Πρέπει να ψηφίσουν και οι κακομύριδες. Διότι οι εμμύριδες και οι παρατρεχάμενοι όλοι πηγαίνουν και ψηφίζουν. Και τα μέτρα για υγεία, παιδεία κλπ. Με κάτι υπόλοιπα που μείνανε, θα συνεχίσουν να αλλοιώνουν την πραγματικότητα και τις πραγματικές ανάγκες. Εκτός εάν μας αρέσει στον τόπο να κρατάμε την παράδοση. Αφεντάδες και δούλοι. Σε μια εποχή που αντιπολίτευση σε πολλούς τομείς δυστυχώς παραπέει.

Είναι δυνατόν, ρε φίλε, τώρα Νίκο, να ακούς αυτή την εκπομπή και να μου γράφεις για τον Καρβέλα και για τη Βύση? Δηλαδή, σε παρακαλώ, αυτές τις πλάκες που κάνω έτσι, από το διαδίκτυο, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορώ, δεν θέλω να πω για αυτό το θέμα. Ενώ ένας άλλος φίλος, ο Παναγιώτης από την Καβάλα, μου γράφει για, για τη συνθήκη του Νεηγή. Ναι, η συνθήκη του Νιεγή το 1919-20 πότε έγινε, έχει ένα άρθρο, για να το βρω λίγο να σου πω τι ακριβώς αναφέρει αυτό το άρθρο, γιατί και εδώ έχει πέσει ένα, μπορώ να πω, ένα μικροδούλεμα. Έτσι, με όλα αυτά που ακούσαμε, τις ανταλλαγές με τους Ρώσους και όλα ετούτα, πάτο δεν έχει το βαρέλι. Για να το βρω λίγο, περιμένετε λίγο. Εδώ είμαστε, άρθρο 126, καλά είπα, 1919, 27 Νοεμβρίου, συνθήκη του Νεηγή. Η Βουλγαρία πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα όλα. Νοεμβρίου, συνθήκη του Νεηγή. Η Βουλγαρία πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα όλα.

0: Κάποιοι στην κυβέρνηση αδιάβαστοι πιαστήκατε πάλι.
1: Σε θάλασσα πλατιά δούλιαξε αγάπη μας στη κρίμα.
0: Και όταν τα πάρει χαμπάρι όλα αυτά, η αντιπολίτευση τι κάνει? Βγάζει μια ανακοίνωση. Και μετά το θέμα ξεχνιέται και μετά ερχόμαστε και πάλι στα κομματικοπολιτικά. Τώρα μεταξύ μας δηλαδή, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα εδώ του φίλου μου του Στράτα από την Πτολεμαϊδα. Ρε Στράτο, εσύ πιστεύεις ότι όποιος και να έρθει στην κυβέρνηση, όποια συγκυβέρνηση και να γίνει, θα σωθούμε? Το πιστεύεις αυτό που μου γράφεις εδώ ο Κυριάκος με τον άλλον τον Κυριάκο κλπ? Και τα πιστεύεις αυτά δηλαδή? Το πιστεύεις ότι αν γίνει μια συγκυβέρνηση κάτι μπορεί να γίνει, έτσι? Θες να προμοτάρεις και εσύ και άλλοι τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Καλά κάνετε και τον προμοτάρετε, αλλά ρε παιδιά, πιστεύετε ότι με αυτή την κυβέρνηση, με αυτές τις ιδέες, με αυτά τα μυαλά, με το Πασόκ και κάτι παραπάνω, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έπαψε να είναι δεξιά και είναι μια πολυπολιτισμική κυβέρνηση, πιστεύετε θα σωθούμε? Το πιστεύετε αυτό? Πρόσωπα χρειάζονται αλλαγές. Αλλαγές, μικρά κόμματα, μέχρι τώρα μικρά, έτσι, και νέα πρόσωπα. Μικρά κόμματα και νέα πρόσωπα, αν θέλετε να βγούμε από το λούκι. Αλλιώς δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ. Όταν αυτή η τετράδα, έτσι, υπάρχει πάντοτε και είναι η ίδια εδώ και τόσα χρόνια και η οικογενειοκρατία καλά κρατεί, δεν πρόκειται να σωθούμε ποτέ. Η οικογενειοκρατία μπορεί να πάρει μαζί της και κανέναν Τσίπρα για να δείξει ένα άλλο διαφορετικό πρόσωπο. Διότι πολλές φορές η οικογενειοκρατία δεν έχει τσίπα. Όχι πολλές, ήθελα να πω τις περισσότερες, να με συγχωρείτε δηλαδή, διότι παραμένουμε και στο ίδιο έργο θεατές, διότι να το κρύψουμε και αυτό άλλωστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Καλαμαριά. Αποστόλη, τι έγινε, λειτουργεί το μετρό? Α, δεν ξέρω, χθες 4 η ώρα το απόγευμα μετρό δεν υπήρχε Θεσσαλονίκη, έτσι, λόγω τεχνικής βλάβης. Αυτή η εταιρεία σε πόσες τεχνικές βλάβες έχει πέσει? Αυτοί που έχουν τα ηλεκτρονικά, τέλος πάντων, αυτοί οι αρμόδιοι, έτσι, σε πόσες λούμπες έχουν πέσει?

Ψάχνω τώρα να βρω. Αποκαταστάθηκε, λέει, μετά από 2 ώρες η λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν πραγματοποιούνταν κανένα δρομολόγιο. Όχι, πραγματοποιούνταν. Στην Καλαμαριά. Πραγματοποιούνταν. Καλαμαριά δεν πραγματοποιούνταν. Ούτε Έλα τώρα, ρε, εσύ, το πιο καινούριο κομμάτι. Νομαρχία, να το πω διαφορετικά. Μίκρα δεν γινόταν τα δρομολόγια. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Μπορείτε να πάρετε το μετρό μετά τις 6.30 το απόγευμα χθες. Η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, που είχε νωρίτερα διακοπή λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης θέμα, βρίσκεται σε μια ευθεία γραμμή. Έχουμε μια ομαλή λειτουργία του δικτύου και η εταιρεία ζητάει συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία και το ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία του. Δεν ξέρω αν υπήρχε κατανόηση και συνεργασία με το κοινό, κυρία Θέμα, αλλά εσείς μπορείτε να το ευχαριστήσετε. Διότι τουλάχιστον οι κομματικοί και οι παρατρεχάμενοι θα σου πούν: τι, έλα μωρέ, τι έγινε, συμβαίνουν αυτά, να καινούριο είναι το μετρό. Οπότε τουλάχιστον το 23 με 24% δέχεται τη συγγνώμη σας.

Λοιπόν, να έρθουμε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα με όλα αυτά τα επεισόδια, τους βιασμούς και όλα τα άλλα που γίνονται από λαθρέους, έτσι, από λαθρέους μετανάστες, από παράτυπους μετανάστες τους λέει, νομίζει έτσι, νομίζει ότι η Ευρώπη θα γίνει πολιτισμένη και κάποια κράτη και κάποιες κυβερνήσεις και κάποια κόμματα αν χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις, δηλαδή σου βάζουμε ένα παράτυπος μέσα και έληξε η υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη ζουν 50 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Το 2000 ήταν λιγότεροι από 500.000. Να το επαναλάβω αυτό. Το 2000 ήταν λιγότεροι από 500.000. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι εισβολή χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Είναι η καταστροφή από ό,τι απέμεινε από το

τον πολιτισμό μας και ό,τι απομείνει από τη θρησκεία μας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας σώσει. Θα μας σώσει. Λέει λοιπόν, με τον κανονισμό 2025/40 θα απαγορευθούν οι συσκευασίες πολλαπλών μπουκαλιών νερού. Το οποίο επαναλάβει παλιά, επανήλθε πάλι στην επικαιρότητα. Επανήλθε, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά. Κάποιοι λένε δεν θα γίνει, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω ότι λέει 2025/40. Θα τα αγοράζουμε δηλαδή ένα-ένα για να πληρώνουμε ακριβότερα και να οικονομήσουν ακόμη περισσότερο οι εταιρείες και τα κράτη από το ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε έναν παραλογισμό των Βρυξελών, κατά την άποψή μου, ο οποίος συνεχίζεται. Την ώρα που θα ακριβίνουν τα πάντα ακόμη περισσότερο και το μπουκαλάκι το νερό θα πάει σε λίγο πάνω από το ντίζελ. Στο μεταξύ τεμπέληδες, τσικυρικι... Α, πιο ακριβό είναι βέβαια, άμα το ζυγίσεις. Στο μεταξύ τεμπέληδες, τσικυρικιτζίδες, επικίνδυνοι τζαμπατζίδες επιδοτούνται από τα χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Και χρηματοδοτείται και ο ηθοποιός από την Ουκρανία, ο οποίος βομβαρδίζει, στέλνει drones σε ένα κομμάτι δηληστηρίου στη Ρωσία και μετά βλέπει αθώους πολίτες του δικού τους κράτους, του δικού τους DNA να απομυθούν εις Κύριον, να αποδημούν έτσι. Στο μεταξύ, αυτές οι τιμές συγκρίσεις κάποιων χρόνων, 5 χρόνων, 10 χρόνων σε κάποια άλλα προϊόντα πολυεθνικών είναι μέχρι και 100% ακριβότερα σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα. Εμείς τρώμε δημοσκοπήσεις πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου κόμματος. Και πλήρωσε το γάλα του παιδιού σου δυο φορές περισσότερο από ό,τι οι άλλοι στην Ευρώπη, Έλληνα. Και όλη η ιστορία είναι γύρω από το καλώδιο. Για να ασχολούμαστε με το καλώδιο, είναι γύρω από τους Τούρκους οι οποίοι λέει θα βγάλουν το στόλο τους, είναι γύρω από αυτά που δηλώνουν Αμερικανοί επίσημοι, και ο κύριος Τρούμπιο το είπε ότι εμείς δεν θα αφήσουμε δύο χώρες να έρθουν σε μια σύγκρουση μεταξύ τους, σύμμαχες, χώρες στη συμμαχία, χώρες, δηλαδή, και τι θα κάνετε μια στιγμή να μας το κάνετε πιο απλά. Να μας το πείτε πιο απλά, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Μπορεί να δώσουμε, ας πούμε, 2-3 νησάκια στην Τουρκία για να μην γίνει σύγκρουση. Ή θα πάρουμε εμείς την Ήμβρο και την Τένεδο για να μην γίνει σύγκρουση. Μπορείτε να μας το αναλύσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μένουμε πολλά χρόνια στο έργο θεατές. Ακούμε πολλά για τους αρχαίους Έλληνες, για τους αρχαίους, αλλά δεν βλέπω να γίνει τίποτε με τους νέους. Και αυτό το καλώδιο τι είναι? Είναι ενέργεια, έτσι. Είναι πως το είχε πει τότε ο κύριος Υπουργός, ο εξανθρωπισμός στα τιμολόγια ρεύματος. Ο οποίος ήρθε μια εποχή, μπερδεύτηκε με τα πτυχία, μπερδεύτηκε με τα ένσημα γνωστού υπουργού, έτσι. Και αντί να μειωθεί, το τιμολόγιο αυξήθηκε ακόμα παραπάνω. Και πρέπει μια να κάνεις το πράσινο, μια το πορτοκαλί, μια το μπλε, μια το κόκκινο, μια το κίτρινο. Να τρέχεις δηλαδή στις εταιρείες να δεις ποιο σε συμφέρει κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αγαπητοί που κυβερνάτε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αλλιώς τα περίμενε ο κόσμος από εσάς. Κάποτε υπήρχε η αποικιοκρατία. Σήμερα αυτό που λέμε δημοκρατία ισχύει μέσω αποικιοκρατικής μορφής ή κάτι εντελώς διαφορετικά λαϊκά. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν συζητάμε πάρα πολύ είναι τα μεταλλαγμένα. Έτσι. Επειδή αυτό θέλουν κάποιοι Ούρσουλοι και Ούρσολες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεταλλαγμένα, τα άλλα, τα Mercosur και όλα αυτά τα προϊόντα που έρχονται από την Τουρκία. Θα σας πω τι έκανα χθες. Χθες το μεσημέρι πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί λέω λαϊκέ, σήμερα θα πάω να πάρω ντομάτες από τη λαϊκή. Δεν είχα πολλές. Στη σάλτσα χρησιμοποιούμε έτσι, ντοματούλα, έτσι γίνεται πιο νόστιμη. Λέω να πάω να πάρω από ένα σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μου, να πάω να πάρω καμιά ντοματούλα. Και βλέπω ντομάτα Τουρκίας. Ντομάτα Τουρκίας λίγο λιγότερο από 2 ευρώ το κιλό. Και έφυγα, δεν πήγα, πήρα την άλλη που έκανε 2,45. 5 ντομάτες, 1 κιλό, 2,5 ευρώ. Ένα χιλιάρικο. Σε καλή μεριά για όλους μας.
Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας ενοχλούν. Ανοίγεις να δεις ειδήσεις, έτσι, το βράδυ κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, ιδιαίτερα εκείνο που έχει μόνο αποκλειστικά, για πάρτι του, και τι βλέπεις, 5 ειδήσεις. 5 ειδήσεις, 3/4. Άντε 6 ειδήσεις, το πολύ πολύ 7, μια ώρα. Και μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και διαβάζεις την ειδησιογραφία στα site και τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι στην κυριολεξία τι γίνεται στον κόσμο και δεν το μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε απολύτως τίποτε. Να σας πω ότι τα αμερικανικά funds πουλάνε μαζικά ελληνικές τραπεζικές αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, δεν είναι σημαντικό αυτό το θέμα? Δεν πρέπει να μας τα αναλύσουν οι ειδικοί αναλυτές στην ελληνική τηλεόραση? Γιατί τα αμερικανικά funds πουλάνε μαζικά ελληνικές τραπεζικές μετοχές? Σημείωσε το, Δημήτρη Καλαϊτζή, αυτό για να το πούμε λίγο αργότερα. Για ποιο λόγο πουλάνε? Γιατί γίνεται αυτό το ξεπούλημα εδώ και 2 μέρες με τις τραπεζικές μετοχές, τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές να έχουν απόδοση 41%. Έτσι. Πώς τα αμερικανικά χαρτοφυλάκια έγραφε η είδηση κατοχυρώνουν κέρδη εν μέσω γαλλικής κρίσης? Έχει μέσα παρασκήνιο, έχει εθνικούς πρωταθλητές, έχει ελληνικά ομόλογα. Και τι δεν έχει? Βρίσκονται οι αγορές σε μια κατάσταση που χρειάζεται διόρθωση. Έγινε αναδιάρθρωση των δικτών της εισόδου, λέει, ανεπτυγμένης αγοράς. Κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, οι ελληνικές μετοχές. Και τα αμερικανικά φαντς πουλάνε μαζικά τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Δημήτρη, να τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Αυτά είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να μας αναλύσει για να ξέρουμε τι γίνεται η ελληνική τηλεόραση. Αυτά θα πρέπει να μας λένε στα κανάλια. Να μας πούνε τι γίνεται μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το σχέδιο για να απλώσουμε το καλώδιο? Ξέρετε τι θέλουν οι Τούρκοι? Θέλουν να αποκτήσουν λόγο στις έρευνες που θα κάνουν οι Γάλλοι. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Αυτό θέλουν. Μην ασχολείστε με τους δημοκρατικούς και την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ξέρουμε ότι όλοι κάποιοι έχουν άκρες και αν πάρουν ένα τηλέφωνο, όχι 100.000 δολάρια θα μπουν στο λογαριασμό τους. 5 εκατομμύρια δολάρια μπορούν να μπουν σε τέτοιους λογαριασμούς. Μην ακουμπάτε εκεί πέρα. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι, διάβασα ολόκληρη την ομιλία του κυρίου Ρούμπιου, την ιστορική ομιλία στην ΠΝΙΚ, από εκεί που μιλούσε ο Περικλής. Πραγματικά. Πραγματικά, αυτό που γράψαν όμως ότι είναι μια τουρκική, ότι δεν είπε τίποτε στην Τουρκία ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο κράτησε τις αποστάσεις. Οι Τούρκοι έκαναν επίθεση στον Αμερικανό υπουργό. Ξέρετε τι γράψανε? Μόνο σταυροφορία, λέει, δεν κήρυξε. Τους πειράζει ότι η Ελλάδα είναι γενέτερα της Δύσης. Τους πειράζει τους Τούρκους. Αυτή τι γενέτερα είναι, Μογγολίας? Ποια ακριβώς, πόσους επιστήμονες έχουν στο εξωτερικό? Πόσους γιατρούς έχουν μια χώρα με 80-90 εκατομμύρια? Πόσους έχουν οι Έλληνες? Πόσους επιστήμονες έχουν οι Έλληνες? Πόσους έχουν οι Τούρκοι? Το μυαλό τους είναι μόνο στον πόλεμο. Πουθενά άλλου δεν είναι το μυαλό τους. Στον πόλεμο, πώς θα δημιουργήσουν καταστάσεις, πώς θα γεμίσουν τον κόσμο με όπλα, ποιον θα καταστρέψουν, ποιο λαό θα πάνε έτσι να αφανίσουν με γενοκτονίες από πίσω τους. Τι άλλο σκέπτονται, τίποτα άλλο οι Τούρκοι? Δεν νομίζω να σκέπτονται τίποτα άλλο. Έχετε διαβάσει και την Τουρκία? Ξέρετε πως είναι η Τουρκία σήμερα, παιδιά? Δεν θα σας μιλήσω εγώ για τον Οθωμανική περίοδο. Ξέρετε τι έχει η Τουρκία σήμερα? Έχει νομισματική αστάθεια. Γίνεται συνεχής υποτίμηση της λίρας. Όπως το ακούτε, για την Τουρκία μιλάω, αυτή που μας κάνει το μάγκα. Έχει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα κόστους διαβίωσης. Έχει έντονη λειψιδρία και ξηρασία στην Ανατολία. Έχει περιφερειακές συγκρούσεις με τη Συρία, Ιράκ κλπ. Έχει μακροχρόνιες συγκρούσεις με κουρδικές οργανώσεις που έχουν μείνει ακόμη, ιδιαίτερα από τα βουνά του Ιράκ. Έχει έναν διχασμό κοινωνικό, έντονο διχασμό, μεταξύ των διαφορετικών στρωμάτων της κοινωνίας. Και κρατάνε αμυντική τακτική.
Κρατάνε αμυντική τακτική λόγω Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδος και τώρα βλέπουν την Αμερική 30% να έχει το μάτι στην Τουρκία και 70% στον υπόλοιπο κόσμο και αν ήταν 200% και με 100% το υπόλοιπο 100% στο Ισραήλ. Και αυτή η διαρκής ενίσχυση της Ελλάδας με οπλικά συστήματα φέρνει τους Τούρκους έτσι σε αμυντική τακτική παρά αυτά τα οποία λένε στην τηλεόραση θα βγούμε νύχτα και θα στείλουμε τα ψαροκάικά μας να σας πάρουν εντυχίο, θα μας την είχατε πάρει αν μπορούσατε. Δεν μπορείτε. Και να σας πω κάτι, είστε πολύ κοντύτερα εσείς από τη Σάμο, έτσι, από τα νησιά μας, παρά εμείς την υπηρετική Ελλάδα από εσάς. Γιατί από τον Εύρο ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να μπείτε. Θα ετοιμάσω θεματάκι για αύριο, για να δούμε λίγο όλα αυτά που είπα σήμερα, τα οικονομικά της Τουρκίας, την τουρκική λίρα, που σε μία πενταετία έχασε πάνω από 80% της αξίας της, έναντι του δολαρίου. Θα τα πούμε αύριο αυτά, γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα.

0: Τα λέω αυτά γιατί κάποιοι συμπολίτες μας τους διακρίνει μία ιτοπάθεια. Τι θα κάνουμε, ό,τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και ζήσαμε. Και σήμερα είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Από ποτέ. Βυθίσατε το χώρα. Τότε δεν μπόρεσαν οι Τούρκοι και έκαναν πίσω. Σήμερα που έχουμε και έναν σύμμαχο στην άλλη μεριά της Μεσογείου, ανατολικότερα, που κάτι περιμένει και τον έχει τον Τούρκο έτσι στο στόχαστρο και έχει το δάκτυλο στη σκανδάλη, θα φοβηθούμε? Τώρα αυτά για τη συμμαχία Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία κτλ. Εντάξει, τα λέγαμε και σε παλιότερες εκπομπές ότι εγώ είμαι Ευρωπαίο, Ευρωπαίο δεν έχω εμπιστοσύνη κανέναν. Για φιλία και συμμαχία. Δηλαδή τι λέει τώρα ο Μακρόν? Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, Γαλλία, Τουρκία, συνεργασία. Τι μου τώρα αυτό που μου ήρθε στο μυαλό? Τι μας λες μωρέ χαμπέρο?
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Πάμε μέχρι την Κατερίνη να καλημερίσουμε τον Δημήτρη, τον Γαλαϊτζή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Πιστεύω να άκουγες την εκπομπή. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε. Σήμερα ό,τι προλάβουμε και αν μπορέσουμε και αύριο, αν δεν τα προλάβουμε τα βασικά. Έλεγα νωρίτερα για την εισφορά, αυτό το 6% στον ΕΟΠΗ από συντάξεις χειρίας και ορφάνειας, δηλαδή υπέρ ανθρώπων που χάθηκαν από τη ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Καινούργιο γι' αυτό.
0: Καινούργιο γι' αυτό. Για πες μου τώρα, αυτό τώρα θεωρείται κοινωνικό μέτρο? Τι ακριβώς μέτρο θεωρείται για την κοινωνία μας?
1: Σε τι αποσκοπεί, εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Να μαζέψουν χρήματα.
1: Αυτό, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει
1: κάτι άλλο. Λοιπόν, όχι, μήπως αλλάξει κάπου κάτι στην προσφορά υπηρεσίας, της ιατρικής υπηρεσίας από πλευράς κράτους. Λέμε, μήπως αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, προς το καλύτερο, να πεις νησάφι, πια ας τα κουμπίσουμε και αυτά, τόσα κουμπάμε.
0: Θα ξαναγυρίσουν με τις επιδοτήσεις. Πού θα βρεθούν χρήματα για επιδοτήσεις όταν ξοφλάμε νωρίτερα τους λογαριασμούς των μνημονίων?
1: Έχουν την καβάντζα τους, ξέρουν.
0: Για να αγοράσουν όπλα έχουν,
1: εκεί που,
0: που χρειάζονται.
1: Μπράβο, εκεί που είναι να δοθούν τα έχουν, για αυτή τη δουλειά έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, βλέπεις τι γίνεται. Εμείς μόνο δεσμεύσεις, εμείς μόνο δίνουμε και δεν παίρνουμε. Όπως αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, τι μας έδωσε? Όπλα. Τι πήραμε? Τίποτα. Τι έστω στα λόγια πήραμε κάτι που να αλλάξει το κλίμα της εξωτερικής συμπεριφοράς της μεγαλοδύναμης αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία? Τίποτε, ούτε μια φράση, ούτε καν το όνομα της Τουρκίας δεν ψέλησε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι αυτό που λέμε οι σαποστάκες, και το ότι είπε δεν θα επιτρέψουμε σύμμαχοι να έρθουν σε σύγκρουση κτλ. Δεν χρειαζόταν να το πει. Το καταλαβαίνουμε και από άλλες φορές. Έχουμε ιστορία εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι η τελευταία φορά που πιθανό να συμβεί ένα μικρό.
0: Δεν μας είπε όμως ότι τα σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τα 12 ναυτικά μίλια.
1: Πώς να το πει? Εδώ δεν το λέει η ελληνική κυβέρνηση, το πει ο Ρούμπιο. Για ποιο λόγο?
0: Σωστό, σωστό. Αλλά ο λόγος ήταν πάρα πολύ καλός. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε.
1: Ναι, εντάξει. Άρεσε, ήταν λόγος ανάλογος.
0: Αρχαιοελληνικός.
1: Το περιβάλλοντος στην Πνίκα εκεί πέρα. Τι λες τώρα, έχει ετοιμάσει ο Ρούμπιο, έκανε κομμάτι για τον εαυτό του σαν υποψήφιος διάδοχος του Τραμπ, μην το ξεχνάμε.
0: Μα είναι υποψήφιος διάδοχος.
1: Ναι, είναι υποψήφιος διάδοχος.
0: Μάλλον είναι και διάδοχος, έτσι.
1: Είναι, ακριβώς, υπάρχει και ο Βάνς, δεν είναι μόνο ο Ρούμπιο, είναι και άλλοι που βλέπουν τη θέση του Τραμπ. Τέλος πάντων, να σου πω την αλήθεια, λοιπόν, κατ' εμέ, όποιος και να είναι από αυτούς, πιθανολογώ ότι θα είναι καλύτερος από τον Τραμπ όσον αφορά τη συμπεριφορά, την αλλοπρόσαλη, που άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ, και όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα όλης της Σεβιλίου. Αλλά είναι μάγκας ο Τραμπ, είδες. Λοιπόν, πήγε, έκανε τη συμφωνία με τον Πούτιν, μια χαρίτσα, θα πάρει 4,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αυτό που έχει ανάγκη η Αμερική. Τι κάνει ο Τραμπ? Deal, οικονομικά deal, προσπαθεί από εδώ και από εκεί με τη Βενεζουέλα, με τον Ζελένσκι, με τις μαύρες γέες, όπως λέμε, τις σπάνιες γέες, που ήδη τις έχει βάλει χέρι, αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, έχουν χωρίσει με τον Πούτιν. Ο Πούτιν θα εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας στα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει, και ο Τραμπ στα εδάφη τα οποία υποτίθεται ότι είναι ελεύθερα, αλλά είναι, για μένα, κατ' εμέ, είναι σκλαβωμένα, είναι κατηλημένα από έναν απίθανο τύπο που λέγεται Ζελένσκι, ο οποίος έχει καταστρέψει τη χώρα του με εκατομμύρια νέους ανθρώπους να έχουν αποδημήσεις κύριων. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική, έτσι χοντρικά εξωτερική, τη ζούμε, την καταλαβαίνουμε, αλλά εκείνο όμως που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ είναι η έλλειψη αντίδρασης του αμερικάνικου λαού. Ο Αμερικάνος, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί πολίτες υποφέρουν, ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό ζει στη φτώχεια, ένα αρκετά υπολογίσιμο ποσοστό ζει από τα αποφάγια, κοιμάται στα χαρτόκουτα, κοιμάται κάτω από τις γέφυρες, κάτω από τα ερείπια σπιτιών, λοιπόν, και δεν βλέπεις να κουνιέται τίποτε. Στην Ευρώπη κάτι γίνεται τώρα, και στη Γαλλία κάτι γίνεται, στην Ισπανία με κίνητρα κάποια άλλα. Εγώ θέλω να δω τώρα αν θα υπάρξει αντίδραση στην Αμερική που θα πιστεύω να υπάρξει, γιατί σε αυτά οι Αμερικάνοι έχουν μια ευαισθησία να μην τους κλαίμε, τους παίρνουμε το δίκιο, με αυτή την εκτέλεση που ετοιμάζουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε επίσης. Ναι, ναι. Να πω λίγο για την ΠΝΙΚ, ότι όταν ήρθε ο Ομπάμα ήταν να μιλήσει από εκεί, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν το κατάφερε, μίλησε από κάπου αλλού και δεν έχουν μιλήσει πολύ από την ΠΝΙΚ. Έχουν μιλήσει ένας υπουργός με το Charles de Gaulle του πολιτισμού που είχε έρθει από τη Γαλλία. Είχε μιλήσει, ποιος άλλος είχε μιλήσει, είχε μιλήσει ο Μακρόν από εκεί, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι, πώς σου λέει, αλήθεια είναι αυτή, αλλά πάντως οι Αμερικάνοι όχι.
0: Αλλά από εκεί να πούμε εδώ ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν αυτός ο οποίος εκείνον τον υπέροχο λόγο τον οποίο διαβάζουμε μέσα στα βιβλία προς τους
1: Έλληνες.
0: Προς τους μαθητές, δεν ήταν εκείνος ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Προς τους μαθητές, ναι, προς τους Έλληνες μαθητές, νομίζω ότι από την ΠΝΙΚΑ ήταν μετά το 21, αρκετά χρόνια μετά το 21. Έτσι, προς τους μαθητές του βασιλικού τότε γυμνασίου, γιατί υπήρχε βασιλιάς. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βασιλικού, έτσι τα λέγανε τα γυμνάσια τότε.
0: Δηλαδή, 3-4 αυτοί είναι που μίλησαν από εκεί. Άμα βάλεις τον Περικλή, εντάξει, και τους αρχαίους Έλληνες, δεν μίλησε κάποιος άλλος από την ΠΝΙΚΑ.
1: Εντάξει, τώρα αυτό.
0: Το θεώρησε τιμή ο Ρούμπιο αυτό όμως, έτσι.
1: Πλάκα, κάνεις.
0: Ναι, το θεώρησε τιμή.
1: Είναι μοναδικός, πιστεύω είναι ο μοναδικός Αμερικάνος που μίλησε, και δεν μίλησε άλλος.
0: Δεν μίλησε άλλος.
1: Δεν έχει μιλήσει. Και έτσι που διάβαζα την ιστορία αυτή των επισκέψεων των Αμερικάνων, δεν με έπεισε πουθενά στην αντίληψή μου ότι κάποιος άλλος ηγέτης, έστω υπουργός, έστω. Όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι ο μοναδικός. Είναι ο μοναδικός, δηλαδή ο τυχερός, να το πω.
0: Γιατί...
1: Ναι. Είναι τυχερός και να λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: του.
1: Δεν έχουν στην ιστορία των αιώνων.
0: Σωστά.
1: Δεν είχαν πολύ την τύχη να μιλήσουν εκεί πέρα και να απευθυνθούν στον κόσμο όλο. Εδώ τώρα εκεί έγινε, ας πούμε, παράδειγμα βάιρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ο Ρούμπιο που μίλησε από την ΠΝΙΚΑ.
0: Να σε ρωτήσω λίγο.
1: Να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Οι ξένοι, οι ξένοι λέει, γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία της ΠΝΙΚΑς. Ίσως καλύτερα από εμάς Έλληνες.
0: Τους αρχαίους συγγραφείς τους έχουν διαβάσει περισσότερο οι Γερμανοί. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι μεταφράσεις γίνανε αυτό το, ας πούμε, κάποιες μεταφράσεις των αρχαίων συγγραφέων που διαβάζουμε σε διάφορα βιβλία. Με έλεγε ένας συγγραφέας, ας πούμε, ότι έκανε 6 μήνες να μεταφράσει ένα βιβλίο από τα γερμανικά. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Περικλή ή του Θουκυδίδη. Δεν θυμάμαι ποιου. Ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο. Έκανε 6 μήνες να κάνει αυτή τη μετάφραση και να δημοσιευθεί μετάφραση από Γερμανούς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις δηλαδή πώς είχαν ασχοληθεί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πολλές μεταφράσεις έχουν γίνει από
0: ελληνικών
1: κειμένων αρχαίων.
0: Να το συνδέσω λίγο τώρα με το αύριο, με το μέλλον. Ωραία.
1: Ναι.
0: Άμα ας πούμε γίνουν και εδώ εκλογές, γίνουν και στην Αμερική, έχουμε εκεί Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε, τέλος πάντων είναι ο Ρούμπιο ή οποιοδήποτε πλανητάρχης της Αμερικής, και έχουμε και εδώ μία κυβέρνηση η οποία θα έχει, μπορεί να είναι συνεργασίας, αλλά θα έχει κάποιον ο οποίος θα είναι πρωθυπουργός, ας πούμε, δεν είναι, ο ηγέτης.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Κατά σειρά προτεραιότητας θα είναι Δένδιας Πιερακάκης Άδωνης ή Πιερακάκης Δένδιας Άδωνης.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Ναι, όχι, δεν είναι δύσκολη. Ναι. Εκείνο που ξέρω, για που είμαι βεβαίως, είναι ότι ποιο θα στηρίξει Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Πιερακάκη.
0: Πριν φύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πιερακάκη, ναι.
0: Θα πάρει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αν επικρατήσει αυτό το σύστημα της Φοντελάιν, ναι, ξέρεις, και όλα αυτά, αυτοί που βγάλανε και τη Φοντελάιν, ναι, γιατί και ο Μητσοτάκης είναι ένας πιστός των τραπεζιτών, πιστός του λιγοπολίου,
0: ναι,
1: όπως είναι Φοντελάιν.
0: Μια στιγμή, να πιστέψουμε δηλαδή ότι κάποια στιγμή, αν φύγει η Φοντελάιν, αλλάξουν εντελώς η διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε άλλους οι οποίοι θα κινούν τα νήματα, έχουμε το Ρούμπιο ή τον οποιοδήποτε Ρούμπιο στις ΗΠΑ και έχουμε και εδώ στην Ελλάδα κάποιον ο οποίος θα ηγείται της χώρας. Σωστά. Πιστεύεις ότι θα είναι εκτός Μητσοτάκηδες, το πιστεύεις αυτό το πράγμα?
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν ετοιμάσει το υπόβαθρο.
0: Ναι. Να φύγουν όλοι οι Μητσοτάκηδες, δεν θα υπάρχει κανείς Μητσοτάκης, λες.
1: Τι λες τώρα, είναι δυνατόν?
0: αυτό ρωτάω.
1: Τι λες τώρα,
0: κάπου θα είναι.
1: Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Στην Ελλάδα είμαστε. Η βασιλεία συνεχίζεται. Με άλλη μορφή.
1: Οι οικογενειοκράτες και οι οικογενειολάτρες είναι ο λαός.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τώρα, να μην επιπυλίζει στο στόμα ο κάθε Έλληνας το όνομα Μητσοτάκη θα πάθει στερητικό σύνδρομο.
0: Όχι, δεν παθαίνει τίποτε. Το έχει συνηθίσει. Το έχει συνηθίσει.
1: Είναι μια μερίδα που θα πάθει, όπω το λένε, είναι αυτοί που τρώνε με χρυσά κουτάλια και είναι ο κολύγευτη και ο τρελό ο πάγκαλο που είχε πει μαζί τα φάγαμε.
0: Άσε, κινήθηκε το νήμα από το υπερσύμπαν, του χάρισαν τη φανέλα με το νούμερο 10 στην Εθνική Ελλάδο και πήγαμε και φέραμε σοπαλία με του Γερμανού. Δεν χάσαμε, σε παρακαλώ τώρα.
1: Καλά, αυτό ήταν προβλεπόμενο ότι θα τα πάμε καλά. Δεν ξέρω, δεν είναι τα αποτέλεσμα.
0: Μετά κάποιε συναντήσει στον ημιτό και στον ερχομενό, τα πράγματα έρχονται διαφορετικά για όσου δεν το πιστεύουν.
1: Να σκοτωθούν τα παιδάκια εκεί, οι μαθητέ. Άμα το πάρει από την άποψη τη γρουσουζιά.
0: Ναι.
1: Όχι, θέλουμε λίγο να έχουμε και λίγο χιούμορ.
0: Ναι.
1: Πάντω, εγώ η αλήθεια είναι, Απόστολε, βλέπω ότι ο κόσμο άρχισε δειλά-δειλά να αντιδρά. Γιατί αυτό που βιώνει είναι πάρα πολύ έντονο και μάλιστα άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Πάρα πολύ.
0: Ωραία, ποια αντίδραση, ποια είναι η αντίδραση, να βγούμε στον δρόμο με μια κομματική σημαία, αυτό είναι αντίδραση, ας πούμε.
1: Μα δεν είναι τώρα να βγούμε μια κομματική, ας βγούμε 10, ας είναι 10.
0: Όχι, η αντίδραση θα είναι στις εκλογές, εκεί θα φανεί.
1: Στις εκλογές είναι το τελειωτικό πρέπει να είναι, αλλά και
0: εκεί θα φανεί.
1: Πρέπει να ξεσηκωθούν, δεν χρειάζεται να είναι με μια κομματική σημαία, ας βγούμε 10.
0: Αυτά κομμάτα που λένε για κατευθυνόμενες ψήφους και τα λοιπά, μπορεί κάποιος να τα ελέγξει, δηλαδή τα άλλα κόμματα μέσα σε αυτήν την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών, θα έχουν εκπροσώπους.
1: Το μεγάλο πάρτι θα γίνει με την επιστολική ψήφο.
0: Ναι. Όχι, τα άλλα κόμματα μπορούν να ελέγξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα. Έχουν ανθρώπους που ελέγχουν. Δεν έχουν ανθρώπους που ελέγχουν.
1: Όχι, βέβαια. Τι να ελέγξουν. Μόνο άμα κάνουν καταμέτρηση ψήφων. Διαζώσεις που λέμε.
0: Για τότε ας φύγει αυτή η εταιρεία για να μην έχει παράπονο κανείς και ας γίνει μια διακομματική επιτροπή να βάλουν όλα τα κόμματα από έναν-δυο δικούς τους ανθρώπους στα ηλεκτρονικά μέσα και όλο αυτό το σύστημα να παρέχει το απόγευμα, το βράδυ των εκλογών τα αποτελέσματα προς το φιλοθεάμον κενό των τηλεοπτικών καναλιών.
1: Όσον αφορά το θέμα της καταμέτρησης και των εκλογικών αποτελεσμάτων από τη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει ένα αμαρτωλό παρελθόν πρόσφατο όσον αφορά τη σχέση με το κυβερνών κόμμα, λοιπόν, και όποιος ξέρει και είναι λίγο ψαγμένος ξέρει τι συμβαίνει, θα υπάρχει πρόβλημα εάν και εφόσον το πρώτο με το δεύτερο κόμμα θα έχει μικρή διαφορά. Εκεί θα γίνει πάρτι μεγάλο, εκεί θα υπάρχουν αμφισβητήσεις, γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουν τώρα το ρόλο που παίζουν και εάν αντέδρασαν κάποια κόμματα στη Βουλή για την επιστολική ψήφο, εγώ πιστεύω ότι το έκαναν καθαρά γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη για το διάβλητο της επιστολικής ψήφου.
0: Στον εαυτό τους έχουν εμπιστοσύνη.
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Τι τώρα, αφού δεν ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό δεν είναι ηλεκτρο... πώς το λένε, πώς το είπε ο Αλέξης, ηλεκτρο...
0: Α, θα μετέφερε ηλεκτρισμό.
1: Τώρα
0: ηλεκτροφόρο, τι κάτι τέτοιο.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Αχ, Παναγία μου, τι θα άλλο. Δεν είμαστε σε καλό επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης, Απόστολε. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι γενικός και συνολικά απογοητευμένος. Και το εκμεταλλεύονται κάποιες ακραίες φωνές οι οποίες δεν έχουν βάση όσον αφορά το μέλλον που μπορούν αυτοί να προσφέρουν στη διακυβέρνηση της χώρας. Και οι ακραίες φωνές αυτές θα δεις θα εκφραστούν πιο πολύ στο μέλλον. Εκείνο που εγώ βλέπω είναι ότι θα έχουμε μεγάλο πάρτι αν κατέβει ο Σαμαράς. Εκεί θα δούμε απίστευτα πράγματα και μην παραξενευτείς. Εάν παράδειγμα βγει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% που δεν θα παίρνει τον πόνους, έτσι, τότε θα γίνει μεγάλο πάρτι, γιατί όλοι αυτοί οι βουλευτές, οι κύριοι βουλευτές που έχουν μάθει επί σειρά ετών τώρα 3 και 4 άλλοι κοινοβουλευτικές θητείες, ξέρεις τι είναι να χάσουν την καρέκλα τους, γιατί αν βάλεις ότι...
0: κάποιοι ήδη την έχουν χάσει με τα ποσοστά τα μειωμένα.
1: Μα θα τη χάσουν.
0: Την έχουν χάσει
1: επίσημα, επίσημα δηλαδή. Δηλαδή τώρα επί αιρία δεν πρόκειται να βγάλει 3 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία με τίποτα. Τώρα που εκεί πέρα από τους 3 ποιος θα βγει, εντάξει. Είναι μία μάχη και βλέπεις κατά τόπους οι βουλευτές άρχισαν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους σε πολλές περιφέρειες, λοιπόν, και ίσως και με χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Το βλέπουμε, το ζούμε, τα μαθαίνουμε αυτά. Αν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, ας βγάλουν τα μάτια τους. Μας ενδιαφέρει ο λαός.
0: Ας πάμε λίγο τώρα στις ΗΠΑ και να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται Γιατί όταν διαβάζεις σε ποιες χώρες υπάρχουν ακόμα εκτελέσεις, βλέπεις χώρες αφρικανικές, βλέπεις χώρες ασιατικές και βλέπεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα.
0: Τι έχεις να
1: δηλαδή,
0: πεις.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτός ο κύριος Νιντάλ Χασάν λέγεται, ήταν ένας ψυχίατρος, στρατητικός ψυχίατρος, ο οποίος το 2009 στις 5 Νοεμβρίου μπήκε εκεί στη σειρά που ήταν οι φαντάροι, οι στρατιώτες σε ένα κέντρο εκπαίδευσης, κέντρο έτσι, σε μια βάση αμερικάνικη στο Τέξας, πήγε και καθάρισε τόσο κόσμο και πόσο τραυματίες. Εντάξει, αυτός όμως είναι ένας παλαιστινιακής καταγωγής άνθρωπος, ο οποίος έφυγε από την Παλαιστίνη, δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες, και αν είχε συγγενείς, ανέθαψε όλη την οικογένειά του και έφυγε ορφανός στην Αμερική, έτσι για να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτού του είδους οι πόλεμοι γεννάνε μελλοντικούς τσιχαντιστές, σαν τον κύριο. Λοιπόν, και έκανε αυτή την κίνηση. Πολύ ωραία, εντάξει. Καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το να γίνει εκτέλεση, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος γενικώς με τις εκτελέσεις, αλλά ιδιαίτερα με αυτού του είδους την εκτέλεση που προετοιμάζουν να κάνουν
0: σε απευθείας μετάδοση.
1: Στις 3 Δεκεμβρίου, σε απευθείας μετάδοση, και μάλιστα να γίνει από εκτελεστικό απόσπασμα, ρε Απόστολε. Είναι δυνατόν μέσα σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η υποτίθεται η Αμερική να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Είναι, δεν ξέρω, σήκωσε πολύ σκόνη, ήδη άρχισε να αντιδράσει, έτσι, σφοδρές και όλα για αυτήν τη δημόσια εκτέλεση. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουν να την αποτρέψουν. Ίσως να καταφέρουν
0: δια,
1: να αποτρέψουν.
0: Δια του θεκισμού, έτσι. Δημήτρη, δια του θεκισμού, λέω.
1: Ναι, δια του θεκισμού, ναι, με εκτελεστικό απόσπασμα. Λέω, ίσως αν υπάρχουν αντιδράσεις, το πιστεύω το μόνο που ίσως καταφέρουν είναι να μην γίνει δημόσια εκτέλεση και σε ζωντανή μετάδοση. Ότι θα τον εκτελέσουν, δεν το παίρνει πίσω ο Υπουργός Άμυνας, έτσι, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό. Και...
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό δεν δείχνει μια επικινδυνότητα για μουσουλμάνους που παίρνουν και ευρωπαϊκά και αμερικανικά στρατεύματα πλέον?
1: Βέβαια. Μα γιατί, κοίταξε να δεις, δεν ελέγχουν το ιστορικό κάποιου ο οποίος παίρνει υπηκότητα αμερικάνικη, γερμανική κτλ. Προφανώς δεν το ελέγχουν καλά.
0: Μπορεί να είναι μοναχικός λύκος, το έχουν ελέγξει.
1: Αυτός ο μοναχικός λύκος
0: είναι.
1: Εντελώς μοναχικός. Λοιπόν, αλλά ποιος ξέρει από πού προέρχεται, από την Παλαιστίνη βέβαια, Παλαιστίνιος, σε τι κατάσταση έφυγε, πήγε Αμερική, μεγάλωσε εκεί, σπούδασε εκεί, έγινε, πήγε και στο Στράια, σπούδασε γιατρός, έτσι, ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι από παιδί εκεί πέρα, δεν είναι τώρα κάτι καινούριο.
0: Το έχει στο αίμα το να το κάνει όμως.
1: Ναι, στο αίμα, όχι στο αίμα, το έχει σκοπό να το κάνει.
0: Έχει σκοπό να το κάνει.
1: Σκοπό ζωής να το κάνει, έτσι, βέβαια.
0: Και το έκανε.
1: Το έκανε. Όταν του δόθηκε ευκαιρία, το έκανε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι στο μυαλό, στην ψυχή, και έχουν και τον φανατισμό, ρε Αποστολέ. Τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Μήπως τώρα μη
0: θρησκευτικός φανατισμός, ο χειρότερος.
1: Πάρα
0: χειρότερος όλων.
1: Και δυστυχώς το Ισλάμ, οι περισσότεροι έχουν τον φανατισμό. Το εάν όμως δεν είναι ψυχές κακές, δεν είναι τρομοκράτες, δεν γίνονται τρομοκράτες οι περισσότεροι, αυτό οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά όμως σαν θρησκεύη διδάσκονται, λοιπόν, την εξάπλωση του Ισλάμ με οποιοδήποτε μέσο, έστω και με δολοφονίες, έστω και με τα όπλα, να το πω έτσι δηλαδή. Είναι δυστυχώς, γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθούν αυτού του είδους οι άνθρωποι με την κάθε κοινωνία στην οποία ζουν, και όπως στην Ελλάδα, όπως σε άλλα κράτη της Ευρώπης που είναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο λόγος. Αλλιώς, αν ενσωματώνονταν και ήταν νορμάλ άνθρωποι σε μια κοινωνία, δεν θα υπήρχε αντίδραση. Ούτε εμείς θα μιλούσαμε τώρα για τους λαθρομετανάστες που κάνουν κακό στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, κάνουν κακό. Δεν θα το λέγαμε όμως. Δεν μπορούμε να το πούμε για τους Αλβανούς. Κακά τα ψέματα. Το λέμε, όχι. Δεν το λέμε. Λοιπόν, για τους άλλους όμως το λέμε, διότι και δεν ξέρουμε και τι φίδια τρέφουμε στον κόρφο μας. Γιατί πολλοί από αυτούς είναι σίγουρο ότι δεν ήρθαν με αθώες προθέσεις εδώ στην Ελλάδα. Είναι,
0: όχι, είναι φανατική. Είναι φανατική είναι και φανατική. Ο φανατικός θεωρεί ότι αυτός κατέχει την αλήθεια και κανείς άλλος.
1: Έτσι, μπράβο. Και κάποια στιγμή δεν ξέρουμε σε κάποια δεδομένη περίσταση αν τους δοθεί κάποια ευκαιρία τι θα κάνουν.
0: Άρα δεν έχει λογική σκέψη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αφού δεν έχει λογική σκέψη, είναι επικίνδυνος. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Που έχει η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών και
0: και καλά τώρα συγκρίνεις το επίπεδο του πολιτισμού έτσι όπως διδαχθήκαμε, όπως μεγαλώσαμε, όπως μάθαμε στο σχολείο των Ευρωπαίων με τον άλλον. Οι άνθρωποι εκεί πεινούσαν, υπέφεραν, συνέφερε και τη θρησκεία και το κράτος τους να τους φανατίζουν.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Τους συνέφερε και εξακολουθεί να τους συμφέρει και τη θρησκεία και το κράτος το οποίο και τα κράτη τα οποία ζουν.
1: Ναι, ναι. Αν πάρουμε το Ιράν και σταθούμε στο διάβα των αιώνων, το Ιράν έχει μεγάλη ιστορία, έτσι, σαν λαός.
0: Ναι.
1: Πότε άρχισε το Ιράν να γίνεται επικίνδυνο για την παγκοσμιότητα? Όταν μπήκε στο μέσο ο θρησκευτικός φανατισμός. Όταν άρχισαν να κάνουν κουμάντο οι φανατικοί, έτσι, μουλάδες πώς τους λένε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, όταν κάνουν κουμάντο το λαό και μάλιστα τον ίδιο τους το λαό, σε πολλές των περιπτώσεων το έχουν φερθεί με το χειρότερο τρόπο τους ομόθρησκους ανθρώπους, γιατί τόλμησαν να αντιδράσουν στις ακραίες, παράδειγμα, συγκινήσεις που έκανε το καθεστώς. Είδες, μόνο με το θρησκευτικό φανατισμό ο λαός, δεν μπορείς να πεις ότι ο λαός του Ιράν που έχει μια μακρόχρονη ιστορία, λοιπόν, και έναν πολιτισμό ιδιαίτερο δικό του, γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε για κάποιους πολιτισμούς κάποιων λαών, παρά με της Αιγύπτου, του Ιράν, της Ινδίας, της Κίνας, έτσι μιλάμε τώρα, για λαούς οι οποίοι έχουν ιστορία. Λοιπόν,
0: βέβαια έχουν ιστορία. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής δεν έχουν ιστορία.
1: Βέβαια και της Μέσης Ανατολής. Τώρα σου είπα έτσι κάποια μεγάλα κράτη, έτσι. Κάποια ιστορικά κράτη χαρακτηριστικά. Αν δεν υπήρχε θρησκευτικός φανατισμός, θα έλεγες έτσι, θα το ευχαριστήσω ένα παιδί μου την ιστορία του Ιράν, θα την μελετούσες, γιατί κάθε τόπος αυτός που έχει την ιστορία του αξίζει να την μελετήσεις, γιατί έχει πολλά θετικά στοιχεία, έτσι, η ιστορία του καθένα. Αλλά τώρα τι να μελετήσεις, με τι να ασχοληθείς όπως έχουν καταντήσει το Ιράν. Και όλα αυτά με την πολιτική και με τον θρησκευτικό φανατισμό. Όπως γίνεται και στην Τουρκία τώρα, έτσι, είδες. Η Τουρκία κάνει κουμάντο ένας δικτάκτορας, η οικονομία της Τουρκίας βουλιάζει, το χρηματιστήριο τώρα που έγινε αυτά τώρα η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς βρήκε ότι περίπου στα 100 εκατομμύρια έχουν κάνει φύλλο και φτερό και πλησιάζουν, σκέψου τώρα, στην Τουρκία παρακαλώ, μια κρατική επιτροπή κεφαλαιοαγοράς πλησιάζει το περιβάλλον του Ερντογάν. Αλλά στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, γιατί υπάρχει τείχος απροσπέλαστο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη πλήρως. Θα μου πεις, στην Ελλάδα δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ναι, αλλά με δημοκρατικό μανδύα. Εκεί δεν υπάρχει δημοκρατικός μανδύας. Εκεί
0: δεν υπάρχει καν μανδύας.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα, εξετσίπωτη που λέμε, βάλαμε τον αντίμαρχο φυλακή, αλλάξαμε και τον αρχηγό του κόμματος στην αντιπολίτευση, με το έτσι θέλω. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα.
0: Και αυτή η χώρα θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας.
0: Και αυτή η χώρα είναι στην
1: Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι κάνουν την πάπια προς το συμφέρον.
0: Ακριβώς. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αυτό που είχα αναφέρει και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διάβαζα το πρωί για τα αμερικανικά funds που πουλάνε μαζικά ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
1: Ναι.
0: Συνεχώς πουλάνε. Τώρα έχει φτάσει η τράπεζα Πυραιός, ξέρω εγώ, καταγράφει κέρδη 41%. Η Eurobank 29%, 30%. Εθνική Τράπεζα 25%. Η Alpha Bank 18%. Τι γίνεται, τι ακριβώς γίνεται?
1: Πιστεύω ότι είναι στο Zenith η αξία των μετοχών. Οι τράπεζες έχουν κερδοφορία πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη κερδοφορία, δισεκατομμύρια βγάζουν οι τράπεζες. Και ήρθανε τώρα που είναι προφανώς ακριβές οι μετοχές και τα φάνε να τις πουλήσουν. Γιατί ίσως να πιστεύουν ότι δεν έχουν άλλο περιθώριο να κερδίσουν παραπάνω. Πόσο να φτάσουν οι μετοχές δηλαδή. Τι άλλο, τι να αρμέξουν άλλο.
0: Αυτό τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες?
1: Κερδοφορία, εννοείται.
0: Κερδοφορία.
1: Εννοείται.
0: Επιπλέον κερδοφορία, ναι.
1: Πουλούνται μετοχές σε υψηλά επίπεδα, κερδίζουν που κερδίζουν κατά το λειτουργικό τους, κατά τη λειτουργία τους, τώρα θα κερδίσουν και μετοχικά. Λοιπόν, θα τσεπώσουν πάλι τα δισεκατομμύρια για των κοροϊδών των Ελλήνων που τους έχουν ρημάξει τα φαν, που τους έχουν ρημάξει στους τόκους, άσε, στις πώς το λένε, στα κομμάτια που παίρνουν εισπράττουν μια συναλλαγή, κάνεις, σε υποχρεώνουν να κάνεις. Εγώ δεν θέλω να κάνω συναλλαγή. Γιατί να
0: πει. Λέω, λες, μήπως όλα τώρα αυτό, αυτή η ιστορία που γίνεται με τα κόμματα και με τις δημοσκοπήσεις και βλέπεις ότι έχει μια διαφορά, βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία 29-30%, 15% διαφορά από το δεύτερο κτλ. Μήπως αυτό τους έχει επηρεάσει, τους ξένους. Δεν γνωρίζουν καλά ακριβώς τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ποιο ενδεχομένως να είναι το ποσοστό. Και μήπως φουσκώνουν τα ποσοστά. Όχι, φουσκώνουν τα ποσοστά. Οι ξένοι επενδυτές δεν βλέπουν πολιτικό ρίσκο. Έτσι δεν είναι. Όταν βλέπουν το πρώτο κόμμα παίρνει 30%, σου λέει μπορεί να γίνει και αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα βρει ένα άλλο κόμμα, θα μπουν μαζί στην εξουσία. Έτσι δεν είναι. Οπότε η Ελλάδα άνετα μπορούμε να την τοποθετήσουμε μεθαύριο στις ανεπτυγμένες αγορές. Βολεύει και εμάς και αυτούς που κυβερνάνε εκεί. Απλό δεν είναι το θέμα.
1: Το κεφάλαιο δεν κοιτάει ανεπτυγμένη αγορά να τη χαρακτηρίσει, κοιτάει στην πραγματικότητα που, που βρίσκεται. Ναι. Ελέγχει τα πάντα κάθε ώρα, κάθε στιγμή, έτσι, 24 ώρες 24 και όλες τις ημέρες του χρόνου. Ξέρει πολύ καλά, δεν είναι μόνο αυτό, προβλέπει κιόλας, έτσι, την άνοδο ή την κάθοδο κάποιων μετοχών. Λοιπόν, ξέρει όταν έχει μια πορεία ανωδική η μετοχή των τραπεζών αυτά τα χρόνια, ξέρει το φαν πότε θα κάνει τον deal. Δεν είναι κοροϊδά, αν δεν είχαν αυτή την κίνηση το χρηματιστήριο, λοιπόν δεν θα υπήρχαν χρηματιστήρια και δεν θα κέρδιζαν Elon Musk και διάφοροι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια από τη δουλειά τους, από τον ιδρώτα τους, απόστολοι από τον ιδρώτα τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε ζηλιάριδες και τους κατακρίνουμε.
0: Έτσι, 2 λεπτά ακόμα, τι έχουμε να πούμε.
1: Απόστολε, εκείνο που εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι μια ανακοίνωση του Δήμου Πάτρας, ο οποίος σημειωτέων ως Δήμος Πάτρας έχει αποθεματικότητα, να τα πω έτσι γρήγορα. Έβαλε μια ανακοίνωση για κάποια ιδρύματα τα οποία, για κάποιες κατοικίες, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν να κάνουν, και πιέζουν οι φορείς να τα κάνει ο Δήμος, να συμβάλλει ο Δήμος, και ο Δήμος βγήκε επιθετικά με μια ανακοίνωση και τα έχωσε στο κράτος, το οποίο με επίσημα στοιχεία έδωσε πρημοδότηση με 100 εκατομμύρια 5 συγκεκριμένες γνωστές εταιρείες στην Αχαΐα, 5 συγκεκριμένες, και εκείνες δεν συμβάλλουν καθόλου, ενώ τα πήρανε τα εκατομμυριάκια, δεν συμβάλλουν καθόλου εκεί κοινωνικά στην κοινωνία της Πάτρας σε τέτοιου είδους ιδρύματα, λοιπόν. Άρα ο Δήμαρχος εκεί πέρα έχει ευαισθησία, ο Δήμαρχος της Πάτρας, άνθρωπος είναι κουκουέ, λοιπόν, ξέρεις τι πόλεμο δέχτηκε, και όμως ο λαός τον ψηφίζει. Μην ξεχνάμε το ότι ο λαός κάπου μπορεί να έχει καλό κριτήριο σε κάποιες εκλογές τοπικές και ακόμα και πανελλαδικές. Πιστεύω σε κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο επίπεδο, παρά το ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν κάποιες καλές θέσεις κάποιων πολιτικών, έστω και μικρών κομμάτων. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα ξυπνήσει. Άρχισε να έχω μια ελπίδα ότι ο κόσμος θα ξυπνήσει, γιατί είναι πολλές φαλιάρες, Αποστολή, δεν τις αντέχει.
0: Νομίζω, Δημήτρη, ότι πώς να το πω, αυτό το οποίο συμβαίνει με τους δημάρχους που ανήκουν σε ένα κόμμα και το λέμε συνέχεια, ο δήμαρχος λογικά είναι όλο του λαού, και βλέπουμε υπάρχουν πόλεις όπως είναι η Πάτρα που το ΚΚΕ δεν έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι.
0: Αλλά δήμαρχο βγάζει.
1: Είναι η προσωπικότητα του δημάρχου.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ μιλάμε για την προσωπικότητα του δημάρχου.
1: Βέβαια. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις Σικές, ο Σίμος Δανειλής.
0: Ναι. Σωστά.
1: 5. Και ναι. Αυτό προέρχεται από ένα ακόμα άνθρωπο.
0: Πασόκ.
1: Από το Πασόκ, ναι.
0: Πασόκ.
1: Αλλά είναι δήμαρχος όλων των πολιτών.
0: Και ο Θόδωρος και ο Παπαδόπουλος στη Θέρμη.
1: Μπράβο, και
0: τι σημαίνει, αυτά δεν έχουν καμία σημασία για μένα, γιατί ο δήμαρχος.
1: Ούτε πρέπει να έχουν για τον κόσμο.
0: Και δεν θα πρέπει να επεμβαίνει το κράτος, δεν θα πρέπει να επεμβαίνει η πολιτεία και να λέει αυτός είναι δικός μας, και αυτός ο δήμαρχος κατέρχεται όταν, όταν κατεβαίνει στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανήκει, τον στηρίζει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτό έγινε, έτσι.
1: Και αυτό.
0: Τι θα πει, δηλαδή, δεν μπορούσα να καταλάβω το στηρίζει ένα κόμμα. Ο δήμαρχος είναι για όλους. Δεν είναι,
1: έτσι,
0: είναι το πρόσωπο, ιδίως στις πιο μικρές πόλεις, είναι το πρόσωπο το δικό μας. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ο γείτονάς μας. Δεν πάει να ανήκει σε όποιο κόμμα θέλει, το γείτονά μας. Αν κατέβουν δύο γείτονες για να βάλουν υποψηφιότητα, ξέρουμε ποιος θα κάνει δουλειά και ποιος δεν θα κάνει. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Τι σχέση έχει σε ποιο κόμμα ανήκει.
1: Κάποιοι δήμαρχοι στην Ελλάδα, Απόστολε, όταν πήραν την εξουσία. Και επειδή το είχανε που λέμε αυτό, σαν τον Σίμου παράδειγμα και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι, λοιπόν, κάναν κίνηση ΜΑΤ, σε τι αφορούσε, στο να πετάξουν μακριά τις κομματικές επιρροές. Μετρόπολη. Σαν να γίνει σημάτ από την δραστηριότητά τους, από τη λειτουργία τους και από την καλή δημαρχία τους. Έτσι είναι.
0: Το σήμα έπεσε μόνο του γιατί, ξέρεις, είχα τέτοιο. Είχα το αυτόματο και το κόψα. Είχα το αυτόματο και έπεσε μέσα κατευθείαν για τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τώρα τα θέματα να βγούμε αύριο 7.30. Γίνεται, θέλεις, μπορείς.
1: Ναι,
0: εντάξει, δεν είπαμε θέματα, δεν είπαμε τίποτα. Θέμα, κάναμε σαν τις ειδήσεις από αυτό το κανάλι που λέει συνέχεια τα αποκλειστικά. Έξι ειδήσεις όλα. Έξι ειδήσεις τρία τετάρτα. Ορίστε.
1: Να βγούμε και αύριο το πρωί στις 7.30, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, να βγούμε, να συνεχίσουμε. Τότε να μην αναφέρω τα γεγονότα, αυτά τα θέματα που θα αναφέρουμε αύριο.
1: Okay.
0: Τα αφήνω. Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, καλημέρα στην Κατερίνη. Να πάμε να περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, είναι της ώρας και επανερχόμεθα εντός ολίγου για να δούμε αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με Βάκη Τσιοπανίδη, το πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο.
0: Και φύγαμε και μας έπεσε το 8.30. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Μας έχει φύγει εδώ η κατάσταση. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Γιατί η ώρα δεν είναι 8.30. Γιατί μπήκε το αυτόματο μέσα και την πάτησα εγώ. Μια στιγμή λίγο να βάλουμε το, να πάμε στην κανονική ώρα των διαφημίσεων και να είμαστε σε λίγο πάλι μαζί, γιατί η ώρα είναι 8 και 3 λεπτά ακριβώς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Πάμε λοιπόν διαφημιστικά.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
8: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπόνια αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
13: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5 και θα έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος, τον κύριο Βάκη Τσοπανίδη, σε λίγο μαζί μας. Είμαστε εδώ με άπα χώμα είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Άπα χώμα, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Απ Home Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Απ Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. Απ Home Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Μας συντροφεύει το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Εδώ μαζί μας η πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης σε λειτουργία, η Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Παραδοσιακή κουζίνα, παραδοσιακές νοστιμιές από τη δεκαετία του 30 με τον παππού Βασίλη Καρεκλά, σήμερα στον εγγονό Βασίλη Καρεκλά. Τα μεζεδάκια είναι η ίδια, η θέα στο θερμαϊκό μοναδική και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, στην Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.
20: Και πήγανε.
0: Και λίγο παραπάνω αμαλάχια έχει και μετρόναμε.
20: Τα σκόρπισε ο άνεμος.
0: Αχ, τα σκόρπισε ο άνεμος και πήγανε τελικά χαμένα. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω τα μηνύματά σας λίγο αργότερα, και του Άγγελου και του Βασίλη από το Λονδίνο, και του φίλου μου του Αναστάση του Καζατζίδη, και του Πέτρου του Καραβίδα, και του Δημήτρη, και του Γιώργου, και του Γιάννη, και του Βούπερταλ, γιατί και το Βούπερταλ είναι εδώ και μας ακούει. Βάκη, καλημέρα.
21: Απόστολε Μακριανίδη, πολύ καλημέρα από την πανέμορφη Λέσβο.
0: Α, είσαι Λέσβο σήμερα. Είσαι στη Μυτιλίνη ή κάπου αλλού?
21: Είμαι στη Μυτιλίνη και θα φύγω για Λέσβο.
0: Σωστός. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Σωστός ο παίκτης.
21: Είναι όπως λέει το τραγούδι, άλλους για Χίο τράβηξε και άλλους για Μυτιλίνη.
0: Και άλλους για Λέσβο, σωστά. Μπορούσε να το κάνουν άλλους για Λέσβο, τράβηξε και άλλους για Μυτιλίνη. Να το αλλάξουμε λίγο. Άσε που το καλώδιο είναι, έχει ηλεκτρικό ρεύμα, να ξέρεις.
21: Ναι, θα έρθει το καλώδιο τώρα σε λίγο, το περιμένουμε.
0: Το περιμένετε. Έχει ηλεκτρικό ρεύμα το καλώδιο, υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
21: Είχε μια διακοπή χθες κάπου στην πορεία, να πούμε, πρέπει να μπερδεύτηκε.
0: Ναι, στον δρόμο ήσουν, στο καράβι, μπερδεύτηκες και εσύ. Τι ακριβώς είναι. Βάκη, πήγες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι συζητάς, με ποιους συναντήθηκες, τι είπατε, τι λένε αυτοί για την ελληνική γεωργία?
21: Δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Βρίσκομαι στην πολύπαθη Λέσβο αυτή τη στιγμή, η οποία βιώνει τα πάνδυνα με τον αυθόδη πυρετό. Συνεχίζονται οι θανατώσεις, όπως συνεχίζονται και στην υπηρετική χώρα με την ευλογία των προβάτων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στην κυριολεξία στυλώσει, έχει μουλαρώσει και έχει στυλώσει τα πόδια και λέει: εμείς δεν εμβολιάζουμε, τα εμβόλια είναι τριτοκοσμικά, τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα και δεν μπορούν να εμβολιαστούν με τριτοκοσμικά εμβόλια, δεν μας αρέσουν μας τα εμβόλια, παρότι και η Ρουμανία έχει μπει στο χώρο των εμβολιασμών. 1.300.000 δόσεις πήρε δωρεάν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων, από την Κομισιόν. Η Κομισιόν έδωσε 1.300.000 δόσεις στη Ρουμανία και ξεκινάει η Ρουμανία τους εμβολιασμούς και αυτόματα ανοίγουν και εξαγωγές ζώων της Ρουμανίας. Εδώ εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, καθημερινά να σκοτώνουμε, θάνατο, καταστροφή. κτηνοτρόφους απλήρωτους, δεν ενδιαφέρει κανέναν το τι γίνεται.
0: Με συγχωρείς λίγο, μόνο στην Λέσβο διάβαζα, θανατώθηκαν περισσότερο από 80.000 εγωπρόβατα.
21: Κοντά στα 100.000 εγωπρόβατα έχουν φτάσει.
0: Και όλο το νησί για 450.000.
21: Και βόηδη. Όχι μόνο εγωπρόβατα. Και βόηδη και χοίρινα. Οτιδήποτε είναι δίοπλο, δίχυλο. Έχουμε φτάσει μαζί με την Πανόλη Ευλογιά και Αυθόδη Πυρετό. Κοντά και βόηδη και χοίρινα. Οτιδήποτε είναι δίοπλο, δίχυλο. Έχουμε φτάσει μαζί με την Πανόλη Ευλογιά και Αυθόδη Πυρετό.

0: και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πούν το εξής. Ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλετε να εμβολιάσετε. Είσαστε μόνο εσείς και οι Βούλγαροι έχετε απομείνει στην Ευρώπη που δεν θέλετε εμβολιασμό. Παρότι οι Βούλγαροι έχουν πάρει τις 500.000 δόσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προχώρησαν σε εμβολιασμό. Οι κτηνοτρόφοι της Βουλγαρίας κατηγορούν την Ελλάδα ότι εμείς τους πιέσαμε να μην προχωρήσουν και αυτοί σε εμβολιασμό και να συνεχίσουν να σκοτώνουν. Αλλά τώρα, αν μας κάνουν ορολογικό έλεγχο, βρίσκοντας αντισώματα, δηλαδή ότι τα ζώα ή έχουν περάσει προηγούμενη νόσηση, το έχουν ξεπεράσει και είναι υγιέστατα, ή έχουν εμβολιαστεί με εμβολιασμό τον οποίο η ελληνική πολιτεία έκρινε ότι είναι παράνομος. Δεν ήταν εμβόλιο παράνομο, προς Θεού. Χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Όπως επίσης δεν είναι ο εμβολιασμός παράνομος. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβολιάζει. Κύπρος εμβολιάζει αυτή τη στιγμή. Η Σλοβακία έχει εμβολιάσει. Η Ουγγαρία έχει εμβολιάσει. Η Γερμανία έχει εμβολιάσει. Μόνο εμείς λέμε ότι δεν είναι καλά τα εμβόλια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα όμως, όταν θα βρίσκουν τα ζώα με αντισώματα, θα πρέπει να θανατώνουν. Άρα δηλαδή θα σκοτώνουμε πλέον εκτός των αρρώστων ζώων και τα υγιή. Μήπως όμως αυτό ήταν ένας μοχλός πίεσης της Κομισιόν, της Επιτροπής Υγείας και Καλής Επιζωίας των Ζώων του Όλιβερ Βαρχελή προς την ελληνική κυβέρνηση και τους λέει το εξής: ή τα σκοτώνουμε όλα και τελειώνει η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ποτέ κτηνοτροφία, ή προχωράτε σε εμβολιασμό. Δεν θα προχωρήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να προχωρήσει εμβολιασμό και δεν θα προχωρήσει γιατί έχει κρυφές ατζέντες, θεωρώ.
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται, εμβολιάζονται παντού τα ζώα, δηλαδή αυτά τα οποία έρχονται εδώ στην Ελλάδα από το εξωτερικό και τα έχουμε στο τραπέζι μας, είναι εμβολιασμένα?
0: Όπου υπήρχε ευλογιά των προβάτων ή αυθόδης πυρετός, εμβολιάζουν κανονικά πλην της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Και σας είπα και προηγουμένως ότι η Βουλγαρία έχει πάρει 500.000 δόσεις από την Τράπεζα Εμβολίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν τις χρησιμοποίησε, τις έχει να πούμε στα ντουλάπια. Και οι Βούλγαροι κτηνοτρόφοι επίσημα κατηγορούν την Ελλάδα ότι πήγε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τους έπεισε να μην προχωρήσουν σε εμβολιασμό. Να μην σωθεί η κτηνοτροφία της Βουλγαρίας. Μόνο στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, να πούμε, να μην εμβολιάζουν και να σκοτώνουν. Να σκοτώνουν αβέρτα. Έτσι, ένα εκατομμύριο ζώα, κοντά στο ένα εκατομμύριο ζώα, ευλογιά πανόλη και αυτόδης πυρετός.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: Έχουμε, Απόστολο, 5 κτηνοτρόφους οι οποίοι αυτοκτόνησαν. Έχουμε δεκάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι πέθαναν από ανακοπές καρδιάς και εγκεφαλικά. Έχουμε εκατοντάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι τρέχουν στους ψυχιάτρους. Έχουμε εκατοντάδες κτηνοτρόφους οι οποίοι πήραν διαζύγια γιατί δεν φέρναν στο σπίτι εισόδημα. Αντιλαμβάνεσαι πώς, εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, της διατροφικής μας αυτάρκειας, της οικονομικής ζημίας που προκάλεσαν στο κράτος. Η οικονομική ζημία ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Έχουν δημιουργήσει και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ξέρεις πόσα επαγγέλματα είναι γύρω από την κτηνοτροφία. Πόσος κόσμος επιβιώνει, να πούμε, από την κτηνοτροφία.
1: Διάβαζα, γιατί το έψαξα λίγο αυτό το θέμα, λέω από πού τρώμε, ας πούμε, από πού κάνουμε εισαγωγή κρέατος εγώ προβάτων. Αμνοερήφια, πρόβατα, κατσικίσιο, κρέας κλπ. Και Ρουμανία, Βουλγαρία, Νέα Ζηλανδία και Ισπανία.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο στη Ρουμανία ήταν λόγω της ευλογιάς και επειδή αρνούνταν και αυτοί να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς, ότι είχαν σταματήσει οι εξαγωγές. Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, βγήκαν στους δρόμους, κόντεψαν να ρίξουν την κυβέρνηση. Όταν αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός, ο φυτευτός πρωθυπουργός γεννάμεται της Ρουμανίας, γιατί υπήρχε και αλλαγή στην εξουσία εκεί, γιατί δεν άρεσε τους Ευρωπαίους ο προηγούμενος.
1: Στην Ούρσουλα.
0: Ακριβώς. Εκεί τι γίνεται, βγαίνει ο πρωθυπουργός και ζητάει συγγνώμη από τους κτηνοτρόφους για τη λανθασμένη πολιτική του μη εμβολιασμού. Και πάει και ζητάει από τον Όλιβερ Βαρχελή, την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωίας των Ζώων, εμβόλια και του δίνουν 1.300.000 δόσεις δωρεάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάει ο εμβολιασμός και με την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ξεκινάει η άρση των εξαγωγών ζώων των ζώων που υπήρχε ως τώρα προς τις τρίτες χώρες. Άρα ξεκινάει και πάλι η Ρουμανία να εξάγει ζωντανά ζώα. Εμάς μας λένε ψέματα ότι αν εμβολιάσουμε θα χάσουμε τις εξαγωγές. Ναι. Η Κύπρος που εμβολίασε έχασε το χαλούμι, έχασε κανένα ποπ προϊόν. Που εμβολιάζει 13 χρόνια δεν εξάγει παντού τουρκικά ζωοκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωραία.
1: Δεν έχουμε και γάλα πολύ, έτσι δεν είναι? Όπου εισάγουμε γάλα? Από πού παίρνουμε γάλα? Αυτό το γάλα που πίνουμε από πού είναι?
0: Το γάλα
1: αφού δεν μας φτάνει το γάλα.
0: αγελαδινό, όχι, δεν μας φάνε, δεν έχουμε αυτάρκες αγελαδινό γάλα.

0: Αλλά
1: τι
0: και
1: κάνουμε.
0: Το πρόβιο τώρα. Όπου
1: μα και το πρόβιο ελαττώνεται σιγά σιγά.
0: Φυσικά, αφού σκοτώνουν τα ζώα, ένα εκατομμύριο ζώα μείωση. Mm-hmm. Πόσα ήταν τα ζώα, μας έλεγε τώρα, βάσει το ΠΚΠ, τα ζώα είναι 18 εκατομμύρια. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ είναι 11 εκατομμύρια. Τα ζώα που παράγουν δεν είναι ούτε 6. Αυτά τα οποία παράγουν και πουλάνε γάλα και κρέας. Mm-hmm. Πόσα είναι πραγματικά τα ζώα σε αυτή τη χώρα. Κάθεσε ποτέ κανείς να κάνει την καταμέτρηση, να ξέρουν πόσα ακριβώς ζώα έχουμε. Τι θα πει 18 εκατομμύρια. Που τα βρήκαμε 18 εκατομμύρια. Πότε είχε η Κρήτη 8 εκατομμύρια πρόβατα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή.
1: Μα άμα είχε τόσα εκατομμύρια πρόβατα, δεν θα μένε φούντα για φούντα. Θα είχε πάει στο βάθος η οικονομία της Κρήτης.
0: 18 εκατομμύρια πρόβατα αντιστοιχούν σε 2 πρόβατα στον κάθε Έλληνα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Σωστά. Να ρωτήσω λίγο, μέσα από ένα μήνυμα για να φύγω λίγο από αυτό το θέμα. Διάβασα ότι κάτι που δεν ήξερα, μετατίθεται λέει, τα σχέδια βελτίωσης για τις 10 Νοεμβρίου 2006 με έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης για σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Τι βελτίωση, γιατί ποια βελτίωση μιλάνε.
0: Για τους... Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, βγαίνουν σχέδια βελτίωση για αγορά, ναι, τρακτέρ, για εξοπλισμό.
1: Α, για τους αγρότες είναι αυτό.
0: Για τους αγρότες, ναι.
1: Αυτό είναι και σωστό, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποιο ποσοστό είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και κάποιο ποσοστό είναι η ιδία συμμετοχή η οποία καλύπτει τη μεδανιδότηση. Το ζήτημα είναι ποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και να μπορεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί οι περισσότεροι των αγροτών είναι καταχρεωμένοι. Και εδώ έχουμε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Πέραν των σχεδίων βελτίωσης, έχουμε την απληρωσιά που μας δέρνει από τότε που αυτός ο μέγας φωστήρας, ο πρωθυπουργός μας, που από Τσιτάχ, Μέση, Μωυσής, μετά έγινε μέγας Αλέξανδρος και είπε ότι για το θέμα του ΠΚΠ, ό,τι δεν λύνεται λέει κόβεται, όπως το γόρδιο δεσμό. Ναι, μετέφερε τον ΠΚΠ στην ΑΔΕΑ και τι έκανε. Πράγματι, έτσι όπως το είπε έγινε, έτσι. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Από τότε που μεταφέρθηκε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ, κόπηκαν οι επιδοτήσεις των αγροτών. Ενώ η Ιταλία πριν από 2 μήνες έχει ολοκληρώσει τις πληρωμές της φετινής χρονιάς, εμάς χρωστάνε τα μισά της περσινής και υπάρχουν ακόμα άκουσον, αγαπητέ Απόστολε, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι θα πληρωθούν τώρα, είναι εξαγγελίες ότι θα πληρωθούν, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, επιδοτήσεις του 19, του 19. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με το που γίναν κυβέρνηση άρχισαν την πάψη πληρωμών στον αγροτικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι που τους σκότωσαν τα ζώα με τις πιστόλες ως κοινοί γκάνγκστερς, μπήκαν μέσα στο στάβλο, σκότωσαν τα ζώα, τους αφήσαν χωρίς εισόδημα. Και από τη στιγμή που γίνεται η μεταφορά το ΠΚΠ στην ΑΔΕ, η ΑΔΕ δεν έχει πρόσβαση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν θεωρεί ότι τα ζώα τους τα σκότωσε η πολιτεία, δεν θεωρεί και δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία και έχει για 2 χρόνια αυτούς τους ανθρώπους που τους σκοτώσαν τα ζώα, που δεν έχουν κανένα εισόδημα, τους κόπηκε τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Πιτσίλης.
1: Να σε ρωτήσω λίγο, εάν αλλάξει η κυβέρνηση. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, έχουμε άλλο πρωθυπουργό, έχουμε κάποιους άλλους υπουργούς, πιστεύεις ότι θα αλλάξουν και τα πράγματα γενικότερα?
0: Εξαρτάται.
1: Ή θα έχουμε μπαλώματα?
0: Εγώ θεωρώ ότι η παρούσα βουλή είναι μια μονοκομματική βουλή. Όλα τα κόμματα που μετέχουν αυτή τη στιγμή του κοινοβουλίου έχουν ακριβώς την ίδια περπατησιά. Το είδαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είδαμε και με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, το βλέπουμε τώρα και με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Τι αλλάζει? Στην ουσία είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Και τα αφεντικά έξωθεν είναι πάντα τα ίδια.
1: Εσύ τώρα πώς το βλέπεις το μέλλον, δηλαδή τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής?
0: Το μέλλον, αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε, ναι, τώρα, είναι σκοτεινό και αβέβαιο και δεν βλέπω απολύτως κανένα φως στο τούνελ.
1: Γιατί αν θυμάμαι καλά θα πρέπει ένας νομός, μια περιοχή για να κριθεί ότι είναι εντάξει τα εγωπρόβατα πρέπει να περάσουν 90 ημέρες από την τελευταία ημέρα που βρέθηκε αυτό δυσπιστωτός, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν κάποτε...
1: Αυτό λέγανε τουλάχιστον, αυτό διάβαζα.
0: Σχεδόν έτσι όπως το λέει, ήταν κάποτε, ήταν 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Και έρχεται τώρα, έρχονται οι φωστήρες της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι ειδικοί, γιατί αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Και το 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιφέρεια το κάνουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στη χώρα. Μα σοβαρά. Εδώ έχουμε ξεπεράσει τα 2 χρόνια.
1: Α, δηλαδή αν υπάρχει κρούσμα στην Κρήτη, ας πούμε, και δεν υπάρχει πουθενά αλλού, θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες.
0: Ακριβώς. Και πάμε τώρα. Εγώ σου λέω ότι σήμερα που χθες είχαμε δύο κρούσματα στη Ροδόπη, είχαμε στην Ήπειρο, είχαμε στην Πελοπόννησο. Γενικά έχουμε κρούσματα συνεχώς, έτσι. Αν πούμε ότι σήμερα τελειώνει η ιστορία της Ευλογιάς. Πρέπει να μετρήσουμε 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. 6 μήνες, σωστά. Θα κάνουμε και εισαγωγή που δεν υπάρχουν στο εξωτερικό για να φέρουμε ζώα. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν και βρίσκουμε ζώα. Θα φέρουμε αρνάδες. Αυτά θέλουν και ένα χρόνο για να γίνουν παραγωγικά. 6 και 12, 18. Αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν όταν μετά τους 6 δεν μας επιτρέπουν να βάλουμε κοπάδι μέσα. Μας επιτρέπουν να βάλουμε καμιά 20 μάρτυρες. Και αν δεν πάθουν τίποτα οι μάρτυρες, τότε μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή. Άρα άλλους 6 μήνες. 6 και 6, 12. Και 12 για να γίνουν παραγωγικά 24. Αν όλα πάνε καλά, θα μπορούμε να βάλουμε ζώα και να είναι παραγωγικά αυτά τα ζώα μετά από 24 μήνες.
1: Η ταχύτητα διαφυγής της σκέψης των αρμοδίων είναι φοβερή, έτσι. Μου θυμίζουν εξώσφαιρα. Το 5ο και πιο εξωτερικό στρώμα της γη ατμόσφαιρας.
0: Το έλεγα το μυαλό.
1: Φοβερά να πράγματα συμβαίνουν.
0: Να το πάρει NASA, να αφαιρέσει κάποιον τον εγκέφαλο να πει, να το πάρει και να το ερευνήσει το πώς σκέφτεται ο Έλληνας και με ποια λογική σκέφτεται.
1: Δηλαδή, έχεις ευλογιά στην Κρήτη. Μόνο στην Κρήτη, πουθενά άλλου. Θα πρέπει να περάσει ένα εξάμηνο.
0: Ένα εξάμηνο.
1: Για όλη την Ελλάδα. Ποια λογική βάση έχει αυτό? Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ποιος υπουργός το σκέφτηκε αυτό, Βάκη?
0: Αυτά έγιναν επί της Χιάρα Κέλλα με πρόεδρο της Επιτροπής του Μπιλίνη.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή περνάει η ώρα και έχουμε μόνο από ό,τι βλέπω 6-7 λεπτά. Να σε ρωτήσω, αυτές οι επαφές όλες που έκανες στο εξωτερικό, σωστά?
0: Σωστά.
1: Τι αντιμετώπισες, τι σου είπαν αυτοί για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα? Γνωρίζουν τι συμβαίνει στη χώρα μας? Ή τα μάθαιναν για πρώτη φορά? Και αν τα γνώριζαν, γιατί δεν κάνουν κάτι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Κάποια πράγματα τα μάθαιναν για πρώτη φορά. Όταν πήγα στον Επίτροπο Γεωργίας και του εξήγησα το πώς γίνεται το σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ, εκεί ξεκινάει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι, με την επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες και με την συζήτηση που είχα επί 3,5 ώρες με τον Επίτροπο Υγείας. Μετά επισκέφτηκα την Ευρωπαία Εισαγγελέα και ξεκίνησε να ξεδιλύγεται το σκάνδαλο του ΠΕΚΕΠΕ, το οποίο σημειωτέων δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 30%, είμαστε γύρω στο 25% έτσι που το υπολογίζω. Πάμε παρακάτω. Το ότι γίνεται με την ευλογιά και με τις ζωονόσους. Κρατώ ενήμερες και τις δύο επιτροπές, και την DGAGRI, την Επιτροπή Γεωργίας, και την DGSANDE, τους κρατώ ενήμερους συνεχώς, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Σχεδόν κάθε εβδομάδα στέλνω επιστολή και λαμβάνω απάντηση από τις δύο επιτροπές. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν ήξερε τι συμβαίνει. Και μάλιστα, εμείς ήμασταν αυτούς που αναγκάζουμε την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωίας να πιέζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προχωρήσει επιτέλους σε εμβολιασμό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός. Είναι ότι δικαιούμασταν για την ευλογιά αλλά και για τον αυτοδιπηρετό χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν ζητήθηκαν ποτέ. Δεν σου κάνει εντύπωση γιατί δεν ζητήθηκαν? Θες να σου εξηγήσω γιατί δεν ζητήθηκαν? Γιατί αν παίρναμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της ευλογιάς, θα είχε το κάθε νόμιμο δικαίωμα να παρέμβει η Λάουρα Εκοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ελέγξει τον τρόπο διαχείρισης. Άρα δεν παίρνουμε ούτε μια δεκάρα από αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειριζόμαστε την όλη αυτή τραγωδία με εθνικά κονδύλια από τον εθνικό κορβανά. Γιατί αν παίρναμε έστω και ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα δικαιούμαστε, που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι περαιτέρω αποζημιώσεις, τότε θα μπορούσε να μας ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό δεν θέλουν οι δικοί μας. Να ελεγχθούν από κανέναν.
1: Πες μου λίγο για ο ΠΚΠ, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται.
0: Είμαστε κάτω από το 30%. Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 30%
1: των επιδοτήσεων.
0: Το 30% του σκανδάλου, όχι των επιδοτήσεων.
1: Α, το σκανδάλου, το σκανδάλου. Τα πρόστιμα σκανδάλου είναι μεγάλα, έρχονται συνέχεια. Τα λέμε και εδώ στην εκπομπή. Ναι.
0: Παρότι φεύγει η Λάουρα η Κοβέση, εμένα προσωπικά δεν με ανησυχεί.
1: Πάντως, για να πω εδώ για τις προκαταβολές από ό,τι λένε των ενισχύσεων, προβλέπεται, τώρα το προβλέπεται είναι μια λέξη η οποία έχει και ένα ιδιαίτερο φάρδος, έως τις 31 Οκτωβρίου. Για τους παραγωγούς που υπέβαλαν αιτήσεις από 25 Σεπτεμβρίου, ναι. Και όσοι από 26 Σεπτεμβρίου και μετά έως και 16 Οκτωβρίου θα τα πάρουν αργότερα τα λεφτά.
0: Περίπου 90.000 έχουν υποβάλει ως τώρα δηλώσεις καλλιέργειας. Έχουν οριστικοποιηθεί γιατί είχαμε τεράστια προβλήματα. Δεν ήταν το ότι δεν ήθελε ο κόσμος να υποβάλει τη δήλωση καλλιέργειας και να πληρωθεί όσο πιο νωρίς γίνεται. Είναι ότι δημιουργήσαν νέα προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ποια είναι αυτά?
0: έπρεπε να έχεις ΚΑΕΚ, να είναι δηλωμένα τα αγροτεμάχια στο κτηματολόγιο. Πολλά από αυτά έχουν κληρονομικά θέματα. Εγώ προσωπικά τα δικά μου, τα οποία είναι ιδιόκτητα, τα έχω περασμένα στο Ε9 εδώ και χρόνια, δεν τα πέρασα στο κτηματολόγιο λόγω οικονομικών θεμάτων. Μου σκοτώσαν τα ζώα, δεν είχα χρήματα, δεν τα πέρασα στο κτηματολόγιο, άρα δεν μπορώ να δηλώσω τα χωράφια που είναι πάπου δικά μου, έτσι. Τα δικά μου τα χωράφια, τα ιδιόκτητα, δεν μπορώ να τα δηλώσω σε δήλωση καλλιέργειας, γιατί δεν έχω ΚΑΕΚ.
1: Δεν μπορούσε να υπάρξει μια ρύθμιση από το Υπουργείο για αυτό το θέμα.
0: Τώρα, αφού δεν πάνε από τις 650-670.000 άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μόνο οι 90.000. Και 16 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία. Και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Δηλαδή θα χαθεί το 80% των αγροτεμαχίων από τις επιδοτήσεις, από το σύστημα των επιδοτήσεων, γιατί ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Έπρεπε να κοπούν οι επιδοτήσεις μας. Και αυτά τα χρήματα, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο αγρότης όταν θα τα πάρει αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα, δεν είναι από τον εθνικό κορβάνα, δεν τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί υπάρχει αυτή η λάθος αντίληψη στους αστούς ότι τα χρήματα των επιδοτήσεων τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Είναι χρήματα ευρωπαϊκά, τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ο αγρότης δεν πάει να τα επενδύσει στα νησιά Κέιμαν και σε οικονομικούς παραδείσους. Τα αφήνει στις αγορές. Στις τοπικές αγορές αυτά τα χρήματα γίνεται κύκλος, φαντάζεσαι, να λείψουν 2,5 δισεκατομμύρια από τις τοπικές αγορές. Πόσο είναι μεγάλο το
1: τεράστιο ποσό.
0: Όχι μόνο για τον αγρότη, αλλά και για τους επαγγελματίες των αγροτικών περιοχών. Αυτά περιμένουν. Πώς θα πάρει ο αγρότης την επιδότηση να κινηθεί λίγο η αγορά.
1: Αυτά. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο στο λεπτό που μας έμεινε.
0: Κουράγιο. Φώτιση. Δεν ξέρω, κάποτε πρέπει αυτό το άγιο πνεύμα να πούμε να καθίσει τα κεφάλαια.
1: Και εμβόλιο στα ζώα, να λες. Εμβόλια στα ζώα για να βγούμε από την κρίση.
0: Αυτό λέω, φώτιση, να πούμε, να τους δώσει τη φώτιση να προχωρήσουν επιτέλους στη λογική. Δεν μπορώ να ακούω καθηγητές πανεπιστημίων και κτηνιάτρους να λένε θα χάσουμε τις αγορές, θα πέσει τιμή στο γάλα, θα χάσουμε τις εξαγωγές μαλλιών στην Αυστραλία. Άνθρωπε, δεν σπούδασες οικονομικά. Δεν είσαι οικονομολόγος. Άνθρωπε, κτηνίατρος τελείωσες. Η δουλειά σου είναι να σώσεις τα ζώα. Και όχι να πάρεις την πιστόλα, το καρφωτικό που καρφώνουν τον πετό και να μπεις μέσα στους στάβλους και να σκοτώνεις ζώα. Σώσε τα ζώα. Δεν σε ενδιαφέρουν οι αγορές. Άσε τις αγορές για τους άλλους. Αν προβληματίζονται κάποιοι μεγαλογαλακτοβιομήχανοι ότι θα χάσουν κάποιες αγορές, ας πάρουν ένα πλακάτ, ας πάρουν ένα πανό και ας βγουν να πούν στις πλατείες να διαμαρτύρονται. Να κάνουν απεργία, ξέρω εγώ τι μπορούν να κάνουν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το πώς θα σωθεί το ζωικό κεφάλαιο.
1: Ευάκη Ζωμπανίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα πλέον στην Μυτιλίνη. Αυτά λοιπόν με τον Βάκη τον Ζωμπανίδη, πρόεδρος Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. Διαφημιστικά πηγαίνουμε γιατί ήρθε η ώρα, είναι 8:30 ακριβώς. Επανερχόμαστε σε λίγο, ένα ημίωρο γεμάτο ακόμη, μαζί με τα διαφημιστικά βέβαια, διότι η εκπομπή παρέχει και τοποθέτηση προϊόντων έστω λεκτικά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: κερίου Ριέλο από την Καλόρια.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
12: Μετρόπολης τελερώνε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Έχουμε και οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Μαζί μας ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, ο κύριος Μουτσιάνας Γιώργιος, να μας ενημερώσει για τα περαιτέρω. Γιώργο, καλημέρα.
1: Απόστολε, καλημέρα σε σένα και στην ωραία ραδιοφωνική μας παρέα.
0: Γιώργο, τι ακριβώς κάνουν οι Σαρακατσάνοι? Πάλι στη Στράτα και στο Λιβάδι διαδρομές, φυτονήμια και πολιτισμική μνήμη των Σαρακατσανέων. Για πες μας, ή των Σαρακατσάνων να το πω καλύτερα.
1: Ναι, ωραία. Απόστολε, όπως γνωρίζεις, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη, την καταγραφή, την τεκμηρίωση, τη διάδοση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα από τους λίγους φορείς που ασχολούνται με την έρευνα του λαϊκού πολιτισμού, και ως εκ τούτου είναι τιμητικό για μας το Υπουργείο Πολιτισμού και δι' οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς να συνεργάζονται με το κέντρο. Αυτή η συνεργασία έβγαλε πέρυσι αντίστοιχη εποχή μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Νιάρχος στην Αθήνα, και φέτος, δεύτερη χρονιά, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτές τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχουμε την εκδήλωσή μας με θέμα «Στη Στράτα και στο Λιβάδι. Διαδρομές, φυτώνυμα και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων». Μια εκδήλωση η οποία, επειδή φέτος οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αφιερωμένες στο περιβάλλον και πώς θα το διασώσουμε και θα το προφυλάξουμε αυτό, οι θεματικές ενότητες του κέντρου είναι αντίστοιχες.
0: Για να έρθουμε λίγο έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτή η δράση, αυτή η υβριδική δράση. Δηλαδή, όταν λέμε υβριδική, τι σημαίνει? Η σύγκληση του φυσικού, διαζώσεις δηλαδή, και του ψηφιακού κόσμου.
1: Αυτό σωστά. Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή μια εικονική περιήγηση προσβάσιμη από όλους που θα παρευρεθούν. Και ο θεατής, αν μπορώ να το πω έτσι, γίνεται μέρος του έργου, δηλαδή κινείται στον χώρο της παράστασης.
1: Θα τους ταξιδέψουμε σε αυτά τα οποία είναι η θεματολογία της εκδήλωσης. Διότι αυτά που θα παρουσιάσουμε εκεί, που θα παρουσιάσουν οι τρεις κύριοι που είναι ομιλητές, που θα τους πούμε μετά, είναι αποτέλεσμα έρευνας. Αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο που λειτουργεί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, κάνουν με τη βοήθεια τη δικιά μας επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες, όλα αυτά που λένε να τα τεκμηριώσουν και να τα παρουσιάσουν, διότι αυτή τη στιγμή και πολύ ορθώς το Υπουργείο Πολιτισμού έχει και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτές οι ημέρες που έχει καθιερώσει είναι εξαιρετικές, διότι τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη? Προσπαθούν όλοι οι πολιτιστικές ομάδες και όλοι που έχουν σχέση με τον λαϊκό πολιτισμό να παρουσιάσουν αυτό που είναι ο καθένας και όχι να αποδεχόμαστε από το εξωτερικό όσα έρχονται, τα οποία ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά εμείς έχουμε πολύ καλύτερα πράγματα να αναδείξουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που γίνονται στην παγκοσμιοποίηση κατά κάποιο τρόπο, να παρουσιάσουμε τη δικιά μας ταυτότητα και εμείς ως Σαρακατσάνοι και ως κέντρο αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
0: Και αυτό πλέον θα γίνει ψηφιακά. Να πάμε λίγο στους ομιλητές.
1: Ναι, ομιλητές. Έχουμε τρεις ομιλητές. Πρώτος είναι ο Κώστας Οντίνας, ο γνωστός καθηγητής γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας. Το θέμα του είναι «Από τη Στράτα στη λέξη, τοπίο, γλώσσα και μνήμη στο σαρακατσάνικο κόσμο». Δηλαδή, ο κύριος Δίνας θα μας πει τι, θα μας πει που οι Σαρακατσάνοι ως σκηνίτες, τη στιγμή που ξεκινούσαν για τη Μακεδονία από τη Χαλκιδική για να πάνε στο Καμάξαλάν, στο Βέρμιο και στα βουνά αυτά, σε αυτήν τη, γιατί η Στράτα αυτό είναι, το καραβάνι που κάνουν οι Σαρακατσάνοι. Λοιπόν, και το καραβάνι αυτό συνδέεται άμεσα με τη φύση. Είναι οικολογικής φύσεως όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Ο κύριος Δίνας θα μας πει τι γλώσσα χρησιμοποιούσαν, πώς αναδεικνύονταν τα μέρη που περνούσαν, και πραγματικά αυτό θα είναι κάτι συγκινητικό, γιατί συνδέει τους Σαρακατσάνους με τους τοπικούς πληθυσμούς όλων αυτών που ανέβαιναν πάνω στα βουνά. Αυτό θα το κάνει ο κύριος Δίνας. Ο Δημήτρης ο Καψάλης, ο γλωσσολόγος, θα μας πει για τις στράτες των Σαρακατσάνων. Ποιες παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης κάναν και η σχέση που είχαν με το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά η εισήγηση αυτή εστιάζει στις παραδοσιακές διαδρομές των Σαρακατσάνων, στον τρόπο που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον και με την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Αυτό που λέγατε προηγουμένως με τον συνομιλητή σας, προσπαθούμε δηλαδή ουσιαστικά να αναδείξουμε όλη αυτή την γκάμα του πολιτισμού και της κτηνοτροφίας που είχαν οι Σαρακατσάνοι. Και ο κύριος Νίκος Βογιατζής είναι ο τρίτος ομιλητής. Θα μιλήσει για το λεξιλόγιο της Στράτας, ετυμολογικές και ιδιωματικές διαδρομές των Σαρακατσανέων φυτονημίων. Δηλαδή, με όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Βογιατζής έγινε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και ρωτούσε τους τελευταίους Σαρακατσάνους που ανεποκατέβαιναν για τα φυτονήμια, τα φυτά, αυτά που έβλεπαν στο δρόμο, ποια ήταν η αξία τους, πώς λέγονται, πώς χρησιμοποιούνταν, διότι από όσο λέμε παρόν σε μερικές έρευνες που έκανε και ήταν συγγενετικό αυτοί οι άνθρωποι που κάναν τις διαδρομές, π.χ. στον Όλυμπο, την τελευταία φορά ήμασταν στον Άγιο Σπυρίδωνα εκεί στην Πιερία και ήταν κάποιοι μεγάλοι Σαρακατσάνοι οι οποίοι ανεποκατέβαιναν μέχρι και τελευταία στον Όλυμπο και καταγράφανε όλα αυτά τα φυτά, πώς τα χρησιμοποιούσαν για βότανα, για φάρμακα, για φαγητό και τα σχετικά. Είναι φανταστική όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό περίπου είναι το νόημα αυτής της εκδήλωσης που θα κάνουμε την επόμενη Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντική να την επαναλάβουμε ακόμη μια φορά. Ώρα, την Παρασκευή,
1: λοιπόν, Παρασκευή και τόπος. 16 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ένα πολύ ωραίο μέρος και για επίσκεψη και για ένα βραδινό καφέ για φαγητό είναι. Λοιπόν, και με θέμα αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, την οικολογική διάσταση όλων αυτών που πρεσβεύει ο λαϊκός πολιτισμός.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μουτσιάνα, τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Γιώργο, καλή σου μέρα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα είναι ένα σπουδαίο γεγονός αυτό, πιστεύω, και για την Ελλάδα και για την πόλη ιδιαίτερα.
1: Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ και μια υπενθύμηση: με το κέντρο ανακαλύπτουμε, συμμετέχουμε, ερευνούμε, προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, για να είναι οι ρίζες βαθιές, να μην είναι ευάλωτες στους αέρες που έρχονται από το εξωτερικό. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από εσάς.

ο φίλος μου. Για να δούμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει. Άγγελος Μαραδής είμαστε. Αποστόλη καλημέρα. Η Τουρκία μας βλέπει σαν μια χώρα με ειδικές ανάγκες. Δεν νομίζω πια, αγαπητέ μου φίλε Άγγελε, δεν νομίζω πια να μας βλέπει έτσι. Ο Άγγελος μιλάει για το Αιγαίο, για Ανατολική Μεσόγειο. Ήρθε η ώρα λέει, να βγει η ομάδα από τα αποδυτήρια στο γήπεδο. Και λοιπά και λοιπά. Έχουμε τους καλύτερους πιλότους, αυτό είναι σίγουρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλο το μήνυμα του φίλου μου του Άγγελου και θα πρέπει να βγάλω και μια κεντρική ιδέα. Θα το κάνω αύριο μάλλον. Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα αγαπημένη μου φίλη Απόστολη. Στο τέλος εμείς θα κρατήσουμε την Ήμβρο και την Τέδεδο για να πίνουν το καφεδάκι τους οι Έλληνες που θα μπαινοβιάνουν στα στενά του Βοσπόρου και θα επισκέπτονται την πόλη και τα πατρώα εδάφη για να τρώνε τα χαψία του Ευξήνου Πόντου. Ο καιρός γαρεγγής, λίγη υπομονή ακόμη και θα λαλήσει ο πετεινός για τη μεγάλη επανέγερση. Νομίζω ότι είναι καλό πράγμα έτσι, Βασίλη, να έχουμε έτσι, μια πλήρη δοξία για τέτοια γεγονότα. Ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης, Απόστολε καλημέρα και στον καλεσμένο σου θα σε υπερπαρακαλέσω ποια είναι η πνίκα και ποια είναι η σημασία της, γιατί δεν ξέρω να τα ακούσουμε όλοι. Δεν προλαβαίνω σήμερα, είπα 5 πραγματάκια για την... Να πω και αύριο. Πέτρος Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Απόστολε καλημέρα, να έχεις καλή. Δημήτρης Καζατζίδης, καλά, εκείνο ήταν άλλο πάλι. Α, ο Αναστάσιος ο Καζατζίδης ήταν για την Νίκα. Ωραία. Δημήτρης Καζατζίδης, Απόστολε καλημέρα, να έχεις καλή εκπομπή. Απόστολε, θα ήθελα να σε παρακαλώ πολύ να σχολιάσεις αυτό που είπε ο Τσίπρας για το καλώδιο. Νομίζω το σχολιάσαμε μέσα στην εκπομπή. Το όνομα σε τηλεπικοινωνιών έχει και ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι. Αντί για ηλεκτρική διασύνδεση. Ιωάννης Αποστολίδης, καλημέρα, πολιτευόμενος, παγκόσμιος πρωταθλητής Βαρέως Βαρών Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοντζάς Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Υπάρχουν δύο κοινωνίες της παροχής υπηρεσιών και μία της παραγωγής, αλλά εδώ έχουμε παραγωγής υπηρεσιών στο μεγαλύτερο βαθμό που βολεύονται οι ψηφοφόροι. Το κρέας όμως βασίζεται στα δανεικά και ο νόνο ήτο, εκλογές να κερδίσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Τσολιάς, τώρα θα διαβάζω όπως έρχονται, έτσι δεν τα κάνω αναγραμματισμό. Τσολιάς Νίκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Αποστόλη από το Ανόβερο. Εδώ στη Γερμανία άρχισε ο εργασιακός μεσαίωνας, αφού στα δίλη υπηρεσία διανομής πακέτων μας υποχρεώνουν να δουλεύουμε και τις αργίες ενδεχομένως και τα Χριστούγεννα. Από την η Ελένη Τσαπανίδου. Κρινίδες, αν έτσι Ελένη, κρινίδες. Δεν δέχονται τις ταυτότητες που εκδόθηκαν. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι μπορούμε με ταυτότητα μπλε κάτω από 15 χρόνια να βγάλουμε ταυτότητα, αλλά δεν την εφαρμόζουν και απειλούν τα παιδιά. Αν δεν έχουν νέες ταυτότητες, δεν θα πάνε εκδρομή. Α, κατάλαβα. Έτσι, για το διαβατήριο. Όλη η ιστορία γίνεται για το διαβατήριο. Ανέστησε Γαβαλετάκης από το Ηράκλειο. Η καλύτερη συζήτηση με τον Βάκη Τσομπανίδη σημερινή. Καλό Σαββατοκύριακο από Ηράκλειο. Επίσης Ανέστη. Η φίλη μου η Λίνα με τα πολύ έτσι, γλυκά της λόγια. Καλημέρα Λίνα και σε σένα. Ο φίλος μου ο Βασίλης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη στην δική του καλημέρα. Και ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πόλη είναι εδώ. Είναι μαζί μας. Ο Γιάννης είναι μαζί μας από το Λεβερκούζεν και ο Γιώργος είναι από την Στουργκάρδη. Καλημέρα και στην Βαγγελιό στην Καλαμαριά και στο φίλο μου τον Γιώργο στην Κοζάνη. Αυτά και άλλα μηνύματα εδώ, για να τα διαβάσω και αυτά. Ορέστης Μπίθας, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Εύχομαι ένα όμορφο και χαλαρό Σαββατοκύριακο σε όλο το εξαιρετικό κοινό του Μετρόπολης 95,5. Νίκος Σιαμπανόπουλος, καλημέρα Νικολάκη, Δυτική Θεσσαλονίκη. Γκόγκος Απόστολος, καλημέρα, μια υγεία. Συνέχισε έτσι δυναμικά όπως πάντα. Απόστολος Γκόγκος σημαίνει Απόλλωνας Καλαμαριάς, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και ο φίλος μου ο Σάββας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, βλέπω εδώ, είναι μαζί μας με τον δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι άλλο σε μήνυμα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή μας. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Πέρασε η ώρα.

Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε να πούμε καιρό, έχουμε να πάμε λίγο στη Φόρμουλα 1, να περάσουμε και να περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Τρεις αγώνες έχω διαλέξει. Μην ζητάτε, παιδιά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, η τραγούδια από αυτή την εκπομπή. Απλώς σημειώνω κάποιους τραγουδιστές που θέλετε και τους βάζω σε κάποιες άλλες εκπομπές. Μεταδίδω κάποια από τα τραγούδια τους. Καλημέρα στην Πτολεμαΐδα, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο και το νέο μήνυμα από τη φίλη μου την Ελένη και τον κύριο Νικολαίδη που ήρθαν εδώ από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο το μήνυμά σου, φίλε Στάθη, από την Καβάλα. Τεράστιο, πολύ μεγάλο. Πάμε λίγο έτσι να δούμε τον καιρό. Να πούμε ότι από σήμερα θα έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι ιδιαίτερα και έπειτα στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και κάποιες βροχές στα ορεινά ιδιαίτερα της Κρήτης, ενώ οι περισσότερες βροχές θα είναι αύριο Κυριακή, ένα κύμα το οποίο θα περάσει πάνω από όλη τη χώρα, και Δευτέρα και Τρίτη βροχές, αρκετές βροχές και μπόρες και καταιγίδες, με τους ανέμους να είναι ήπιοι αυτή την ώρα, νοτιάδες και δυτικοί κατά κύριο λόγο και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, με αέριδες οι οποίοι δεν ενοχλούν καθόλου, μάλιστα, αφού πουθενά αυτή την ώρα δεν υπερβαίνουν, και όλη την ημέρα έτσι θα πάνε, πουθενά δεν θα έχουμε πάνω από 4 μποφόρ. Αυτά και με τους ανέμους. Να περάσουμε λίγο ενδεικτικά σε θερμοκρασίες. Σήμερα το μεσημέρι 27 στον Εύρο, 25 στην Καβάλα, 24 στα Μουδανιά, 28 στις Σέρες, 20 μέχρι και 26 στην Δυτική Μακεδονία. Και το πρωί τα πράγματα ήταν έτσι, πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε, και εντεκάρια είχαμε στη Δυτική Μακεδονία και δεκάρια. Να πάμε λίγο στον κάμπο, οι θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς, όσο θα είναι και στην Αθήνα. 26 θα έχει η Πάτρα, 26 βαθμούς θα έχει και η Γουμενίτσα, και συγγνώμη, η Άρτα, 22 θα έχει η Γουμενίτσα, 25 η Κεφαλονιά. Στα νησιά 27 θα έχουν τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, και στην Κρήτη λίγο χαμηλότερη η θερμοκρασία. Να πάμε λίγο να δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, αργά το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές. Οι βροχές θα έρθουν από αύριο στις 11-12 η ώρα και έπειτα, ενώ θα έχουμε και συννεφιές από το βράδυ, και θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, και την Τετάρτη, και η θερμοκρασία από Τρίτη και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει. Το 27 σήμερα το μεσημέρι θα γίνει 15 το μεσημέρι της Τρίτης. Στο Μοναστήρι βροχούλες, θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου, στους Αγίους 40 τα ίδια, και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 25 βαθμούς σε Κελσίου. Στην Αμόχωστο ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς, συννεφιά αύριο με 31 βαθμούς, και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, ήλιος με 22 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο. Αυτά και με τις θερμοκρασίες.

Πάμε έτσι, αφού απολαύσαμε και λίγο μουσική από τα παλιά, από τα δικά μας χρόνια. Sorry, I'm late.

0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο, ειλικρινά τραγούδι, κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούμε. Και πάμε τώρα έτσι να συνεχίσουμε την εκπομπή, δεν μας έμεινε πολύ ώρα ακόμα. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ φυσιολογικές, οπότε εσείς μπορείτε να απολαύσετε ακόμη ένα ουζάκι βλέποντας τη θάλασσα παραδοσιακά. Φρέσκα ψάρια σε έναν χώρο που μυρίζει η παράδοση, και από εσωτερικό και από εξωτερικό χώρο. Η θέα είναι μοναδική. Δεκαετία του 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά, για την παρέα και το ουζάκι. Βασίλη Καρεκλά τον έλεγαν. Συνεχίζει ο εγγονός Βασίλης Καρεκλάς. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, η παράδοση έμεινε. Και εμείς σας περιμένουμε με ίδια μεζεδάκια, με μοναδική θέα. Σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, στην ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.
1: Σε μια χώρα μαγική, όπου όλοι διασκεδάζουν, λέει πως είναι η δική.
0: Πάμε λίγο στη Φόρμουλα 1. Να πούμε ότι στη Φόρμουλα 1 έχουμε αγώνα, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό αγώνα, θα πρέπει να σας πω, για την βαθμολογία. Στα επόμενα χρόνια, όχι όμως μέχρι το 2029, και η Αφρική θα φιλοξενήσει αγώνες Φόρμουλα 1 στη Ρουάντα. Στη Νότια Αφρική έχει φιλοξενηθεί για τελευταία φορά στην Ήπειρο αυτή το 1993 αγώνας. Εμείς θα είμαστε τώρα στη Σιγκαπούρη, είμαστε εδώ, είμαστε στη Μαρίνα Μπέι. Στο σήμερα, ταχύτερος ο Ράσελ στο FP1, ώσπου φτάσαμε στα sprint. Τι έγινε στα σπριντ? Ο Verstappen ταχύτερος και στο σπριντ Σιγκαπούρης. Για να πάμε, αύριο θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες, με κάτι που εκκρεμεί, με κάτι τιμωρίες κλπ. Στο πρώτος λοιπόν ο Verstappen με τη Red Bull, ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes ήρθε στη δεύτερη θέση, Leclerc με Ferrari, Piastri και Norris με τις McLaren ακολούθησαν. Για να δούμε τι θα δούμε αύριο. Αύριο θα έχουμε περισσότερα για τη Φόρμουλα 1. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην Φόρμουλα 1. Είμαστε έτοιμοι, έτσι, μολύβι και χαρτί. Τρεις αγώνες έχω διαλέξει. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις επιστρέφουν. 2,5 ώρα το μεσημέρι, Arsenal Linz. 1 και over 1,5 σε ποσοστό γύρω στο 1,66 και 1,67. Το βρήκα και 1,68. Πολύ καλό ποσοστό για 1 και over για τον αγώνα Arsenal Lynch. Ο δεύτερος αγώνας είναι πάλι από την Αγγλία, όχι όμως από τη μεγάλη κατηγορία, είναι από την Championship, Middlesbrough Wolves. Εδώ νομίζω θα δούμε γκολ και θέαμα, 1 goal και over. Ο αλγόριθμος βγάζει μάλιστα ποσοστό 67% για να πιάσουμε αυτό το 1,70. Και γύρω στο 1,90-1,95 το βρήκα και 1,98, δηλαδή περίπου 2 στον αγώνα Saint-Étienne-Rodez-Aveyron. Η Saint-Étienne έτσι είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, το δείχνει. Η Ροντέ ανοίγεται, δεν κλείνεται, οπότε εδώ νομίζω ότι 1 και over είναι ό,τι καλύτερο. 1 και over. Και δεύτερο σημείο θα έδινα goal. Δεύτερο σημείο σε αυτόν τον αγώνα Saint-Étienne Rodez. Αυτά. Και μην ξεχνάτε ότι ήμασταν εδώ μαζί με το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσα, ελαιόλαδα, ταχίνι, μέλι, ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία, ενώ μαζί μας συντρόφευσε και Up Home από τη Θέρμη. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Και App Home, συμβουλευτική διακόσμησης. Συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Με Μαρίνα Μπικού σε 1,5 λεπτό για τίτλους επικαιρότητας. Με Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου στη συνέχεια, 9 και κάτι, στη δική του παρέμβαση. Με Διτσιράπη Ιωάννη στην κονσόλα, στο κοντρόλ, στον ήχο. Με Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Αύριο και πάλι μαζί το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους έως 4 δις δολαρίων φέρεται να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση μαχητικών F-16 και προμήθεια νέων πυράβλων, βομβών και οπλικών συστημάτων. Από 72 έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο κοινό παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Στη σημερινή τελετή παράδοσης του έργου θα παραστεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην προσωρινή διακοπή των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, το τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφορονίκης οδήγησε ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εκσκαφών από τον εργολάβο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην ύπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, για τη μακρόχρονη δράση της υπέρ της διεθνούς δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και αεροσκάφος στη Σαούντια. Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Νέες κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνη στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος!
13: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
16: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
17: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
16: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
17: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
16: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
17: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κύριες και κύριοι. Καλημέρα σας από μια ημί συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Χρειαζόμαστε βροχούλα. Αλλά από ό,τι λένε τα δελτία, θα βρέξει σε άλλες περιοχές και όχι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και οι τεχνητές βροχούλες, αλλά δεν τις ρίχνουν αυτές. Κυρίες και κύριοι, παγκοσμίως ένα θέμα κυριαρχεί, η λέξη καύσιμα. Όσον αφορά τη χώρα μας, ένα θέμα κυκλοφορεί και κυριαρχεί, η λέξη καύσιμα, οι ακριβές τιμές των προϊόντων και η χαμηλή μισθή που παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έρχεται ένα ισχυρότατο κράχ στα καύσιμα στην Ευρώπη, όσο υπάρχει η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ. Το πρόβλημα και η πραγματική βόμβα που θα κυριαρχήσει στην Ιφίλιο είναι τα στενά του Ορμούζ και όχι η Ρωσία. Οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη αρχίζουν να εγκαταλείπουν την Ουκρανία, με αποτέλεσμα προτεραιότητα να έχει μεγάλη κρίση στα καύσιμα, για τα οποία κάποιοι ήδη μιλούν και αναφέρουν ότι πλησιάζει επικίνδυνα ένα τρομακτικό κράχ, το οποίο θα χτυπήσει την Ευρώπη, η οποία είναι ευάλωτη στα καύσιμα και απόλυτα εξαρτημένη. Οι Αμερικάνοι δεν είναι εξαρτημένοι, διότι πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Τραμπ έκανε μια συμφωνία με τον κύριο Πούτιν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο από τη Ρωσία. Έχεις λεφτά, αγοράζεις. Κατά τα άλλα, Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντίπαλοι. Υπάρχει μια κρίση η οποία εξελίσσεται εδώ και 6 μήνες. Αν θυμάστε, πριν 6 μήνες μας έλεγε ο κύριος Τραμπ ότι η υπόθεση αυτή θα κρατήσει 2-3 μέρες, αλλά βρήκε έναν ισχυρό αντίπαλο που λέγεται Ιράν, η πρώην Περσία, και έχουμε μια εξάμηνη διαδικασία η οποία δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα αποσυναρμολόγησης στην οργανωμένη λειτουργία της Δύσης, μια αποσυναρμολόγηση η οποία οφείλεται στα καύσιμα. Κανείς δεν αναφέρει από τους εγκεφάλους μας κυβερνούν ότι αυτή η ιστορία θα πάρει χρόνια σχετικά με τις τιμές. Είναι μια προειδοποίηση που έρχεται από σοβαρούς παράγοντες τεράστιων εταιριών πετρελαίου, οι οποίοι λένε ότι η αναπλήρωση των αποθεμάτων καυσίμων, τα οποία λείπουν από την αγορά και από τις αποθήκες, μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και αυτά τα πράγματα ξεκινούν ακόμα και τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται ήδη επιθέσεις από τους Χούθη, επιθέσεις οι οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα, ενώ υπάρχει το μοναδικό πρόβλημα που απασχολεί την ανθρωπότητα, που είναι τα στενά του Ορμούζ εκεί στην Περσία, Ορμούζ το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, τα κρατικά ταμεία η χώρα μας γεμίζουν με την ακρίβεια. Όσο πιο πολύ ακριβαίνουν τα προϊόντα, τόσο πιο πολύ ΦΠΑ, τόσο πιο πολλά κρατικά έσοδα μπαίνουν στα ταμεία της ελληνικής κυβέρνησης. Το συνολικό φορολογικά έσοδα ανήλθανε σε πάρα πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία δεν αναφέρονται όπως πρέπει να αναφερθούν με ειλικρίνεια, ούτε αναφέρονται τα προβλήματα τα οποία έχουν οι Έλληνες, οι οποίοι με την άνοδο των τιμών και την ακρίβεια των προϊόντων και των διαφόρων υπηρεσιών μεταμορφώθηκαν σε ένα βασικό πυλώνα τροφοδότησης με χρήματα των ελληνικών ταμείων, των κρατικών εσόδων, έσοδα τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν και να απαλλάξουν από σειρά προϊόντων τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα γύρω από τα οικονομικά του δεδομένα.

Η Γερμανία έκανε μία μείωση στα καύσιμα, το ίδιο έκανε και η Ιταλία. Και συγχρόνως έρχεται παρόλα αυτά ένα τεράστιο κράχ από έλλειψη καυσίμων. Η Γερμανία έκανε μία μείωση στα καύσιμα, το ίδιο έκανε και η Ιταλία. Και συγχρόνως έρχεται παρόλα αυτά ένα τεράστιο κράχ

Μιλούν για ένα τεράστιο κράχ, ένα κράχ το οποίο πλησιάζει επικίνδυνα την Ευρώπη, ένα κράχ το οποίο θα δημιουργήσει μια Ευρώπη η οποία θα είναι ευάλωτη και πιο εξερτημένη. Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών μας λέει ότι η οικονομία μας πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, υπό ποια λογική λένε τέτοια πράγματα άνθρωποι που κυβερνάνε τη χώρα μας, λέγοντας ότι η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά, όταν η οικονομία μας εξαρτάται 100% από αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μία ιστορία που ελέγχει απόλυτα την ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας μύθος πλεονασμάτων. Ενώ κανένας δεν μας λέει ότι η δημοσιονομική απόσταση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επίπεδο 30 ετίας, καθώς η κυβέρνηση έχει ως μόνο στόχο τη δημιουργία των πλεονασμάτων, κάτι που οδηγεί σε απόσυρση 44 δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα 44 δισεκατομμύρια γιατί δεν επενδύθηκαν? Ακολουθείται η πολιτική του Τσίπρα που μας έλεγε αυτός ότι έχουμε στην πάντα τόσα δισεκατομμύρια? Είναι χρήματα τα οποία μας λένε ότι χρειάζονται, ενώ αν είχαν αξιοποιηθεί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να προσδώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία? Γιατί δεν μας λένε, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ, ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να προσθεθούν και αυτά που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε πρόεδρες από πληρωμές χρεών που ξεπερνούν τα 49 δισεκατομμύρια από το 2019 μέχρι σήμερα? Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια γύρω από την οικονομία? Και έχουν την εντύπωση ότι επειδή διαχειρίζονται τα χρήματα είναι δικά τους. Είναι δηλαδή, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια να μην αναξιοποιείτο ένα τεράστιο ποσό περίπου 95 δισεκατομμυρίων. Δεν μπορεί συνέχεια να μιλάμε για τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια το τι έχει υπογραφεί από την κυβέρνηση του Τσίπρα τότε με τα μνημόνια. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία για να δώσουμε μια ψεύτικη εικόνα σχετικά με την πραγματική οικονομία που επικρατεί στην πατρίδα μας. Η χώρα μας καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα που δεν έχουν προηγούμενο το 1995 μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πορεύεται με ελλείμματα. Δεν θα σας κουράσω αναπτύσσοντας τα οικονομικά δεδομένα, πάντως δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, μάλλον ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε αποκαλύψεις στο παρόν γύρω από την οικονομία. Μια οικονομία η οποία διαχειρίζεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ουσιαστικά από διαχείριση οικονομικών δεδομένων και από έναν ελληνικό λαό ο οποίος σφυροκοπάται στην κυριολεξία από τις ακριβές τιμές. Υπάρχει μια σφυροκόπηση του ελληνικού λαού από τις τιμές γύρω από τα καύσιμα και συγχρόνως υπάρχει και μια σφυροκόπηση του δίκτυου των τραπεζών λόγω του πετρελαίου, το οποίο επηρεάζει απόλυτα το ελληνικό χρηματιστήριο.

Τι συμβαίνει με την Ευρώπη? Κάποτε η Ευρώπη ήταν ένας υπέροχος κήπος. Ο κήπος της Ευρώπης, έτσι δεν το λέγανε? Και τώρα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, με πρώτη τη Γαλλία από όπου αρχίσανε, τρομακτικές εξεγέρσεις, ειδικά στην νεολαία. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στον χώρο της Ισπανίας. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στο Βέλγιο, υπάρχουν αναταραχές. Και δεν αποκλείται τα μπατριλίκια και τα οικονομικά προβλήματα να δημιουργήσουν και κίνδυνο εμφυλίων, γιατί όλα αυτά επεκτείνονται. Το ευρωπαϊκό όνειρο, η ευρωπαϊκή ουτοπία θα έλεγα, καίγεται. Οι ταραχές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπουμε ότι το 90% στη Γαλλία, αυτό που έχουν εξεγερσεί, το ίδιο και στο Βέλγιο και στη Ισπανία, είναι νέοι άνθρωποι. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί άρχισαν να καταγράφονται φοβερά επεισόδια και στο Βέλγιο. Όλα αυτά τα πράγματα υποστηρίζονται από ό,τι λένε από ομάδες άκρας αριστεράς, οι οποίες κινητοποιούν νέους και μετανάστες, και όποτε συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, για τα πάντα φταίει η άκρα αριστερά ή η αριστερά. Και οι αριστεροί άνθρωποι είναι σε τελευταία ανάλυση, και οι αριστεροί δικαιώματα έχουν, ανεξάρτητα αν είσαι αριστερός, δεξιός ή κεντρός, πρέπει να λες την αλήθεια όταν κρατάς ένα μικρόφωνο. Τα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να κάνουν πλήση του εγκεφάλου, το βλέπουμε και εδώ στην

Ελλάδα. Όλες οι αναταραχές οι οποίες υπάρχουν είναι αναταραχές οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το μεγάλο μυστικό εντός εισαγωγικών, ψεύτικων εισαγωγικών, που δημιουργεί τις αναταραχές είναι η οικονομία. Εξελίξεις οι οποίες αποτελούν συντονισμένες μορφές μιας εργαλειοποίησης η οποία προσπαθεί να επηρεάσει τον κοσμάκι, αλλά η τσέπη του Έλληνα πολίτη και όλων αυτών των χωρών δεν επηρεάζεται με τίποτα. Δεν ξέρω που οδηγούμεθα, αλλά το θέμα είναι ότι ο υπέροχος κήπος που λεγόταν Ευρώπη αρχίζει να ανακατεύεται από διάφορες εξεγέρσεις, κυρίες και κύριοι. Έρχεται μετά τις 3/11 από ό,τι λένε η πληροφορία ότι ο Τραμπ θα οργανώσει μια τριήμερη επιδρομή στο Ιράν. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε τέτοιες πληροφορίες? Είναι δυνατόν να βγαίνουν οι Πέρσες, οι Ιρανοί και να λένε κάθε βράδυ σας τιμωρούμε βουλιάζοντας πλοία? Η στρατιωτική ισχύ του Ιράκ έχει αυξηθεί για ένα φυσιολογικό πόλεμο. Είναι μια χώρα με 100 εκατομμύρια. Ενώ οι πιο εξελιγμένες τακτικές λένε ότι η ζωή των Αμερικανών έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και δεν αποκλείεται να σκεφτούν να αντιμετωπίσουν την Περσία ή το Ιράν με σωρία πυραυλικών επιθέσεων. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν στόχο τα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν στόχο, κυρίες και κύριοι, το παραδάκι των Ελλήνων πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι υποφέρουν, χωρίς να υποφέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις διακυβερνήσεις των χωρών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι υπάρχουν σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θέλουν να κατασχέσουν τα 200 δισεκατομμύρια καταθέσεις των Ρώσων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές τράπεζες, τα λεγόμενα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα 200 δισεκατομμύρια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης που βρίσκονται της Ρωσίας που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Με αποτέλεσμα, αν συμβεί αυτό το πάγωμα, τότε θα ανάψει μια φωτιά η οποία θα κάψει όλη την Ευρώπη. Και τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται στο Βέλγιο των Ρώσων, και το Βέλγιο έκανε μια δήλωση ότι δεν θέλει να μπλεχτεί με αυτή την ιστορία. Πράγματα τα οποία είναι εντελώς ακαταδραβίστικα, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα χάος στην καθημερινή οικονομία των απλών πολιτών, ένα χάος το οποίο δεν αποκλείεται να τεινάξει τις οικονομίες στον αέρα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι δεν αποκλείεται τα ομόλογα του Αμερικανικού χρηματιστηρίου να φτάσουν με μείωση 6%. Το πετρέλαιο, κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός και το δημόσιο χρέος πιέζουν την αγορά. Όλοι γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες που προκαλούν ανησυχία. Οι ψηλές τιμές του πετρελαίου, η φόβη για την αναζωπήρηση των πληθωρισμών, το ασύλληπτο τεράστιο χρέος το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ασύλληπτο δημόσιο χρέος, τεράστιο χρέος. Όλα αυτά είναι κίνδυνοι που εντείνουν μια βεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων και τις προοπτικές της αγοράς ομολόγων. Ενώ οι συνεχείς πωλήσεις ασκούν ανωδικές πιέσεις σχετικά με την απόδοση. Επομένως, γύρω από την οικονομία υπάρχει ένας φαύλος κύκλος με κεφαλαία γράμματα, ένας φαύλος κύκλος ο οποίος, όσο περνά ο καιρός, μεγενθύνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πληροφορίες, απλά μαθηματικά να ξέρεις, γύρω από την οικονομία, που λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μιας νέας ισχυρής αναταραχής εάν τα αμερικανικά ομόλογα πάθουν αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι κινδυνεύουν να πάθουν.

Από την άλλη μεριά, προχθές είχαμε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για να επαναφέρει μια άλλη διατύπωση περί σεμνότητος και ταπεινότητος. Πολύ αργά έχω την εντύπωση ότι θυμήθηκαν εκεί στη Νέα Δημοκρατία τις λέξεις σεμνά και ταπεινά. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι όσο περισσότερο μένει ένα κόμμα στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αναγνωρίζει τα λάθη του. Τι είναι αυτό, κυρίες και κύριοι? Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όσο περισσότερο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, τόσο περισσότερο κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δηλαδή, όσο περισσότερο έχεις ένα αυτοκίνητο, όσο περισσότερα χρόνια στα χέρια σου, τόσο πολύ κερδίζει την εμπιστοσύνη σου το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην σου παρουσιάζει προβλήματα. Τι είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πρωθυπουργός? Είναι φράση εορταστική αυτή? Τι μας δίνει οδηγίες πολιτικής συμπεριφοράς? Ή μήπως οι λεκτικές συγκυρίες του κυρίου Μητσοτάκη, ότι όσο περισσότερο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, τόσο περισσότερο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, απασχολεί κανέναν, ναι? Και ότι στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας η υπέτειος αυτή έχει δημιουργήσει ορισμένα πράγματα, με πρώτη και καλύτερη τη λέξη επίπληξη, γιατί αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός εξέπληξαν αρνητικά όλο τον κόσμο? Είναι δυνατόν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που κανονικά είναι τα γενέθλια ενός κόμματος να στέλνετε ένα μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές, το οποίο είναι συγκεκριμένο, λέγοντας ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται χαμηλότερη τόνη και περισσότερη επαφή με την κοινωνία? Είναι αυτά που λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Η μια μας λέτε ότι όσο περισσότερο μένει ένα κόμμα στην εξουσία, τόσο περισσότερο κερδίζει την εμπιστοσύνη, και απ' την άλλη λέτε στους βουλευτές σας και στους υπουργούς σας να έχουν μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία? Δηλαδή, πώς είδατε ένα κόμμα να μένει περισσότερο στην εξουσία να είναι θετικό και να μην έχει το σύστημα που διοικεί αυτό το κόμμα επαφή με την κοινωνία? Όσο η Νέα Δημοκρατία μετρά χρόνια στην εξουσία, καμία σεμνότητα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αρετή. Όσο ένα κόμμα μένει στην εξουσία, όποιο και να είναι αυτό, δεν είναι σεμνότητα, δεν είναι αρετή, διότι δυστυχώς η εξουσία παρασύρει σε μη θετικές ενέργειες αυτούς που την εξασκούν, μη εξυπηρετώντας το συμφέροντα του λαού. Γι' αυτό να μην παρουσιάζουμε σαν όρους πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λέγονται, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Πρωθυπουργέ, και με αυτά που λέτε, πρέπει να ξέρετε ότι χάνετε πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Μάθετε από πολιτική. Δεν έχετε εμπειρία. Ό,τι σας καπνίσει το λέτε, χωρίς να μπορείτε να αναπτύξετε με εμπειρία αυτά που πρέπει. Και δεν πρέπει να βγαίνετε συνέχεια στο Sky, κύριε Πρωθυπουργέ, στον κύριο Πορτοσάλτε. Εγώ σκέφτομαι να πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου και να παρακαλέσω τον κύριο Πρωθυπουργό να βγει στην εκπομπή αυτή. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός βγαίνει μόνο στον Πορτοσάλτε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν επιθυμούν, είμαστε στη διάθεσή τους.

άρχισαν να αναφέρονται και διάφορα ονόματα επιχειρηματιών σχετικά με ποια κόμματα θα υποστηρίξουν. Υπάρχουν πολιτικοί σχεδιασμοί, λένε, και από τον Τσίπρα και από τον Αδρουλά και από τον Μητσοτάκη, που εξελίσσονται με ορίζοντα τις κάλπες. Οι επιχειρηματίες αντίθετα θέλουν να επενδύσουν σε ορίζοντα ετών από πολιτική άποψη για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη οργάνωση οι επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά δεδομένα που αλλάζουν το χάρτη προκαλούν αναταράξεις στον Τσίπρα, στον Αδρουλά και στον Μητσοτάκη. Υπάρχουν περίοδοι, κυρίες και κύριοι, κατά τις οποίες οι επιχειρηματικές ειδήσεις πάβουν να είναι απλώς επιχειρηματικές. Δεν είναι επιχειρηματικές, είναι πολιτικο-επιχειρηματικές. Όχι επειδή κάθε συμφωνία κρύβει πολιτική συμφωνία, που κάθε συμφωνία γύρω από την οικονομισία κρύβει πολιτική συμφωνία, λέω εγώ, αλλά επειδή η συγκέντρωση κεφαλαίων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αθλητικά δικαιώματα και τις επενδύσεις, σε λίγα και πανίσχυρα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στη χώρα μας, το οποίο αναπόφευκτα ενδιαφέρει και το πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο. Το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να τα έχει καλά με όλους αυτούς που λέγονται δισεκατομμυρίων επιχειρηματίες, και τα ονόματά τους δεν χρειάζεται να τα διαφημίσω. Είναι πανίσχυρα, τα βλέπετε κάθε μέρα σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το σημαντικότερο θέμα το οποίο κυκλοφορεί είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ο Τραμπ έκανε τη συμφωνία με τον Πούτιν για να πάρει πετρέλαιο, αλλά προσπαθεί να τον πείσει να βοηθήσει και την Ευρώπη σε φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από τη Γερμανία, μια Γερμανία που πάντα αντιδράει, όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι αντίθετη με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα γύρω από την οικονομία, τα οποία προβλήματα θα επηρεάσουν σε απίθανο βαθμό όλους αυτούς οι οποίοι κουμαντάρουν τον κόσμο, κάνουν κουμάντους στους λαούς, και οι λαοί ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, το οποίο καλύτερο πάντα έρχεται για τους λίγους και όχι για τους πολλούς.

Έχουν πάρα πολλές ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Μου καταγγέλουν εδώ σχετικά με τις ταυτότητες. Υπολογίζεται, κυρίες και κύριοι, υπολόγισε ποτέ η κυβέρνηση πόσος χρόνος χρειάζεται για να βγουν 10 εκατομμύρια ταυτότητες? Παίζει η κυβέρνηση με τον κόσμο? Με αποτέλεσμα πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις μικρότερες για να βγάλουν τις ταυτότητες. Βγήκε να μας ενημερώσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο αλλάζουμε τις ταυτότητες. Άλλαξε, λέει, η φωτογραφία. Και επειδή άλλαξε η φωτογραφία, τι έγινε? Επειδή μεγαλώσαμε, δεν αλλάζει η φάτσα μας? Τα στοιχεία πάνω δηλαδή είναι ψεύτικα επειδή δεν μοιάζουμε με τη φωτογραφία? Δηλαδή στα 10 κάποιος είναι διαφορετικός, στα 20 είναι διαφορετικός, στα 30 διαφορετικός, 40 διαφορετικός. Ας πούμε μέχρι τα 50, κάθε 10 χρόνια είναι διαφορετική η φάτσα του. Κάθε 10 χρόνια θα αλλάζουμε ταυτότητες? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Με αποτέλεσμα τα αστυνομικά τμήματα να έχουν μετατραπεί σε γραφεία έκδοση ταυτοτήτων και σε γραφειοκρατία. Πληβερά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πληβερά πράγματα. Πληβερά πράγματα, διότι είναι μία μορφή αποπροσανατολισμού, μία μορφή η οποία επηρεάζει τον κόσμο. Η πλήση του εγκεφάλου με το μαζονάκι σταμάτησε και τώρα μας ήρθε μία καινούργια πλήση του εγκεφάλου, η οποία έχει σχέση με τους δύο καλλιτέχνηδες, την τραγουδίστρια και το συνθέτη, την Καρβέλα και το Βύση. Ο Καρβέλας και η Βύση. Δεν μας στάνανε όλα αυτά. Έχουμε τώρα κάθε μέρα Καρβέλα και Βύση, Βύση και Καρβέλα. Δεν θα πει τα τραγούδια, γιατί είναι δικά μου. Μα πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ένα τραγούδι μπορεί να το λέει όποιος θέλει. Το μυστικό όλων αυτών που εκδίδουν τα τραγούδια δεν είναι να τα τραγουδάει μια τραγουδίστρια σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Το μυστικό των εκδοτών τραγουδιών είναι οι πωλήσεις δίσκων. Οι πωλήσεις δίσκων είναι αυτές οι οποίες δίνουν εκατομμύρια στο εξωτερικό σε αυτούς που γράφουν ένα τραγούδι. Δεν είναι ότι απαγορεύουμε στην τραγουδίστρια να τα τραγουδάει επειδή τσακώθηκε με τον Καρβέλα. Αυτά γίνονται μόνο σε υποανάπτυξη χώρες και ακόμα μια φορά αποδείξαμε πόσο υποανάπτυξη είμαστε ακόμα και σε θέματα που απέχουν τη μουσική. Δηλαδή, όπου γουστάρει ο Καρβέλας θα λέει τραγούδι στα τραγούδια μου αλλού και κανείς δεν τα τραγουδάει. Βρε, οι δίσκοι σε ενδιαφέρουνε, δίσκους να πωλήσεις ενδιαφέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα ποια είναι, να πει στη Δύση. Δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο αυτά. Πουθενά ψάξε να βρεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγώνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
9: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριαρχεί στην ανθρωπότητα είναι η λέξη ρομπότ. Μέχρι στιγμής πρωταθλητέ τον πλανήτη που λέγεται Γη σχετικά με την ιστορία των ρομπότ είναι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι οι οποίοι ετοιμάζουν τα ρομπότ και την τεχνική νοημοσύνη για να έχουν παραγωγή σχετικά με τα εργοστάσια χωρίς να πληρώνουν μεροκάματα, εξετάζεται να επιβληθεί φόρο στα ρομπότ αντί της ανθρώπινης εργασίας και η τεχνική νοημοσύνη ανοίγει μια συζήτηση η οποία πριν μερικά χρόνια έμοιαζε ότι είναι εξωγήινη η συζήτηση, αλλά σήμερα έγινε πραγματικότητα και επιβεβαιώνει πάρα πολλές ταινίες που είδαμε στο παρελθόν. Είναι ένα θέμα το οποίο προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει προφανώς είναι η τσέπη αυτών οι οποίοι κυκλοφορούν στον πλανήτη και ειδικά σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όσο κυρίες και κύριοι περνάνε οι μέρες, τόσο πληροφορούμεθα ότι τα παραμύθια σχαλιμάς που μας σερβίρει η κυβέρνηση σχετικά με διάφορες μειώσεις στα καύσιμα είναι εκτός πραγματικότητος. Είναι δυνατόν να ακούμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα μειώσουμε τις τιμές των καυσίμων? Επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια στην Ελλάδα με τα χρέη τα οποία έχει να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων? Κάποτε θα έλεγα κάποιους από όλους αυτούς πρέπει να μας πει αν ο ειδικός φόρος της βενζίνης είναι σωστός. Πρέπει να μας πει αν είναι σωστή η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα ή είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατόν πάνω από ένα ευρώ να υπάρχουν φόροι μαζί με το ΦΠΑ σε κάθε λίτρο αμόλυτης βενζίνης? Είναι δυνατόν να βεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα το 2026 με τους συνολικούς φόρους εισπράξανε τεράστια ποσά για τον ελληνικό προϋπολογισμό από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Είναι δυνατόν να αποτελούν οι τιμές των καυσίμων οι ειδικοί φόροι αυτοί πάνω από 52-56%? Παντού μπαίνουν φόροι. Και βγαίνουν και μας λένε ότι μπαίνουν στη Γερμανία φόροι. Ας συγκρίνουμε την γερμανική οικονομία με την ελληνική και μετά να μιλήσουμε γιατί μπαίνουν εκεί φόροι και γιατί δεν πρέπει να μπαίνουν εδώ. Γιατί δεν μας λένε ότι δεν μπαίνουν φόροι στις γειτονικές μας χώρες, όπως είναι οι χώρες των Βαλκανίων? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν μια αναγκαστική, λόγω της τσέπης, κατάσταση στους Έλληνες που ζουν κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια και εισέρχονται μέσα σε αυτές τις χώρες για να βάλουν βενζίνη. Αν αυτό το πράγμα δεν προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση, ήθελα να μου πείτε τι προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση. Απ' τη μια τα Σκόπια είναι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, και απ' την άλλη πηγαίνουμε στα Σκόπια, εκτός από το καζίνο που έχει εκεί πέρα, να βάλουμε και βενζίνη. Αν η Βουλγαρία ήταν ένα οικονομικό τίποτε μπροστά στην Ελλάδα, τώρα η Βουλγαρία γίνει η χώρα η οποία αναπτύσσεται με έναν ωραίο προγραμματισμό από ό,τι πληροφορούμε, και συγχρόνως ο Έλληνας περνάει τα σύνορα για να βάλει βενζίνη γιατί εκεί είναι φθηνότερο το λίτρο. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για την εθνική μας υπερηφάνεια, η οποία εθνική υπερηφάνεια πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένη και με την οικονομική μας δύναμη, διότι η οικονομική δύναμη είναι από τα μεγάλα όπλα για να μπορείς να εφαρμόσεις την πραγματικότητα και να επενδύεις στην εθνική σου υπερηφάνεια? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, προχθές την Τετάρτη 7 Δεκάτου που ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, να είχε μια συνοδεία 32 αυτοκινήτων? Θα μπορούσε να γίνει αυτή η συνοδεία στο Ρούμπιο με 32 αυτοκίνητα τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Είναι δυνατόν ένα στρατός 3.000 αστυνομικών να μετέτρεψε την Αθήνα σε μια πόλη χωρίς κίνηση, πράγμα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα όταν τέτοιες εικόνες παρουσιάζονται σε πρωτεύουσες χωρών που είναι υποανάπτυξες και επικίνδυνες? Μόνος υποανάπτυξες και επικίνδυνες πρωτεύουσες χωρών παρουσιάζονται αυτές οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα όταν είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, να έχει μια συνοδεία 32 αυτοκινήτων και 3.000 αστυνομικοί να έχουν σε διάφορα σημεία φρουρές για να προστατεύσουν
το Ρούμπιο από τους επικίνδυνους Έλληνες. Όταν αυτά τα πράγματα βλέπουμε σε υποανάπτυκτες χώρες, ή γελάμε ή αναπτύσσουμε μια ειρωνική αναφορά. Άρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα είναι άλλη μια προσβολή της κυβέρνησης σε βάρος μας με τα μέτρα που έλαβε. Τα μέτρα που έλαβε για να προστατευτεί ο Ρούμπος, 32 αυτοκίνητα και 3.000 αστυνομικοί για τον κύριο Ρούμπιο, είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θεωρείται ότι είναι μη πολιτισμένος και θα δημιουργούσε πρόβλημα.

0: Συζητούσα με κάποιον ιστορικό και μου λέει, κύριε Κώστα, ο Έλληνας έχει δύο φωνικά όπλα. Το πρώτο φωνικό όπλο το οποίο έχει είναι το εκλογικό βιβλιάριο, με το οποίο μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις. Και το δεύτερο είναι το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο είναι πραγματικά φωνικό όπλο. Όταν χθες πάλι ένα ζευγάρι νεαρών, 26 χρονών και 22 χρονών η κοπέλα, πάνω σε ένα μηχανάκι, ποιος ξέρει τι έγινε, χάσανε την ισορροπία, παρασυρθήκαν με τη μηχανή και σκοτώθηκαν. Απ' την άλλη μεριά, θα μπορούσα εγώ να πω ότι η πολιτική είναι το μέσο με το οποίο άνθρωποι χωρές αρχές δικούν ανθρώπους χωρίς μνήμη. Υπάρχουν άνθρωποι με αρχές που δικούν ανθρώπους. Υπάρχουν ηγέτες χωρών που έχουν αρχές. Απ' την άλλη μεριά, μήπως το ανθρώπινο είδος με τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχει αφοσιωμένη τη μνήμη του μόνο πώς θα επιλύσει τα προβλήματα και δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα θέματα που είναι η καθημερινότητά του να είναι ευτυχισμένη και η χώρα του δυναμική. Θα το πω ακόμη μια φορά. Ο Στάλιν είχε πει ότι το όπλο των πολιτικών είναι η μνήμη των λαών. Δικαιώνεται απόλυτα. Απ' την άλλη μεριά, η πολιτική είναι το μόνο μέσο με το οποίο θησαυρίζεις εκμεταλλευόμενους αυτούς που σε ψηφίζουν. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν 5 απλά βήματα τα οποία ελέγχουν τον άνθρωπο. Το πρώτο είναι κρατήστε τον όσο πιο αδύναμο γίνεται. Το δεύτερο είναι κρατήστε τον όσο γίνεται περισσότερο στην άγνοια και στην πλάνη. Κάθε μέρα πλήση τον κεφάλου και η παραπληροφόρηση είναι κάτι το πρωτοφανές, μιλάμε για τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε άγνοια και πλάνη, να μην ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Κρατήστε τον όσο πιο φοβισμένο γίνεται, διότι όταν χρωστάει ένα μεγάλο μέρος ποσοστό του ελληνικού λαού, του κόσμου, τα λεφτά, είναι μονίμως φοβισμένος, γιατί δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει αύριο. Κρατήστε τον όσο πιο δυστυχισμένο γίνεται, διότι όταν έχει τα προβλήματα, ο κόσμος που έχει στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, είναι δυστυχισμένος. Όταν έχει μπατυρλίκια, όταν και όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο ή αυτά το πρωί για να εξεταστεί και φεύγει η ώρα 12 το βράδυ. Για την άλλη μεριά, κρατήστε τους ανθρώπους μακριά τον έναν από τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται, για να μην μπορούν συζητώντας να βρουν λύση εις βάρος αυτούς οι οποίοι τους κρατάνε με γκέμια για να μην αντιδράνε. Υπάρχει η λέξη δημοκρατία. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα τα αρχαία χρόνια. Δεν λεγόταν Ελλάδα τότε, αλλά πάση πτώση εμείς θα τη λέμε Ελλάδα. Γιατί υπήρχαν οι πόλεις, τα βασίλεια και οι δημοκρατίες των πόλεων. Και πώς γεννήθηκε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Ο Σόλων, ο οποίος είχε μια θέση στην Αθήνα, εχάρισε τα χρέη των πολιτών προς τους πλούσιους και απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας των χρεών. Έτσι ήρθε η δημοκρατία. Και κάποια στιγμή έτσι γεννήθηκε η δημοκρατία, όταν χαρίστηκαν τα χρέη του απλού λαού προς τους πλουσίους. Εν συνεχεία η δημοκρατία δολοφονήθηκε. Πού? Στον τόπο που γεννήθηκε. Όταν οι κυβερνήσεις Ελλάδος χάρισαν στους πλούσιους τα χρέη και επέβαλαν φόρους δυσβάσταχτους προς τους φτωχούς. Πέστε μου έναν πλούσιο με χρέη τεράστια, εκατομμυρίων εκατομμύρια, να έχει ποινικές ή άλλες συνέπειες, όταν σήμερα υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες του λαού μας, οι οποίοι παραμιλάνε κάθε μέρα για τα μικρά χρέη τα οποία έχουν σχετικά η πλειοψηφία και δεν μπορούν να έχουν μια ησυχή μέρα. Άρα η δημοκρατία δολοφονήθηκε εκεί που γεννήθηκε, διότι το παραδάκι είναι ένα από τα μυστικά της δημοκρατίας. Χαρίσανε στους πλούσιους τα χρέη και επέβαλε φόρους δυσβάστακους φτωχούς για να μπορούν να τους ελέγχουν. Το αποτέλεσμα να έρθει ο κ. Μητσοτάκης και να μας πει ότι τα χρέη των Ελλήνων πολιτών θα εξοφληθούν όποιος θέλει να πάει να κάνει διακανονισμό σε 120 μήνες. Ενώ πρώτα ήταν λιγότερο. Επειδή έρχονται εκλογές, ας βάλουμε, είπε, 120 μήνες, ανεξάρτητα αν ξέρει καλύτερα τον καθένα ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί με τίποτε. Διότι και 220 χρόνια να βάλουν, όταν δεν έχει χρήμα η τσέπη του Έλληνα, δεν μπορεί να πληρώσει καμία δόση. Συγχρόνως, έχουμε και μία συμμαχία με τη Γαλλία, έτσι δεν μας λέγανε? Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μας είπανε? Την άλλη μεριά λοιπόν οι σύμμαχοί μας οι Γάλλοι έχουν συνομιλίες με τους Τούρκους και ειδικά με διάφορα συστήματα αεράμινας και πυράβλων, τους οποίους χρησιμοποιούμε και εμείς. Η Τουρκία από την άλλη μεριά συνεχίζει να έχει συνεχείς επαφές με τη Γαλλία για να προμηθευτεί διάφορα συστήματα σχετικά με την αεράμινα και συστήματα γύρω από πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Κατά τα άλλα, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Αυτά μας λένε και μας δουλεύουν. Να μην δουλεύεστε εύκολα, να μην πιστεύετε τίποτα και να χρησιμοποιείτε το πανέξυπνο μυαλό σαν ελληνικός λαός που είστε, να το χρησιμοποιείτε, να το κάνετε να σκέφτεται για να μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από εσάς για να μας κυβερνήσουν ότι πρέπει να είναι μόνο οι ικανοί, διότι με σκέψη πρέπει να εκλέγετε αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν και όχι επηρεασμένοι από τις κομματικές παραμυθιές και από τα κομματικά χρώματα. Τι γίνεται με το καλώδιο, το οποίο θα ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο? Ήταν εδώ υπουργός εξωτερικών της Αμερικής. Εξαιρετικό παλικάρι. Γοητευτικό παλικάρι. Και ωραίο στα παραμύθια παλικάρι. Πήραμε καμία δέσμευση σχετικά με αυτό που ήθελε η κυβέρνηση από τον κύριο Ρούμπιο για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου? Από την επόμενη εβδομάδα έχουμε νέες δημοσκοπήσεις για το ερώτημα. Και το ερώτημα είναι απλό. Τι μπορεί να άλλαξε σε τόσο μικρό διάστημα χωρίς ενδιάμεσα να έχει συμβεί κάτι που να αλλάξει η καθημερινότητα? Για ποιο λόγο, ενώ ξέρουν ότι δεν αλλάζει η καθημερινότητα, έχουμε τόσο πυκνές δημοσκοπήσεις? Για ποιο λόγο ήλπιζε η κυβέρνηση ότι ο Ρούμπιο θα ενισχύσει την εικόνα στην εξωτερική πολιτική, διότι αυτό θα περάσει σαν πρόθεση ψήφου? Δεν έχω τίποτα με καμιά κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Ποια κυβέρνηση στην Ελλάδα σήμερα είχε ισχυρή οικονομική πολιτική, εξωτερική πολιτική? Πέστε μου, ποια κυβέρνηση είχε ισχυρή εξωτερική πολιτική και πέστε μου ποιος ήταν ικανότατος υπουργός εξωτερικών για να μπορεί να δίνει πατριωτικές απαντήσεις στις απειλές των Τούρκων? Κύριος Γεραπετρίτης, τον οποίον λόγω Ρούμπιο το βλέπαμε κάθε μέρα, τρεις μέρες στην τηλεόραση, ακόμα και να βγάζει λόγους. Πού ήταν τόσο καιρό κύριος Γεραπετρίτης? Γιατί δεν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνει δηλώσεις για τα θέματα με τους Τούρκους? Γιατί δεν βγαίνει να κάνει καμία δήλωση για το καλώδιο που θέλουμε να κατασκευάσουμε την Κύπρο? Γιατί δεν μας λέει το ένα, το άλλο και το παράλλο όταν οι απειλές των Τούρκων έχουν ξεπεράσει κάθε λογική και προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια? Τώρα με τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών των Αμερικανών έπρεπε να εμφανιστεί για να φωτογραφηθεί και να κάνει χειραψίες και αγκαλιές και φιλιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά? Η εξωτερική πολιτική, κυρίες και κύριοι, είναι η ισχυρά λίθος που πρέπει να έχει ένα κράτος για να μπορεί να παίζει χρησιμοποιώντας επιχειρηματολογία και πιστικότητα. Πού είναι η επιχειρηματολογία και η πιστικότητα? Να κάνουμε χειραψίες με τον Αμερικανό? Ή κάνει ταλκά ο Αμερικανός για την Ελλάδα, νομίζετε? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε θέμα στρατιωτικών βάσεων από πάνω από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη έχει ένα κάρο στρατιωτικές βάσεις. Χρησιμοποιεί την Ελλάδα εξαιρετικά. Δεν ξέρουμε τι παίρνουμε τζάμπα, αν παίρνουμε κανένα δώρο ή αν παίρνουμε νίκια. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι για να αγοράσουμε και μια σφαίρα από τους Αμερικανούς την πληρώνουμε. Λοιπόν, πότε θα ακούσουμε την αλήθεια? Ή δώσαμε τις βάσεις αυτές στους Αμερικανούς γιατί υπολογίζουμε στους Τούρκους? Ή θα πιστέψω εγώ τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λέει την ιστορία της ζωής του σχετικά με τα πανίσχυρα ελληνικά στρατεύματα? Όσο πανίσχυρα είναι τα ελληνικά στρατεύματα, πρέπει να ξέρουμε τι δυναμικότητα έχουν και τα λοιπά και τα λοιπά, απέναντι σε μια χώρα η οποία μας βρίζει, μας προσβάλλει και μας υποτιμάει μονίμως με δηλώσεις οι οποίες ξεπερνάνε κάθε όρια εθνικής αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε κανένα προβληματάκι με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μήπως είχαμε μία αναγνώριση από τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών των Αμερικάνων, τον κύριο Ρούμπιο, σχετικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μήπως υπάρχει κάποια λογική που λέμε βρισκόμαστε μία ανάσα από τις πρέσπες του Αιγαίου? Άλλο, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για εξωτερική πολιτική και άλλο να μιλάμε για επιχειρηματική πολιτική. Η επιχειρηματική πολιτική θέλει πανέξυπνες κινήσεις, διότι έχει σχέση με τα συμφέροντα και την τσέπη του κράτους μας και του ελληνικού λαού. Η εξωτερική πολιτική είναι μεγάλα λόγια, πάρε δώσε λεκτικό, μιλάει ένας, μιλάει ο άλλος, δημοσιεύονται εφημερίδες και δεν υπάρχει καμία ουσία, διότι κάθε κράτος θέλει τη δικιά του εξωτερική πολιτική. Όπως κάθε κράτος θέλει και τη δικιά του οικονομική πολιτική. Τι συμβαίνει με το Αιγαίο? Μήπως μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζει χαμόγελα και μεγάλα λόγια επισήμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνει πλήση το κεφάλι στον ελληνικό λαό, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει καμία ουσία? Κάποτε διάφορα έργα τα οποία σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις περιλάμβανα και άλλες χώρες, τις οποίες δεν σας αναφέρω. Τόσο ευαίσθητα συζητήματα είναι ίσως καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας και όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Δεν είναι δυνατόν εθνικά θέματα, διπλωματικά θέματα να γίνονται, να συζητιούνται σε συνέντευξη τύπου, όταν ξέρουμε ότι η συνέντευξη τύπου είναι μια κλασικότατη βιτρίνα. Όλα αυτά τα πράγματα απέδειξαν ότι ο φιλέλληνας υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής δεν έβγαλε το παραμικρό κιχ γύρω από όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Καθίσε σε ένα τραπέζι, δεν αποκλείται να τους είπε, υπογράψει επιτέλους τη συνθηκολόγηση στις πρέσπους του Αιγαίου, γιατί μας έχετε κουράσει. Έχουμε και άλλα μέτωπα να κλείσουμε. Καταλάβετε τώρα τι εννοούσε ο Γεραπετρίτης όταν έλεγε: αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα μου για τις επόμενες γενιές, θα είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, σταθερότητος, της υπερηφάνειας ως χαρακτηριστικό και μειοδότης, για να μην χαρακτηριστώ και μειοδότης. Κανείς δεν είπε ότι θα χαρακτηριστείς μειοδότης, κύριε Γεραπετρίτη. Αλλά θέλω να μας πεις πώς θα αφήσεις μεγάλη παρακαταθήκη στη χώρα μας και τις επόμενες γενιές, ποια θα είναι αυτή, τι σχέσεις θα έχουμε με τη γειτονιά μας για να είναι ήρεμη και πώς θα δημιουργήσουμε μια Ελλάδα αυτοπεποίθησης και σταθερότητος, υπερηφάνειας, όταν αυτά τα λέμε μόνο στα λόγια και όταν έρχεται κάποιος μεγάλος επίσημος για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν απόλυτη σχέση με την καθημερινότητά μας. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένας πανικός γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε. Περισσότεροι πολιτικοί ασχολούνται με τις εκλογές παρά με την πραγματική λειτουργία των προβλημάτων του λαού. Μεγάλοι επιχειρηματίες προσπαθούν να ικανοποιήσουν το πολιτικό παρασκήνιο για να μπορεί να διασωθεί. Και την άλλη μεριά, ονόματα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια μεγάλων επιχειρηματιών ανακατεύτηκαν δημοσίως σχετικά με διάφορες επαφές, με πρώτη και καλύτερη την προσέγγιση του κυρίου Μαρινάκη για το γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο γήπεδο συζητήθηκε όταν πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, για να συζητηθεί το ζήτημα ιδιωτικής επένδυσης που θέλει να κάνει ο επιχειρηματίας του Ολυμπιακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στη συνάντηση αυτή ήταν και άλλοι υπουργοί. Έγινε ένα στενό τετατέτ μεταξύ Μητσοτάκη και Μαρινάκη, το οποίο από ό,τι βλέπω θα πάρει σάρκα και οστά. Και στο παρελθόν είχαμε πάρα πολλά τετατέτ μεταξύ διαφόρων πολιτικών και παραγόντων του Ηρακλή, αλλά δεν έγινε το γήπεδο του Ηρακλή ποτέ. Και δεν βλέπουμε καμία κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για το γήπεδο του Ηρακλή όπως ενδιαφέρεται για το γήπεδο του Ολυμπιακού, διότι ο κύριος Μαρινάκης έχει το δικαίωμα να έχει τεταμένες σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου ή καλές σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου, ανάλογα όπως θέλει, διότι έχει ένα μηντιακό συγκρότημα ο κύριος Μαρινάκης. Έχει το Μέγα, έχει τα Νέα, έχει το Βήμα, έχει το NGR, έχει ραδιόφωνο, με αποτέλεσμα να ασκεί ισχυρή κριτική την κυβέρνηση η οποία έχει στοχοποιήσει το Μαξίμου αλλά και συγκεκριμένα υπουργούς που παίζουν πολύ δυνατά στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα κύριος Μαρινάκης που θέλει να χρηματοδοτήσει για να διπλασιάσει ή τριπλασιάσει τη χωρητικότητα το γήπεδο Καραϊσκάκη, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Συναντήσεις που δεν γίνονται από παράγοντες του Ηρακλή. Οι μοναδικοί παράγοντες που συναντήθηκαν με υπουργός κυβέρνησης στον Καραμαλή τα παλιά χρόνια ήμουν εγώ, ο Ατματζίδης και κάποιος άλλος δεν θυμάμαι. Μας υποσχέθηκαν θα κάνουμε το γήπεδο. Ακόμα και ο κύριος Ορφανός είχε κάνει δήλωση για το γήπεδο του Ηρακλή. Θέλω να ακούσω τη δήλωση του κυρίου Ορφανού. Ακούς Γιάννη? Θέλω να ακούσω τη δήλωση του κυρίου Ορφανού, διότι το γήπεδο του Ηρακλή είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ και δεκαετίες. Ο Μαρινάκης πήγε με το αυτοκίνητό του, πάρκαρε στο Μέγαρο Μαξίμου, μπήκε μέσα, είδε τον πρωθυπουργό, του είπε αυτά που του είπε και θα κάνει αυτά τα οποία θέλει. Με τον Ηρακλή τι γίνεται? Μόνο ψήφους θέλετε?
1: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
2: Είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας?
1: Σαφέστατα.
0: Όταν λοιπόν ακούσα από έναν υπουργό τη λέξη σαφέστατα ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο και δεν υλοποιείται η λέξη σαφέστατα, τότε. Και μάλιστα ήταν και υπουργός Νέας Δημοκρατίας τότε ο Ορφανός. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας γιατί ο Ηρακλής δεν έχει γήπεδο. Και γιατί το στάδιο Καραϊσκάκη θα γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, όπως έκανε η ΑΕΚ υπερσύγχρονο γήπεδο, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός υπερσύγχρονο γήπεδο, και στον Ηρακλή υπάρχουν γηπεδικά κοτέτσια. Ήταν ανίκανοι ακόμα για το Καφταζόγλιο γύρω γύρω να το κάνουν σκεπαστό, διότι δεν το κάνανε σκεπαστό επειδή από τη μία πλευρά υπήρχε ένα κτίριο με δημόσιες υπηρεσίες και θα χάνανε τη θέα αν έμπαινε το σκέπαστρο. Όταν ένα κράτος είναι ανίκανο να βοηθήσει Θεσσαλονίκη κάνοντας ένα Καφταζόγλιο υπερσύγχρονο γήπεδο, τότε τιμωρήστε τους όπως αξίζει. Παναθηναϊκός γήπεδο, Ολυμπιακός γήπεδο, ΑΕΚ γήπεδο, Θεσσαλονίκη, μαύρη νύχτα στα βουνά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώθηκε στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ των δύο χωρών. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους έως 4 δις δολαρίων φέρεται να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση μαχητικών F-16 και προμήθεια νέων πυράβλων, βομβών και οπλικών συστημάτων. Από 72 σε έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο κοινό παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός Αλκαζάρ, στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Στην τελετή παράδοσης του έργου θα παραστεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην προσωρινή διακοπή των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, το τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρο Νίκης οδήγησε ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εξκαφών από τον εργολάβο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά την Παρασκευή. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Νέες κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες και διεθνείς οργανισμούς που εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Πάμε!

0: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Μονώσης Γουματζίδης Χρήστος. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας και την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά. Κάνει ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα. Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση και επάλυψη. Ο Γουματζίδης Χρήστος χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές. Σας λέει την αλήθεια, είναι γνωστή η επαγγελματική του συνέπεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στον Χρήστο Γουματζίδη. Τα τηλέφωνα του είναι 2310 526 793 και 6977 628 437. Πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Όλοι θα θελήσετε μια υπαίθρια σημαία για την εταιρεία σας, ένα λάβαρο για το σύλλογό σας. Ή μήπως θέλετε σημαίες και λάβαρα με αγίους. Ό,τι και αν θέλετε, υπάρχει ο πασίγνωστος, ο μοναδικός, ο με τεράστια χρονική εμπειρία επιχειρηματίας, που λέγεται Ψωμιάδης Θεόδωρος και σας προσφέρει αυτά που σας είπα προηγουμένως. Θέλετε σημαίες ελληνικές, εταιρικές κρατών, ομάδων, κοντάρια, απλά με σταυρούς, κοντάρια γραφείου. Ένας και μοναδικός είναι ο Θεόδωρος Ψωμιάδης, Βασιλιάς Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 532 000. Και στο Ψωμιάδης Θεόδωρος η μεγαλύτερη ποικιλία και η μεγαλύτερη εμπειρία της τιμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινής, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει ένα τρίπτυχο, μοναδικό γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Η Μάρθα Γραμμενίδου και τα Χαλιά Φέσα είναι πανελληνίως πασίγνωστη. Ο Νίκος Παπανικολάου και τα τηλεφωνικά κέντρα για Star, τα οποία είναι εξαιρετικά, θα το βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Το Ματσέλι, Ματσέλι Season Γεύσης, ποικιλία γεύσεων, αμέτρητα προϊόντα στο καταστημάτα Αγίου Δημητρίου 138, προϊόντα τα οποία είναι ελκυστικά, διότι έρχονται από όλες τις γωνιές που παράγουν ωραία προϊόντα στη χώρα μας και από το εξωτερικό που γίνεται μία, τα οποία είναι ελκυστικά, διότι έρχονται από όλες τις γωνιές. Παράγουν ωραία προϊόντα στη χώρα μας και από το εξωτερικό που γίνεται.

του Παπαναστασίου 90. Η λέξη φορόλ είναι πασίγνωστη σε όλους. Υπάρχουν δύο φορόλ τα οποία έχουν γράψει ιστορία, το ένα στη Νέα Μηχανιώνα και το άλλο στον Παξέτσιφλίκη. Δύο φορόλ τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, διότι είναι άψογα για την ποιότητα, για την καθαριότητα ή για την εμφάνιση, είναι αρχιτεκτονική. Φορόλ λοιπόν στη Νέα Μηχανιώνα, φορόλ στον Παξέτσιφλίκη. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε τώρα κάθε μέρα καρβέλα και δύση καρβέλα.

0: Μουεύεται, μουεύεται!
1: Πρέπει να είμαστε και με την επικαιρότητα. Μετά τον δυστυχισμένο Μπαζονάκη που πέθανε, έχουμε τώρα Δύση Καρδέλα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δύση Καρδέλα. Μετά 45 χρόνια συνεργασίας τακωθήκατε γιατί χωράκεψε ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων οι οποίοι υποστηρίζουν προφανώς την Δύση και υπάρχει και οικονομική ιστορία μεταξύ τους, η οποία είναι μια ιστορία που υπάρχει σε πάρα πολλούς χιλιάδες Έλληνες. Πάρα πολλοί χιλιάδες Έλληνες με άλλους χιλιάδες Έλληνες έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να τα βγάζουμε στα δελτία ειδήσεων. Παράγεινε η παραπληροφόρηση και η πλήση του εγκεφάλου με θέματα που δεν έχουν σχέση με την πρόοδο της Ελλάδας, με την οικονομία του λαού και με την ευταξία που πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα η οποία σχέση με την ευρωπαϊκή χώρα κατασκευαστικά δεν έχει καμία σχέση.

0: αλλά ανακοίνωσε 120 δόσεις. Αλλά δεν μπορώ να μην, ακούσω τη γλυκιά φωνή της ωραιότητας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ, σας το αφιερώνω.
1: Δεν μπορεί να πεθαίνει ο Γιώργος Μαζονάκης σε ένα ιατρείο σε κακιά συμφοράς και ο πρώτος που τηλεφωνεί ή από τους πρώτους που τηλεφωνεί στον ελεγχόμενο, εμπλεκόμενο και ήδη προφυλακισμένο γιατρό να είναι ο πρώην Υπουργός Υγείας και είναι Υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης.
2: Ο Πλεύρης έχει βγει και έχει πει ότι
1: δεν τον ήξερα. Πώς?
2: Ο Πλεύρης έχει
1: βγει και έχει πει.
2: Είχα πάει, ήταν γιατρός, είχα πάει στο ιατρείο.
1: Κύριε Κοταρίδη, είπε ψέματα διότι είπε ότι τον γνώρισε το 16 εξ αφορμής των προβλημάτων υγείας του και αποδεικνύεται ότι από το 12 καταθέτανε μαζί αίτηση στο δικείο Αθηνών για να ιδρύσουν μαζί ένα σωματείο, εταιρεία, ιατρονομικό συμβούλιο με τον Θεοδωρόπουλο και με τη Γάκα. Ο Υπουργός σήμερα μετανάστευσης προηγουμένως υγείας. Είπε Υπουργός σήμερα μετανάστευσης προηγουμένως υγείας. Είπε ψέματα, μας λέει και ότι είναι θεράπων ιατρός του ο κατηγορούμενος. Πράγμα που σε μένα που είμαι δικηγόρος του ποινικού σημαίνει ότι δίνει ένα τρόπο ώστε ο κατηγορούμενος Θεοδωρόπουλος όταν ρωτιέται για τον Πλεύρη να λέει καταλαμβάνομαι από το απόρριτο ιατρού ασθενού. Και τελικά τι αποκαλύπτεται? Ότι ήταν όλοι μέσα. Αποκαλύπτεται ότι ήταν όλοι μέσα. Αποκαλύπτεται.

0: όλοι μέσα.
1: Αποκαλύπτεται ότι η ελέγκτρια του ιατρείου αυτού ήταν ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Πολυτίμη Λεονάρδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φωτογραφίζεται με τον Πρωθυπουργό, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και υποτίθεται ότι αυτή θα έλεγχε το γιατρό που είναι κολλητός του Πλεύρη. Μα ποιον κοροϊδεύουνε. Και δυστυχώς είναι φοβερό ότι χάσαμε και χάθηκε ένας άνθρωπος νέος, ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, για να δει το Πανελλήνιο σε πιο σάπιο, πραγματικά και αδίστακτο σύστημα ζούμε και σε πιανών αρπακτικών τα χέρια έχουν αφήσει τους πολίτες.
2: Πάντως να σας πω τώρα, τα συγκεκριμένα που δεν είναι ιατρία.
1: Είναι
2: σκιτζίδες. Είναι σκιτζίδες,
1: αλλά πώς λειτουργούσαν μόνοι τους.
2: Ναι, συμφωνώ, αυτό είναι άλλο. Λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, και πάρα πολλά χρόνια κυβερνάει

0: Κυρίες και κύριοι, το προηγούμενο σας το έβαλα για το να ακούσετε, για να δείτε ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα της πατρίδας μας και όχι με αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μη μου πείτε ότι η ιστορία αυτού του ιατρείου που έκανε αυτή την υπόθεση με τον τραγουδιστή μας Ζωνάκη δεν ήταν γνωστή. Ήταν ένα άγνωστο ιατρείο το οποίο έπεσε από το διάστημα και επεκαλύφθη τι ρόλο έπαιζε. Πάψτε να αποκρύπτετε την αλήθεια και όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα να εκμεταλλεύεστε με το δικό του τρόπο ο καθένας για να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία αυτά τα πράγματα τα οποία προκαλούν εμετό στην ελληνική κοινωνία και περισσότερο γελάμε ή κατσουφιάζουμε όταν τα ακούμε παρά δίνουμε σημασία στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί επί 1,5 μήνα να ασχολούμεθα με τον Μαζονάκη και τώρα 3 μέρες να ασχολούμεθα με τον Καρβέλα και τη Δύση. Έλεος επιτέλους. Αυτό είναι προσβολή για τον ελληνικό λαό.
1: Και είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στελέχοι έχουν ρίξει όχι μαύρη πέτρα, μούτζα στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Μαύρη πέτρα!

Αυτό που ακούτε είναι αφιερωμένο σε όλους σας. Επαναλάβω κάτι το οποίο θα το λέω συχνά για να σας γίνει βίωμα, για να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα στην κοινωνία μας σχετικά με το χρήμα. Όλοι μιλάνε για χρήμα. Όλοι μιλάνε για παραδάκι. Όλοι κάνουν όνειρα να αποκτήσουν κάτι το καλύτερο. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε να πάνε καλύτερες διακοπές, είτε μια καλύτερη ζωή. Εγώ όμως θα σας υπενθυμίσω και θα σας πω ότι σε μια χώρα που οι ελληνικές εκφράσεις έχουν εξαφανιστεί, σε μια χώρα που δίνουμε ξένες ονομασίες σε πάρα πολλά θέματα, ενώ υπάρχουν ωραιότατες ονομασίες που θα μπορούσαμε να τις δώσουμε στην ελληνική γλώσσα, παράδειγμα ο flyover, ο δρόμος που κάνουμε την Ινέως, τι θα πει flyover? Δεν υπήρχε ελληνική έκφραση να τον ονοματίσουμε flyover, και μας έγινε και συνήθεια και το αποδεχόμαστε. Θα επαναλάβω λοιπόν και θα πω, το πιο ελαφρύ σε βάρος είδος είναι το χρήμα, είναι τα χαρτονομίσματα, αλλά συγχρόνως είναι και το βαρύτερο λόγω της δυσκολίας να το αποκτήσεις. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι κάποιοι, αλλά παρόλο το χρήμα είναι ελαφρύ, ασχολούνται με βαριές δουλειές, με αποτέλεσμα να είναι ελαφρύ το χρήμα και να είναι βαρύτερο από τις βαριές δουλειές. Άρα, παρότι το γεγονός ότι δεν είναι βαρύ το χρήμα αλλά είναι ελαφρύ, υπάρχει μεγάλη δυσκολία για να το αποκτήσετε. Για να αποκτήσει μια κοινωνία χρήμα, πρέπει η ίδια η κοινωνία να επιδιώξει να ασχολούνται αυτοί που εκλέγουν με την κοινωνία και όχι με τον εαυτό τους. Αν οι κυβερνήσεις δεν ασχολούνται με το λαό και ασχολούνται με τον εαυτό τους, η κοινωνία πάντα θα είναι μπατήρισα και θα περιμένει να υλοποιηθούν τα πολιτικά παραμύθια των διαφόρων που κυβερνούν την πατρίδα μας.

Πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών. Το πακέτο μέτρων για τα χρέη και τα καύσιμα. Πόσους αιώνες αυτή τη χώρα μιλάνε για πακέτα μέτρων για τα χρέη. Πόσους αιώνες, εντός εισαγωγικών βέβαια αιώνες, δίνουμε έμφαση στο χρονικό διάστημα για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το οποίο λέω. Πόσους αιώνες αυτή τη χώρα ασχολούνται όλοι με τα χρέη των πολιτών όταν πλησιάζουν εκλογές. Και μετά τις εκλογές οι πολίτες που χρωστάνε γίνονται περισσότεροι από αυτούς που ήταν πριν τις εκλογές. Επομένως, εγώ θα βαφτίσω αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι είναι κυβερνητικό στοίχημα. Και το κυβερνητικό στοίχημα λέω ότι είναι διπλό. Διπλά στοιχήματα δεν υπάρχουν εκτός αν είναι κυβερνητικά. Από τη μία, η στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και στις αυξημένες υποχρεώσεις, και απ' την άλλη διατήρηση των δημοσιονομικών ισορροπιών. Κυρίες και κύριοι, ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Πώς είναι δυνατόν να διατηρήσεις τις δημοσιονομικές ισορροπίες σε μια χώρα που χρωστάει 500 δισεκατομμύρια και πρέπει να είναι συνεπέστατη στην πληρωμή των υποχρεώσεών της, και απ' την άλλη να στηρίξεις τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια και στις αυξημένες υποχρεώσεις? Θα πάρω τηλέφωνο το Μέγαρο Μαξίμου και ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός να βγει στην εκπομπή όπως είχε βγει όταν ήταν υπουργός στο παρελθόν και τα λοιπά. Και μιλούσαμε αρκετή ώρα, γιατί ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινε από την Αθήνα στη Λιβαδιά, μου φαίνεται. Και θα κάνουμε μια στα ίσια συζήτηση γύρω από την οικονομία. Δεν μπορεί το κυβερνητικό στοίχημα να ακούμε λέξη κυβερνητικό στοίχημα για τη στήριξη των πολιτών, κύριε Μητσοτάκη. Η λέξη στοίχημα είναι μια έκφραση όπου κερδίζεις και χάνεις. Επομένως θα βάλουμε στοίχημα για τη στήριξη των πολιτών όταν το στοίχημα καταλήγει ή κερδίζεις ή χάνεις? Ή χρησιμοποιούμε τη λέξη στοίχημα ότι θα βοηθήσουμε τους πελάτες για να πληρώσουν τις αυξημένες υποχρεώσεις και συγχρόνως να είσαι συνεπέστατη τις δημοσιονομικές ισορροπίες που χρειάζεται η πατρίδα μας? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά γίνονται όταν υπάρχει πλεόνασμα στα ταμεία του κράτους. Όταν υπάρχει ενεργητικό στα ταμεία του κράτους και όχι παθητικό. Όταν τα ταμεία του κράτους χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία είναι ρυθμισμένα να πληρώνονται μέχρι μια ορισμένη χρονολογία που μας έδωσαν οι Ευρωπαίοι. Ανεξάρτητα τι λέτε και τι ακούμε, η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη και το ξέρετε πολύ καλά. Πάψτε να παίζετε με τον κόσμο. Γιατί ακούμε διάφορες ειδήσεις περί αυξήσεων των μισθών και γελάμε. Σήμερα ο Έλληνας για να επιζήσει φυσιολογικά και να είναι άρεστα κοιμόμενος το βράδυ στο σπίτι του χωρίς να έχει άγχος, πρέπει να έχει διπλάσιο μισθό από ό,τι έχει σήμερα. Με τα λεφτά που παίρνει ο Έλληνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα της καθημερινότητας. Και σπίτι να έχει ακόμα. Για φανταστείτε αυτούς που δεν έχουν σπίτι. Ρίξτε με ματιά στα ενίκια που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ειδικά εκεί που υπάρχουν πανεπιστήμια, που πληρώνουν οι φοιτητές για κάτι τρύπες διαμερίσματα 30 και 40 τετραγωνικών, κύριε Πρωθυπουργέ, και σκεφτείτε ένα σπίτι 100 μέτρων που πρέπει, μπορεί να μείνει μια τετραμελής οικογένεια, τι ενίκιο πρέπει να πληρώσει, αν το σπίτι δεν είναι δικό της. Υποτίθεται όμως ότι η τετραμελής οικογένεια αυτή έχει δικό της σπίτι και εργάζεται ο μπαμπάς με ένα μισθό, ας πούμε ότι είναι 1200, να μην βάλουμε το χιλιάρικο. Πώς θα επιζήσει? Για ρωτήστε τους δημοσίους υπαλλήλους τι παίρνουν. Για ρωτήστε τους αστυνομικούς τι παίρνουν. Πώς θα επιζήσουν? Ανθρώπινα, αξιοπρεπώς, χωρίς να έχουν άγχος, να κοιμούνται ωραία το βράδυ, να ξυπνάνε, να πλύνουν το πρόσωπό τους, να ξυρίζονται και να φεύγουν με χαρά για να πάνε στη δουλειά τους. Για να κάνουμε ένα γκάλωπ κάποια μέρα για να δούμε πόσοι με χαρά πηγαίνουν στη δουλειά τους όταν λένε πρέπει να πάω γιατί πρέπει να ζήσω, ανεξάρτητα δεν ζω όπως πρέπει με τα λεφτά που παίρνω. Επομένως, τα νέα πακέτα παρεμβάσεων που μας λέτε ότι θα πάρετε για την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκάλεσε η διεθνής κρίση στον ελληνικό λαό,
δεν πρόκειται να λυθούν με την επέκταση των 72 δόσεων σε 120 δόσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο. Μέχρι σήμερα είναι 72 δόσεις. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε. Ποικιλία χρεών. Όχι μόνο στο δημόσιο και αλλού. Με σε 120 δόσεις τι θα γίνει, για πέστε μου. Ζήτησε καμία αγορά αυτό το μέτρο, όπως λένε. Ζήτησε τέτοιο μέτρο η αντιπολίτευση. Η λέξη δόσεις υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι λέξεις δόσεις, κυρίες και κύριοι, είναι εξυρτημένη απόλυτα με το περιεχόμενο της τσέπης. Καμία ελληνική τσέπη των σημερινών βασικών ελληνικών μισθών δεν μπορεί να πληρώσει κανένα διακανονισμό, ας είναι και χίλιες δόσεις. Διότι δεν περισσεύουν χρήματα. Επομένως, ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από πολιτικά ή κυβερνητικά μηνύματα. Ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Διότι για να γίνουν αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να υπάρχουν ισχυρότατες δημοσιονομικές αντοχές, λέω εγώ, της οικονομίας μας. Πρώτα θα μας αποδείξει με στοιχεία ότι υπάρχουν ισχυρότατες οικονομικές αντοχές στην οικονομία και συνεχεία πιθανόν να υπερθεματίσω αναλύοντας με τι τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που χρωστάνε. Αυτά που γίνονται με περιγραφές σχετικά με το διεθνές περιβάλλον, σχετικά με τις πολλαπλές πιέσεις που υπάρχουν, υπογραμμίζουν ότι δεν χρειάζεται καμία υπογράμμιση. Άλλο μία εθνική κρίση, κυρίες και κύριοι, μέσα σε μία παγκόσμια κρίση. Είναι μία εθνική κρίση που μπήκε σε μία παγκόσμια κρίση. Αν δεν υπήρχε η παγκόσμια κρίση και ήταν εθνική κρίση, πιθανόν τότε να βρίσκαμε τρόπο, βοηθούμενο και από το περιβάλλον του εξωτερικού, να λύσουμε ορισμένα προβλήματα σύμφωνα με αυτά τα οποία θέλει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Αλλά το χρήμα δεν έχει δικαιολογίες, διότι δεν είναι παίζω παιχνίδια. Το χρήμα είναι μονόδρομος. Έχω χρήμα, πληρώνω. Δεν έχω, δεν πληρώνω. Το θα, μου, θου, του, σου, του και τα λοιπά δεν αντιπροσωπεύει το χρήμα, αντιπροσωπεύει υποσχεολογίες και πράσινα άλογα. Γι' αυτό το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα πολίτη είναι στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσει 100% για να αποδείξει ότι η δύναμη του Έλληνα είναι η ψήφος. Και η ψήφος είναι το ισχυρό όπλο το οποίο στέλνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι θα αποφασίσουν να μιλάνε πολιτικά ειλικρινά και όχι να λένε πολιτικά παραμύθια. Πάμε στη διαφημίση και ψηφίσουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο Συνδομετάλ.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
19: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα. Μηνύματα από όλο τον κόσμο, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα αμέτρητα από τα Βαλκάνια. Από την Ελλάδα μηνύματα τα οποία είναι μηνύματα προβληματισμού. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν γνωστό σας, τον κύριο Μαρδά, ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος έχει και άλλα ταλέντα, ειδικά με τη μουσική κτλ. Αλλά έχει πάρα πολύ σωστές τοποθετήσεις σχετικά με τα ελληνοποιημένα προβλήματα τα οποία είναι ατέλειωτα και άλυτα. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Την αλήθεια λέω, κύριε Μαρδά, με ξέρετε και από κοντά και ξέρετε ότι εγώ πάντα λέω αλήθεια. Είστε εκτιμητέως και παράδειγμα προς μίμηση στο δημοσιογραφικό σας λειτουργήμα.
1: Ευχαριστώ θερμά. Νιώθω μια μεγάλη αμηχανία.
0: Ευχαριστώ. Θέλω να μου πείτε, τι σόι απολογισμό θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχει στην επίσκεψη του Ρούμπιο? Ήταν μια βιτρίνα ή ήταν μια προετοιμασία για την εκμετάλλευση του Αιγαίου παρέα με τους Τούρκους για να έχουμε καινούργια ιστορία όπως με τα Σκόπια?
1: Λοιπόν, θα μείνω στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής του Ρούμπιο, που λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι μια θετική, καλοδεχούμενη δήλωση ειρήνης, αλλά παράλληλα είναι και μια επιτίδια ουδέτερη στάση απέναντι στην επιθετική Τουρκία. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Είπε, απαντώντας σε ερώτηση ένα δημοσιογράφου για το καλώδιο, ότι πρέπει, λέει, να σεβαστούμε και τις ευαισθησίες τρίτων χωρών, εννοώντας την Τουρκία.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι ρόλο ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής λέει θα σεβαστούμε την ευαισθησία? Ποιος ενοχλεί την ευαισθησία όταν το καλώδιο περάσει μέσα από ελληνικά ύδατα?
1: Ναι, το καλώδιο δεν θα περάσει μόνο μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα. Θα πάει και σε ύδατα που η Τουρκία κακώς και παρανόμως και προκλητικά τα θεωρεί ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενώ στην πρώτη περιοχή, ας πούμε, μετά την Κάσο, μετά τα 6 μίλια τα δικά μας, είναι η νομίμως θεσπιστήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν φαίνεται να το παρακάμπτει ο κύριος Ρούμπιο και να λέει πρέπει, λέει, να δείξετε ευαισθησία στην διαθέσεις της Τουρκίας. Αμέσως θέτει ένα δίκο, ας πούμε, την στάση της Αμερικής, διότι θέλει να δικαιώσει τις αξιώσεις της Τουρκίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το λέω αυτό διότι δεν χρειάζεται ούτε καταστροφολογία, αλλά ούτε και θριαμολογία για αυτό το ταξίδι.
0: Πάλι θα σας διακόψω. Υπάρχει μια παροιμία που λέει και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Δηλαδή, ή θα είναι κουμπαράς ή μπιμπελό. Ή θα το κάνουμε το καλώδιο ή δεν θα το κάνουμε. Διότι πάντα όλα αυτά λέγονται προεκλογικά, δυστυχώς.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε χθες σε συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε του Sky ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει το καλώδιο χωρίς έκπτωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
0: Εάν το προχωρήσει το καλώδιο χωρίς έκπτωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί ξέρω με ποιο μιλάω, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη.
1: Θα τα δούμε. Μην προδικάζουμε τίποτα. Όλα παίζονται, λέω εγώ. Θέλω όμως να απομυθοποιήσω αυτό το ταξίδι του Ρούμπιο, επαναλαμβάνω, χωρίς να μειώνω τη σημασία του. Γιατί ήρθε εδώ ένας πανίσχυρος υπουργός εξωτερικών. Βέβαια, λέει ο Ρούμπιο ότι εμείς θα αποτρέψουμε πόλεμο, θα παρέμβει δηλαδή η Αμερική αν υπάρχει αντιπαράθεση των στόλων, έτσι. Το θέμα είναι τι θα πει και το μεγάλο αφεντικό, που είναι ποιος? Ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο Τραμπ πολλές φορές παρακάμπτει το State Department, που είναι ο θεσμικός φορέας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρέμβει και έχουν αποτρέψει πόλεμο πολλές φορές, 7-8 φορές, από το 1955 μέχρι πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η ιστορία για την εθνική μας υπερηφάνεια, την εθνική μας αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά μας? Τα έχετε πει 100 φορές αυτά, όταν αυτή τη στιγμή μια χώρα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ είναι ένα διαπλανητικό φαινόμενο, δύο χώρες που είναι σύμμαχοι να κινδυνεύουν να κάνουν πόλεμο? Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Ακριβώς επειδή η Αμερική έχει εδώ στρατιωτικές βάσεις. Έχει στρατιωτική βάση, αεροναυτική βάση στη Σούδα. Έχει βάση ελικοπτέρων στο Βόλο. Έχει βάση drones στη Λάρισα. Έχει βάση εκπαίδευσης αρμάτων στο λιτόχωρο Πιερίας. Έχει βάση προώθησης κόμβος ανεφοδιασμού με οχήματα και στρατιωτικό προσωπικό στην Αλεξανδρούπολη που προωθείται προς την Ουκρανία. Δεν θέλει μια αντιπαράθεση, διότι αυτές οι βάσεις θα λειτουργούσαν εν κινδύνο.
0: Πώς θα γίνει τότε αυτό το καλώδιο?
1: Το καλώδιο θα γίνει, νομίζω κατά την άποψη του Ρούμπιο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
0: Εγώ δεν πείθομαι από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης για προεκλογικούς λόγους λέει πολλά. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε, έχει κάνει πολλά το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης που δεν τα έχει κάνει κανείς ένας πρωθυπουργός. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Έχει λυσάξει η Τουρκία, διότι αυτός ο χάρτης είναι ο χάρτης της Σεβίλης που ήθελαν τόσα χρόνια αυτοί που έχουν μια πατριωτική, ας το πούμε, στάση απέναντι στην Τουρκία. Και υιοθέτησε αυτό το χάρτη. Αλλά και άλλες ενέργειες, τις οποίες έχω απαριθμίσει άλλες φορές σε τηλεφωνικές μας παρεμβάσεις. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι αυτή η στάση του Ρούμπιο, ενώ όπως είπα προηγουμένως είναι φανταχτερά φιλοειρηνική, είναι και στάση ημίων. Διότι τι έκαναν οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί και στα ημία παρενέβησαν, απέτρεψαν πόλεμο Ελλάδας-Τουρκίας και η κατάληξη ποια ήταν? Να μην έχουμε κυριαρχία σε αυτές τις δύο νησίδες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και σε απροσδιόριστο αριθμό νησίδων καθόλου το μέτωπο του Αιγαίου.
0: Μήπως ήταν συμφωνία πίσω από τις κουρτίνες? Γιατί άλλα λέμε επισήμως, γιατί αυτό που
1: όχι,
0: είπατε.
1: Μπροστά.
0: Ναι, ωραία. Αυτό που είπατε για τις δύο νησίδες όμως είναι απαράδεκτο. Προσβάλλει την εθνική μας συνείδηση και την εθνική μας εξωπρέπεια.
1: Φυσικά. Μα δεν είδα κανένα να πάει να επιβεβαιώσει την ελληνική κυριαρχία. Δεν είδα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα βέβαια η κυβέρνηση, ούτε ο Σαμαράς, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Η λέξη εθνική συνείδηση υπάρχει ή υπάρχει μόνο η λέξη στόχος είναι οι πολιτικές πολυθρόνες?
1: Υπάρχει εθνική συνείδηση.
0: Πούντι.
1: Και να σας πω κάτι, να το πω ευθέως. Αυτή η ουδέτερη δήλωση του πλέον αντιτούρκου γερουσιαστή Ρούμπιο, έτσι το θυμόσαστε, μαζί με το Μενέντες ήταν η εμπροστοφυλακή του φιλελληνικού λόμπι εναντίον της Τουρκίας. Είχανε κάνει δύσκολη τη ζωή των Τούρκων, τη ζωή του Ερντογάν, χτυπώντας από το Κογκρέσο.
0: Πολύ ωραία, σας θα...
1: Έρχεται λοιπόν τώρα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών και αλλάζει απόψεις. Πρέπει, λέει, να σεβαστείτε και τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Δηλαδή...
0: Μα γι' αυτό το πράγμα ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν είναι για τίποτα άλλο.
1: Ήρθε φυσικά και γι' αυτό, αλλά και για την ενέργεια. Άρα λοιπόν, παίρνει μια ουδέτερη θέση και αυτό τι δείχνει? Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και δικαιώνει την πολιτική του Μητσοτάκη, ο οποίος τον Ιούλιο του 2024 δεν προχώρησε να έρθει σε σύγκρουση όταν οι Τούρκοι κατέβασαν απέναντι στο ιταλικό πλοίο το ερευνητικό το δικό μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατέβασαν 5 φρεγάτες και εμείς στείλαμε μια φρεγάτα.
0: Ωραία.
1: Και έρχεται τώρα, ας πούμε, και κατηγορείται ο Πρωθυπουργός επειδή έκανε, λέει, υποχώρηση. Εγώ δίνω περιθώρια στον Πρωθυπουργό ως μελετητής όλη τη προϊστορία των ελληνοτουρκικών κρίσεων.
0: Υπάρχει μια παροιμία
1: λέω, ναι. Αυτή, με συγχωρείτε, και λέω αυτή η υποχώρηση, εγώ τη χαρακτηρίζω, την λέω αναδίπλωση. Διότι τώρα με μια ευφυή και απλή κίνηση βάζει μπροστά τη γαλλική εταιρεία Meridiam και λέει στους Τούρκους πάμε. Το τι θα γίνει θα το δούμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε οι Γάλλοι να έχουν ωραίες παρτίδες με τους Τούρκους σε ορισμένα άλλα πράγματα, ανεξάρτητα είναι η εταιρεία αν είναι γαλλική.
1: Υπέγραψαν προχθές αμυντική συμφωνία συνεργασίας για την τεχνολογία, για τις βιομηχανίες, για ασκήσεις, για συνεκπαιδεύσεις κλπ. Ας μας γίνει μάθημα ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μια χώρα όπως η Γαλλία θα απαγκιστρωθεί, ας πούμε, από τις σχέσεις της στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Της Ανατολικής Μεσογείου και δεν θα έχει σχέσεις με την Τουρκία.
0: Έχω επαναλάβει.
1: Το θέμα είναι ότι παραμένει σε ισχύ η Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή.
0: Ωραία.
1: Εκεί μένω εγώ.
0: Έχω επαναλάβει λοιπόν μια έκφραση εδώ πέρα εκατομμύρια φορές και την επαναλάβω ακόμη μια φορά που είχε πει ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης λοιπόν και μιλάει για όλα αυτά τα οποία μιλάει, αλλά ξεχνάει να μας πει για το πετρέλαιο που λέγαμε παλαιότερα ότι θα βγάλουμε από το Αιγαίο, ξεχνάει να μας πει για το πετρέλαιο που θα βγάζουμε από την Κρήτη και ξεχνάει να μας πει ποιες είναι οι εξελίξεις για το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα. Όλα τα άλλα τα οποία θα δώσουν λεφτά στα ταμεία και θα κάνουν τον Έλληνα να μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, γιατί σήμερα έχει μπατηλίκη και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτά μας τα λένε σε δεδομένες στιγμές.
1: Ο Έλληνας ημεροβιαδιάζεται με την αγωνία αν θα βγάλει εισεύρων φυσικό αέριο ή πετρέλαιο νοτίως της Κρήτης. Ποιος Έλληνας, ενδιαφέρονται οι Έλληνες για τα εθνικά προβλήματα? Πηγαίνουν στις ακριτικές μας περιοχές οι άνδρες των ΤΕΑ, πηγαίνουν στις εκπαιδεύσεις?
0: Σας είπα κάτι ότι το πρώτο...
1: Λοιπόν, σε ένα νησί που ξέρω είναι χίλιοι οι εθνοφύλακες και στις εκπαιδεύσεις κάθε Κυριακή πηγαίνουν 50 άτομα.
0: Έχετε δίκιο. Σας είπα τι.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη. Σας είπα τι είπε ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Εκμεταλλεύονται την ξεχασιά των λαών οι πολιτικοί και κάθε μέρα πέφτει καινούριο δούλεμα με αποτέλεσμα να ασχολείσει ο ελληνικός λαός με το σήμερα και όχι με το χθες. Δηλαδή, πού είναι τα πετρέλαια, πού είναι ο πλούτος που έχουμε σε αυτή τη χώρα? Κρυμμένος είναι.
1: Μα συγγνώμη. Έχουμε πει, θα το ξαναπώ. Η Σεύρον είναι ενδοτίος της Κρήτης και ετοιμάζεται μέσα στο καινούριο χρόνο να κάνει ερευνητική γεώτρηση. Πότε ξανά έγινε αυτό?
0: Πότε?
1: Μετά από μισό αιώνα ξαναγίνονται.
0: Για να δούμε, θα γίνει.
1: Λοιπόν, προσέξτε, η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ικανοποιεί τους χρόνους ενός τηλεοπτικού δελτίου.
0: Ωραία.
1: Άλλος είναι ο χρόνος στα εξωτερικά θέματα.
0: Επειδή ο χρόνος φεύγει, έχουμε να μου πείτε για την ομιλία στην Πνίκα και για τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν σχετικά με την ιστορία με τη βενζίνη και τα πετρέλαια που θα αγοράσουν οι Αμερικανοί από τους Ρώσους και με την πανίσχυρη δύναμη που έχουν οι Ρώσοι σχετικά με τα αποθέματα ενέργειας τα οποία έχουν.
1: Λοιπόν, συνοπτικά, έπρεπε να πληρώσει δισεκατομμύρια ο κύριος Ρούμπιο που του δώσαμε αυτό το τρομερό ιστορικό πολιτιστικό φόντο την Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Παράλληλα του δώσαμε και 4 δισεκατομμύρια γιατί θα αγοράσουμε όπλα. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια με το επιτόκιο 5 και 6%.
0: Κυκλοφόρησαν αυτά ή τα λέει ο κύριος Μαρδάς?
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς τα λέτε. Κυκλοφόρησαν στα δελτία ειδήσεων.
1: Εγώ δεν βλέπω δημοσιογράφους να προχωρούν τα θέματα και να κάνουν έρευνα.
0: Μα ποιος δημοσιογράφος θα πει για
1: 4 δισεκατομμύρια?
0: Μα αν πούνε ότι θα αγοράσουμε όπλα 4 δισεκατομμύρια, οι Έλληνες θα πούνε εμείς πεινάμε και εσείς αγοράζετε όπλα?
1: Κοιτάξτε, εφόσον δεν έχουμε δική μας αμυντική βιομηχανία. Αγοράζουμε από τους Αμερικανούς.
0: Ναι, αλλά κάποτε είχαμε πανίσχυρη εθνική συνείδηση. Την ξεχάσαμε αυτή και τώρα έχουμε οικονομική συνείδηση. Γιατί πρέπει να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, έρχομαι σε αυτό που μου είπατε, γιατί σέβομαι το χρόνο σας για την ομιλία στην Πνίκα. Ήταν ένας ύμνος στην αθηναϊκή δημοκρατία, στον ελληνικό πολιτισμό, σε αυτό που δημιουργήθηκε εκεί, στις αξίες της Δύσης. Παράλληλα, ήταν όμως και μια αναφορά στον εθνικισμό. Θυμόσαστε τη φράση που είπε? Μέχρι πρώτη ως ο εθνικισμός ήταν βρώμικη λέξη.
0: Ναι,
1: κυρία, και παραμένει, κυρία Ρούμπιο, βρώμικη λέξη. Γιατί πάνω στον εθνικισμό έχουν γίνει τεράστια εγκλήματα. Και αναφέρομαι στον εθνικισμό και όχι στην έννοια του υγιούς πατριωτισμού. Δεύτερον, δεν αναφέρθηκε στο διεθνές δίκαιο, στο λόγο, στον αντίλογο και στο διάλογο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι περνάει πάνω από τη βάση. Γιατί όλο αυτό είναι απανταδόρικο για τον ελληνικό πολιτισμό. Και ήταν μια μεγάλη διαφήμιση. Όσον αφορά το άλλο σας ερώτημα, που είναι πολύ σημαντικό, το ότι χθες συμφώνησε ο Πούτιν με τον Τραμπ να απελευθερώσει η Ρωσία μεγάλες ποσότητες πετρελαίου ώστε να πέσουν οι τιμές. Αυτή είναι μια κίνηση απελπισίας του Τραμπ, γιατί βλέπει ότι πηγαίνει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και έχει 70% αυξηθεί το ντίζελ στην Αμερική. Συμφώνησε λοιπόν να ρίξει η Αμερική στην αγορά της, συμφώνησε να ρίξει η Ρωσία στην αγορά της Αμερικής και γενικότερα στην ευρύτερη αγορά του κόσμου. Στην αρχή ένα ποσό 300.000 τόνοι πετρελαίου, μετά 500.000 τόνους πετρελαίου και η τρίτη κίνηση θα είναι 1.000.000 τόνοι πετρελαίου. Μήπως και πέσουν οι τιμές? Ρώτησα ειδικούς πριν βγούμε στην εκπομπή σας και μου είπαν αυτά τα ποσά δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσουν. Και είναι με ερωτηματικό κατά πόσο θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Μόνο ένα δεξαμενόπλιο παίρνει 300.000 τόνους. Άρα η παρέμβαση αυτή είναι με ένα ερωτηματικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αυτή όμως η άδεια που έδωσε και η προτροπή που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν έρχεται σε σύγκρουση με το εμπάρκο που είχαν επιβάλει οι Ευρωπαίοι στη Ρωσία.
0: Πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο. Έρχονται εδώ πέρα τέλειο τα μηνύματα τα οποία σας δίνουν συγχαρητήρια για τις σωστές οικονομικο-δημοσιογραφικές τοποθετήσεις σας. Αλλά όλοι ρωτάνε, είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι τα χρέη σας θα τα ρυθμίσουμε σε 120 δόσεις από τόσες που είναι? Είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε εκείνο, να ρυθμίσουμε το άλλο, όταν ο Έλληνας σήμερα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού και δεν μιλάει για τις πηγές πλούτου που θα μπορούσε αυτή η χώρα, όταν μαθαίνουμε ότι πολλά δημητριακά, πολλά κτηνοτροφικά προϊόντα φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό και δεν έρχονται στην ελληνική αγορά, ότι γίνεται ένα πάρτι εξαγωγών από τα ποιότητα προϊόντα. Ο Έλληνας έχει προβλήματα οικονομικά και αντί να πει θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και αν το κάνουμε, γίνονται συνέχεια διάφορες δηλώσεις γύρω από το πολιτικό γίγνεσθε για να δημιουργήσουμε μια καλή ατμόσφαιρα προεκλογική στον κόσμο και θα κάνουμε 120 δόσεις. Ποιος μπορεί να πληρώσει δόσεις σήμερα? Και 300 δεσκά δεν μπορεί να πληρώσουν.
1: Ωραία. Ας το αξιολογήσουν αυτό οι πολίτες και θέλουν να βγει ένα άλλο κόμμα και να πει κύριε, εγώ έχω αυτή την πρόταση.
0: Κάποτε μου αναλύσατε την έκφραση πλήση του εγκεφάλου. Την έχετε αναλύσει πολιτικο-οικονομικά. Ναι. Αυτή η έκφραση πλήση του εγκεφάλου μήπως εφαρμόζεται απολύτως τέλεια στην πατρίδα μας με αποτέλεσμα ο κόσμος να ξεχνάει τα προβλήματα και να επηρεάζεται από τα καθημερινά θέματα όταν γίνεται πλήση του εγκεφάλου με το ζευγάρι των τραγουδιστών ή με το ιατρείο που έκανε αυτά που έκανε? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? 1,5 μήνα το θέμα με το Μαζονάκι και μια εβδομάδα τώρα με τους δύο τραγουδιστές. Αυτά είναι τα προβλήματα της χώρας? Ή γίνεται μια πλήση του εγκεφάλου η οποία αφορά και εσάς που πρέπει να δώσετε μια σωστή απάντηση όπως συνηθίζετε?
1: Λοιπόν, για να γίνει πλήση εγκεφάλου χρειάζεται να υπάρχει εγκέφαλος.
0: Ακριβώς. Σωστόν.
1: Λοιπόν, οι Έλληνες οι οποίοι γκρινιάζουν για τις 120 δόσεις και γκρινιάζουν για την πλήση εγκεφάλου πάνε και καταξιώνουν τις τηλεοπτικές εκπομπές που προβάλλουν αυτά που είπατε. Τη Βύση, τον Καρβέλα, την πλασμαφαίρεση και όλα τα εγκλήματα και τους βιασμούς και τα φέρετρα. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν, καταξιώνουν αυτές τις εκπομπές, δημιουργούν ήρωες, τηλεοπτικούς ήρωες, καταναλώνουν αυτό τον τηλεοπτικό σανό και έρχονται μετά και επικρίνουν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και μια έκφραση που λέγεται
1: πλήση. Αν υπάρχει λοιπόν εγκέφαλος, είναι σχιζοφρενικός.
0: Υπάρχει και μια έκφραση, κύριε Μαρδά, που λέγεται πλήση του εγκεφάλου, η οποία είναι σοφή και μάλιστα κυριαρχεί σε όλη την Ηφίλιο. Μήπως η πλήση του εγκεφάλου έχει τέλεια αποτελέσματα στο ανθρώπινο είδος, με αποτέλεσμα να επιτυχάνει πάντα?
1: Όταν εκθέτεις τον εγκέφαλό σου στην πλήση, τότε φταίσαι εσύ ο ίδιος. Φταίσαι εσύ, Έλληνα πολίτη. Γιατί τώρα υπάρχει το δικαίωμα και η δυνατότητα των επιλογών. Υπάρχει πολυφωνία, υπάρχουν πολλές εφημερίδες, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν έντυπα. Υπάρχει το διαδίκτυο που δεν υπάρχει λογοκρισία επιχειρηματική, κυβερνητική ή κομματική.
0: Ωστά.
1: Και όμως τι γίνεται στο διαδίκτυο? Η κακοήθεια, η απρέπεια, η χιδεότητα, η αριστικότητα και η εχθροπάθεια. Να το παράδειγμα της δημοσιογραφίας των πολιτών. Δεν τους αρέσει η δική μας επαγγελματική δημοσιογραφία. Είδαμε και πώς δημιουργούν τα πρότυπα αυτά οι ίδιοι πολίτες που είναι στα μέσα τα κοινωνικά, τα social media.
0: Και γι' αυτό εγώ δεν είμαι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Ναι, λοιπόν, δίνουν εξετάσεις και οι πολίτες.
0: Και καλό σακάκι να μην φοράς, στο διαδίκτυο μπορείς να εξαφωνήσει. Τι σακάκι είναι αυτό που φορά αυτός?
1: Ναι, ναι.
0: Τέτοια. Δεν μου λέτε πώς βλέπετε θα έχουμε εξελίξεις γύρω από τα αποτελέσματα των εκλογών κτλ. Και θέλω να μου πείτε και σαν δημοσιογράφος κάτι άλλο, το οποίο τώρα ήρθαν ερωτήματα. Σχετικά με τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ρεκόρ παγκόσμιο έχουμε.
1: Εγώ θεωρώ ντροπή το ότι εδώ και 2 χρόνια ασχολούνται δημοσιογράφοι και πολιτικοί και πολίτες από ό,τι πρώτα καταλάβω με τις δημοσκοπήσεις. Μα είναι δυνατόν να δίνω βάση σε μια δημοσκόπηση που όταν ανακοινώνεται και αναλύεται είναι ήδη ανεπίκαιρη?
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν να δίνουμε βάση σε αυθόρμητες, πρόχειρες και άσκεφτες απαντήσεις?
0: Υπήρξε
1: είναι δυνατόν
0: υπήρχε
1: η αυθόρμητη απάντηση να περιβάλλεται με τη μαγεία ενός αριθμού? Είναι δυνατόν να συγκρίνω δημοσκόπηση με τις επίσημες θεσμικές εκλογές?
0: Σωστόν.
1: Είναι ανόητο.
0: Σωστόν.
1: Όμως αρέσει δεν αρέσει, κυβερνάει με το 41%.
0: Ναι, ωραία, αλλά από την άλλη μεριά αυτές τις δημοσκοπήσεις κάποιος τις πληρώνει. Και μάλιστα μαθαίνω το ρεκόρ των δημοσκοπήσεων το έχει η σημερινή κυβέρνηση που δίνει εντολή σε δημοσκοπήσεις. Αλλά και όλα τα άλλα τα κόμματα που βρίσκουν τα λεφτά και πληρώνουν αμέτρητες.
1: Εγώ και θεωρώ ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιούνται οι δημοσιογράφοι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ
1: και
0: απόλυτα.
1: Έχουν παραστήρει όλους τους δημοσιογράφους αντί να κάνουν ρεπορτάζ, έρευνα και αποκαλύψεις, να σχολιάζουν αριθμούς.
0: Είναι δυνατόν να διαβάζουμε, κύριε Μαρδά, μια δημοσκόπηση αντί να ανακοινωθεί στις 28 του μηνός, ανακοινώθηκε στις 27, μια μέρα νωρίτερα? Οπότε οι μετρήσεις δεν ολοκληρώθηκαν για μια μέρα επειδή τους βόλευαν οι μετρήσεις να ανακοινωθούν μια μέρα νωρίτερα? Αυτό το πράγμα δεν είναι και αδίκημα κατά κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας και ελέγχου των δημοσκοπήσεων.
0: Μήπως αυτή η επιτροπή διοντολογίας ενοχλείται πιο πολύ από την εκπομπή του Παπαζαφυρίου και δεν τους ενοχλούν οι δημοσκοπήσεις?
1: Όποιος έχει λοιπόν ένσταση, αντίρρηση και διαφωνία μπορεί να κάνει μια προσφυγή και να εξεταστεί διοντολογικά αν τηρούνται.
0: Εξετάζεται διοντολογικά?
1: Υπάρχει δυνατότητα να εκσταθεί η αντιπροσωπευτικότητα.
2: Ωραία το είπατε, υπάρχει δυνατότητα.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία.
2: Πολύ ωραία το είπατε, υπάρχει δυνατότητα. Άρα υπάρχει και η μη εφαρμογή της δυνατότητος, άμα θέλουμε.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Μάλιστα.
1: Μα υπάρχει αυτό, στην Ελλάδα υπάρχει μια απέραντη ανοχή.
2: Δεν μου λέτε, πώς βλέπετε ότι ενώ έχουμε μήνες ακόμα για τις εκλογές, το σύμπαν ασχολείται με τις εκλογές κτλ. Ενώ μες στη Βουλή έπρεπε να συζητάνε αυτοί που πληρώνονται από την τσέπη μας θέματα του ελληνικού λαού και προβλήματα του ελληνικού λαού, τα οποία είναι αμέτρητα.
1: Μα να συνεχίσω προηγουμένως αυτό που είπα. Δύο χρόνια ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις και με τον προεκλογικό αγώνα. Ουσιαστικά είμαστε εδώ και δύο χρόνια σε ένα άτυπο προεκλογικό αγώνα. Οι βουλευτές περιφέρονται στα κανάλια, διεξέρχονται τα θέματα με μια επιπολαιότητα, αντί να δίνουν έμφαση στο νομοθετικό έργο.
2: Δεν υπάρχει κώδικας διοντολογίας.
1: Βεβαίως, υπάρχει κώδικας διοντολογίας και μάλιστα όταν ένας βουλευτής αποουσιάζει συγκεκριμένες ημέρες από τη συνεδρία της Βουλής, υπάρχει δυνατότητα ο πρόεδρος και η αρμόδια επιτροπή να επιβάλλει κυρώσεις ακόμα και στέρηση της αποζημίωσης.
2: Επίσης, επειδή έχετε εμπειρία, η έκφραση των απόψεων κάποιου κόμματος δεν πρέπει να εκφράζεται ακόμα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδωτημένοι από το κόμμα. Γιατί εδώ κάθε μέρα βλέπουμε εκλογές με διαφορετικούς ανθρώπους να εκπροσωπούν τα κόμματα και να ακούμε την ιστορία της ζωής του καθενός, ο οποίος πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση από τον συνάδελφό του ιδίου κόμματος που ήταν στην προηγούμενη μέρα σε κάποια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, το ερώτημα σας ποιο είναι σε μένα.
2: Το ερώτημα είναι, όταν δεν υπάρχει διοντολογία στην σωστή ενημέρωση και στη σωστή συζήτηση με τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν τα κόμματα και οποιοδήποτε βγαίνει σε μια εκπομπή δημοσιογραφικά, σας ρωτάω, μπορεί να έχει αποτέλεσμα θετικό για τη μόρφωση του ελληνικού λαού σε πολιτικά δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός μπορεί να αξιολογήσει τις βουλευτές τώρα στις εκλογές που έρχονται. Και να καταξιώσει αυτούς που είναι μεθοδικοί, που είναι σωμνοί, που είναι σοβαροί, που είναι διαβασμένοι. Και να μην καταξιώσει τους φωνακλάδες, τους απρεπείς και τους φρασείς.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα θα τονίζω όχι μόνο την ευθύνη των βουλευτών και των πολιτικών, αλλά και την ευθύνη τη δική μας, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη του ελληνικού λαού.
2: Πάντως, σύμφωνα με τα μηνύματα που έρχεται, είστε αγαπητότατος. Πολλοί λένε ότι δίνετε εξηγήσεις σε χρόνο μηδέν με τις λεκτικές σας τοποθετήσεις. Γι' αυτό το πράγμα σας θυμάμαι, διότι συζητήσαμε για 5-6-7 θέματα σε μία εκπομπή 25 λεπτών, που ίσως μόνο ένα θέμα άλλοι θα το συζητούσαν.
1: Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα διαβασμένος, θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα μαθητή, διαβάζω και ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να είμαι τεκμηριωμένος και να εξηγώ για να τα καταλαβαίνει και ο απλός ακροατής και να είναι συμμέτοχος σε αυτή τη μαγεία της επικοινωνίας ερωτώντος και ερωτώμενου.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, χαιρετισμούς στην οικογένεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.
2: Γεια σας.

Γιάννης Τσιράπης σήμερα μαζί μας, στην ηχοληψία. Μαρία Λάμπρου με τη γοητευτική εμφάνιση και το ωραιότατο διπλωματικό χαμόγελο στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί για δύο ωρίτσες, όπως συμβαίνει εδώ και δύο εβδομάδες. Οι τρεις ωρίτσες γίναν δύο ωρίτσες, γιατί έτσι γούσταρα, αλλά θα κάνω και άλλα πράγματα που γουστάρω για αυτούς οι οποίοι γούσταραν να κάνουν αυτό το πράγμα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε 2 βιοτεχνία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο, προκαλώντας σοβαρές στόρες στα κτίρια λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου. Για προληπτικούς λόγους, οι αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από το σημείο με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους έως 4 δις δολαρίων φέρεται να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση μαχητικών F-16 και προμήθεια νέων πυράβλων, βομβών και οπλικών συστημάτων. Από 72 έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο κοινό παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Στη σημερινή τελετή παράδοσης του έργου θα παραστεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην προσωρινή διακοπή των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Αγία Σοφία, στο τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφορονίκης, οδήγησε ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εξκαφών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά την Παρασκευή. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα πίτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
18: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
21: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
22: Και τώρα στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Χρήστος Θανάσανας, σχολιάζει ο Κλεάρχος Πρωτοπαπάς. Γιατί η υγεία δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια μας.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες. Πιστεύω να μ' ακούσατε, έτσι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Πιστεύω να μ' ακούσατε, έτσι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες.

0: αθλητικό ραδιόφωνο, δεν είσαι Χρήστο?
1: Ναι, είμαστε πάντα σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου δώσω την μπάλα. Ναι. Εσύ δώσε την μπάσα. Είπα, Γιάννη, πολυδυναμικό ραδιόφωνο, το οποίο όμως έχει και μια αθλητική χρειά, έτσι. Λοιπόν, σου δίνω την μπάλα, Χρήστο, και εσύ δίνεις την μπάσα.
1: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία συνήθως συζητάμε πολλά πράγματα. Δεν καταφέρνουμε όμως να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και δεν καταφέρνουμε να κάνουμε το επιθυμητό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και νομίζω ότι πολλοί από εσάς ξέρετε τι σημαίνει. Εμείς θα το αναπτύξουμε αύριο το θέμα αυτό με την συστημική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια συνεργάτη της εκπομπής, την κυρία Μαρία Εγκιαζάροβα, αλλά στην αυριανή εκπομπή. Σήμερα όμως έχουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά ακουμπούν την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Ένα πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε ξαφνικά και δεν ξέρει κανείς αν αυτά τα 43.876 άτομα τα οποία έχουν μπει στη διαδικασία να περιμένουν, τι θα γίνει ακριβώς με αυτά τα άτομα. Επίσης θα φιλοξενήσουμε στις 11.30 τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξιάδη, ο οποίος είναι γυμναστής και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας μιλήσει για το άγχος, την άσκηση και πώς αυτά τα δύο πράγματα μπορούν το ένα να δώσει λύση στο άλλο. Δηλαδή, Κλέαρχε, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει άγχος? Καλή ερώτηση.
0: Εγώ, να πάρω ένα φακό να ψάξω, να πάρω τα κιάλια μου να ψάξω, Χρήστο. Όλη η ζωή που ζούμε και όλη η συμπεριφορά που έχουμε αναπτύξει μας οδηγεί στο άγχος. Είναι ένα εκπληκτικά ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι ο κύριος Αλεξιάδης είναι ο καθήν ειδικός να μας μιλήσει, μια και ασχολείται και με την άσκηση και με το άγχος και με τη μακροζωία.
1: Και να πούμε ότι η άσκηση βεβαίως και βοηθά, αλλά δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία ή την ιατρική φροντίδα σε καμία περίπτωση. Και να πούμε ότι το άγχος, όπως και κάθε σωματική έκφραση, μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι το οποίο λέγεται ψυχική υγεία. Θα τα δούμε όμως αύριο. Για πες.
0: Και όπως το είπες πολύ σωστά, η άσκηση δεν είναι μόνο υπεύθυνη για το άγχος. Η άσκηση μπαίνει σε ένα οικοσύστημα μέσα, το οποίο έπρεπε να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Προλαμβάνω και ειδικά η ενότητα που είχε σχέση με την παχυσαρκία.
1: Νομίζω ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κακώς σταμάτησε. Παρ' όλα αυτά όμως το Υπουργείο για ακόμη μια φορά ευνίδια έβαλε τους πάντες στο να περιμένουν. Έβαλε πολύ κόσμο, συγκεκριμένα 43.876 άνθρωποι αυτή τη στιγμή περιμένουν τι θα γίνει με το πρόγραμμα και από επίσημα χείλη αυτό το οποίο είπανε και σε μένα και στους συνεργάτες της εκπομπής είναι ότι δεν ξέρουν πότε θα ξεκινήσει, διότι τα λεφτά τα οποία είχαν τελειώσανε. Ναι, δεν είναι κάτι αφύσικο στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση.
0: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Να το πάρουμε.
0: Το πρόγραμμα Προλαμβάνω ανακοινώθηκε το 2023 και τότε είχε μια πολύ πιο ευρεία και πολύ πιο σωστή κάλυψη, γιατί κάλυψε την παροχή των ιατρικών και διατροφολογικών υπηρεσιών και από ιδιώτες γιατρούς και ιδιώτες διατροφολόγους, ενώ το 2026 που ξεκίνησε το πρόγραμμα τους απέκλεισε και έβαλε μόνο τις δημόσιες δομές. Επίσης κάλυπτε κατόπιν στις περιπτώσεις που χρειαζόταν και δυνατότητα άσκησης, η οποία τώρα δεν υπάρχει και δεν καλύπτεται. Τώρα καλύπτει βασικά το πρόγραμμα Προλαμβάνω του 2026 όπως υλοποιείται, καλύπτει βασικά φάρμακα, καλύπτει ιατρική παρακολούθηση σε δημόσιες δομές, διατροφολογική παρακολούθηση σε δημόσιες δομές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, φυσικοθεραπεία στο σπίτι.
1: Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα ή περιλάμβανε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όμως σταμάτησε 30 Ιουνίου του 2026. Δυστυχώς ανακοινώθηκε ότι η συνέχεια του προγράμματος δεν μπορεί να υφίσταται, διότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και επομένως αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή περνάμε μπροστά και βλέπουμε δεν είναι άλλο από ακόμη μία πρόχειρη κατάσταση. Μία πρόχειρη κατάσταση η οποία άφησε αρκετούς ανθρώπους να έχουν παραπεμπτικά στα χέρια, αλλά δεν είναι μόνο το παραπεμπτικό. Άφησε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν σε στάδιο παχυσαρκίας, είτε ήταν λιπόσαρκοι, είτε ήταν υπέρβαροι, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βρούνε τον τρόπο με τον οποίο κάποια πράγματα θα τα φέρουν εις πέρας. Τι ισχύει λοιπόν και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραπεμπτικό, αλλά και τι ισχύει γενικότερα, είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναπτύξουμε μέχρι τις 11 και 4, το 11 και μισή,
0: Όπως είπες πολύ σωστά, σταμάτησε το πρόγραμμα στις 30 Ιουνίου του 2026.

0: γιατί η χρηματοδότηση του προγράμματος ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο σταμάτησε τη χρηματοδότηση του προλαμβάνου γενικότερα. Το προλαμβάνω σαν προγράμμα δεν καλύπτει μόνο την παχυσαρκία, καλύπτει και άλλες καταστάσεις όπως ο καρκίνος, καρδιοαγγειακές καταστάσεις και άλλες νόσους.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό οι περισσότεροι από όσους από εσάς ήσασταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι καλό να επικοινωνήσετε με το 1566 αν λειτουργεί και αν μπορέσει να σας πάρει, έχει τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε, αλλά κυρίως θα πρέπει να κοιτάξετε ή να παρακολουθείτε σήμερα τις εξελίξεις για αυτό το πρόγραμμα. Τι κάνει κάποιος λοιπόν που είχε αρχίσει φαρμακευτική θεραπεία, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αυτός εφόσον αυτό το πρόγραμμα δεν του δίνει τη δυνατότητα φαρμακευτικά να υποστηριχθεί?
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υποστηρίξει ο ίδιος τη φαρμακευτική θεραπεία, δεν μπορεί να κάνει φαρμακευτική θεραπεία.
1: Και δεν αλλάζει και, και τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα είχε και έπαιρνε τις δόσεις, γιατί είναι μερικά πράγματα τα οποία έχουν, η φύση τους είναι καθαρά οργανική. Δεν αλλάζουμε από μόνοι μας τη δόση όσων φαρμάκων έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Δεν αλλάζουμε επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, το φάρμακο επειδή μας το είπε ο γείτονας ή η γειτόνισσα. Κρατάμε σταθερά τη διατροφική αγωγή την οποία μας έχουν δώσει, φροντίζουμε όμως να βρούμε έναν άνθρωπο που θα σταθεί δίπλα μας, έναν διατροφολόγο, έναν ενδοκρινολόγο, έναν παθολόγο, να μας συμβουλεύει στο να μην κάνουμε υπερβολές. Και εδώ υπάρχει, μια πρόταση, αλλά κάτι θέλεις να πεις, για πες.
0: Ήθελα να πω το εξής, ότι το βασικό πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου και κάποιοι είχαν ξεκινήσει κάποιες θεραπείες και κοπήγαν στη μέση. Νομίζω ήταν 8 δόσεις η θεραπεία των φαρμάκων. Τι σημαίνει αν σταματήσει η θεραπεία στη μέση? Δεν σημαίνει κάτι τρομερό, σημαίνει όμως ένα πολύ απλό και πολύ σημαντικό θέμα. Σημαίνει ότι αν σταματήσει μια φαρμακευτική θεραπεία η οποία αποβλέπει στο να αντιμετωπίσει τον κορεσμό, την όρεξη, αυτά που βλέπουν τα φάρμακα τα οποία δίνανε, το διάστημα που σταματάς, ο οργανισμός σου ξεχνάει τη θεραπεία και σιγά σιγά επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ότι χάνεται και η αξία και η σημαντικότητα της θεραπείας που έχει γίνει μέχρι το σημείο αυτό.
1: Απλά να πούμε ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το πρόγραμμα και έχουν ήδη αποτελέσματα, συνεχίζουν να κάνουν την διατροφική συμβουλή, την διατροφική αγωγή που τους έχουν δώσει. Και να μιλήσουμε λίγο απτά και καθημερινά. Δεν σταματάμε το φάρμακο εάν το έχουμε. Το ολοκληρώνουμε, φροντίζουμε να περιμένουμε, αλλά δεν σταματάμε τη διατροφή την οποία κάναμε.
0: Το σίγουρα.
1: Δεν σταματάμε επίσης την άσκηση την οποία κάναμε. Και το σημαντικότερο απ' όλα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, διαχειριζόμαστε και την ψυχολογία μας. Δηλαδή, δεν παρατάμε τίποτα, μπαίνοντας στη λογική ότι ξαφνικά σταμάτησε, α, τι θα γίνει τώρα και θα μας πιάσει πάλι ένα κακό ψυχοπλάκωμα. Εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Διαχειριζόμαστε λοιπόν και σκεφτόμαστε ότι συνεχίζοντας να κάνουμε τη σωστή διατροφή που μας έχουν συστήσει, με τη σωστή ενυδάτωση. Και εδώ πάμε λίγο σε θέματα τεχνικά.
0: Θέλω να πω επίσης ότι στις 7 Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή προχθές, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγγελιδάκη, ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω ξεκινάει από την 3η 13 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Αυτό όμως δεν ανακοίνωσε τι συμβαίνει με την υποενότητα της παχυσαρκίας. Θα ξεκινήσουν τα άλλα θέματα του προγράμματος και η παχυσαρκία είναι λίγο στη σειρά. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα υποστήριξης ατόμων με την νόσο της παχυσαρκίας.
1: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να είμαστε στη λογική του διαχειρίζομαι ό,τι ακριβώς κάνω. Γιατί πραγματικά το να διαχειρίζεσαι ό,τι έχεις κάνει και τα έχεις καταφέρει και ξαφνικά να το παρατήσεις, δεν υπάρχει λόγος. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, η πρόταση που μπορώ και μπορούμε να κάνουμε σαν εκπομπή, ας αφήσουμε τους πολιτικούς στην άκρη, ας αφήσουμε στην άκρη όλα τα φάρμακα και ας μπούμε στη διαδικασία του τι κάνατε μέχρι τώρα. Αν λοιπόν έχετε ένα διατροφολόγιο μπροστά σας, είτε για πάχυνση, είτε για αδυνάτισμα, σημαίνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσετε και με έναν παθολόγο ή έναν ενδοκρινολόγο, ώστε βλέποντας τις εξετάσεις που γίνονται μήνα-μήνα, να σας δίνει και να φαίνονται κάποια σοβαρά και συστηματικά αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι, δεν παρατάμε την προσπάθειά μας. Και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Ας πούμε ότι το τελειώσατε, σταματήσατε πριν από μια εβδομάδα. Δώστε λοιπόν τη δυνατότητα και το boost στον οργανισμό σας να ξεκινήσει μια νέα διατροφή, να ξεκινήσει μια νέα ενυδάτωση και ένα νέο τρόπο άσκησης.

0: Άρα για να ολοκληρώσουμε και να συνοψίσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να πάμε και στην τεστοστερόνη μας, στη στερότονίνη μας και γενικότερα στις ερωτήσεις που δεχτήκαμε και το προηγούμενο διάστημα μέχρι να φιλοξενήσουμε τον κύριο Αλεξιάδη. Να σας πω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να μετράμε το σωματικό μας βάρος, την περίμετρο της μέσης, την πίεσή μας, τη γλυκόζη ή τη γλυκοζιωμένη, ωραία, να μετράμε τα λιπίδια, την υπατική και την νεφρική λειτουργία όταν αυτό ενδείκνεται, αλλά θέλω να σας πω και το εξής. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ιδιαιτερότητες και οι ιδιαιτερότητες πηγάζουν από το έντερο όσον αφορά τη διατροφή μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ καλό και νομίζω ότι εξυπηρετεί όλους μας να κάνουμε ένα τεστ μικροβιώματος εντέρου. Γίνεται εύκολα μέσα από τα κόπρανα. Πού? Θα σας πούμε. Όμως είναι κάτι το οποίο δείχνει τις παθογένειές μας. Είναι κάτι το οποίο δείχνει τι ποσοστό από θέματα και κακά μικρόβια έχουμε στο έντερό μας. Κάντε το και φαντάζομαι ότι θα δείτε, και είμαι βέβαιος ότι θα δείτε, τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά το έντερό σας από την επόμενη μέρα και όλας μπορείτε να αντιμετωπίσετε μέσω της διατροφής και της ενυδάτωσης τη δυνατότητα να έχετε αποτελέσματα και στο βάρος σας. Το έντερο, όπως ξέρετε, είναι το α και το ω για να χάσει κάποιος βάρος. Άρα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά στο έντερό μας. Από την άλλη, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο συζητούσα προηγουμένως πριν μπούμε στο στούντιο και με τον Κλέαρχο, να φροντίσουμε μέσα από το έντερο να ταΐσουμε και τη σερωτονίνη μας. Και μου έλεγες ότι η σερωτονίνη είναι εκείνος ο νευροδιαβιβαστής, ναι, που συνδέεται με τη
1: διάθεση, με τον ύπνο, με την όρεξη και με την ευεξία μας.
0: Ναι, είναι εκείνος ο νευροδιαβιβαστής που μας δίνει ένα boost, που μας δίνει ενέργεια, που μας δίνει το κίνητρο να κάνουμε πράγματα. Και το κίνητρο έχει το ψυχοσυναισθηματικό, αλλά το κίνητρο το οργανικό. Σωστά?
1: Ναι, σωστά. Και ο νευροδιαβιβαστής αυτός βρίσκεται μέσα σε διάφορα τροφές, τρόφιμα τα οποία δημιουργεί τα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε, όπως τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια, το κοτόπουλο, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και γενικά οι σπόροι και άλλα πράγματα.
0: Να πούμε φυσικά σε όλα αυτά, γιατί θέλω να ξέρετε ένα πράγμα, ότι η εκπομπή, η φιλοσοφία της εκπομπής δεν είναι να σας ταΐσουμε. Η φιλοσοφία της εκπομπής είναι να ταΐσουμε τον οργανισμό σας και το έντερό σας με τέτοιες τρόφες οι οποίες πραγματικά θα σας κάνουν καλό. Εγώ προσωπικά σαν Χρήστος δεν είμαι φαν του κοτόπουλου. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε υγιείς. Όπως και δεν είμαι φαν του κρέατος. Τρώω κρέας, αλλά δεν τρώω αυτό το κόκκινο χάλια κρέας το οποίο τρώνε, ή τη σαβούρα την οποία τρώμε στο δρόμο. Εντάξει, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τρώω πιο πολύ ψάρι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Αλλά μέσα σε αυτό που πραγματικά θα τρώω κάθε μέρα είναι τα καρότα, είναι τα όσπρια, είναι τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι δίνω τη δυνατότητα ο οργανισμός μου να αποκτήσει τη σερωτονίνη που έλεγε ο Κλέαρχος προηγουμένως και να έχω αυξημένο και το αίσθημα της ενέργειας, της καλής ενέργειας και το αίσθημα της χαράς, της ευτυχίας, άλλο.
1: Και της ευεξίας φυσικά.
0: Και της ευεξίας φυσικά.
1: Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν τρώμε αυτά τα τρόφιμα που επιλέγει ο καθένας μας,
0: ναι,
1: η σερωτονίνη πάει κατευθείαν στον εγκέφαλο? Γιατί εκεί πρέπει να πάει?
0: Όχι.
1: Γιατί είναι η διαδικασία έντερος εγκέφαλο.
0: Η διαδικασία λοιπόν, ξέρεις ότι είναι ισοφάγος, έντερο, εγκέφαλος, καρδιά. Οπότε ένας άνθρωπος, φίλε Γιάννη, ο οποίος τρώει γρήγορα, μπουκιά με μπουκιά δηλαδή, την αφήνει, μάλλον το φαγητό του όλο το καταναλώνει μέσα σε 4 λεπτά, είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ποτέ σερωτονίνη. Για έναν πολύ απλό λόγο, έτσι. Γιατί δεν προλαβαίνουν τα σωστά θρεπτικά συστατικά να φτάσουν στο έντερο και από το έντερο να δοθεί η εντολή σαν νευροδιαβιβαστής να περάσει σερωτονίνη στον εγκέφαλο. Άρα η χαρά δεν θα φτάσει εύκολα στον εγκέφαλο. Τρώω γρήγορα και στεναχωριέμαι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι όλα αυτά που τα οποία συζητήσαμε και όπως συζητήσατε πολύ σωστά πριν για τους ανθρώπους που σταματήσανε το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα να κάνουμε μια διατροφή, να κάνουμε μια άσκηση, να τρώμε ειδικά πράγματα ή οτιδήποτε. Είναι να μπούμε σε μια συμπεριφορά, να προσέχουμε τον οργανισμό μας, να προσέχουμε τον έλεγχο του βάρους μας και να προσέχουμε την υγεία μας. Αυτή η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει οι σωστές ουσίες που παίρνουν να αξιοποιούνται από τον οργανισμό μας.
0: Αυτό. Και αυτό είναι το μεγάλο το μυστικό. Δηλαδή για να μπορούν να συνθέσει το έντερο, όπως και όλα μας τα υπόλοιπα όργανα, τις σωστές λειτουργίες, διότι όπως ξέρετε όλοι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Εγώ θα σας πω ο πρώτος, αλλά ο δεύτερος εγκέφαλος. Κρατήστε ένα πράγμα, ότι η διατροφή την οποία κάνετε είναι η διατροφή η οποία ταΐζει τον εγκέφαλο. Είναι η διατροφή η οποία δίνει και την πάσα να κάνουμε πράγματα. Να ασκηθούμε, να κοιτάξουμε καλύτερα τον εαυτό μας, γιατί και το δέρμα μας μας σμπρώχνει να κάνουμε πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε τελικά ή να συμφωνήσουμε ότι η ευτυχία περνάει μέσα από το πιάτο μας.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, και για όσους δεν το πιστεύουν, εγώ θα τους πρότεινα σήμερα μετά την εκπομπή να φάνε αργά. Για να τσεκάρουν και σήμερα και αύριο, να φάνε αργά. Να τσεκάρουν τα συναισθήματά τους σε ένα χαρτάκι, να δουν πόσα νεύρα έχουν ή αν δεν έχουν νεύρα. Εμείς αυτό που σας προτείνουμε, και σίγουρα είναι δεδομένο φίλε Κλέαρχε, είναι ότι όποιος τρώει αργά ζει περισσότερο.
1: Ευχαριστιέται και τη διατροφή του και το πιάτο που τρώει.
0: Και επειδή ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην αντιμετώπιση και της παχυσαρκίας και της ευτυχίας και της διατήρησης της μυϊκής μάζας είναι η άσκηση, πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο με τον κύριο Αλεξιάδη για να πούμε περισσότερα σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο τάκ που λένε άγχος και άσκηση.
2: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
18: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
19: Μετροπολίς!

0: Πάμε.
1: Φύγαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, πάμε. Μια ζωντανή εκπομπή είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των Μετρόπολης 95,5. Είναι η εκπομπή για την υγεία. Χρήστος Θανάσανας, κλέρχος Πρωτοπαπάς. Και καλημέρα και στον Ηλία από το ασπρόμαυρο λατομείο. Όλα είναι ασπρόμαυρα εδώ πέρα μέσα, μόνον εμείς είμαστε αλλιώς. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είπαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φιλοξενούμε τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξιάδη, ο οποίος είναι γυμναστής και ο υπεύθυνος μιας αλυσίδας γυμναστηρίων στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά που για ακόμη μια φορά σας φιλοξενούμε σε εκπομπές που έχουν να κάνουν με την υγεία και νομίζω είστε ο καθήλυν αρμόδιος και αυτός ο οποίος μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για το θέμα που έχουμε σήμερα. Άγχος και γυμναστική. Ναι. Πώς το βλέπετε το θέμα?
2: Κοίταξε, η άσκηση είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά αντίδοτα στο άγχος. Mm-hmm. Προφανώς και δεν εξαφανίζει τα προβλήματα της ζωής μας. Mm-hmm. Αλλά βοηθά τον οργανισμό μας να το διαχειρίζεται καλύτερα και γενικά να διαχειρίζεται καλύτερα την αντίδραση στο στρες και το άγχος.
1: Δηλαδή η σωματική άσκηση επιδρά στο καθημερινό μας άγχος.
2: Φυσικά η άσκηση μειώνει την σωματική ένταση του άγχους. Το στρες ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Η άσκηση δίνει στο σώμα έναν ελεγχόμενο τρόπο να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να επανέλθει. Και αυτό βοηθά στη ρύθμιση της διέγερσης και στη βελτίωση της αίσθησης ευεξίας.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Είναι άλλο πράγμα η απλή κίνηση και άλλο η οργανωμένη προπόνηση. Τι με βοηθάει εμένα που είμαι ο απλός μέσος άνθρωπος που πραγματικά σήμερα θα μιλήσει μαζί σας ή θα μας ακούσει μέσα από το Μετρόπολης?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό είναι, είναι μια συνηθισμένη απορία που έχουν οι περισσότεροι, δηλαδή τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Ξέρετε, πολλοί, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αναφέρει τη λέξη fit, η οποία είναι το ακρονίμιο των λέξεων frequency, intensity, time και type. Δηλαδή, αν το βλέπαμε ως συνταγή, που είναι συνταγή, η άσκηση έχει να κάνει με τη συχνότητα, με τη διάρκεια, την ένταση και τον τύπο της άσκησης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κάθε άνθρωπος θέλει μία τη δική του συνταγή άσκησης. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πολλή άσκηση. Mm-hmm. Ακόμη και 20 με 30 λεπτά μέτριας έντασης μπορούν να έχουν άμεση θετική επίδραση στη διάθεση και στην ένταση του στρες. Ακόμη και ένα γρήγορο περπάτημα 10-15 λεπτών είναι σίγουρα καλύτερο από την ανδράνεια. Επίσης, σε συνδυασμό με αυτό που αφορά την καρδιοαρμονιστική μας ικανότητα, η προπόνηση δύναμης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν πρέπει να μιλάμε λοιπόν μόνο για περπάτημα ή αερόβια άσκηση. Η ενδυνάμωση 2-3 φορές την εβδομάδα, με σωστή καθοδήγηση, μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργική μας υγεία, την αυτοπεποίθηση, τον ύπνο και συνολικά την ψυχική ανθεκτικότητα. Μικρές λοιπόν σταθερές δόσεις άσκησης είναι πολύ πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές. Όχι υπερβολή, συνέπεια θέλουμε.
0: Καλημέρα και από μένα, κύριε Αλεξιάδη. Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας. Ακούω πολύ κόσμο, φίλους μου, που μου λένε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα είμαι κουρασμένος, είμαι αγχωμένος και δεν θα πάω στο γυμναστήριο, δεν έχω καμιά διάθεση. Τι λέμε εδώ?
2: Αυτό έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν. Το σημαντικότερο είναι η συνέπεια και όχι η υπερβολή. Είναι σύνηθες στην κουλτούρα του Έλληνα να πούνε τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσω να βάλω την άσκηση στη ζωή μου. Από Δευτέρα, από τον επόμενο μήνα, από την επόμενη εβδομάδα, μετά τα Χριστούγεννα, βάζουν όλοι, ξέρετε, σημεία αναφοράς. Το σημαντικότερο είναι πρώτο να πάρουμε την απόφαση, μετά να πούμε ότι ξεκινάμε και όχι αύριο ή από Δευτέρα, σήμερα. Σήμερα, αν κάποιος το έχει στο μυαλό του και έχει πάρει την απόφαση ότι ήρθε η ώρα, πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, να βρει ένα χώρο, τον κατάλληλο χώρο, είναι κοντά στο σπίτι του και να πει πάω εκεί και ξεκινάω. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι η συνέπεια. Ακόμα και 20 λεπτά την ημέρα είναι πολύ καλά. Όχι υπερβολή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν κάποιος είναι αγχωμένος και να του πεις πήγαινε να κάνεις μια ώρα σκληρή προπόνηση, μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα. Γι' αυτό λοιπόν Όπως είπα, μικρές σταθερές δόσεις άσκησης είναι πολύ πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί έχω ασθενείς οι οποίοι έρχονται και ενώ μου λένε ότι γυμνάζονται, μετά έχουν κρίση πανικού. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Τι μπορεί κάποιος να πάθει με έντονα συμπτώματα άσκησης, μπορεί να πάθει κάποια κρίση πανικού? Όπως το είπατε προηγουμένως, δηλαδή, μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Με το κατάλληλο συστηματικό πρόγραμμα άσκησης, δίνουμε στο σώμα μας ελεγχόμενα διαστήματα στρες.
3: Μάλιστα.
2: Ώστε να μπορέσει να ελέγξει ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις στρες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εάν λοιπόν πάει κάποιος άνθρωπος να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα άσκησης και δεν έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, το πιο πιθανό είναι να πάρει παραπάνω δόση. Γι' αυτό μίλησα για συνταγή πριν. Αν η συνταγή δεν είναι κατάλληλη, ειδικά σε ποσότητα, τότε έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ εύκολο να το κατανοήσει κάποιος εάν αν λάβει υπόψη του το ακρονίμιο του FIT. Frequency, Intensity, Time και Type. Συγκεκριμένη συνταγή. Και αυτό μπορεί να το δώσει μόνο κάποιος ο οποίος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για εξατομίκευση εδώ, έτσι. Δηλαδή η άσκηση που πρέπει να κάνει ο καθένας μας να έχει σχέση με τον τρόπο ζωής του, με το βάρος του, με την καθημερινότητά του, με την προϊστορία του πάνω στην άσκηση. Κάτι τέτοιο δεν είναι?
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, κύριε Παπα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος αν δεν κάνει ένα τουλάχιστον τυπικό καρδιολογικό έλεγχο για να ξέρει που βρίσκεται, ειδικά αν κάποιος είναι άνω των 30 ετών, και μετά, εφόσον τον θα αναλάβει κάποιος ειδικός, θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, ειδικά τα μυοσκελετικά, τα οποία μας αφορούν όσον αφορά τη λειτουργία και την κίνηση, το προπονητικό του παρελθόν, δηλαδή πριν πόσο καιρό έκανε άσκηση ή αν δεν έκανε. Ωραία. Και φυσικά, αφού κάνει μια σωστή αξιολόγηση φυσικής κατάστασης, να ορίσουμε μαζί του ποιος πρέπει να είναι ο ρεαλιστικός του στόχος το επόμενο τρίμηνο για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για αυτόν.
3: Άρα εδώ πέρα εγώ να ρωτήσω, τελικά η αερόβια άσκηση είναι αυτή η οποία βοηθάει στη διαχείριση του άγχους ή η ενδυνάμωση ή ο συνδυασμός τους?
2: Και ξανά συνδυασμός. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θέλουμε 150 λεπτά minimum αερόβια άσκηση την εβδομάδα.
3: Την εβδομάδα.
2: Minimum. Ναι. Και είναι συγκεκριμένος, όχι απλά ένα περπάτημα που συστήνουν όλοι οι γιατροί. Θέλουμε συγκεκριμένη ένταση και για τον καθένα μας είναι διαφορετική.
3: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά σε συνδυασμό με 75 λεπτά μέτριας έντασης προπόνησης δύναμης. Αυτά λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Και αυτά μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι στο 50% δεν θα αποκτήσουμε κάποια χρόνια ασθένεια.
3: Όπερ σημαίνει ότι αυτό μπορεί να διαχειριστεί και το άγχος το καθημερινό, το στρες μιας δουλειάς ή το στρες μιας οικογενειακής κατάστασης, σωστά?
2: 100% και ειδικότερα το κομμάτι του άγχους και του στρες μπορεί να το προλάβει και να βοηθήσει στη διαχείρισή του η αερόβια άσκηση. Γιατί τι πετυχαίνουμε με την αερόβια άσκηση? Αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Αν αυτό λοιπόν είναι ελεγχόμενο και συστηματικό, τότε καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που μας συμβαίνει κάτι στην καθημερινότητα που είναι είτε σωματικό είτε εγκεφαλικό, ψυχικό, τότε μπορούμε να το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα.
3: Σας έχω και 2-3 ερωτήσεις από τους ακροατές του Μετρόπολης. Θέλω να απαντήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος το οποίο βλέπετε σε κάποιον ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά, είτε σε ένα γυμναστήριο, είτε σε έναν κύκλο προπόνησης?
2: Το πιο σύνηθες το οποίο βλέπουμε είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι εάν ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκηση και κάνουν 2-3 φορές την εβδομάδα, θα έχουν αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Οπότε τι γίνεται? Ναι, μεν κάποιος ο οποίος είναι αρχάριος ή σε ένα πρώτο επίπεδο, που θα τον κατατάξουμε εμείς, έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται σύντομα, αλλά αυτό είναι στις πρώτες 4 εβδομάδες. Μετά, από εκεί και πέρα, πρέπει να έχει ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, ώστε να δει και καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Εκεί συνήθως λοιπόν όλοι λένε κάνω και δεν βλέπω αποτέλεσμα.
3: Εδώ έρχεται... Ολοκληρώστε.
2: Και εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η καθοδήγηση από τον προπονητή.
3: Εδώ έρχεται η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν το πρόγραμμα γύμνασης ταυτόχρονα με μια δίαιτα. Είναι σωστό ή λάθος?
2: Θεωρώ ότι η λέξη δίαιτα δεν είναι η
3: διατροφή. Διατροφή, ας το αλλάξω, γιατί και εγώ δεν συμφωνώ με τη λέξη δίαιτα.
2: Ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους ότι ένα σωστό διατροφικό πλάνο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στον καθένα. Mm-hmm. Ωραία. Επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος στο θέμα όσον αφορά την κουλτούρα. Όλοι νομίζουν ότι θα χάσω πρώτα τα κιλά και μετά θα πάω σε γυμναστήριο. Μέγα λάθος. Ναι, μεν πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή και το ξέρετε πολύ καλά, αλλά δεν περιμένουμε να χάσουμε πρώτα κάποια κιλά για να μην σφίξει το σώμα και δεν αφήνει το λίπος να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο ακούω πάρα πολύ συχνά και είναι αστείο πραγματικά.
3: Άρα λοιπόν αυτό που το οποίο λέτε είναι ότι υπάρχει και εδώ συνδυασμός.
2: Βεβαίως. Και δεν υπάρχει μόνο στην αρχή ενός προγράμματος. Αυτό είναι διαβίου. Πρέπει να μάθουμε να τρεφόμαστε σωστά και ισορροπημένα και με την ίδια λογική και την ίδια λογική να έχουμε και στο κομμάτι της άσκησης. Ισορροπία, μικρές δόσεις, χωρίς υπερβολές.
3: Μάλιστα.
0: Κύριε Αλεξιάδη, θα ήθελα να σας κάνω και εγώ τώρα μια ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μεταφέροντας αγωνία και κάποιες θέσεις κάποιων ανθρώπων κάποιας ηλικίας. Πολλοί κόσμος πάνω από τα 50, πάνω από τα 55, πάνω από τα 60, που θέλει να πάει να ασκηθεί, να πάει σε ένα ειδικό γυμναστήριο, αισθάνεται άσχημα να πάει στο χώρο αυτό και να εκτεθεί απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι έχετε να πείτε σε αυτό?
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι πολύ τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Γι' αυτό σας την έκανα, επειδή γνωρίζω.
2: Ναι. Και αυτό το οποίο λέω συνήθως είναι το ότι επειδή μέχρι το 2050 ο πληθυσμός θα έχει γεράσει αρκετά και οι περισσότεροι θα είμαστε άνω των 60, δηλαδή το 50% του πληθυσμού θα είναι άνω των 60, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον θα πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω χρόνια. Εξάλλου, τα όρια της αξιοδότησης...
3: Εντάξει, μην τα πιάνουμε τώρα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν κάποια στιγμή όρια συνταξιοδότησης. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς. Και δεν θα υπάρχει και κάλυψη.
3: Δεν θα υπάρχει και κάλυψη. Άρα επενδύουμε στην υγεία μας.
2: Για αυτούς τους λόγους λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνουμε λειτουργικοί και αυτόνομοι, ό,τι και να σημαίνει αυτό, για πολλά χρόνια ακόμα. Άρα δεν έχει σημασία αν είμαι 20 τώρα ή 50. Πρέπει να πάρουμε απόφαση. Η απόφαση είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτό θα γίνει.
3: Πολύ.
2: Είμαστε ένα χρόνια πριν που λέγανε οι γονείς μας θα έρθει η ώρα που θα βγω στη σύνταξη και θα ερεμήσω. Όχι.
3: Έχω δύο ερωτήσεις ακόμη. Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω και πρέπει να τις κάνω, γιατί ο χρόνος στο ραδιόφωνο, ξέρετε, είναι αδυσόπιτος. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Έχω άγχος, δεν έχω ενέργεια, αλλά δεν έχω χρόνο να γυμναστώ. Τι απαντάμε σε αυτόν τον ακρόατη?
2: Έχω άγχος, δεν έχω ενέργεια και δεν έχω χρόνο να γυμναστώ. Δύσκολη ερώτηση αυτό που μπορούμε
3: να. Ναι, εντάξει, εδώ στο Μετρόπολης δεν έχουμε εύκολες ερωτήσεις, έχουμε δύσκολες ερωτήσεις, γιατί έχουμε τους καλύτερους καλεσμένους.
2: Ναι. Πρέπει να βρούμε χρόνο να ασχοληθούμε με το σώμα μας και με τη δική μας υγεία. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τότε σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Και σίγουρα δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε από φάρμακα και γιατρούς. Θα τους χρειαστούμε τους γιατρούς σίγουρα, αλλά όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βάλει την κίνηση στη ζωή του και την ελεύθερη κίνηση, αλλά και τη στοχευμένη άσκηση.
3: Και μια και το αναφέρατε, για να κλείσουμε και πριν σας αφήσουμε, ένα πρόγραμμα μου ζητάνε να μας δώσετε ένα πρόγραμμα 7 ημερών για έναν αρχάριο.
2: Ναι.
3: Μπορείτε. Δηλαδή, εγώ που είμαι αρχάριος, για να κάνω αυτά τα 150 λεπτά, πώς πρέπει να τα κατανείμω στην καθημερινότητά μου?
2: Μπορούμε να το κάνουμε και 3 φορές την εβδομάδα, μπορούμε να το κάνουμε και 7 φορές την εβδομάδα.
3: Δηλαδή, αυτό λέω.
2: Να ξεκινήσουμε, αν είμαστε πολύ αρχάριοι, να ναι. ξεκινήσουμε με 15 λεπτά ένα περπάτημα στο όριο του λαχανιάσματος.
3: Αχα.
2: Όσον αφορά την αερόβια άσκηση. Τώρα, όσον αφορά την ενδυνάμωση, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικό κέντρο άσκησης. Δεν θα ήταν επαγγελματικό και σωστό να πω σε κάποιον κάνε 10 ασκήσεις από τον ραδιόφωνο.
3: Ωραία, κατανοητό.
2: Αυτό καταλαβαίνετε. Αλλά
3: το καταλαβαίνω.
2: Να σας πω αυτό που είπα και πριν για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η συνταγή είναι συγκεκριμένη και μας δίνει 50% λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουμε κάποια χρόνια ασθένεια. Εκεί πρέπει. Πρέπει να ακολουθούμε την επιστήμη.
3: Τέλεια. Να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε λέγοντας λίγο το εξής. Άρα λοιπόν η άσκηση είναι και πρόληψη, αλλά είναι και συντήρηση της καλής ζωής στα χρόνια που μας έρχονται.
2: Η άσκηση, κύριε Παπαδόπουλο, είναι το πιο φθηνό εργαλείο που μας βοηθάει να διαχειριστούμε ή να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία μας. Και πρέπει όλοι να επενδύσουμε σε αυτό. Να σταματήσουμε να καπνίζουμε, να σταματήσουμε να πίνουμε πολύ αλκοόλ και να σταματήσουμε να βάζουμε στο σώμα μας τροφές που δεν μας κάνουν καλό.
3: Τέλεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
3: Και δεδομένου ότι θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα, θέλω να κρατήσω ένα πράγμα από αυτά που είπατε, ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε και όλοι μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να γίνουμε καλύτεροι σαν fit. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ανεξαρτήτου ηλικίας.
3: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Επίσης, γεια σας.
3: Εξαιρετικός ο κύριος Αλεξιάδης. Μας έδωσε πληροφορίες για μας τους αρχάριους να, και σε οποιαδήποτε ηλικία, να το πούμε και αυτό έτσι, να έχουμε μπροστά μας έναν ορίζοντα ότι αν γυμναστούμε θα κερδίσουμε όχι λεφτά από τη σύνταξη, αλλά...
0: Αλλά μας έδωσε να καταλάβουμε κάτι άλλο, ότι στο να προσέξουμε την υγεία μας μέσω της άσκησης και μέσω άλλων παραγόντων δεν είναι δεν θέλουμε, είναι θέλουμε. Δεν μπορούμε. Είναι απλώς μια απόφαση να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας.
3: Και να απαντήσω και στο φίλο ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε την ερώτηση για την τεστοστερόνη. Ναι, είναι φυσιολογικό για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά γυμνάζεται, η τεστοστερόνη, όπως και οι υπόλοιπες ορμόνες, να μην πέφτουν, αλλά να είναι διαχειρίσιμες από τον εγκέφαλο και το έντερο. Άρα, ένας άνθρωπος 60+ μπορεί να έχει τεστοστερόνη, η οποία να μεταφράζεται

0: Και επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν και πτώση τεστοστερόνης και επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα της ενίσχυσης, θα φιλοξενήσουμε σύντομα και τον κύριο Τουλιάτο να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες πάνω σε αυτό. Αλλά θέλω να κρατήσετε ένα πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος τρώει τροφές οι οποίες του κλέβουν ενέργεια, τότε είναι βέβαιο ότι η τεστοστερόνη δεν παράγεται όπως πρέπει να παραχθεί. Και το λέω διότι τρεις είναι οι σημαντικοί κλέφτες ενέργειας στην καθημερινότητά μας. Ο ένας είναι τα φάρμακα, ο δεύτερος είναι η κακή διατροφή και ο τρίτος είναι ο ύπνος. Αν δεν κοιμάσαι σωστά, δεν παράγεται τίποτα. Γιατί γελάς? Επειδή κοιμάσαι σωστά και εσύ και εγώ, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί δάσκαλε που δίδασκες.
0: Ναι, έτσι πάει. Συνήθως διδάσκουμε, αλλά δεν εφαρμόζουμε. Όχι, εγώ πραγματικά σας μιλάω τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο. Ξυπνάω 5 παρατέταρτο το πρωί, είναι σταθερή ώρα μου. 5 παρατέταρτο με 5 και εκείνη την ώρα βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται. Χειμώνα, καλοκαίρι. 10:30.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής.
0: Μα αφήνει η γυναίκα μου 10:30 και κοιμάμαι κανονικά. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι επειδή τώρα ξεκίνησα να σχολιάζω στο ραδιόφωνο, την περσμένη εβδομάδα που ξεκίναμε την εκπομπή, άρχισα να ακούω τις εκπομπές στο Spotify μετά για να προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτά που λέμε.
0: Και εννοείται ότι εσείς μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, εννοείται ακολουθείτε το Μετρόπολης 95,5 και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok και, και στο site metrosport.gr.
1: Όπου από αύριο θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, τα οποία θα τα αποκρίνονται σε τι, σε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει, σε αυτό το οποίο ζητάτε και σε αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξετε στη ζωή σας.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι αύριο καλεσμένη της εκπομπής θα είναι ο κύριος Φέδων Βόβολης, ο καρδιολόγος. Θα μιλήσουμε και για τα mRNA εμβόλια, θα μιλήσουμε και για την καρδιά μας, για το ισχυμικό επεισόδιο που έχει να κάνει με τον κύριο Μαζονάκη, ο οποίος έχει φύγει, αλλά για την καθαρή καρδιά θα μιλήσουμε. Η κυρία Μαρία Αγκιαζάροβα, η οποία θα είναι συστημική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, είναι μάλλον, όχι θα είναι στην παρέα μας, για θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και φυσικά τα επόμενα Σαββατοκύριακα θα έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Σάκη Καλογερίδη και γενικότερα θα έχουμε επιστήμονες οι οποίοι θα μιλήσουμε και για τα mRNA, εμβόλια γενικότερα, του τι έχει συμβεί από τότε και μετά, εμπεριστατωμένα, πάνω σε θέματα τα οποία μας αφορούν καθημερινά. Τι λες, τελειώσαμε?
1: Ναι, και πάνω σε θέματα τα οποία θέλουμε να τα ξεχνάμε και δεν πρέπει. Ναι, τελειώσαμε μέχρι αύριο, αύριο πάλι μαζί.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Μια ακόμα εκπομπή για την υγεία εδώ στο Μετρόπολης 95,5 τελείωσε. Τελειώνει γρήγορα, αρέσει.
1: Ναι, τελειώνει γρήγορα και μου το είπαν και φίλοι αυτό.
0: Εντάξει,
1: το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε αύριο στις 11. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες.
1: Πάμε
0: σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξιάδη. Όχι, ψέματα. Με ποιον? Με τη Μαρίνα Μπίκου. Συγγνώμη, κυρία Μπίκου, θα το μάθω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελεήμονο στο Εγάλεο, προκαλώντας σοβαρές φθορές στα κτίρια λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου. Για προληπτικούς λόγους, οι αρχές προχωρούν στην απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους έως 4 δις δολαρίων φέρεται να έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση μαχητικών F-16 και προμήθεια νέων πυράβλων, βομβών και οπλικών συστημάτων. Από 72 έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παραταθεί έως τα μέσα του 2027 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία κανονικά λήγει τον Δεκέμβριο. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο κοινό παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή το τέμενος Χαμζαμπέη, γνωστός Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Στη σημερινή τελετή παράδοσης του έργου θα παραστεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην προσωρινή διακοπή των εργασιών πεζοδρόμησης της οδού Αγίας Σοφίας, το τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως τη Λεωφόρο Νίκης οδήγησε ο εντοπισμός αγωγών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εξκαφών. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινήσουν αύριο Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Θέμα. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά την Παρασκευή. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρώσικου ντίζελ στις διεθνείς αγορές ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Τέλος, αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
14: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
24: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
25: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
27: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
28: Μετρόπολης!
29: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
30: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90 για επικοινωνία και για μήνυμα 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Καλή ακρόαση.

0: έτσι.
1: Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρικο, σιροπιαστά σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο γαλιονού σας. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και με books. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρικο της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Takeaway στην Πολύχνη με νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Takeaway. Εξαιρετικό καφέ χειροποίητα, δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του ποντίου αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ Κρύας Βρύσης. Στο γενικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιώτη 39, στάση Κρυαβρύση, βρίσκεται το Μπούνα Takeaway με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2317-009-181, επαναλαμβάνω 2317-009-181.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτορες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον 3 γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-11-40. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή 10 Δεκάτου, σήμερα είναι το 10ο καλό. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία, χρόνια πολλά στον Μαρίνο Ουζουνίδη και στον Νίκο Σπυρόπουλο, αθλητές που παίξανε και στο εξωτερικό. 283η μέρα του χρόνου και υπολείπονται 89 ημέρες για το τέλος του χρόνου. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ίσως η ψυχική υγεία είναι η σημαντικότερη και πολυδιάστατη για τον οργανισμό του ανθρώπινου σώματος. Θα έλεγα, η ψυχική υγεία συνδυάζει, μάλλον ρυθμίζει όλη μας τη ζωή. Παγκόσμια ημέρα ψυχής υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο 10 Οκτωβρίου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ψυχικά νοσήματα και την προάσπιση της ψυχικής υγείας ως θεμελιώδους δικαιώματος. Ξεκίνησε το 1992 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο επίσημος τίτλος για το 2026 είναι «Ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία, αληθινές φωνές, πραγματική αλλαγή». Συστατικά παγκοσμίως, περίπου 1 στους 8 ανθρώπους ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, με συχνότερες το άγχος και την κατάθλιψη. Σκοπός η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες, προώθηση της ισότιμης πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υποστήριξης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, και εγώ, φίλες και φίλοι, επειδή θέλω και εγώ την υποστήριξή μου, γιατί έχω και εγώ τα ψυχολογικά μου, σήμερα δεν είμαι μόνος στο στούντιο, έφερα ένα team ανθρώπων που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Είναι νευροψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ψυχολόγος, άνθρωποι νέοι που πραγματικά σήμερα θα μας δώσουν μια άλλη διάσταση για αυτό το θέμα και να σας συστήσω. Έχω την κυρία Ειρήνη Βίλου, νευροψυχολόγο. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχω την Δανάη Καμάρη, παιδοψυχολόγος. Καλησπέρα, Δανάη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και φυσικά έχουμε και έναν άντρα στην παρέα, το Λάζαρο Βαρδάκη, ψυχολόγο, με όλο το team που απασχολεί για την επιστήμη. Λάζερε, δυνατό λόγο σε σένα να κάνεις τη συζήτηση με τα παιδιά, με τις κυρίες μάλλον, συγγνώμη, που είναι δίπλα σου, γιατί αυτή η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας πραγματικά συνθέτει όλη μας τη ζωή, όπως είπα. Είναι έτσι, Ειρήνη?
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Χωρίς ψυχική υγεία που είναι τόσο... Κατέβασε το λίγο το μικρόφωνο. Μπράβο. Μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική υγεία από όλα. Από το φαγητό, από μια σχέση, από την καθημερινότητα, από μια είδηση που θα ακούσουμε. Όλα αυτά μπορούν να μας δώσουν το στίγμα της ψυχικής υγείας.
1: Ακριβώς, είναι πολύ παραγωγικό.
0: Μάλιστα. Δανάη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδοψυχολόγος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το θέμα και πραγματικά αυτή η επιστήμη θα πρέπει να είναι μάθημα στα σχολεία από το δημοτικό και όχι αφού πάθουμε κάτι να τρέξουμε στον παιδοψυχολόγο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Όλα τα μαθήματα αφορούν την παιδοψυχολογία.
0: Όλα τα μαθήματα, έτσι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ερχόμαστε σε σένα, Λάζαρε, Λάζαρος Βαρδάκης, ψυχολόγος, και τι άλλους τίτλους έχεις?
3: Είμαι κλινικός και εγκληματολογικός ψυχολόγος και ασχολούμαι παράλληλα με την κλινική τοξικολογία και είμαι ακαδημαϊκός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο εδώ του Αριστοτέλειου της Θεσσαλονίκης, στην λοιπόν, δικαστική υπηρεσία.
0: Φίλες και φίλοι, ο λόγος στους ειδικούς. Από μένα σας χαιρετώ προς το παρόν για να μιλήσουν οι ειδικοί.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και θα ήθελα να επισημάνω σε όλο τον κόσμο ότι είναι μια ημέρα που συνδέεται παράλληλα και με ένα κομβικό γεγονός για τους ανθρώπους της ψυχικής υγείας και την

0: ψυχιατρική, καθώς πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα βραβεία Νόμπελ, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά ένας ψυχίατρος κατάφερε να λάβει το Νόμπελ της ιατρικής, πιο συγκεκριμένα για τον Καρλ Ντέισροθ μιλάμε, όπου εισήγαγε κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο, εισήγαγε την οπτικογενετική, τα optogenetics. Θα ήθελα να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο ότι είμαστε σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει εισβάλει και να έχει εγκαθιδρυθεί στις ζωές μας. Βλέπουμε ότι παρατηρούνται και αλλαγές χάρη σε αυτήν, οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα πάρα πολλούς ανθρώπους, μέσα σε αυτούς και ασθενείς πληθυσμούς. Έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα σήμερα να κάνω μία μνήμα πιο πολύ για τις αλλαγές που έρχονται και για το ότι πλέον ασθένειες τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα ως ανίατες θα βρεθούμε στο μετέχμιο να τις αντιμετωπίσουμε πλέον ως ιάσιμες. Και αυτό γιατί τα βήματα της επιστήμης και κυρίως αυτού του πανέμορφου κόσμου που λέγεται ανθρώπινος εγκέφαλος έρχονται να μας δείξουν ότι τα πάντα μεταβάλλονται. Η κλασική ρίση του Ηράκλειτου, το απάνταρι, έρχεται να αποδειχθεί τελικά ότι ισχύει και για τον ίδιο μας τον εγκέφαλο, ο οποίος αποτελείται από ένα χάος νευρώνων οι οποίοι μεταβάλλονται. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ντέισροθ αυτό που απέδειξε ήταν ότι μπορούσαν να φτιάξουν με άλγη από φύκια συγκεκριμένες πρωτεΐνες οι οποίες είναι φωτοευαίσθητες. Άρα δηλαδή μπορούσαν να περάσουν μέσα στους νευρώνες του εγκεφάλου μας, τα κύτταρα δηλαδή που τον αποτελούν, αυτή την άλγη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι μπορούσαν να ενεργοποιήσουν περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σε συγκεκριμένες νόσους, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη, οι οποίες συγκεκριμένες περιοχές δεν δείχνουν κάποιον ερεθισμό και ενεργοποίηση, μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την απευαισθητοποίηση με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται περιοχές οι οποίες δεν λειτουργούσαν. Και αυτό θα μας βάλει λίγο εδώ στη συζήτησή μας την νευροψυχολόγο μας, την Ειρήνη Τιβίλου, η οποία θα ήθελα ένα πρώτο βήμα να μας πει τι ακριβώς είναι η επιστήμη της νευροψυχολογίας και πόσο θα επηρεάσει στο άμεσο μέλλον και στο παρόν μας τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχουμε για την ψυχική υγεία.
1: Αρχικά, Λάζαρε, η κλινική νευροψυχολογία είναι ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος κλάδος της ψυχολογίας που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα, όχι βέβαια με εξαιρετικές ταχύτητες, γιατί κάπως στο παρελθόν είχαμε τον ρόλο του ψυχολόγου πολύ συγκεκριμένα στο νου μας, ως τον άνθρωπο που κάνει μόνο ψυχοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας τομέας ο οποίος μελετά την σχέση του εγκεφάλου με τις γνωστικές λειτουργίες, το συναίσθημα, την συμπεριφορά μας. Ουσιαστικά ως νευροψυχολόγοι τι κάνουμε? Αξιολογούμε την προσοχή, αξιολογούμε τη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του συναισθήματος και πώς επηρεάζει κατ' επέκταση την συμπεριφορά μας. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε και πιο απλό και κατανοητό, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος μπορεί να ακούει γνωστικές λειτουργίες και να μην μπορεί να κατανοήσει πλήρως το τι είναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο στην καθημερινότητά μας θυμόμαστε, σχεδιάζουμε, οργανωνόμαστε και ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας. Ακόμη και η ίδια η διαδικασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης έγκυται στο να πάρουμε ένα αναλυτικό ιστορικό, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει ένας άνθρωπος, ποιες είναι οι τρέχουσες δυσκολίες του, είτε στην προσοχή είτε στην μνήμη, και κατ' επέκταση να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το πώς αυτές οι αλλαγές τις οποίες βιώνει επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Γενικά η νευροψυχολογία μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη στο να κατανοήσουμε επίμονες δυσκολίες μνήμης ή συγκέντρωσης σε νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας.
0: Και στον καρκίνο, έτσι.
1: Και στον καρκίνο, φυσικά. Ήδη έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πάρα πολύ νευροψυχολογική αξιολόγηση και γίνεται ευρέως γνωστή και σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές του και να οργανώσουμε και να φτιάξουμε προγράμματα νευροψυχολογικής αποκατάστασης, τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της διάθεσης, στοχεύουν στην βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, ώστε κανείς να μπορεί να είναι αποτελεσματικός στην καθημερινότητά του.
0: Θα ήθελα τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή ακούει ο κόσμος εγκέφαλο, συνέστημα, συμπεριφορές, θα ήθελα να, πριν κάνω την ερώτηση, να τοποθετηθώ και να πω βασικά ότι αυτό που ονομάζουμε εμείς συνέστημα, πέρα από το σύνολο των βιολογικών παραγόντων που το απαρτίζουν, όπως για παράδειγμα είναι οι νευροδιαβαστές και οι ορμόνες που παράγει ο εγκέφαλός μας, θέλουμε να δούμε όμως και τι είναι αυτό το οποίο το δημιουργεί. Άρα μπορεί να είναι ανθρώπινες σχέσεις, μπορεί να είναι μια ειδονή, μια απόλαυση. Όλα αυτά όμως περιχαρακώνονται γύρω από μια έννοια που μας βάλει διαρκώς στην καθημερινότητά μας, το στρες. Και θα ήθελα να καταλάβω από τη δικιά σου σκοπιά ως επιστήμον, πόσο επηρεάζει το χρόνιο στρες όχι μόνο το συναίσθημα αλλά και τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας, όπως για παράδειγμα η μνήμη, η συγκέντρωση ή την καθημερινότητά μας.
1: Μπορεί να τις επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το στρες είναι αρχικά ένας φυσιολογικός μηχανισμός προσαρμογής. Όταν όμως για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό παραμένει έντονο, χωρίς επαρκή ανάκαμψη, μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας, μπορεί να επηρεάσει την συγκέντρωση, τη μνήμη εργασίας, την συναισθηματική ρύθμιση. Ας σκεφτούμε, Λάζαρε, έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει την ίδια παράγραφο πολλές φορές, ξεχνά μικρές υποχρεώσεις και αισθάνεται εξαντλημένος. Όλο αυτό θα το γενικεύσει μέσα σε μια φράση στην οποία θα αναφέρει ότι απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά, ότι δεν κάνει αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά του. Όμως χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι η ψυχική εξάντληση δεν είναι τεμπελιά. Αντανακλά πραγματικές δυσκολίες, γιατί όντως το στρες μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται κανείς. Αν κάποιος δεν κοιμηθεί καλά, την επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι αποδοτικός στην εργασία του και κατ' επέκταση και στις κοινωνικές του σχέσεις. Μπορεί να είναι περισσότερο ευερέθιστος.
0: Άρα, τελικά τι σημαίνει να είμαστε ψυχικά υγιείς για σένα?
1: Ψυχικά υγιείς, το να μπορούμε να βιώνουμε τα συναισθήματά μας και να τα επικοινωνούμε. Δηλαδή, η έννοια της ψυχικής υγείας είναι κάπως παρεξηγημένη, ακόμη και στην εποχή μας, γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχει και ένα στίγμα, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, γύρω από αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε πολλές φορές ότι ψυχικά υγιείς σημαίνει το να είσαι πάντα χαρούμενος. Στην πραγματικότητα, ψυχικά υγιή σημαίνει το να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματά σου, να τα κατανοείς, να τα επεξεργάζεσαι, να τα επικοινωνείς με τους γύρω σου με τον καλύτερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και κάποιες φορές αυτό δεν είναι εφικτό, οπότε χρειάζεται και η ψυχολογική υποστήριξη. Το να απευθυνθούμε σε κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, κάποιον ψυχίατρο, κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος μπορεί να παρέχει μέσα από την εξειδίκευσή του στην ψυχοθεραπεία και συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μπορεί πραγματικά να βοηθήσει έναν άνθρωπο να μάθει να διαχειρίζεται το στρες και όλες τις συνοδές δυσκολίες, χωρίς όμως να δαιμονοποιεί τα αρνητικά συναισθήματα. Για τον εγκέφαλό μας δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αρνητικά και θετικά συναισθήματα. Όλα είναι συναισθήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σου. Νομίζω ότι ήταν αρκετά τεκμηριωμένη και εδώ δίνει χώρο για την συνάδελφο και συνεργάτηδα, την Δανάη την Καμάρα, να μπορέσει να μας εξηγήσει τελικά και η ίδια από μεριάς της, ποιος είναι ο ρόλος της απέναντι στο παιδί, απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος τώρα γίνεται κοινωνός και έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό το ορπατορικό πλήγμα στην ναρκισσιστική του ύπαρξη, δηλαδή το να μην έχει την προσοχή, την καθολική της οικογένειάς του και να γίνεται μέρος της μεγαλύτερης οικογένειας της κοινωνίας.
2: Έτσι λοιπόν εδώ έρχεται η αναπτυξιακή ψυχολογία, η οποία είναι μία επιστήμη που αφορά τη διαβίωση ανάπτυξη του ανθρώπου. Μελετά το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται σε συναισθηματικό, γνωστικό, γλωσσικό και κοινωνικό τομέα μέχρι και το τέλος της ζωής του. Βασικός κλάδος της αναπτυξιακής είναι η παιδοψυχολογία, αυτή που ασχολούμαι εγώ περισσότερο, όπου μελετά τον άνθρωπο από τη στιγμή της γέννησής του μέχρι και το τέλος της εφηβείας. Ασχολείται με διάφορα κομμάτια που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το γνωστικό. Έχουμε, για παράδειγμα, τη θεωρία του νου. Αφορά τα μικρά παιδιά, όπου μέχρι τα 3-4 ετών έχουν ένα εγωκεντρικό πρότυπο σκέψης, όπου θεωρούν ότι όλοι βλέπουν και σκέφτονται όπως ακριβώς νιώθουν και αυτά. Γύρω λοιπόν στα 4-5 έτη, το παιδί συνειδητοποιεί ότι οι άλλοι έχουν ξεχωριστές σκέψεις. Μπορούν να πούν ψέματα έτσι στους γονείς τους. λένε έτσι τα πρώτα τους ψέματα ως μια προσπάθεια να αυτονομηθούν, να κρατήσουν πράγματα μόνο για αυτά. Σκέφτονται ότι αυτό που ξέρω εγώ στο μυαλό μου δεν το ξέρει ο γονιός μου. Και έτσι ξεκλειδώνουν μια καινούργια πίστα, που είναι ένα αναπτυξιακό ρώσιμο που συχνά αγχώνει τους γονείς. Τα ψέματα όμως μας δείχνουν ότι το παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά και αποκτά μια υψηλή νοητική επεξεργασία. Λένε για διάφορους λόγους ψέματα. Για παράδειγμα, φοβούνται την τιμωρία, οπότε λένε ψέματα για να γλιτώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Λένε ακόμη ψέματα για την αποδοχή τους ή για να δοκιμάσουν τα όρια τους. Ο πιο ενδιαφέρον λόγος όμως που λένε ψέματα είναι μέσω της μίμησης, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν όλες τις συμπεριφορές τους μέσα από τη μίμηση των προτύπων τους. Ακούν τους γονείς τους να λένε στο τηλέφωνο: «Πες ότι δεν είμαστε σπίτι». Και έτσι μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία ότι το ψέμα είναι ένα εργαλείο για να διαχειριστούν κοινωνικές καταστάσεις.
0: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πιστεύουμε τελικά ότι το ψέμα είναι μόνο χαρακτηριστικό των παιδιών ή είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων διαχρονικά?
3: Λοιπόν, συγγνώμη Λάζαρε, σε αυτό το σημείο πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσετε τη συζήτηση. Είστε ένα πολύ δυνατό τρίο, θα έλεγα. Πάρα πολύ δυνατό. Συγχαρητήρια έχω να δώσω μόνο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Και εδώ, για να ζήσουν οι επιχειρήσεις, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες

0: λίτρες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12 και 38 πρώτα λεπτά. Ο Δημοσθένης Βαρδάκης, ο Γιάννης Οδετσιράπης, ο Εμίλιος Γαβριλίδης και η κυρία Μαρία Λάμπρου είναι στην εκπομπή και στηρίζει μια εκπομπή που πραγματικά σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, και με το team που έχει έρθει εδώ πέρα, είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί οι ακροατές μας, εσείς οι ακροατές μας, μέσα από το ραδιόφωνο προσπαθούμε να φέρουμε και σε εσάς ψυχική υγεία. Λάζαρε, ήθελα να σε ρωτήσω, ο Λάζαρος Βαρδάκης είναι μαζί μας, είναι η Ειρήνη η Βέλη Βίλου, συγγνώμη, και η Δανάη Καμάρη. Λοιπόν, ήθελα, Λάζαρε Βαρδάκη, να σε ρωτήσω εάν το ραδιόφωνο πραγματικά προσφέρει ψυχική υγεία στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές τους.
1: Στο ραδιόφωνο ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια φωνή χωρίς εικόνες, που μπορεί να πλάσει σκέψεις για το πώς είναι ένας άνθρωπος, να του δημιουργήσει εικόνες και αυτή η φωνή να είναι συνοδοιπόρος του μέσα στην ημέρα ή στις δύσκολες ώρες της νύχτας. Καθώς παρατηρούμε ότι προοδευτικά όλο και περισσότερο μειώνονται αυτές οι πολύτιμες ώρες του ύπνου, με αποτέλεσμα να ψάχνουμε συντροφιά, μια συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας. Και έτσι μας δημιουργείται αυτή η όμορφη αναπόλυση του πώς μπορεί να είναι κάτι ή κάποιος. Μας δημιουργεί εικόνες, όπως προείπαμε, και αυτές οι εικόνες είναι κάτι το οποίο είναι προσωπικά δικό μας. Δεν έρχεται δηλαδή κάποιος να μας δείξει μέσα από μια οθόνη ή μέσα από τις ταχύες εναλλαγές των χρωμάτων και των εικονών κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει την έκρηξη της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Άρα βλέπουμε ότι ηρεμούμε καθώς ακούμε ραδιόφωνο. Εντάξει, όχι από όλους, ειδικά στο Μετρόπολης έχει κάτι φωνές ιδιαίτερες, έτσι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Όταν ακούς νύχτα Σεριάννη με το Γιάννη, το Γιάννη το Χιλιτίδη, πραγματικά ο άνθρωπος στηρίζει μια νύχτα μόνος του και έχει ακροατές, γιατί μέσα από τις εκπομπές είναι ένας καλός φίλος και όλες οι εκπομπές έχουν τους ακροατές τους, όπως πολύ σωστά είπες, και μέσα από το Μετρόπολης θέλουμε εμείς και λίγο την ταραχή, γιατί είμαστε άνθρωποι που τα ζούμε όλα. Λοιπόν, συνεχίστε αυτή την ωραία σύνδεση που ξεκινήσατε και εγώ δεν θα σας διακόψω.
1: Λοιπόν, όπως είδαμε λοιπόν από πριν, αυτό το οποίο θέλω να δούμε ήταν η έννοια του ψέματος, γιατί είμαστε σε μια εποχή που τελικά τα πάντα είναι όπως δεν φαίνονται. Άρα θα ήθελα να μας συνεχίσει, παρακαλώ, Δανάη, και να μπει στη συζήτησή μας και η Ειρήνη Βίλου και η Δανάη Καμάρα, να μας συζητήσουν για το τι είναι τελικά το ψέμα.
2: Όπως είπαμε και για τα παιδιά, έτσι και για τους ενήλικες, τα ψέματα είναι προσπάθεια αυτονόμησης και ανεξαρτησίας, ώστε να κρύψουμε κάτι από τους υπόλοιπους και να το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Δεν λέω βέβαια ότι είναι κάτι καλό, απλώς έτσι το βλέπουμε στη συστημική θεωρία.
1: Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι όμως λένε ψέματα, πρακτικά? Δηλαδή τι προσπαθούν να κερδίσουν μέσα από το ψέμα? Ωραία, έχω την ιδιωτικότητά μου. Τι εξυπηρετεί αυτή η ιδιωτικότητα?
2: Για να κερδίσω. Για να κερδίσω κάτι που ο άλλος δεν πρέπει να ξέρει, για παράδειγμα.
1: Άρα το ψέμα είναι ένας μηχανισμός για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις ανασφάλειες μου?
2: Ναι, σίγουρα. Είναι και αυτό.
1: Ο ρόλος του ψέματος στη δική σου επιστήμη, η Ειρήνη μου?
3: Είναι λίγο διαφορετικός. Βέβαια δεν διαφέρει από αυτό που είπε η Δανάη, απλώς ουσιαστικά ερμηνευτικά, δηλαδή στην κλινική νευροψυχολογία το ψέμα είναι μια σύνθετη γνωστική, συναισθηματική συμπεριφορά στην οποία εμπλέκονται πάρα πολύ οι εκτελεστικές λειτουργίες. Το θέμα δεν είναι το γιατί λέει κάποιος ψέματα, αλλά τι είναι αυτό το οποίο τον κάνει να τα εκφράζει, ακριβώς όπως είπε και η Δανάη, ποιο είναι το κίνητρό του.
1: Άρα τι κίνητρα μπορεί να δούμε στους ανθρώπους για να χρησιμοποιήσουν ψευδείς ισχυρισμούς?
3: Μπορεί να είναι το να κερδίσουν κάτι, όπως ανέφερε προηγουμένως η συνάδελφος, μπορεί όμως να είναι και κάτι τελείως διαφορετικό, να φοβούνται την απόρριψη, οπότε να προσπαθούν μέσα από αυτό να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους.
1: Τα παιδιά φοβούνται την απόρριψη, Δανάη?
2: Τα παιδιά σίγουρα φοβούνται την απόρριψη και σίγουρα νιώθουν μεγαλύτερες ανασφάλειες από τις δικές μας, καθώς δεν έχουν τους μηχανισμούς που έχουμε εμείς για να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. δεν έχουν τη δικιά μας μεταγνώση.
1: Ποιους μηχανισμούς άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί καλά λέμε για το ψέμα, αλλά ποιους μηχανισμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε τελικά στην καθημερινότητά μας να είμαστε ειλικρινείς και παράλληλα ήρεμοι με αυτή την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε?
2: Μπορούμε να επικαλεστούμε την ηθική μας και να σκεφτούμε τι είναι πιο σωστό και για εμάς και για τους υπόλοιπους. Γιατί μπορεί να είναι ο εύκολος δρόμος το ψέμα και το comfort zone μας, αλλά στην τελική έχουμε κάτι που μας ξεχωρίζει από τα ζώα, που είναι το μυαλό μας και η λογική μας, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε με το μυαλό μας.
1: Εσύ τι θα λέει, Σιρήνη, σε αυτό?
3: Μιας και μιλάμε για ηθική, εσύ από την δική σου την πλευρά, Λάζαρε, ως δικαστικός ψυχολόγος, τι πιστεύεις, δηλαδή με βάση τις υποθέσεις που ενδεχομένως μέχρι στιγμής έχεις συναντήσεις, τις οποίες κάποιος μπορεί να λέει ψέματα για να γλιτώσει κάποια ποινή?
1: Λοιπόν, αν μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα, για μας το ψέμα είναι κομβικό. Δηλαδή, στην ουσία αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί απέναντι στον νόμο καθώς έχουν κάνει μια έκνομη πράξη. Αυτή η έκνομη πράξη πολλές φορές συσχετίζεται είτε με το να κάνω επεξαίρεση χρημάτων, είτε το να ασκήσω βία σε κάποιον, μέχρι ακόμα και τη δολοφονία. Θα δώσω ένα περιστατικό όμως το οποίο με συγκλώνησε, όπου το ψέμα τελικά και θα μπορούσε να αποφευχθεί και ήταν αναγκαίο και με πόνεσε καθώς το παρατηρούσα. Είχα πάει λοιπόν κάποια στιγμή να κάνω την εκπαίδευσή μου στο Παπαγεωργείο. Πιο πολύ παρακαλούσα βασικά έναν άνθρωπο εκεί πέρα να μου δώσει γνώσεις και θέλω να την ευχαριστήσω, γιατί μου άνοιξε τα μάτια. Ήταν η Έθρα Γιασκουλίδου, η οποία είναι μια εξαίρετη νευροψυχολόγος, και μου έβαλε να δω πως ένα πολύ καλό ιστορικό, σε συνδυασμό με την μνημονική αξιολόγηση του ατόμου, μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε αν λέει όχι ψέματα. Έτσι λοιπόν ήρθε ένας ασθενής, ο οποίος είχε εξκλήρηση κατά πλάκας, ο οποίος προσποιούτανε στις απαντήσεις του ότι δεν μπορούσε να δώσει την σωστή απάντηση. Πώς το καταλάβουμε όσο ότι προσποιούταν? Στις αρχικά εύκολες απαντήσεις απαντούσε λάθος και στις δύσκολες απαντήσεις απαντούσε σωστά. Στις δύσκολες ερωτήσεις, συγγνώμη. Παράλληλα, καθώς τον ρώτησα σε κάποια φάση για τα θέματα κινδύνου περί της ζωής και αν έχει αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοκτονικό ιδεασμό ή έχει κάνει κάποια απόπειρα ποτέ στη ζωή του, η σύζυγός του που τον συνόδευε σηκώθηκε και έφυγε. Εκεί εγώ σοκαρίστηκα, λέω δηλαδή ο άνθρωπος μεταφέρει όλη αυτή τον πόνο και το βίωμά του και αυτή δεν δίνει σημασία, και μου λέει εξετάζουσα, πρόσεξε λέει, μια στο τέλος θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ είχα μείνει νέος, λέω τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, και όταν είδαμε το τεστ βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος αναγκάζονταν να πει ψέματα ότι δεν είναι καλά, που δεν ήταν έτσι κι αλλιώς καλά και δεν χρειάζονταν να πει ψέματα και θα έπαιρνε το κεπά που χρειάζονταν για να πάρει σύνταξη, γιατί είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, μπορούσε να πάει σε ώρα και στιγμή να μείνει ανάπηρος και το κράτος έπρεπε να τον περάσει από ένα διαρκές έλεγχο για το αν ψεύδεται για την νόσο του, ώστε να μπορέσει να πάρει σύνταξη. Εκεί λοιπόν, παιδιά, ανατρίχιασα και νησικακούσα για όλο το σύστημα στο οποίο αναγκάζομαι να δουλεύω, και κατάλαβα τελικά ότι πολλές φορές πρέπει να πεις ψέματα γιατί το σύστημα σε αναγκάζει να πεις ψέματα.
3: Είναι ουσιαστικά θλιβερό πολλές φορές το ότι το ίδιο σύστημα θα σε αναγκάσει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Οπότε θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε κάτι κλείνοντας. Θέλω να μας δώσετε η κάθε μία από την πλευρά σας ένα μήνυμα ή ένα τρίπτυχο για το τι πρέπει να ακολουθούμε σε καθημερινή βάση ώστε να μπορούμε να είμαστε ήρεμοι και ψυχικά ανθεκτικοί, αν όχι ψυχικά υγιείς. Τι θα έλεγες, Δανάη?
2: Για μένα το τρίπτυχο για να νιώθω ήρεμη και υγιής είναι να βγαίνω έξω από το σπίτι, να βλέπω τη φύση, να περπατάω, να είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ, την οικογένεια, τους φίλους μου και να σκέφτομαι. Να σκέφτομαι πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου. Γιατί όσο πάει πιο γρήγορα η ζωή και δεν προλαβαίνεις να σκέφτεσαι, αυτό μας επηρεάζει αρνητικά.
1: Εσύ, Ειρήνη μου.
3: Εγώ θα πω ότι είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων που χρειάζεται να βρίσκονται σε ισορροπία. Σωματική άσκηση, επικοινωνία, έκφραση και να μην ξεχνάμε να κάνουμε κάποιες παύσεις όταν τις χρειαζόμαστε. Η ρυθμή της ζωής ήδη είναι πάρα πολύ γρήγορη.
0: Να πω και εγώ την άποψή μου, σαν μεγαλύτερος που είμαι και οι τρεις σας δεν κάνετε την ηλικία μου, όχι την κάνετε, με περνάτε λίγο και οι τρεις μαζί. Πρέπει όλοι στην καθημερινότητά μας να βάζουμε πράγματα τα οποία να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Τα μεγάλα σχέδια, τα μελλοντικά σχέδια κτλ. Πολλές φορές δεν πραγματοποιούνται και τελικά δουλεύουν μια ζωή για το τίποτα. Θα πρέπει μέσα από τους φίλους μας, μέσα από την οικογένειά μας, να κάνουμε κοντινές εκδρομές, ημερήσιες εκδρομές, να ζούμε στη φύση. Δεν χρειάζονται, αν υπάρχει οργάνωση και καλή σκέψη, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Δηλαδή, τώρα βγούμε τώρα μια παρέα 4 άτομα και πάμε εδώ δίπλα, στο Δήμο Θερμαϊκού, και κάτσουμε με καρεκλίτσες δικές μας, λέμε τώρα, ή παραγγείλουμε ένα κρασάκι. Λοιπόν, αυτά όλα δεν χρειάζονται να γίνονται και κάθε μέρα. Αλλά κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να αλλάζει τη ρουτίνα, Λάζαρε Βαρδάκη, διότι εάν η ρουτίνα είτε λέγεται επάγγελμα, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται οτιδήποτε, είσαι όλη μέρα εγκλωβισμένος, είναι μεγάλη παγίδα και τα χρόνια περνάνε. Δεν έγινα τυχαία. Πόσο είμαι τώρα, 2, 3, 6, 3, 8, 21 και ο παπάς 31. Λοιπόν, έτσι, Δήμος Θερμαϊκού θα πηγαίνετε εκεί πέρα, στο Σέσου θα πηγαίνετε να περπατάτε, στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να περπατάτε. Αυτή η πόλη, κυρία Ειρήνη, όπως είσαι και εσύ από την Ναύπακτο, τα έχει όλα. Όπως και η Ναύπακτο τα έχει όλα. Δεν έχει λιμάνι, δεν έχει θάλασσες, δεν έχει παραλίες. Τα απολαμβάνει ο λαός.
3: Δεν τα απολαμβάνει όσο θα έπρεπε.
0: Όσο θα έπρεπε. Η Ελλάδα είναι ένα παγκόσμιο οικόπεδο που πρέπει να το ζούμε κάθε μέρα, να τη ζούμε.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αφορμή το πρώτο τρίαθλο που γίνεται στο Δήμο Θερμαϊκού, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό άθλημα το τρίαθλο, διότι περιλαμβάνει κολύμβηση, ποδήλατο και τρέξιμο, και ο Δήμος Θερμαϊκού για αυτό το άθλημα έχει το α και το ω. Λοιπόν, θα αρχίσουν οι εκδηλώσεις σήμερα το βράδυ και αύριο οι αγώνες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να φιλοξενήσω ένα αθλητή, ένα υπόδειγμα ανθρώπου και αθλητή, ο οποίος λέγεται Χρήστος Γαρέφης. Καλησπέρα, κύριε Γαρέφη.
1: Καλησπέρα σας, χάρηκα πολύ για την πρωτοβουλία σου να μιλήσουμε για το τρίαθλο αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα δώσει ευκαιρίες σε πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, κύριε Γαρέφη, όταν δούλευα στο Πόρτο Καράς, πήγα να δω πρώτη φορά τρίαθλο το 1996, τέτοια εποχή, Οκτώβριο, στη Ρόδο. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έρχονται πάρα πολλοί ξένοι αθλητές από όλο τον κόσμο. Όταν μπαίναν στη θάλασσα, τους έκανε εντύπωση που βλέπαν τα πόδια τους από την καθαρή θάλασσα.
1: Τώρα, να μην κάνουμε συγκρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει σε πολλούς μέρος σε πολλούς αγώνες, σε πολλά κράτη. Δεν υπάρχουν αυτά τα νερά παγκοσμίως και το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι να το αξιοποιήσουμε, και όπως άκουσα λίγο στο τέλος της συνέντευξης που είχατε προηγουμένως, η Ελλάδα όντως είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι ξεχωριστό. Εμείς πρέπει να αυξήσουμε λίγο τη βούλησή μας και τη θέλησή μας περισσότερο και να πειθαρχήσουμε σε ένα πρόγραμμα εύκολο, το οποίο θα μας δώσει την ψυχοσωματική μας υγεία.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, η Ελλάδα αυτό το τρίπτυχο, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει σε πάρα πολύ σημεία. Και μπράβο και σε εσάς και μπράβο και σε όλους τους διοργανωτές που ξεκινάνε από το Δήμο Θερμαϊκού. Πραγματικά ο Δήμος Θερμαϊκού είναι η συνέχεια της Θεσσαλονίκης και διοργανώνει αυτό το άθλημα. Εσείς έχετε τόσο εμπειρία και όπως είπατε και έχετε πάει σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε λίγα λόγια για τον αγώνα του τριάθλου.
1: Ναι, ο αγώνας του τριάθλου είναι στη Μηχανιώνα. Την επισκέπτηκα μετά από χρόνια. Ξέρετε, όλοι έχουμε μεγαλώσει εκεί, λίγο ναι. Πολύ. Έχουμε κάνει μπάνια από τη δεκαετία, αν θέλετε, του 60 και του 70, όπου μεσουρανούσε τότε η Αγία Τριάδα, η Περαία, η Μηχανιώνα. Και τώρα ακόμα, πολλοί κόσμος χαίρεται τα νερά, τον άνεμο, τον όμορφο. Ξέρετε, είναι εκεί η Μπουκαδούρα, είναι ο Βοριάς, είναι ο Πουνέντης. Η Μηχανιώνα έχει κάτι που ανεξιχνίαστο γοητευτικό, έτσι θα το περιέγραφα. Και το τρέξιμο που θα γίνει μέσα στις Μηχανότρατες, σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, θα σηματοδοτήσει ένα αγώνα θεσμό, πιστεύω. Το ποδήλατο είναι στην παραλιακή προς το Αγγελοχώρι και πίσω, είναι ασφαλές, είναι flat, επίπεδο εννοώ. Η θάλασσα πάντοτε εκεί είναι ήρεμη, γιατί έχουμε, αν θέλετε, από τη μία τον βραχιολιμένα εκεί και από την άλλη έχουμε τον Κάβο, οπότε είναι προφυλαγμένη. Είναι ένας αγώνας πραγματικά θα γίνει θεσμός, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι το καθένα, πείτε λίγο.
1: Έχουμε αποστάσεις των 400 μέτρων στο κολύμπι, 10 χιλιόμετρα ποδήλατο και 2,5 τρέξιμο. Και έχουμε και το αμέσως επόμενο, το οποίο το ονομάζουμε sprint τρίαθλο, με 750 μέτρα κολύμβηση, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 τρέξιμο, δηλαδή τα διπλάσια. Είναι περίπου 45 λεπτά αγώνα στην πρώτη περίπτωση και μια μισή ώρα στη δεύτερη περίπτωση για τους αθλητές οι οποίοι τώρα αρχίζουν.
0: Κύριε Γαρέφη, και όπως είπατε, η Μηχανιώνα έχει συνδυάζει, διότι αν έχει βοριά πας από τη μια μεριά, αν έχει νοτιά πας από την άλλη μεριά.
1: Σίγουρα είναι, ναι, προφυλαγμένο εκεί. Μόλις κατέβουμε δεξιά είναι, μόλις ναι. Πιάσουμε θάλασσα δεξιά.
0: Ναι, πολύ ωραία, και όπως είπατε και πολύ σωστά, και με το ποδήλατο που θα πάνε μέσα από τις ανεμότρατες και τα λοιπά, παίζει ρόλο και το σκηνικό, να πω, και το σκηνικό είναι τέλειο.
1: Ναι, το σκηνικό στο τρέξιμο ειδικά, το οποίο θα περάσει μέσα από τον τόκο.
0: Ναι.
1: Είναι όλες οι ανεμότρατες, θα είναι κάτι μαγικό, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ χθες που το έκανα έτσι αργά, το απόλαυσα. σαν δοκιμή. Και σήμερα θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό στο Κολύμπι. Θα στήσουμε τις σημαδούρες για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει μια μέρα πριν, όποιος προλάβει βέβαια, το τι θα του συμβεί την επόμενη.
0: Και κάνατε μια πολύ ωραία πάσα στην αρχή, γιατί στην Περαία την πιάτσα Ναβαρίνο την κάνατε εσείς με τον Δημήτρη τον Πατρώνη και η άλλη παρέα. Το Ναβαρίνο, Στάση Ναβαρίνο, μόλις φύγατε εσείς έφυγε και το Ναβαρίνο, έφυγε και η Στάση.
1: Ναι, τι μου θυμίζετε τώρα.
0: Αλήθεια Στάση, λέω.
1: Ο Δημήτρης ο Πατρώνης υπήρξε ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο σαν αθλητής αλλά και σαν χαρακτήρας. Εκείνες οι εποχές λοιπόν του Ναβαρίνου και της Περαίας σηματοδοτούν, αν θέλετε, ένα παρελθόν το οποίο μας υποχρεώνει να αφήσουμε παρακαταθήκη στις νέες γενιές ότι ζήσαμε και ότι βιώσαμε και όσο μπορούμε περισσότερο να τη βοηθήσουμε, γιατί ξέρετε μεγαλώνοντας μπορεί να χάνεις δυνάμεις στο σώμα σου, αλλά
0: γράφεις ιστορία όμως, γράφεις ιστορία.
1: Ναι, όπως είπε και ο Σεφέρης, προτιμώ, λέει, μια στάλα εμπειρία και παράσταση παρά ένα τόνο θεωρία.
0: Μα εμείς που ήμασταν πιο νέοι και πιο μικροί ερχόμασταν να σας βλέπουμε εσάς που ήσασταν τότε 18, 20 και τα λοιπά, ναι. Και πραγματικά είχατε κάνει τα ωραιότερα στέκια και φυσικά με πολύ ωραίες κυρίες.
1: Ναι. Πάντοτε ήταν. Η Θεσσαλονίκη φημίζεται για αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα, εντάξει.
0: Βλέπετε ότι πώς συνδυάσαμε το τρίαθλο με την ωραία διασκέδαση.
1: Έτσι.
0: Έτσι όλα θέλουν, κύριε Γαρέφη, να υπάρχει ένας καλός συνδυασμός, να περνάει ο άλλος καλά με απλούς τρόπους. Τα άλλα όλα είναι μασάλια, θα το έλεγα έτσι πολύ κοινά.
1: Ναι, θα το δούμε στο στόχο, όπως είπαμε, κάθε ενέργεια, κάθε κυκλοφορία αίματος περισσότερη, κάθε καρδιακός παλμός ο οποίος ανεβάζει, αν θέλετε, τις σερετονίνες και τις ενδορφίνες μέσα μας, έτσι με λίγο επιστημονικούς όρους, είναι η καλύτερη επένδυση προς την ψυχοσωματική μας υγεία. Ειλικρινά, προτείνω τον κόσμο και τον, αν θέλετε, τον προσκαλώ να έρθει να δει τον αγώνα και σίγουρα μπορεί να συμμετέχει του χρόνου.
0: Και κλείνοντας, μου καλύψατε σε ένα ποσοστό, σήμερα Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ο αθλητισμός και όλο αυτό το σκηνικό συμβάλλει για να είναι θετική η ζωή μας.
1: Να το πω λίγο με οικονομικούς όρους.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν η ψυχοσωματική μας υγεία.
0: Δεν σας ακούω, κύριε Γαρέφη. Σας χάνουμε.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν η ψυχοσωματική μας υγεία ήταν ΑΕ, ο μεγαλομέτωχος θα ήταν η άσκηση.
0: Πολύ ωραία η τοποθέτησή σας. Κύριε Γαρέφη, συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ, θα έρθω να σας απολαύσω από κοντά.
1: Θα τα πούμε.
0: Γιατί ξέρετε υπάρχει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός για εμάς τους θαμώνες, να βλέπουμε αυτό το ωραίο σπορ και να πίνουμε και ένα τσιπουράκι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι μία. Θα πάω στην κυρία Νικηφόρο να πάρω τα γλυκά μου, θα πάω στον Μπούνο για καφέ και μετά θα πάω στο Δήμο Θερμαϊκό να απολαύσω όλα αυτά πίνοντας καφεδάκι και από το Φορόλ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στο Εγάλεο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα κτίρια εξαιτίας του υψηλού πυροθερμικού φορτίου. Για προληπτικούς λόγους, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας. Στις 120 δόσεις από 72 που προβλέπονται αρχικά, αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τα μέσα του 2027 αντί του Δεκεμβρίου που ισχύει σήμερα. Τη λήψη στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσαν συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Προσδοκίες για πτώση των τιμών του πετρελαίου από τη Δευτέρα. Και τέλος, στη Θεσσαλονίκη για σήμερα Σάββατο προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
3: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
9: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Λίγα λεπτάκια μετά τη μία, 11 για την ακρίβεια. Είστε συντονισμένοι στους 95 και 5 των FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου, 10 του Οκτώβρη σήμερα. Εμίλιε, δες από το παράθυρο, απόλαυσε για λίγο ακόμα τον ήλιο, γιατί έρχεται μια εβδομάδα πολύ πολύ βροχερή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Οπότε όσοι απολαύσετε τη βόλτα σας σήμερα μέχρι το βράδυ, εκεί μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 2-3, ξεκινούν οι βροχοπτώσεις. Λοιπόν, θα πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο, όπως κάθε Σάββατο, 1-4. Επιστροφή στη δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θέλει προσοχή στοιχηματικά, γιατί οι ομάδες έχουν μεγάλο κενό 3 εβδομάδων. Θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή για εσάς. Θα έχουμε Νίκο Κουλιανό λίγο μετά τη 1:30 για να ξεκινήσουμε τη βόλτα με Γερμανία, Τουρκία, Γαλλία, ό,τι άλλο έχει δει ο Νικόλας. Λίγο μετά τις 2 το ταξίδι μας στην Αγγλία με τον Μπιλάρα. Λίγο μετά τις 2:30 Ιταλία, Ισπανία με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Και λίγο μετά τις 3 και Γιώργος Ιζοδήμου για την Νορβηγία.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Πληκτρολογείται από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας στο Στέλνετ στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί.

με την υποστήριξη του betshow.com, το οποίο είναι πολύ πολύ γεμάτο σήμερα με τις στήλες των συναδέλφων. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η δράση συνεχόμενη, μπαίνει και το Conference League μεσοβδομάδα, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Έχουμε ευρωπαϊκά κύπελα, όλοι οι καλοί συνάδελφοι στις επάλξεις από ό,τι βλέπω έχουμε ανεβάσει στήλες. Πρώτος Γρηγόρης Κόκκινος, Γιώργος Πετρίδης, ο Τότης, ο Φώτης ο Πλιάκος, η αφεντιά μου, Νίκος Κουλιανός, Γιώργος Τεριακής και ο Μαντζού τελευταίος και τυχερός, με ένα πολύ ωραίο σήμα που έχει βάλει εδώ ο Μαντζού. Betshow.com, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με την πολύ πολύ εύκολη διαδικασία και το πιο σημαντικό, με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά. Για 10 διαφορετικούς tipsters έρχεται και η στήλη του Μιχάλη Βραζιλιάνου. Λοιπόν, με Μίλο Γαβριλίδη με σήμερα στην παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Τσιράπης στο production, η Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους.

Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε Σάββατο με το τι συνέβη χθες στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, να δούμε τι είχαμε χθες στην Ευρώπη. Είχαμε παιχνίδι για την Bundesliga, εκεί όπου η Dortmund αυτοκτόνησε πραγματικά. Προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην Werder με τον Svensson στο 80 και με τον Schlotterbeck στο 85. Όμως δέχτηκε 2 γκολ από τον Ράις στο 88 και από τον Fulkrug, τον πρώην επιθετικό της, στο 92. Και η Werder πήρε το βαθμό της οπαλίας, αγωνίστηκε ως αλλαγή. Ο Καρέτσας πέρασε στο 72ο λεπτό, απώλεια για την Dortmund της οπαλίας. Αγωνίστηκε ως αλλαγή. Ο Καρέτσας πέρασε στο 72ο λεπτό, απώλεια για την

το πρωί. Ναι. Η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη, άλλη μια ισοπαλία, τέταρτη στη σειρά. Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Η Εσπανιόλ προηγήθηκε με τον Σαραγώσα στο 13. Η Μάλαγα έσωσε τον βαθμό στο 93ο λεπτό με τον Νίνο. Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε στην Ολλανδία μια επαγγελματική νίκη για την PSV Eindhoven. Eindhoven Heerenveen 2-0 με ένα γκολ του Τίλ στο πρώτο ημίχρονο και με ένα αυτογκολ του Λιντέι στο 68ο λεπτό. Είχαμε νίκη για την Sporting με ανατροπή στο Municipal. Μπράγκα Sporting 1-3. Η Μπράγκα προηγήθηκε με το αυτογκολ του Σίλβα. Αλλά η Sporting ισοφάρισε με τον Σουάρε στο 66. Βρήκε δεύτερο γκολ με αυτογκολ και εδώ του Μπερνάρντο στο 71 και ο Σαλαζάρ το 1-3 στο 82ο λεπτό σε παιχνίδι όπου ξεκίνησαν βασικοί και ο Γιώργος Βαγιανίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης, αντικαταστάθηκαν από τον προπονητή τους στο 58ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι στην Πορτογαλία, Μοραϊρένσε Ζιλ Βιθέντε 0-1. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε νίκη για την Viking στην Νορβηγία που μπαίνουμε στο φινάλε σιγά σιγά. Brand Viking 0-2, 22η αγωνιστική, 8 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Πολύ μεγάλη μάχη. Viking 53, Bodoglin 50, με παιχνίδι λιγότερο. Να δούμε πώς κριθεί και στη διαφορά τερμάτων το τίτλο στην Νορβηγία. Συν 36 Viking, συν 34 η Bodoglin. Στην Τουρκία η Γαλατασαράι κέρδισε την Κασίμπασα με 3-1, προηγήθηκε με τον Μπαρτακτσί στο φινάλε του ημιχρόνου, έμεινε με 10, αποβλήθηκε ο Ρουγανός Τορέιρα στο 65, ο Ράξακι ισοφάρισε για την Κασίμπασα στο 68, αλλά παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, με ένα γκολ του Γκυλμάζ και ένα του Λεμινά στο 90 και στο 96, η Γαλατά πήρε την πολύτιμη νίκη. Τέλος νίκη για την Σλάβια Πράγα στην Τσεχία, Σλίν Σλάβια Πράγα 0-1. Και στο Βέλγιο Μπέβερεν Ρόμελ 1-3. Αυτά είχαμε στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Πάμε και στο μπάσκετ όπου είχαμε παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, 3 τον αριθμό. Στην Σαλένα Αρένα ο Ολυμπιακός ήταν κατηγιστικός, 89-66 επικράτησε τις ΕΦΕΣ με διαφορά 23 πόντων, έχοντας τον Μοντέρο με 16 και τον Τζόουνς με 11 πόντους. Για την ΕΦΕΣ, ο Πέιν, τελευταία μεταγραφή, παίκτης ο οποίος ήρθε για να καλύψει το κενό του Μάικ Τζέιμς, πέτυχε 12, ο Ντόζιερ 11, ο Λόιντ 10 πόντους. Πολύ μεγάλη νίκη για την Ζαλγκύρη στην Βαρκελόνη. Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης 81-88. Για την Ζαλγκύρης που είχε τον Έντουαρτ σε πολύ μεγάλη ημέρα, 19 πόντους και 7 ασίστ, 14 ο Σλέβα, από 12 ο Γκριγκόνης, 12 και ο Βαλανσκιούνας με 9 rebound, άγγιξε τον double-double. Για την Μπαρτσελόνα δεν έφτασαν οι 20 πόντους, οι 20 πόντοι του Ρόμπινσον. Και τέλος, πολύ μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας στην έδρα των Βάσκων, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Η Μπεσίκτας, η οποία είχε τον Γουίλμπεκιν πρώτο σκόρερ με 24 πόντους, 14 είχαν ο Γκάμπριελ με τον Ντότσον και 12 ο Νόουελ. Για την Μπασκόνια διασώθηκε ο Ντουάρτε με 23 και ο Φαρίντ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, με 10 πόντους και 10 rebound.

Αυτά είχαμε και για την Ευρωλίγκα. Σιγά σιγά θα πούμε και στο NBA. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα του, στο μαγικό κόσμο του NBA.

σε ένα δεκαήμερο ξεκινάει το NBA. 21 και 22 το Οκτώβρη είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα με τους Miami Heat πλέον του Γιάννη Αντετοκούμπο. Για να δούμε που παίζει το Miami πρεμιέρα. Πρεμιέρα το Miami κάνει με την Μινεσότα 22 του Οκτώβρη. Από το χθες πάμε και στο σήμερα, έχουμε επιστροφή πρωταθλημάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε με την στίχη

Man Super League, έκτη αγωνιστική, ανοίγει σήμερα με δύο παιχνίδια. Στην Allwyn Arena η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη 7.30 το απόγευμα και την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Αύριο 11 του μήνα στις 5 το απόγευμα ο Ηρακλής επιστρέφει μετά από καιρό στο Καφτατζόγλιο για παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ουσιαστικά επιστρέφει από τότε που έπαιζε στην δεύτερη εθνική κατηγορία και πριν την άνοδό του. Είναι πρώτο παιχνίδι στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία κόντρα στο Λεβαδιακό αύριο στις 5. Την ίδια ώρα στην Νεάπολη θα παίξει η Κηφισιά με τον Πανετολικό. Στις 7 στο Κλεάνης Βικελίδης ο Άρης υποδέχεται το Βόλο και 9 το βράδυ στο Φάληρο το ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στην Τούμπα ΠΑΟ Καλαμάτα. Σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη θα είμαστε παρέα στο στούντιο. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής. Είναι 5 οι αγωνιστικές που θα έχουμε μέχρι και την 10η αγωνιστική 7 και 8 Νοέμβρη για να έχουμε και πάλι διακοπή. Μικρότερη αυτή τη φορά, 2 εβδομάδες και όχι 1 και όχι 3 για τα τελευταία παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Από την Στοίχημαν Super League πάμε και στην Super Bet League 2 που έχει και αυτή δράση. Είναι η 6η αγωνιστική, 2 παιχνίδια σήμερα, 3 παρατέταρτο στην πατρίδα του Εμίλου Γαβριλίδη, στις Σέρες, Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης. Στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός στο Ελπάσο. Αύριο Κυριακή στη 1 Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου. 3 παρατέταρτο πολύ μεγάλο παιχνίδι Μαρκό ΑΕΛ. Στις 3 Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Στις 6 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β'. Και την Δευτέρα 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' για την 6η αγωνιστική. Θυμίζω στην βαθμολογία. Το Μαρκό είναι πρώτο και αίτητο με 5 σερίνικες, 15 βαθμούς. 11 έχει η ΑΕΛ, 10 ο Πανιόνιος, από 9 Ελλάς Ήρου και Καλυθέα, 8 ο Πανθρακικός, 7 ο Πανσεραϊκός, 6 ο Αστέρας Άκτορ Β', από 5 ΠΑΟΚ Β', Απόλλων Καλαμαριάς και Πύργος, από 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', Νέσος Χρυσούπολης, από 2 βαθμούς η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι 2 πρώτες ομάδες ανεβαίνουν στη μεγάλη κατηγορία, οι 4 τελευταίες υποβιβάζονται. Πρεμιέρα έχουμε και για τον πρώτο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα παιχνίδια είναι σήμερα στις 4. Θράκη Καβάλα, Αετός Οφρυνίου Ξάνθη, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου, Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης και ΜΑΣ Άρδας Καστανιών ΠΑΟΠ Νέας Αμισού. Είναι η πρεμιέρα, επαναλαμβάνω, στον πρώτο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε δράση για το δεύτερο όμιλο αύριο, είναι η τρίτη αγωνιστική. Τα παιχνίδια αύριο στις 4. Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο, Μπαμ Ακρίτες Οικειών, ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδών Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Τα παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο αύριο στις 4 για την τρίτη αγωνιστική. Σε έναν όμιλο που ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας και ο Φίνικας Πολύχνης έχουν το 2-2 από 6 βαθμούς. Από 4 ο Ηρακλής Θερμαϊκού και η Μπαμ. Από 3 ο Μακεδονικός και ο Ακρίτες Οικειών. Από 1 βαθμό ο Πανεδεσαϊκός και ο Αστέας Αγίου Νικολάου. Χωρίς βαθμό Πολύκαστρο Κυλκυσιακός και ΠΑΟ Κριστόνης. Ο Πανεδεσαϊκός έχει το ρεπό του αυτή την εβδομάδα. Να δώσουμε και τρίτο ομίλο γιατί τα παιχνίδια και εδώ είναι σήμερα και έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε σε πόλεις που παίζουν στον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπως η Βέρεια παραδείγματος χάρη. Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια, Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός, Βατόλακος Μακεδονικός Χιάτιστας, Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά και Νάους Θιέλα Κατσικάς. Είναι τα παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο και εδώ η τρίτη αγωνιστική. Τα παιχνίδια αυτά είναι σήμερα στις 4. Τέταρτος όμιλος που έχει πάρα πολλές ομάδες από τη Θεσσαλία είναι αύριο τα παιχνίδια στις 4. Το ίδιο ισχύει και στους άλλους όμιλους από ό,τι βλέπω και στον 5ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο που είναι από την Νότια Ελλάδα. Θα μας τα πει και λίγο αργότερα ο Χρήστος Ολιάπης. Έκπληξη μεγατόνων πριν από λίγο μπήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ενώ αρχικά περιμέναμε τον Λιβάη Γκαρσία να είναι εκτός, τελικά
συμπεριλήφθη στην αποστολή. Το βλέπω μπροστά μου μαζί με Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Είναι οι τέσσερις επιθετικοί του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει Πένια, Τσάβες και Κότσαρη από τερματοφύλακες. Καλάμπρια, Κάτρι, Σαλαχεντίν, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρα, Φαντρόγκελεν συγγνώμη, και Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια, Γιάνγκου, Σιτσαντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναχή, Καμαρά, Πελίστρη, Κάγκουα και... Ποιος είναι αυτός φίλε, ο τελευταίος, τον έχασα. Ο Λουζά. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Η είδηση είναι ότι επιστρέφει στην αποστολή, μάλλον μπήκε κανονικά παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Λιβάη Γκαρσία.

Έχουμε και Grand Prix στη Φόρμουλα 1, στη Σιγκαπούρη είναι. Δεν προλάβα να δω την εκκίνηση. Θα σας δώσω ενημέρωση σε λίγο για το πώς πηγαίνει το Grand Prix για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Φόρμουλα 1 και το Grand Prix της Σιγκαπούρης που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Και πριν πάμε στο break, να θυμηθούμε τι έχουμε και στην Ευρώπη σήμερα. Έχουμε παιχνίδια στην Premier League 2.30 σε λίγο. Θα δώσουμε και τις ενδεκάδες Arsenal Lynch χωρίς τον Τζόλι Arsenal για μερικές εβδομάδες. Στις 5 Aston Villa Brentford, Chelsea Bournemouth, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, 7.30 Manchester United Tottenham. Στην La Liga, στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Bilbao, η Ράγιο επιστρέφει στη φυσική της έδρα μετά από πολύ πολύ καιρό. 5 και 4 Alavés Ατλέτικο Μαδρίτης, 7.30 Μπαρσελόνα Χετάφε για το 8 στα 8 η Μπαρσελόνα και στις 10 Real Μαδρίτης Βίγια Real με τον Εμπαπέ πανέτοιμο για την Real. Θυμίζω 25 Οκτώβρη σε δύο αγωνιστικές το μεγάλο κλάσικο στην Ισπανία Μπαρσελόνα Real στην Βαρκελόνη. Στο καμπιονάτο παίζουν στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα, στις 7 Ίντερ Πάρμα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Bundesliga 4.30 Hoffenheim Hamburgo, Augsburg Bayern, Mainz Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και 7.30 Λιψία Eintracht Frankfurt. Στην Γαλλία 6 και 4 Lille Havre, 10 παρατέταρτο Brest Anze, Lorient Paris, Monaco Toulouse και Paris Germain Le Mans. Επίσης έχουμε 4 παιχνίδια στην Ολλανδία. Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 5.30, 8 παρατέταρτο Feyenoord Alkmaar, στις 9 Fortuna Sittard Vende και στις 10 Ajax Nijmegen. 3 παιχνίδια στην Πορτογαλία, στη Μαδέιρα στις 8 Μαρίτιμο Πόρτο, 10.30 Ακαδέμικο Βισέου Εστορίλ και Κάζα Πία Σάντα Κλάρα. 4 παιχνίδια στο Βέλγιο, Cercle Brugge Anderlecht στις 5, La Louvière Club Brugge 7 και 4, Genk Kortrijk και Zulte Waregem Gandhi στις 10 παρατέταρτο. 2 παιχνίδια και στην Κύπρο, την αγαπημένη μας Κύπρο, Ιψώνας Απόλλων Λεμεσού στις 6 και Αποέλ Νέα Σαλαμίνα στις 7. Και στην Τουρκία τέλος ξεκινάει το Gençlerbirliği Ahmet σε πολύ πολύ λίγο, στη 1.30. Samsunspor Trabzonspor και Alanyaspor Erzurumspor στις 4. Rizespor Fener στις 7. Από το ποδόσφαιρο πάμε και στο μπάσκετ. Στοίχημα GBL, κανονικά η δράση, δεύτερη αγωνιστική. Στις 3 το μεσημέρι Περιστέρι Ηρακλής, σας δίνουμε ενημέρωση. Στις 4 Μαρούση Μύκονος, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και κλεισμένο το θυρών σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη. Στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, 5.30 Άρη ΣΑΕΚ από το Παλέ σε περιγραφή Πάρη Τρικαλιώτη. Και στις 7 το Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Αύριο Κυριακή στη 1 το μεσημέρι ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Σανέλ Αρένα τον Κολοσσό Ρόδου. Προλαβαίνω και Elite League, προλαβαίνω, τρέχω. Εντάχει, δεύτερη αγωνιστική, μάλλον τρίτη αγωνιστική στην Elite League. Τα παιχνίδια είναι σήμερα στις 5. Αμίντας Μεγαρίδα, Γλάφκος Έσπερος Παπάγου, Κόρυβος Αμαλιάδας Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Μαχητές Πειραματικό Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων, Πανελευθεραϊκός Λαύριο, Πανιώνιος Κομωτινή, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση, Ψυχικό Χαλκίδα για την τρίτη, για την δεύτερη αγωνιστική στην Α2 μπάσκετ, την λεγόμενη Elite League. Φτάσαμε 30 λεπτά μετά τη μία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο και στην Αμερική. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Ηλία. Καλησπέρα στον Σάκη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματός μας για να ξεκινήσουμε σε λίγο την στοιχηματική μας βόλτα. Να δω τι έχουμε από τα παιχνίδια που παίζουν και είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παιχνίδι στην Ιαπωνία. Κιότο Σάγκα Μασίτα Ζέλβια 0-0 στο 35. Στην Ουκρανία, Τσερνομόρετς Χάρκοβο 0-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται, οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10. Στην Ρωσία, Όρεμπουργκ Δυναμό Μαχατσκάλα 1-0 στο 37. Και 7ο λεπτό, Γκενσλιμπιλιγκί Αχμέντ 0-0 στην Τουρκία. Θα πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με Νίκο Κουλιανό στην επάνωδο των πρωταθλημάτων. Ο Νικόλας έτοιμος να μας πάει νοερά σε Μπουντεσλίγκα και όχι μόνο. Γεια σου Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στις φίλες, φίλους. Επιστρέφουμε στη δράση επιτέλους.
0: Επιτέλους. Έλειψε.
1: Καλή εθνική, την αγαπάμε, την γουστάρουμε.
0: Έλειψε.
1: Αλλά θέλουμε έλειψε. Και τις ομάδες μας.
0: Έλειψε, φίλε. Έλειψε. Εντάξει,
1: θέλουμε και τις ομάδες μας.
0: Έλειψε, είμαστε κομπλέ στον Πετσό από ό,τι είδα. Οι
1: ναι,
0: 10 έχουμε γράψει, ναι, είμαστε κομπλέ.
1: Έχουν ανέβει στήλες, ο καθένας παίρνει και διαλέγει ό,τι του κάθεται καλύτερα στο δικό του στοιχηματικό μυαλουδάκι, του ταιριάζει περισσότερο, πιστεύει περισσότερο. Ναι, Ματζού, Τεριακής, Μάτζιος, Κούρπ, Λιάκος, Τότης που είμαστε εδώ και όλοι μαζί, Γρηγόρης, Πετρίδης, έχει μείνει ο Αντεροβγάλτης.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μείνει ο Αντεροβγάλτης, ο οποίος είναι η πριμαντόνα μας και συνδυάζει τα προγνωστικά μαζί με μια ιστορία πάντοτε.
0: Α, μπράβο, ναι. Σωστό, ναι, σωστό.
1: Συνδυάζει πάντοτε το προγνωστικό με να μάθει και
0: ιστορία.
1: Κάτι άλλο.
0: Έτσι, να γίνουμε σοφότεροι,
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μπουντεσλίγκα είχαμε χθες τον Ντόρτμουντ Βέρντερ 2-2 και εγώ δεν το πίστευα.
1: Αυτοκτονία. 0-0 μέχρι το 79, 2-0 μέχρι το 89 και 2-2 με τον Φέλκρικ στο 93. Εντάξει, η Ντόρτμουντ όπως έστωσε κοιμήθηκε χθες.
0: Εκτός αν το είχε κάποιος όπως 3,5 και στο 79 έσκησε το δελτίο.
1: Ναι,
0: και του ήρθαν 4 γκολ.
1: Όντως η Ντόρτμουντ πέφτει και στο 80 λες 0-0.
0: Φοβερό. Φοβερό. Τώρα να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί η Μπάγκεν σήμερα.
1: Με την Augsburg παίζει. Ναι. Πάμε.
0: Augsburg Μπάγκεν, χαμηλό το διπλό. Δεν ξέρω η Augsburg τι κάνει. Πώς κινείται.
1: Η Augsburg είναι σούπερ. Μίνι βαβαρικό ντέρμπι. Πέρσι ζωρίστηκε πάρα πολύ η Μπάγκεν εκεί. Με τον γκολ να ασχοληθούμε εδώ.
0: Έχει πέσει στα τάρταρα, λογικό.
1: Έχει πέσει στα τάρταρα, ακριβώς.
0: Νομίζω
1: θα θέλει να εκμεταλλευτεί την ήττα της, την γκέλα χθες της Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι.
0: Να κερδίσει με γκολ.
1: Ναι, θα πρέπει να βάλει ένα γκολ παραπάνω γιατί είναι καλή
0: η Augsburg
1: με Φελχάουερ, έχει με Ρίντερ, με Γουλφ. Έχει καλούς παίκτες με Μπέρεντς. Είναι μια χαρά η Augsburg. Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Πάτερμπουργκ Στουτγκάρδη.
1: Εντάξει, εδώ τώρα φαβορεί ξεκάθαρα η Στουτγκάρδη, δεν το συζητάμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που και φέτος παίζει στο Champions League. Μια ομάδα που θεωρητικά βγάζει εύκολα γκολ. Την προηγούμενη αγωνιστική πάντως η Πάτερμπουργκ πήρε το μάτς που ήθελε, πήρε και ψυχολογία. Πριν ένα μήνα βέβαια η προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι το συζητάμε πριν 20 μέρες. Φαβορεί στον Γκάρντ αλλά χαμηλά ρε σύγκορο. Γενικότερα οι αποδόσεις είναι πολύ πετσοκομμένες. Δηλαδή λες και είναι τελικά τα αποτελέσματα και είναι κάτι που δεν μ' αρέσει πλέον. Πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Δηλαδή χαμηλό και στο Χόφενχάιμ Αυγούργο ας πούμε. Εντάξει. Άσος ναι μεν αλλά. Ποιος μου λέει αν θα έρθει σίγουρα άσος αυτό το μάτς. Χόφενχάιμ ακόμα δεν έχει κάνει νίκη στην έδρα της. Προς αποφυγή γενικότερα σήμερα ζωρίστηκα πάρα πολύ στη Γερμανία. Ένα
0: εντάξει, με το ζόρι δεν κρατάμε. Νίκο, εντάξει, γιατί λογικό είναι.
1: Ναι, γιατί οι αποδόσεις είναι κακές. Γι' αυτό ζορίστηκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα Λειψία Άιντραχτ μου δίνουν το σημείο στο 1.55. Όχι ρε φίλε. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει διπλό και η Άιντραχτ. Μια χαρά μπορεί να βγάλει διπλό.
0: Ναι.
1: Για να μην το κουράζω. Για να μην το κουράζω.
0: Το μοναδικό που είναι έτσι λίγο που δεν έχει. Βασικά δύο μάτς είναι. Το Μάιντ Λεβερκούζεν και τον Ιόν Έλβεσμπεργκ που είναι λίγο πιο.
1: Κοίταξε, το Ιόν Έλβεσμπεργκ μπορεί να έχουμε ένα πιθανό γκολ και over εδώ.
0: Ναι.
1: Η Έλβεσμπεργκ παίζει ανοιχτά, χωρίς φόβο, χωρίς άγνοια κινδύνου. Μπορεί να βοηθήσει να βγει το γκολ και το over. Στο Μάιντ Λεβερκούζεν, εδώ θα πάμε προς τα δεξιά με τη Λεβερκούζεν. Η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή εντός, εκτός, παρότι έχει σκοράει δύο γκολ και στις δύο εξόδους της, δεν κέρδισε.
0: Αχα, ναι.
1: Η Μάιντς έκανε καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα γενικότερα, εντάξει είναι μια χαρά η ομάδα του Ουρς Φίσερ, αλλά δεν είναι πλέον η σφιχτή περσινή ομάδα. Ναι. Έχω ως βάση το 1-1 το γκολ-γκολ και μετά κοιτάζω προς τα δεξιά.
0: Κάτσε, έχει δύο με γκολ-γκολ. Κατάλαβα.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει κοντά, πλησιάζει αυτό ο δίφρακο για τον Σίκ, τον Μορέρα, τον Διαμπή και την παρέα του, έτσι.
0: Για τη Λεβερκούζεν. Αυτή είναι η Bundesliga.
1: Ναι, γενικώς αυτό που έχω να πω είναι ότι μας έχουν χαλάσει πολύ τις αποδόσεις. Ναι. Δηλαδή τείνουν να γίνουν όλα τα παιχνίδια σαν τις Bayern.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και διακοπή.
1: Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και το Αμβούργο να αντιδρά.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση που τα είδα και εγώ λίγο. Καταρχήν, πάρα πολλές ομάδες γύρισαν πάρα πολύ διεθνείς με προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που έγινε δεν έγινε σε ένα πρωτάθλημα μόνο, έγινε σε πάρα πολλά πρωταθλήματα. Ναι. Οι πιο πολλοί, μάλλον πάρα πολλές ομάδες είχαν θέματα με τραυματισμούς. Και ναι, αυτό είναι λογικό να τις, να τις επηρεάζει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζουν. Δηλαδή, τρεις εβδομάδες δεν είχαμε ποτέ. Μία και δύο είχαμε. Τρεις δεν είχαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε. Είναι αυτό που λέμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες.
1: Και ας πούμε το βράδυ έχουμε το Λειψία.
0: Άιντραχτ.
1: Άιντραχτ, έτσι για να το πιάσουμε και αυτό. Η Λειψία με στην έδρα της είναι θηρίο. Έχει δύο πολύ εύκολες νίκες με Αμβούργο και Γκλάντμπα χωρίς να δεχτεί γκολ.
0: Ναι, και εκτός χάνεται.
1: Εκτός χάνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι για ένα 50 απέναντι σε μια ομάδα 55 όπως η Άιντρα του Χιούτερ, που μπορεί να σου κάνει το οτιδήποτε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και ο Χιούτερ την στρώνει σιγά σιγά την Άιντραχτ.
1: Ναι.
0: Στη Λειψία τον Ντεμικέλης τον περιμένουμε ακόμα, αν θα είναι καλός προπονητής.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Η Λειψία με Κουκού, Ρόμουλο, Νούσα μπροστά είναι πολύ καλή και γκομίζει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι άλλοι με Ουζούν, με Μπούχαρντ, με Ντουάν, έχει μια χαρά ομάδα.
0: Μια χαρά. Ναι, πολύ καλή. Έχουμε 5 μάτς στη Γαλλία. Λίλ Χαβρι, Μπρέστ, Αντζέλ, Οριάν, Παρί, Μονακό, Τουλούζ και Παρί Ζερμέν Λεμάν. Δεν ξέρω αν βγήκε κάτι από εκεί.
1: Εγώ ψήνομαι γενικότερα για τη Μονακό φέτος,
0: οπότε
1: στα διάβαση και στα μακροχρόνια. Την έχω πάρα πολύ ψηλά τη Μονακό, με πολύ καλό προπονητή τον Λουίς Φελίπε, με πολύ καλό ποδόσφαιρο, με παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, μπροστά με τον Μπαλογκάν, ο οποίος τον είδαμε και το καλοκαίρι πόσο καλός
0: είναι. Το Μουντιάλ, πολύ καλός.
1: Με Ζακαρία και Λαμίρ Καμαρά στα χαφ δεν περνάει τίποτα. Νομίζω ότι η Μονακό μπορεί να κερδίσει συνδυαστικά με over 1,5, λίγο πιο συντηρητικά.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε μια Τουλούζ που σκοράρει πάντως, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και για όσους τυχόν δεν το θυμούνται, ο Φελίπε Λουίζ έκανε το αγροτικό του μια χαρά στην Φλαμέγκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: μας συστήθηκε και στο Παγκόσμιο Συλλόγων. Σαν παίκτη τον ξέραμε βέβαια.
1: Ναι.
0: Βραζιλιάνο, τον Μπλάγιο Μπακ. Αλλά πραγματικά φαίνεται να κουμπώνει στη Μονακό από αυτά που.
1: Ναι, ταιριάζει πάρα πολύ στο κλίμα. Η ομάδα παίζει καλά, σκοράρει. Παίζει και καλά. Αυτό είναι το θέμα. Η Μονακό δεν είναι τυχαία τα παιχνίδια και τα αποτελέσματά της.
0: Μπορούμε να πάρουμε τον Άσο με κάνα over 1,5 για να ανέβει λίγο.
1: Εκεί, είναι 65. Να πάμε κοντά στο δίφραγκο.
0: Να πάμε κοντά στο δίφραγκο, σωστά. Και έχουμε και
1: Τουρκία.
0: Κάποια παιχνίδια στην Τουρκία, ναι.
1: Πέσει η Γαλατά σε ένα περίεργο μάτ.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκε
0: η Γαλατά.
1: Έμεινε με 10, την ισοφάρισε η
0: Κασίμπασα, ναι.
1: Αλλά βρήκε δύο γκολ προς το τέλος του αγώνα και παρότι με 10 και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, επέστρεψε στις νίκες μετά το διασυσμό στην Τραπεζούντα, έτσι, πριν τη διακοπή. Δοκιμασία έχει η Τραπεζούντα σήμερα στη Σαμψούντα και στο γειτονικό ντέρμπι του Πόντου.
0: Τις 4 είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, στο 19 Μαΐου Stadium, πώς ονομάζεται, τη Σαμψούντα.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Νομίζω το H2 και γκολ-γκολ με καλύπτει εμένα αυτό το μάτι. Δηλαδή με τη Λεβερκούζα αυτή τη διάδα.
0: Και την Τραπεζούντα. Ναι.
1: Ναι, είναι καλά.
0: Σαλάχ παίζει, ο Νουάτσου παίζει.
1: Όλοι παίζουν. Όλα τα καλά παιδιά. Όλα
0: Παμπίνιο,
1: τα καλά παιδιά.
0: Έχει.
1: Αλλά πίσω μπορεί να δεχτεί τον γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι καλή η Σαμψούντα.
0: Ο Νάνα, ο φίλος σου που κάνει και τις γκέλες. Θυμάμαι τον Νάνα όλοι. Αχ, τον έχουμε φάει. Ναι,
1: χίδιο με κολγκόλ. Δεν έχει περιθώρια Γκέλλας και η Φενέρ Μπαχτσέ, Γιώργο.
0: Η Φενέρ παίζει με
1: την. Δεν έχει περιθώρια Γκέλλας. Παρότι είναι δύσκολο το Μάστερ Ριζούντα. Χθες κέρδισε και η Γαλατά, έχει κάνει ήδη Γκέλλες. Είναι πάρα πολύ νωρίς και από φέτος ένα πρωτάθλημα που δεν κάνουν εύκολα τις Γκέλλες τους.
0: Ναι. Φοβερή παράδοση βλέπω η Φενέρ.
1: Ναι,
0: 14
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μάτς με Ριζεσπόρ, 13 νίκες και μια ισοπαλία.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Παρότι η Ρίζε δεν είναι κακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω. Δεν είναι κακή ομάδα, αλλά νομίζω ότι το κίνητο της Φενέρ είναι πολύ μεγάλο.
0: Ακτούρκο που παίζει και Ντουζί, Καντέ, Γκρίνγκουτ.
1: Έχει κάνει ήδη γκέλες με Γκετλέν, με Γκαζιαντέπ. Έχει κάνει ήδη ντέρμπι με την Μπεσίκτας. Ήδη έχει μείνει πολύ πίσω. Είναι επικίνδυνη αποστολή. Ακολουθεί και εμάς με τη Βίλα Ντετάτ για το Champions League. Νομίζω ότι οφείλει να επιστρέψει στην ίδια.
0: Να νικήσει.
1: Κιντάλος, πρωτάθλημα bye-bye, Φενέρα από νωρίς.
0: Ναι.
1: Τώρα μια ομάδα με Γκεντουζή, με Καντέ, με...
0: Όλη η ενδεκάδα είναι Ευρωπαίοι που έχουν παίξει άλλες ομάδες. Από την άμυνα να το πάρεις από Ακέσε, Μέδο, Έντερσον, το τέρμα είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό έπεσε χαμηλά το διπλό, έχει πάει στο 1.68.
1: Ναι.
0: Οπότε κρατάμε προς τα δεξιά H2 με γκολ την Τραμπζονσπορ και την
1: Φενέρ.
0: Και κλείνουμε με εκτίμηση Ελλάδα. Για Ελλάδα, ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος της αγωνιστικής κάποιος προπονητής θα μας κουνήσει το μαντήλι.
0: Όπα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου ή έχεις κάποιους στο μυαλό σου?
1: Είναι 2-3 θεωρούμενοι, νομίζω ότι κάποιος δεν θα τα καταφέρει.
0: Ναι, εμένα πάει το μυαλό μου κάπου.
1: Καταρχάς είναι το ατρωμί του.
0: Είναι ο Κέρκες, ο οποίος γενικά έχει θέματα. Είναι ο φίλος ο Χαραλάμπης, ο Ηλίας,
1: από το Λεβαδιά.
0: Ο Αναστασίου, όχι, και φυσικά ο Λέτο, όχι.
1: Δεν
0: στο
1: ξέρω και
0: Βόλο...
1: στον Άρμιν έχουμε γκρίνια, άμα είμαι εδώ το μάτσο,
0: ναι.
1: Όσο συντηθεί θα έχει επίσης θέμα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν λέω ότι μπορεί να φύγει, αλλά θα έχει θέμα.
0: Ναι, μάνι, μαζέψαμε τρεις.
1: Μάνι, δύο-τρεις, όπως είπαμε.
0: Μάνι, δύο-τρεις
1: μαζέψαμε. Στα σημερινά, εντάξει, νομίζω ότι όλοι δίκαια στέκονται στον γκολ της ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Ναι. 1.83, τίμιο.
1: Τίμιο. Και στην Τρίπολη εγώ δίνω προβάδισμα στον Αστέρα.
0: Στον Αστέρα. Ναι. Ναι.
1: Νομίζω είναι καλύτερος.
0: Είναι και μπαμπάτσικος ο Άσος, 2.40.
1: Είναι και μπαμπάτσικος, αν θέλει κάποιος Άσο, έχει και ο 1.5, κάπως έτσι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία, Νικόλα μου.
1: Κάνουμε. Τα υπόλοιπα στο πετσό.com, είπαμε, μας περιμένει το κερασάκι στην τούρτα, ο Ντεροβγάλτης, ο οποίος πάντοτε ψάχνει και συνδυάζει μια ιστορία με το προγνωστικό που δίνει το bet builder του, γι' αυτό και καθυστερεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία Νικόλα. Αυτά, μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια σου Νικόλα μου. Λοιπόν, κοιτούσα λίγο τη Φόρμουλα 1 να προλάβω να δω ποιοι ξεκίνησαν καλά στο Grand Prix στη Σιγκαπούρη. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri και Norris. Είναι η πρώτη πεντάδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς βέβαια. Στο Grand Prix, επαναλαμβάνω, στην Σιγκαπούρη. Θα σας δίνουμε την ενημέρωση ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι. Είχαμε δεύτερο γκολ για την Όρεμπουργκ, ημίχρονο Όρεμπουργκ, Δυναμό Μαχατσκάλα 2-0.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η νίκη του Verstappen στο σπριντ της Σιγκαπούρης. Δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ, Νόρις και Πιάστρι έκλεισαν την πεντάδα.

Στις 4 ώρα Ελλάδος είναι και οι κατατακτήριες δοκιμές. Αυτά με τη φόρμουλα. Πριν δούμε λίγο το live, να δώσουμε και ενδεκάδες από το παιχνίδι της Arsenal με τη Lynch. Θα έχουμε λίγο μετά τις 2 και τον Μπιλάρα για την Αγγλία. Η Arsenal ξεκινάει με τον Ράγια, τον Ισπανό κάτω από τα δοκάρια. Ο White δεξιά, ο Καλαφιόρ αριστερά. Ο Γκάμπριελ με τον Κόνσα που ήταν αμφίβολος παίζει τελικά στα στόπερ. Λούις Σκέλι και Ράις οι μεσαίοι. Σάκα, Μαντουέκε, Έντεγκαρτ και Χάβερτς και αυτός ήταν αμφίβολος παίζει κανονικά. Η Λίντς με 3-4-2-1. Η ομάδα του Φάρκε, του Γερμανού, με τον Τράφορντ κάτω από τα δοκάρια. Γιούστιν, Ελβέντι, Μουχαρέμοβιτς στην άμυνα. Γκούντμουντσον, Μπόγκλ, Αμπαντού, Τανάκα, Οκαφόρ, Στάχ και Κάλβερτ Λούιν στην κορυφή.

Πάμε να δώσουμε και τα τελικά σε Ιαπωνία και Κορέα που χρωστούσαμε από νωρίτερα. Λοιπόν, είχαμε πρώτα στην Ιαπωνία Τσερέζο Οσάκα, Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-0, Φουκουόκα Οκαϊάμα 2-1, Τόκιο Ράβαρε Ντάιμοντς 3-0. Δύο τελικά και στην Κορέα, Κίμτσιον Τσανγμού Ανιάγκ 0-1 και Ευσύ Σεούλ Γιεγιού Εσκάπα 2-1.

Ακούσατε και επιλογές Νίκου Κουλιανού από την Γερμανία, την Τουρκία και τη Γαλλία. Ο Νικόλα στάθηκε προστοχή 2 με γκολ για το Mainz Leverkusen. Τον Άσο με over 1,5 για τη Μονακό με την Toulouse στην Γαλλία. Και χ2 με γκολ για την Trabzonspor στο ντέρμπι του Πόντου με την Samsunspor. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για τα ελληνικά παιχνίδια, να δώσουμε και ρεπορτάζ, να δώσουμε και πιθανές ενδεκάδες και ό,τι άλλο κινείται γύρω από την δράση που έχουμε σήμερα στα δύο αυτά παιχνίδια που γίνονται την ίδια ώρα, και το ΑΕΚ Όφη και το Αστέρας Ατρόμητος.

Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν πολλές απουσίες. Μασικά πρέπει να είναι κομπλέ ο Ολυμπιακός. Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας οι τρεις γκολκίπερ. Σάλια, Κασμαήλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτζιάν οι αμυντικοί. Φορτούνης, Σα, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και επιτρέψτε μου τον Μουατζίλ Μαντζή, να το λέω Μάριους γιατί έτσι είναι γνωστός ο Σέντερ Φόρτ Σαμψοσπορ, ο οποίος βάζει και υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα. Αυτό λένε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Οπότε κομπλέ και Ολυμπιακός. Διαιτής είναι ο Ενάντεθ Ενάντεθ, έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο 43χρονος Ισπανός ελίτ, πολύ πολύ υψηλού επίπεδου, με πάρα πολλά παιχνίδια υψηλού επίπεδου στο παλμαρέ του. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, από την περασμένη χρονιά που καταστάθηκε και με την βοήθεια του Αλόνσο, του ενός εκ των τριών μελών της ΚΕΔ, η σχέση του Λανουά και της ΚΕΔ με την Ισπανία, και είναι πολύ σημαντικό να έρχονται και οι Ισπανοί ελίτ, γιατί μόνο με Γερμανούς δεν έβγαινε η δουλειά. Θέλαμε και οι Ισπανούς. Γι' αυτό και πέρυσι ήρθε ο Χωσέ Μαρία, ο Γουρλωμάτης, ο Μαρτίνεθ, και τώρα έρχεται και ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Μακάρι να τα πάει καλά στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Να δώσουμε και την είδηση στην μπασκετική, την διαβάζετε και στο metrosport.gr, ότι ο Τσέντι Όσμαν θα ξεκουραστεί από το παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, θα πάρει ανάσες, έρχεται δύσκολο μάτς για τον ΠΑΟΚ στην έδρα της πολύ πολύ ανταγωνιστικής φέτος Λιετ Καμπέλης, η οποία έχασε πολύ δύσκολο και από τη Ρώμα μεσοβδόμαδα. Εκτός είναι και ο Μοντεγιούνας, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ακόμα, οπότε οι ξένοι του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας είναι ο Ταερή, ο Χάτζινς, ο Φώστερ, ο Γκρέι, ο Αλεξάνδερ και ο Μουρ.

Θα έχουμε μετά τις 2 και τον Μπιλάρα να δώσουμε και μία είδηση που αφορά την εθνική Τουρκία. Έγινε γνωστό χθες ότι αποτέλεσε παρελθόν, το περιμέναμε μετά και την πολύ κακή εικόνα της Τουρκίας στα 4 παιχνίδια του Nations League, ο Βιτσέντζο Μοντέλα. Έπαιζε το κεφάλι του, το ξέραμε, το διαβάζαμε, το υποψιαζόμασταν. Σήμερα βγήκαν και οι δύο επικρατέστεροι και είναι δύο ονόματα πολύ πολύ γνωστά για να αναλάβουν την θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Τουρκίας. Ο ένας είναι ο Αρντά Τουράν, ο προπονητής της Σαχτάρ, ο οποίος πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα Ουκρανίας και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Conference. Είναι το φαβορί ο Αρντά Τουράν. Και outsider είναι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Φατίχ Τερίμ.

0: Θα πούμε και τα δικά μας λίγο μετά τις 3, παρέα με Γιώργο Σιζοδήμο για Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, όπου έχουμε κανονικά και εκεί δράση. Τρία πρωταθλήματα τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους φέτος. Να δούμε στην Ολλανδία αν η PSV που χθες κέρδισε θα βρει φέτος ανταγωνισμό από Φέγγενορντ και Άγιαξ που το παλεύουν, αυτή είναι η αλήθεια. Στην Πορτογαλία, μετά την νίκη της Sporting, να δούμε τι θα κάνει η Πόρτο σήμερα. Η Μπενφίκα παίζει αύριο. Και στο Βέλγιο μπορεί η Club Brugge να είναι το όνομα, αλλά μην ξεγράφετε την Union Saint-Gilloise που είναι μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Έχουμε δύο λεπτά για να μην πλατιάσω και αφού βλέπω ότι δεν αλλάζει κάτι στο κουπόνι μας. Α, προηγήθηκε η ΑΜΕΤ στην Τουρκία και στην Αμπιλική ΑΜΕΤ 0-1 με πέναλτι. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Καμία αλλαγή στα υπόλοιπα. Έλεγα να δώσω το πρόγραμμα που θα έχουμε μεσοβδόμαδα, γιατί έρχεται τριήμερο ευρωπαϊκών κυπέλων με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Champions League, Europa League και Conference League γεμίζει το κουπόνι. Άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία να μπείτε στο betshow.com και να κάνετε την εγγραφή σας. Έχουμε δεύτερη αγωνιστική στο Champions League με παιχνίδια την Τρίτη και την Τετάρτη, 13 και 14 του μήνα. Όχι, την Τρίτη έχουμε, Τρίτη και 13. Αμάν, για τους προληπτικούς. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε 8 παρατέταρτο Lens Sporting Λισαβόνα στο Felix Bollard και Σαμπάχ Μπακού με την Σλάβια Πράγας, όχι στην έδρα της Σαμπάχ, παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού η Σαμπάχ τα παιχνίδια της στα ευρωπαϊκά. Στις 10 το βράδυ Arsenal Lille, χωρίς Τζόλι Arsenal, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, χωρίς τον Ραφίνια η Barcelona, Inter Club Brugge, Λειψία PSV Eindhoven. Και την Τετάρτη 8 παρατέταρτο Linzer Liverpool στην Αυστρία, Feyenoord Como του Δουβίκα. Στις 10 Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris Germain, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund του Καρέτσα, Roma Real η Ρώμα του Κουλιεράκη, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ το παιχνίδι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο με πάρα πολλούς φίλους της ΑΕΚ να ταξιδεύουν στην Αγγλία, και Σλόβαν Μπρατισλάβα στο Τουτγκάρδι είναι τα παιχνίδια του Champions League την Τρίτη και την Τετάρτη. Προστάμε πρόγραμμα σε Europa League και Conference League για λίγο αργότερα, γιατί φτάσαμε στις 2. Έχουμε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τίτλους επικαιρότητας από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αχίλιο Έξαρχο και γυρίζουμε με τον Μπιλάρα για την Αγγλία.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Ψώματα Διαβατών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Σημαντικές καταστροφές καταγράφονται στις δύο βιοτεχνίες στην περιοχή του Ελαιώνα στην Αθήνα, στις οποίες εκδηλώθηκε φωτιά σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. Σε προληπτική εκένωση της περιοχής, σε εκτείνα 400 μέτρων για λόγους ασφαλείας, προχώρησαν οι αρχές με τη συνδρομή της αστυνομίας. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αθήνα, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας, προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 15 και των 12 ετών. Στις 120 δόσεις από 72 που προβλέπονται αρχικά, αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση για παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη θα καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τα μέσα του 2027 αντί του Δεκεμβρίου που ισχύει σήμερα. Στις 12 το μεσημέρι αντί για τις 5 και 4 το πρωί θα ξεκινήσουν αύριο τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία διαχείρισης του Μετρό. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Κλειστή θα είναι από απόψε στις 11.30 το βράδυ ως αύριο στις 5.30 τα ξημερώματα η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Τροχέα. Στο διεθνή χώρο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσαν συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, προσδοκίες για πτώση των τιμών του πετρελαίου από τη Δευτέρα. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει στη μέγιστη τιμή της τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Τελευταία διαβάζω Υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω Λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το Λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob.
0: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις κουπονιά αγορών?
23: Εδώ είμαστε!
22: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
23: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με σημεράκι Σαββάτου, 10 Οκτώβρη. Είναι το μπετσό του Σαββάτου, 10 λεπτά μετά τις 2 είμαστε. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο κουπόνι, αφού σας πω ότι δύο παιχνίδια στην Ουκρανία διεκόπηκαν στο 20 λεπτό για λόγους ασφαλείας. Το Κόλος Κοβαλίφκα Epicenter και το Όμπολον Κιέβου Κρίβμπας. Διεξάγεται κανονικά προς το παρόν. Το Τσέρνο Μόνετς Χάρκοβο είναι 0-1 στο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι παίζουν και με 10. 50 λεπτό στην Ιαπωνία και το Σάγκα Μασίντα Ζέλβια 0-0. 50 λεπτό στη Ρωσία Όρεμπουργκ Δυναμό Μαχατσκάλα 2-0 για τους γηπεδούχους. Και Γκενσλεμπιλική Άμεντ 0-1 με πέναλτι προηγούνται φιλοξενούμενοι λίγο πριν το ημίχρονο. Μπήκε και η Τσβάιντε Λίγκα με 2 γκολ. Μαγδεμβούργο Ανόβερο 1-0. Ντάρμστατ Κόντμπους 0-1. Στο 0-0 η Όσναμπρικ με τη Δυναμό Δρέσδης. Δώσαμε και ενδεκάδες από το Arsenal Linz, οπότε τι καλύτερο να υποδεχθώ τον Βασίλη μετά από καιρό για να μπούμε στα δικά μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Τι γίνεται?
1: Να πούμε... Επιτέλους πρωταθλήματα.
0: Επιτέλους, αυτό είπε και ο Κουλιανός πριν. Μου λέει: πω, ρε φίλε, πολύ μεγάλο αυτό. Εντάξει, να αγαπάμε την εθνική, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, άλλο, ήταν... ωραία. Ναι, και εμείς την απολαύσαμε, τη χαρήκαμε. Ναι, ωραία.
0: Τρεις εβδομάδες είναι πολύ, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη.
1: Ένα μήνα σχεδόν κοντέψαμε. Γκώσαμε. Εντάξει.
0: Θα μας φανεί καλύτερο το δεύτερο. Το άλλη διακοπή που είναι μόνο δύο εβδομάδες.
1: Η άλλη μια εβδομαδούλα, εντάξει, 10 μέρες, εντάξει, οκ.
0: Okay.
1: Αλλά ρε παιδί μου, τώρα τρεις εβδομάδες ήταν πολύ μεγάλο το κενό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και μιλάω και κυρίως και όχι μόνο σαν φιλάθλος, αλλά και στοιχηματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στοιχηματικά.
0: Και είναι και μια συνθήκη που θα την δούμε τώρα πώς θα επηρεάσει τις ομάδες. Εγώ έλεγα και λίγο πριν. Διάβασα ρεπορτάζ, όχι μόνο στα δικά μου πρωταθλήματα και γενικά που τα παρακολουθώ. Ότι πάρα πολλές ομάδες έχουν προβλήματα, μάλλον παίκτες που ήρθαν τραυματίες.
1: Παίκτες τραυματίες, πολλοί πάγκοι αλλάξανε προπονητές.
0: Ναι.
1: Τη κακομοίρα γίνεται γενικώ. Τώρα να δούμε πώς θα στρώσει.
0: Έχει ένα χαμούλι γενικά.
1: Και το κακό. Εντάξει. Είναι ότι αυτό το κουπόν που έχουμε τώρα μπροστά μας, καπάκι.
0: Ναι. Έχει ευρωπαϊκό. Σωστό, βέβαια.
1: Δηλαδή, σκέψει μια ομάδα που έχει να παίξει τρεις εβδομάδες, που είχε, ξέρω εγώ, 8-10 διεθνείς που λείπανε σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Τώρα ξαναμαζεύτηκαν, μπορεί να έχουν απουσίες και έχουν ένα κρίσιμο ματ και καπάκι έχουν να παίξουν Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν διαχειρίζεται εύκολα αυτή η συνθήκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο κάπως.
0: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λίγο στην Premier League. Ξεκινάει σε λίγο το Arsenal Linz.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε σχολιάσει πολλά εδώ. Ναι. Τελικά η αμφίβολη της Arsenal είναι οκ. Okay.
0: Παίζουν και ο Havertz.
1: Ναι, και ο Havertz, ναι, παίζουν. Δεν θα πέσει αμαχητή η Linz. Δεν την έχω να πέφτει αμαχητή. Πριν τη διακοπή ήταν σε καλό φεγγάρι. Και γενικά είναι στρωμένη φέτος η Λίντς.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι εύκολο το μάτι για την Arsenal, η οποία βεβαίως έχει και Champions League μπροστά της. Πιστεύω θα το πάρει στο πολύ όριο. Στο 1-0.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο σαν διεκπαιρέωση.
0: Επαγγελματική νίκη. Κάτι άσο με άντε 3,5 που παίζουν πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Να το πάρουμε, να τελειώνουμε, έχουμε συνέχεια.
0: Μετράει το τρίποντο και όχι εμφάνιση.
1: Απαγορεύεται γκέλα, ναι. Γιατί έρχεται πριν τη διακοπή από μια τριάρα η Arsenal, βαριά τριάρα από την Brighton.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν επιτρέπονται γκέλες. Και ειδικά τη στιγμή που παίζει και Liverpool Manchester City, η Arsenal καραδοκεί.
0: Σωστό.
1: Είναι must win το παιχνίδι.
0: Τώρα, στα μάτς των 5, θέλω να σε πάω πρώτα σε κάτι το οποίο αν το έβλεπε κάποιο πέρυσι, έλεγε τι είναι αυτό. Πώς γίνεται να είναι φαβορή η Bradford μέσα στη Βίλα.
1: Ναι, γιατί η Bradford είναι αίτητη, πολύ απλά. Και η Άστον Βίλα, όπως και πέρυσι, έχει κάνει πολύ κακό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνώ με το φαβόρι της.
0: Δεν επηρεάζονται εδώ οι Μπουκ. Αυτό λίγο θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι.
1: Κοίταξε, η Άστον Βίλα έχει και αυτή τη Champions League μπροστά της. Έχει την Φενέρμπαχτ, αν δεν απατώμε. Η Μπρέτφορντ είναι αίτητη, ξαναλέμε. Πολλές ισοπαλίες, 2-3-0.
0: Ναι.
1: Έχει φέτος 5 αγωνιστικές. Η αίσθησή μου είναι ότι αν ήταν λίγο ψηλότερο άσος μπορεί και να ρισκάραμε. Τώρα τον έχουν κατεβάσει λίγο. Εντάξει, ναι. Το διορθώσανε που λέμε λίγο το σημείο.
0: 2,75.
1: Είναι αρκετά πιθανή ισοπαλία.
0: Χίλες,
1: ναι, είναι κάτι το οποίο. Χι με γκολ. Δεν θα είναι με 0-0. Χι με γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το έγραψα και στη στήλη. Η αίσθησή μου είναι ότι στην Premier League αυτή την αγωνιστική μπορεί να βρέξει ισοπαλίες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί η ισοπαλία εντάξει είναι τζόγος.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο ομάδες, δεν
0: αλλά
1: ήταν μία.
0: Είναι και καλή απόδοση. Εντάξει, αυτό
1: είναι καλή απόδοση, ναι. Είναι αρκετά πιθανά πολλά χινάρια. Ναι, ειδικά μετά τη διακοπή δεν θα πούνε και πολλές ομάδες όχι. Δηλαδή και το Aston Villa Bradford είναι ένα.
0: Ναι.
1: Το Ipswich Fulham είναι το δεύτερο. Επίσης της
0: Fulham δεν έχει νίκη ακόμα.
1: Fulham δεν έχει
0: και
1: νίκη.
0: Και εδώ
1: είναι φαβορή. Είναι κακός είναι φαβορή. Νομίζω ότι και αυτά είναι βρέθη πολύ οριακά.
0: Άρα και αυτό
1: πολύ
0: για
1: οριακά. Γι' αυτό για χινάρι. Το Sunderland Brighton επίσης.
0: Και εδώ
1: έχουν και δύο Ευρώπη.
0: Α, ναι, σωστά, είναι Ευρωπαίες.
1: Είναι και αμάθητες. Mm. Είναι αμάθητες, δεν είναι απλό για να παίζει σε Ευρώπη.
0: Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα τσιδελτιάκι, ένα τριξάκι, κάτι με χειρινάρια.
1: Ναι, θα σου πω τώρα και τις υπόλοιπες και ο καθένας σας διαλέξει. Ναι. Εντάξει, αφήνουμε τα δύο παρακάτω. Mm-hmm. Και πάμε στα Αυριανά και το Crystal Palace Nottingham πάρα πολύ πιθανό και αυτό το έχουν και αρκετά χαμηλωμένο και οι Book.
0: Είναι το πιο μικρό, κύριε 30.
1: Ναι. Είναι το πιο μικρό, κάπου παίζει και στο 3-20, δηλαδή το φοβούνται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εδώ υπάρχει ο Γκλάσνερ που επιστρέφει πίσω ως αντίπαλος πλέον του Crystal Palace μετά από 2,5 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει περσινή αντιπαλότητα που θεωρούν ότι η Νότιγχαμ της έφαγε τη θέση.
0: Τα δικαστήρια κλπ.
1: Τα δικαστήρια, ναι, πανό κατά του Μαρινάκη κλπ. Νομίζω ότι η ισοπαλία και εδώ είναι πολύ πιθανή. Όπως είναι και στο Hull Everton. Η Everton είναι δυσκολία στον γκολ. Η Hull έχει δείξει ότι έχει δοντάκια, θα το παλέψει και τα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Έχει αρκετές ισοπαλίες ήδη. Δεν την αποκλείω και εδώ, όμως δεν την αποκλείω και στο ντέρμπι. Στο Λίβερπουλ.
0: Μου ζητεί. Έξι χινάρια μας κράτησε.
1: Ναι, έξι χινάρια, ναι, νομίζω ότι θα έχει πολλά. Τώρα από τα έξι πόσα θα έρθουν, είπαμε, είναι λότο.
0: Ναι.
1: Άμα παίζει ένα σούδε και είναι περιστάσιο και είναι 2-0 στο 85, έχει καθαρίσει.
0: Θα πει τώρα κάποιο, Βασίλη, τα πιο ζεστά.
1: Θεωρώ τα τρία αυριανά.
0: Τα τρία αυριανά,
1: Ναι, τα τρία αυριανά.
0: Μάλιστα.
1: Τα τρία αυριανά τα βλέπω αρκετά πιθανά.
0: Μάλιστα.
1: Τα τρία αυριανά. Αν θέλει να μιλήσουμε για εσόδια, εντάξει, σβήνω το διπλό της Newcastle τη Δευτέρα, δεν έχει αξία.
0: Με την Coventry, ναι.
1: Σβήνω επίσης αυτό το μάτς των καταραμένων United Tottenham.
0: Ωραία, φίλε, αυτό τι μπορεί να έρθει.
1: Αυτό είναι μάτς τίποτα, ό,τι θες. Δεν με ασχολείς. Η United έχει και την Ατλέτικο μπροστά της. Η Tottenham έχει ξεχάσει πώς είναι να κερδίζεις.
0: Ναι.
1: Τελευταία, φοβερό έτσι. Απίστευτο. Ατλέτικο μπροστά της. Η Tottenham έχει ξεχάσει πώς είναι να κερδίζεις.
0: Ναι.
1: Τελευταία, φοβερό έτσι. Απίστευτο.

0: νίκη, 0-3-2. Επίσης έχει Ευρώπη, κάτι στο οποίο είναι εντελώς αμάθητη η Μπόρνιμουθ.
1: Ναι.
0: Παίζει με τη Στουρμ την Πέμπτη. Είναι εντελώς αμάθητη και έχει και τη σοβαρότατη απουσία του Σκοτ. Ένα παιδί το οποίο έχει σούπερ ταλέντο.
1: Κρίμα, ρε φίλε. Εγώ δεν ξέρω τι παίζει την Μπόρνιμουθ.
0: Έκανε ντεμπούτο στην Εθνική.
1: Στην Αγγλία, βέβαια.
0: Ναι, ναι, έκανε ντεμπούτο στην Εθνική. Μεγάλη και την καλημέρα στην Εθνική. Μεγάλη τεράστια απολύτω για την Μπόρνιμουθ. Είναι αναντικατάστατο ο Σκοτ. Και νομίζω ότι ο Σκοτ είναι ένα παίκτη ο οποίο θα τον απασχολεί στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι να πάρει μια μεταγραφή 60 εκατομμυρίων, α πούμε. Είναι σοβαρή απόλυτη για την Μπόρνεμουθ. Εδώ ψηφίζω άσο με γκολ-γκολ.
1: Άσο με γκολ-γκολ με έψηφα.
0: Πάμε στο τίμιο 2,90, κάπου εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Και αυτό παίζεται.
1: Γιατί η Τσέλσιν μπροστά είναι καλά, πίσω έχει τα θέματά της.
0: Ναι. Νομίζω θα το φάει ένα γκολ. Άσο με γκολ-γκολ κάτσε 3-1, 4-1, 3-2,
1: ναι.
0: 2-1. Αλλά πιστεύω θα είναι άσο με γκολ.
1: Άσο με γκολ για την.
0: Ναι. Και είναι και το μοναδικό που κρατάω ουσιαστικά την Premier League, όπου ξαναλέω βλέπω πολλές ισοπαλίες. Πολλές. Ναι.
1: Και πιο δυνατά τις τρεις αυριανές.
0: Ναι, τις τρεις αυριανές. Αν με ρωτήσεις τέταρτη, θα σου πω το ύψιλο
1: φούλα. Το φούλαμε από τα σημερινά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε πιο χαμηλά.
0: Τώρα, όποιος θέλει να παίξει, ξαναλέω λότο, γιατί είναι λότο το χ.
1: Ναι.
0: Άμα νιώθει σε καλή διάθεση και.
1: Θα βάζει σύστημα. Άλλος παίζει 3-4-5, άλλος παίζει 4-5-6, άλλος παίζει 2-3.
0: Πιστεύω ότι έχει φάκι σοπαλίες. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και πολύ μοιρασμένες περισσότερες αποδόσεις.
1: Και επειδή είναι όλοι. Ναι, αυτό θα έλεγα. Είχε από 3-30 μέχρι 3-70 που είναι το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Στο ντέρμπι βλέπεις χ, ε.
0: Ναι, χ το βλέπω. Κοίταξε, αν η Λίβερπουλ έχει αρκετά προβλήματα μπροστά, ουσιαστικά έχει μείνει χωρίς επιθετικό καθαρό.
1: Ναι.
0: Της λείπει και ο Ίζακ. Έφυγε και ο Ίζακ από τη μέση. Της λείπει ο Χάκπο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βοηθούσε και δημιουργικά και σκόραρε κιόλας. Βεβαίως της λείπει εδώ και καιρό εκεί πήκε. Έχει θέμα μπροστά. Απ' την άλλη, η City είναι μέσα στον κικαιώνα του σοβαρότατου θέματος που έχει προκύψει με την ποινή της.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε σε ένα μήνα το πολύ από τώρα να βγει απόφαση της έφεσης της οποίας κατέθεσε.
1: Άρα θα είναι και οριστική.
0: Θα είναι οριστική και μετά υπάρχει ένα διάστημα. Κοίτα, έχουν κάνει μια ωραία μαγκιά οι Αγγλέζοι.
1: Τι?
0: Έχουν βάλει βασικό όρο. Είναι όρος στους συμμετέχοντες της Premier League.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε προκύπτει λύνεται εσωτερικά. Απαγορεύεται να πας στο ΚΑΣ. Μεγάλη μαγκιά των Αγγλέζων.
1: Ναι.
0: Για να μην τραβάει κάτι μια δεκαετία.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα το λύνουμε στα δικά μας τα δικαστήρια, τις δικές μας επιτροπές.
1: Μάλιστα.
0: Η City δηλαδή, ό,τι αποτέλεσμα και αν βγει από την έφεση, σε ένα μήνα από τώρα, μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τέλος.
1: Ναι.
0: Τέλος. Δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ. Σε διεθνές δικαστήριο.
1: Αυτό που ακούγεται το πιθανότερο είναι να έχει αφαίρεση βαθμών, εσύ βλέπεις κάτι πιο χοντρό.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε αφαίρεση βαθμών, όχι υποβιβασμό. Αφαίρεση βαθμών μεγάλο νούμερο. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή θα είναι για του χρόνου, γιατί ξαναλέω, μετά την έφεση, η οποία θα βγει λογικά λίγο πριν τις γιορτές, τώρα μέσα Νοεμβρίου ξέρω εγώ, μετά έχει διάστημα η τελική απόφαση να πάρθει εντός τριμήνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μην ανακοινωθεί την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Η ποινή.
1: Μπορεί να είναι για του χρόνου.
0: Μπορεί να είναι να βγει τον Μάρτιο η ποινή, να ανακοινωθεί και να είναι για του χρόνου. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Ή να βγει όταν η City θα είναι πρώτο-δεύτερη και να βγει φέτος και να τους πούνε πάρε μείον 25.
1: Αυτό είναι πιο άδικο. Πιο άδικο εννοώ για το timing.
0: Ναι, κάπως έτσι. Υποθέτω ότι οι δύο σοβαρές ποινές που θα φάει δεν μπορεί να μην τιμωρηθεί, θα τιμωρηθεί. Το είναι σίγουρο. Ασκούνται πιέσεις και πολιτικές από την κυβέρνηση του Ντουμπάι, στην κυβέρνηση της Αγγλίας. Αλλά θα πέσει η καμπάνα. Την καμπάνα, αν θες να κάνω πρόβλεψη, ποινή βαθμών, αφαίρεση βαθμών. Και αυτό που πονάει ίσως και περισσότερο, σίγουρα θεωρώ μεταγραφικό εμπάργκο.
1: Α, μάλιστα.
0: Για τουλάχιστον δύο περιόδους.
1: Μάλιστα.
0: Το θεωρώ σιγουράκι. Αυτά που θεωρώ πιο απίθανα, το θεωρώ δύσκολο να συμβούν.
1: Υποβιβασμό και εμένα φαίνεται χοντρό.
0: Ένα υποβιβασμό και δεύτερο να τις αφαιρέσουν τα τρόπαια.
1: Τα τρόπαια, ναι. Αυτό θα είναι.
0: Αυτό τα θεωρώ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Το πιο πιθανό στα μάτια μου είναι αφαίρεση βαθμών. Δεν ξέρω αν θα είναι για φέτος ή για του χρόνου. Και τουλάχιστον δύο μεταγραφικές περιόδους, να είναι και τρεις, να φάει μεταγραφικό εμπάργκο. Δεν μπορεί να πάρει κανένα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Για να δούμε. Πάμε στην Championship. Πάμε στα δικά μας.
0: Στην Championship δύο είναι που με τσιγκλάγανε. Το ένα το έσβησα γιατί μας πήρανε χαμπάρι που λένε και έπεσε πολύ απόδοση. Ήταν το Watford Burnley στον
1: η
0: Άσο.
1: Burnley,
0: η Burnley έπεσε πολύ ο Άσος. Ήταν στο 3 και πάνω. Δεν μπορεί να ήταν τόσο πολύ φαβορή μια Burnley η οποία έχει ξεκινήσει τραγικά και τελευταία. Χωρίς νίκη 8 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Ήταν φάουλ λάθος μεγάλο. Λοιπόν, διόρθωση, οπότε πλέον δεν υπάρχει αξία, το έχουν φέρει πάτσι και πόστα που λέμε. Αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε μια κουβεντούλα να κάνουμε είναι η Πρέστον, η οποία Πρέστον έφερε ένα προπονητή του Χίκεμπόθαμ, έφερε μια μορφή της Πρέστον, τον Γκρέχαμ Αλεξάνδρου.

0: ο οποίος ήταν στην Μπράτφορντ, στην πρώτη κατηγορία. 3,5 χρόνια ήταν εκεί, την ανέβασε κατηγορία, την έκανε πρωταθλητισμό. Δεν έχει αφήσει πρωτοδεύτερη τώρα, στην πρώτη. Αλλά το έμενε δεν γίνεται. Ο Αλεξάνδρ ήταν πολλά χρόνια στην Πρέστον, ως παίχτης της και αρχηγός της, τουλάχιστον 8 ετία. Δηλαδή γύρισε στο σπίτι του, πώς να το πω, κάπως έτσι. Ναι. Θα κάνει γκέλ στην Πρέστον. Και η Μίλγκορ δεν είναι και πολύ στα καλά της, οπότε αυτός ο άσος συζητιέται.
1: Ναι.
0: Ντεμπούτο είναι για τον Αλεξάνδρ σήμερα στον πάγκο της. Συζητιέται.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα διάφορα με αφήνω από την Championship.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνοντας κατηγορίες, εδώ μου αρέσουν περισσότερο κάποια πράγματα.
1: Από την Α. Ναι.
0: Ναι, από την πρώτη Αγγλίας. Αρχικά με πολύ ρίσκο, αλλά έχει μια αξία το Λέστερ Πιτέρμπορο. Η Πιτέρμπορο και αυτή άλλαξε προπονητή τώρα στη διακοπή και έφερε μια, πώς να το πω, μια cult φιγούρα των αγγλικών γηπέδων στον πάγκο της. Έφερε τον Ρόμπι Σάβατζ, γνωστό και μια εξαιρετικό παλιό παίκτη και πολλά χρόνια στην Blackburn και στη Leicester κλπ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν στην Forest Green στην National League. Okay, δεν έχει περγαμηνές προπονητή, αλλά γκέλ κάνει σαν όνομα.
1: Ναι.
0: Είναι, τον είπα cult φιγούρα γιατί εντάξει. Είναι παίκτης ο οποίος, τι να σου πω τώρα, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια πήρε μέρος στο, πώς το λένε, Dancing with the Stars.
1: Α, εδώ. Είναι χορευτής.
0: Ναι, έχει κάνει τέτοια διάφορα. Και από την άλλη, Λέστερ είναι παντελώς αφαιρέ και με το Ράσελ Μάρτιν στον πάγκο εύκολα την κάνει την πατάτα. Έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό το κόλλημά του με το build-up σε υπερθετικό βαθμό, ότι η City δεν έπαιζε έτσι επί Γκουαρδιόλα, το πληρώνει Λέστερ σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα εκλαγώ αν σκάσει κανένα παπάκι.
1: Και είναι και πέντε και. Ναι.
0: Ναι. Αυτά που μου αρέσουν βέβαια περισσότερο, γιατί εντάξει, η Πιτέρμπορο δεν πάβει να είναι μια μικρή ομαδούλα, κακή ομάδα ουσιαστικά. Δεν ξέρω πόσο γκέλ μπορεί να κάνει ο Σάββατο, αλλά δεν έχει και το υλικό. Πάω σε καλύτερα σημεία. Το ένα είναι η Μπέρτον.
1: Ναι.
0: Εδώ ίσως είναι το πιο κραγμένο λάθος όλο το κουπόνι της Αγγλίας. Δεν δικαιολογεί την Ντόνκαστερ που μόλις προχτές έκανε την πρώτη της νίκη και μάλιστα την έκανε επί της πεθαμένης Πιτέρμπορο, πριν αλλάξει προπονητή.
1: Πολύ μεγάλο το σετ εδώ. Ναι.
0: Εδώ το σετ έχει τεράστια απόκληση. Η Μπέρτον αναφέρθηκε και το καλοκαίρι ότι μπορεί να είναι ομάδα με ζημιές. Ήδη έχει κάνει πολλές. Πριν τη διακοπή πήγε και κέρδισε μέσα στην πρωτοπόρο Πλήμουθ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Αυτό ξέρω διπλό. Ξέρω.
1: 4,60. Ωραίο.
0: Ξέρω διπλό. Ξέρω χωρίς παζάρια. Αξίζει και με το παραπάνω. Εδώ εγώ περίμενα να δω αποδόσεις τώρα του στυλ. Τι να σου πω τώρα. Στο 2 άσος και στο 3,5 το διπλό.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Μη σου πω και παραπάνω. 2,10 ξέρω εγώ. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο λάθος αποδόσεων. Και λάθος υπάρχει. Παρότι εδώ παίζουν δύο πολύ καλές ομάδες, στο Huddersfield της Sheffield Wednesday. Δεν βρίσκω γιατί εδώ υπάρχει τόσο μεγάλη ψαλίδα. Η Wednesday είναι πρωταγωνίστρια. Είναι, ήταν το πρώτο φαβορί το καλοκαίρι, άνοδο και παραμένει. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι καμιά του πεταματού η Wednesday, πρωταθλητισμό κάνει.
1: Φανέλα έχει, κουκουβάλι.
0: Φανέλα έχει. Δεν αντιλέγω ότι είναι καλή και η Huddersfield και σε καλό φεγγάρι. Γενικώς είναι δύο πολύ καλές ομάδες που σίγουρα θα είναι στην εξάδα. Αλλά δεν γίνεται μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. 1,57, 1,55 με 4,70 πόσο δίνει το διπλό. Δεν στέκει. Δεν έχει καμία λογική.
1: Άρα και η Μπέρτον και η Σέβιλτ είναι πολύ μεγάλες αποδόσεις.
0: Πολύ μεγάλες αποδόσεις. Ναι. Αν θέλει κάποιος, για τον Ντοκάστερ μίλησα για ξερό διπλό της Μπέρτον, εδώ στη Σέβιλτ Ουέστε για κάλυψη μπορεί να πάει και με χ2 γκολ-γκολ. Να το πάει στο 3 κάτι.
1: Κάτσε να παίξω αυτό όμως είναι. Χ2
0: γκολ-γκολ. Ναι, γιατί οκ, okay, καλή και η Χάτερς. Ξαναλέω, δεν κοντράρουμε. Μπάζο, κοντράρουμε.
1: 1-1-2-2 να πληρωθούμε.
0: Ναι. Χ2 γκολ-γκολ είναι στο 3 και.
1: Πολύ ωραίο. 3-10. Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Ωραία, β.
0: Η δεύτερη, εδώ το λαθάκι αρχικά και το έχουν ψήλο διορθώσει, ακόμα υπάρχει, είναι η Walsall. Δεν βρίσκω το λόγο, ήταν κοντά στο 3, έχει παίξει γύρω στο 2,80 τώρα.
1: Ναι.
0: Στη Fleetwood, αίτη τη Walsall, πολλά χει, αλλά βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο εγώ, όχι μισοάδιο.
1: Ναι.
0: Πέρυσι έκανε πρωταθλητισμό η Walsall, η Fleetwood δεν είναι καλά.
1: 2,70.
0: Δεν έβρισκα το λόγο γιατί ήταν outsider και παραμένει έστω και πιο μικρό.
1: Ναι.
0: Η Walsall παίζεται και ξερό διπλό. Και έχει λογική να κοντράρουμε και την Τρανμύρ. Ροτζέλ με Σερινικόν, η Τρανμύρ μπουκωμένη εντελώς και εδώ έχει λάθος η απόδοση.
1: 3,75.
0: Ναι, και εδώ έχει λάθος. Αν με ρωτάς δηλαδή από τις μικρές Αγγλίας, τα καλύτερα μου είναι η Ντόνκαστερ, συγγνώμη, η Μπέρτον, η Walsall και στο Χ2 η Sheffield Wednesday.
1: Η Sheffield Wednesday. Ωραία.
0: Πηγαίνοντας παρακάτω, μου αρέσει στην National League η Χάρτερπουλ, επίσης με νέο προπονητή. Μέσα στη Forest Green, η οποία είναι ακέφαλη. Είπα πριν ότι έφυγε από τη Forest Green ο Savage.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβε να πάρει καινούριο. Λοιπόν, έχει μια σκέψη η Χάρτερπουλ μέσα στη Forest Green.
1: Και εδώ καλή απόδοση. 4-5.
0: Και εδώ πολύ. Έχω ψηλές αποδόσεις.
1: Πολύ ψηλά, ναι.
0: Και το τελευταίο είναι στη Σκωτία, όπου παίζουμε ένα match στην πρώτη κατηγορία.
1: Πρώτη κατηγορία. Στην
0: Χάουσμιουρ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία λογική η Στενχάουεν, η οποία κάνει προναλτισμό, πάει τρένο, είναι αίτητη. Αίτητη φέτος. Δεν έχει ήττα. Είναι πρωτοπόρος και αίτητη. Να πληρώνει τόσο πολύ μέσα στην Ιβερνές, απλά η Ιβερνές επειδή έχει το όνομα.
1: Ναι.
0: Η πορεία τους όμως είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Η Στενχάουεν είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θυμίζω ότι εκεί παίζουν 4 γύρους και ήδη τον Αύγουστο της έβαλε μια τριάρα της Ιβερνές.
1: Ναι. Στην Championship Σκωτίας είναι. Στην
0: Championship Σκωτίας, ναι, όχι στην πρώτη. Στην Championship. Στο Ιβερνές Στενχάουεν είναι ξεκάθαρο λάθος. Εδώ επειδή δεν υπάρχει πρώιμη, μπορεί να πάει κάποιος και εδώ, όπως είπαμε, την Sheffield Wednesday. Έχει 2 γκολ-γκολ.
1: Έχει 2 γκολ-γκολ.
0: Να πάει γύρω στο 2,85.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί λογικά θα παίξει.
1: Κάλυψε.
0: Κάπου εκεί θα παίξει. Ναι, το λέω γιατί εδώ δεν υπάρχει και πρώιμη.
1: Τρία.
0: Γύρω στο 3 δεν έχει πρώιμη. Απλά καμία εταιρεία δεν έχει πρώιμη στις μικρές Σκωτίες. Ναι. Αυτό είναι το νησί.
1: Ανακεφαλαιώνω λίγο εγώ. Από την Premier. Άσο την Τζέλσι με γκολ-γκολ για να πάμε και μια καλή απόδοση 3-20.
0: Σωστά.
1: Κατεβαίνοντας λίγο Πρέστον μια σκέψη στο τριαράκι. Πάμε μετά μεγάλα σημεία η Μπέρτον 4-65. Χίδιο με γκολ-γκολ η Σέφιλντ στο τριαράκι. Το διπλό της Γουόλσον έπεσε λίγο 2-70, αλλά έχει μια αξία. Διπλό η Ροτσντέιλ 3-75. Διπλό η Χάρτεπουλ 4-50. Χίδιο με γκολ-γκολ η Στενχάουσμουρ 3-10.
0: Κούκλος.
1: Ω, ποταμάμ. 1, 2, 3.
0: Είπαμε και αρκετές ισοπαλίες.
1: Ναι. Και οι ισοπαλίες τώρα οι αυριανές για την Premier League για κάποιον που θέλει να κάνει ένα δελτίο μέλλον.
0: Και σήμερα μπορεί να σκάσουν. Ναι. Έχω πει 6. 3 σημερινές, 3 αυριανές. Απλά θεωρώ λίγο πιο πιθανές αυριανές.
1: Εκτός
0: Αγγλίας, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι μια και έτσι είπαμε οι ισοπαλίες, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να αρχίσει.
1: Χικάρι, χικνάκι. Και εγώ εκεί το βλέπω αυτό. Ναι.
0: Ενώ να σου πω τη μαύρη μου την αλήθεια, έχω παίξει ήδη μια διάδα.
1: Ναι.
0: Η Τσέλσι έλεγα με τι να την κουμπώσω.
1: Ναι.
0: Άσο γκολ γκολ και ξέρεις με την κούμποσα.
1: Με τι?
0: Με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα.
1: Άσο γκολ γκολ.
0: Άσο γκολ
1: γκολ. Ναι.
0: Η Καλαμάτα παίζει ανοιχτά. Ναι, δεν κλείνεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Παίζει τα μάτς. Έχει ένα γκολ. Μπορεί να το βάλει. Και έκανε μια διάδα με Τσέλσι και ΠΑΟΚ. Άσο με γκολ γκολ.
1: Άσο με γκολ γκολ. 10 φράγκα.
0: 10 φράγκα πάει αυτό. Η διάδα αυτή. Δεν είναι καθόλου κακή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι καθόλου κακή. Από εκεί πέρα, στα σημερινά εκτός Αγγλίας και Σκωτίας, το μόνο που μου αρέσει εμένα τουλάχιστον είναι η Φροζινόνε.
1: Στην Ιταλία.
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω πόσο τη φρένα είναι διακοπή βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά πρώτη διακοπή έχει κάνει μεγάλες ζημιές και η Νάπολη δεν με πείθει καθόλου.
1: Εμένα δεν με πείθει και ο Αλέγκρι, φίλε. Δεν ξέρω.
0: Ούτε
1: το θεωρώ λίγο ξεπερασμένο για το υλικό.
0: Είναι ξεπερασμένο ο Αλέγκρι. Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου και νομίζω ότι είναι και τεράστιο πλήγμα για την Νάπολη ο Μακτόμινη. Όσο λέει το Μακτόμινη.
1: Ήτανε...
0: Βέβαια. Η Νάπολη είναι κομμένη στα δύο ένα πράγμα.
1: Είναι, λοιπόν, είναι από τα χαφ τα οποία μπορούν να σου δώσουν τόσα πολλά,
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Και ανασταλτικά και επιθετικά οργανωτικά σε πολλά πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ
0: οπότε
1: απόλυτα.
0: Ουσιαστικά από τα σημερινά μόνο η Φροζινόνε.
1: Ναι.
0: Εκτός Αγγλίας. Αύριο τώρα έτσι λίγα πράγματα, δεν έχω πολλά.
1: Ναι.
0: Είπαμε ήδη για τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, είπαμε για το Χ στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Αιμπάρ μου αρέσει στη
1: Β' Ισπανίας. Ναι.
0: Είναι outsider ενώ είναι τρένο. Παίρνει 7 σερινίκες. Και με ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας πάλι.
1: Ναι.
0: Η Μπάρ μου αρέσει. Αυτά. Δεν είμαι πολύ ζεστός για τα υπόλοιπα.
1: Η ομάδα σου.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο μάτς.
1: Είναι γκολ-γκολ.
0: Δεν θα κακίσω κανέναν.
1: Ναι.
0: Αν ρισκάρεις το Χ2. Δεν θα έπαιζα γκολ-γκολ.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Ειλικρινά ξέρει κανείς ότι ξέρουν όλοι ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τη. Δεν μπλέκω ποτέ το συνέστημα με την τσέπη.
1: Ναι.
0: Αν δεν είχε Ευρώπη όφη. Έχει τη Ρεν μπροστά του.
1: Ναι.
0: Θα ρίσκαρα στο Χ2. Ναι.
1: Θα πήγαινες με τον
0: Όφη. Ναι. Είναι πολύ ζωρικό, πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που πέρυσι κέρδισε στη Φιλαδέλφια στο κύπελο.
1: Σωστά.
0: Ένα διπλό.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι της πήρε το σούπερ κάθετο της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έστω και στην παράταση.
1: Έχει κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη. Γενικά ο Όφη είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις πλέον.
0: Να τον υποτιμήσεις, εξαιρετική ομάδα, όχι απλά να τον υποτιμήσεις. Είναι πάρα πολύ, είναι tricky game που λένε οι Αγγλές αυτό.
1: Και έχω την αίσθηση, δεν ξέρω.
0: Και
1: τώρα...
0: είναι μεγάλη απουσία και του Βάργκα στην ΑΕΚ.
1: Επειδή όφη λέγανε ότι πήγαινε με τους ίδιους και ήταν σκασμένος, νομίζω την ήθελε τη διακοπή. Δηλαδή
0: ναι,
1: πρέπει να ήθελε
0: ναι.
1: να πάρει ανάσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι, ναι.
1: δεν είχε μαθημένος και αυτός τώρα Ευρώπη, αυτά, Χοφενχάιμ, Ντέρμπι, από εδώ, από εκεί.
0: Εδώ δεν θα έπαιζα πάντως με γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Θα έπαιζα Χ2 απλώς.
1: Χ2.
0: Έτσι. Χ2, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το διπλό είναι εξωφρενικό σε κάτι
1: δεκάρια.
0: Είναι τρελό, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δεν έχει καμία λογική. Όσο και αν είναι σούπερ έδρα η ΑΕΚ και είναι πολύ καλύτερη εντός,
1: ναι.
0: εντός είναι ελάχιστοι περνάνε από εκεί μέσα, αλλά έτσι όπως είναι όφη και βάσει αποδόσεων, γιατί η απόδοση μιλάει στο στοίχημα, αν ήταν το διπλό στο 5, Δεν το συζητάγαμε.
1: Όχι.
0: Είναι στο 10.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, στο 10,
1: άμα δίνει 10 όφη, δηλαδή άμα είναι καμιά λεμόνια, πώς είναι, 20.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Ποιο θα πω τώρα, ο Πανετολικός προς θα δεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται, δεν στέκει.
1: Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε καλή επανέναρξη και να ευχαριστήσω και τη Champions League μεσοβδόμαδα.
1: Μακάρι να ευχαριστήσω.
0: Από ό,τι μαθαίνω, έτσι να κλείσουμε αυτό, πάει να σπάσει ρεκόρ η ΑΕΚ στο Λονδίνο.
1: Γιατί?
0: Θα έχει τουλάχιστον 10.000.
1: Φοβερό.
0: Έχουν βρει οι φίλοι Έλληνες που είναι στην Αγγλία, έχουν βρει, γιατί έδωσε η Σαχτάρ, ήταν στη συμφωνία, σε όσους είχαν διαρκές στη Τσελσί, οι Εγγλέζους, τους έδωσε από ένα εισιτήριο ή δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή οι Εγγλέζοι τώρα, τι να πάει να δει τώρα οι Εγγλέζοι τώρα, όταν θα παίξει Σαχτάρ Ρεάλ, θα πάει να
1: δει. Μπορεί να πάει, να δει τον Εμπαπέ.
0: Ναι. Τα έχουν πάρει οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και γίνεται.
1: Χαμός.
0: Πανηγύρι.
1: Ούτως ή άλλως πολύ μεγάλη ελληνική έτσι στο Λονδίνο, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι θα είναι ρεκόρ αυτό. Ναι. Για ελληνική ομάδα εκτός έδρας σε μάτι Champions League.
1: Θα το απολαύσουμε.
0: Για να δούμε.
1: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Μια χαρά.
0: Πολλά φιλιά, Γιώργο. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πιλάρα θα τα μαζέψω για να τα δώσουμε μετά το break. Γιατί ξεκίνησαν και τα μάτια των 2.30, δεν έχουμε κάποιο γκολ. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Μην ανησυχείτε, θα κάνουμε ανακεφαλαίωση. Έχουμε μια μισή γεμάτη ώρα μπροστά μας. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε και με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για την Ιταλία και την Ισπανία και ό,τι άλλο κινείται στην αθλητική επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέας.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. 75 λεπτό Ιαπωνία και ότο Σάγκα Μασίντα Ζέλβια 0-0. 75 Ουκρανία Τσερνομόρετς Χάρκοβο 1-2. Γηπεδούχοι παίζουν με 10. 78 στη Ρωσία Όρεμπουκ Δυναμό Μαχασκάρα 4-0. 50 λεπτό στην Τουρκία Γκενσλεμπιλική Άμεντ 0-1. Έχουν διακοπεί για λόγους ασφαλείας τα δύο παιχνίδια στην Ουκρανία, το Κόρος Κοβαλίφκα Epicenter και το Όμπολον Κιέβου Κρίβμπας. 38 στην Τσβάιντε Λίγκα, δεύτερο γκολ το Μαγδεμβούργο, Μαγδεμβούργο Ανόβερο 2-0. Ντάρμστατ Κόντμπους έγινε 1-1, παραμένει το 0-0 στο Όσναμπρικ Δυναμό Δρέσδης. Στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 2.30, Premier Championship, πρώτη δεύτερη Αγγλίας, μετά από 7 λεπτά όλα είναι στο 0-0, όπως και τα δύο παιχνίδια στην Κίνα, Τσενγκτσούρον Τσενγκ Τιατζίν Τάιγκερς και Σανγκάι Σενούα Γιουνούν Γιουκούν. Τώρα σκοράρει η Δυναμό Δρέσδης. Όσναμπρικ Δυναμό Δρέσδης 0-1. Το 0-0 παραμένει και στο Λονδίνο Arsenal Lynch χωρίς κάποιο τέρμα. Στο μπάσκετ έχουμε ένα παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε, 7 λεπτά πριν από το φινάλε, Μπαξεσεχίρ Καρσίγιακα 72-68. Όλα έτοιμα με πολύ ωραίο ηλιόλουστο καιρό στις Σέρες. Πανσεραϊκός κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης σε 7 λεπτά η σέντρα. Θυμίζω επιλογές Μπιλάρα για να πάμε και σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ο Βασίλης, ο οποίος κράτησε από την Premier League άσο με γκολ τη Τζέλσι με την Μπόρμουθ, και ο Βασίλης κράτησε και 6 ισοπαλίες. 3 σημερινές στην Premier, το Ipswich Fulham, το Sunderland Brighton και το Aston Villa Bradford, και 3 αυριανές. Palace Nottingham, Hull Everton και Liverpool City. Βλέπει πολλά χινάρια ο Βασίλης από την Premier. Και στις μικρότερες κατηγορίες κράτησε τον άσο της Preston, Preston Millwall άσο σε απόδοση 3, το διπλό της Burton, τον Caster Burton διπλό 4.65, Χ2 με goal goal της Sheffield, Huddersfield Sheffield Wednesday, Χ2 με goal goal στο 3, το διπλό της Walsall, Fleetwood Walsall διπλό 2.90, το διπλό της Rochdale, Tranmere Rochdale διπλό 3.75 και στην National League την Hartlepool, Forest Green Hartlepool διπλό 4.50 και στη Σκωτία από την Championship της Σκωτίας το Χ2 και γκολ γκολ για την Στενχάουσμιουρ, Inverness Στενχάουσμιουρ Χ2 με γκολ γκολ απόδοση 3.10. Αρκετές επιλογές, μεγάλες αποδόσεις από τον Βασίλη παραδοσιακά για να κάνετε τις επιλογές σας. Και εμείς θα πάμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να συνεχίσουμε την βόλτα μας σε Ιταλία και Ισπανία. Έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα, 4 παιχνίδια στην Ισπανία, 3 στην Ιταλία. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Σου Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους φίλους και τους φίλους του Μετρόπολης 5 και 5. Πώς είμαστε?
0: Επανέναρξη και στα δικά σου πρωταθλήματα. Περιμένουμε, ναι, να δούμε πώς θα φανούν οι ομάδες.
1: Mm-hmm. Πολλά μεγάλα ερωτηματικά.
0: Ναι.
1: Εννοώ μετά από αυτό το πιο μεγάλο παράθυρο που έχουμε ζήσει. Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, δεν υπάρχει
1: τόσο πολύ μεγάλη διακοπή. Ναι, δεν το λέω εξειδικευμένα βεβαίως μόνο για την Ιταλία και την Ισπανία. Σε κάθε μεγάλο πρωτάθλημα νομίζω ότι ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστεί χρόνος πάλι να μπούμε σε ρυθμούς. Εντάξει, εμείς όχι, οι ομάδες όμως.
0: Σωστά, και οι προπονητές.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Και για να πω την αλήθεια, και εμείς έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, με τόση ενασχόληση με την εθνική κτλ. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν ωραία, αλλά ξέρεις τώρα, έχουν βγει λίγο όλα τα πάντα από τη γνωστή καθημερινότητα και τη ροή.
0: Να ξεκινήσουμε την Ισπανία. Ναι. Το είπα και πριν λίγο στον πρόλογο της εκπομπής ότι η Ράγιο επιστρέφει στο Βαγέκα, στη φυσική της έδρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι το παιχνίδι σε λίγη ώρα που ξεκινάει με την
1: Μπιλμπάου.
0: Με Γκαρθία Καμέγιο Ντεφρούτος μπροστά είναι η Ράγιο. Με τον Ναβάρο, τον Κανάλες, τον Μπερεγκέρ και τον Γουίλιαμς μπροστά είναι η Μπιλμπάου. Του Τέρζιτς. Τι έχουμε εδώ, τι λες?
1: Μια μάχη αρκετά ωριακή νομίζω. Γιώργο, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, θα το ανέφερα και εγώ. Η Ράγιο δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής στο Βαγέκας φέτος.
0: Ναι.
1: Είχε χρησιμοποιήσει την έδρα της Λεγκανές κατά κύριο λόγο για να δώσει εκεί τα παιχνίδια της. Υπήρξε και ένα, έτσι, σκηνικό το οποίο δεν άρεσε γενικότερα στον κόσμο, αλλά όλα αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Επιστρέφει στο Βαγέκας και ένα από τα χαρακτηριστικά, γιατί ανέφερες και τους παίκτες που παίζουν μπροστά για τη Ράγιο, είναι το γεγονός ότι έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια ο Καμέγιο τώρα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, όλα αυτά ξέρεις πολύ καλά ότι ισχύουν όταν υπάρχει ροή κανονικά στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, ερχόμενοι από τη διακοπή, δεν λέω ότι δεν είναι ικανός ποδοσφαιριστής για να σκοράρει για τη Ράγιο ή οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί και Έχουμε αυτή τη διακοπή που νομίζω του έκοψε κάπως λίγο το ρυθμό. Ναι. Είναι πάντως μια καλή σκέψη για να σκοράρει. Βλέπω εδώ μια οριακή μαχή, να πω την αλήθεια. Με ρίσκο φυσικά ένα γκολ-γκολ, γιατί είναι δύο ομάδες που θέλουν να πάρουν βαθμούς και θέλουν να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επανέναρξη. Ναι. Θεωρώ ότι έχουν αυτή την ικανότητα, ειδικά στο κομμάτι της Ράγιο, από την οπτική ότι παίζει στην έδρα της. Και για την Αθλέτη ξέρουμε ότι είναι μια ποιοτική ομάδα ποιοτική με τον Τέρι της, βέβαια, όπως είπε σωστά Γιώργο.
0: 1.75 είναι το γκολ-γκολ, ναι. 2.40 είναι ο Καμέγιο για κάποιον που θα το επιλέξει για σκόρερ. Και πάμε στην έδρα των Βάσκων, εκεί όπου η Αλαβές παίζει με την Αθλητικό.
1: Δύσκολο μάτς για την Αλαβές. Δύσκολο στην επανέναρξη. Η Αθλητικό ήταν πραγματικά από τις ομάδες που πήραν καλά αποτελέσματα μέχρι τη διακοπή. Είναι και μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές λύσεις. Επιθετικά δεν το συζητάμε, και πολλή ποιότητα. Ένα μάτς το οποίο πάντως νομίζω ότι θα βρει δυσκολίες σήμερα. Γιατί και η Αλαβές στην έδρα της βγάζει μια σκληράδα, είναι μια δύσκολη αντίπαλος. Εδώ προσωπικά δεν πήρα κάτι. Αν θα έπαιρνα, βέβαια, θα ήταν μια νίκη για την Ατλέτικο με χαμηλό σκορ. Να την περιορίσω σε έναν τον περισσότερο, δηλαδή μπορεί. Αλαβές κάτι σε έχει δύο με άντερ 3,5, με άντερ 2,5, με μια επιφύλαξη και αυτό, γιατί okay, ανοίγουν κάπως τα μάτς,
0: ναι.
1: Αλλά κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα. Και πάμε και σε Μπάρτσα και Ρεάλ, οι οποίες θυμίζουμε στον κόσμο. Σε δύο αγωνιστικές έχουμε το κλασικό 25 του Οκτώβρη στη Βαρκελόνη.
1: Θα έχουμε και ρυθμό τότε.
0: Μπάρτσα παίζει με τη Χετάφ, έχει και τη Καλατά μπροστά της, δεν έχει το Ραφίνια.
1: Ναι, είναι απουσία αυτή για την Μπαρτσελόνα, ο Ραφίνια. Μετά βέβαια τη διακοπή, θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες έχουν περισσότερο ένα ερωτηματικό στο κομμάτι διαχείρισης κούρασης, δηλαδή αυτές που είχαν περισσότερους ποδοσφαιριστές διεθνείς αριθμητικά και το πώς θα επιστρέψουν. Είναι το κομμάτι της επανέναρξης που, όπως και να έχει, εννοείται ότι πρέπει να το βάλουμε στο σκεπτικό μας. Δεν νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι ένα από τα βουνά, να το πω έτσι, που θα γκελάρουν, γιατί πολλές φορές λίγο στην επανέναρξη ψάχνουμε και κάτι τέτοιο. Αλλά είναι τόσο υπερηχητική που ακόμα και χωρίς το Ραφίνια θεωρώ ότι έχει απόλυτη ποιότητα για να πάρει το μάτς. Όμως βάζοντας λίγο στην έτσι ζυγαριά και το γεγονός ότι η Χετάφ είναι μια ομάδα που παίζει αρκετά κλειστά, που καταφέρει να κρατήσει ακόμα και μεγάλους αντιπάλους σε χαμηλό σκορ, γιατί έτσι είναι και το στυλ παιχνιδιού λίγο του Μπορδαλάς, για να πω την αλήθεια.
0: Είναι τριάδα πίσω, αλλά πεντάδα στην ουσία.
1: Ναι, βάζοντας και την επανέναρξη, νομίζω ότι η Μπάρσα δεν θα ξεφύγει. Δηλαδή με το 3,5 κάπου εκεί στο όριο, νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο. Εγώ θα έλεγα παράλληλα ότι θεωρώ και δύσκολο να σκοράρει Χετάφε στο καπνού.
0: Ναι.
1: Βλέπω μια νίκη Μπάρτσα 2 ή 3-0 και με under 3,5
0: και πάλι 2-40.
1: Ναι, σχολιάζεται, αλλά συνδυάζεται πολύ καλά και ανεβαίνει και το ποσοστό στον
0: Μπέρτσιντερ. Και έχουμε και Real Villarreal. Διάβαζα πριν στη Μάρκα ο Εμπαπέ έτοιμος.
1: Ο Εμπαπέ έτοιμος, και έγινε χθες ένας ψιλοχαμούλης, γιατί τον υπερασπίστηκε πολύ ο Μουρίνιο. Και εντάξει, προφανώς καλά έκανε. Μαζί του, στο πλευρό του και ψυχολογικά από κάθε άποψη, εν πάση περιπτώσει, έναν από τους πολύ μεγάλους παίκτες αυτής της εποχής γενικότερα. Και το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για το παιχνίδι που νομίζω ότι σκέφτονται περισσότεροι. Βέβαια δεν συγκεντρώνει και πολύ μεγάλα ποσοστά, από την άποψη ότι περιμένουμε ένα παιχνίδι που θα είναι ανοιχτό, που θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Είναι και η παράδοση των ομάδων τέτοια, που έχει δώσει το ζευγάρι Real Villarreal αρκετά γκολ κατά το παρελθόν. Δεν νομίζω ότι θα παρεκκλίνουν από αυτό, Γιώργο. Ένα γκολ-γκολ με over εδώ θεωρώ ότι είναι πιθανό, και το over 3,5 μπορεί
0: μόνο έτσι να το πάρουμε.
1: Αλλά επειδή βλέπω προσέδρα, για να πω την αλήθεια, και το άσος της Real με γκολ-γκολ νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή.
0: 2,25
1: είναι
0: Real,
1: ακόμη υψηλότερο, θέλω
0: να
1: πω.
0: Είναι 2,25, γιατί το γκολ-γκολ και over δίνει πολύ λίγο, κάτω από 70. Άσο με γκολ-γκολ 2-25. Είναι λογικό η Ρεάλ, η οποία είναι ήδη στο μείον 5, και επειδή ξέρω ότι σε διαγωνιστικές θα παίξει στη Βαρκελόνη, να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει όσο γίνεται αυτές τις απώλειες για να μείνει έτσι κοντά. Και εγώ μου αρέσει το 2-25 από τη στιγμή που παίζει και ο Εμπαπέ, και Εγώ θα πω και κάτι άλλο, έχει γιατί... Και... Τι? Mm-hmm.
1: Όχι, λέω ότι έχει και μία, πώς να το πω, μία προσέγγιση η Villarreal σαν ασταλτικό της κομμάτι που έχει δείξει ότι είναι προβληματική μέχρι στιγμή.
0: Πίσω έχει θέματα.
1: Ενώ είναι ποιοτική δημιουργικά, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Για τον Εμπαπέ που είχαν πολύ παγώσει τότε με την αλλαγή του στο μάτς της Γαλλίας με την Τουρκία, νομίζω ότι ο Ζιντάν καλά έκανε. Δεν θα μπορούσε ο Ζιντάν, ο οποίος μάλιστα έχει περάσει και από τη Ρεάλ και έχει πολύ καλή σχέση και με τον Πέρεθ, να σταθεί εμπόδιο και να πει όχι αυτά κλπ. Το θέλω με το ζόρι κλπ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσει ο Εμπαπέ να επανέλθει άμεσα. Φαντάσου τώρα να έχει ο Εμπαπέ κάτι σοβαρό και να κινδύνευε, ξέρω εγώ, να χάσει και το κλάσικο. Οπότε ναι, καλύτερα που προφυλάχθηκε. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάνε οι ομοσπονδίες με τους προπονητές.
1: Ναι, με τις ομάδες, με τα κλαμπς, έτσι.
0: Ναι.
1: Το είχε πει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εκεί στην κουβέντα που έγινε με τον Καρέτσα, πολύ έντονη.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Κόβατς το είπε.
1: Και
0: ο Κόβατς το είπε. Γιατί ναι. Το είπε. Οπότε βέβαια. Κρατάμε. Ο Καμέγιο για κάποιον που θέλει να παίξει anytime scorer στο Ράγιο Μπιλμπάο, πιθανό γκολ-γκολ. Πιθανή επαγγελματική νίκη της Μπάρτσα με τα under 3,5. Πιθανή νίκη της Ρεάλ με γκολ-γκολ. Για να φύγουμε να πάμε και στο καμπιονάτο. Όπου εδώ έχουμε τέσσερα, μάλλον τρία παιχνίδια. Έχουμε
1: τρία,
0: το ένα
1: ναι.
0: Είναι στη Γένοβα στις 4, η
1: Τζένοα
0: Φιωρεντίνα. Ναι.
1: Mm-hmm. Η Φιωρεντίνα η οποία γενικότερα σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος συγκριτικά με πέρσι έχει δείξει καλύτερα πράγματα, έχει δείξει νομίζω κάποια σημάδια βελτίωσης από το ξεκίνημά της που δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι.
1: Εν αντιθέσει με την Τζένοα η οποία δεν τα πηγαίνει καλά και αν... υπάρχει κουβέντα για αλλαγές, προπονητές κτλ. Θεωρώ ότι ίσως να έχει και πρόβλημα
0: ο
1: Ντανιέλ Ντερόση. Όσο δηλαδή η Τζένοα δεν καταφέρει να παίρνει νίκες και αποτελέσματα. Η Φιωρεντίνα έχει μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία, θυμίζω.
0: Άλλαξε ο Βανόλη.
1: Ξεκίνησε ακριβώς, ξεκίνησε με τον Φάμπιο Γκρόσο, το διαδέχτηκε ο Πάολο Βανόλη, ο οποίος βεβαίως επέστρεψε στους Βιόλα. Και έχει δείξει και καλό πρόσωπο βέβαια πριν από τη διακοπή όλα αυτά η Φιωρεντίνα μετά την αλλαγή προπονητή. Νομίζω ότι κάτι θα πάρει σήμερα για να πω την αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι η Τζένα παίζει και με ένα με μια έξτρα πίεση που υπάρχει γιατί είναι από τις ιστορικές μεγάλες ομάδες και όταν το ξεκίνημα δεν είναι καλό σε ομάδες που υπάρχουν απαιτήσεις και ο κόσμος είναι πολύ κοντά, πολλές φορές δημιουργείται και μια πίεση που είναι και λίγο δύσκολο να τη διαχειριστεί ο οργανισμός. Έχω την αίσθηση ότι η Φιωρεντίνα έχει εδώ ποιότητα να πάρει κάτι. Για να πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν βλέπω και πολύ μεγάλο σκορ. Δεν βλέπω το σκορ να ανοίγει, για να πω την αλήθεια. Θα έγερνα προς τους φιλοξενούμενους με ένα χ2, με ένα under 3,5.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό νομίζω ότι έχει πιθανότητες να επαληθευτεί.
0: Ίντερ Πάρμα.
1: Ίντερ Πάρμα έχω την ίδια οπτική με την Μπαρτσελόνα.
0: Επαγγελματική νίκη.
1: Όπως το μάτι στο δικό της με τη Χετάφε. Να πω ότι η Πάρμα είναι μία από τις ομάδες που άλλαξαν προπονητή μέσα στη διακοπή. Τέλος ο Κάρλος Κουέστα, νεαρότερος προπονητής στην ιστορία της Σέρια, θυμίζω, και πρώην βοηθός του Αρτέτα φυσικά, στην Άρσεναλ, πλέον ανέλαβε ο Αλβέρτο Τζιλαρντίνο. Έτσι, ο Τζίλα, ο οποίος έχει μια πιο επιθετική φιλοσοφία συγκριτικά με τον Κουέστα. Η Πάρμα συνήθιζε να αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο και να παίζει πίσω από αυτήν, πίσω από την μπάλα, να περιμένει να κάνει κόντρα επίθεση. Σε πολλές φορές, στις περισσότερες μάλλον φορές, όλο αυτό δεν της βγήκε σε καλό. Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά. Τώρα ο Τζιλαρντίνο δεν νομίζω ότι μπορεί, ειδικά στο παιχνίδι, στο Μιλάνο κόντρα στην Ίντερ, εντάξει, κατά πολλούς κατά τεκμήριο, αλλά ας πούμε τουλάχιστον ότι κατά πλειοψηφία του κόσμου καλύτερη ομάδα φέτος και φέτος στην Ιταλία να κοντράρει και να πάρει κάτι. Και έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι θα κυλήσει το μάτς κάπως αντίστοιχα με την Μπαρτσελόνα, γιατί δεν βλέπω και την Πάρμα να είναι πολύ απειλητική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας άσος με no goal και ένα λογικό εύρος για την Ίντερ μέχρι τα τρία τέρματα, ένα 2-3-0 το βλέπω αντίστοιχα και το παιχνίδι.
0: Έχει και την Μπρίζ μέσα εβδόμαδα Ίντερ.
1: Και έχουν και καλή παράδοση αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Έχει και την Κλαμπ Μπρίζ, έλεγα, Ίντερ μέσα εβδόμαδα. Είναι λογικό αυτές οι ομάδες που έχουν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια να σκέφτονται και λίγο το επόμενο. Και να πατάνε φρένο, γι' αυτό το λέω. Και έχουμε και τον Νάπολι Φροζινόνε.
1: Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο μάτς στα μάτια μου. Θυμίζω ότι η χιλιομετρική απόσταση Νάπολη-Φροζινόνε είναι τίποτα, είναι περίπου 40 λεπτά. Δηλαδή είναι ένα περίπου σε εισαγωγικά γειτονικό ντέρμπι, δεν το λες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά κοντά οι έδρες των δύο ομάδων. Και η Φροζινόνε έχει βγάλει για μένα πολύ καλά δείγματα σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Μια ομάδα η οποία δεν θα κολλήσει να παίξει και εκείνη δημιουργικά, να απειλήσει την αντίπαλο, και η Νάπολη μας έχει δώσει και δείγματα αστάθεια στα μετόπισθεν. Εδώ θα έλεγα ότι το goal-goal παίζει αρκετά. Δεν θυμάμαι όμως, Γιώργο, αν είναι αρκετά ικανοποιητικό για να μείνει μόνο του ή όχι.
0: Ναι, είναι χαμηλό. Είναι χαμηλό,
1: σε ένα 57. Γιατί δημιουργεί καλά η Φροζινόνε.
0: Είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις.
1: Ναι, από τις ευχάριστες εκπλήξεις.
0: Και ωραία μπάλα.
1: Και ωραία μπάλα και πρωταγωνιστές που βγάζει. Αν θυμάμαι καλά, ένας από αυτούς, Γεωργιανός, ο
0: Βεντάτζε, αριστερά.
1: Είναι και μεταγραφικός στόχος της Ρώμα.
0: Α, το θέλει η Ρώμα.
1: Πρόσφατα θυμάμαι ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport που μετέφερε ότι ο Γκασπερίνη τον έχει στα υπόψη του.
0: Πριν από καμιά 3-4 χρόνια από τη Δυναμό Μπατούμι, που βγαίνουν πάρα πολλοί Γεωργιανοί από αυτή την ομάδα.
1: Ακριβώς. Νέος Κβάρα.
0: Και έχει κάνει.
1: Ναι. Βέβαια, κάθε υπερβολή μάλλον.
0: Καλό, αλλά πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει βάλει ήδη σε προτάσμα και κύπελο 5 γκολ και 2 ασίστ.
1: Ακριβώς.
0: Για Φροζινόνε είναι.
1: Είναι σούπερ.
0: Σούπερ
1: και είναι και νομίζω μια καλή επιλογή να σκοράρει, να δώσει ασίστ σήμερα. Mm. Από τους παίκτες που θα πρέπει να προσέξει η Νάπολη για να μην δεχθεί ζημιά. Εγώ βλέπω γκολ-γκολ.
0: Έλεγα πριν με τον Πιλάρα, είναι πολύ μεγάλη η απώλεια του Μακτόμινι για την Νάπολη.
1: Φυσικά.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι η μισή ραχοκουκαλιά στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν θα παίκλαια και την έκπληξη, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή εγώ ένα 40, ένα 45 που παίζει Νάπολη, κάπου εκεί πρέπει να έχει παραμείνει.
0: Ναι, ένα 50
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Ίσα μετά την επανέναρξη.
0: Θα βάλω τον Γεωργιανό τώρα. Ψήθηκα, κάτσα μου τη δίνει. Μαζεμένο είναι, 2,75.
1: Γκολ ή ασίστ.
0: Γκολ.
1: Να σκοράρει.
0: Να σκοράρει, 2,75. Ο Γκβερνάντζε. Γκβερνάντζε, ο Γεωργιανός. Γκολ ή ασίστ είναι δίφραγκο.
1: Όχι, περνάει.
0: Και τα δύο, ή να σκοράρει 2,75. Γκολ ή ασίστ, δίφραγκο, και τα δύο είναι πιθανά. Τον κάνουμε τον Καμέγιο, έτσι, μια διαδούλα.
1: Α, μια διάδα, ωραία.
0: Τα πρόσωπα.
1: Ωραίο, μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Φροζινόνε. Και τον Αλβίνη, εγώ δεν τον ήξερα και προπονητικά, γιατί δεν πολύ ασχολούμουν με πολύ μικρές κατηγορίες για την Ιταλία. Δηλαδή, ούτε σαν μορφή δεν τον θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Είχα δει το βιογραφικό του, ήταν γυρολόγος, κάτι κοζέντες, κάτι σπέτσες, αυτά, αλλά.
1: Ναι, εκεί. Αλλά είναι από τους προπονητές που φαίνεται ότι έχουν φέρει νέες ιδέες, δηλαδή αυτή η ταχύτητα με την οποία παίζει Φροζινόνε και το ποδοσφαιρικό θράσος, καλώς εννοούμενο.
0: Ναι.
1: Δώσει πολύ και ωραίο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, αλλά βεβαίως και αποτελέσματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Τα ολοκληρώσαμε, νομίζω. Βεβαίως, καλή επιτυχία να έχουμε, με προσοχή. Έχει και τρίμερο ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Με τα δικά μας.
1: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, μια χαρά.
1: Καλή συνέχεια, μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Πριν κάνω ανακεφαλαίωση, είχαμε αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε ο Αστράς για τον Έστω. Και πριν μπήκε ο Μούτσα, ο βασικός γκολκίπερ του Νέστου Χρυσούπολης. Πανσεραϊκός Νέστος ξεκίνησε το μάτς. Το δεκάλεπτο είναι 0-0. Ο Πανσεραϊκός με Κώστα Γεωργιάδη στον Πάγκο. Πάμε να δώσουμε και εδώ ενδεκάδες. Με την Αλίνη, Παντελάκη, Λιάδη, Κίτσιου, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδη, Τσέλιο, Τεϊσέιρα και Πασά. Και ο Νέστος είναι με τον Μούτσα κάτω από τα δοκάρια πλέον, γιατί τραυματίστηκε ο Αστράς, ο βασικός γκολκίπερ. Τριμάτης, Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι, Τότσκα, Σαπουτζής και Γιακουμάκης είναι η ενδεκάδα του Νέστου. Ο Ατσαλάκης από τη Λέσβο είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει και το Καλυθέα Πανθρακικός. Για να δώσουμε και ενδεκάδες. Του Πανθρακικού βγήκαν. Ο Πανθρακικός με τον Αποστολίδη στον Πάγκο έχει Σγουρή, Πεχλιβανόπουλο, Βουτσά, Σαραντίδη, Γιαναράκη, Τσίλεμς, Γιούλη, Αθανασακόπουλο, Αναστασόπουλο, Γκόρτες, Γιάννη και Νότα. Σε λίγο θα έχουμε ενδεκάδες και από την Καλυθέα του Βαγγέλη του Μόρα για να σας δώσουμε. Πάμε λίγο στο κουπόνι. Τελικό αποτέλεσμα και ότο Σάγκα Μασίντα Ζέλβια 0-1. Η φιλοξενούμενη σκόραραν στο 86. Λίγο πριν το φινάλε Τσερνομόρετς Χάρκοβο 1-2. Τελικό στη Ρωσία Όρεμπουκ Δυνάμο Μαχατσκάλα 4-0. Στην Ουκρανία έχει διακοπή για λόγους ασφαλείας το Κόλος Κοβαλίβκα Epicenter. Ξεκίνησε και πάλι μετά από αρκετή ώρα το Όμπολον Κιέβου Κρίβμπας. Είναι 1-0 στο 20 λεπτό, στο 20 λεπτό. Η Μίχωνα στη Τβάιντε Λίγκα, Μαγδεμβούργο Ανόβερο 2-0. Ντάρμστατ Κόντμπους 1-1. Όσναμπικ Δυναμό Δρέσδης 0-1. Στην Αγγλία, 27 λεπτό στο Λονδίνο. Άρσεναλ Λίντς 0-0 σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Η Λίντς όλα έχει ένα κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, επιθετικό φάουλ, πέρασε ο κίνδυνος. Στα υπόλοιπα έχουμε στη Championship Charlton Bristol City 1-1, Swansea Norwich 0-1, West Brom Birmingham 0-0, πρώτη Αγγλίας Notts County Oxford 0-1, Plymouth Wimbledon 1-1, δεύτερη Αγγλίας Oldham Accrington 0-0, Swindon Crew 0-0. Στην Κίνα Chengdu Rongcheng Tianjin Tigers 0-0, Σανγκάι Σενούα Yunnan Yukun 1-0 με τον Βραζιλιάνο τον Ρατάο. Προηγείται η Σανγκάι την ώρα που σκοράρει Νόριτς, Σουόνσι Νόριτς 0-1.

0: Στο μπάσκετ, τελικό αποτέλεσμα στην Τουρκία, Μπαχτισεχίρ Καρσίλιακα 92-82. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το Περιστέρι Ηρακλής, για το οποίο θα σας δίνουμε ενημέρωση. Θα έχουμε τον Γιώργο Σιζοδήμο, έχει μόνο δύο παιχνίδια στην Νορβηγία σήμερα, αλλά θα μας βάλει σε ένα πλαίσιο ο Γιώργος για το τι θα δούμε σήμερα και αύριο. Και θα έχουμε χρόνο στο επόμενο ημίωρο να πούμε και τα δικά μας, Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Θυμίζω, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος κράτησε το anytime του Καμέγιο, του παίκτη της Ράγιο Βαγεκάνο, με την Μπιλμπάο ξεκινάει το παιχνίδι σε λίγο. Μπαρτσελόνα Χετάφε άσο με άντερ 3,5. Ρεάλ Μαδρίτη Βιγιαρεάλ άσο με γκολ. Στην Ιταλία, Ίντερ Πάρμα άσο με άντερ 3,5. Νάπολι Φροζινόνε anytime scorer ο Γκβερνάντζε, ο εξτρέμο Γεωργιανός της Φροζινόνε. Νίκος Κουλιανός κράτησε στην Bundesliga, Mainz Leverkusen χ2 με γκολ. Στη Γαλλία, Μονακό Τουλούζ άσο με over 1,5. Στην Τουρκία, Σαμπζουσπορ Τραμζοσπορ χ2 με γκολ. Θα επιστρέψουμε να ανακεφαλαιώσουμε και με τον Μπιλάρα. Φτάσαμε στις 3. Να δω αν έχουμε χάσει κάτι και αν έχουμε κάποια εξέλιξη που δεν έχουμε αναφέρει. Χρωστάμε και την ενδεκάδα της Καλυθέας. Θα τη δώσουμε με το που επιστρέψουμε. Κάποια είδηση, αποστολές δώσαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τι χρωστάμε. Α, πάμε να κλείσουμε με αυτό. Είναι η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη σήμερα, 5:30 από το Αλεξάνδριο, τον Ίγκαλες Χολ, σε περιγραφή Πάρτρι Καλιώτη. Έχουμε εκτός Williams, Φίζελ και Μπράουν, η εξάδα της ΑΕΚ είναι Μπάρτλι, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Τζόζεφ, Νόλι και Πίκνεϊ. Πάμε απαραίτητο break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο μάτς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
11: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
14: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
13: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
14: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
13: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
14: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
15: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
17: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις και πάλι Μίμις.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 30, μάλλον 7 λεπτά μετά τις 3. 37 λεπτό είναι στο Λονδίνο. Η Arsenal με τη Λίντς είναι πάντα στο 0-0. Χωρίς Χρήστο Τζόλι η Arsenal για κάποιες εβδομάδες. Χάνει σίγουρα τα επόμενα παιχνίδια των κανονιέριδων. Και ξεκίνησαν και τα παιχνίδια των 3. Τελικό αποτέλεσμα στην Ουκρανία, Τσερνομόρετς Χάρκοβο 1-2. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε γύρω ξυζοδήμο. Έχουμε να πάμε μέχρι την Νορβηγία να δούμε τι γίνεται εκεί, με δύο μόλις παιχνίδια σήμερα και με κανονικό πρόγραμμα αύριο. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες του Μετρό 65,5.
0: Φουλ διακοπή είχαμε.
1: Ναι. Όπως... Εκτός από τη Β' Νορβηγίας που έπαιξε μια αγωνιστική την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ήταν λίγο πιο μικρό.
1: Και τώρα έχει διπλή. Έχει την Κυριακή και την Τετάρτη καπάκι.
0: Α, έχει double εκεί. Στη μεγάλη.
1: Αρχίζουν τα ντέρμπι.
0: Νίκησε χθες η Βίκινγκ. Το παλεύει.
1: Με τις απουσίες που είχε η Μπραν, παρότι έπαιζε και με 10 παίκτες για περίπου 1,5 μήχρονο, τα κατάφερε.
0: Ναι, κέρδισε 0-2. 8 αγωνιστικές πριν από το φινάλι.
1: Η Μπόντο Γκλίμπτ αυτοβαθμούσε εκεί. Έχασε.
0: Σε αυτή την έδρα, ε.
1: Ναι, η Μπράν έχει κερδίσει μόνο Μπόντο και Πάουκ.
0: Τα άλλα τα χάνει, ε.
1: Καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κερδίσει τα άλλα, κανένα. Μόνο αυτά τα δύο.
0: Φοβερό.
1: Μόνο αυτά τα δύο. Έτσι πάει το θέμα.
0: Και σήμερα...
1: Υπάρχει και ένα σκηνικό.
0: Ναι.
1: Θα σου το πω για να το ακούσουν και οι ακροατές και για τη Β' Νορβηγίας. Αυτό είναι για τη Β' Νορβηγίας.
0: Α,
1: υπάρχει ενδεχόμενο η Ράουφος να χρεοκοπήσει.
0: Α, να μην... μπορεί να μείνει.
1: Ναι, από τη στιγμή που δεν θα μείνει κατηγορία αφού θα χρεοκοπήσει. Όσες ομάδες έχουν κερδίσει τη Ράουφος, ούτως ή άλλως τους έχουν πάρει τους βαθμούς, αλλά οι ομάδες που έχουν χάσει βαθμούς από τη Ράμφους θα τους πάρουν πίσω. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, ναι, ένα μπέρδεμα. Και επειδή δεν έχει βγει απόφαση ακόμη, ζήτησαν δάνειο αυτοί από ένα σπόνσορ, αυτός αρνήθηκε. Τώρα τι να σου πω, Γιώργο, ακόμη στο φλού είναι η κατάσταση.
0: Καλά που το ανέφερες, πάντως δηλαδή, να το έχουμε υπόψη μας.
1: Τι να σου πω τώρα, κανονικά είναι διπλό η Μόσα αύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά και να χάσει. Αν σε περίπτωση που πέσει, που θα χρεοκοπήσει η Ράμφος, μπορεί να
0: πάρει τους βαθμούς. Άρα είναι χειρότερο αυτό. Χειρότερο.
1: Ναι, είναι χειρότερο. Βέβαια, δεν σου γίνεται. Αυτό είπαν και οι της Χαούγκισον, ότι θα ευνοηθούν κάποιες ομάδες που είναι από κάτω από τη Χαούγκισον. Γιατί η Χαούγκισον την έχει κερδίσει δύο φορές, νομίζω.
0: Μάλιστα. Από τη μεγάλη κατηγορία, τα δύο μικρά σήμερα έχει κάτι που να.
1: Δεν υπάρχει κάτι με μπτώ, δηλαδή να πει ότι θα πάω κόντρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Όχι.
1: Και να θέλει δηλαδή να το κάνει, δεν μπορεί.
0: Δεν εμπνέει ούτε Κρίστιανσον ούτε Σάντιφιορτ.
1: Ποια Κρίστιανσον τώρα που είναι, πού είναι, στην προτελευταία.
0: Ναι. Μήπως αυτό που λένε πολλοί, ότι αν κρυθεί το πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων, λες η Μπόντο να. Αλλά έχει και Champions League Μπόντο, πες και με την Ντόρτμουντ.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα.
0: Θα το κυνηγήσει, λες.
1: Δεν θα το κυνηγήσει. Σίγουρα. Και πιστεύω ότι έχει ευκαιρία σήμερα να τις ρίξει τουλάχιστον 5.
0: Πέντε, ναι.
1: Δεν έχει δει κάτι το ιδιαίτερο η Κρίστιανσον.
0: Ναι.
1: Ούτε άμυνα μπορεί να παίξει. Κατάλαβες. Και πιστεύω ότι η διακοπή ήταν φάρμακο για την Μπόντο Γκλιντ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μπόντο Γκλιντ έχει τελειώσει το πρωτάθλημα πέρσι και αυτή τη συνέχεια δικέπεζε στο Champions League.
0: Ναι. Άρα
1: κανονική προετοιμασία σαν ομάδα δεν είχε.
0: Ναι. Πήγαινε...
1: Έπαιζε ένα-δυο φιλικά και έπαιζε Champions League πάλι. Ξανά πάλι δυο φιλικά, ξανά πάλι Champions League.
0: Γιώργο, θα την πω την αμαρτία μου. Τώρα με έπεισες για να το πω. 13 Σεπτέμβρη, τώρα το βλέπω μπροστά μου. Viking Kristiansund 8-1.
1: Αν ναι, κάποιος θέλει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο τέλος πρέπει να το βάλει τον γκολ η Kristiansund.
0: Ναι. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να κυνηγήσει αυτό που λέμε τα πολλά γκολ, γιατί έχουν δύο γκολ διαφορά. Αν η Μπόντο Γκλιντ είναι και εύστοχη.
1: Θα σου πω θα έδινα χάντικα 3 γκολ. Αυτό είναι το σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Να κερδίσει με 3 γκολ διαφορά η Μπόντο.
0: Αυτό. Εγώ έλεγα μήπως έχουμε κάνα σκορ μαμούθ πάλι.
1: Μπορεί.
0: Γιατί βλέπω τώρα το over 6. Α, είναι ψηλά. Είναι χαμηλά. Το over 6,5 το έχει 5 μόνο. Το over 7,5 είναι στο 9,50.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε στο over 6,5, ας πάμε και 4,5.
0: Over 4,5 είναι στο 2,10. Εντάξει, εκεί είναι λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν μπορεί. Εκτός αν πας, παίξεις χάντικα, δηλαδή δεν μπορεί για να πάρεις απόδοση αυτό το παιχνίδι, ή θα παίξεις με handicap 2 γκολ διαφορά την Bodoglin, δεν ξέρω πόσο δίνει η απόδοση, ή με 3 γκολ διαφορά.
0: Ναι. Ναι. Μόνο έτσι πάει. Μόνο έτσι πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι. Στο η αγαπημένη σου Ρόζεμπορκ και αυτή.
1: Κοίταξε τώρα, αυτή ήταν το τρένο, το έχουμε πει. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν η διακοπή την επηρέασε.
0: Να, είναι και αυτό τώρα.
1: Γιατί είναι κάποιες ομάδες που έχουν μια καλή φόρμα και όταν υπάρχει αυτή η διακοπή τριών εβδομάδων, δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν. Ναι. Και εντάξει, και η Σάντεφιλντ δεν είναι καμιά κακή ομάδα.
0: Δεν είναι Κρίσιασον.
1: Δεν είναι Κρίσιασον. Μπορεί δηλαδή επιθετικά να σου κάνει τη ζημιά, έχει τους παίχτες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, αν θα το πήζα, εγώ θα το πήζα πάλι με ένα γκολ χάντικα από τη Ρόζεμπουργκ.
0: Τη Ρόζεμπουργκ. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί όποτε το παίζουμε με ένα γκολ χάντικα, πάντα βγαίνει. Δύο φορές το έχουμε κάνει, δύο φορές βγήκε.
0: Ναι. Η Ρόζεμπουργκ, η οποία με τη φόρμα που έχει, σκαρφαλώνει, είναι στο μείον 3 από τη Μόλντε, στο μείον 5 από την Τρόμψο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχο, να μπει τετράδα.
1: Ναι, και έχουν δύσκολα παιχνίδια και η Τρόμψο και η Μόλντε. Αύριο. Οπότε αν κερδίσεις εσύ σήμερα η Σάντεφιλντ και περιμένεις καμία έκπληξη, γιατί και κατά ψέματα η Μόλντε παίζει μέσα στη Λίλεστρομ, ντέρμπι είναι.
0: Λίλεστρομ
1: Μόλντε. Και η Τρόμψο παίζει, ναι.
0: Και η Τρόμψο παίζει μέσα στη Φρέντριξταντ. Και τα δύο δύσκολα μάτς λες.
1: Βέβαια. Εγώ βλέπω, μυρίζω πολύ ισοπαλία αύριο.
0: Ισοπαλίες και στα δύο.
1: Γιατί τώρα ξέρεις πώς πλησιάζουμε προς τα τελειώματα.
0: Ναι.
1: Και ομάδες οι οποίες ψιλοκινδυνεύουν. Και η ισοπαλία του αρκεί καμιά φορά.
0: Α, να το. Και είναι και καλές οι αποδόσεις, Γιώργο, στα Χινλανδία. Άλεσον Σάρσμπουργκ.
1: Αφού καλά.
0: Πολύ
1: λασμένο. Αν κοιτάξεις το τι κάνει η Άλεσον στα εντός και εκτός παιχνίδια της, έχει τα περισσότερα χινάρια που κάθε άλλη ομάδα.
0: 370.
1: Εκεί να το παίξουν.
0: Ναι. Και Start Hamkam.
1: Μικρό αβαντάζει Start, αλλά επειδή έχει κάτι απουσίες.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα οι περισσότερες και ο τερματοφύλακας και ο Ντιαλό που είναι τιμωρημένος και ο Τένεσεν και ο Χούσεμπερ που είναι εκτός
0: προς αποφυγή
1: και αυτό μπορεί και έχει να καθίσει και εκεί και αυτό και ναι. Ο Κουτσάκος είναι αμφίβολος από ό,τι διάβασα στην επίθεση
0: ναι.
1: Και άμα φύγει και η Χαμκάμ έχει αυτές πολλές, έχει πολλούς αμφίβολους δηλαδή άμα δεν είναι σίγουρο ότι είναι εκτός ο άλλος άλλο το αμφίβολος άλλο το δεν παίζω.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Άρα και τα δύο Φρέντριξαν Τρόμψο και Λίλες Ρομόλντε λες δύσκολα και αυτά.
1: Ναι, ναι, εγώ θα, αν θα τα έπαιζα κάθε τα έπαιζα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα έπαιζα τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως αποφύγει τα παιχνίδια τα αυριανά επειδή τα κοιτούσα, τα ξανακοιτούσα.
0: Δύσκολο.
1: Εκτός, δηλαδή βάλανε το παιχνίδι της Βίκινγκς χθεσινό, άμα το βάζανε Κυριακή, Σάββατο, θα το έλεγα διπλό.
0: Ναι.
1: Είχε καλές απουσίες η Μπραν.
0: Η Μπραν, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το σκεπτικό το είχα διπλό, από εκεί ξεκινούσα εγώ. Και το δεύτερο σημείο κατέληγα στο Άσο και Όβερ 3,5 στα Μπάικ.
0: Ναι.
1: Παίζει και αυτό αύριο.
0: Ναι. Αυτό είναι Β'.
1: Ναι, αλλά στα Μπάικ τώρα, ενώ είχε περίπου 4-5 ήττες συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσες, νομίζω τόσες, αλλά τώρα επιστρέφουνε πολύ.
0: Όλοι βασικοί, με τη Στρόμελ.
1: Είχε μαζευτεί αρκετές αποσίες, με τη Χαούγκης να χονταστείς έπαιζε από τα τρία βασικά χαφ, μόνο ένας έπαιζε και αυτός γύρισε από το τραυματισμό. Ο πρώτος κόρης στον πάγκο ήταν και αυτός γυρίζει από τραυματισμό, δεν έπαιξε. Μάλλον τον έβαλε στο τέλος. Οπότε αναγκαστικά έβαλε κάτι παιδάκια μικρά σε ηλικία, 19-20 χρονών, τα οποία δεν είχαν πολλές συμμετοχές. Οπότε καταλαβαίνεις, τα λάθη γινόταν το ένα πίσω από το άλλο και γι' αυτό μπόρεσε ο Χαούγκης να κερδίσει από τα λάθη που κάνανε αυτοί.
0: Ναι. Το Κφουμ Βαλερέγκα από τη Δευτέρα και αυτό δύσκολο. Δύσκολο.
1: Έχει 7 παιχνίδια χωρίς νίκη Βαλερέγκα νομίζω που κάνανε αυτοί.
0: Ναι. Το Κφουμ Βαλερέγκα από τη Δευτέρα και αυτό δύσκολο.
1: Δύσκολο. Έχει 7 παιχνίδια χωρίς νίκη Βαλερέγκα νομίζω.

0: για να...
1: Τώρα πριν από δύο εβδομάδες τρώει 8 από τη Βίτινγκ. Η Bodo Glimt θέλει τη διαφορά τερμάτων. Πέρυσι 7-1, εγώ θα τη ρίξω την τουφέκια. 9,5 το δίνει.
0: Εντάξει. Γιατί όχι.
1: Ένα καφέ. Ένα καφέ. Δεν είναι για παραπάνω.
0: Όπως κάνουμε, όπως κάνουμε μερικές φορές με τα corner.
1: Ναι, οι τουφέκες.
0: Που λες και εσύ με κάτι
1: ναι, όπως, ναι.
0: Νομίζω ποιο ήταν το Αλμέρι, ήταν χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε. Ναι.
1: Εντάξει, δεν βγήκε, αλλά τουλάχιστον
0: δεν είναι τουφέκια. Αλλά όταν παίζεις απόδοση 7,5-8,
1: αυτό,
0: ξέρω εγώ τι
1: αυτό,
0: δηλαδή, αυτό. Χρειάζεται να παίξεις τρία παιχνίδια. Δηλαδή, τι να σου πω, να παίξω το 1,45 της West Ham που ήρθε 1-1 με την QPR. Προτιμάω να παίξω τα αγώνα της Αλμέρκες.
1: Αυτό θα έλεγα. Αυτό να τουλάχιστον κατάλαβε. Να ξέρει η απόδοση.
0: Αν θυμάμαι. Ή θα πάρω τις ξυλόχωσκες. Εγώ διαλέγω και παίρνω.
1: Γιώργο, από πρώτη κατηγορία ή δείτε αν ο Νορβηγία είναι που έχει πιο πολλά κόρνερ ή και στις δύο αναλόγως τις ομάδες.
0: Και στις δύο. Αναλόγως και τα γήπεδάκια κιόλα. Σου είπα το γήπεδο της Κρίστιας όταν παίζει εντός. Επειδή είναι μικρό. Είναι ό,τι πρέπει για κόρνερ. Ό,τι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Η Viking τα κυνηγάει τα corner.
1: Η Viking, για να το ξέρουμε.
0: Η Viking στην έδρα της, να παίζει στην έδρα της. Mm. Ναι, γιατί σου είπα, κοίτα να δεις πόσες ασίστ έχει ο Τρίπιτς. Χθες βέβαια νομίζω δεν είχε. Mm. Αλλά έπαιζαν
1: από εκτελέσεις corner, ναι.
0: Ναι, από στημένα και φάουλ, έχει μόνο corner.
1: Ναι.
0: Και φάουλ.
1: Corner έχουμε και Β' Νορβηγίας εκεί.
0: Βέβαια, και είναι πιο τα μικρά τα γήπεδα τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που να δει, δηλαδή το γήπεδο στα Μπάικ, το καινούριο που φτιάχνει τον Άμμο, όχι τον Άμμο, αλλιώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα, και αυτό μικρό είναι. Παρότι είναι ωραίο γήπεδο, θα το δεις, όταν το φτιάξουν, θα το ολοκληρώσουν, είναι μικρό.
1: Μικρούτσικο. Μάλιστα.
0: Το γήπεδο της Κφούμ. Σου λέω, τραβάει το τερματοφύλακα της Βαλερέγκα βολέ και
1: πάει στην άλλη εστία.
0: Ναι, μικρά τα γήπεδα. Mm. Αφού βέβαια τα αποδυτήρια τα έχουν έξω στο δρόμο.
1: Mm.
0: Για να μπουν, περνάνε τον δρόμο με μια διασταύρωση. Περιμένουν τα αυτοκίνητα για να περάσουν στο ημίχρονο όταν γίνεται η διακοπή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένω τα νεότερα αύριο με τον Παναγιώτη να σε ακούσω. Εγώ κρατάω λίγο αυτό που είπες με τα χινάρια. Κάποιος μπορεί να θέλει να τα βάλει και ένα σύστημα. Να τα κάνει με ένα τρίξι, ένα 2-3, ένα 3-4.
0: Στην μεγάλη κατηγορία,
1: ναι.
0: Επειδή όπως σου λέω έχουν τρεις εβδομάδες να παίξουν και είναι και πολύ δύσκολα τα παιχνίδια και εκεί να φέρνει η Σάρτ τη Χαμ, με τη Χαμκάμ,
1: ναι.
0: Χαρούμενη θα είναι. Η Αλεσούν και εκεί να πάρει πάλι ένα βαθμό τον πήρε πάντως.
1: Και προσυπογράφω σε αυτό που λες ότι έχουμε και καλές αποδόσεις, γιατί τουλάχιστον παίζει το στίγμα είναι η απόδοση. Όλα τα είναι 3-50 και 3-70.
0: Και θέλει μεγάλη προσοχή στα παιχνίδια της Β' Νορβηγίας.
1: Ναι. Με αυτό που είπες τώρα με τη Ράουφος δεν το ήξερα και εγώ.
0: Εκτός από αυτό, τα παιχνίδια, δηλαδή η Κουμσβίγκερ με τη Ρανχάιμ, δεν μπορείς κύριε Μπουκ να δίνεις 1,45 την Κουμσβίγκερ επειδή είναι πρώτη ή δεύτερη.
1: Ναι.
0: Παίζει με τη Ρανχάιμ. Η Ρανχάιμ είναι τέτοια ομάδα που μπορείς να σου κάνει ζημιά ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι, το 4,5.
0: Λάει η Λίμνη και η Στρομισκούτσετ. Η Στρομισκούτσετ, αν συνεάσετε λίγο καλύτερα, με λίγο γρηγορότερα, θα ψάχνετε. Θα ψάχνετε, γιατί δεν έχει εύκολο έργο. Παίζει με τη Λίν.
1: Ναι, και αυτό
0: έδρας.
1: Υψηλό. 4,80 και αυτό.
0: Ναι, δύσκολα. Το πιο εύκολο θεωρητικά είναι η Χάουγκεσον.
1: Η Χάουγκεσον, τη ομάδα σου.
0: Παίζει,
1: με τις Άντνες.
0: Είναι και εδώ κοντά με τις Άντνες.
1: Γειτονικό.
0: Αλλά οι Άντνες, θα σίγουρα αυτός ο προπονητής ο Cleveland, όπως λέει, θα βάλει 5 half, 4, 5, 6 half και πόσα είναι να κρατήσει άμυνα. Θα δυσκολευτεί λιγάκι, δεν θα είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι. Και μας είπες και κλείνοντας για τη Στάμπαϊκ που έχει επιστροφές για να κερδίσει και με γκολ.
0: Η Στάμπαϊκ, αν δεις το πρόγραμμά της, στις τελευταίες, στα επόμενα 4 μάτς παίζει με οτιδήποτε καθημερινή υπάρχει. Τελευταίο. Στρώμενα, Σάνε, Ράουφος. Δεν θυμάμαι τώρα τις μόλις τελευταίες.
1: Δηλαδή,
0: αν πάρει και μετά έχει και την Ότι Γκρέλα να είναι λάθος, αν πάρει 9 βαθμούς και περιμένοντας στην Τετάρτη παίρνουν Κονγκσβίγκερς, Στρομσβίτσερ του Κονγκσβίγκερ. Οπότε αναγκαστικά κάποιος θα χάσει βαθμούς.
1: Θα έχει απώλεια βαθμών, ναι. Σωστό.
0: Κάποιος θα χάσει βαθμούς. Και μετά ακολουθούν και τα ντέρμπι. Μα η Στρομσβίτσερ παίζει με Κονγκσβίγκερ και καπάκι με τη Χαούγκεσον.
1: Μάλιστα. Άρα είναι ευκαιρία για τη Στάμπεκ.
0: Ναι, οπότε μπορεί να αν το πάρουν στα σοβαρά, γιατί έχουν ελπίδες.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι λίγο μακριά η απόσταση, είναι 45 με 51, 6 βαθμούς με το δεύτερο. Γιατί
1: ναι.
0: Δεν σου λέγει τον πρώτο, με το δεύτερο, 53.
1: Ναι.
0: Άμα σοβαρευτεί και πάρει αυτά τα 4 εύκολα παιχνίδια που έχει και πάρει 12 βαθμούς και θα περιμένει τους άλλους να κάνουν δηλαδή να χάσουν βαθμούς και να τους περιμένει, ναι, τις

0: τελευταίες αγωνιστικές που παίζουν μεταξύ τους με τους ΣΑΜΠΑΕΚ.
1: Ναι. Είναι 6 παιχνίδια ακόμα, οπότε έχει βάση αυτό που λες. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Τίποτα, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Ξηροδήμο. Κάναμε μια γενική κουβέντα για την Νορβηγία, που έχει μόνο 2 παιχνίδια σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό για τα φαβορί, με γκολ, με χάντικαπ. Εγώ θα τη ρίξω του φετιά. Με έπεισε και ο Νίκος τώρα με αυτό που μου έστειλε. Over 7,5 στον Bodo Glimt Κρίσιασουτ. Κρίσιασουτ, η οποία έχασε 8-1 από τη Viking και πέρυσι έχασε 7-1 από την Bodo Glimt. Και γιατί να μην κυνηγήσει η Bodo Glimt πολλά γκολ. Με κάποιος έχει και η Dortmund, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να δώσουμε και την 12η του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας. Θα το ακούσετε στις 4 από Γιώργο Πετρίδη από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι και κλεισμένο το θυρών. Gray, Μίτρου Λόγκ, Ταϊρή Αλεξάνδερ, Χουγκάζ. Α, γυρίζω Χουγκάζ. Χάτζιν, Κακλαμανάκη, Φώστερ, Περσίδη, Φίλιο, Μουρ και Μπαζίνα. Εκτός ο Όσμαν και ο Μωρούγι με τον Μοντεγιούνας. Η Δόξα Λευκάδας έχει Τζόουνς, Ρόμπινσον, Χάρμον, Πάρις, Τσαϊρέλη, Πουλιανίτη, Αχπαζίδη, Χατζη Νικόλα, Βυσαρίου, Σάρμα, Φίτρο και Γκάντ. Αυτά και με την δωδεκάδα του ΠΑΟΚ και της Δόξας Λευκάδας. 4 είναι το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στο μπάσκετ, γιατί ξεκίνησε και η μάχη του Ηρακλή στο Περιστέρι. 19-21 κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο, ο Γυραιός προηγείται του Περιστερίου του coach Ξανθόπουλου. 21-21 τώρα για τον Ηρακλή, ο Στάιλς έχει 7, ο Χάτσον 5, 3 ο Μαστοριανόπουλος από 2, Διαρά, Μουράτος και Σλαυτσάκης. Για το Περιστέρι 6 έχει ο Νίκολς. 21-21 τώρα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος.

0: Έχουμε ένα πεντάλεπτο για να δώσουμε και να πούμε δύο κουβέντες για Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία, για τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από την Ολλανδία. Ισχύει αυτό που είπαν και οι καλοί συνάδελφοι, γενικώς έχουμε επανέλαξει, θέλει προσοχή. Στον Γκόαχεντ Ίγκλης Σπάρτα πριν την διακοπή γινόταν το μάτς, ήταν καραμπινά το Σάσος. Τώρα θέλει προσοχή. Η Γκόαχεντ Ίγκλης έχει μόνο γκολ-γκολ φέτος. Έχει 7 στα 7, γι' αυτό και το γκολ-γκολ πλέον είναι 37. Είναι καταποντισμένες οι αποδόσεις. Ό,τι δεν αξίζει, το αφήνουμε. Φέγενορντ Αλκμαρ και εδώ χαμηλό το γκολ-γκολ. Δεν νομίζω η Φέγενορντ να κάνει εντός έδρας γκέλα, εννοείται. Κάτι σε άσοχη με γκολ-γκολ μου βγάζει εδώ. Φορτούνα Τβέντε, πιο δύσκολο από όσο δείχνει το 1.43 του διπλού. Η Φορτούνα είναι μια ομάδα που και με τους μεγάλους παίζει. Δεν παίζει αντιποδόσφαιρο. Οπότε η Τβέντε από τη στιγμή που δεν είναι το ίδιο δυνατή μακριά από το Ένσεντε είναι προς αποφυγή. Και η πιο ζεστή με επιλογή είναι το πολύ πιθανό, το 8ο σερί, γκολ-γκολ και over 3.5 στο Άγιαξ Ναϊμέγγεν. Έχουμε την επιφυλακτικότητα το ότι είναι επανέναρξη, αλλά ούτε ουσιαστικά προβλήματα δεν έχουν οι δύο ομάδες. Ούτε νομίζω ότι παρότι είχαμε διακοπή θα αλλάξει η φιλοσοφία των προπονητών τους και την εικόνα τους. Για τον Άγιαξ θα έχουμε πει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Πήγε σε μια διαφορετική λογική φέτος με ένα ισπανικό μοντέλο, με τον Μίτσελ στον πάγκο και τον Ζόρντι Κρόιφ τεχνικό διευθυντή. Παίζει πολύ πιο άμεσο ποδόσφαιρο, πιο κάθετο, πιο γεμάτο είναι το ρόστερ του Άγιαξ. Έχει πολλές λύσεις πλέον σε πολλές γραμμές. Και από την άλλη, η Ναϊμέγγεν, η οποία έμεινε στην νίκη της πρεμιέρας με την Ετσβόλε και από εκεί και πέρα είναι σε πτώση, δεν είναι κακό το υλικό της. Είναι το timing που πέρασε. Ζωρίστηκε πολύ το καλοκαίρι, προγραμματικά Champions League, με Ολυμπιακό, με Μπόντογκλιμ, δεν τα κατάφερε. Πήγε στο Europa, έφαγε 5 γκολ από τη Juventus. Γενικά δεν ήταν συνηθισμένη σε αυτό το διπλό ταμπλό. Αλλά τώρα νομίζω θα εμφανιστεί καλύτερα γιατί δεν έχει κακό υλικό. Αυτή είναι η σκέψη μου στην Ολλανδία. Άσοχη με γκολ-γκολ το Φέγενορντ Αλκμαρ και γκολ-γκολ με over 3.5 το Άγιαξ Ναϊμέγγεν. Βέλγιο, και εδώ πήγα σε ένα ειδικό που αφορά τα corner της Club Brugge. Είναι μια ομάδα που κερδίζει πάρα πολλά corner. Αρκεί να σας πω ότι φέτος τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια της κέρδισε 30 μόνη της. Λίγο να βοηθήσει και η Λαλουβιέρα, αυτό το over 9.5 corner νομίζω είναι πολύ πιθανό να επαληθευθεί. Και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι το μεταξύ τους είχε 11 και είναι ένα bet το οποίο γενικά μου αρέσει ως ειδικό από τη στιγμή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις να παίξω τα corner στο Λαλουβιέρ Club Brugge. Στο Cercle Brugge Anderlecht πριν τη διακοπή θα είμαι πιο ζεστός για το διπλό. Τώρα περιμένω τη Cercle να είναι ανταγωνιστική. Η Anderlecht δεν έγινε το ίδιο πιστική μακριά από τις Βρυξέλλες. Προς αποφυγή. Η Γκέκ με την Κορτράικ, η λογική λέει θα κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να ψυχολογήσω αν θα το κάνει με επαγγελματικό τρόπο, με χαμηλό σκορ ή με μεγάλο σκορ, γιατί η Κορτράικ έχει αλλάξει προπονητή. Οπότε και αυτό είναι στην άκρη. Και στο Ζούλτε Γάνδη, μου φαίνεται είναι η σημαντική απώλεια του γκολτή της Γάνδης, αλλά δεν βρίσκουμε και δεν βλέπουμε συχνά over στο Βέλγιο σε απόδοση 2-10. Είναι πολύ ψηλό. Και μάλιστα το συγκεκριμένο ζευγάρι σε αυτό το γήπεδο έχει 7 συνεχόμενα over. Την ώρα που σκοράρει ο Νέσος Χρυσούπολης στις Σέρες με μια ατομική ενέργεια. Δεν προλαβα να δω ποιος είναι. Πανηγυρίζει ο κότσπο Παπαβασιλείου. 0-1 ο Νέστος στις Σέρες. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 0-1. Έλεγα για το Ζούλτε Γάνδη ότι έχουμε 7 συνεχόμενα over σε αυτό το γήπεδο. Και παρότι υπάρχει απώλεια του πρώτου σκόρου της Γκάνδης, έχει μια αξία το over βάσει απόδοση, είναι στο 2-10. Οπότε στο Βέλγιο αυτά τα δύο, τα corner στο Λαλουβιέρ Club Brugge και το over στο Ζούλτε Γκάνδη. Η Πορτογαλία είναι, πως είπε ο Κουλιάνος για τη Γερμανία, δεν μου αρέσει το πρόγραμμα. Παιδιά, έτσι στην Πορτογαλία δυσκολεύομαι να βγάλω σημείο. Είναι 3 τα παιχνίδια όλα και όλα σήμερα. Στο Ακαδέμικο Βισεού Εστορίλ προς αποφυγή, Κάζα Πία Σαντα Κλάρα πριν τη διακοπή, ίσως σκεφτόμουν το διπλό, τώρα μετά τη διακοπή ερωτηματικό. Ένα ειδικό bet που ίσως αρέσει σε κάποιους, ο Τότσκα είναι ο σκόρερ του Νέστου, να το κλείσω το θέμα. Ένα ειδικό που μου αρέσει είναι ότι έχουμε τον Ψυχάκια, τον Γκοντζάλβες, τον ρέφερι στο Μαρίτιμο Πόρτο. 15 πέναλτι πέρυσι, έχει ξεκινήσει η διμετρία σε 6 παιχνίδια. Μήπως έχουμε κάνει ένα πεναλτάκι στο Μαρίτιμο Πόρτο. Είναι ο διαιτητής ο οποίος πέρυσι είχε 15 πέναλτι και 23 κόκκινες. Αν θέλει κάποιο να κάνει και το συνδυαστικό κόκκινο και πέναλτι, μαζί του είμαι, του φεκές ρίχνουμε. Στην Πορτογαλία αυτό που μου άρεσε δεν είναι στην πρώτη κατηγορία, είναι στη δεύτερη. Το έχουμε πει αρκετές εβδομάδες πριν, ότι έχουμε μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Ακόμη και σε άντερ που φέρνει, η εικόνα της, οι ευκαιρίες της, η φιλοσοφία της είναι για over. Και αναφέρομαι στη Λεϊσόες, η οποία παίζει με την Πόρτο Βίτα, που έχει τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία. Νομίζω ότι εδώ μπορεί αυτό το over, γιατί στη Βίτα Πορτογαλία καλοπληρώνουν τα over, να το τσιμπήσουμε. Είναι απογευματάκι το μάτς, 5.30. Λεϊσόες Πόρτο Βίτα, over 2.5 στο 1.90. Αυτά και με τον Πορτογάλο. Θα γυρίσουμε να κάνουμε ανακεφαλαίωση τελευταίο ημίωρο, να πάρουμε ενημέρωση και από Χρήστο Λιάπη για την έψιμη. Θυμίζω Πανσεραϊκός Νέστος 0-1 στο φινάλε του ημιχρόνου. Ημίχρονο στο Λονδίνο Arsenal Lynch 0-0, δυσκολεύεται η Arsenal. Θα δώσουμε σε λίγο όλα τα ημίχρονα. Πολύ καλό το ξεκίνημα του Ηρακλή. Περιστέρι Ηρακλής 21-28 με φοβερή εμφάνιση μέχρι στιγμής του Styles, με 7 πόντους και 6 rebound ήδη σε 14 λεπτά. Πάμε break και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
3: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 38 λεπτά μετά τις 3 για να κάνουμε και ανακεφαλαίωση επιλογών, να δώσουμε και live score. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη γκάμα αγώνων που παίζουν. Να ξεκινήσουμε λίγο από το μπάσκετ που έχουμε μόνο δύο παιχνίδια. Στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου ματιάξαμε τον Ηρακλή. Όχι, έκανε ξεπέταγμα. 27-36 στο σύν 9 ο Γυραιός με ένα σερί 8-15. Παρακαλώ. 8 πόντους και 6 rebound έχει ο Styles. Οδεύει για το double-double δεδομένα. Πολύ καλός και ο Διαρά. 4 πόντοι, 3 rebound, 4 assist για τον Ηρακλή. 7 ο Χάτσον, 6 ο Μέλβιν, 4 ο Σλαυτσάκης, 3 ο Μαστοριανόπουλος, 2 ο Μουράτος και 2 ο Λέτσκε. Συγγνώμη. Για το Περιστέρι 10 έχει ο Νίκολς. Στο συν 11 είναι ο Ηρακλής. Λοιπόν, θα κάνουμε παρένθεση για να πάρουμε ενημέρωση από Χρήστο Λιάπη. Έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σήμερα για παιχνίδια. Από αύριο χαλάει ο καιρός. Όσοι μπορείτε να πάτε σε ένα γήπεδο εραστεχνικό να δείτε εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Να μας δώσει ο Χρήστος τα προγράμματα εδώ που έχουμε. Έχουμε και γάμα εθνική. Τα πάντα έχουμε. Χριστάρα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, έχουμε καταρχήν στην Εψημή πλήρες πρόγραμμα. Έχει και παιχνίδια για την γάμα εθνική σε κάποιους ομίλους. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την Εψημή 4.30 ώρα. Α1, ΑΕΒ Βόσμου Φίνικα Τούμπα, Καμπανιακό ΑΟ Καγίου Αθανασίου και Νίκη Ευκαρπία Αναγέννηση Ρησίου. Ναι. Εδώ ο Αγροτικός Αστέρας έχει 18 μόνο νίκες, Θέρμη 16, Φίνικα Τούμπα 13. Mm-hmm. Και μετά 4 ομάδες με 10 βαθμούς. Να δούμε τώρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, αν οι τρεις πρώτοι θα ξεχωρίσουν ή όχι. Άμα συνεχίσουν με νίκες, τείνουν να αποσπαστούν από τους υπόλοιπους. Θα δούμε όμως τι θα κάνουν και σήμερα και την επόμενη αγωνιστική.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Α κατηγορία, πρώτος όμιλος, Μακεδονικός Γέφυρας ΠΑΟ Κουφαλίων, Δόξα Ρετζικίου, Πόξερο Κρίνης. Ρετζίκ και Χαλκιδόνα έχουν από 2 νίκες. Δεύτερος όμιλος της Α, Μακεδονικός Λιτής Ποντιακός Πολυδενδρίου, Κεραυνός Κολχικού Εθνικός Σοχού, Κεραυνός Αγίου Παύλου, ΠΑΟ Σταυρού.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι είναι την Κυριακή. 4 βαθμούς έχουν Καβαλάρη, Σοχός, Μακεδονικός Β, Φίληρο, Ασβεστοχώρη και Μακεδονικός Λιτής.
0: Ναι.
1: Τρίτος όμιλος της Α, Ορφέας Ρωτής Αχιλέας Περέας, Καρδία Αρδεστός Δέλτα, Απόλλων Κάτω Σχολαρίου ΑΕΠΗΛΕΣ, αυτό είναι ντέρμπι, Αχιλέας Τριανδρίας Ατρόμητος Πλαγιαρίου. Ναι. Εδώ δύο νίκες έχουν Κρίνη, Αναγέννηση Νέων Επιβατών και Απόλλων Κάτω Σχολαρίου. Είπαμε, έχουμε πρεμιέρα για Β και Α και Β και Γ κατηγορία. Β κατηγορία, πρώτος όμιλος Μακεδόν Βόσμου Αστραπίδων Τρομοτάμου, 3-0 χωρίς αγώνα. Σήμερα παίζουν Εθνικός Μαλγάρων Σταυραετός, Καλοχώρη Αγροτικός Αστέρας Β, Μεσίβρια Μαγνησιακός. Ναι. Για το δεύτερο όμιλο της Β, ΑΕΠ Λοκύπων Εθνικός Μετεώρων. Για το τρίτο όμιλο της Β, Κανονιέδες Άτλας Μενεμένης 3-0 χωρίς αγώνα. Για το τέταρτο όμιλο της Β, ΑΕ Χαριλάου Αριστοτέλης, Διατρόμητος Ριαδίου, Μέντεκας Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Γάμα κατηγορία, πρώτος όμιλος, Δόξα Δένδρου Προκρούστης, νέα ομάδα είναι αυτή, και Σμυρναϊκός Αξιός Ανατολικού.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερος όμιλος της Γάμα, Φίνικας Πολύχνης Β, Έολος Ευόσμου 3-0 χωρίς αγώνα. Τη δήλωσαν συμμετοχή, αλλά αποσύρθηκαν από το πρωτάθλημα. Η Κυψέλη Νεάπολη Ηρακλή Αμπελοκήπων Β, αναβολή.
0: Μάλιστα.
1: Για τον τρίτο όμιλο της Γάμα, Μελτέα Διγενή Μονολόφου, αναβολή. Για τον τέταρτο όμιλο της Γάμα, Χαρίλος Επαμεινώντας Ιταλική Ακαδημία, αναβολή. Και θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής Άγιος Νικόλαος. Εδώ πρώτη συμμετοχή στα ανδρικά πρωταθλήματα για τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος συνεχίζει και στο κύπελο. Και στην τρίτη φάση μας πέρασε και χωρίς αγώνα, οπότε πάει και στην τέταρτη. Ναι. Και ζήτα 7, η νημάδος Ζαγοράκη θα υποδεχτεί το Αγγελοχώρι.
0: Μάλιστα.
1: Και πέμπτος όμιλος της Γάμα, Ασκός Στίβος και Διγενής Κρυονερίου, Δόξα Γερακαρούς.
0: Ωραία.
1: Και αύριο η συνέχεια και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Για το Super League 2 που είναι τα δύο παιχνίδια από εδώ που ο Νέστος κέρδισε.
0: Χρωστάω, καλά που το είπες. Δώσαμε δεκάδα του. Να δώσω λίγο την δεκάδα του. Πες του, χρωστάμε της Καλυθέας, δώσαμε του Πανθρακικού, του Βαγγέλη του Μόρα, να δούμε λίγο ποιοι ξεκινάνε εδώ, για να το δώσουμε και αυτό. Λοιπόν, η Καλυθέα έχει Καστράτη, Σταματούλα, Χουχούμη, Ματίγεβιτς, Προβιδάκη, Γαρουφαλιά, Αναστασίου, Φαϊτάκη, Βιγιαφάνες, Τσιριγότη και Μανιά. Για τον Πανθρακικό τα είπαμε, 0-0 το παιχνίδι στο ημίχρονο, όχι πριν το ημίχρονο, στο 43 είμαστε. Έχουν μια κίτρινη ο Γαρουφαλιά στον Κορτετζιάννη και ημίχρονο στι Έρε Πανσεραϊκό Νέστο 0-1 με τον γκολ του Τότσκα. Yeah. Τώρα, και, γάμα.
1: Και έχουμε και γάμα εθνική. Εδώ, πρώτο όμιλο, έχουμε πρεμιέρα. Ο οποίο αυτό ο πρώτο όμιλο ξεκινάει αργότερα.
0: Με λίγε ομάδε, ναι.
1: Εντάξει, θα θυμάσαι. Λοιπόν, και σήμερα έχει για τον τρίτο όμιλο, ενώ οι υπόλοιποι όμιλοι παίζουν αύριο.
0: Αύριο το
1: Θεσσαλονίκη παίζει αύριο.
0: Mm-hmm. Άρα σήμερα είναι πρώτος και τρίτος, 4 ώρα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Σε λίγη ώρα δηλαδή, σε 17 λεπτά. Και τα υπόλοιπα είναι αύριο.
1: Ναι, παίζει Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού σήμερα. Ξάνθη. Στην Κομοτηνή, Δόξα Νέος Ιδροχωρίου, Ορφέας Ελευθερούπολης. Mm-hmm. Άρδας Καστανεών, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού. Στην Πετρούσα, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου. Που έκανε και μια γιορτή η Δόξα Δράμας τις προηγούμενες μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και ΑΕΘ Θράκης Καβάλα. Και
0: μάλιστα.
1: Για τον τρίτο όμιλο, Βατόλακος Μακεδονικός Χιάτιστας, Μέγας Αλέξανδρος σήμερα. Mm-hmm. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια, Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά, Αναγέννηση Άρτας Εορδαϊκός και Νάος Αθήλα Κατσικά. Και μόνο να πω ότι για το δεύτερο όμιλο παίζει αύριο το δικό μας,
0: mm-hmm.
1: Κυριακή 4 η ώρα. Φίνικας Πολύγνης Μακεδονικός.
0: Mm-hmm. Ματσάρα,
1: ναι. Αστέρας Αγίου Νικολάου Αέπολη Κάστρου. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, εδώ και εδώ η Μηχανιώνα έχει 2-2.
0: Mm-hmm.
1: Το Φίλιρο Ιμπάμ θα υποδεχτεί τους Ακρίτες. Και στο Κυλκύς ο Πάο Κριστόνης τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Mm-hmm. Μπα Μηχανιώνα και Φίνικας Πολύχνης έχουν 6. Μπα Ηρακλής Θερμαϊκού 4. Ακρίτες Μακεδονικός από 3.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Λιάπη για την πλήρη ενημέρωση. Την ώρα που η Λίντς κάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και τώρα σκοράρει. 1-2-3. Ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Φάρκε. Ο Τζάστιν σκοράρει, ο Μπακ. 0-1 για τη Λίντς στο Λονδίνο. Arsenal Lynch 0-1 για τα Παγόνια. Την ώρα που είναι καταιγιστικός ο Ηρακλής στο Περιστέρι, στο κλειστό ο Ανδρέας Παπανδρέου. 28-44 προηγείται με 16 πόντους η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. 9-23 είναι το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο μετά από 8 λεπτά. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει μαγικό Διαρά, 10 πόντους, 5 rebound, 5 assist και εξαιρετικό Styles, 8 πόντους και 6 rebound. Και προηγείται με 14 πόντους τώρα, 2 λεπτά πριν από το φινάλε του ημιχρόνου, 30-44 και τώρα 30-46. Νέο καλάθι για τον Γυραιό.

0: Στην Ουκρανία έχουμε διακοπή. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουν τα μάτς εκεί με τους λόγους ασφαλείας. Κόλος Κοβαλίφκα έπειτα δίνει στο 1-1, διακόπηκε το μάτς. Όμπολον Κιέβου Κρύβμπας 1-0, επίσης διακοπή. Λίγο πριν το φινάλε στην Σβάιντε Λίγκα, Μαγδεμβούργο Ανόβερο 3-0. Ντάρμστατ Κόντμπους 2-1. Όσναμπρικ Δυναμό Δρέζης 1-1. Σε λίγο θα έχουμε τα τελικά. Περίπου στο 55-60 στην Αγγλία. Άρσεναλ Λίντς 0-1. Πριν από λίγο προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Τσάρλτον Μπρίσολ Σίτι 1-1. Σουόνσι Νόριτς 1-1. West Brom Birmingham 0-1. Νότς Κάουντι Oxford 0-1. Plymouth Wimbledon 1-1. Oldham Accrington 0-0. Σουίντον Κρου 0-1. Και στην Κίνα, Τσεντσούρον Τσέρκ Τιατζίν Τάιγκερς 0-0. Σανγκάι Σενούα Γιουνάν Γιουκούν 2-1. Ημίχωνα στη Βουλγαρία, Μπότεφ Βράτσα Σπάρτακ Βάρνα 0-0. Στη Γαλλία, Ναντ Ρέμς 0-0. Και Κλερμόν Ρετ Σταρ 1-1. 25ο λεπτό στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο 0-0. 30ο λεπτό στη Ρωσία, Φάκελ Βόρονες Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1. Και ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στην Ουγγαρία, το Βάσας Κισβάρντα στο 0-0, την ώρα που γυρίζει το μάτς η Σουόνσι. Σουόνσι Νόριτς 2-1 πλέον για τους Ουαλούς. Και τρίτο γκολ πετυχαίνει η Ντάρμστατ και καθαρίζει το μάτς. Ντάρμστατ Κόντμπους 3-1 στο 89. Τρίτο γκολ και η Σανγκάι Σενούα στην Κίνα. Σανγκάι Σενούα Γιουνάν Γιουκούν 3-1. Και τι άλλο έχουμε? Αυτά. Περιστέρι Ηρακλής 32-46, 2 λεπτά πριν από το φινάλε του ημιχρόνου. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στην Τουρκία, Petkimspor Kortes Basket 16-20 στην πρώτη περίοδο. Πάμε να δούμε και τα ελληνικά παιχνίδια. Δεν ξέρω, έχουμε μίλη Γιώργο Πετρίδη, να έχεις μια επικοινωνία, να δώσουμε μια καλησπέρα και στον Γιώργο, όχι τίποτα άλλο, να μην είμαστε αγενείς. Θα ακολουθήσει βέβαια η περιγραφή του Γιώργου από το PAOK Sports Arena και το PAOK Δόξα Λευκάδα, στον Γιώργο τον Καστάνη στο στούντιο. Αλλά η περιγραφή θα είναι από τον Γιώργο Πετρίδη και όταν έχουμε, θα με ενημερώσει ο Εμίλιος, το Γιώργο διαθέσιμο να μας δώσει κάποια στοιχεία για το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ. Μέχρι να τον έχουμε, να δώσουμε λίγο τα ελληνικά. Έχουμε ΑΕΚ Όφη. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν 12 Αυγούστου στο Super Cup. Θυμίζω, το πήρε Όφη με 5-4 στα πέναλτι μετά από το 2-2 στην κανονική διάρκεια. Για την ΑΕΚ, ο Ρώτα γύρισε στις προπονήσεις, είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη. Αντιθέτως, ο Μπαρνάμπας Βάργκας συνεχίζει την αποθεραπεία του, είναι εκτός. Εκτός είναι και ο Θωμάς Τρακώσια, ο goalkeeper της Ένωσης. Αμφίβολος ο Ζούμπκοφ με ενοχλήσει στη μέση. Με μία προπόνηση είναι ο Ζήνη. Και ακολουθεί το παιχνίδι με την Σαχτάρ, όπως είπαμε, στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. Για τον Όφη, εκτός αποστολής ο Ισέκα, έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Εκτός και ο Σιέλης, ο οποίος και αυτός έχει θέμα με τον τετρακέφαλο, ο αμυντικός. Οι υπόλοιποι δεν έχουν προβλήματα. Θα δώσουμε σε λίγο πιθανές ενδεκάδες. Πάμε πρώτα λίγο μέχρι το παλατάκι και κλεισμένο το θυρών, δυστυχώς, το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Για τον ΠΑΟΚ, Γιώργος Πετρίδης για την περιγραφή εκεί. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5 από το PAOK Sports Arena. Σε λιγότερο από 15 λεπτά θα αρχίσει το παιχνίδι του PAOK με τη Δόξα Λευκάδας, δεύτερη αγωνιστική της GBL. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του PAOK στο πρωτάθλημα, αλλά μπροστά σε άδειες εξέδρες εδώ στην Πειλαία. Ο PAOK, ο οποίος εκτεί την τιμωρία της μιας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε για μια μικροένταση που σημειώθηκε στο τέλος του τελευταίου του αγώνα της περσινής σεζόν, στον ημιτελικό, το play-offs με τον Παναθηναϊκό. Όσες φορές και αν το έχουμε ζήσει, Γιώργο, αυτό δεν πάβει να είναι μια δυσάρεστη, ναι, αίσθηση που δημιουργεί ένα άδειο, ένα τελώς άδειο γήπεδο.
0: Βέβαια. Είναι και κρίμα φέτος διπλά, Γιώργο, γιατί έχει πουλήσει ο ΠΑΟΚ 6.000 διαρκές και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το παιχνίδι.
1: Έτσι είναι. Είναι διπλά αρνητικό. Ένα, γιατί 6.000 άνθρωποι έχουν αγοράσει διαρκές, όπως πολύ σωστά το επισήμανες. Και γενικότερα το να γίνεται ένας αγώνας μπάσκετ. Με όλη αυτή την πολύ θετική άβρα που δημιουργεί το ελληνικό μπάσκετ, να γίνεται ένας αγώνας πρώτης κατηγορίας σε ένα παγωμένο γήπεδο, είναι εντός αγωγικών μια ήττα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι συνθήκες του αγώνα. Με αυτές θα παίξουν ο ΠΑΟΚ και η νεοφώτιστη ομάδα της Λευκάδας, η οποία επιστρέφει μετά τη σεζόν 15-16 στην GBL. Μια σεζόν έκανε και όλοι στην κατηγορία, η δεύτερη είναι αυτή. Mm-hmm. Η Λευκάδα, η οποία μπήκε στην σεζόν με μια ήττα στη Ρόδο, ο ΠΑΟΚ μπήκε με το διπλό στη Μύκονο. Στα πρώτα στοιχεία θα πρέπει ασφαλώς να προσθέσουμε το γεγονός ότι ο Ανδρέα Τρινκέρι επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας όχι μόνο τον Τσέντι Όσμαν, κάτι που ανακοινώθηκε νωρίτερα, ανεπίσημα δόθηκε η πληροφορία από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την εξάδα των ξένων. Εκτός λοιπόν Όσμαν, εκτός ο Μωρούγη, εκτός και ο Μωτιαγιούνας, ο Ντονάτας Μωτιαγιούνας, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ στο ποτάλιμα, οπότε ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα αγωνιστεί. Ωστόσο τον περιμένουμε πια να τον δούμε να κάνει επίσημο ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ την Τρίτη στη Λιθουανία με την Λιετ Κάμπελης για το EuroCup. Ωστόσο υπήρξε μια ακόμη απόφαση του Τρικέρι που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάγκης να γίνει και μια διαχείριση του υλικού του. Και έχει να κάνει με την απόφαση να μείνει εκτός δωδεκάδας ο Νικ Καλάθης, ο οποίος θα ξεκουραστεί. Οπότε ο ΠΑΟΚ χωρίς τους δύο κατά τεκμήριο ποιοτικότερους παίκτες του, τον Όσμαν και τον Καλάθη, θέλει να κάνει το 2-2, κάτι που δεν έχει κάνει, Γιώργο, φίλες και φίλοι, στο πρωτάλημα από την περίοδο 2013-2014. Να μπει δηλαδή στο πρωτάλημα με δύο νίκες στα πρώτα ισάριθμα παιχνίδια του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε θα σας ακούσουμε σε λίγα λεπτά στην περιγραφή, Γιώργο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ο Νικαλάθης έξω και ο Όσμαν έξω παίρνουν ανάσες για το παιχνίδι με την Λιετ Καμπέλης για το EuroCup. Η Δόξα είχε χάσει 91-75 από τον Κολοσσό στην Πρεμιέρα. Ο Πάκου είχε νικήσει τη Μύκονο με 85-88 στη μοναδική χρονιά που έκανε στην GBL η Δόξα Λευκάδας. Θυμίζω σε αυτό το γήπεδο 21 Γενάρη 2017. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 84-67, τότε είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο, 16-31 κλείνει το επιμέρους σκορ, συνολικό σκορ 35-52 για τον Γυραιό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Με τον Διαρά, τον Σενεγαλέζο, να έχει 12 πόντους, 5 rebound και 6 assist. Στους 8 πόντους ο Λάτσκε, ο Μέλβιν και ο Στάιλς. Ο Στάιλς έχει και 6 rebound. Είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ηρακλή. Για το Περιστέρι, ο Νίκολς έχει 14, ο Νικολαίδης 8, ο Άντερσον 7. Τελικά αποτελέσματα στην Zweite Liga. Osnabrück Dynamo Dresden 1-1, Darmstadt Cottbus 3-1, Magdeburg Hannover 3-0. Η Arsenal ισοφάρισε με πολύ ωραίο πλασέ κοντινό του Καλαφιόρη που βρέθηκε στην περιοχή. Ο Αρτέτα έβαλε και τον Γιόκερες, από ό,τι είδα πριν από λίγο στο παιχνίδι, για την επίθεσή του. Στο 65 Arsenal Linz 1-1. Λέγαμε για τα ελληνικά παιχνίδια, θα κλείσουμε με αυτά. ΑΕΚ Όφη, πιθανή ενδεκάδα για την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στα στόπερ, Μάριν Βιτάλης, Μάγερ, Ζωάο Μάριο, Κοϊτά και Γιώβιτς. Ενώ ο coach Κόντις για τον Όφη, Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια, Κρίσμανιτς, Κοστούλας, Πούγκουρατς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Ντίκμαν, Αϊτόρ, Κόντρο και Φούντας. Γκολ θα έπαιζα εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και κάρτες βλέπω στο παιχνίδι. Πιστεύω θα έχει ένταση το μάτσο της ΑΕΚ με τον Όφη, και λόγω και της παρουσίας του κόκκινου του ρέφερι από την Χαλκιδική. Over 5,5 κάρτες στο 1,98. Και πάμε και στο παιχνίδι που θα γίνει στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο. Για τον Αστέρα, ενώ του σοφαρίζει ο Πανσεραϊκός 1-1 στο 48, με τον είναι ο Πασάς ή ο Ηλιάδης. Ο Πασάς πρέπει να είναι ο σκόρερ. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Αστέρα και έχασα τον γκολ. 1-1 πάντως ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε τον Έστω με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Αστέρας Άκτρο λοιπόν συνεχίζει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια του Αστέρα και του Ατρόμητου στην Τρίπολη και τα 8 έληξαν γκολ-γκολ. Ο κόουτς Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει τον στόπερ, τον Σίλβα και τον Ριέρα τον μεσοεπιθετικό, είναι τραυματίες. Εκτός είναι και ο Δελγιανίδης, ο οποίος δεν έχει ρυθμό. Χωρίς νίκη είναι και ο Ατρόμητος. Ο Τζοβάρας με τον Νούνιες έμειναν εκτός αποστολής. Ατομικό ο Λίρατζης έμεινε εκτός και ο γκολκίπερ Αθανασίου. Πιθανές ενδεκάδες για τον Αστέρα με Παπαδόπουλο, Μπρόνσον, Λάσκαρη, Χρυσόπουλο, Μέντες, Γκονζάλεθ, Κουρμπέλη, Κότσιρα, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κατού, και Κετού. Και ο Ατρόμητος με Χουτεσιώτη, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Μίτογλου, Ουρόνεν, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Τσιλούλης και Περέα. Πιθανό το γκολ-γκολ που είναι και παραδοσιακό. Εδώ έχουμε διαιτή τον Μόσχου που ετοιμάζεται να γίνει και διεθνής, ο Δημήτρης ο Μόσχου από το Λασίθι.

διακοπή στο Ράδιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο. Αν μπορεί ο Εμίλιος, ψάχνω και εγώ να δω για ποιο λόγο έχουμε διακοπή εκεί. Αν έχει να κάνει με το γήπεδο ή κάποιες καιρικές συνθήκες, θα το τσεκάρουμε. Πάντως μου το έχουν βγάλει και οριστική διακοπή στο Ράδιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο, που ήταν στο 0-0 στο 28ο λεπτό. Κάτι έχει γίνει εκεί. Θα το δούμε. Ελπίζω να το προλάβουμε.

Όπα, κάτι έκαναν οι οπαδοί. Τι πετάνε εδώ, κάτι πέταξαν οι οπαδοί. Κάτι πέταξαν οι οπαδοί της Ράγιο και ανάγκασαν το διτέ να το γυρίσει. Να το διακόψει. Το γυρίζει Arsenal. Μπρούνο Γκιμαράες. Ο Βραζιλιάνος σκοράρει. Στο 70 η Arsenal δείχνει χαρακτήρα. Χαρακτήρα πρωταθλήτριας. Δεν πτωείται από τον γκολ που δέχεται. Το γυρίζει με Καλαφιόρη και Γκιμαράες. 2-1 στο 70. Κοντά στον γκολ ο Πανσεραϊκός, το γυρίζει και ο Πανσεραϊκός. 2-1, Γιάννης Πασάς. Μπρούνο Γκιμαράες, Γιάννης Πασάς. Δεν έχω και μεγάλη διαφορά. Κόκκινα φορά ο ένας, κόκκινα και ο άλλος. Εμίλιε. 2-1 ο Πανσεραϊκός στον Έστω. 2-1 η Arsenal, τη Λίντς. Ανατροπές του Πανσεραϊκού. Πάει να γίνει ανατροπή από το ημίχρονο της Λίντς εντός δευτέρου ημιχρόνου.

0: Πετάνε χάρτινα αεροπλάνα στο γήπεδο και ο αγώνας διακόπτεται, αυτό διαβάζω τώρα, στο 13ο λεπτό. Προσπάθησε να συνεχιστεί, διακόπηκε ξανά, έφυγαν οι παίκτες από το γήπεδο, έξαλλοι οπαδοί με τον πρόεδρο. Οπότε έχουμε οριστική διακοπή στο Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, την επικοινωνία, τα μηνύματα. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Και το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη με το Γιάννη Τσιράψο Production. Την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Καστάνης έρχεται στο στούντιο και περιγραφή από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδας από τον Γιώργο Πετρίδη. Και τρίτο δεκάλεπτο στο Περιστέρι, Περιστέρι Ηρακλής, 35-52 στο συν 17 ο Γυραιός. Να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λυτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια. Από το 1995.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα Σαββάτου. Εδώ παρέα με Μετρόπολης στους 95,5 σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Με αξεπέραστο Bruce Springsteen, κορυφαία επιλογή του Εμίλιου Γαβριλίδη, η έναρξη της εκπομπής. Με live μεταδόσεις για το μπάσκετ. Με ρεπορτάζ αναλυτικό για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα αθλήματα. Με ροή ειδήσεων που έχει σχέση και με τις κατηγορίες τις μικρότερες σε εισαγωγικά. Εν πάση περιπτώσει ή χωρίς εισαγωγικά, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα που έχουν σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό. Με τον Bruce Springsteen πάντα να μας συνοδεύει θερμή καλησπέρα στον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Επίσης η καλησπέρα μας στον κύριο Λευτέρη Χατζη Παντελίδη, είναι μαζί μας στο Production. Η κυρία Ελένη Παπά μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Το μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες 3 ώρες ο Γιώργος Καστάνης.

0: Live μετάδοση λίγο από το ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πειλαία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δόξα Λευκάδος. Ήδη το σκορ είναι 10-10 στην πρώτη περίοδο, 5 λεπτά και 50 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωσή της. Στο Περιστέρι έχουμε τον Ηρακλή προηγούμενο με 54-38, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Στις 5.30 επίσης live μετάδοση εδώ από το Μετρόπολης, από τον Μπάρι Τρικαλιώτη, του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέτε Σπορ. Καλησπέρα μας στον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Το Χρήστο το Λιάπη που είναι πάντα Σάββατο και Κυριακή στις επάλξεις. Και τον Άρτη Αφικθέντα εδώ στα γραφεία του Ομίλου Χρύσανθο Δοβλέτογλου. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 με ανατροπή 0-1 στο ημίχρονο. Διπλό ημίχρονο, άσος μέχρι τώρα, έχει γυρίσει το παιχνίδι στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δώσουμε και αποτελέσματα αγώνων που βρίσκονται στο στοίχημα, αλλά θέλω για να μην χρονοτριβούμε, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 4, να πάμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον Κρίκο τον Πετρίδη, ο οποίος θα μας συντροφεύσει για ένα μεγάλο διάστημα της σημερινής εκπομπής με τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδος. Γιώργο, καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95.5. Ακούγαμε τον Bruce Springsteen, ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι του Bruce Springsteen, έτσι, το ξέρουμε όλοι νομίζω. Είναι το αφεντικό. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει ακόμη το αφεντικό του αγώνα.
0: Ωραία το έθεσες.
1: Είδες.
0: Ωραία το έθεσες. Προτίμαζα
1: ώρα. Το δούλευα πολύ.
0: Έξυπνο,
1: να το πω.
0: Έξυπνο ομολογουμένος. Έξυπνο.
1: Λοιπόν,
0: Γιατί δεν είναι το αφεντικό λοιπόν ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα?
1: Να σου πω, βέβαιως, όχι μόνο γιατί είναι πίσω με 2 πόντους, 10-12, όχι μόνο γιατί επί της ουσίας δεν έχει πάρει ακόμη το προβάδισμα στο παιχνίδι, αλλά και γιατί δείχνει δυσκολίες κυρίως στο αμυντικό κομμάτι του, ειδικά στο πρώτο τρίλεπτο, όταν και δέχτηκε 10 πόντους, δέχτηκε πίσω με 15, δεν έχει μπει με την απαραίτητη συγκέντρωση στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Στην επίθεση, εντάξει, 10 πόντους σε 5 λεπτά ουσιαστικά είναι κόψη κοψά κατά τα δεδομένα του σύγχρονου μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπει καλά ουσιαστικά στο παιχνίδι. Υπάρχει τώρα το τηλεοπτικό time out, επιστρέφουν οι παίκτες του Τρινκέρι και επιστρέφει ο ΠΑΟΚ με μία αλλαγή. Έχει κάνει ήδη μία αλλαγή νωρίτερα, αλλάζοντας το πεντάρι του με τον Αλεξάνδρ να παίρνει τη θέση του Μουρ. Τώρα παίρνει μέρος και χώρο στο παρκέ ο Μπριν Ταϊρή αντί του Νας Μιρουλόγκ. Οπότε ο ΠΑΟΚ επιστρέφει με τους Χάτζινς Ταϊρή στα γκάρτ, τον Φώστερ και τον Γκρέι που νωρίτερα έχασε εξ επαφής μετά από ένα ωραίο close out, ωραίο μέχρι που τελείωσε τη φάση και αστόχησε layup. Και στο 5 είναι ο Αλεξάνδερ. Η Λευκάδα, η Δόξα Λευκάδα, θυμίζω νεοφώτιστη ομάδα για δεύτερη σεζόν στην κατηγορία, επιτίθεται και σκοράρει για ακόμη μια φορά, διαβρύνοντας το προβάδισμά της με τον έναν από τους Αμερικανούς στον Γκάντ. 14-10 μπροστά η Δόξα. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στην άμυνά του. Μέχρι ενός σημείου δεν είχε βγάλει άμυνα, δηλαδή κάθε κατοχή της Λευκάδας κατέληγε σε καλάθι. Τώρα ο Φώσερ σε ένα σούτ τριών πόντων χωρίς αποτέλεσμα, ο Τσαϊρέλης μαζεύει, μάχη για την μπάλα, ο Γκρέι τελικά, ο Ταϊρή κάνει τη διείσδυση αλλά αστοχή με το φλότερο. Τρινκέρι διαμαρτύρεται ότι του έγινε φάουλ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ταϊρή που κάνει τα παράπονα του και αυτός προς τον Σιμεωνή, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, κάνει το φάουλ. Ο Τσαϊρέλης, ο οποίος έχει κάνει δύο θητείες εδώ στην Πειλαία, τη διετία 12-14 και μια σεζόν το 23-24. Υπάρχει ένας ακόμη παίκτης της Δόξας που έχει κάνει ένα πέρασμα από τον ΠΑΟΚ, είναι ο Γιάννης Χατζηνικόλας, που τώρα θα βγει από το παρκέ. Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην περίοδο 2019-2020. Αλλαγές τώρα από τον Θόδωρο Τερζή που είναι rookie coach στην κατηγορία. Αποσύρεται ο Χατζηνικόλας. Στη θέση του περνάει ένας ακόμη Αμερικανός της Δόξας, ο Denver Jones. Και ο Χάρμον επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Παίρνει την μπάλα από τον Jones και πάλι Χάρμον. ο Χουγκάζ στην πρώτη ευκαιρία θα μπει στο παρκέ αντί του Γκρέι, υποθέτω. Ένα σούτ τριών πόντων είναι άστοχο από τον Τζόουνς. Ο Χουγκάζ, ο οποίος επιστρέφει και πάλι επέστρεψε στη σύνδεση του ΠΑΟ και θα επιστρέψει και τυπικά παίρνοντας χρόνο συμμετοχής τώρα, γιατί κέρδισε ένα φάουλο ο Χάτζινς. Μετά τον τραυματισμό του στον προσαγωγό, στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό. Είναι η ώρα και για τον Άσο Μπαζίνα. Οπότε τώρα πια από τη βασική πεντάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζει μόνο ο Χάτζινς, και αυτό προσωρινά εφόσον ευστοχίσει τη δεύτερη βολή, γιατί έχουν συμπληρώσει φιλοξενούμενοι τα ομαδικά, τα πέντε ομαδικά, θα αποχωρήσει και αυτός. Ο Χάτζινς, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή, είναι ο πρώτος σκορ του ΠΑΟΚ με 6, 2 έχει ο Μήτρου Λόγκ, 2 έχει ο Μουρ. Ο Πάρης έχει 5, 5 και ο Γκάντ για την δόξα, 4 έχει βάλει ο Χάρμον. 10-14, μου διασμένο το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Δεύτερη άστοχη βολή και πάλι από τον Χάτζινς, οπότε θα περιμένει και ο Μπαζίνας να γίνει αλλαγή. 2-2 λοιπόν από τον Αμερικανό, που σπανίως χάνει βολές. Εδώ ένα φάουλ στην πίεση, στην μπάλα από τον Πάρης στον Ταϊρή, οπότε θα έχει ο ΠΑΟΚ ένα δεύτερο, ένα ακόμη μάλλον ζευγάρι βολών. Είχε 5 στις 5 μέχρι που έχασε τις δύο μαζεμένες ο Χάτζινς. Τώρα πάει στη γραμμή του φάουλ ο Ταϊρή, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Μύκονο, με τη λογική της διαχείρισης του υλικού από τον Τρινκέρι, με τα διαδοχικά παιχνίδια, με τα ταξίδια. Αυτό ακριβώς που κάνει δηλαδή σήμερα με τον Καλάθι και με τον Όσμαν. Όσμαν, ο οποίος βλέπει το παιχνίδι από παιχνίδια. Αυτό ακριβώς που κάνει δηλαδή σήμερα με τον Καλάθι και με τον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος βλέπει το παιχνίδι από

0: Η ομάδα της Λευκάδας πιέζει ο Μπαζίνα στον Τζόουνς. Πάρης, Χάρμον διχρονό. Το πιέζει ο Ταϊρή με ένα φλότερ χωρίς αποτέλεσμα. Σε κακό timing το άλμα του Αλεξάνδρου. Σε λάθος timing, οπότε χάνει και το rebound. Δεύτερη ευκαιρία για τη Λευκάδα. Τζόουνς με τον Μπαζίνα. Πάει από τα αριστερά. Εκεί πήγε για βοήθεια ο Αλεξάνδρου και τον μπλόκαρε. Αλλά ο Πάοκ δεν ξηγάζει την μπάλα. Τελειώνει όμως η επίθεση. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος της. Μετά τον μπλοκ του Αλεξάνδρου. Τώρα θα το συζητήσουν οι διαιτητές. Για το αν θα έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος. Δεν ανανεώθηκε από τη γραμματεία. Σκόραρε η Δόξα, το καλάθι δεν μέτρησε, αλλά θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Νομίζω, Γιώργο, έτσι όπως το βλέπω από την τηλεοπτική οθόνη, ότι είχε μηδενίσει ο χρόνος πριν φύγει μπάλα από τα χέρια του.
0: Όχι, το θέμα είναι, Γιώργο, αν θα, πρέπει να αν θα έπρεπε να ανανεωθεί
1: αν θα έπρεπε,
0: το 24,
1: ναι.
0: Να πάει okay. Στα 14 δευτερόλεπτα okay, ή όχι.
1: Okay.
0: Ότι εξέπνεσε ο χρόνος, ναι, νομίζω ότι φάνηκε και σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα αλλάξει κάτι από ό,τι βλέπω ή όχι. Όχι, τελικά δείχνουν Λευκάδα οι διαιτητές. Δηλαδή ότι ναι μεν σκόραρε η Λευκάδα, αλλά θα έπρεπε να ανανεωθεί το χρονόμετρο. Κάτι που δεν έγινε, οπότε της δίνεται μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Είναι λάθος γραμματείας δηλαδή. Μετά την τάπα έπρεπε να ανανεωθεί η επίθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα ακούμε Γιώργο Πετρίδη live από το PAOK Sports Arena. PAOK 12, Δόξα Λευκάδας 14. Στο τηλεοπτικό πλάνο βλέπω τον Τριγκέρι να πιάνει το μέτωπο του τα μαλλιά του σε μια συνομιλία στη Χωμηθία που είχε με έναν εκ των τριών διαιτητών. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 στο 72ο λεπτό. Arsenal Lynch στο 90ο λεπτό κερδίζει, προηγείται η Arsenal με 2-1. Ενώ έχουμε και αλλαγές τώρα για την ομάδα της Arsenal. Σε λίγο θα πούμε και αποτελέσματα από αγώνες που βρίσκονται στο στοίχημα. Ο Πανσεραϊκός πλησιάζει σε ένα τρίτο γκολ, δεν τα καταφέρνει στο 73ο λεπτό. 2-1 προηγείται η Arsenal της Linz, 90ο λεπτό. Και πάλι σε σένα, Γιώργο Πετρίδη, ο λόγος.
0: Ο Πάοκ έβγαλε την άμυνα με ένα άστοχο του Χάρμον. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Φώστερ. Μπαζίνας παίρνει το δεξί διάδρομο, ψάχνει την πάσα στο Χουγκάς. Έξτρα πάσα στον Μπαζίνα, κυκλοφορεί ο Πάοκ την μπάλα. Δυσκολεύεται ο Φώστερ να τη συγκρατήσει. Τελικά θα πρέπει να επιτεθεί στα 4 δευτερόλεπτα ο Ταϊρή. Υπάρχει φάουλ στο τρίποντο. Τηρωμένων των αναγκαιών και των συνθήκων με τις οποίες επιτέθηκε ο Πάοκ, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει αυτές τις τρεις βολές που δόθηκαν στον Ταϊρή. Εδώ πάντως νωρίτερα ο Χουγκάς, έχω την εντύπωση ότι είχε τις κατάλληλες συνθήκες για να εκτελέσει. Αλλά θυμίζω ότι είναι ανενεργός δύο εβδομάδες ο διεθνής forward με το πρόβλημα στον προσαγωγό. Οπότε ο Πάοκ έχει τη δυνατότητα τώρα με βολές, αν είναι απόλυτα εύστοχος ο Ταϊρή, να πάρει προβάδισμα. Κάνει το 13-14. Ο Νίκος Περσίδης θα πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ με τις διαδοχικές υποχρεώσεις είναι να ξεμπερδεί όσο γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Πάντως προβάδισμα δεν θα πάρει σε αυτή τη φάση. Αυτό έχει στη δεύτερη βολή ο Ταϊρή.
1: Γιώργο, μία ανάσα παίρνεις. 55 Περιστέρι, 67 Ηρακλής, 2 λεπτά και 23 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σταθερό προβάδισμα για τον Ηρακλή στην Αθήνα επί του Περιστερίου. Γιώργο, συνεχίζεις και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: 2-3 από τον Ταϊρή. Ο Περσίδης στη θέση του Φώστερ. 14 όλα. 2-39 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πιέζει ο Χουγκάς με τον Τσαερίλη τώρα στο χαμηλό post. Έχει στην πλάτη τον Αλεξάνδερ. Ωραίο το footwork, το έχει αυτό ο Τσαερίλης, πολύπειρος, αλλά αστόχησε. Ο Πάοκ βγάζει την άμυνα και έχει μια ακόμη ευκαιρία να προηγηθεί. Μπαζίνας, Χουγκάς για τον Αλεξάνδερ. Head-off με τον Μπαζίνα που παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Θα κάνει το φλότερ και θα ευστοχίσει. Ωραία ενέργεια από τον Μπαζίνα. Χρησιμοποίησε και εκεί το κορμί του συμπαίκτη του για να δημιουργήσει χώρο. 16-14 για τον ΠΑΟΚ από το 5-10 στο οποίο βρέθηκε. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Εδώ ο Τσαερίλης δεν μπόρεσε να μείνει όρθιος, έπεσε και βγήκε εκτός παρκέ με την μπάλα στα χέρια. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα επιμέρους 11-4 από τη στιγμή που βρέθηκε στο -5.

0: αλλαγές τώρα από τον Χατζή. Μία αλλαγή βασικά. Αποσύρεται ο Γκάντς, θέση του ο Φίτρος. Η Δόξα Λευκάδας δεν έχει ιδιαίτερα ποιοτικό ελληνικό υλικό. Έχει δύο-τρεις έμπειρους παίκτες, όπως ο Τσαϊρέλης, όπως ο Χατζή Νικόλας, ο Σαχπαρατζίδης, παιδιά που έχουν παίξει στην κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ωραία. Περιστέρη 56, Ηρακλής 67, συνεχίζει Γιώργο.
0: Φάουλ που κερδίζει ο Περσίδης, που πήρε ωραία την baseline. Φάουλ που δίνει βολές, γιατί εδώ και ώρα είναι στον πόνους ο ΠΑΟΚ. Με τον αρχικό τώρα μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμα. Έλεγα λοιπόν, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ότι για τον ΠΑΟΚ παιχνίδια όπως το σημερινό, χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης της ομάδας της Λευκάδας, το ζητούμενο είναι να τα καθαρίζει όσο γίνεται πιο απλά, όσο γίνεται πιο γρήγορα, με όσο το δυνατό μεγαλύτερο rotation. Και βέβαια, με δεδομένη την απόφαση του Τρινκέρι να αφήσει έξω και τον Καλάθι και τον Όσμαν, είναι και κατά κάποιο τρόπο κάποιου είδους δοκιμασία, ας το πω έτσι, για τους υπόλοιπους, να δείξουν ότι μπορούν να μην δυσκολευτούν σε τέτοια παιχνίδια και να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ σε νίκη. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ακόμη ζευγάρι βολών, αυτή τη φορά με τον Περσίδη. Υπάρχει φάουλ τώρα του Μπαζίνα, θα έλεγα καλά ξοδεμένο. Είναι το τέταρτο ομαδικό κατά τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βολές λοιπόν η Λευκάδα, η οποία δεν έχει πάει ακόμη στη γραμμή. Ενώ ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά έχει ήδη 9 στις 13 βολές. Ο Χάρμον θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Τζόνς, Τσαϊρέλης. Χάρμον με τον Ταϊρή. Παίρνει το screen ο Χάρμον του Τσαϊρέλη. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Τσαϊρέλης παίρνει την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Δεν καταλάβαν οι παίκτες της Λευκάδας ότι εξέπνεε ο χρόνος της επίθεσής τους. Δεν πήγανε γκέρος προς το καλάθι και ο Τσαϊρέλης θα έπρεπε να γυρίσει και να τελειώσει τη φάση. Διαμαρτύρεται ο Τερζής για φάουλ στο Τσαϊρέλη, υποθετώ εκεί που βυθίστηκε στη ρακέτα του ΠΑΟΚ. Φάουλ του Αλεξάνδερ δεν του δόθηκε. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε νέα επίθεση, είναι στο συν 2 και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μπαζίνας, Ταϊρή, ωραία κίνηση του, τελειώνει τη φάση, δεν σκοράρει αλλά παίρνει το φάουλ. Το πρώτο βήμα ήταν εκρηκτικό, του δημιούργησε τις προϋποθέσεις να κερδίσει χώρο ώστε να μπει μέχρι μέσα. Οπότε ο ΠΑΟΚ και πάλι από τη γράμμη του φάουλ έχει την ευκαιρία να κάνει ό,τι δεν έκανε νωρίτερα με τον Περσίδη, ο Μπριν Ταϊρή.
1: Στην προκειμένη περίπτωση ο Ταϊρή είναι νομίζω πιο εύστοχος στις βολές σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.
0: Από αυτούς που αγωνίζονται τώρα αυτή τη στιγμή είναι δίκιο. Ναι, σωστό. Σωστό Γιώργο. Και ο Φίλιος θα μπει στο παιχνίδι. Υποθέτω στη θέση του Ταϊρή για την άμυνα του ΠΑΟΚ. 2 στις 2, 18-14 και time out. Που ζητάει
1: ωραία,
0: coach της Λευκάδας.
1: Παίρνεις ανάσα, 18 ΠΑΟΚ, 14 Δόξα Λευκάδος. Βρισκόμαστε στην δευτερόλεπτα, περίπου 57, πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Στην Αθήνα, στο Περιστέρι, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Περιστέρι 59, Ηρακλής 67, 1 λεπτό και 14 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θυμίζω, θα έχουμε live εδώ στο Μετρόπολης και τη μεγάλη αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ λίγο μετά τις 5.30 με τον Πάρη Τρικαλιώτη από το Παλέντε Σπορ. Και παρακαλώ κύριε Μίλιε, μπορούμε να έχουμε και σύνδεση, να πάρουμε μια γεύση από την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Έστω Χρυσούπολης. 2-1 προηγείται ο Πανσεραϊκός.
2: Σάμπλιτ στο κενό χώρο, δυνατή η παλιά. Βγαίνει ότι να κλείνει με τα πόδια έστω. Απομάκρυνε. Αντίληψη από τον Ουγγανό goalkeeper, καθώς ο Σάμπλιτ θα μπορούσε να γίνει αυλητικός.
1: Στις αίρες συμβαίνουν όλα αυτά. Στο 71ο λεπτό Πανσεραϊκός 2 γκολ, ο Νέστος 1. Με ανατροπή έχουμε αυτό το σκορ. Πάμε σε ορισμένα αποτελέσματα πριν συνδεθούμε εκ νέου με τον Γιώργο Πετρίδη. Σανγκάι Σενχούα με την Γιούναν Γιουκούν 7-1 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πανσεραϊκός με τον Έστω 2-1 στο 71ο λεπτό. Μπότεφ Βράτσα με την Σπαρτάκ Βάρνα 0-1 στο 61ο λεπτό. Κλερμόν με την Ρετ Στάρ 93. 1-3 στο 61ο λεπτό αυτή η αναμέτρηση για τη Γαλλία, για την League 2 και επίσης για τη δεύτερη κατηγορία, Nant Rems 0-0 στο 70ο λεπτό. Συνεχίζουμε πάντα με Bruce Springsteen.

0: Πραγματικά, γέροχος όταν στα 77 του χρόνια πραγματοποιεί συναυλίες και τον ακολουθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και παραμένει, διατηρείται σε φόρμα, είναι κάτι το μοναδικό. Πάμε ξανά παλατάκι, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Η επαναφορά από τη βασική γραμμή οδήγησε ένα play που οδήγησε και σε καλάθι, γιατί η Λευκάδα έχασε ο Χουγκάζ τον Ρόμπινσον που σκόραρε. Ο Μπαζίνας τώρα την κλωποδιά και από πίσω και κερδίζει ένα ακόμη φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε με 18-14 πριν από λίγο, 18-16 το άλλο σκορ. Το επιμέρους σκορ πριν από αυτό το καλάθι που σήμερα νωρίτερα ο Ρόμπινσον έφτασε για τον ΠΑΟΚ το 13-4 μετά από το προβάδισμα των 5 πόντων της Δόξας. Οπότε έβγαλε μια κάποιου είδους αντίδραση. Δεν μπορώ να πω ότι έχει φτάσει πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Όμως έχει δείξει ότι έχει βελτιώσει τουλάχιστον την αμυντική συμπεριφορά του, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα λεπτά είχε θέματα, ειδικά στην περιφερειακή άμυνά του. Και δέχτηκε 10 πόντους σε 2,5 λεπτά. 19-16 με τη βολή του Μπαζίνα, ο οποίος φτάνει τους 3. 30,4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οπότε ενώ στοχεί και στη δεύτερη τώρα ο Μπαζίνας, 20-16. Οπότε θεωρητικά μπορεί να υπάρξει χρόνος και για τον ΠΑΟΚ. Ο Μάριος Πουλιανίτης θα μπει για πρώτη φορά στο παρκέ, αν δοθεί η ευκαιρία. Να δούμε όμως την επιλογή της Δόξας. Αλλαγές στα σκριν, λάθος τώρα από τους γηπεδούχους. Η μπάλα εκτός παρκέ. Ο ΠΑΟΚ έχει επίθεση 13,2 δευτερολέπτων και γι' αυτό ο Τριγκέρι θα σηκώσει τον Ταϊρή για να έχει μια καλύτερη επιλογή στην επίθεση. Αντικαθιστά τον Φίλιο. Για να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να πάρει. Η Δόξα πρέπει να παίξει καθαρή άμυνα, γιατί δεν έχει να δώσει φάουλ εδώ και πάρα πολύ ώρα. Η επαναφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή. Διπλό σκριν περιμένει τον Ταϊρή εκεί για να δημιουργήσει το χώρο και να πάρει την μπάλα. Την πήρε, πάει προς τα μέσα, επιτίθεται γρήγορα και σκοράρει για το 22-16, αλλά μένει χρόνος για την Δόξα. Για να δούμε, πάει μέχρι μέσα το φάουλ του Αλεξάνδερ. Ο Ταϊρή μάλλον δέχεται κάποιες παρατηρήσεις από τον Τρινκέρι, έτσι καταλαβαίνω τουλάχιστον από εδώ, γιατί ναι μεν ήταν αποτελεσματική ενέργειά του, ωστόσο με τον τρόπο που επιτέθηκε, με το πόσο γρήγορα πήγε προς το καλάθι, άφησε αρκετό χρόνο στη Λευκάδα, η οποία βρήκε έτσι τις προϋποθέσεις να διασχίσει όλο το γήπεδο, να κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που δίνει βολές στον Τζόουνς 2,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Αμερικανός. Είναι και η πρώτη βολή της Δόξας στο παιχνίδι. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Αμερικανός. Κάνει το 22-18 και για να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να βγάλει από εδώ. Η πρώτη πάσα του Χουγκάζ για τον Περσίδη. Ο Χουγκάζ πετά την μπάλα από πολύ μακριά. Δεν ήταν και κακό, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη τύχη. Βρήκε ταμπλό και την πλάγια πλευρά του Στεφανιού. Αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 22-18. Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Πετρίδη για την πρώτη περίοδο εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στην Αθήνα, Περιστέρη 59, Ηρακλής 70, μια διαφορά 11 πόντων για τον Ηρακλή. Ενώ σε λίγο θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με την τέταρτη περίοδο. Θα σας δώσω εντάχει μερικά αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος. Φορτούνα Κολονίας Σαρμπρίγκεν 0-0 στο 71ο λεπτό. Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0. Το Καλυθέα Πανθρακικός είναι 1-0 στο 72ο λεπτό. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0 στο 21ο λεπτό για την Σέριε Α. Βίρτους Εντέλα με την Γιούβε Στάμπια για την Σέριε Μπ 0-0. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Έμπολη Παλέρμο 0-0 στο 21ο λεπτό, Μπενεβέντο Τσεζένα 1-0 στο 30ο λεπτό και Σουντιρόλ Άσκολη 0-0 στο 30ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί, ενώ βλέπω τον Καρασαλίδη που πέρασε θύση του Πασά στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, στο 85ο λεπτό προηγεί το Πανσεραϊκός με σκορ 2-1 του Νέστου. Οπότε θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ 22, η Δόξα Λευκάδος 18 στην πρώτη περίοδο, για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε Γιώργο Πετρίδη και στη δεύτερη περίοδο και να δώσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης 9.55, περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής με τον ΠΑΟΚ να αυξάνει τη διαφορά από τη Δόξα Λευκάδος. Σε λίγο ακούμε Γιώργο Πετρίδη live εδώ στο Μετρόπολης. Καλησπέρα μας στον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Είναι μαζί μας στο Προντάξου στην ηχοληψία. Διορθώνει ο κύριος Εμίλιος Γαβριελίδης επίσης μαζί μας στην ηχοληψία και στον Προντάξου. Η κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη. Γιώργος Καραγιάννης, Χρήστος Λιάπης, Χρύσανθος Δοβλέτογλου στην αίθουσα σύνταξης στο metrosport.gr. Ο Γιώργος Καστάνης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να πάρουμε μία γεύση λίγο πριν συνδεθούμε με το ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί όπου ο Δικέφαλος προηγείται με 11 πόντους διαφορά της Δόξας Λευκάδος. Στις Έρες Πανσεραϊκός με Νέστο. Για να δούμε και τι γίνεται.
1: Ο Ναζίρης έδειξε τώρα μόλις τον έξτρα χρόνο. 4 λεπτά, καθώς ο Στάικος είναι κάτω. Τα 4 βεβαίως θα ξεκινήσουν να μετρούν από τη στιγμή που θα επιστρέψουμε στη δράση. Αυτή τη στιγμή δεν τρέχει ο χρόνος πρακτικά. Ενώ κάρτα προφανώς για κάτι που είπε εκεί ο Παντελάκης.
0: Η μετάδοση είναι από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Πανσεραϊκός 2, Νέστος 1, Κρακοβία, Ζαγκλέμπι, Ελιούμπιν 0-1, Τζένοα, Φιωρεντίνα 2-0 στο 36ο λεπτό, Βίρτους Εντέλα με τη Γιούβε Στάμπια 0-0 στο 36ο λεπτό, μιλάμε για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Έμπολι, Παλέρμο 0-0 στο 36 στη δεύτερη κατηγορία επίσης, Μπενεβέντο, Τσεζένα 1-0 στο 36 και Σουντιρόλ, Άσκολη 0-0 στο 36 πάλι στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και στην Κροατία έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Χάιντουκ, Σπλίτ, Δυνάμο, Ζάγκρεπ 1-1 στο 35ο λεπτό. Στην Πορτογαλία, στη Λίγκα Προ, Αμαράντε, Πορτιμονένσε 0-0 στο 38ο λεπτό. Πάμε αμέσως ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιώργος Πετρίδης, έλα φίλε.
2: Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει μπει με την απαραίτητη ένταση στην άμυνά του για να αρχίσει να δημιουργεί μια διαφορά, να ξεμακραίνει, να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Αυτό που δεν έκανε στην πρώτη περίοδο το κάνει στην εκκίνηση της δεύτερης και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και το πρώτο διψήφιο προβάδισμά του. Προηγείται με 31-27 και 15 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Θυμίζω ότι στην πρώτη περίοδο το σκορ ήταν 22-18. Ο ΠΑΟΚ έχει προλάβει δηλαδή σε λιγότερο από 3 λεπτά να σημειώσει 9 πόντους. Τώρα ο Σάρμα παίρνει, πάει προς τα μέσα. Διαμαρτύρονται για βήματα, οι γηπεδούχοι δεν δίνονται. Υπάρχει τώρα εκεί και πάλι μια τάπα. Ο Κακλαμανάκης βγάζει τις άμυνες πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν παίρνει την μπάλα. Και έτσι έχει μια ακόμη ευκαιρία η Λευκάδα. Εδώ κάποιο πόδι παρανευλήθη, αλλά όχι με αντικανονικό τρόπο σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα και επιτίθεται με τον Χάτζινς. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Ρόμπινσον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει σε μεγάλο βαθμό rotation σε αυτό το πρώτο,
0: ναι, είδαμε συνάδελφε και τον Όσμα και τον Καλάθη να συζητούν λίγο νωρίτερα. Να αξιοποιήσουμε, ναι, αυτή την πολύ πολύ μικρή διακοπή να πούμε ότι στην Αθήνα 7 λεπτά και 7 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, Περιστέρι 66, Ηρακλής 72. Εδώ το Περιστέρι μειώνει τη διαφορά. Ο Ηρακλής κρατάει και καλείται να αντέξει έως και το τέλος. 6 λεπτά και 55 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, Περιστέρι 66, Ηρακλής 72. Και πάλι ο λόγος σε εσένα, Γιώργο, εφόσον έχουμε επιστροφή στην δράση. Βλέπω.
2: Ναι, έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Έχουμε επιστροφή στη δράση με το Χάτζινς να μην μπορεί να βρει ισορροπία στον αέρα και να αστοχεί και να κάνει ένα φάουλ τακτικής πάνω στον Χατζηνικόλα, γιατί διαισθάνθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε αμυντική ισορροπία, οπότε σταμάτησε εκεί τον αντίπαλό του με φάουλ. Το πρώτο φάουλ του Χάτζινς. Ο Μπαζίνας έχει 2 για τον ΠΑΟΚ, 2 έχει ο Πάρης, 2 ο Σάρμα, 2 και ο Φίτρος για την Δόξα, που επιτίθεται με τον Χατζηνικόλα, περνά σκρίνα από τον Σάρμα. Πασάρει τώρα στον Αμερικανό, στο χαμηλό πόσο, ο Κλαμανάκης του κλείνει όμως την ορατότητα. Το pick and roll το διάβασε πολύ ωραία ο Μητρουλόγκ και έκλεψε την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει να οργάνωσε την άμυνα. Ο Φώστε δεν μπορεί να βρει χώρο για να επιτεθεί, αλλά ο ΠΑΟΚ διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του. Φάουλ, όχι φάουλ, μπάλα βγήκε έξω από, το χέρια, από τα χέρια του Χατζηνικόλα.
0: Έχουμε και ολοκλήρωση αγώνα στις Έρες. Πανσεραϊκός κέρδισε τον Έστω με 2-1 και με ανατροπή. Άσος τελικό ουσιαστικά σημείο. Ο Άσος, επαναλαμβάνω, μετά την ανατροπή, τα δύο γκολ που σημείωσαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Νέστος προηγούνταν με 1-0 λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Στο 11-2 το επιμέρους σκορ του ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο. Ένα σουτ άστοχο από το τρίποντο τον Πάρης στο σύν 13 ο ΠΑΟΚ, 33-20. Ο Μήτρου Λόγκ τώρα για το Κλαμανάκι, και πάλι Μήτρου Λόγκ που δεν εκτέλεσε νωρίτερα παρότι είχε χώρο για να το κάνει, δεν βιάστηκε όμως. Γκρέι, σουτ για τρεις, όχι. Κακό σουτ, ένα αμυντικό rebound από τον Ρόμπινσον. Λίγο πριν πάμε στα μισά της δεύτερης περίοδου, ο ΠΑΟΚ δεν έχει οργανωθεί πίσω, αλλά δεν το πληρώνει ο Κλαμανάκης σε πολύ καλό blockout και αμυντικό rebound. Τώρα συμπληρώθηκε το πεντάλεπτο. Συμπληρώνεται μάλλον σε δεκαδευτερόλεπτο το πεντάλεπτο. Ο Μήτρου Λόγκ παίρνει το αριστερό διάδρομο. Υπάρχει τώρα φάουλ του Χατζη Νικόλα, υποθέτω. Ο Σύριο κύριος Λόρτος. Οι διαιτητές είναι ο κύριος Σημεωνίδης, Αγραφιώτης και Λόρτος. Επαναφορά από τη βασική γραμμή. Επιστρέφει ο Χάρμουν για τη Λευκάδα. 5 και 13 για το ημίχρονο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 33-20. Ωραίο το play στην επαναφορά της μπάλας από τη βασική γραμμή. Ο Γκρέι δεν είχε δύσκολο έργο εκεί. Ο ΠΑΟΚ διαρκώς και ανοίγει την ψαλίδα. Στο συν 15 τώρα, 35-20. Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να διαχειρίζεται μια ομάδα αυτού του είδους τα παιχνίδια. Μια ομάδα που χωρίς δεύτερη συζήτηση απέχει πολύ ποιοτικά από τον αντίπαλό της. Ο ΠΑΟΚ μπήκε σχετικά μουδιασμένα στο παιχνίδι, αλλά μετά από αυτό το αρχικό 5-10 βελτιώθηκε και ειδικά σε αυτό το πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου είναι αρκετά καλός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Χάρμον με τον Μήτρου Λόγκ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει πια άλλο φάουλ, έχει 4. Αλεϊούπ που τελικά μπορεί να μην πήγε σε κάτι εντυπωσιακό, ένα κάρφωμα δηλαδή, αλλά έδωσε 2 πόντους με τον Σάρμα για την Λευκάδα. Είναι οι 2 πρώτοι πόντοι του. Χάτζινς δεν προφυλάξει την μπάλα. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Μάχη για την μπάλα. Ένα σιρτό μπάσκετ. Ο Χάτζινς μαζεύει τελικά. Ο Κακλαμανάκης, υπάρχει μπλοκ από τον Σάρμα. Ο έξαλλος ο Τρινκέρι, γιατί πρέπει να γίνει φάουλ εκεί πέρα στο κάρφωμα που επιχείρησε ο Κακλαμανάκης. Η τάβα πάντως από τον Σάρμα, αφού δεν δόθηκε φάουλ. Μένει το 35-22, σουτ για 2 airball, αλλά ο Χάτζινς δεν μαζεύει την μπάλα. Ο Χάτζη Νικόλας ανανεώνει και τελειώνει τη φάση. Και πάλι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό, αλλά ο Κλαμανάκης απαντάει. Μπορεί να μην το κάνει με τον αντίπαλο τον Σάρμα, αλλά έκοψε τον Γκάντ. 2 τάπες, μία για κάθε πλευρά εδώ. Φώστερ παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Νέο μπλοκ από τον Σάρμα. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί, όχι. Τελικά η Δόξα παίρνει την κατοχή της μπάλας. Εδώ λίγο ανέβηκε η ένταση γενικότερα και από τις δύο πλευρές. Αλλαγή τώρα με το Κακλαμανάκι να αποσύρεται. Ο Μουρ
0: να αξιοποιήσουμε αυτή την αλλαγή. Να πούμε στην Αθήνα Περιστέρι 72, Ηρακλής 74, 5 λεπτά και 7 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Δραματικό, 4 λεπτά και 48 δεύτερα διορθώνω. Δραματικό παιχνίδι στο Περιστέρι. 72-74, 2 πόντους μπροστά ο Ηρακλής, ο οποίος απόλυσε μια πολύ σημαντική διαφορά που είχε εξασφαλίσει νωρίτερα, τη τάξη των 10 πόντων. Δραματικό κυριολεκτικά το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
2: 17, Γιώργο, 17 πόντους προηγήθηκε ο Ηρακλής.
0: 17
2: πόντους προηγήθηκε διαφορά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι μια μεγάλη διαφορά και να την χάνεις, αλλά να απέκτησε βέβαια σε ένα πρώιμο σημείο, σχετικά πρώιμο σημείο του παιχνιδιού, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν κρίνεται κανένα παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα υπάρχει μια διακοπή για φάουλ από το Χάτζιν στο δεύτερο του Αμερικανού και βολές για τον Πάρης. Ο Ταϊρή στην πρώτη ευκαιρία θα επιστρέψει. Ο Τρινκέρι τώρα κάτι λέει στη γραμματεία.
0: Ωραία, αξιοποιούμε αυτή την πολύ μικρή διακοπή. Θυμίζω, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ματαιώθηκε το Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάου στη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Στην πρώτη κατηγορία στην Ιταλία, στο 45ο λεπτό, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0. και στην Πολωνία, Κρακοβία, Ζαγκλέμπιε, Λούμπιν 0-1 είναι σκορ ημιχρόνου. Ακόμη στην Σουηδία, ΑΕΚ Στοκχόλμης, Μπρομαποϊκάρνα 0-0 και Γκάις Σύριους επίσης 0-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Στοκχόλμης με την Μπρομαποϊκάρνα 0-0 έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου. Πάμε και πάλι ΠΑΟΚ Sports, Αρίνα και Γιώργο Πετρίδη.
2: Μια πρώτη αντίδραση την έβγαλε η Δόξα. Ένα μικρό σερί 4-0. Διαφορά είναι στους 11 τώρα για τον ΠΑΟΚ. 35-24. Ο Μήτρου Λόγκα τον Ταϊρή. Ελεύθερο τρίποντα από τη γωνία. Είχε όλο τον χρόνο για να το ζυγίσει. Όχι και για να το βάλει όμως. Ο Μήτρου Λόγκα όμως εκεί σαν ζυζάνιο τρύπωσε στη ρακέτα της Λευκάδας και διεκδίκησε την μπάλα και την κέρδισε. Η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ. Υπάρχει time out, ο συν 11 ο ΠΑΟΚ, 35-24, έχει και την μπάλα 3 και 20 για το τέλος του ημιχρόνου, οπότε Γιώργο αν θες.
0: Ωραία, να πάρεις ωραία βεβαίως, λόγο. Να αξιοποιήσουμε αυτό το time out, να πάρεις και εσύ μια ανάσα, γιατί είναι απαραίτητο, θα μας περιγράψει τα τελευταία 3 λεπτά και 20 δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ προηγούμενο 35-24 της Δόξας Λευκάδας. Μέπεν στο Τουτγκάρδι 2-1 στο 81 λεπτό. Να πάμε σε μερικά αποτελέσματα από το ποδόσφαιρο στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Ρέκεμσμπουργκ με την Χαβέλσε 5-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σόνενχοφ με την Μάνχαϊμ 1-5 στο 89. 1-5. Φορτούνα Κολονίας Σαρμπρίγκεν 0-0 στο 85 λεπτό. Θυμίζω Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 στο 81 λεπτό. Βάσας Κισβάρτα, αυτό το παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, 0-0 στο 48 λεπτό της αναμέτρησης. Και συνεχίζουμε με Τζένοα Φιωρεντίνα 2-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Βίρτους Εντέλα με την Γιούβε Στάμπια 0-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, σέριε B για την Ιταλία. Και επίσης στην ίδια κατηγορία Έμπολη Παλέρμο 0-0. Μπενεβέντο Τσεζένα 1-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Και ακόμη Χάιντουκ Σπλίτ Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ραντόμσλε Κόπερ 2-2 στο 45. Όλα αυτά ενώ συνεχίζουν ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που βρίσκονται ουσιαστικά σε εξέλιξη. Για παράδειγμα έχουμε Έστερ Σουντ Βάρμπερκ Μπόις, είναι αγώνας για το σουηδικό πρωτάθλημα. 0-1 η Βάρμπερκ Μπόις στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μικρόνου. Και στην Τουρκία, στη Super League, Αλάνια Σπορ 0-0 με την Ερζουρσπορ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Να πάμε πάλι ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουμε συνέχεια, κάτι βλέπουν οι διαιτές. Για να δούμε, Γιώργο.
2: Το είδαν οι διαιτές, Γιώργο, και έδειξαν ΠΑΟΚ. Δεν άλλαξε δηλαδή η απόφασή τους για τη διεκδίκηση νωρίτερα της μπάλας από τον Μήτρου Λόγκ. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκει ένα τρίποντο με τον Μάρκους Φώστερ για να στείλει τη διαφορά στους 14. 38-24, 3 και 6 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μετά το νοχελικό ξεκίνημά του, δέχτηκε 10 πόντους σε 2,5 λεπτά. Τώρα βγάζει και μια ακόμη άμυνα με τον Ταϊρή να διαβάζει τη σκέψη του Χατζη Νικόλα και να κλέβει. Μήτρου Λόγκ για 3. Όχι. Εύκολο το αμυντικό rebound από τον Σάρμα. Και τώρα επιτίθεται η Λευκάδα και εκτελεί ωραία με το lay-up του Πάρης για το 38-26. Ο Πάρης ο οποίος θα είναι τους 8, είναι ο πρώτος σκόρερ της Δόξας. Φώστερ, Μήτρου Λόγκ πάει προς τα μέσα, δύσκολο αυτό που επιχείρησε, το κατάφερε όμως να σκοράρει με ταμπλό χωρίς ισορροπία. Ο Μήτρου Λόγκ στέλνει και πάλι τη διαφορά στους 14, 40-26. Ανεβαίνει ο δείκτης επίθεσης του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ ο Ταϊρή πίεσε μακριά από την μπάλα και έκανε το φάουλ. Και δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, δεν ήταν μια καλή επιλογή αυτή, γιατί δεν απειλούσε ο αντίπαλός του, δεν είχε κάνει την μπάλα. Δεύτερο για τον Ταϊρή.
0: Την ίδια στιγμή στο Περιστέρι, 1 λεπτό και 58 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Ηρακλής προηγείται 79-75. Συγκλονιστικό πράγματι το παιχνίδι. Γιώργο, συνεχίζεις.
2: Και τώρα θα εκτελέσει βολές ο Πάρης. Έχει φτάσει στους 7, 8 έχει ο Χάρμον. Διορθώνω, όχι ο Πάρης, 7 έχει τώρα ο Πάρης και θα εκτελέσει την πρώτη. Τώρα θα είναι τους 8. 40-27. ο Μπαζίνας θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Ακόμη δεν έχει παίξει από την ομάδα της Λευκάδας, δεν έχουν παίξει ο Σαχπατζίδης και ο Βυσαρίου. Άστοχο στη δεύτερη Αμερικανό, στο αμυντικό από τον Μουρ, διαφορά στους 13, ο ΠΑΟΚ έχει μπάλα και απομένουν 2 και 9 για το τέλος του ημιχρόνου. Μήτρου Λόγκ σε πολύ δύσκολη ενέργεια έδωσε μεγάλη καμπύλα στην μπάλα, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικό το σούτ του. Και τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει ισορροπία στην άμυνά του, δεν τον πληρώνει γιατί το σούτ τριών πόντων είναι άστοχο από τον Χάρμον. Τώρα υπάρχει φάουλ χαμηλά σύμφωνα με τον Λόρτο στο Φώστερ. Δεν έχει βολές εδώ ο ΠΑΟΚ. Και ο Χουγκάς μαζί με τον Μπαζίνα στο παρκέ. Ο Μήτρου Λόγκ τώρα δέχεται τις παρατηρήσεις του Τριγκέρι και ο Γκρέι εκτός και ο Ταϊρή εκτός. Ο Μήτρου Λόγκ συνεχίζει. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ σταθερά πια με ένα διψήφιο προβάδισμα. Μπαζίνας. Μουρ. Και πάλι ο διεθνής γκάρτ. Η πάση στο Χουγκάς, εντυπωσιακή η τάπα στον Χουγκάς από τον Γκάντ. Εδώ ήταν ωραία η συνεργασία, πήρε την μπάλα σε ένα σημείο για να εκτελέσει ο Χουγκάς, αλλά ο αντιπαλός του εκεί με τα αθλητικά προσόντα του δεν του το επέτρεψε να σκοράρει. 11 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Μπαζίνας παίρνει το πίκ από τον Μουρ. Υποποίησε ο Φώστερ σε ελεύθερο τρίποντο. Όχι όμως. Το rebound από τον Τζόνς. Ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρία εδώ για να ανοίξει τη διαφορά στους 16. Μισμάτς τώρα του Φώστερ με τον Σάρμα. Πάει για βοήθεια ο Χουγκάς. Δεν είχε πολλές επιλογές ο Φώστερ. Κάνει το φάουλ και είναι φάουλ βολών βέβαια, αφού ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρωμένα τα ομαδικά.
0: Την ίδια στιγμή στο Περιστέρι στην Αθήνα ο Ηρακλής προηγείται 79-75, 1 λεπτό και 20 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. 79 ο Ηρακλής, 75 το Περιστέρι. Εδώ έχουμε με ένα δραματικό παιχνίδι, μια δραματική εξέλιξη. Συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιώργο Πετρίδη, πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί απομένουν 1 και 25 για το τέλος, με τον Σάρμα να εκτελεί από τη γραμμή του φάουλ, μειώντας τους 12-40-28. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω προηγήθηκε μέχρι και με 15 πόντους, 35-20. Και τώρα γίνεται το 40-29, υπάρχει time out, 1 και 25 για το φινάλε του ημιχρόνου. Με τον Ταϊρή να έχει φτάσει τους 10 για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός παίκτης του αγώνα που έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κλείσει αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ωραία, θα το δούμε. Πάρε ανάσες, Γιώργο Πετρίδη. Πάντα στη live μετάδοση από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 5 και 22 πρώτα λεπτά θα συνδεθούμε με το Palette Sport. Εκεί θα βρίσκεται για λογαριασμό του Μετρόπολης ο Πάρης Τρικαλιώτης για τη μετάδοση του μεγάλου αγώνα της αγωνιστικής στον μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή στο Περιστέρι, Περιστέρι 75, Ηρακλής 79, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Βέβαια στο μπάσκετ, όπως αντιλαμβάνεις, αυτά τα λεπτά ή το 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα μπορούν να διαρκέσουν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο πραγματικά είναι, και είναι γνωστή η διαδικασία. Πάμε σε ορισμένα αποτελέσματα από το στοίχημα στη δεύτερη κατηγορία στην Αυστρία. Αούστρια Σάλτσμπουργκ με την Florence Forer 0-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Επίσης για την ίδια κατηγορία Λίγκα 2, Λίφερινγκ με την Στρουμ Γκρατς 2-1-0 στο 24ο λεπτό. Και επίσης στην Αυστρία δεύτερη κατηγορία Rapid Viennis 2 με την Βάνκερ Ίνσμπουργκ 0-1 προηγείται η ομάδα του από το Ίνσμπουργκ στο 24ο λεπτό. Στη Γερμανία Augsburg Bayern Μονάχου 1-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης προηγούνται οι της Augsburg και Bayern Mainz Bayern Leverkusen 0-2 στο 26ο λεπτό. Ακόμη Union Βερολίνου με την Elversberg 0-0 στο 25 και Paderborn Stuttgart 0-1 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης από το γερμανικό πρωτάθλημα. Hoffenheim Αμβούργο 0-1 στο 26. Και ακόμη στην Πολωνία η Άρκα με την Πολώνια Βαρσοβία 1-0 στο 24ο λεπτό. 79-79-24 δεύτερα στο Περιστέρι πριν από την ολοκλήρωση. Περιστέρι 79, Ηρακλής 79. Ακούμε για λίγο Γιώργο Πετρίδη, γιατί και στο Περιστέρι το μάτς προμηνύεται αυτά τα 24 δεύτερα συγκλονιστικότατο. Έλα Γιώργο.
2: Ο Φώστερ έκανε το 42-29 για τον ΠΑΟΚ. Η Δόξα δεν μπορεί να σκοράρει με τον Σάρμον. Υπάρχει τώρα φάουλ του Γκρέι που έφαγε την προσποίηση του Γκάντ, που θα εκτελέσει βολές στα 51-9 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εδώ αμυντικό rebound, βρήκε την ευκαιρία η Λευκάδα να επιτεθεί και να κερδίσει το φάουλ και από τη γραμμή μπορεί να μειώσει την διαφορά. Η Δόξα, η οποία φαίνεται να έχει χάσει τον Φίτρο οριστικά για το υπόλοιπο του παιχνιδιού, γιατί τραυματίστηκε νωρίτερα. Ήταν οι άνθρωποι της Δόξας από πάνω του, πίσω από την γραμμή στην οποία κάνει επίθεση η Λευκάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση να επιστρέψει. Ο Χουγκάς στη θέση του Γκρέι και εκτελεί τώρα βολές ο Γκάντ. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει 5 πόντους, από 8 έχουν Χάρμον και Πάρις για τη Δόξα. Αυτό που μεγαλύνουμε νωρίτερα, ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που ορίζουν τη μοίρα αυτής της ομάδας. Ο Σάρμα έχει 4 πόντους και 4 rebound. Είναι ο μοναδικός παίκτης που στην πρεμιέρα είχε double-double στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ 10 ο Ταϊρή σε 8 λεπτά συμμετοχής, με 6-7 βολές, 2-3 σουτ εντός παιδιάς. Άστοχο την πρώτη, ο Γκάντ. Ο Μίτρου Λόγκ έχει 6 με 3 assist. 6 έχει ο Χάτζινς από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. 5 ο Φώστερ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρα του ΠΑΟΚ. 1 assist 2 από τον παίχτη της Δόξας. 42-30. Και ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια επίθεση 5-5 με τον Φώστερ να παίρνει την μπάλα από τον Μπαζίνα. Σουτάρει για 3. Το έπαιξε άσχημο παιχνίδι μπάλα. Μπήκε και βγήκε που λένε. Και η Λευκάδα τώρα επιτίθεται. Θέλει να βρει αν οργάνωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ρόμπινσον σταυρωτή. Αδειάζει το Χουγκάζ. Εκτελεί από μέση απόσταση. Αλλά αστοχεί. Και υπάρχει τώρα φάουλ. Φάουλ του Χουγκάζ. Μακριά από την μπάλα. Ενώ είχε φτάσει σε αυτήν ο Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ είχε ουσιαστικά βγάλει την άμυνα του εκεί στη διεκδίκηση της. Υπήρξε υπόδειξη για φάουλ του
0: Περιστέρι 79, Ηρακλής 79 με την ολοκλήρωση της τέταρτης περίοδου. 79-79 ο Ηρακλής είχε παράταση, απολέσει. Ναι, βέβαια, ως παράταση είχε απολέσει αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά που είχε δημιουργήσει από την πρώτη περίοδο. Συγκλονιστικό πράγματι το παιχνίδι εκεί στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Γιώργο, συνεχίζει για λίγο ακόμα.
2: Ναι, εκτελεί ο ψηλός της Λευκάδας και κάνει το 42-31, έβαλε τη μία βολή. Παρεμπιπτόντως, Γιώργο, γιατί κουβεντιάζουμε και για τον Ηρακλή, προηγήθηκε με 57-40 στις αρχές της τρίτης περίοδου.
0: Ναι, σωστά το αναφέρεις, ναι. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, και αυτοί οι 17 πόντοι δεν φάνηκαν αρκετοί για να πάρει το παιχνίδι σε πρώτη φάση, γιατί τίποτα, το κάνει βεβαίως στην παράταση.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: τώρα
2: υπάρχει ένα time out εδώ στο παρατάκι. 29-2 για το φινάλε του ημιχρόνου. Θεωρητικά μπορεί να μείνει χρόνος και για τη Δόξα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει τον περισσότερο από αυτόν. Είναι μπροστά με 11. Θυμίζω προηγήθηκε με 15. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάτησε περισσότερο τον γκάζ σε εκείνο το σημείο για να ανοίξει ακόμη περισσότερο και τη ψαλίδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι φανερό ότι ελέγχει την κατάσταση. Όχι σε τέτοιο βαθμό που να αισθανθεί ασφαλής, αλλά το είδαμε και στην περίπτωση του Ηρακλή, με διαφορετικά μεγέθη βεβαίως. Κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής στο πρώτο ημίχρονο, είναι πολύ νωρίς. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ με κάποια μικρά καλά διαστήματα και κυρίως όταν βάζει πίεση στην άμυνά του, δείχνει πόσο ανώτερος είναι της
0: Για να δούμε αν θα υπάρξει βελτίωση κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Θα περιγράψει και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Απλά να πούμε την εν όψη της παράτασης που αναμένουμε στην Αθήνα. Περιστέρι 79, Ηρακλής 79. Η πρώτη περίοδος είχε ολοκληρωθεί 19-21 υπέρ του Ηρακλή. Η δεύτερη περίοδος 16-31. Τρίτη περίοδος 24-18 υπέρ του Περιστερίου. Η τέταρτη περίοδος 29. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γηπεδούχων, που οδήγησε σε αυτό το 79-79 και την απώλεια των 17 πόντων που είχε διαμορφωθεί υπέρ του Ηρακλή, όπως περιέγραψε και ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Πετρίδης. Παράταση λοιπόν 79-79 Περιστέρι Ηρακλής. Πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Πετρίδη τα τελευταία δευτερόλεπτα από το ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας.
2: Ο Χάρμον ξόδεψε το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η Λευκάδα. Από την άλλη, βέβαια, με αυτή την εξέλιξη ο ΠΑΟΚ έχει πια 18 από τα 23 τελευταία δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Φίλιος είναι στο παρκέ, ο Μπαζίνας, ο Φώστερ που παίρνει τώρα την μπάλα. Από την πίεση του Πουλιανίτη, είναι ο Μάριος Πουλιανίτης, αδερφός του Στέλιου που παίζει στον Άρη. Έκανε φάουλ που δεν δόθηκε. Υπάρχει μπλοκ τώρα. Διαμαρτύρεται το Τρινικέρι ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο, δεν δόθηκε αυτό. Ο Ρόμπινσον εκτελεί, δεν ήταν καλό το σου. Τελειώνει το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στο συν 11. 42-31. Έχασε την ευκαιρία νωρίτερα να διευρύνει το προβάδισμά του, τουλάχιστον δεν δέχτηκε καλάθι. Οπότε πάει στα αποδυτήρια με αυτό το προβάδισμα, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Θα τα ξαναπούμε σε περίπου 15 λεπτά.
0: Ωραία, θαυμάσια. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πετρίδη. ΠΑΟΚ 42, Δόξα Λευκάδος 31. 79-79. Στην κανονική διάρκεια Περιστέρι Ηρακλής, αλλά πάμε σε παράταση. Και φυσικά τα δεδομένα αυτού του αγώνα. Τώρα έχουμε 81-89, ήδη έχει ξεκινήσει η παράταση εκεί στην Αθήνα. Εμείς είμαστε όμως υποχρεωμένοι να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και την ώρα, κύριε Γαβριλίδη, και επανερχόμαστε λίγο αργότερα.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
10: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
13: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
14: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, πάμε, περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μαζί σας θα είμαστε έως τις 7 με τον Λευτέρη Χατζιπαντελίδη στην ηχοληψία, Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, Ελένη Παπά, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήρηξη. Μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο ο κύριος Κοσοκαραγιάννης για να μάθουμε ποιος είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας παγκοσμίως, ο οποίος δέχτηκε γκολ στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να είναι. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Αρκετοί θα μπορέσουν να φανταστούν, γιατί ο Νόγερ, περί αυτού πρόκειται, μερικές φορές εμπιστεύεται τρομερά τις ικανότητες του και ιδιαίτερα το πώς μπορεί να παίξει σαν λιμπέρο. Αυτή τη φορά με τη σέντρα του αγώνα η μπάλα γυρνάει προς τον τερματοφυλακά απευθείας. Ένα κοντρόλ αρκούσε, λάθος, πήρε την μπάλα ο αντίπαλος επιθετικός, έβαλε τον γκολ στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο γρήγορο γκολ που έχει μπει στο γερμανικό πρωτάθλημα, πάντως είναι σίγουρα η πιο γρήγορη γκάφα που έχουμε δει. Αξίζει ο κόσμος να το ψάξει, να το δει στα social. Θα το έχουμε και εμείς στο site σε λίγα λεπτά.
0: Είμαι βέβαιος. Ο Νόιερ δέχτηκε γκολ στα 6 δευτερόλεπτα.
1: Και βρισκόμαστε.
0: Θύμισε μας και το παιχνίδι.
1: Είναι ο αγώνας Augsburg Bayern. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 38 λεπτό και η Bayern στα 38 αυτά λεπτά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καραγιάννη, τον αρχισυντάκτη μας. Ακούσατε, αυτά είναι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό μπορούν να συμβούν αυτά τα οποία ίσως κανείς δεν θα περίμενε πριν από την έναρξη ενός αγώνα, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές μας διαψεύδει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος. Πολύ ενδιαφέροντα, έχουμε τις εξέλιξη τον αγώνα του Ηρακλή στην παράταση με το Περιστέρι. 87-85 προηγείται η ομάδα του Περιστερίου. 1 λεπτό και 53 δεύτερα εδώ πριν από την ολοκλήρωση αυτού του πενταλέπτου. 87-85. Περνάμε αμέσως όμως, για να μην καθυστερούμε, θα σας δίνουμε συνέχεια την εξέλιξη και τη ροή του αγώνα. Πάμε να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στο Βασίλη το Μάστορα. Να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στα του ποδοσφαιρικού Άρη και όχι μόνο, έχουμε πολλά να πούμε. Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Όλα καλά.
0: Θέλεις να κάνεις το πρώτο σου σχόλιο με βάση αυτό που μας είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης? Ο Νόιερ, ένας παγκοσμίου φήμης και επιπέδου τερματοφύλακας, να δέχεται γκολ στα 6 δευτερόλεπτα με την Bayern. Ασύλληπτο, απίστευτο.
2: Ναι, είναι ένα μοναδικό ρεκόρ, συμφωνώ.
0: Αρνητικό, ασφαλώς, ναι. Γιατί...
2: σαφώς. Και είναι από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η ιστορία του ποδοσφαίρου έχει διάφορες ιστορίες, και θετικές και αρνητικές. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν κάτι το αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι το οποίο όμως συνέβη και καταγράφεται. Και αυτό, και υπάρχει και ένα μέτρο πλέον, ότι όλα μπορούν να συμβούν σε αυτό το επίπεδο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν ένας τερματοφύλακας μιας μεγάλης ελληνικής ομάδος δεχόταν γκολ στα 6 δευτερόλεπτα μιας αναμέτρησης, οποιασδήποτε μεγάλης από τις 5 μεγάλες του ελληνικού πρωταθλήματος, τι θα γινότανε?
2: Κοίταξε, δεν θα γκρεμίζονταν η Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα...
0: Σίγουρα όχι, αλλά η κριτική...
2: Άλλωστε και στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια, υπάρχουν και σχόλια και για πολύ πιο μικρά παραπτώματα ποδοσφαιρικά, έτσι. Διότι το ποδόσφαιρο, γενικά ο αθλητισμός, είναι κάτι για το οποίο πιστεύουν όλοι ότι μπορούν να έχουν άποψη. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένα αποψόμετρο, δηλαδή να ξέρουμε ποια άποψη είναι η σωστή. Εντάξει, δέχτηκε ένα γκολ, ο άλλος δέχτηκε ένα γκολ, το έχεις ακούσει και εσύ, το λέμε όλοι, όταν δέχεται σκαθυστερείς μια ομάδα γκολ, που λένε ότι θα έπρεπε να την καταπιούν την μπάλα, να την εξαφανίσουν κτλ. Δεν είναι τόσο απλό το να παίζεις ποδόσφαιρο και το να βλέπεις ποδόσφαιρο από τις κερκίδες ή από τη τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο, τελικά δεν είναι αυτονόητο. Και συμβαίνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Μόνο σε επίπεδο μικρομεσαίων ομάδων ή χαμηλών κατηγοριών.
0: Ναι. Αλλά βέβαια άποψη για το ποδόσφαιρο, για μια ενέργεια, για το μέγα σφάλμα του Νόιερ στο 6ο δευτερόλεπτο ή οποιοδήποτε τερματοφύλακα, άποψη έχουμε όλοι. Και μπορούμε να την αναλύσουμε διεξοδικά.
2: Εκ των πραγμάτων είναι λάθος, έτσι, αυτό
0: ναι,
2: που έκανε Νόιερ.
0: Okay.
2: Εκεί έχουμε ένα δεδομένο. Τώρα, το γιατί αντέδρασε έτσι, γιατί έκανε αυτό το λάθος, είναι κάτι που μόνο ο ίδιος, και αφού είναι ο μόνος που μπορεί να ερμηνεύσει τον ψυχισμό του. Μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς γιατί έγινε αυτή η κακή στιγμή που λέμε για τον τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα. Να δώσω μόνο, συγγνώμη Βασίλη μου, να δώσω ένα αποτέλεσμα. Περιστέρη, Ηρακλής 87-87-29 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση εδώ στην παράταση, της πρώτης παράτασης. Συνεχίζεις, Βασίλη, να σχολιάσουμε θέστα του Άρη ή να πάμε να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι λες?
2: Ήταν μια πολύ καλή συγκύρια για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για να βγει λίγο από την εσωστρέφειά της, τα 100 χρόνια που γιορτάστηκαν στην πόλη, κάτι πολύ σημαντικό, όλος ο καλός ο κόσμος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και όχι μόνο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για αυτή την μεγάλη γιορτή. Από εκεί και πέρα, σαφώς τα ευρωπαϊκά βλέμματα ήταν στραμμένα στην πόλη και για τους δύο αγώνες. Με αντίπαλο τη Γερμανία και την Ολλανδία. Εκτιμώ ότι αυτή η εθνική, το έλεγα και πριν το παγκόσμιο κύπελο που ανοίξει πλέον στην ιστορία, ότι αυτή η εθνική ομάδα θα είναι κρίμα να μην πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Πιστεύω ότι αν πήγαινε στο παγκόσμιο κύπελο, με αυτό που είδαμε τελικά, θα μπορούσε να έχει μια εμφατική παρουσία. Δεν έγινε. Τώρα πιστεύω ότι όχι απλώς δικαιούται, θα πρέπει με κάθε τρόπο να παλέψει για να είναι παρούσα η εθνική ομάδα στην τελική φάση του Euro. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Δεν θα πω ότι μεγάλωσε, άλλωστε ταβάνι δεν υπάρχει για καμία εθνική ομάδα. Έτσι όπως έχουν μειωθεί οι διαφορές οι αγωνιστικές μεταξύ των ομάδων σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να πει μπαίνει μέσα και κερδίζει. Αυτά γινόταν δεκαετία του 70, του 80, ίσως και του 90. Mm-hmm. Πλέον έχουν μικρύνει διαφορές, είτε γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει ποδοσφαιρική πατρίδα, είτε γιατί έχει μπει η επιστήμη μες στο ποδόσφαιρο, ίσως γιατί υπάρχει πολύ περισσότερο ταλέντο. Αλλά αυτή η εθνική ομάδα που συνεχίζει να μεγαλώνει, και θα μεγαλώνει γιατί θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει ταβάνι για καμία ομάδα, αξίζει να είναι παρούσα στο Euro της Αγγλίας. Είναι μια ομάδα όπου περισσεύει το ταλέντο, απλώς δεν έχουμε στους μέσους πολλές επιλογές όπως έχουμε αμυντικά και επιθετικά. Είναι ένα θεματάκι, αλλά η μεγάλη ποιότητα, η πλούσια ποιότητα που υπάρχει επιθετικά και το γεγονός ότι αποδείχθηκε ότι πλέον και ο Γιωβάνοβιτς αλλά και οι διεθνείς μπαίνουν σε μια λογική ότι απλώνουν τα πόδια τους μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα και δεν μπαίνουν στη λογική όσα φάμε και όσα βάλουμε. Αυτό το έδειξε στα δύο παιχνίδια και με την Ολλανδία και με την Γερμανία. Ναι, θα συμφωνήσω στο πρώτο μήνυμα με την Γερμανία. Είχαμε προβλήματα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι η υπεροχή του αντιπάλου είναι αυτή η οποία ρίχνει στο καραβάτσο την ομάδα που αμήνεται. Ναι. Το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν είμαστε αισιόδοξοι. Ήταν κάτι το πολύ καλό το ότι η Εθνική συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα της Ευρώπης για περίπου έναν μήνα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την κλήρωση του Euro και να βάλουν κάτω τα δεδομένα οι διεθνείς και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και να βάλουν πλώρη να είναι παρούσα η ομάδα. Αν και πιστεύω ότι θα κάνουμε πράγματα και στο Nations Link, μπορεί η εθνική ομάδα εκεί που ξεκίνησε απλώς να μην χάσει την κατηγορία, μπορεί να κερδίσει και τη δεύτερη θέση.
0: Τώρα, συγγνώμη.
2: Τουλάχιστον τη δεύτερη θέση.
0: Τουλάχιστον τη δεύτερη. Αποτέλεσμα στην Ολλανδία εκτός έδρας μπορούμε να πάρουμε. Δύο παιχνίδια έχουν απομείνει για το Nations League. Με την Ολλανδία εκτός έδρας στο Άμστερνταμ, αν δεν κάνω λάθος, και με τη Σερβία εδώ, στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι με τη Σερβία θα τα καταφέρουμε. Εύκολα ή δύσκολα. Μένει και το μάτς. Ναι, μένει και το μάτς στην Ολλανδία. Τι λες?
2: Γιώργο, μην εξαπατώμαστε. Σαφώς είναι καλύτερη ποιότητα του ρόστερ και της Γερμανίας και της Ολλανδίας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε. Κυρίως οι Ολλανδοί φάνηκε ότι με 2-3 κινήσεις κατάφεραν να φέρουν τα κάτω πάνω. Πιστεύω η εθνική ομάδα μπορεί να τα απεξέλθει με 2-3 κινήσεις κατάφεραν να φέρουν τα κάτω πάνω. Πιστεύω η εθνική ομάδα μπορεί να τα απεξέλθει

0: που ουσιαστικά είπε δημόσια ο κύριος Γρηγορίου ότι η ομάδα του θα είναι καλύτερη μετά αυτή την πολυήμερη διακοπή των 20 ημερών λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.
1: Το είπε σε δύο δόσεις. Το είπε και σε μια συνέντευξη που έκανε στο κανάλι της Βαϊάρης και το είπε και στα συνδρομητικά κανάλια. Από εκεί και πέρα απομένει να το δούμε στην πράξη, έτσι. Η θεωρία από την πράξη στο ποδόσφαιρο πολλές φορές απέχει περισσότερο από μια γραμμή. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: την ικανοποίηση που βγάζει ο κ. Γρηγορίου όσον αφορά τους δύο πρώτους αγώνες του Άρη, με την Καλαμάτα και με τον Όφη. Γιατί είπε ότι πιστεύει ότι η ομάδα θα γυρίσει πάλι στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, το λέω εγώ έτσι χάρη συντομίας, δηλαδή θα έχει την απόδοση που είχε με την Καλαμάτα και με τον Όφη. Δεν νομίζω ότι ο Άρης πέρα από το αποτέλεσμα είχε απόδοση στους δύο συγκεκριμένους αγώνες την οποία κάποιος τα ζήλευε. Έκανε κάποιες αλλαγές παίζοντας ρέστα με την Καλαμάτα ο κ. Γρηγορίου, του βγήκαν. Ο Φαμπιάνο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε οξυγόνο στην ομάδα του Άρη και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Το γεγονός ότι η εξέλιξη ήταν ανατροπή του σκορ είναι αυτό που προφανώς απογείωσε την αισιοδοξία των φίλων του Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, όπως δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και με τον Όφη. Από εκεί και πέρα ένας Άρης που θυμίζεται για την ποιότητα που έχει μεσοπιθετικά έχει πρώτο σκόρερ τον Φαμπιάνο. Άρα λοιπόν τι περιμένει ο κύριος Γρηγορίου αύριο με τον Ολυμπιακό, με τον Βόλο, πήγα να πω Ολυμπιακός Βόλο από τη μένη ταχύτητα, λοιπόν τι μπορεί να περιμένει από το παιχνίδι με τον Βόλο θα το δούμε στα 90 λεπτά, θα το κρίνουμε, αλλά ακόμη και αν ο Άρης καταφέρει τελικά να κερδίσει το ζήτημα πόσο καλό ποδόσφαιρο θα παίξει και τι ελπίδα θα δώσει για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντική απουσία του Μανού Γκαρθία και δυστυχώς είναι μια απουσία η οποία θα ταλαιπωρεί τον Άρη για όλη την αγωνιστική περίοδο όσο ο αθλητής δεν δέχεται να κάνει εγχείρηση.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Το είχαμε δείξει, θα το συζητήσουμε εκ νέου. Εντάξει, Βασίλη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πριν ολοκληρώσουμε?
1: Όχι, Γιώργο, όχι, όχι. Περιμένουμε να δούμε και τον μπασκετικό Άρη. Θα έχει συνέχεια αυτή η εξαιρετική εμφάνιση που είχε στον ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Δυστυχώς ο Ηρακλής, απλά να αναφέρω, δεν τα κατάφερε στο Περιστέρι στην Αθήνα. Ιτήθηκε από το Περιστέρι με 91-89. Είχε προηγηθεί έως και 17 πόντους, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια αντεπίθεση διαρκές και στην παράταση είναι διαμορφωμένο αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Αφήνουμε το Βασίλη μας τώρα. Παραλαμβάνω, Περιστέρι 91, Ηρακλής 89. Θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη σε πολύ λίγο και σε λίγο θα έχουμε και πάρει Τρικαλιώτη. Θα του στείλουμε ένα αίτημα παρακαλώ πολύ για να μπορέσει να μας ακούσει, να τον ακούσουμε, να τον έχουμε live εδώ στο Μετρόπολης. Οπότε κύριε Χατζιπαντελίδη, όταν είστε έτοιμος να πάμε στο PAOK Sports Arena. Ωραία, πάμε πρώτα στο Γιώργο Πετρίδη. Μας ακούει γιατί έχει αρχίσει εδώ και μερικά λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Γιώργη, έλα φίλε, πώς είσαι?
2: Μια χαρά Γιώργο, απλά επειδή έβλεπα τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα του Ηρακλή στο Περιστέρι, να πω ότι προηγήθηκε Γιώργο με 2 πόντους. Δέχθηκε τρίποντο από τον Κώστα Παπαδάκη εκεί στα 2 δευτερόλεπτα. Προηγήθηκε το Περιστέρι με 2. Είχε μια τελευταία επίθεση ο Ηρακλή μετά από time out, οπότε πήγε στο δεύτερο μίσο του παρκέ, αλλά το σουτ που πήρε ο Μαστρογιαννόπουλος ήταν υποπίεση, ήταν από πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είχε τύχει. Και έτσι έχασε ο Ηρακλής ένα παιχνίδι που στις αρχές της τρίτης περίοδου ήταν, φαινόταν δικό του αφού προηγήθηκε με 17. Λοιπόν, εδώ στην Πηλαία υπήρχε μια διακοπή γιατί έκανα challenge ανεπιτυχές ο Τρινκιέρη για μια διακδίκηση μπάλας. Δικαιώθηκαν οι διαιτητές, το βίντεο δηλαδή έδειξε ότι ήταν σωστή η αρχική τους απόφαση. Επίθεση για την Δόξα Λευκάδας, 45-33 το σκορ στην εκπνοή της επίθεση σε ένα άστοχο σούτ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει αμυντικό rebound. Τελικά μετά από μάχη πήρε την μπάλα ο Χάτζης, ο οποίος πήγε κόντραψε πάνω στο Χατζη Νικόλα, δυσκολεύει το ΠΑΟΚ, αλλά κυκλοφορεί την μπάλα για να κάνει λάθος ο Χάτζης και φεύγει στον ευνηδιασμό η Λευκάδα και σκοράρει με τον Ρόμπινσον για το 45-35 εδώ. Φλέρταρε για ώρα με το λάθος ο ΠΑΟΚ 3 φορές. στο τέλος το έκανε.

0: Φώστερ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, θυμίζω, ακόμη και με 15 πόντους στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Τάπα τώρα, αλλά με φάουλ. Οξύμορο, έτσι πως το είδες, αλλά έκοψε, εν πάση περιπτώσει, ο Σάρμα, ο ψηλός της Λευκάδας, το Χάτζινς, αλλά υπήρξε επαφή σύμφωνα με τους διαιτητές και είναι φάουλ βολών. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, είχε προηγηθεί με 35-20 στο 14ο λεπτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ιδιαίτερη, δεν είχε συνέχεια η απόδοση, η καλή απόδοση που είχε προς το τέλος της πρώτης περίοδου και στις αρχές της δεύτερης. Και έτσι κάπως η Λευκάδα και μέσα από αρκετές δεύτερες ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε 12 επιθετικά rebound η Δόξα. Κατάφερε να κρατήσει, εν πάση περιπτώσει, τη διαφορά σε κάποια καλά για αυτήν επίπεδα. Τώρα η διαφορά είναι στους 11 με τη βολή του Χάτζινς, ο οποίος με τη δεύτερη κάνει το 47-35. Θυμίζω, ο σημερινός ΠΑΟΚ χωρίς Όσμαν, χωρίς Καλάθι για λόγους διαχείρισης, χωρίς το Μωτιέ Γιούνας, ο οποίος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την Τρίτη στη Λιθουανία κοντά στη Γιατ Κάμπελης. Τώρα ωραία κυκλοφορία της μπάλας, φάουλ του Γκρέι στον Σάρμα, ο οποίος πήρε την μπάλα σε απόσταση αναπνοής από το καλάθι, θα τελείωνε τη φάση. Ο Γκρέι του έκανε το φάουλ, οπότε είναι βολές για τον σέντερ της Δόξας. Είναι το τρίτο φάουλ του Ραϊκουάν Γκρέι και τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Γρήγορα. Εκτελεί και φτωχεί 47-37. Έλεγα, λοιπόν, ότι η Λευκάδα είχε 12 δεύτερες επιθέσεις. Δεν πήρε πολλούς πόντους από αυτές. Αλλά βέβαια η 9 από ότι είναι αρκετά καλή επίδοση για ένα ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά σε αυτό το κομμάτι είχε μόλις 3 επιθετικά rebound και πήρε 5 πόντους από αυτά. Και πάλι διαφορά στους 10. 47-37. Χάτζινς. Βγαίνει τα screen ο Φώστερ. Το πιέζει ο Τζόουνς, του κάνει φάουλ. Μια, δυο, τρεις, λέει ο Φώστερ, αν διαβάζω σωστά την παντομήμα. Δηλαδή ότι έγινε και νωρίτερα φάουλ, τελικά το πήρε με τα πολλά. Διορθώνω αυτό που είπα νωρίτερα, δεν έχει τρία ομαδικά. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα ομαδικό.
1: Μάλιστα.
0: Και δύο ομαδικά έχει τώρα η Λευκάδα.
1: Ναι, πάντως δεν είναι και. Γίνεται μια προσπάθεια από τους αθλητές. Okay, δεν παίζει ο Όσμαν, δεν παίζει ο Καλάθης, αλλά και το γεγονός ότι το παιχνίδι διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων εξαιτίας της τιμωρίας του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι και το πλέον εύκολο για αυτούς τους αθλητές οι οποίοι θέλουν να δείξουν στον κόσμο πολλά περισσότερα. Βέβαια, ακόμα ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Εσύ μας το είπες πρώτος από όλους, Γιώργο, που παρακολουθείς από πολύ κοντά τις προσπάθειες των
0: αθλητών. Φυσικά, Γιώργο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχει πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ ο ΠΑΟΚ και ο χρόνος, όταν έχει καλή πρώτη ύλη, όπως έχει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, λειτουργεί προς όφελός.
1: Ωραίο το έθεσες.
0: Λοιπόν, πάρα τώρα στο τέλος της επίθεσης ο ΠΑΟΚ ευστοχεί με τον Μήτρου Λόγκα από την περίμετρο για το 50-37. Ο Μήτρου Λόγκα, ο οποίος είναι καλός και στο σημερινό παιχνίδι. Η άμυνα απλά για βήματα καλή από το Χάτζινς. Ο Σάρμα μπορεί να κάνει και βήματα. Τελικά εκτελεί με τα μπλό αστοχή. Ο Χατζηνικόλας όμως σε ένα νέο επιθετικό rebound και καλάθι για τη Λευκόδα. 15 τα επιθετικά rebound της Δόξας. Έχει 15 αμυντικά και 15 επιθετικά. Εδώ τώρα είναι πληγή για τον ΠΑΟΚ οι πολλές δεύτερες ευκαιρίες που δίνει στην αντίπαλό του. Χάτζινς πάει τώρα και κλείνεται, ψάχνει την πάσα στον Μήτρου Λόγκ. Παίρνει το πίκ από τον Μουρ. Ο Μήτρου Λόγκ παίζει τα πόδια. Μετράει το καλάθι εδώ. Ο Σάρμα κυνηγάει, αλήθεια είναι, κάθε σουτ. Εδώ έχασε τον Μήτρου Λόγκ. Μετράει το καλάθι του Ελληνοκαναδού, ο οποίος γίνεται έτσι ο δεύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Και γίνεται ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Είναι 11-10 έχει ο Ταϊρή από τον ημίχρονο. Δεν έχει μπει ακόμη στο
1: 52-39 προηγεί το ΠΑΟΚ, 6-35 πριν από την ολοκλήρωση της περίοδου. Φεύγουμε από ΠΑΟΚ Sports Arena. Πηγαίνουμε Palette Sport. Μας περιμένουν πάλι Στρικαλιώτης, γιατί περιμένουμε την έναρξη του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, του μεγάλου παιχνιδιού της αγωνιστικής. Έλα, Πάρη, καλησπέρα από το Μετρόπολης.
2: Καλησπέρα από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Την δεύτερη αγωνιστική, γεμάτο το γήπεδο ξανά και σήμερα, όπως και την προηγούμενη Τετάρτη, για την πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας για το μάτς με την Μπούργος. Ο Άρης πρεμιέρα κάνει σήμερα για το ελληνικό πρωτάθλημα όσον αφορά τα εντός έδρας. Υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα γεμάτο γήπεδο, χωρίς προβλήματα επιπλέον ο Άρης, ο Γιώβιτς, ο Τανούλης, ο Πουγιάννητης είναι εκτός. Για την ΑΕΚ εκτός βρίσκονται ο Φιζέλ, ο Μπράουν και ο Βίλιαμς. Είμαστε στα 2 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, με τον Άρη να ξεκινάει στην πεντάδα του με τους Μίτουλουμ, Δημητρίεβιτς, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπίρτς.
1: Ωραία. Ωραία. Επομένως, έλα, έλα πάρει συνεχίσεις για την ΑΕΚ να μας πεις και την πεντάδα της
2: ΑΕΚ. Από την πλευρά της ΑΕΚ, ναι, η πεντάδα της είναι ο Φιόνης, ο Μπάρκλεϊ, ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ και ο Τζόσεφ. Οι πέντε που έχει επιλέξει ο Ντράγκαν Σάκοντα. Και σε περίπου 2 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ εδώ στο Αλεξάνδριο.
1: Ωραία, ακούσαμε τις πεντάδες των δύο ομάδων από Πάρη Τρικαλιώτη. Θα επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα. Συνεχίζουμε. ΠΑΟΚ Sports Arena, Γιώργος Πετρίδης, ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδος. 55-41, το λέω σωστά?
0: Σωστά το λες, Γιώργο. ΠΑΟΚ φλερτάρει με τη μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με 15, είναι στο συν 14. Βέβαια τώρα έχει βολέσει η Δόξα με τον Αμερικανό της, τον Χάρμον, που είναι εύστοχο στην πρώτη. Σταθερά σε αυτά τα επίπεδα εδώ και αρκετή ώρα το παιχνίδι, ουσιαστικά από τις αρχές της δεύτερης περίοδου. Διαφορά στις 10, 12, 14 πόντους. Αστόχησε στη δεύτερη πάντως ο γκάρ της Λευκάδας. Ο Μπαζίνας που επέστρεψε έχει την μπάλα. Γκρέι, ο οποίος νωρίτερα έχει έδειξε την ποιότητά του με ωραίες κινήσεις κοντά στο καλάθι. Το χρειάζεται αυτό ο ΠΑΟΚ. Ωραία τώρα εδώ η ενέργεια από τον Μουρ. Έβαλε την μπάλα στο παρκέ και την κουβάλισε μέχρι μέσα για να την τελειώσει για το συν 15. Ισοφαρίζει και πάλι τη μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. 57-42. Τώρα ο Χάρμον με τον Μπαζίνα. Αλλάζουν εκεί μισμάτς τώρα του Μπαζίνα με τον Σάρμα. Για να δούμε την επιλογή του Ρόμπινσον που εκτελεί πάνω σε άμυνα. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, βγαίνει έξω το καλάθι. Πέφτει έξω μάλλον το καλάθι και ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα. Γκρέι. Ταϊρή θέλει να εκμεταλλευτεί εκεί το πλεονέκτημα που φαίνεται να έχει αντί του Ρόμπινσον. Για να δούμε. Προσποιήσεις, πάσα δεν ήταν καλή. Κλέβει η Λευκάδα. Το φάουλ είναι καλά ξοδεμένο από τον Μίτρου Λόγκ. Σταματάει την διαφαινόμενη το διαφαινόμενο εφηβιασμό των φιλοξενούμενων. Υπάρχει τώρα το τηλεοπτικό time out ακριβώς στα μισά της τρίτης περίοδου. Πάω Δόξα Λευκάδας 57-42.
1: Ωραία, πάμε αμέσως να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα, την ώρα τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δύο μάτς live σε εξέλιξη από το Μετρόπολη στο μπάσκετ.
3: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης!
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 30 λεπτό. Περάσαμε ήδη στο 4ο 30 λεπτό της εκπομπής. Εδώ live στο Μετρόπολης 95,5. Μαζί με Λευτέρη Χατζιπαντελίδη που είναι στην ηχοληψία, τον Εμίλιο Γαβριλίδη να μαζί μας στο production, την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Γιώργο Καραγιάννη, Χρήστο Λιάπη, Χρήσανθο Δοβλέτογλου στην αίθουσα σύνταξης στο metrosport.gr. Ο Γιώργος Καστάνης μαζί σας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε live δύο συνδέσεις με τα γήπεδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρη ΣΑΕΚ στο Palette Sport. Θα ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη σε δευτερόλεπτα και λίγο αργότερα από το PAOK Sports Arena τον Γιώργο Πετρίδη. 7-8-2 προηγεί το Άρη στη ΣΑΕΚ. 59-46 ο ΠΑΟΚ της Δόξας Λευκάδος. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη περίοδο. Το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 λεπτά. Πάμε δικαιωματικά, Πάρη Τρικαλιώτη, Palette Sport, να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα. Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: 8-2 προηγείται ο Άρης αυτά τα πρώτα 3 λεπτά με προϋποθέσεις εφηβιασμού αυτή τη στιγμή. Ο Μπίτς θα επιτεθεί, θα στοχίσει, μαζεύει ο Πίκνη για την ΑΕΚ. Τελικά κρατάει ο Ρόμπινσον, σαν να έκλεψε την μπάλα εκεί από τον παίχτη της ΑΕΚ. Ο Άρης στο 10-2. 6:55 για το τέλος της τρίτης περίοδου, με τον Ρόμπινσον Ελ να ξεκινάει πολύ δυνατά. Έχει πετύχει ήδη 6 πόντους, ένα τρίποντο έχει βάλει και ο Μίτουλον και μία βολή νωρίτερα ο Μπίτς, ο οποίος προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Κλέβει ο Μίτουλον, εφηδιασμός για τον Άρη. Τρέχει ο Λόγκ, αφήνει τον Ρόμπινσον Ελ, αστοχή, rebound, κατοχή τελικά για τον Άρη. Γρήγορος ρυθμός από τον Άρη, παίρνει τα rebound, θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Αυτό είναι το όπλο της ομάδας, αυτό έχει δείξει τα φιλικά και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια και αυτό επιδιώκει να κάνει και σήμερα, θέλοντας να επιβάλλει το ρυθμό του. Προηγείται με 10-2 της ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά εδώ στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Μίτουλογκ αφήνει για τον Δημητρίεβιτς, αυτός είναι στην κορυφή του τρυπόντου, με αριστερή τρίπλα θα πασάρει τώρα για τον Ρόμπινσον Ελ, σουτάρει από την κορυφή για 3, είναι άστοχος, rebound διεκδικεί.
0: Έχουμε ένα μικρό κενό, μια πολύ μικρή διακοπή από το Αλεξάνδριο. Από τον Palette Sport, ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ 10-2. 6 λεπτά και 26 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Βλέπω time out στο PAOK Sports Arena, αλλά ας πάμε στον Γιώργο Πετρίδη να τον ακούσουμε. Είμαστε στην τρίτη περίοδο εκεί. Έλα Γιώργο.
2: Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα στην τρίτη περίοδο. Σχεδόν 7 λεπτά έχουν κυλήσει σε αυτήν. Και το επιμέρους σκορ της περίοδου το μαρτυρά αυτό είναι 17-15 για τον ΠΑΟΚ, που είναι στο συν 13. Δεν απειλείται, αλλά δεν έχει κατορθώσει και να ανοίξει τη διαφορά σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αισθάνεται και πιο άνετα, πιο ασφαλής. Τώρα ο Χουγκάζ εκτελεί για 3, αλλά είναι άστοχο. Στο Ταϊρή μαζεύει το επιθετικό rebound και παίρνει και το foul και παίρνει και βολές, γιατί έχουν συμπληρώσει φιλοξενούμενοι τα 5 ομαδικά. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ που και νωρίτερα έφτασε τους 15 πόντους, σοφάρισε δηλαδή τη μέγιστη διαφορά του, έχει την ευκαιρία τώρα με τις βολές του Αμερικανού να την ανακτήσει. Ο Ταϊρή έχει 10 πόντους, 10 έχει ο Γκρέι και 11 ο Μίτουλονγκ. Τον ΠΑΟΚ που έχει 4 στα 14 τρίποντα και σήμερα είναι χαμηλά από την περίμετρο, στο 28%, έχει 9 assist για 6 λάθη. Όχι ιδιαίτερα καλό συντελεστή σα λαθών, αλλά βέβαια εν συγκρίση με αυτόν τη δόξα είναι σίγουρα καλύτερο. Γιατί ναι, οι φιλοξενούμενοι έχουν 13 λάθη στο παιχνίδι με 7 assist. Mm. Τώρα ο Ταϊρή βάζει και τι δύο βολέ, Γιώργο, 61-46.
0: Μάλιστα, 15 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Palette Sport, στον Πάρη Τρικαλιώτη. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Συνεχίζουμε για λίγο με Γιώργο Πετρίδη μέχρι να βελτιώσουμε την σύνδεσή μας με το Palette Sport και τον Πάρη Τρικαλιώτη για το Άρη ΣΑΕΚ. Διατηρείται, παραμένει το 10-2 υπέρ των γηπεδούχων, υπέρ του Άρη, 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Θυμίζω λίγο νωρίτερα, ο Ηρακλής ιτήθηκε από το Περιστέρι στην Αθήνα με 91-89 στην παράταση, παρότι στην κανονική διάρκεια είχε προηγηθεί έως και 17 πόντους. Μια δραματική εξέλιξη και μια αυτοκτονία για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Πάμε λίγο, Γιώργο Πετρίδη, PAOK Sports Arena.
2: Με Χατζηνικόλα η Δόξα Λευκάδας παίρνει το πικ, πάει το δεξί διάδρομο, του κάνει φάουλ ο Περσίδης. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, οπότε δηλαδή δεν έχει βολές ο Χατζηνικόλας. Ο Φώστερ στη θέση του Ταϊρή, αλλαγή τώρα για τον ΠΑΟΚ. Στους 13 η διαφορά, 61-48. 2 και 5 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ τώρα στο παρκέ με Μπαζίνα, Φώστερ, τον Περσίδη στο 3, τον Γκάθο 4 και τον Αλεξάνδερ στο 5. Ο Χάρμον θα κάνει την πρώτη πάσα. Ο Χάρμον, ο οποίος έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην περιφερειακή άμυνα του ΠΑΟΚ, έχει φτάσει 17 πόντους στο πρώτο σκορ του αγώνα. Τώρα πήρε την αλλαγή πάνω του, πάει την μπάλα στον Τζόνς που εκτελεί για το 61-51, ένα 5-0 για τη Δόξα από το 61-46. Φώστερ πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι, οπότε μπορεί να απαντήσει με έμεσο τρόπο στο τρίποντο του Τζόνς. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου, ο Τσαϊρέλης επανέρχεται στο παιχνίδι άντι του Σάρμα, ο οποίος φτάνει τα 4 φάουλ. Δεν το δέχτηκε, διαμαρτύρεται, θεώρησε ότι δεν έκανε φάουλ. Η ουσία πάντως είναι ότι σε αυτό το σημείο, δηλαδή ενώ απομένουν 1.43 για την τρίτη περίοδο, ο βασικός έντε της Δόξας φορτώνεται με 4 φάουλ.
0: Μάλιστα.
2: Εκτέλεσε άστοχα ο Φώστερ, αλλά θα υπάρξει επανάληψη της βολής, Γιώργο, επειδή μπήκε η παίκτη της Δόξας μέσα στο παρκέ.
0: Θέλω να πιστεύω απλά ότι σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ένα πολύ μικρό τεχνικό πρόβλημα μας δεν μας επιτρέπει να συνδεθούμε με το Αλεξάνδριο και τον συνάδελφο. 10 πόντους έχουν πετύχει οι παίκτες του Άρη, 4 οι παίκτες της ΑΕΚ. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε τον Μπάρη Τρικαλιώτη. Υπάρχει time out εκεί με Σπανούλη και Σάκοτα που δίνουν οδηγίες στους αθλητές τους για την επιστροφή στην δράση μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Πάμε για λίγο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Τρίτη περίοδος, 1 λεπτό και 43 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωσή της στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδος. Ακούμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Τρίτη και φαρμακερή ήταν η βολή για τον Φώστερ. Αστόχησε μία, αστόχησε δύο. Του δόθηκε επανάληψη γιατί και στις δύο περιπτώσεις μπήκε παίκτης της Λευκάδας στη ρακέτα. Σε τρίτη φορά την έβαλε τη βολή. Ολοκλήρωσε το τρίποντο παιχνίδι ο Αμερικανός. Για το 64-51 υπάρχει time out, Γιώργο. 1:43 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το δεκάλεπτο. Και βεβαίως περιμένοντας να δούμε πότε θα καθαρίσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό πια είναι το ζητούμενο. Δεν αισθάνεται πίεση, αυτό είναι γεγονός από τη Δόξα, αλλά δεν μπορεί να αισθανθεί και ασφάλεια με μια διαφορά σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι, προφανώς θα περίμενες Γιώργο μια καλύτερη απόδοση και επίδοση και σε προσωπικό επίπεδο από κάποιους αθλητές, παρά τις απουσίες του Όσμαν και του Καλάθη. Δηλαδή θα περίμενες καλύτερες επιδόσεις και από άλλους που θέλουν να θεωρούνται, να το πω έτσι απλά, πρωτοκλασάτη, αλλά δεν το δείχνουν μέχρι τώρα.
2: Περισσότερο θα το έθετα σε ομαδικό επίπεδο, στο ότι θα περίμενε κανείς λίγο μεγαλύτερα καλά διαστήματα από τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω πολύ μεγαλύτερα, γιατί σε αυτή την περίοδο δεν θα ήταν ρεαλιστικό να το ζητήσει κανείς. Αλλά στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ έχει περιοριστεί σε κάποια μικρά καλά διαστήματα. Αλλά αυτά αρκούν βέβαια όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Πες μας τον χρόνο που απομένει, Γιώργο.
2: 1:43 κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. 64-51 είναι το σκορ.
0: Βάζεις άνω τελεία. Πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη. Νομίζω επανήλθε η σύνδεσή μας. Να γίνει και μια επανεκκίνηση όπως μου λέει και ο Λευτέρης. Οπότε Γιώργο Πετρίδη, και πάλι επιστρέφουμε σε σένα. Νομίζω είμαστε στη διαδικασία της αποκατάστασης ενός τεχνικού προβλήματος με τον συνάδελφο από το Palette Sport. Γιώργο Πετρίδη, ακούμε και πάλι εσένα. Γιώργο. Ωραία. Συνεχίζω εγώ να δώσω μερικά αποτελέσματα αγώνων από το στοίχημα. Ποιον έχουμε? Έχουμε τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Πάμε στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, παρακαλώ. Έλα πάλι.
1: 12-4 στο Αλεξάνδριο. Ο ΑΕΣ προηγείται με τον Ρόμπινσον Έλ να έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο, μια πολύ καλή εκκίνηση για τους κιτρινόμαυρους. Υπάρχει time out βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο Παλέ. Ο ΑΕΣ που ελέγχει τα rebound σε αυτά τα πρώτα περίπου 5 λεπτά που έχουμε διανύσει το Αλεξάνδριο.
0: Παρά το time out, δώσε μας λίγο μια εικόνα.
1: Ωραία.
0: Για το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση.
1: Ο Άρης έλεγχε τα rebound, τα ελέγχει δηλαδή, είναι στο 8-3, έφτασε στο 10-2, διατηρεί αυτό το σύν 8 που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Οπότε έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή ο Άρης, έχει πάρα πολύ φυσικά δρόμο το παιχνίδι μέχρι το φινάλε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay, περιμένουμε την ολοκλήρωση του time out. Γιώργο Πετρίδη, σε σένα ο λόγος, γιατί πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Έλα, φιλέ.
2: Οκ. Okay, ο Χουγκάς τώρα σε close out επίθεση δεν μπορεί να πασάρει στον Αλεξάνδρ. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι με τη διαφορά στους 12. Τώρα μπαίνει το παιχνίδι στο τελευταίο του λεπτό για την τρίτη περίοδο. Για να δούμε τώρα. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ να δώσει φάουλ. Ο Χάρμον κυκλοφορούν την μπάλα. Ο Ρόμπινσον με τον Φώστερ θέλει να τον μποστάρει, προσποιείται. Ωραίο το footwork, πολύ ωραία ενέργεια και το αριστερό lay-up από τον Ρόμπινσον, ο οποίος σκοράρει και μαζεύει τη διαφορά και πάλι στους 10, 64-54. Εκεί παίζει η διαφορά, από τους 10 μέχρι τους 15. Όχι παραπάνω, όχι παρακάτω προς το παρόν. Εδώ ο Φώστερ δυσκολεύεται και εκτελεί χωρίς ισορροπία και ανεπιτυχώς. Βγάζει την άμυνα η Δόξα. Ρόμπινσον με τον Χουγκάζ, Χατζη Νικόλας. 18 δευτερόλεπτα για το τέλος, 12 από αυτά είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Χάρμον παίρνει την αλλαγή πάνω τώρα ο Αλεξάνδερ, για να δούμε την επιλογή του. Στα 5, σε μπακ, τρίποντο, άστοχο το rebound από τον Φώστερ, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να εργαστεί, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Τελειώνει ο χρόνος, πολύ χαλαρό. Δεν είναι τώρα αυτή η επιλογή, αν είναι δυνατόν. Σουτ για 3 του Αλεξάνδερ, δεν ξέρω τι. Τι εικόνα είχε ο Φώστερ για τα δεδομένα. Πάντως, ενώ είχε χρόνο, πάω και μια αξιοπρεπή επίθεση. Πολύ χαλαρά έκανε μια-δυο τρίπλες. Την έστειλε στο ψηλό που ήταν στο τρίποντο και αυτός σούταρε χωρίς αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα λοιπόν τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Δόξα 64-54.
0: Εντάξει Γιώργο Πετρίδη, 64-54. Ο ΠΑΟΚ πάμε στο Παλέντε Σπορ. Άρη ΣΑΕΚ, Πάρη Τρικαλιώτης για την πρώτη περίοδο.
1: Ο Δημητρίεβιτς σκόραρ, έκανε το 14-6. Αυτή παραμένει η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι, το σύν 8. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ωραία άμυνα του Κώστα Αντετοκούνμπο, ακόμα καλύτερη από τον Μίτρου που ολοκληρώνει με κλέψιμο στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει, αλλά η ΑΕΚ έχει επιστρέψει. Δημητρίεβιτς στο λόγκο πάνω του είναι ο Μπάρτλι. Ανεβαίνει ο Κώστα Αντετοκούνμπο για ένα screen. Πάντα ο Δημητρίεβιτς, μια προσποίηση, δυσκολεύεται εκεί. Ρόμπινσον Ελ για 3 στα γωνία, θα το βάλει. Και ο Άρης στο συν 11, 17-6 με τον Αμερικανό power forward να φτάνει μάνι-μάνι στους 9 πόντους. Συνεχίζει τις υψηλές του πτήσεις. Ο Πίκνεϊ προσπαθεί αστοχή, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης το κλασικό του μοτίβο, rebound και τρέξιμο. Σουτάρει για 3 ο Μίτου Λόγκ. Είναι άστοχος, ήταν υπό καλές προϋποθέσεις βέβαια. Ο Σπανούλης φωνάζει. Μάλλον στον Μίτουλογκ για το σουτ που έκανε, του είπε να πασάρει. Ο Μίτουλογκ βγήκε το σουτ, το πήρε αλλά αστόχησε. 17-6, αλλαγές. Μέσα ο Μόργαν στη θέση του Μίτουλογκ και ο Άρης συνεχίζει την πεντάρα του με τον Δημητρίεβιτς, τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Ελ, τον Μοκόκα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Ερτέλ, πολύ πυρος φυσικά, χρόνια στην Ευρωλίγκα, τώρα στην ΑΕΚ, στα 37 του. Τσαλβούρης πάει να παίξει με πλάτη, το Δημητρίεβιτς είναι πιο ψηλός, όχι πιο δυνατός. Θα κάνει το φάουλ ο Δημητρίεβιτς, το παραδέχεται, καθώς ο άσος του Άρη διέκρινε πως θα είχε πρόβλημα εκεί αμυντικά, έκανε το φάουλ. Ο Άρης είχε να δώσει εξάλλου φάουλ. Ήταν το τρίτο του ομαδικού αυτό. Ο Δημητρίεβιτς στον πάκο, το Ιόπουλος μέσα. Πρόβλημα με τα φάουλ δεν έχει ο Άρης. Μόνο για την ΑΕΚ ο Πίκνη έχει δύο. Κλέβει το Ιόπουλος από τον Ερτέλ. Πολύ καλή άμυνα του Άρη σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά της πρώτης περιόδου. Λάθος πρώτο το Ιόπουλο. Έκανε τη διείσδυση αλλά δεν βρήκε συμπαίχτη. Το Ερτέλ προσπαθεί να βρει περίτεχνα τον Τζόζεφ αλλά κάνει λάθος. Η πάσα πίσω από την πλάτη δεν ήταν σωστή, δεν ήταν ολοκληρωμένη. Και έτσι ο Άρης έχει την επίθεση στα 2.45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μοκόκα αφήνει για τον Τογιόπουλο, ο οποίος περνάει τώρα το κέντρο. Η ΑΕΚ σε άμυνα man to man δεν πιέζει στο γήπεδο όπως το έκανε ο Άρης νωρίτερα. Μόργαν ξανά για τον Ιόπουλο, αυτός είναι στο κέντρο, στο λόγκο. Πάντα το Ιόπουλος προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, αφήνει για τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Ρόμπινσον Ελ. Σκοράρει ο Αμερικανός. Είναι χάρμα η δέστη. Ο Έρλ στους 11 πόντους όλα, έχει βάλει τους 11 από τους 19. Ο Άρης στους 13, 19, 6. Ερτέλ, Λαρετζάκης, έχει περάσει και αυτό στην πεντάδα της ΑΕΚ. Σαν και βρίσκει πολύ ωραία τον Τζόζεφ, ο οποίος καρφώνει και κάνει το 19-8. Μπάλα στα χέρια του Μόργαν. Αλλάζει με τον Ρόμιν Σονέλ και πάλι είναι πάλι ο Μόργαν. Μόργαν μια διείσδυση από τα δεξιά, σπάει την μπάλα έξω το Ιόπουλο, πάνω του είναι ο Ερτέλ, δεν μπορεί να βρει το σούτο το Ιόπουλος. Τρία δευτερόλεπτα να σουτάρει ο Άρης, χάνει το Ιόπουλος, ο Ερτέλ κλέβει και κερδίζει φάουλ από τον Αντετοκούμπο και μάλιστα δίνεται ως φάουλ διακοπής, που αυτό σημαίνει ότι ο Ερτέλ θα πάει για δύο βολές και η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, παίρνεις μια ανάσα, 19-8 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ Sports Arena και Γιώργο Πετρίδη, μπήκαμε ήδη για τα καλά στην τέταρτη περίοδο.
2: Είναι στο συν 12 ο ΠΑΟΚ, επί της ουσίας δηλαδή δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η κατάσταση. Ο Γκρέι ωραία σπάει την μπάλα στον Περσίδη, Μπαζίνας προτυπείται. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο βέβαια στο παιχνίδι, 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Περσίδης για 3 στα 2 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ο Αλεξάνδερ κερδίζει το επιθετικό rebound, κερδίζει και φάουλ από τον Ρόμπινσον. Το πρώτο ομαδικό για τη Δόξα, πάνω αφορά από την βασική γραμμή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να βάλει, θεωρώ, ήδη στα οφέλη του από το σημερινό παιχνίδι, αν και είναι νωρίς για να κάνουμε κάποιο είδους αποτίμηση, την καλή παρουσία του Ραϊκουάν Γκρέι, που θεωρώ ότι έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Είναι σαφές ότι τον επηρεάσε η μεγάλη απουσία του από ένα σημαντικό διάστημα της προετοιμασίας, αλλά σιγά σιγά βρίζει τα πατήματά του. Πάτησε τώρα τη γραμμή, αφού λέμε για πατήματα, ο Ταϊρή, και χάνεται η κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Αποσύρει τον Μπαζίνα στη θέση του ο Μήτρου Λόγκ.
0: Μάλιστα, 68-56 ο ΠΑΟΚ τη Δόξα Λευκάδας, 8 λεπτά και 10 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Πάμε Παλέντε Σπορ, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη. Άρη ΑΕΚ, γιατί είμαστε στο 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ποιο είναι το σκορ, Πάρη?
1: 19-10 προηγείται ο Άρης, η μπάλα στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ με τον Ερτέλ. Θα κάνει ένα floater, θα πετάξει την μπάλα, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Μπίρτς. Η μπάλα στον Λιντέλ που έχει περάσει και αυτό στην πεντάδα. Λιντέλ θέλει να πάει μέχρι μέσα με τη δύναμή του, θα κερδίσει φάουλ και βολές, καθώς η ΑΕΚ είχε ήδη συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Και έτσι ο Αμερικανός θα πάει στις βολές. Ο Ιτζέι Λιντέλ, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Ο Άρης νωρίτερα είχε φτάσει το 19-6. Η ΑΕΚ με ένα μικρό σερί 4-0 απάντησε μειώνοντας αυτό το 19-10. Ένα μάτς με αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Τόσο ο Άρης όσο και η ΑΕΚ έχουν από 6 λάθη. 7 για την ΑΕΚ. Ανανεώθηκε και ο πίνακας της στατιστικής. Ο Λιντέλ βάζει την πρώτη βολή, double score στο κατάμε στο Αλεξάνδριο. 20-10 προηγείται ο Άρης, ακούτε live από το Μετρόπολης 95,5. Ένα λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Λιντέλ έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Ευστοχή, 21-10 το σκορ. Και ο Ερτέλ που αλλάζει με τον Τζαλμπούρ, και ο Άρης συνεχίζει να πιέζει σε όλο το γήπεδο με τον Τοϊόπουλο να είναι πάνω στον Γάλλο γκάρντ. Ερτέλ, Τσαλμπούρης, Λαρετζάκης βρίσκει χώρο, Στάρ για 3, κακό το σουτ, μαζεύει ο Λιντέλ και προσπαθεί να τρέξει ο Αμερικανός. Αφήνει για τον Κουμοκόκα, Στάρ αμέσως για 3, αυτός κακό το σουτ, ίσα που έφτασε στη Στεφάνη μπάλα. Η μπάλα παραμένει όμως στα χέρια των γηπεδούχων, καθώς ο Λιντέλ προσπάθησε να τη σώσει και παρεμβλήθη παίχτη ΣΑΕΚ. Και έτσι ο Άρης έχει επίθεση 12 δευτερολέπτων κάτω από το καλάθι του, 37 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το Ιόπουλος θα αλλάξει την μπάλα για τον Μοκόκα, ο οποίος θα πάει μόνος του μέχρι το καλάθι, θα αφήσει για τον Μπίτς, αυτός γυρνάει την μπάλα, Μόργαν για 3, είναι μόνος του, είναι άστοχος, μαζεύει ο Κατσίβελης. 27 δευτερόλεπτα θα μείνει χρόνος και για τον Άρη. Ερτέλ σουτάρει αμέσως για 3, έρμπολ, πολύ κακό σου από τον Ντομά. Ερτέλ βρήκε το χώρο, αλλά το σουτ ήταν πάρα πολύ κακό. Και έτσι ο Άρης έχει 20 δευτερόλεπτα όλα δικά του σε αυτό το φινάλε της πρώτης περίοδου για να επιτεθεί. Ο Αγιόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του και δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει ο ίδιος και οι συμπαίχτες του. Μπίρτσμαν ευέργει ένα screen. Παπαγιώπουλος το παίρνει, μια διείσδυση από τα αριστερά μέχρι μέσα, ο Μοκόκα, διείσδυση και αυτός από τα αριστερά, το σούτ είναι άστοχος, ο Μπέτς follow και ο Άρης κλείνει την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 23-10, με τον Ρόμπινσον Ελ να είναι ο πρώτος του σκόρερ, να έχει πετύχει 11 πόντους ο Άρης που κυριαρχεί στα rebound έχοντας 14 έναντι 5 της ΑΕΚ. Θα επιστρέψουμε ξανά σε λίγο εδώ στο Αλεξάνδριο.
0: Ωραία, αυτό είναι το σκορ του πρώτου, της πρώτης περίοδου όπως το περιέγραψε ο Πάρης Τρικαλιώτης. Πάμε αμέσως ΠΑΟΚ Sports Arena, Γιώργος Πετρίδης. Εκεί ο ΠΑΟΚ προηγείται σταθερά της Δόξας Λευκάδος. Να μάθουμε το σκορ, Γιώργο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στη μέγιστη τιμή της η διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προηγείται με 16 πόντους, 74-68 λίγο πριν σκόραρε ο Νας Μίτρου Λόγκ και έστειλε τη διαφορά στους 16 για πρώτη φορά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε τρεις φορές στην εξέλιξη του αγώνα με 15 και βέβαια τώρα πια με την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ολοταχώς με μαθηματική ακρίβεια προς τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάλημα. Έχει δρόμο βέβαια ακόμη το παιχνίδι, 6-26 απομένουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει χάσει σε κανένα σημείο του αγώνα, αν εξαιρέσει εκείνο το πρώτο τρίλεπτο τον έλεγχο της κατάστασης.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα το κάνει Γιώργο για να ολοκληρώσω και με τον Τρικέρι να επιδίδεται σε rotation. Έχει μοιράσει τον χρόνο του στους παίκτες του. Ο Ραϊκουάν Γκρέι έχει παίξει μέχρι τώρα περισσότερο από όλους, 24 λεπτά όλα και όλα, και αυτό είναι ένα ζητούμενο σε παιχνίδι όπως αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσει πάρα πολύ λίγο. Δίνω μερικά αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος. Augsburg Bayern Μονάχου 2-1 στο 66ο λεπτό έχει ισοφαρίσει η Bayern. Η Augsburg περνάει μπροστά και πάλι στο σκορ, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Κρίστιαν Γιάκιτς, που πλέον είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Mainz Bayern Leverkusen 2-4 επίσης στο 67ο λεπτό, όλα αυτά για την Bundesliga. Union Βερολίνου Elversberg 0-0 στο 67ο λεπτό. Paderborn Stuttgart 0-1 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ένα ακόμα αποτέλεσμα από τη Γερμανία, από την πρώτη κατηγορία, από την ανώτερη κατηγορία, Hoffenheim Hamburgo 2-1 στο 64ο λεπτό. Επίσης στην Πολωνία, στη Λίγκα 1, Άρκα Γκνίντια με την Πολώνια Βαρσοβίας 1-1 στο 61ο λεπτό. Η Σχρόμπι Γκλοβόλ με την Πογκόν 0-3 στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Σκάλιτσα με την Σλόβα Μπρατισλάβα στη Σλοβακία Σούπερ Λίγα, το σκορ 1-1 στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Και επίσης στη Σλοβακία Σούπερ Λίγκ, Τρεντσίν με την Ντούκλα Μπρίστιτσα 0-1 στο 71. Κόσιτσε Κορμάνο 0-1 στο 72, Σλοβακία Σούπερ Λίγκ. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ Sports Arena για να ακούσουμε χρόνο που απομένει και σκορ και αμέσως μετά στο Αλεξάνδριο. Έλα Γιώργο Πετρίδη.
2: Ο αρχικός του ΠΑΟΚ, ο Νίκος Περσερίδης, βγαίνει προς τον πάγκο της ομάδος του πιάνοντας το δεξί του γόνατο, εκεί σε μια προσπάθεια να βγάλει άμυνα πάνω στον Χατζη Νικόλα. Το χτύπησε, βλέπω πηγαίνει κοντά του ο φυσικοθεραπευτής της ομάδας, ο κύριος Θατοσμίδης. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ ο Χατζη Νικόλας, ένα δεύτερο συνεχόμενο φάουλ, δηλαδή στην ίδια κατοχή. Αυτή τη φορά όμως είναι και βολές. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό το πρόβλημα που υπάρχει για τον Περσίδη, ο οποίος έχει πάει στην άκρη του πάγκου του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι της ομάδας...
0: Έχουμε ακόμα πάντως χρόνο, θα διαπιστώσεις ή θα έχεις ενημέρωση λίγο τι συμβαίνει με Περσίδη. 5,5 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα εκεί στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Δόξας Λευκάδος με μια διαφορά της τάξης των 15 πόντων, 76-61. Γιώργο, παίρνεις ανάσες. Πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη στο Αλεξάνδριο. Πάμε οπωσδήποτε τώρα στον Πάρη Τρικαλιώτη, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 6. Έλα Πάρη.
1: Άρη ΣΑΕΚ 25-10 με τον Μόργκα να σκοράρει ένα ωραίο αλλά και δύσκολο lay-up τα αριστερά που έκανε. Έχουμε ξεκινήσει, έχει περάσει περίπου 1,5 λεπτό σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης συνεχίζει να μείνεται πολύ δυνατά και πολύ αποτελεσματικά, που είναι και αυτό το ουσιώδες. Έχει κάνει ο Άρης ήδη 6 κλεψίματα από την πρώτη περίοδο, κυριαρχεί στα rebound με 16 έναντι 6 της ΑΕΚ. Χτυπάει στον ευνηδιασμό σε κάθε ευκαιρία και όλο αυτό προσπαθεί να το μετουσιώσει και σε μια άνετη επικράτηση μέχρι στιγμής δείχνει να τα καταφέρει. Μάλιστα. Πάρα πολύ νωρίς φυσικά στο παιχνίδι. Σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά, 25-10 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ.
0: Μεγάλη διαφορά, 15-10 και πολύ καλή αποτελεσματική άμυνα από τον Άρη. Λοιπόν, Πάρη, θα πάρεις ανάσα και εσύ να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και την ώρα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και σε Παλέντε Σπορ και σε ΠΑΟΚ Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
18: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, live από το Μετρόπολης 2, αναμετρήσεις των αγώνων μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Του Άρη και του ΠΑΟΚ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης προηγείται 27-13 της ΑΕΚ, 7 λεπτά σχεδόν πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Και τώρα η διαφορά αυξήθηκε, 30-13, 30 ώρες 13 ΑΕΚ. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ο ΠΑΟΚ έχει μια σταθερή διαφορά απέναντι στην Δόξα Λευκάδος. Βλέπω time out στο Palette Sport. 81-69 προηγείται ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη περίοδο. Πάμε πρώτα στο Palette Sport να ακούσουμε πάλι Τρικαλιώτη για να εκμεταλλευτούμε και αυτό το time out.
1: 30-13 το σκορ εδώ στο Αλεξάνδριο, με τον Μόργαν να σκοράρει, ένα τρίποντο, να βάζει ακόμα ένα καλάθι νωρίτερα, και έχει φτάσει ο Άρης αυτό το συν 17. Οι δύο ομάδες βέβαια είναι άστοχες από την περιφέρεια, αλλά ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει πετύχει αυτό που θέλει να κάνει. Είναι στο συν 17 κοντά στην ΑΕΚ, ελέγχει πλήρως τον ρυθμό, με πάρα πολύ καλή άμυνα, με κυριαρχία στα rebound, όποτε μπορεί τρέχει το γήπεδο για να σκοράρει, και είναι η ομάδα που έχει επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.
0: Ωραία,
1: τώρα θα επιστρέψουμε.
0: Πάρει πάλι με έναν τελεία. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ Sports Arena, Γιώργο Πετρίδη, να δούμε εκεί ποιο είναι το σκορ και πόσο χρόνο απομένει. Και εκεί είχαμε time out. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, από το οποίο επιστρέφουν τώρα οι δύο ομάδες. 2-54 κατά το τέλος του παιχνιδιού. 81-69 στο συν 12 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε λίγο πριν με 18. 81-63 ήταν η μέγιστη διαφορά που πήρε στο παιχνίδι. Όμως δέχτηκε δύο τρίποντα, είχε δύο κακές επιθέσεις. Έτσι είναι το μπάσκετ. Οι 18 έγιναν 12. Και τώρα επιτίθεται και κάνει και το λάθος. Εκλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι και μειώνουν ακόμη περισσότερο με το κάρφωμα του Ρόμπινσον. Το 81-63 γίνεται 81-71 και βέβαια δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα. 2-29 κατά το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ δείχνει υπερβολική χαλάρωση για αυτό το σημείο. Και ναι, και επιφαντικό φάουλ του Γκρέι στο screen πάνω στο Ρόμπινσον. Σχεδόν πάει γυρεύοντας ο ΠΑΟΚ εδώ. Ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάει σβηστά μέχρι το τέλος. Επιτρέπει στην ομάδα της Λευκάδας, αν όχι να το πιστέψει, τουλάχιστον να μην το παρατήσει και να βάλει πίεση.
0: Θα επιστρέψουμε
2: τέλος.
0: Σε εσένα, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη, στον Παλέντε Σπορ, Άρη ΣΑΕΚ.
1: 30-16. Ο Τογιόπουλος νωρίτερα έχασε ένα τρίποντο, ήταν αμαρκάριστος για να στείλει τη διαφορά στο συν 20. Και στην άλλη πλευρά του γηπέδου απάντησε ο Ερτέλ με δικό του εύστοχο τρίποντο. Έτσι έχει διαμορφωθεί το 30-16 στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Ο Άρης προηγείται τη ΣΑΕΚ στα 6-11 για το τέλος του ημιχρόνου. Αλλαγές και από τους δύο προπονητές. Ο Ερτέλ περνάει εκτός, πέρσα ο Λεκαβίτσιους. Ο Άρης συνεχίζει με Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλο, Λιντέλ και Ρόμπινσον Ελ σε ένα σχετικά χαμηλό σχήμα. Το συνηθίζει βέβαια ο Σπανούλης να έχει στο 4 τον Λιντέλ και στο 5 τον Ρόμπινσον Ελ. Ο Μόργαν αστόχησε σε μια ελεύθερη βολή που κέρδισε από τεχνική ποινή που δόθηκε στην ΑΕΚ, και έτσι το 30-16 παραμένει στο Αλεξάνδριο. Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Ελ σουτάρει αμέσως για τρεις από την μπάσα του. Κακό, πολύ κακό το σουτ, βγήκε μόνο ταμπλό. Μάζεψε ο Λεκαβίτσιους. Οι δύο ομάδες είναι πολύ άστοχες από τα 6.75, με ποσοστά κοντά στο 20% και χαμηλότερα. Λαρετζάκης κερδίζει φάουλ από τον Λιντέλ, χαμηλά, δεύτερο ομαδικό για τον Άρη. Ο Λαρετζάκης εδώ με την εμπειρία του κέρδισε αυτό το φάουλ.
0: Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. 30 ο Άρης, 16 ΑΕΚ. Πάμε λίγο, ΠΑΟΚ Sports Arena. Η διαφορά παραμένει στους 10 πόντους, 1 λεπτό και 52 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Ακούμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά και μάλιστα μπορεί να τη δει τώρα να μειώνεται ακόμη περισσότερο. Ο Ταϊρία στόχησε λίγο πριν σε δύο βολές, έμεινε το 81-71, και στην άλλη πλευρά του παρκέ υπάρχει φάουλ που έκανε ο φίλος των Χάρμων. Ο Χάρμων, ο οποίος έχει φτάσει στους 19 πόντους και θα εκτελέσει βολές, 1-34 για το τέλος του παιχνιδιού. Η διαφορά πέφτει μετά από πάρα πολλή ώρα σε μονοψήφια επίπεδα. Χωρίς να είμαι πρόχειρος, νομίζω θα πρέπει να πάμε στο πρώτο ημίχρονο για να βρούμε την τελευταία φορά που η διαφορά ήταν σε μονοψήφια επίπεδα. Και βέβαια δεν μπορεί να αισθάνεται καθόλου σίγουρος ο ΠΑΟ, καθόλου ασφαλής. Ας πρόσεχε έτσι πως πήγε το πράγμα. με τη διαφορά στους 18. Τώρα τους βλέπει μέσα σε περίπου 2 λεπτά να γίνεται 8. Για να δούμε. Μήτρου Λόγκ 81-73, 1 και 22 κατά το τέλος. Παίρνει το σκρίν του Κακλαμανάκη, ψάχνει πάσα για τον Ταϊρή. Στα 6 δευτερόλεπτα πρέπει να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ. Πιέζεται, υπάρχει φάουλ. Φάουλ βολών. Χαμηλά μεν δείχνει ο Γραφιώτης, αλλά είναι φάουλ βολών γιατί είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Εδώ προς το τέλος της επίθεσης πήγε προς το καλάθι ο Ταϊρή. Και βέβαια τώρα θα πρέπει να συνδεθεί με το καλάθι από τη γραμμή του φάουλ. Αυτό που δεν έκανε νωρίτερα, αστοχώντας και στις δύο.
0: Περιμένουμε, βολές. Γιώργο Πετρίδη, τις βολές του Ταϊρή. Πάμε λίγο παλέτε σπορ στον Παρή Τρικαλιώτη. Έλα, φιλέ.
1: 32-16 προηγείται ο Άρης. Η Άκη στην επίθεση. Double score στο Αλεξάνδριο. 5 και 8 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης που συνεχίζει και πιέζει σε όλο το γήπεδο. Από το out της ΑΕΚ, δηλαδή σε ολόκληρο το γήπεδο. Ο Δημητρίεβιτς είναι πάνω στον Λεκαβίτσιους. Ο Λεκαβίτσιους περνάει το κέντρο. Θα δεχτεί ένα screen ψηλά από τον Τζόσεφ, αλλά ο Δημητρίεβιτς
0: παραμένει. Πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε τις βολές του Ταϊρή από τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Τις έβαλε αυτή τη φορά ο Μπριν Ταϊρή. Έστε τη διαφορά στους 10, 1 και 13 για το τέλος. Υπάρχει τώρα time out που ζήτησε ο Τερζής, ο coach της Δόξα, οπότε μπορεί να πάρει το μικρόφωνο.
0: Άρα είμαστε στο 83-73 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάμε και πάλι παλέτες φορ, πάρει Τρικαλιώτη.
1: Ο Άρης έβγαλε ακόμα μια καλή άμυνα και έχει την μπάλα στην κατοχή του. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ άστοχη. 5 στα 24 σουτ με 20%, 3 στα 15 δίποτα, 2 στα 9 τρίποτα. Και την έχει αναγκάσει ο Άρης να κάνει και 7 λάθη. Ο Άρης παίρνει και 8 πόντους. Μια εντυπωσιακή φάση. Δημητρίεβιτς στον Αντετοκούμπο, τον Κώστα καρφώνει αυτός αλεϊούπ. 34-16. Και αυτό το συν 18 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει γράψει ο Άρης μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πιέζει ο Άρης, Λεκαβίτσιους είναι μόνος του για 3, θα αστοχίσει. Rebound από τον Μπίκνη που κερδίζει και το φάουλ από τον Δημητρίεβιτς. Απορεί ο γκάρ του Άρη, το φάουλ έχει δοθεί, μπάλα είναι απ' έξω, δεν υπάρχουν βολές για την ΑΕΚ. Ωστόσο, σε κάθε επόμενο φάουλ είτε του Άρη, της ΑΕΚ, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να πάει, όχι δικαίωμα, θα πηγαίνει στις ελεύθερες βολές. 34-16, δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Δημητρίεβιτς. Δύο έχει και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Λεκαβίτσιους θα αλλάξει με τον Τζόζεφ, πάλι Λεκαβίτσιους. Η πάσα λάθος, κλέβει ο Καραλαμπόπουλος. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει με τον Δημητρίεβιτς. Ωραία πάσα για τον Αντετοκούμπο. Lay-up, συν 20 στο Αλεξάνδριο. Ο κόσμος του Άρη ξεσηκώνεται για ακόμα μία φορά. Με τον Κώστα Αντετοκούμπο να δίνει 4 συνεχόμενους πόντους, ο Άρης φτάνει στο 36-16, 4 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Τζόζεφ, νέα καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο, νέα κατοχή για τον Άρη. Οι παίχτες της ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοντα ζητούν την μπάλα να είναι υπέρ τους.
0: Συν 20 ο Άρης στην ΑΕΚ, 3 λεπτά και 56 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Πάμε ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί έχουμε 1 λεπτό και 13 δεύτερα πριν από την λήξη του αγώνα. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα που το Κακλαμανάκι να κλείνει το διάδρομο, η μπάλα βγήκε εκτός παρκέ, χάθηκε η ευκαιρία εδώ για τη Δόξα. Με τις βολές του Ταϊρή νωρίτερα η διαφορά πήγε και πάλι στους 10, 83-73. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να τελειώνει το παιχνίδι όταν προηγήθηκε με 18 πόντους, 81-63, αλλά δέχτηκε ένα σερί 10-0. Μείωσε η Δόξα μετά από πολλή ώρα σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά. 41 δευτερόλεπτα από το τέλος τώρα, ο ΠΑΟΚ με τον Ταϊρή. Βγαίνει πάνω του ο Σάρμα Ταϊρή, τον παίζει στα πόδια, εκτελεί για 3 μετά από σταυρωτή, αλλά είναι άστοχος. Ο Μήτρου Λόγκ, που νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ σήμερα, είναι εκεί, ανανεώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει τελειώσει ουσιαστικά το θέμα του νικητή, όχι πως αμφισβητήθηκε επί της ουσίας αυτό από την Λευκάδα. Φίλιος για 3 στην εκπνοή, βεβαίως το έβαλε ο Γιώργος Φίλιος για το 86-73, 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θα επιτεθεί η Δόξα με τον Χάρμο, κλείνεται, καλή άμυνα του Φίλιου, μπράβο, εδώ πήρε την κατακόρυφο, κράτησε μόνο την κατακόρυφο και έβγαλε την άμυνα, τελειώνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ νικητή, 86-73. Εντάχει να πω, Γιώργο, ότι ο Μήτρου Λόγκ είχε 16 πόντους, 5 rebound, 5 assists, ξεκάθαρα και στατιστικά ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, 12 είχε ο Ραϊκουάν Γκρέι, ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με τον Δικέφαλο, 16 είχε ο Ταϊρή με 10 στις 13 βολές. Για την δόξα, 21 πόντους είχε ο Χάρμον που μοίρασε και 7 assist. Αυτά από την Πηλέα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. 86-73 νίκη του ΠΑΟΚ επί της δόξας Λευκάδος. Πάμε Πάρη Τρικαλιώτη, Παλέτε Σπορ, Άρης ΑΕΚ, με 20 πόντους διαφορά ο Άρης. Έλα Πάρη, σε ακούμε.
1: Συν 22, νέα εντυπωσιακή φάση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, 6 σερί πόντους από τον Έλληνα διεθνή σέντερ, νέο κάρφωμα και ο Άρης, ας μου επιτραπεί, κάνει πάρτι απέναντι στην άστοχη κατά τα ΑΕΚ, η οποία σουτάρει με 20% μόλις. Λεκαβίτσιους, ο Νόλι, ο πρώην παίχτης του Άρη, Λεκαβίτσιους ξανά, ο Άρης αμήνεται πάρα πολύ καλά απέναντι στην ΑΕΚ. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρει κάποιος της ΑΕΚ. Ο Νόλι από τα 8 μέτρα θα στοχίσει, μαζεύει ο Δημητρίεβιτς. 3 λεπτά για το ημίχρονο, ο ΑΕΚ στο συν 22, απόλυτα κυρίαρχος στο Αλεξάνδριο. Νέα ασίστ του Δημητρίεβιτς, δεν περνάει όμως. Α, μπορεί να μετατραπεί γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φάση, αλλά πήρε το φάουλ και θα πάει στις βολές. Έστω κι αν βάλει μία βολή ο Αντετοκούνμπο, θα γραφτεί ασίστ για τον Δημητρίεβιτς. Και ο Άρης θα έχει ευκαιρία να πάει στο συν 24, μια εικόνα που δεν νομίζω να την περίμεναν πολύ. Θα περίμεναν ένα πιο κλειστό ενδεχομένως παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει έρθει με προβλήματα και απουσίες των ψηλών της, των Φιζέλ, Μπράουν και Βίλιαμς, δεν τους έχει ο Σάκοτα ξανά. Αλλά ο Άρης είναι πραγματικά απολαυστικός, προσφέρει θέαμα, προσφέρει ουσία. Είναι στο συν 22 και ο Αντετοκούνμπο μπορεί να το κάνει και συν 24. Δεν θα το κάνει προς το παρόν, καθώς χάνει την πρώτη βολή. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι στους 6 πόντους, έχει πετύχει τους 6 τελευταίους πόντους της ομάδας του. Με τον Δημητρίεβιτς να του σερβίρει ωραίες πάσες. Αντετοκούνμπο χάνει και τη δεύτερη βολή. Σπαταλάται έτσι και η ασίστ του Δημητρίεβιτς, δεν τη γράφει δηλαδή ο άσος του Άρη. Ερτέλ. Οι αλλαγές του Άρη είναι εκπληκτικές πάνω στους αντίπαλους γκάρντ της ΑΕΚ και των ψηλών του. Βγαίνουν ψηλά και μαρκάνουν και ο Έρλ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ξανά η ΑΕΚ μένει χωρίς χρόνο. Βρίσκει όμως μια λύση. Κόβει ο Κώστας Αντετοκούνμπο τον Τζόσεφ. Η ΑΕΚ.
0: Έχουμε μια μικρή διακοπή.
1: Όχι. Επιλογή.
0: Έλα πάρει, έλα πάρει.
1: 38-16 προηγεί το Άρης. Μποχωρίδης που έχει περάσει το παιχνίδι. Ξανά για τον Κώστας Αντετοκούνμπο. Δεν μπορεί να τελειώσει. Δημητρίεβιτς, Έρλ. Στη γωνία για 3 αστοχή, rebound από τον Τζόσεφ, φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Το σκόρ είναι στο 38-16. Βλέπουμε τον Άρη στις τελευταίες του 4-5 επιθέσεις. Ο τελικός αποδέκτης είναι ο Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος τώρα βέβαια έκανε το φάουλ, δεν έδωσε 2 βολές στον Τζόσεφ. Έγινε και αλλαγή ο Κώστας Αντετοκούνμπο που έδωσε πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο αγωνίστηκε και έστειλε ουσιαστικά τη διαφορά σε αυτό το συν 22. Τζόσεφ είναι στις βολές, αστοχή και αυτός όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο νωρίτερα. Είναι και το τρίτο φάουλ του Κώστας Αντετοκούνμπο, γι' αυτό πέρασε εκτός. Είναι επιρρεπής σε αυτό το τομέα ο Έλληνας διεθνής σέντερ, θα κάνει εύκολα τα φάουλ. Το φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο, γι' αυτό πέρασε εκτός. Είναι επιρρεπής σε αυτό το τομέα ο Έλληνας διεθνής σέντερ.

0: Νομίζω το κάνει ο Μπάτλεϊ και νομίζω ότι ο Μόργαν πάει στις βολές.
1: Ωραία, πάρε μια μικρή ανάσα. Πάρε μια μικρή ανάσα. Ο Άρης είναι καταιγιστικός, προηγείται 38-17. Τη ΑΕΚ 2 λεπτά και 11 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, στο ημίχρονο. Θυμίζω νωρίτερα Περιστέρι Ηρακλής 91-89, ο Ηρακλής ο οποίος προηγούταν έως και 17 πόντους, αλλά η ΙΤΑ ήρθε στην παράταση από την ομάδα του Περιστερίου. Και νωρίτερα στην περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη από το ΠΑΟΚ Sports Arena, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Δόξας Λευκάδος με 86-73 χωρίς Όσμαν και Καλάθη στο σχήμα, γενικότερα στην αποστολή για τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε για τα τελευταία δύο λεπτά από το Αλεξάνδριο, από τον Μπάρι Τρικαλιώτη. Άρης ΑΕΚ
0: 39-19, ο Πίκνεϊ μείωσε. Ο Δημητρίδης θέλει να απαντήσει. Δεν μπορεί, πήγε, βγήκε η μπάλα. Ριμπάουν για τους φιλοξενούμενους με τον Ερτέλ. Ο Άρης έχει επιστρέψει. Νόλεϊ προσπαθεί να μπει από τα αριστερά. Κυκλοφορεί ΑΕΚ. Αλλά δεν υπάρχει σουτ. Το κάνει τώρα ο Τσαλμπούρης. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Δημητρίεβιτς. Και ο Άρης που κατεβάζει. Δημητρίεβιτς, ωραία πάσα για τον Ρόμινσον Νέλ. Στον τρίποντο αυτός όμως δεν απειλεί. Αφήνει για τον Μόργαν. Μόργαν, ο Τσαλμπούρης βγαίνει πάνω του με επαφή, δεν δίνεται φάουλ, λάθος. Ο Μόργαν έδωσε τον Όμπισον Έλα, αλλά δεν συγκράτησε του την μπάλα. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. 39-19, 1-18, δύο αλλαγές για τον Βασίλη Σπανούλη. Και έτσι ο Άρης συνεχίζει με Μίτουλουμ, Δημητρίεβιτς, Λιντέλ, Ρόμπισον Έλ και τον Μποχορίδη. 39-19 προηγείται ο Άρης, ο οποίος έχει μαζέψει 25 rebound έναντι 16 της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει υποπέσει σε 10 λάθη, βέβαια γιατί την έχει υποχρεώσει ο Άρης. Ερτέλ, πάνω την ο Ρόμπινσον Έλ, περνάει για τον Τζαλμπούρη, αυτός με τον Δημητρίεβιτς, έχει διαφορά στο ύψος, ο Δημητρίεβιτς του κάνει τον φάουλ. Θα πάει στις βολές ο Έλληνας forward, ο Έλληνας διεθνής forward της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Time out στο Αλεξάνδριο.
1: Λοιπόν,
0: 39,
1: να αξιοποιήσουμε αυτό το time out. Παίρνεις ακόμη μια ανάσα. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Πριν πάμε στο ημίχρονο δηλαδή. 20 πόντι διαφορά για τον Άρη. 39-19 η επικράτηση επί της ΑΕΚ μέχρι αυτή τη στιγμή. 86-73 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, που δεν είχε φιλάθλους εξαιτίας της τιμωρίας του ΠΑΟΚ, εξέτησε την ποινή του. Η ήττα του Ηρακλή από το Περιστέρι με 2 πόντους διαφορά στην παράταση, 91-89. Να δούμε μερικά αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος σε πάρα πολύ λίγο και ύστερα έχουμε φυσικά να θυμηθούμε ότι και ουσιαστικά την έναρξη των αγώνων της Super League, γιατί σήμερα υπάρχουν 2 αγώνες στο προσκήνιο. Όλοι εκτός, κυρίως στο Λεκανοπέδιο ένας και ο άλλος στην Αρκαδία, και αύριο είναι το κυρίως μενού των αγώνων και ένας ακόμα αγώνας του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα την Δευτέρα. Όλα αυτά για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη του τι πρόκειται να συμβεί στο αθλητικό αυτό Σαββατοκύριακο. Είχαμε live τη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δόξα Λευκάδος, είχαμε ζωντανή live ενημέρωση για το αποτέλεσμα του Ηρακλή στο Περιστέρι. Ακούμε Πάρη Τρικαλιώτη από το Palette Sport στην μετάδοση του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι των κατεφημισμών ντέρμπι, αλλά αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο Άρης είναι σαφέστατα ανώτερος της αθηναϊκής ομάδος και προηγείται με αυτή την διαφορά των 20 πόντων. Θα ακούσουμε, βλέπω ότι ολοκληρώνεται το time out, κάτι φαίνεται να λέει ο ένας εκ των τριών διετών στον Δράκαν Σάκοτα. Θα ακούσουμε πάλι Τρικαλιώτη για αυτό το τελευταίο λεπτό που απομένει. Έλα Πάρη, σου δίνουμε και πάλι το λόγο.
0: Τσαλμπούρης είναι στις βολές, έβαλε την πρώτη 39-20, έτοιμος και για τη δεύτερη ευστοχή 39-21. Ο Άρης πια στείλει διαφορά μέχρι το σύν 22 νωρίτερα με το 38-16 και το 39-17. Μίτουλογκ μπροστά του Τσαλμπούρης, δεν ξέρω αν θα το παίξει στα πόδια ή αν θα δοκιμάσει κάτι άλλο. Μίτουλογκ το κάνει από μέση απόσταση, σουτάρει αστοχή, rebound για την ΑΕΚ, με τον Μπίκνεϊ να αφήνει για τον Ερτέλ. 39 δευτερόλεπτα, τα 17 για την ΑΕΚ. Ερτέλ

0: πάντα ο Γάλλος, αφήνει για τον Πίκνη, ο Μπάρτλε γυρνάει μπάλα, Τσαλμπούρης, τον κλείνει και ο Μποχωρίδης και ο Αλιόπουλος και τον αναγκάζουν σε βήματα, ενώ ο Τσαλμπούρης περίμενε ότι θα πάρει φάουλ. Ωστόσο έχουν καταλογιστεί βήματα. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη στα 29 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 39-21 προηγεί το Άρης της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, αυτό το time out του Βασίλη Σπανούλη, πάρουμε τον λόγο από τον Πάρη Τρικαλιώτη και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία δίνοντας δύο αποτελέσματα από τους αγώνες του στοιχήματος, ενώ υπάρχουν και δικά σας μηνύματα τα οποία θα έχω την δυνατότητα να διαβάσω λίγο αργότερα. Η Αυστρία Σάλτσμπουργκ με την Φλόρινς Φόρε 2-1 είναι τελικό αποτέλεσμα, είναι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας στην Αυστρία. Rapid Viennese με τη Wacker Innsbruck 1-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Augsburg Bayern Μονάχου, συγκλονιστικό παιχνίδι 2-2, ισοφάρισε η Bayern στο 4ο λεπτό είμαστε των καθυστερήσεων και βαδίζουμε στην ολοκλήρωση. Mainz Bayer Leverkusen 7 γκολ, 3-4 η Bayer Leverkusen στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Mainz Bayern Leverkusen και επίσης Union Βερολίνο, εδώ έχουμε τελικό αποτέλεσμα, Union Βερολίνο Elversberg 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Τελικό έχουμε και στην αναμέτρηση της Paderborn με την Stuttgart, 0-2 κέρδισε η Stuttgart, άρα εδώ έχουμε διπλό. Ολοκληρώθηκε και αυτό το παιχνίδι. Σε λίγο τα υπόλοιπα, σε πάρα πολύ λίγο νομίζω πρέπει να πάμε και πάλι στο Palette Sport, διότι ο Πάρης Τρικαλιώτης θα μας περιγράψει τα τελευταία πολύ σημαντικά δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έλα Πάρη.
0: 39-21 στα 29 δευτερόλεπτα η επίθεση για τον Άρη, θα μείνουν και κάποια ακόμα δευτερόλεπτα για όποια ομάδα εκδηλώσει και την επόμενη επίθεση. Το Αλιόπουλος πάνω του είναι ο Ερτέλ, ο οποίος τον πιέζει. Πάντα το Αλιόπουλος που κρατάει την μπάλα, την έχει μοιράσει. Πιέζει ο Ερτέλ και ενδεχομένως να κάνει κεφάλαιο, δεν σφυρίζεται κάτι. Πάντα ο Αλιόπουλος δεν έχει μοιράσει την μπάλα. Το κάνει τώρα για τον Μόργαν στη γωνία. Σουτάρει αυτός για τρεις. Μέσα! 42-21 από τον Αμερικανό, double score. Και υπάρχει time out από τον Dragan Σάκοντα στα 4,9 για το ημίχρονο για να εκδηλώσει τελευταία επίθεση η ΑΕΚ στο ημίχρονο.
1: Double score στο Palette Sport, 42-21 προηγεί το Άρης της ΑΕΚ και ο Σπανούλης ο οποίος δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του και πιο συγκεκριμένα τώρα στον Τολιόπουλο. Δίνω μερικά ακόμα αποτελέσματα πριν έχουμε την περιγραφή των τελευταίων δευτερολέπτων από το Palette Sport από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Livingston Partick Thistle 1-2 στο 68 λεπτό, είναι Σκωτία Championship η αναμέτρηση αυτή. Raith Rovers Queen's Park 2-0 στο 70 λεπτό για την Championship της Σκωτίας. Για τη League One της Σκωτίας, Αλόα Athletic Hamilton 0-3 στο 71 λεπτό και επίσης Kilbride με την Erdrions 2-2 στο 71 λεπτό επίσης από την Σκωτία. League One της Σκωτίας, Cove Rangers με την East Fife 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι στο 71. Ένα ακόμα αποτέλεσμα από την League One της Σκωτίας, Montrose με την Ross County 0-4 η φιλοξενούμενη στο 70 λεπτό και επίσης πάλι από τη Σκωτία Peterhead με την Queen of the South 0-0 στο 70 λεπτό. Ακόμη Αν Athletic Stranraer 0-3 στο 70. Και για την Link 2 της Σκωτίας, Clyde and Dunparton 2-0 στο 71 λεπτό. Πάμε να ακούσουμε από τον Πάρη Τρικαλιώτη τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Έλα Πάρη.
0: 5,5 δευτερόλεπτα, Τσαλμπούρης, Λεκαβίτσιους περνάει τώρα το κέντρο, ξανά Τσαλμπούρης, σηκώνει το κέντρο ακριβώς, σουτάρει, παραλίγο. Τέλος ημιχρόνου, Άρης ΑΕΚ 42-21 με τον Άρη να είναι πλήρως κυριαρχικός απέναντι στην ομάδα του Dragan Σάκοντα. Έχει 26 rebound, έναντι 17 της ΑΕΚ, την έχει αναγκάσει σε 11 λάθη. Η ΑΕΚ είναι πολύ άστοχη, σουτάρει με 6 στα 29 σε δίποντα και τρίποντα. Για τον Άρη πρώτο σκόρερ είναι ο Ρόμπινσον Ελ με 11 πόντους, ίδιους πόντους έχει και ο Ματ Μόργαν. Για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής από... έχει 8 πόντους ο Ερτέλ και 7 ο Τζόζεφ, ημίχρονο εδώ στο Αλεξάνδριο, 42-21 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Μπάρη Τρικαλιώτη, ημίχρονο στο Παλέντε Σπορ, Άρη 42-21. Θα επανέλθουμε φυσικά λίγο αργότερα και για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30, να δώσουμε 2-3 ακόμα αποτελέσματα στην League 2 της Σκωτίας. Ανάν Αθλέτικ με την Στανράερ 0-4 στο 72ο λεπτό. Edinburgh City με την Spartans 1-3 στο 72. Και ακόμη για τη League 2 της Σκωτίας, Clyde με την Dumbarton 2-0 στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Sterling Albion με την Celtic Hearts 2-1 στο 73. Forfar με την Elgin City 0-1 στο 74ο λεπτό. Και περνάμε στην Φιλανδία, Τούρκου Γιάρο 0-1 στο 67ο λεπτό. Στην Ισπανία, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 στο 53. Και ακόμη στη Σεγούντα Διβιζιόν, Θέουτα Σαμπαντέλ 1-1 στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Στη Ρουμανία, στη Λίγκα 1, Μπόντο Σάντι με την Αράντ 2-0 προηγούνται οι πεδούχοι στο 50ο λεπτό. Στη Σαουδική Αραβία, Pro League και τη ΦΑΚ με την Al Khalis Saihat 0-0 στο 34. Στην Αυστρία, στην Bundesliga, Tirol Reed 1-1 στο 30. Και στην ίδια χώρα, στην ίδια κατηγορία Bundesliga Αυστρίας, Γκράτσερ με την Salzburg 0-0 στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ουγγαρία, πρώτη κατηγορία, Φερεντσβάρος, Ντεμπρετσένη 0-0 στο 28. Και κλείνω με Σουηδία πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Νόρμπι Έστερ 1-0 στο 30 λεπτό στη Σουηδία και ένα ακόμα αποτέλεσμα, Όντεβολτ με την Nordic United 2-0 στο 21ο λεπτό. Διαφημίσεις επιγόντως, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και άλλα ενδιαφέροντα και κυρίως τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ από το Παλέντε Σπορ από τον Πάρη Τρικαλιώτη.
2: Η ώρα είναι 18:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
12: παίξει υπεύθυνα.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
17: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Ακούτε πάντα Μετρόπολης 955. Είμαστε παρέα μαζί σας. Καλησπέρα από την καρδιά της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, που είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη ήταν μαζί μας. Είναι μαζί μας στο production. Την κυρία Ελένη Παπά είναι μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Έως τις 7 θα είμαστε μαζί σας παρέα. Σε λίγο η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από το Παλέντε Σπορ. Ακούμε πάντα εκεί Πάρη Τρικαλιώτη. Άρης ΑΕΚ 42-21 στο ημίχρονο. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δόξα Λευκάδος με 86-73 σε μάτς και κλεισμένο το θυρών χωρίς Όσμαν, χωρίς Καλάθη. Νωρίτερα ο Ηρακλής ιτήθηκε στο Περιστέρι με 91-89 στην παράταση. Είχε μπάσκετ αρκετά η εκπομπή και δικαιολογημένα και θα συνεχιστεί, αλλά εμείς μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ποδόσφαιρο ξανά στην δράση μετά την 20ήμερη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Και πράγματι το μάτς αρχίζει ξανά.

0: Έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά, πώς προετοιμαζόμασταν για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν δύο παιχνίδια. Λίγο αργότερα, στις 7.30, ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει, θα υποδεχτεί στην Τρίπολη τον Ατρόμητο και αργότερα η ΑΕΚ τον Όφη στην Allwyn Arena. Τα δύο αυτά παιχνίδια είναι τα σημερινά, ενώ αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 5 η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό, στις 5 επίσης το Καφτατζόγλιο η μεγάλη επιστροφή για τον Ηρακλή που θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Η μεγάλη επιστροφή Ηρακλής Λεβαδιακός, επαναλαμβάνω, στο Καφτατζόγλιο μετά από 8 μήνες απουσίας από το Καφτατζόγλιο για τον Ηρακλή. Άρης Βόλος στις 7 η ώρα. Θυμίζω στις 5 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό, στις 7 ο Άρης με τον Βόλο και αύριο το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα γήπεδο Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Καλαμάτα. Θυμίζω ότι έχει τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός μετά από 5 αγώνες στο σύνολο έχει 15 βαθμούς, το απόλυτο. Ο ΠΑΟΚ έχει 12, η ΑΕΚ έχει 11 βαθμούς. Ο Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν από 10 βαθμούς έκαστος. Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αθηνών 2, Όσους και ο Αστέρας Άκτορ. Έναν πόντο έχει ο Λεβαδιακός και τελευταίος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό μετά και την τιμωρία που δέχτηκε, που του επιβλήθη. Λοιπόν, όλα αυτά για να έχουμε και το πρόγραμμα της Super League 1 που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επιστρέφουμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ένας μεγάλος, ένας πολύ πολύ μεγάλος, ίσως κατά πολλούς ο καλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και το αντίο του ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ακούσουμε ένα ηχητικό με το τελευταίο αντίο στο Λιονέλ Μέση με την εθνική Αργεντινής. الدقيقة العاشرة الملعب كله يقف في هذا التوقيت الدقيقة العاشرة بالنسبة لليو ميسي في هذا الوقت مشاهدينا متابعينا لهذا الرجل الذي قرر أن يعتزل وهو في القمة ميسي هو ميسي حتى في طريقة اعتزاله يوم حزين جدا الجميع هنا في حالة حداد يا لها من لحظات يسكنوني يا لها من أوقات يسكنوني نعم هكذا نقولها هكذا نشاهد المشهد
1: και βλέπετε πόσο μεγάλη απήχηση είχε αυτό το τελευταίο αντίο του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ακούσατε από την Αραβία, δεν ξέρω, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ο κύριος αυτός ο οποίος περιέγραφε για τους τηλεθεατές του καναλιού στο οποίο εργάζεται το τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέση. Περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είδαν live πριν από λίγες ημέρες το τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέση, ο οποίος βέβαια με τα γκολ που είχε πετύχει και με την εθνική ομάδα της Αργεντινής πρόσφατα κατάφερνε, είχε και συγκέντρωνε το πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι έχουμε συγκεντρώσει, κύριε Χατζημπαντελίδη, τρεις διαφορετικές περιγραφές γκολ σε τρεις διαφορετικές διαλέκτους. Εσείς επιλέγετε, κύριε Χατζημπαντελίδη, την πρώτη και κατά σειρά ακούμε και τις υπόλοιπες.
2: Pas mal pour aller trouver Thiago Almada, l'ouverture sur la gauche, le centre maintenant avec Messi. C'est celui-là. Il lui en a fallu 4, mais il l'a marqué. Sans dire, bien sûr, il va chercher Julian Alvarez. Le but du chaos, non, pas encore. Avec Messi, Messi, toujours pas maintenant, oui, non, contré. Messi, encore, oui, 2-0, Messi.
3: Messi, voltou para ele. Messi saiu desviado, essa bola curte Romero, ali andada pro meio. Tentou dominar, aí é Messi.
4: Μέση, σεντράρι, πέναει μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπορέσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως ο και Μέση. Γράφει το 2-2.
5: Ο Μέση. Μόνο ο Μέση.
4: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Atlanta Stadium. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά ο Λιονέλ.
5: πέρσι, πανηγυρίζει μάλλον, έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ.
1: Οι περιγραφές των γκολ και οι πρόσφατοι από το Μουντιάλ, το πρόσφατο Μουντιάλ. Γενικότερα μιλάμε για έναν αθλητή πρότυπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε και μαγνήτησε τα βλέμματα και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον πλανήτη πάνω του. Και βεβαίως υπήρξε αυτή η κόντρα, σε εισαγωγικά κόντρα, ή χωρίς εισαγωγικά, ανάμεσα στον ίδιο τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και γενικότερα για εκατομμύρια φιλάθλους. Διαβάζω σημερινή είδηση ότι τιμωρήθηκε από την Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, και τέθηκε προσωρινά εκτός εθνικής ομάδος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει έρευνα για την αποχώρησή του από την αποστολή, κάτι που συνεπάγεται με προσωρινό αποκλεισμό από την εθνική ομάδα. Φεύγουμε από Κριστιάνο Ρονάλντο, φεύγουμε από Λιονέλ Μέση, πάμε Παλέντε Σπορ, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη, Άρης ΑΕΚ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
6: 15 δευτερόλεπτα έχουν περάσει το τρίτη περίοδο. 42-21 παραμένει, καθώς ο Μπίρτς αστόχησε σε μια προσπάθειά του για να αριστερό κάτι σαν βάσιμο. Μια άτσαλη προσπάθεια από τον Καναδό σέντερ. Η ΑΕΚ με τον Μπάτλεϊ. Νέα καλή άμυνα από τον Άρη. Η ΑΕΚ 12ο λάθος. Φάουλ τώρα του Μπάτλεϊ για να σταματήσει την επίθεση του Άρη. Θα έπρεπε να είναι φάουλ διακοπής αυτό. Ναι, δίνεται φάουλ διακοπής. Όχι. Δίνει απ' έξω ο διαιτητής. Ναι, η μπάλα πάει απ' έξω. Αλλά ήταν ξεκάθαρο το φάουλ του Μπάτλεϊ για να σταματήσει το χρόνο και την προσπάθεια ευνηδιασμού του Άρη. Ζήτησε δηλαδή ο Σπανούλης να δοθεί φάουλ διακοπής. Τον επίπληξε ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Ο Άρης συνεχίζει με κατοχή, με την μπάλα απ' έξω, η μπάλα στα χέρια του Τοϊόπουλου. Μίτρουλονγκ με τρίπλες απέναντι στον Μπάρτλεϊ. Ξανά Τοϊόπουλος, ξανά Μίτρουλονγκ στον Ρόμπινσον Έλμα, αντίπαλο τον Μπάτλεϊ, αυτό στη ρακέτα. Πάσα στο Χαραλαμπόπουλο, μόνος του για τρεις, μέσα! 45-21 και το πάρτι των κυτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης απέναντι σε αυτούς της Αθήνας συνεχίζεται. Συν 24 ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο να φτάνει και αυτός στους 5 πόντους. Ένα φάουλ εκτός φάσης τώρα υπέρ της ΑΕΚ. Ο Άρης που είναι κυρίαρχος κοντά στην ΑΕΚ. Ο Άρης που έχει πάρει 18 πόντους από τα λάθη της ΑΕΚ. Έχει βάλει και 13 πόντους στον ευνηδιασμό.
1: Άρα κατάφερε και αξιοποίησε τα λάθη του αντιπάλου προς όφελος του. Όπως το είπες ξεκάθαρα.
6: Έτσι την αναγκάζει βέβαια σε λάθη, γιατί παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Δεν είναι ότι έχουν χάσει πλήρως τη συγκέντρωσή τους μόνοι τους οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Άρης την έχει υποχρεώσει σε αυτό το κομμάτι. Το Ιόπουλος για τρεις αστοχή. Είχε καλή πορεία η μπάλα, τελικά το σούτ ήταν άστοχο. Φιόνης. Φάουλ του Χαραλαμπόπουλου πάνω στον Νόλι για να σταματήσει την επίθεση της ΑΕΚ. Τώρα βέβαια για αυτά τα φάουλ διακοπής, αν είναι διακοπής, αν δεν είναι διακοπής, είναι λίγο και στη, όχι λίγο, είναι στην κρίση του διαιτητή. Το πώς τα αντιλαμβάνεται ο καθένας για να τα δώσει. Απλό το φάουλ εδώ βέβαια του Χαραλαμπόπουλου, αλλά υπό προϋποθέσεις έγινε για να, ουσιαστικά έγινε για να σταματήσει την επίθεση της ΑΕΚ. Νόλεϊ με αντίπαλο τον Μπίρτς, προσπαθεί να περάσει την μπάλα, νέο κλέψιμο από τον Άρη. Τρέχει ο Μίτουλον, προσπαθεί να φύγει στον εφηδιασμό, σταματάει. Ωραία πάσα για τον Ρόμπινσον Έλα, αλλά έχει βάλει τα χέρια του ο Πίκνεϊ και η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ο Άριος έχει κάνει 9 κλεψίματα, αν ανανεωθεί και η στατιστική. 3 έχει κάνει ο Μίτουλον κλεψίματα. Πολύ αποτελεσματικός ο γκάρ του Άρη σε αυτόν τον νέο ρόλο που του έχει δώσει ο Βασίλης Πανούλης. Ενός παίχτη που θα νοιάζεται περισσότερο για την ομάδα παρά για το εγώ του. Ρόμπινσον Έλ στον Μπίρτς, ωραία πάσα. Υποψία φάουλ δεν δίνεται. Ρόμπινσον Έλ σουτάρει, ευτοχή. 47-21. Η ΑΕΚ δεν βγάζει καμία αντίδραση στο παιχνίδι της. Ο ΑΕΚ στο συν 26. Επιβλητικός. Ο Άρης στο δεύτερο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του, όπως και με την Μπούργος, ακόμα περισσότερο σήμερα. Φιόνης αστοχή. Ρόμπινσον Έρλ μαζεύει. Προσπαθεί να τρέξει, φάουλ του Φιόνη αμυντικό, ο οποίος προσπάθησε να στηθεί για να πάρει το επιθετικό φάουλ. αλλά ήταν σε κίνηση, έτσι δόθηκε αμυντικό φάουλ. 13 πόντια από τον Ρόμπινσον Ερλ, 11 πόντια από τον Μόργκαν. Γενικό πλουραλισμό ο Άρης στο σκοράρισμά του. Οι δύο αυτοί, ο Ρόμπινσον Ερλ με 13 δηλαδή και ο Μόργκαν με 11, είναι η μοναδική διψήφη της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Μίτρου Λόγκ, 47-21 στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Χαραλαμπόπουλος για 3, είναι άστοχος, για 2 ήταν άστοχος τελικά, πατούσε τη γραμμή. Τσαλμπούρης μάζεψε μπάλα στον Μπάρτλι, ο Άρης συνεχίζει και πιέζει και με παγίδες. Όπου είναι η μπάλα, όποιος έχει την μπάλα στα χέρια του. Φιλιώνης, γυρνάει μπάλα της ΑΕΚ τώρα, καλή πάλι άμυνα του Άρης, βρίσκει χώρο, φάουλ και βολές. Ο Τζόζεφ βρέθηκε μπροστά με τον Ιόπουλο κάτω από το καλάθι, δεν σκόραρε, πήρε το φάουλ. Πάει στις βολές.
1: Και πάρει πριν εκτελεστούν, πριν εκτελεστούν οι βολές, επειδή σε λίγο θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση στο πρωτάθλημα της Super League 1 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Έχει ανακοινωθεί ενδεκάδα της ΑΕΚ, διαβάζω: Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάριενεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Είναι η 11 που επέλεξε ο κύριος Λίκονιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ. Συνεχίζεις. Εσύ πάρει Τρικαλιούτα από το Palette Sport.
6: Ο Τζόζεφ δεν βάλε την πρώτη βολή. 47-22 χάνει τη δεύτερη. Μαζεύει ο Ρόμπινσον Ερλ στον Μίτουλον και από εκεί στον Τολιόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Τον πιέζει ο Φιόνης χωρίς πρόβλημα ο Τολιόπουλος. Σκρίνει από τον Βίτς ψηλά. Θα ψάξει την καλύτερη επιλογή. Είναι ο Μίτουλον μόνος του για 3. Άστοχος. Rebound από τον Τζόζεφ με τη βοήθεια του Φιόνη και από εκεί στον Μπάρτλεϊ. 6-45. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου πάντα ο Μπάρτλεϊ. Μια διείδηση από τα δεξιά, παίρνει φάουλ από νωρίς, δεν έχει δικαίωμα για βολές, ήταν χαμηλά το φάουλ. Είναι βέβαια το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Άρη που τα κάνει γρήγορα. Σε λιγότερο από 3,5 λεπτά συμπληρώνει τα 4 ομαδικά του φάουλ, κάθε επόμενο στέλνει την ΑΕΚ σε βολές. Και ο Φιόνης για τον Τσαλμπούρη και ξανά Φιόνης. Πιέζει πάντα ο Άρης, είναι το χαρακτηριστικό της ομάδας. Ο Φιόνης όμως τελείωσε πολύ όμορφα με ένα αριστερό λέει, άπεταξε και την μπάλα ψηλά για να αποφύγει πιθανό κόψιμο του Μπέρτς και μείωσε σε 47-24. Πάντα στα χέρια του Μίτουλονγκ η μπάλα, πάνω του είναι ο Τσαλμπούρης. Μίτουλονγκ θέλει να τον παίξει την τρίπλα, μπαίνει μέχρι μέσα στο lay-up, θα στοχίσει. Ούτε ο Μπέρτς μπορεί με δύο προσπάθειες. Ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι χάνεται για τον Άρη, μπάλα στον Φιόνι, ο Άρης έχει επιστρέψει. Φιόνι στο τρίποντο ζητάει screen ψηλά από τον Τζόσεφ, το παίρνει, Φιόνις μπαίνει μέχρι μέσα, αφήνει τον Τζαλμπούρη στο Άρη αυτός για 3, είναι άστοχος. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound, τον Τζόσεφ δεν πρόλαβε να πάει στην μπάλα και έτσι η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους που συνεχίζουν στην πεντάδα με το Ιόπουλο. Μίτρουλον, Χαραλαμπόπουλο, Ρόμπινσον Ελ και Μπίρτς. Φιόνις, Μπάτλεϊ, Νόλεϊ, Τσαλμπούριτς και Τζόζεφ. Έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ο Ντράγκαν Σάκοτα. Μίτρουλον. Η μπάλα έξω από το τρίποντο κυκλοφορεί για τον Άρη. Το Ιόπουλος, Μπίρτς από τη βολή. Μίτρουλον στο τρίποντο. Τριπλάρι προς τον Τσαλμπούρι. Το Ιόπουλος από τα 8 μέτρα μέσα. 50-24. Επανέρχεται η διαφορά στο σύν 26 που είναι και η μέγιστη τιμή της. Με τον Τολιόπουλο να σκοράρει και αυτός για 3. Δεν το είχε πετύχει στις προηγούμενες προσπάθειές του. Ένα στα 4 τρίποντα έχει ο Έλληνας διεθνής γκάρντ Μπάρτλεϊ. Παίρνει το φάουλο τον Μπίρτς και πάει στις βολές. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος δεν έχει πετύχει πόντο ακόμα, είναι εκ των κορυφαίων σκόρερ της ΑΕΚ και από πέρσι. Παίρνει που διατήρησε ο Ντράγκαν Σάκοντα στον κορμό της Ένωσης, ωστόσο σήμερα είναι άποντος ο πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ. Ετοιμάζεται για 2 ελεύθερες βολές. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος δεν έχει πάρει και προσπάθειες, έχει 0-1 δίποντο, 0-1 τρίποντο. Και βέβαια αυτό είναι και απόρρια της καλής άμυνας του Άρη που πιέζει και δεν αφήνει τους φιλοξενούμενους να εκδηλώσουν σωστές επιθέσεις. Ο Μπάρτλεϊ έβαλε την πρώτη βολή. 50-25, ακόμα ένα double score στο Αλεξάνδριο, 5-11 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπάρκλε έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Μέσα 50-26. Και ο Μίτλονγκ που κατεβάζει την μπάλα χωρίς καμία απολύτως πίεση. Περνάει το κέντρο μπροστά του, είναι ο Μπάρκλε. Man to man άμυνα από την ΑΕΚ. Έχει περάσει και ο Κώστα το κούμπο στη θέση του Μπίρτς. Μίτλονγκ δεύτερο σκρίνει από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Πρέπει να βρει μια επιλογή ο Άρης εδώ. Την κάνει ο Μίτλουγκ με ατομική προσπάθεια για τρεις. Είναι άστοχο. Μαζεύει ο Κώστα Αντετοκούνμπο και τελειώνει τη φάση. 52-26. Ο Κώστα Αντετοκούνμπο δίνει πολλές επιθετικές λύσεις σήμερα στον Άρη. Έχει φτάσει στους 8 πόντους. Με ένα δικό του προσωπικό 6-0 σερί ο Άρης ξεπέρασε τη διαφορά. Πάντως τους έβαλε πάνω από τους 20 πόντους. Νόλεϊ. Το Ιόπουλος πιέζει την μπάλα, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούριτς, χάνεται η μπάλα, πρέπει να σουτάρει κάποιος της ΑΕΚ. Καλή άμυνα από τον Άρη, ο Μπάρτλεϊ θα σουτάρει, και βολές στο τρίποντο δίνει ο ένας από των τριών διαιτητών. Στον Μπάρτλεϊ ο Άρης έκανε την γνωστή του πίεση πάνω στην μπάλα, με double team μάλιστα πάνω στον Μπάρτλεϊ, δόθηκε το φάουλ, χρεώθηκε το Ιόπουλος και ο Μπάρτλεϊ πάει στις βολές. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο. 6.500 φίλαθλοι του Άρη δίνουν το παρόν εδώ. Υπενθυμίζω ο Άρης, ο οποίος έχει 4 παιχνίδια σερί στην έδρα τους για Ελλάδα και Ευρώπη. Κέρδισε την Μπούργος την περασμένη Τετάρτη. Σήμερα σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να κερδίσει και την ΑΕΚ. Παίζει με την Τερτώνα την προσεχή Τετάρτη για το EuroCup και το επόμενο Σάββατο, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, 5.30 φιλοξενεί το Μαρούς. Time out στο Αλεξάνδριο, 52-26 προηγείται.
1: Ωραία, εντυπωσιακό. Όχι το συν το 52 πόντι με τους οποίους, τους οποίους έβαλαν οι παίκτες του Άρη, αλλά 26 που δέχτηκαν μετά από ουσιαστικά ένα ημίχρονο, σχεδόν 1,5 ημίχρονο. Για να είμαστε και κατά προσέγγιση, έτσι, να προσεγγίσουμε το θέμα. Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Cambridge United Blackpool με κόκκινη κάρτα Blackpool 0-0 στο 80 λεπτό. Αυτός είναι αγώνας για την Αγγλία League One. Αλαβέζ Ατλέτικο Μαδρίτη στη Λα Λίγκα της Ισπανίας 1-1 στο 78 λεπτό. Παίζει με κόκκινη κάρτα η Αλαβέζ. Θέουτα Σαμπαντέλ 1-1 στο 75, επίσης σε Σεγούντα Division εδώ έχουμε. Και πάμε σε άλλο πρωτάθλημα, πάμε στη Ρουμανία, Μποτοσάντ με την Αράντ 2-0 στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουμε με Γερμανία τρίτη κατηγορία, Ντουίσμπουργκ Χόφενχάιμ 0-2 στο 66 λεπτό της αναμέτρησης. Στην Ολλανδία, Γκο Αχεντ Ίγκλις με την Σπάρτα Ρότερνταμ 2-2 στο 66. Και στην Πορτογαλία, στη Λίγκα Προ, Λεϊσόες, η δεύτερη ομάδα της Πόρτο, 0-0 στο 66 λεπτό της αναμέτρησης. Λίλ, Χαύρη, στην Γαλλία, 1-0 στο 41. Βιτσέντζα, Πίζα, στη Σέριε B στην Ιταλία, 0-1 στο 31 λεπτό. Σλακ, Βρόλτσαλ, με την Λεχ Πόζναν, 0-0 στο 26 λεπτό στην Πολωνία. Πάμε και πάλι, Παλέντε Σπορ. Ακούμε Πάρη Τρικαλιώτη για το Αρισάεκ.
6: Ο Μπάρτλε είναι στις βολές, τρεις κερδισμένες νωρίτερα από το φάουλ του Τολιόπουλου. Έχει βάλει ήδη τις δύο, ετοιμάζεται και για την τρίτη. Το σκορ είναι στο 52-28, 4-21 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης μέχρι στιγμής δεν έχει ανησυχήσει σε κανένα σημείο του αγώνα. Από την αρχή επέβαλε το ρυθμό του. Πήγε από νωρίς το 10-2, απέκτησε και διψήφιες διαφορές στην δεύτερη περίοδο και διατηρεί αυτή την απόσταση ασφαλείας από την ΑΕΚ, που με τις τρεις βολές του Μπάρτλεϊ έχει, αν μπορούμε να το πούμε, μειώσει σε 52-29. Η μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Μόργαν. Πάνω του είναι ο Λαρετζάκης, ο Μόργαν ζητάει ένα σκρίν από τον Ρόμπινσον. Θα έρθει να το δώσει τώρα ο ψηλός του Άρη, αλλά πάντα ο Μόργαν με τα τυπά του Τζαλμπούρη μέχρι μέσα, ωραία για τον Ρόμπινσον. Θα τελειώσει τη φάση, όχι, εντυπωσιακό follow κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι εκ των διακριθέντων του Άρη σήμερα. Τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι με καρφώματα, παίρνει τα rebound, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός Νέα καλή άμυνα τώρα από τον Άρη. Η ΑΕΚ παραμένει όμως με την μπάλα στα χέρια. Τζόσεφ με αντίπαλο τον Κώστα το Κούμπο. Θέλει να παίξει με δύναμη, θα κερδίσει φάουλ και βολές. Είναι πιο δυνατός ο Τζόσεφ από τον Αντετοκούμπο. Το έδειξε στη συγκεκριμένη φάση, πήρε το φάουλ. Ο Σπανούλης κάνει ένα ιδιαίτερο τώρα στον Κώστα Αντετοκούμπο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο ψηλό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Ρόμπινσον Ελ στον πάγκο, μέσα ο Λιντέλ, ο Τζόσεφ στις βολές για την ΑΕΚ. 54, 29, 3 και 32 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Κώστα Αντετοκούμπο βέβαια παραμένει βέβαια στο παρκέ, παρότι έχει 4 φάουλ, τον αφήνει ο Βασίλης Πανούλης στο παρκέ και είναι ο πρώτος παίχτης που έχει φτάσει σε αυτό το όριο της επικινδυνότητας του να αποβληθεί. Ο Τζόσεφ έβαλε μόνο τη δεύτερη βολή, 54-30 το σκορ. Κώστα Αντετοκούμπο έχει 10 πόντους, 3 rebound, 1 κόψιμο και είναι από τους θετικούς παίχτες του Άρη. Ο Μοκόκα τώρα έκανε μια ατομική ενέργεια αλλά αστόχησε στο δεξί λέει που επιχείρησε. Ο Ερτέλ Μπάρτλε σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Τζόσεφ μαζεύει το rebound και να το πέμπτο φάουλ του Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν τον έβγαλε νωρίτερα ο Σπανούλης. Το λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, το έχουμε ξαναπεί ότι ο Κώστα Αντετοκούμπο είναι επιρρεπή στα φάουλ, κάνει τα 5 του φάουλ τώρα σε διάστημα 9,5 λεπτών και αποχωρεί στη θέση του ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος κερδίζει το πολύ πολύ ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο του Άρη. Πρώτη συμμετοχή για τον Θανάση Αντετοκούμπο σήμερα στο παιχνίδι. Δεν είχε περάσει ξανά στο παρκέ.
1: Λοιπόν, αυτά πάρει, θα δώσω τη σκυτάλη σε πολύ λίγο στο Γρηγόρη τον κόκκινο. 54-30 προηγείται ο Άρης της ΑΕΚ. 3 λεπτά και 9 δεύτερα πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Άρη. Εμείς θα πρέπει εδώ να σας αφήσουμε μετά από 3 ώρες εν δράση. Ευχαριστώ θερμά Λευτέρη Χατσιπαντελίδη. Ευχαριστώ θερμά Εμίλιο Γαβριλίδη, την κυρία Ελένη Παπά που ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Παραδίδεται η σκυτάλη εν λευκό στον Γρηγόρη Κόκκινο που έρχεται αποφασισμένος για πάρα πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους. Θα συνεχιστεί βεβαίως live μετάδοση από Παλέτες Σπορ και Παρίντρι Καλλιώτη.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
9: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο.
16: ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
24: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
25: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
26: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Καλησπέρα σε όλους. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δύο ώρα. Να πω ότι πέτυχε πριν από λίγο γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβέζ Ατλέτικο 1-2. Ενδιαφέρει σίγουρα τους παίκτες του στοιχήματος. Έχουμε όμως μπάσκετ. Πάμε γρήγορα στο Greek Gallic Hall, στον Πάρη Τρικαλιώτη, να μας πει αν ο Άρης συντηρεί αυτή τη μεγάλη διαφορά την οποία έχει κατακτήσει κόντρα στην ΑΕΚ. Πάρη. Πάρη. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με 63-35, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα ο Πάρης. Ελπίζω σε λίγο να στρώσει το πράγμα με τον Πάρη Τρικαλιώτη. Απέναντι μου έχω το Λευτέρη Χατζηπαδελίδη, στην παραγωγή ο Εμίλιος Γαβριλίδης, η κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 FM. Έχουμε πάρει. Έχουμε. Πάμε. Πάρει.
1: Εδώ είμαστε στο Αλεξάνδριο 63-35. Πέσαμε σε time out βέβαια, Γρηγόρη. Ο Άρης σκόραρε με τον Μόργαν στον ευθυνδιασμό μετά από μια καλή ακόμα άμυνα. Είναι στο σύν 28, που αυτή είναι και η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Άρης είναι κυριαρχικός, είναι το μεγάλο, το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα. Δεν έχει αφήσει το πόδι από τον γκάζι και συνεχίζει σε πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς. Υπάρχει τώρα και μια διαβούλευση των διαιτητών, τσεκάρουν το χρονόμετρο για να δουν αν όντως απομένουν 3 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου και περιμένουμε μέχρι να επιστρέψουν οι παίχτες στο παρκέ και φυσικά, ναι, άλλαξε το χρονόμετρο, είναι στα 5,8 τόσα απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης, είπαμε, είναι στο συν 28, κάνει ό,τι θέλει απέναντι στην ΑΕΚ και έχει και πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Ο Μόργαν με 16 πόντους και 3 στα 4 τρίποντα αρχίζει και βρίσκει το χέρι του Αμερικανός, του δείχνει εμπιστοσύνη ο Σπανούλης και ο ίδιος το αξιοποιεί. Στους 13 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσονέλ, στους 10 ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως έχει αποβληθεί με 5 φάουλ για την ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει 35 πόντους και έχει δείχνει και αυτό πολλά για την επίδεσή της, πως έχει κολλήσει. Έχει πετύχει 17 πόντους από βολές, σχεδόν η μισή δηλαδή. Η μισή της πόντη προέρχονται από ελεύθερες βολές. Είναι πολύ άστοχη, με 2 στα 16 τρίποντα και 6 στα 23 τρίποντα. Ο Δημητρίεβιτς εκτελεί μία βολή, τη βάζει. 64-35 και η ΑΕΚ θα έχει την επίδεση σε αυτά τα 5,8. Να δούμε πώς θα την εκδηλώσει ο Ερτέλ με την μπάλα στα χέρια. 3 δευτερόλεπτα περνάει το κέντρο. Ερτέλ σουτάρει για 3. Είναι airball. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Άρη ΣΑΕΚ 64-35. Επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο. Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος το καταφέρνει περίφημα με την ΑΕΚ. Να πω τα υπόλοιπα τελικά αποτελέσματα για την Στίχημαν Basketball League. Περιστέρη Ηρακλής 91-89, πραγματική αυτοκτονία για τον Ηρακλή στην παράταση, καθώς ο Ηρακλής προηγούνταν στο ημίχρονο με 17, κατάφερε το Περιστέρη, το γύρισε, το έφερε στα ίσια και με ένα τρίποντο στο 2,2 λίγο πριν το φινάλε της παράτασης πήρε τελικά την νίκη την οποία ήθελε. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, κανένα πρόβλημα για το δικέφαλο. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74, ο Άρης προηγείται όπως καλά ακούσατε με 64-35, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και το Προμηθέας Πατρών, Παναθηναϊκός είναι στο 4-7. Είπαμε για το γκολ της Ατλέτικο, ημίχρονο στη Γαλλία Λίλ Χαύρη 1-0. 7:30 έχουμε ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Έχουμε σημαντικά και ενδιαφέροντα, θα τα πούμε. Να πω καταρχήν ότι το καμπιονάτο τελείωσε στο Τζένοα Φιωρεντίνα από νωρίς 2-1. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Ίντερ με την Πάρμα, είναι στο 0-0 μετά από τα πρώτα 10 λεπτά. Λοιπόν, Θέουτα Σαββαντέλ λίγο πριν το φινάλε στα Χασομέρια 1-2, όπως και το Αλαβές Αθλέτικο 1-2. Ολλανδία 82ο λεπτό, Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 3-2. Κάτι άλλο συγκλονιστικό δεν βλέπω, θα σας τα πω μετά το φινάλε του αγώνα, έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, και αρκετό στοίχημα για τα αρρωστάκια και όχι μόνο. Οπότε πάμε και πάλι στο Αλεξάνδριο, πάμε και πάλι στον Μπάρι Τρικαλιώτη, αφού είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο και ο Ντράγκαν Σάκο Ταπάρη πριν τον αγώνα έκανε δηλώσεις οι οποίες δεν θα πω ότι προμήνει αντιδιαφορά, τέλος πάντων δείχναν ότι πλέον Άρης και Πάο και ο Άρης εντυπρεκειμένη έχει αλλάξει σελίδα για τα καλά.
1: Αυτό με τα φαβορί που είπε, ότι δεν θα είμαστε φαβορί μετά από
0: ακριβώς,
1: πολλά χρόνια
0: μέχρι
1: τον Άρη και τον Πάο. Εντάξει, νομίζω είναι και λίγο ατυχής αυτή η δήλωσή του, γιατί ούτως ή άλλως και τα τελευταία, ας το πούμε, 2-3 χρόνια η ΑΕΚ περνούσε δύσκολα στη Θεσσαλονίκη. Δεν περνούσε εύκολα. Δεν περνούσε δηλαδή, όχι δεν κέρδιζε. Ο Άρης ήταν αυτός που κέρδιζε αρκετές φορές. Ο Μοκόκα, ακόμα μία εντυπωσιακή φάση, αλλεϊού κάρφωμα που ξεσηκώνει το ήδη. Το Αλεξάνδρου που είναι ήδη στο πόδι, ούτως ή άλλως. 66-37 Τσαλμπούρης με ένα επιθετικό rebound, αστοχή. Η μπάλα στα χέρια του Θανάσια Δετοκούμπο, ο οποίος τρέχει αλλά σταματάει τώρα. Και η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα κεφάτος σήμερα. Φινιέ του Θανάσια Δετοκούμπο, προσπαθεί να κερδίσει το φάουλ, δεν τα καταφέρνει. Η ΑΕΚ στην επίθεση, φάουλ του Λιντέλ χαμηλά για να σταματήσει την επίθεση της Ένωσης. Το σύν 29 αυτό είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι από το τέλος της τρίτης περίοδου, το 64-35. Λέγαμε για τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει φτάσει στις 6 assist, έχει και 4 rebound και 5 πόντους. Και σε ένα παιχνίδι με τόσο πλέον μεγάλη διαφορά, ίσως θα πω, έχεις και το δικαίωμα να κάνεις και μια κίνηση παραπάνω, να είσαι και λίγο πιο ελεύθερος και χαλαρός, αν και το ξέρουμε οι προπονητές και πόσο μάλλον ο Βασίλης Πανούλης το συγχαίρονται, αυτό τους αρέσει, θέλουν να βλέπουν τους παίχτες τους να είναι πιστοί στο πλάνο. Ακόμα μία κατοχή για τον Άρη, ακόμα ένα λάθος από πλευρά ΑΕΚ Δημητρίεβιτς. Στον Μόργαν, ωραία πάσα για τον Θανάση Αντακούμπο, ακόμα πιο ωραία για τον Λιντέλ. Νέο κάρφωμα, συν 31, το πάρτι στο παλέ συνεχίζεται. 6.500 φίλοι του Άρη δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν. 68-37. Με καρφώματα ο Άρης. Από Λιντέλ τώρα, νωρίτερα το Μοκόκα, προσφέρει και θέαμα και ουσία. Ριμπάντ από τον Γάλλο, τρέχει ο Άρης. Μοκόκα, Μόργαν, για τρεις κι αυτό. Όχι. Ο Κατσίβελης μαζεύει το ριμπάντ, προσπαθεί να τρέξει τώρα την ΑΕΚ. Ο Άρης έχει επιστρέψει. Με την εμπειρία του Κατσίβελης κερδίζει το φάουλ από τον Μοκόκα, ο οποίος λέει πήρα μπάλα. Ο Κατσίβελης έφτασε κάτω από το καλάθι, αντί να σηκωθεί για λέει άπ, έκανε μια προσπίση. Σηκώθηκε σε δεύτερο χρόνο και κέρδισε το φάουλ από τον Μοκόκα, ο οποίος κατέβασε το χέρι για να πάρει την μπάλα του αντιπάλου του. Οι διαιτητές έδωσαν φάουλ. Αλλά αυτό το συν 31, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι ως προς τον τελικό νικητή. Ο Κατσίβελης βάζει την πρώτη βολή. 68-38. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Κατσίβελης. Αστοχή, αλλά έχουμε επανάληψη. Όχι. Παραμένει το 68-38. Κάποιος παίκτης της ΑΕΚ ή ο Κατσίβελης μπήκανε πιο νωρίς μέσα στη ρακέτα από αυτό που πρέπει. Και έτσι η κατοχή στον Άρη. 8-2. 8 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Άρης που συνεχίζει με Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και Αντετοκούμπο. Σε θέση 5 δηλαδή είναι ο Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, καθώς ο Κώστας έχει αποβληθεί. Δημητρίεβιτς προσπαθεί να βρει νέα πάσα. Δεν χάνεται η μπάλα στον Μόργαν. Στη γωνία ξανά στον Δημητρίεβιτς. Στην κορυφή έρχεται ο Λιντέλ για ένα screen. Δημητρίεβιτς ψάχνει πολύ τους συμπαίκτες του σήμερα. Μόργαν για τρεις και αυτό, 71-38. 4 στα 6 τρίποντα ο Αμερικανός που έψαχνε ένα καλό παιχνίδι για να βρει το χέρι του. Το κάνει σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, 4 στα 7 διορθώνω τα τρίποντα του πρώην παίχτη της Virtus Bologna. Στο συν 33 ο Άρης, ο Λαρετζάκης χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, την κρατάει όμως ο Ερτέλ. Αφηγεί τον Τζόζεφ, αυτό θα σκοράρει. 71-40. Διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Άρη ότι δεν πρόλαβε να κάνει κατοχή και πρέπει να μην ανανεωθεί ο χρόνος της ΑΕΚ. Πήρε 24 δηλαδή ξανά η ΑΕΚ στην προηγούμενη επίδυση. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά, καθώς ο Άρης είναι στο 71-40. Ο Δημητρίεβιτς δεν μπορεί να ευστοχήσει τώρα από κοντινή απόσταση, τα βάζει με τον εαυτό του. 6 και 55 για το τέλος. Τζόζεφ θα γυρίσει με το σώμα του απέναντι στον Λιντέλ, θα σκοράρει. Ο Λιντέλ πέφτει κρατώντας το πρόσωπό του. Είναι στο παρκέ ο Αμερικάνος του Άρη. Θα σηκωθεί όμως, δεν πρέπει να έχει κάτι σοβαρό. Αποδοκιμασίες για αυτή την κίνηση που έκανε ο Τζόζεφ. Εντάξει, στην κίνηση είναι να σκοράρει, το έκανε τώρα, δεν ξέρω Γρηγόρη αν υπάρχει κάποιο replay από την
0: θα πρέπει τώρα να δείχνει το replay, μισό λεπτό. Δεν νομίζω ότι το κάνει, τον βρίσκει με τον αγκώνα στο πρόσωπο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν το κάνει για να το χτυπήσει.
1: Παρόλα αυτά οι διαιτητές πάνε να δουν το instant replay για...
0: Όχι, φάουλ μπορεί να το δώσει και θα είναι και το σωστό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι θελημένη η κίνηση του Τζόζεφ για να χτυπήσει τον παίκτη του Άρη. Είναι όπως το γυρίζει και πάει να πιβοτάρει και να αφήσει την μπάλα. Η φυσική κίνηση, εντάξει, βρήκε στο πρόσωπο.
1: Και εγώ έτσι το είδα. Το καλάθι που έχει μετρήσει βέβαια είναι 71-42 το σκορ. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται. Θα δούμε τι θα δουν οι διαιτητές και τι θα σφυρίξουν. Τι θα αποφασίσουν μάλλον, γιατί σφύριξαν ούτως ή άλλως. Αλλά απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική τους απόφαση.
0: Ένα 1-0 προηγείται Ίντερ της Πάρμα, ενώ τελείωσε το Αλαβέζ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Η Ίντερ είμαστε στο 17, ο Σούσιτς είναι ο σκόρερ στο 13 για την ομάδα της Ίντερ, η οποία προηγείται μετά από 17 λεπτά που είμαστε τώρα στο παιχνίδι. Σε 7.30 είπαμε ότι έχουμε την αμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη, δεν μετράει το καλάθι, αυτό που σε είπα πάρει.
1: Ναι.
0: Είχε το δικαίωμα, εντάξει, σωστό είναι, αλλά μην αδικούμε τον Ζούζεφ, δεν έκανε για να το χτυπήσει, δεν ήταν θελημένο. Είναι φάουλ σίγουρα.
1: Ο Τζόζεφ πάει στη βολή, απλά δεν δίνεται το βίαιο φάουλ που ζήτησε ο Σπανούλης. Οπότε το σκορ είναι 71-42 και ο Τζόζεφ τον βλέπω είναι έτοιμος να εκτελέσει και την εξτρά βολή, 71-42. Και ο Τζόζεφ τον βλέπω είναι έτοιμος να εκτελέσει και την εξτρά βολή

0: αμέσως έδειξε στον κόσμο, έκανε τα δικά του τα τρελά. Μόργαν, κι άλλο τρίποντο. Ο Αμερικανός κάνει το μεγάλο του παιχνίδι κοντά στην ΑΕΚ.
1: 5 στα 8.
0: Στα λίγα που έχει δώσει φυσικά με τη φανέλα του. Άρα ναι, με 5 στα 8 τρίποντα φτάνει τους 22 πόντους. Είναι με διαφορά ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Τζόζεφ κάτω το καλάθι, ευστοχή, παίρνει ξανά το φάουλ του Λιντέλ. Όπως πριν. Και τώρα ο Λιντέλ κάνει ακόμα ένα φάουλ. Όπως ο Κώστας Αντετοκούμπο που πρέπει να προσέχει με τα φάουλ γενικότερα, έτσι μου φαίνεται πως και ο Λιντέλ έχει μια ροπή προς το να κάνει σχετικά εύκολα φάουλ. Θα πρέπει να βρει και αυτός μαζί με τους ανθρώπους του τεχνικού team του Άρη να προσπαθεί να αποφεύγει κάποια περιττά φάουλ ενδεχομένως. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι βέβαια έχει πάρει το δρόμο του, ο Άρης έχει κερδίσει. 74-44, καθώς ο Τζόζεφ αστόχησε στη βολή. Λιντέλ από την κορυφή είναι άστοχος, μαζεύει ο Ερτέλ. ...74-44, 5-55 για το τέλος. Ερτέλ σηκώνεται για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος. Μαζεύει, αποχωρίζει με τη βοήθεια του Μόργαν Μοκόκα. Σουτάρει αμέσως για 3, είναι άστοχος, κακή επιλογή. Ο Σπανούλης τα βάζει με τον παίχτη για αυτή την επιλογή που όντως θα μπορούσε να ψάξει κάτι πιο ορθολογικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατσίβελ, αντίπαλοι του με Δημητρίεβη, τον βάζει μέσα στο καλάθι. Σκοράρει με την εμπειρία του ο Κατσίβελης απέναντι στον Δημητρίεβιτς. 74-46. Μόργαν. Νέο τρίποντο από τον Μόργαν. 6 στα 9 και 25 πόντια τον Αμερικανό. Δείχνει ότι τα τρίποντα ουσιαστικά τρέχουν μέσα στις φλέβες του.
1: Το βλέπει σαν βαρέλι πλέον.
0: 77-46 και ο ίδιος σαφώς κερδίζει σε αυτοπεποίθηση και νομίζω πως ο Άρης σήμερα κερδίζει πέρα από την ΑΕΚ, κερδίζει και τον Ματ Μόργαν. Τον είχε ανάγκη στα προηγούμενα παιχνίδια του. Υπενθυμίζω ο Άρης στην πρεμιέρα κοντά στην Καρδίτσα έβαλε μόνο 68 πόντους. Η περιφέρειά του είχε σκοράρει μόλις 15 πόντους τότε. Και ο Μόργαν αποσύρεται μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο του Άρη στον πάγκο, καθώς στα 5 λεπτά από το τέλος τα πάντα έχουν καθοριστεί, τα πάντα έχουν κριθεί, όχι τώρα, από πάρα πολύ νωρίς, από τη δεύτερη κιόλας περίοδο ενδεχομένως, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο βέβαια, ο Άρης έπρεπε να δείξει διάρκεια, συνοχή και αντοχή και τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία και νομίζω πρέπει να αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένο τον Βασίλη Σπανούλη, 77-48. Με δύο βολές από τον Τζόζεφ, ο οποίος με αυτά και με εκείνα έχει φτάσει στους 20 πόντους και είναι ο μοναδικός παίκτης που είναι διψήφιος για την ΑΕΚ και ο πιο δραστήριος. Ο Ρόμπινσον Νέλ κάτω τη ρακέτα, κυκλοφορεί μπάλα το Αγιόπουλος από τα 8 μέτρα για 3, airball η μπάλα για την ΑΕΚ. 77-48 και έχουμε time out τηλεοπτικό στα 4:40 πριν το φινάλε. Γρηγόρη.
1: Ο Άρης προηγείται με 29 πόντους διαφορά, καλά ακούσατε κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Μόργαν να έχει 6 στα 9, 67% παρακαλώ, και τον Άρη γενικότερα να είναι εξαιρετικός απέναντι στην Ένωση. Δεύτερο γκολ για την Ίντερ από το σημείο του πέναλτι αυτή τη φορά με τον Τσαχάνογλου, ο οποίος κάνει το 2-0 και είμαστε το 22ο λεπτό στο καμπιονάτο αυτό γκολ. Λοιπόν, στην Αυστρία, Τιρόλ Ριντ 1-2. Λοιπόν, εδώ αν έχει κάποιο άλλο γκολ, είπαμε τελικό ή αλαβάζει με το Αθλητικό 1-2. Θεούτα Σαββαντέλ 1-2. Άνοιξε το σκορ η Ρόζεμπορκ. Ρόζεμπορκ Σάδερφορντ στην Νορβηγία 1-0. Ενώ στην Ολλανδία το Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam έχει γίνει 3-3 και είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Λοιπόν, εντυπωσιακό παιχνίδι εκεί. 4 λεπτά έδειξε ο διαιτητής καθυστέρηση. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον επόμενο χρόνο. Πάντως, από 3 γκολ κάθε ομάδα, εντάξει, δεν τα βλέπει συχνά. Σίγουρα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, η μίχρο Μιάλμπι Ντέκεφορ στην Σουηδία 0-0 για την περσινή πρωταθλήτρια, η οποία φέτος φυσικά και δεν τα πάει καλά. Η Φενέρμπαχτσέ έχει άνοιξε το σκορ με την Ρίζεσπορ στο 24, που γίνεται 0-1. Λοιπόν, και πάμε και πάλι στο Αλεξάνδριο, καθώς ολοκληρώθηκε το τηλεοπτικό time out.

0: στον Πάρη Τρικαλιώτη για τα εναπομείνοντα λεπτά για να μάθουμε τελικά αν ο Άρης θα πάρει και ποια διαφορά τελικά κοντά στην ΑΕΚ, γιατί η νίκη δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι δεδομένη. Πάρη!
1: Ναι, ναι Γρηγόρη, σωστά. Το μόνο που απομένει να μάθουμε αυτό είναι ποια είναι η διαφορά και ίσως οι παίχτες της ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο να παίξουν και για αυτό το κομμάτι, αν και δεν δείχνουν ικανοί να αντιδράσουν, είναι η αλήθεια. Και η γλώσσα του σώματος ακόμα και του Dragan Sakota δεν δείχνει αυτή την επιθυμία για αντίδραση της ΑΕΚ.
0: Είναι για κατά πόσο μπορείς.
1: Ναι, ναι, και άμα σε πάρει από κάτω, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις μετά ή να δείξεις κάτι καλό. Φάουλ κερδισμένο για τον Άριο, το Ιόπουλος το κερδίζει. Εκτός φάσης βέβαια είναι το πρώτο ομαδικό για την ΑΕΚ αυτό. Η μπάλα θα πάει απ' έξω. Ο Σπανούλης έχει την ευκαιρία φυσικά να κάνει και rotation, να χρησιμοποιήσει όλους τους παίχτες που ήδη έχει δώσει αρκετό χρόνο και στον Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος δεν έπαιζε πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Η μπάλα είναι απ' έξω. Ο ένας από των τριών διαιτητών μιλάει με τον Dragan Sakota. Δεν ξέρω τι ζητάει ο προπονητής της ΑΕΚ. Το παιχνίδι πάντως θα συνεχιστεί. Ρόμπινσον Ελ μόνος από τη βολή, ευστοχή σαν σε προπόνηση. 79-48. Πάντως δεν νομίζω ότι δεν προλαβαίνει ο Άρης να φτάσει εκατοστάρα. Αλλά η άμυνα του πραγματικά σπάει κόκαλα σήμερα. Έχει κρατήσει την ΑΕΚ σε 48 πόντους μόλις, με 3 και 55 να απομένουν για το φινάλε. Ένα μάτς που ενδεχομένως πολλοί το περιμέναν να είναι ντέρμπι, αν όχι ντέρμπι να είναι πιο κλειστό σίγουρα σε διαφορά, αλλά ο Άρης έχει καταφέρει να το μετατρέψει σε μονόλογο από το ξεκίνημά του κιόλας.
0: Από το 19 και μετά που ξεκόλλησε ο Άρης, απογειώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και ήδη και από την αρχή ήταν πάρα πολύ καλός. Και όλα ξεκινούν και από την άμυνά του βέβαια, από εκεί. Που κράτησε την ΑΕΚ, την ανάγκασε πολλές λανθασμένες και βιαστικές επιλογές. Μοκόκα. Πάνω του είναι ο Τζόζεφ. Μοκόκα που ψάχνει να βρει το χέρι του και αυτός. Σουταριατής αστοχή, είναι άστοχος σήμερα ο Μοκόκα. Ο Γάλλος έχει 0 στα 4 τρίποντα, 1 στα 5 δίποντα με 2 πόντους σε 17,5 λεπτά συμμετοχής. Προερχόταν από ένα τραυματισμό στο πόδι βέβαια που έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας και επανέρχεται κι αυτός σταδιακά. Το Ιόπουλος από μέση απόσταση, αστοχή, ευστοχή τελικά με διπλή αναπήδηση στο Στεφάνη. Η μπάλα κατέληξε τελικά στο διχτάκι, 81-50. Το Ιόπουλος στους 5 πόντους. Και από αυτόν ο Άρης θα περιμένει περισσότερα πράγματα στην επίθεση σε επόμενα παιχνίδια. Βέβαια σήμερα το χρειάστηκε, καθώς ο Μόργαν ήταν εκπληκτικός. Ματ Μόργαν πρώτος σκόρερ του Άρη με 25 πόντους, έχοντας 6 στα 9 τρίποντα, 3 στα 3 δίποντα και παραδόξως μία στις 3 βολές, και αποτελεί τον στατιστικός κορυφαίο παίχτη του Άρη για σήμερα, που έχει βέβαια πολλούς διακριθέντες, είναι η αλήθεια. Στις βολές ο Πίκνεϊ βάζει την πρώτη, 81-51. Η διαφορά δεν αλλάζει, δεν φεύγει από αυτή την απόσταση εκεί κοντά στους 30 πόντους. Δεν έχει καταφέρει η ΑΕΚ δηλαδή έστω να την πάει στους 25-24 να δείξει κάτι. Και απ' την άλλη ο Άρης δείχνει πως τη διατηρεί με σχετική ευκολία. 81-52. Το Ιόπουλος Ρόμπινσον Ερλ μπαίνει μέχρι μέσα. Είναι μόνος του ο Μίτρου Κουστάρ για 3. Θα αστοχίσταν με καλές προϋποθέσεις αυτή η επίδεση του Άρη. Λεκαβίτσιους. Ο Πίκνεϊ από κοντά κερδίζει φάουλ. Όχι, μπάλα λένε ότι βρήκε ο Ρόμπινσον Ντέλ. Οπότε η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ, που έχουν 14 δευτερόλεπτα να εκδηλώσουν επίθεση.

0: 81-52. Φάουλ τώρα του Λεκαβίτσιους πάνω στον Ιόπουλο. 2 και 5 για το φινάλε. Το πάρτι στο Αλεξάνδριο συνεχίζεται. Στην καινούρια κερκίδα, στήρες 11 και 12 όπως ονομάζονται, σε αυτή την πτυσσόμενη. Οι φίλοι του Άρη έχουν υψώσει δεκάδες σημαίες κυτρινόμαυρες, στείνοντας το δικό τους χώρο και το δικό τους πανηγύρι σήμερα στο γήπεδο.
1: Το γήπεδο από κάτω υπάρχει.
0: Ναι, ναι, είναι πτυσσόμενη κερκίδα για αυτό το λόγο, για να αξιοποιείται το μικρό αυτό το βοηθητικό γήπεδο. Οπότε μετά το τέλος, στο τέλος των αγώνων μαζεύεται και στους αγώνες ανοίγει ξανά. 83-52 με τον Ιόπουλο να σκοράρει ένα lay-up σαν σε προπόνηση. 1 και 40 ακόμα για το φινάλε. Λεκαβίτσιους. Ο Άρης θα κάνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά την ήττα σφαλιάρα από την Καρδίτσα. Θα πάει στο 1-1. Στο 1-1 θα πάει και η ΑΕΚ. Μετά την νίκη της στο επί του Αμαρουσίου στην πρεμιέρα. Έχει κερδίσει πολλές ο Πίκνη. Γρηγόρη, αν μπορείς να πάρεις το λόγο για μισό λεπτό για να επιστρέψουμε.
1: Βεβαίως, λοιπόν, δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα έχουμε σέντρα στην πριν της ΑΕΚ με τον Όφη και στην Τρίπολη, εκεί που η Τρίπολη υποδέχεται τον Πανετολικό. Λοιπόν, άστοχος στην πρώτη βολή ο παίκτης της ΑΕΚ, 1-31. Ο Άρης προηγείται με 31, δεν είναι η μέγιστη τιμή, 33 ή 34 πρέπει να ήταν η μέγιστη τιμή της διαφοράς που είχε κόντρα στην Ένωση ο Άρης. Ξεκινάει και το Manchester United Tottenham, εύστοχη η δεύτερη βολή, 83-53, πάμε και πάλι στον Πάρη.
0: 83-53, 1 και 31 για το τέλος, να μάθουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι τεράστια σε αυτούς τους 30 πόντους. Νομίζω πριν το μάτς, αν το λέγαμε σε οποιονδήποτε, δεν θα το προέβλεπε. Σίγουρα ήταν φαβορί ο Άρης, αλλά όχι με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια η εικόνα του αγώνα είναι αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτό το σκορ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, 83-53, που δίνει και την πάρα πάρα πολύ καλή άμυνα που έχει παίξει ο Άρης και συνεχίζει να παίζει η άμυνα καλή, γιατί στο ένα λεπτό που το φινάλε με τη διαφορά στους 30 πόντους ο Χαραλαμπόπουλος αναγκάζει τον Μπίκνεϊ σε βήματα. Η ΑΕΚ έχει κάνει 16 λάθη.
1: 33 ή 34 Άρη... ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Ήτανε 33-71-38 το σκορ.
1: Μάλιστα.
0: Το Ιόπουλος μπροστά του είναι ο Λεκαβίτσιους, πιέζει τώρα η ΑΕΚ. Θανάσης το κούμπο, γυρνάει μπάλα. Το Ιόπουλος Μίτουλον για 3 και αυτό. 86-53. Το πάρτι του Άρη συνεχίζεται με καλεσμένη την ΑΕΚ, η οποία είναι απλά έχει έρθει για να παρακολουθήσει προφανώς τις εκδηλώσεις στο Αλεξάνδριο. Κατσίβελης μειώνει με τρίποντο 86-56. Ο Τολιόπουλος θα περάσει στο κέντρο, ενδεχομένως να μην επιτεθεί κιόλας. Όχι, θα επιτεθεί, γιατί θα μείνει και χρόνος για ακόμα μία επίθεση στο παιχνίδι. Τολιόπουλος ανεβαίνει για σκηνό, θα ανάσει τον κούμπο. Τελευταία επίθεση για τον Άρη στο παιχνίδι. Μπαίνει μέχρι μέσα ο Τολιόπουλος, ωραία προσπάθεια. Δεν θα σκοράρει, θα πάρει το φάουλ. Επειδή ευκαιρία να πούμε και τους πόντους στο κλείσιμο του αγώνα. Μόργαν πρώτο σκόρερ, 25 πόντι με 6 στα 9 τρίποντα. Ο Ρόμπινσον Ελ 15 πόντι, 6 rebound. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 10 πόντους στα 9 λεπτά, καθώς αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Είναι οι τρεις διψήφοι του Άρη. Στους 6 ο Μίτουλον, στους 5 ο Δημητρίεβιτς, στους 5 ο Χαραλαμπόπουλος, στους 3 ο Μπέρτς. Ο Μποχωρίδης δεν σκόρανε, 6 ο Λιντέλ, 2 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, 2 ο Άνταμ Μοκόκα, και αφήνει με τον Βασίλη Τολιόπουλο να χρησιμοποιήσει και τη δεύτερη βολή, να τη σκοράρει και αυτήν. Να φτάσει τους 9 πόντους ο Τολιόπουλος, 88-56. Είναι η σκόρερ του Άρη στο παιχνίδι και στη νίκη επί της ΑΕΚ. Πίκνεϊ, Τσαλμπούρη, σκοράρει στη λήξη. Τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ 88-56. Για την ΑΕΚ πρωτοσκόρερ ο Τζόζεφ, μια ΑΕΚ που σούταρε με 15-56, με ένα 26% δηλαδή σε δίποντα και τρίποντα. Πολύ κακό ποσοστό. Ο Άρης Ήταν κυρίαρχος, 11 στα 11, 11 στα 30, τρίποντα, 21-39, δίποντα, 45 rebound, κόντρα στα 37 της ΑΕΚ. Εξαιρετικός ο Άρης από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος, πάει στο 1-1 και περιμένει το Μαρούσι την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα παίξει με την Τερτώνα την Τετάρτη στις 8 η ώρα για να κάνει το 3-0. Θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο στους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο, 88-58, ο Άρης κερδίζει την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, νίκη με 30 πόντους διαφορά για την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, 88-58 τελικά. Δύο γκολ σε 5 λεπτά ελλειψία τη Φραγκφούρτη, προηγείται με 5-0, και 1-0 ανοίγει το σκόρο Αστέρας Τρίπολης, το 4ο λεπτό προηγείται του Ατρομήτου με γκολ του Κετού. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
11: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
12: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
13: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε εδώ στους 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54301 στέλνετε SMS για ό,τι θέλετε εσείς. Να δω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο στοίχημα. Λίλ Χαύρη είναι στο 1-0, Λίλ Χαύρη θα συνεχίσει με 10. Το Λειψία Άιντρακ Φανφούρτη είναι στο 2-0 στο 10 λεπτό. Είπαμε η Τρίπολη προηγείται 1-0, η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 0-0. Η Μπαρτσελόνα έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ κόντρα στη Χετάφε. Προηγείται με 1-0. Στο 3-0 η Ίντερ με την Πάρμα. Κάτι άλλο συγκλονιστικό θα συμβαίνει. Στην Ολλανδία τελείωσε το Go Ahead Eagles Σπάρτα Ρότερνταμ 3-3. Και επειδή συνήθως μιλάμε για μπάλα, για μπάσκετ λίγο τελευταία, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά. Καθώς φέτος για πρώτη φορά ο Θερμαϊκός υποδέχεται μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση τριάθλου. Το πρώτο τριάθλον challenge Θερμαϊκός, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο 10 και 11 του Οκτώβρη στη Νέα Μηχανιώνα και το αγγελοχώρησε στην διοργάνωση με το Δήμο Θερμαϊκού. Να πω ότι η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Οι συμμετοχές στους αγώνες Κυριακής έχουν κάνει sold out, έχουν εξαντληθεί δηλαδή. Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιοχής ως προορισμού αθλητικού τουρισμού. Είναι μια μεγάλη γιορτή η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά και μπράβο στους ανθρώπους εκεί που το διοργανώνουν, γιατί το τριάθλο είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται παγκοσμίως και έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος πηγαίνει να παρακολουθήσει. Να πω ότι από τις 4.30 στην κεντρική πλατεία της Νέας Μηχανιώνας διοργανώνεται ένα open day με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, το οποίο είχε αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, προγράμματα άσκησης και χορού, μουσική, ψυχαγωγία, πολιτιστικές δράσεις με ξεχωριστή αναφορά στην εκδήλωση «Τα δίχτυα της παράδοσης». Ενώ το βράδυ έχει «Pasta Night», αυτό δεν καταλαβαίνει, δεν εκλήθει, εγώ, μια γιορτή γεύσεων και φιλοξενίας. Την Κυριακή τώρα, αύριο 11 του Οκτώβρη, από τις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλοι αγώνες Sprint Triathlon, Super Sprint Triathlon και Duathlon με κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, προσφέροντας ένα μοναδικό αθλητικό θέαμα με φόντο Θερμαϊκό. Όσοι θα έχετε πάει στην Περαιά Γη και θα χαζεύετε το Θερμαϊκό, θα ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το τοπίο. Φανταζείτε τώρα να αθλούνται κάποιοι, πώς είναι το θέαμα. Προσκαλείστε λοιπόν όλοι να συμμετάσχετε στις ανοιχτές δράσεις του Σαββάτου και να παρακολουθήσετε τους αγώνες της Κυριακής, στηρίζοντας ένα νέο θεσμό. Το τριάθλο είναι συναρπαστικό παντού, το ξανατονίζω, που φιλοδοξεί να συνδέσει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια του τόπου μας. Λοιπόν, γι' αυτό με μεγάλη μου χαρά θα μιλήσω τηλεφωνικά στον αέρα με τον καλό φίλο και συνάδελφο το Δήμο το Βαρδάκη, όχι όμως μόνο το Δήμο, και τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί, τον κύριο Θόδωρο Τσέκο, να τους καλησπερίσω αν μ' ακούνε ή δεν έχουν βαρεθεί να περιμένουν ή είναι απασχολημένοι με όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν δράση στο χώρο. Καλησπέρα Δήμο.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, σε ακούω με μεγάλη προσοχή. Πράγματι, όπως τα είπες είναι, είμαστε στη Νέα Μηχανιώνα, στο λιμάνι, σε ένα φανταστικό σημείο που έχει προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ευρώπη, να μην πω και από όλο τον κόσμο, γιατί ξέρεις πολύ σωστά όπως το είπες, το τρίαθλο συνδυάζει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο σε ένα τοπίο μαγικό. Και μιλάμε για 10 Οκτωβρίου. 10 Οκτωβρίου και εδώ είναι σαν να είμαστε τέλη Μαΐου.
0: Με 25 βαθμούς είναι καταπληκτικά.
1: Με 25 βαθμούς. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν θέλω να μακρολογήσω, θα σου δώσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσέκο, τον οποίο γνωρίζεις την εικόνα, να σου πει ορισμένα ωραία πράγματα. Γεια σου, Μπένα Γρηγόρη μου.
0: Κύριε Τσέκο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν,
2: και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή και να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά το τρίαθλο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι μόνο η ομορφιά της Μηχανιώνας, του Δήμου Θερμαϊκού, όλης της περιοχής εκεί, αλλά είναι και πώς αξιοποιείται καμιά φορά από τους φορείς.
2: Έτσι ακριβώς, και αυτά όλα μαζί θέλουμε να τα συνδυάσουμε, αυτά που προσφέρει και δίνει ο αθλητισμός πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε εισαγάγει στο καλεντάρι μας πολλές αθλητικές διοργανώσεις στο Δήμο. Ταυτόχρονα τις ομορφιές του Δήμου Θερμαϊκού, της Μηχανιώνας προκειμένου, αλλά και όλου του Δήμου Θερμαϊκού. Αυτά τα πράγματα, ο αθλητικός τουρισμός όπως το ονομάζουμε, οι αξίες του αθλητισμού, όλα αυτά με διασκέδαση, γιατί σήμερα έχει ένα πάρτι εδώ το Pasta Night από τη Μάγκβελ, από άλλους χορηγούς, με δράσεις για τα παιδιά από νωρίς, με τους συλλόγους του Δήμου να συμμετέχουν και αύριο με τις αθλητικές διοργανώσεις. Όλα αυτά σε ένα όμορφο πακέτο.
0: Για πόσους αθλητές μιλάμε, κύριε Δημαρχέ?
2: Μιλάμε για 350 αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές, αλλά και από το εξωτερικό. Είναι sold out για πρώτη διοργάνωση. Πολύ γρήγορα έγινε sold out. Και όντως το τρίαθλο είναι κάτι το οποίο το ψάχνει ο κόσμος, το παρακολουθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά δίνει και τη δυνατότητα και σε ας πούμε όχι και τόσο μοιημένους ανθρώπους να συμμετέχουν, έστω και με τον τρόπο της σκυταλοδρομίας, κάθε ένας παίρνοντας ένα κομμάτι, δηλαδή άλλος να έχει το κολύμπι, άλλος να έχει το τρέξιμο, άλλος να έχει το ποδήλατο. Έχει πολλές εναλλακτικές.
0: Μερικοί το κάνουν και μόνοι τους, μιλάμε για υπεραθλητές.
2: Ναι, οι πιο μοιημένοι το κάνουν μόνοι τους. Και έχει και τρεις διαφορετικές διαδρομές, τις είπες νωρίτερα, δηλαδή για όλες τις κατηγορίες, και τους πολύ ερασιτέχνες αρχάριους, αλλά και τους πιο μοιημένους που έχουμε, και θα είναι και ένα ανταγωνιστικό, και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα και ωραίους χρόνους. Και θα τους ευχαριστηθούν και οι αθλητές και όσοι θα έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν τους αγώνες.
0: Χωροταξικά, για να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα, γιατί τώρα... είμαστε μακριά. Αν με ρωτήσετε για ταβέρνες, θα σας πω τις περισσότερες που είναι.
2: Λοιπόν,
0: πείτε μου λίγο που γίνεται το...
2: Και το αθλητικό το έχει. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην πλατεία της Μηχανιώνας, όπου γίνονται οι εκδηλώσεις.
0: Είναι πάρα πολύ
2: μπροστά από το λιμάνι, στο πάνω κομμάτι, γιατί η Μηχανιώνα είναι μια τύπου καλδέρα. Είμαστε στην πλατεία για τις εκδηλώσεις. Αύριο θα ξεκινήσουμε με το κολύμπι και τα αθλήματα. Ξεκινάμε το κολύμπι από το σημείο, τη μικρή παραλία που έχει η Μηχανιώνα, δηλαδή όπως βλέπουμε τη θάλασσα δεξιά από το λιμάνι το αλιευτικό, εκεί που σχεδιάζουμε να κάνουμε μια μαρίνα τουριστικών σκαφών. Παρένθεση ήταν αυτό. Εκεί είναι το κομμάτι...
0: Βγάλαμε και είδηση.
2: Μπράβο, έτσι και είδηση, τελειώνει η μελέτη μας, αλλά προχωράω. Εκεί θα είναι το κολυμβητικό μέρος.
0: Αυτά είναι και έσοδα, Δημαρχέ.
2: Του αθλήματος, φυσικά και έσοδα και προβολή. Αφού βγουν από τη θάλασσα, στο κομμάτι αυτό της παραλίας, παίρνουν το ποδήλατό τους και πηγαίνουν στο Αγγελοχώρι. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη μέχρι την παραλία του Αγγελοχωρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και γυρνάνε, επιστρέφουν πίσω στη Μηχανιώνα και κάνουν το κομμάτι μετά το ραν, το τρέξιμο, παραλιακά, μέχρι θα μπουν περίπου στα μισά της σκάλας. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος του τρεξίματος θα γίνει στη σκάλα.
0: Για τι απόσταση μιλάμε χοντρικά?
2: Είναι 2,5 χιλιόμετρα το τρέξιμο, είναι 20 χιλιόμετρα το ποδήλατο και 700 μέτρα το κολύμπι.
0: Το κολύμπι.
2: Το ένα το κομμάτι. Το άλλο είναι μικρότερες οι διαδρομές, 400 νομίζω το κολύμπι αν θυμάμαι. 2,5
0: είναι για κατηγορίες αθλητών το πόσο αντέχουν.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τα έπαθλα έχουν φροντιστεί, να υποθέσω, είναι... δελεαστικά για τους αθλητές, οι οποίοι πέρα από την τρέλα, την όρεξη, τη διάθεση και που έχουν για τον αθλητισμό, έχουν και κάποιο δέλα, γιατί μαθαίνω ότι έχετε συγκεντρώσει για πρώτη διοργάνωση αρκετούς χορηγούς.
2: Ναι, είναι πολλοί χορηγοί που υποστηρίζουν την εκδήλωση, αν και πρώτη εκδήλωση, το Θερμαϊκός Challenge. Δεν έχω ακριβώς ποιο είναι το έπαθλο. Υπάρχει έπαθλο για τους πρώτους αθλητές, δηλαδή υπάρχει και κίνητρο και ανταμοιβής, ας πούμε, στον αγώνα αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που...
0: Όχι, μα το ξεκαθάρισα σε καμία περίπτωση, δεν μιλάμε για κάτι. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάλα, είναι κάτι διαφορετικό. Το οποίο συγκινεί και το ότι έχουν έρθει από το εξωτερικό. Έχετε μια μικρή εικόνα, δεν θέλω να σας βάζω δύσκολα, για περίπου πόσες χώρες έχουν έρθει και συμμετέχουν, από πόσες χώρες έχουν έρθει αθλητές?
2: Έχω δει από Βουλγαρία, έχω δει από Σερβία, από Ρουμανία, αυτές τις τρεις χώρες έχω δει και έχω μιλήσει με συμμετέχοντες από αυτές τις χώρες, αλλά ξέρω ότι και από άλλες, μου είπαν και από Γερμανία έχουν έρθει κάποιοι αθλητές.
0: Πέρα από το αθλητικό Μετρόπολης, που χάρη στο Δήμο το Βαρδάκι, ο οποίος τη λατρεύει την περιοχή, δεν το συζητάω, όπως και οι περισσότεροι.
2: Και έχουμε δίπλα μας πάντα.
0: Λοιπόν, η προβολή που γίνεται υπάρχει απαλού? Έγινε κάποια προσέγγιση, δηλαδή σε κάποια κανάλια, ώστε να καλύψουν.
2: Ναι, έγινε, γιατί έγινε και μια την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μια press conference, όπου είχε και από ραδιόφωνα και από τοπικά κανάλια και από την ΕΤΡΗ και από την TV100, που θα είναι και αύριο εδώ πέρα, το κομμάτι το αγωνιστικό, να πάρουν πλάνα και να προβληθεί αυτή η εκδήλωση, γιατί αξίζει. Δεν είναι κάποια πράγματα που μπορούν να μένουν μόνο εδώ στα τοπικά όρια μιας περιοχής ή ενός δήμου. Πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και να αναπαράγονται και να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά τα ωφέλη αυτά.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ραδιόφωνο έχει δύναμη, αλλά η δύναμη της εικόνας σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί το είπε και ο Δήμος ο Βαρδάκης νωρίτερα, οι ξένοι τα βλέπουν αυτά και τρελαίνονται. Στο εξωτερικό γίνονται υπό όποιες συνθήκες έχουν, δηλαδή σε ποτάμια, λίμνες, με λάσπη, με χιλιαδιό. Νομίζω ότι το είπε και ο Δήμος πριν. Όταν το βλέπουν αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ, μαγεύονται πραγματικά. Και δεν είναι λίγο.
2: Είμαστε 10 Οκτωβρίου και εγώ είμαι τώρα με τον Κοντομάνικο εδώ στη Μηχανιώνη και είμαστε σε βγήκα πιο μακριά, γιατί τώρα το έχουμε γυρίσει σε ένα τύπου παρτάκι. Ας πούμε και ο κόσμος...
0: Καταλαβαίνετε αν αυτό προβληθεί όπως του αξίζει, γιατί είμαι σίγουρος για τη δουλειά που κάνετε και τη διοργάνωση, ο Δήμος μου είπε τα καλύτερα, τι έχει να γίνει όταν αυτό προβληθεί και προς τα έξω. Μιλάμε για του χρόνου πλέον, το καλό να τελειώσει φέτος.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Είναι το καλύτερο πρόμο για να κάνεις μετά για ένα πιλότο, για να έρχεται κόσμος από όλη την Ιφίλιο πλέον.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Για να είναι μια διοργάνωση που να λέμε ήρθε για να μείνει.
2: Και φαίνεται ότι θα μείνει όπως και άλλα. Είπα νωρίτερα, ας πούμε, έχουμε κάνει τον ημιμαραθώνιο του Δήμου Θερμαϊκού, που γίνεται το Μάρτιο. Κάνουμε το Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο μήνα, ένα άλλο δρομικό δρόμενο, το Θερμαϊκός Ραν. Κάνουμε έναν ποδηλατικό αγώνα στην Επανομή. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε όλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις αθλητικές που προσελκύουν κόσμο. Και ενισχύουμε την προβολή του Δήμου από τα μαγαζιά που θα δουλέψουν και θα καθίσουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες, μέχρι τους δημότες μας και τους κατοίκους περιοχής που θα συμμετέχουν σε αυτά τα αγωνίσματα και η όλη αυτή η προβολή που έχει η περιοχή μας.
0: Λοιπόν, κύριε Τσέκο, δε ασφαζανίσου άλλο, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Να πάνε όλα καλά, κατευχήν και τέλεια και ισανότερα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν.
2: Θα το χαρούμε, θα το απολαύσουμε και από εδώ, Γρηγόρη, να είστε και εσύ μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε το Δήμο τώρα αυτά από τον κύριο Τσέκο. Έλα, Δήμο.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια εμένα γιατί, τα συγχαρητήρια είναι σε σένα.
3: Όχι, κοίταξε, Γρηγόρη. Ξέρεις εσύ πολύ καλά και όπως ξέρει και ο Δήμαρχος, όταν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που έχουν γνώση των πραγμάτων, το αναπτύσσουν σωστά. Εσύ δεν είσαι κανένας άνθρωπος τώρα που βγήκες από ένα κομπιούτερ το κεφάλι σου και προσπαθείς να μάθεις πράγματα. Εσύ τα έμαθες από το πεζοδρόμιο και από την πιάτσα. Γι' αυτό και εσύ είσαι ένα καλό παιδί της πιάτσας. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Να είσαι καλά, Δήμο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το Δήμο το Βαρδάκι. Και από τον κύριο Θόδωρο Τσέκο για αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Μετά από ένα υπέροχο γκολ, μια και λέω υπέροχο, πέτυχε ο Μπαρτόλο με κεφαλιά και κάνει το Αστέρας Τρίπολης. Ατρόμητος 2-0. Στο 23ο λεπτό, το ΑΕΚ Όφη είναι πάντα στο 0-0. Με τον Όφη πριν από λίγο να φωνάζει για μια ανατροπή, την οποία δεν την είδα όμως. Μειώνει ο Ατρόμητος τώρα. Άμεση απάντηση ο Τσούμπερ, ναι. Δεν είδα τον παίκτη. Λοιπόν, ο Γκαρσία, ο Ντάνι Γκαρσία. Η μπάλα πήγε στο παραθυράκι. Λοιπόν, και έχουμε άμεση απάντηση για τον Ατρόμητο, ο οποίος μειώνει σε 2-1. Τυχεροί όσοι βλέπουν το παιχνίδι και όσοι το περίμενε αυτό το παιχνίδι να έχει τόσο καλό ρυθμό και 3 γκολ. Στο καλημέρα προσπάθησε ο Παπαδόπουλος, τον δεφλέκας του Αστέρα, δεν μπόρεσε να το βγάλει με το δεξί. Λοιπόν, δεν τοποθετήθηκε καλά, πήγε να τη διώξει, αλλά η μπάλα κατέληξε στο βάθος των δικτύων. Λοιπόν, η ΑΕΚ στο 25 κατάμεσο στο γήπεδο, όπως πάντα βέβαια. Ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ συνεχώς και το γεμίζει, όπως σε ό,τι ωραίο γίνεται τα γεμίζει τα γήπεδα και καλά κάνει. Να πω ότι το Manchester τότε να μείνει στο 0-0 μετά από 25 λεπτά. Τελικά στην Αυστρία Γκράτσε, Σάλμπουργκ 0-0, Τιρόλ Ριντ 1-2. Το Σέρκλ Μπριζ Άντερλεχ τελείωσε 1-2. Το Λαλουβιέρ Μπριζ το 40 είναι 0-1. Το Λίλ Χαβρι το 78 είναι στο 1-0. Το Λιψία Άιντρακτ Φραγκφούρτης παραμένει στο 2-0. Λοιπόν, τα ελληνικά τα είπαμε. Β' Εθνική, Πανσεραϊκός Νέσου Χρυσούπολης 2-1 με ανατροπή, Καλλιθέα Παναθηναϊκός 1-0. Το Ράγιο Βαγεκάνο Αθλητικό Μπιλμπάο έχει ματαιωθεί. Τελικό του Αλαβέζ Αθλητικό Μαδρίτης 1-2. Μπαρτσελόνα Χετάφε 1-0. Τελικό το Θέουτα Σαμπαντέλ 1-2. Το Ελντέρσε Κόρδοβα στο 25 είναι 0-1. Τελικό το Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Το Ίντερ Πάρμα είναι στο 3-0 και είναι σκορ ημιχρόνου. Σουτ από τον Κουτέσσα ήρθε το σουτ. Μπάλα ψηλά. Out. Όχι από τον Γοητά. Παραμένει το 0-0. Στην Πολωνία Σλακ Λες Πόσταν 0-2. 61 το λεπτό Σουηδία Μιάλμπι Ντέγκεφορς 1-1. Όπα. Άκου Λευτέρη, τελικό αποτέλεσμα. ΑΕΚ Στοκχόλμης, Μπρόμ από η Κάρνα, λέγε πόσο. 5-6. Όπω ρε εσύ, ούτε εξάρες δεν ήρθε. Ούτε εξάρες. Μπράβο τα παιδιά. Έχει πλάκα να γίνει και ανατροπή εδώ. Μισό λεπτό. Έγινε κάτι πιο συγκλονιστικό. Το ημίχρονο ήταν 0-0. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε για να μαθαίνετε. 11 γκολ σε ένα ημίχρονο. ΑΕΚ Στοκχόλμης, Μπρόμ από η Κάρνα. Αυτό τώρα ξέρει να γυρίσει στο σπίτι και αν κοιμάται το παιδί να ψάξω να το βρω, να το δω, ρε φίλε, τι μπορεί να γίνει. Στο 40 λεπτό έγινε το 0-1, στο 55 1-1. Στο 59 1-2, στο 61 1-3. Στο 66 1-4, στο 70 1-5. Στο 73 2-5, στο 81 3-5, στο 83 4-5, στο 90-8 έγινε 5-5 και στο 90-9 έγινε 5-6. Μπράβο. Δεν έχω να πω κάτι, η επιστήμη ειλικρινά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Το Γκάι Σούριους τελείωσε 0-1, ημίχρονος στην Τουρκία, Ριζεσπόρτ Φενέρμπαξε 0-1. Στην Τσεχία, Βικτόρια Πλζέν Μπλάτα Μπόλεσλαβ τελικό 3-0. Μπρνό Γιάμπλονετς 0-1. Χράντε Κράλοβε με την Άρτερς Μπρνό 2-4. Ημίχρονο το Μπέμιανς Οστράβα 1-0. Λοιπόν, τελικά στην δεύτερη Αγγλία στα λοιπά τα είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης νωρίτερα. Λοιπόν, δεύτερη Γαλλία, Κλερμόν, Ερυθρό Αστέρας 2-3, τελικό. Νάντρεμς 0-0, τελικό. Ελβετία, Ζυρίχη Τούν 2-1, ημίχρονα είναι αυτά. Λουγκάνο Λουκέρνη 1-0 και Σερβέτσιον 2-0. Λοιπόν, κάτι άλλο συγκλονιστικό, να δω αν υπάρχει. Για να υπάρχει πρέπει να το βρούμε. Μου κάνει νόημα ο Λευτέρης και όταν κάνει νόημα ο αρχηγός. Όπα, γκολ για την ΑΕΚ. Γκολ. 1-0 η ΑΕΚ. Τι δείχνει ο διαιτητής? Μισό λεπτό λίγο να δεν το καθαρίσουμε. Ο παίκτης ΑΕΚ πανηγυρίζει, ο διαιτητής κάτι δείχνει. Για να σας λέω τα σκορ, δεν είδα τη φάση. Ο Μουκουντή διαμαρτύρεται και στον διαιτητή της αναμέτρησης. Να δω λίγο. Σέντρα. Κατεβάζει την μπάλα, πλασάρει γκολ. Θεωρεί ότι έκανε φάουλ. Ο 7. Ο 7 είναι ο Κουτέσσα. Τώρα παιδιά, εγώ αυτό φάουλ δεν το έδινα. Αυτό φάουλ δεν το έδινα. Παιδιά, με συγχωρείτε, πάμε σε διάλειμμα. Άκυρο το γκολ τσάκ για το διαιτή. Για μένα όχι. Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
3: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Μετρόπολης, ακούτε στα 6 μετά από τις 8. Το έλεγε ο Γιώργος ο Μάντιος και όσοι το ακολουθήσανε νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να πληρωθούν από το πρώτο. Ο συνεπίθετος, ο κόκκινος από την Καλλιδική, μεγάλη καψούρα τον έχω μετά από εκείνον του Ηρακλής ΑΕΛ. Λοιπόν, έχει βγάλει ήδη 4 κίτρινες κάρτες. Έλεγε για over 5,5. 98 είχε πει ο Γιώργος. Καλά το έβλεπε. Λοιπόν, τα κόρνερ τι κάνουμε. 6 κόρνερ, άλλα 4 θέλουμε. Έχει μέλλον ακόμα, θα δούμε. Ο Αστέρας προηγείται στο 36-2-1. Το Manchester United τότε να μείνει πάντα στο 0-0. Το γκολ του Κουτέσα για μένα κακώς ακυρώθηκε. Εντάξει, αυτό τώρα σηκώνει μεγάλη κουβέντα, ο καθένας είναι όπως το βλέπει. Λευτέρη μου, τι να σου πω, ακουμπάει με τον αγώνα. Εντάξει, ο άλλος το λέει απόθεση, εγώ δεν το λέω απόθεση. Αν είναι να το κάνουμε μπάσκετ, να μην έχουν το δικαίωμα να ακουμπάει ο ένας τον άλλον. Δεν έπεσε ο παίκτης, εντάξει, θα μου πεις επειδή δεν έπεσε, δίνει το δικαίωμα. Όχι, φυσικά. Αλλά δεν έχει προτεταμένα τα χέρια να σπρώξει τον αποθήσει τον αντίπαλο για να πάρει πλεονέκτημα. Το κάνει έτσι πονηρά, πες το όπως θέλετε, με τον αγώνα. Όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το εβδομάδα, την προηγούμενη αγωνιστική για το γκολ στο Βόλο, για το πέναλτι που έγινε γκολ και ήταν υπέρ της ΑΕΚ. Τώρα με συγχωρείτε, αυτό δεν θεωρώ ότι υπάρχει παράβαση. Ο κόκκινος όμως είπε ότι υπάρχει. Λοιπόν, Λαλουβιέρ Μπρίζ 0-2 είναι σκόρ ημιχρόνο. Η Λίλ έχει κάτι σε αυτό το 1-0 με τη Χαύρη. Να δω λίγο αν έχει φάσεις στο παιχνίδι. Παίζει και με 10. Όχι, παίζει πάρα πολύ καλά η Χαύρη. Πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα έχει καλύτερο expected goals. Αλλά παραμένει αυτό το 1-0. Λοιπόν, Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έχουμε κολλήσει στο 2-0. Το οποίο διαμορφώθηκε στο 1 και στο 5 με Μπανζουζουή και Ενκοκού. Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη στο 0-0 και Αστέρας Τρυπόλεως Ατρόμητος στο 2-1. Δεύτερο γκολ για την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα Χετάφε 2-0. Ελντένσε Κόρδοβα στο 0-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Τζουζέπι Μεάτσα. Παραμένει το Ίντερ Πάρμα 3-0, για να δούμε αν θα μας κάνει τη χάρη η Πάρμα να βάλει ένα γκολ σε μια άμυνα που την έχουν πάλι γκολ σχεδόν οι πάντες. Το Ρόζεμπορκ Σάντεφορντ παραμένει στο 1-0 στο 50 λεπτό. 22 λεπτό στην Ολλανδία, Φέγενορντ Αλκμαρ 1-0. Στην Πολωνία, Σλάσκ Λεχ Πόζναν 0-4. Ξεκίνησε το Μαρίτιμο Πόρτο, είναι στο 0-0. 81 λεπτό στη Σουηδία, Μιάλμπι Ντέκεφορς το 1-1. 51 στην Τουρκία, Ρίζεσπορ Φενέρμπαχτσε 0-1. 52 Τσεχία, Μποέμιανς Οστράβα 1-0. Άλλο γκολ δεν βλέπω. Λοιπόν, είπαμε για το γκολ της ΑΕΚ το οποίο ακύρωσε. Κάτι έχουμε στο ΒΑΡ τώρα που λένε στο διαιτητή της αναμέτρησης του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και αν έχει γίνει κάτι. Κάτι λένε παίκτες στο ατρομή του διαμαρτύρου. Για να δούμε το replay. Όχι, όχι, όχι. Ζητάνε πέναλτι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση κόρνερ, λένε. Καμία περίπτωση πέναλτι. Δεν έχουμε νέο κόρνερ στο κήπεδο του ΣΑΕΚ, το 7ο. Λοιπόν, 4 για την ΑΕΚ, 3 έχει ο Όφη. Λοιπόν, από τα αριστερά που σε επιτηθεί η Ένωση, με τον Κροάτη να εκτελεί, με το αριστερό, κεφαλιά, 1-0 η ΑΕΚ. 1-0 η ΑΕΚ, κεφαλιά ποιος? Ο στόπερ πρέπει να είναι. Ο Ρέλβας, σωστά. 1-0 η ΑΕΚ στο 41 λεπτό με τον Ρέλβας.
Το εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία και η κεφαλιά του Ρέλβας, καστή. Και στο 7ο κόρνερ του αγώνα, 4ο για την ΑΕΚ, η Ένωση ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0. Λοιπόν, σηκώθηκε εκεί πάνω από όλους, πήγε στη γωνία του Χριστογιώργου και η Ένωση προηγείται με 1-0. Πολύ ωραία εκτέλεση, δεν μπορούσε όταν ο Δέκας του Όφη να κάνει τίποτα. 1-0 λοιπόν το παιχνίδι, στο 41.

Τρίτο γκολ για τη Λειψία πριν το ημίχρονο. Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-0. Πάλι VAR στη Τρίπολη. Για ποιο λόγο τώρα, τι έγινε εκεί? Θα μάθουμε σε λίγο και θα σας πούμε. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox, θα δούμε στο facebook. Υπάρχει τραυματισμός στο ποδοσφαιριστή. Ποιος δέχεται τις βοήθειες του ιατρικού της ομάδας, του Ατρομήτου είναι κάτω. Ενώ τώρα χτύπησε ο Μάγερ στο κεφάλι με ποιον. Και κεφάλι με γόνατο. Εκεί αν είναι κεφάλι με γόνατο πονάει. Λοιπόν, να ξαναδούμε λίγο το replay. Τον έσβοξε ο πίσω ο παίκτης του, πρέπει να είναι ο Αθανασίου, και έπεσε πάνω στο πόδι του. Όφι δεν έγινε κάτι με πρόθεση. Και σκλειώκαρε δύο Κροάτες, δεν δείχνει να έχει κάτι. Και μακάρι δεν έχει τίποτα το παιδί, κανένα δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά αυτό πόνεσε. Καλάμι προσγόνα το βρήκε με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Πονάει. Σηκώθηκε ο Κροάτης. Το ΑΕΚ Όφι το βλέπετε από το Magenta Sport 1, το Αστέρας Ατρόμητος από το Nova Sports Prime τηλεοπτικά, το Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης από το Nova Sport 3, το Manchester United Tottenham από το Nova Sports Premier League, το Feyenoord Alkmaar από το Nova Sports Start, το Μαρίτιμο Πόρτο από το Magenta Sport 2. Τι άλλο? Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ το βράδυ μπορείτε να δείτε από το Nova Sports 4. Και στις 10 παρατέταρτο έχει Νάπολη Φροζινόνε Magenta Sport 1 από τη Φροζινόνε, η οποία θα πάει εξαιρετικά. Και Άγιαξ Νάιμέγκεν στις 10 από το Nova Sports 2. Και στις 10 επίσης έχει Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ Magenta Sport 3, η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Αύριο στις 5, Κηφισιά Πανατολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7, ο Άρης υποδέχεται το Βόλο. Στις 9, το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τη Δευτέρα στις 6, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έτσι θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Μετά από 3 εβδομάδες που είχαμε διακοπή για το Nations League, αρκετά μεγάλη διακοπή, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, θα έχουμε άλλες 2 εβδομάδες τον ερχόμενο μήνα, όταν θα δώσει τα 2 παιχνίδια η εθνική μας ομάδα με την Ολλανδία στην Ολλανδία και με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό, εκεί που θέλουμε 3 βαθμούς για να αποκριθούμε, και αν τα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί όχι να τραυματίσουμε και πρώτοι. Λοιπόν, αν κερδίσουμε καμιά Ολλανδία μέσα εκεί, μην ακούω χαζά. Ομαδάρα έχουμε, μια χαρά το πάει. Καλύτερα δεν γίνεται. Manchester United Tottenham δεν κινείται φίλο και τις πιο πολλές ευκαιρίες κάνει θεωρητικά τουλάχιστον η Tottenham, ενώ έχει βγει μόλις ένα κόρνερ στο παιχνίδι. Είναι λίγο περίεργη η επανέναρξη. Είδαμε την Arsenal να ζορίζεται με τη Linz, αλλά να το γυρίζει τελικά. Η Bayern Μονάχου για μένα δεν αποτελεί έκπληξη. Θα μου πείτε γιατί δεν το πρότεινες. Καθώς συνηθίζει να κάνει γκέλες με την Augsburg, να έχω μια κεφαλιά του παίκτη ΣΑΕΚ, η οποία όμως κατέληξε στα χέρια του στο Γιώργου. Κλέβουν και πάλι τη ΣΑΕΚ το πρώτο από τα 2 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει της. Κάτι προσπαθούν να κάνουν αλλά δεν βγαίνει κάτι. Ο Κουτέσα της πάει αριστερά. Σέντρα. Κεφαλιά. Κόρνερ. 8 τα κόρνερ.
Καλά είναι. Τέσσερα 0 Λειψία. Μπράβο τα παιδιά. Λειψία Άιντρακτ Φρανκφούρτης 4-0. Αυτά βάζουν βαζεμένα τρίλεπτο. Ο Ενκουκού έχει κάνει χατρίκ με γκολ στο 5 στο 41 και στο 44. Νέο γέμισμα για την ΑΕΚ, μπαλ out. Την Πάρμα δεν βλέπω να μας κάνει το χατήρι, Λευτέρη. Μία τελική συναιστία, έτσι δεν πας πουθενά. 3-0, άνετα Ίντερ. Είπα, μαδάρα έχει, άμυνα δεν έχει. Αλλά σήμερα θα καταφέρνει. Ημίχρονο στο Manchester United, Tottenham 0-0.

Και τα δύο γκολ του Πανσεραϊκού τα πέτυχε ο Πασάς. Ενώ είχαμε είδηση από την Ιβερική, καθώς υπάρχει προσωρινός αποκλεισμός του Κριστιάνου Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας αποφάσισε να θέσει προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας τον Κριστιάνο μετά την αποχώρηση του από την αποστολή πριν την αναμέτρηση για το Nations League. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στην Πορτογαλία, ενώ ο 41χρονος δήλωσε ότι θα εξηγήσει σε μεταγενέστερο χρόνο τους λόγους της απόφασής του. Νομίζω ότι πάνω κάτω είναι γνωστή. Τα είπε δηλαδή ότι τον είχε υποσχεθεί ο Ζέζους ότι θα τον χρησιμοποιήσει, τον έβαλε για ζέσταμα και τον έβαλε υλικά, δεν τηρεί το λόγο του και διάφορα τέτοια τα οποία ακολούθησαν τις διαμάχες, τον έβαλε υλικά, δεν τηρεί το λόγο του και διάφορα τέτοια τα οποία ακολούθησαν τις διαμάχες.

Β' κατηγορία Τουρκίας, Kayserispor Manisa 2-1. Istanbulspor Erokspor 0-1. Από ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο 55 είναι στο 1-1. Ρίζασπορ Φενέρμπαχτσε στο 0-1. Ενώ στην Ουρουγουάη, Ουρουγουάη Μοντεβιδέο Κολόν 1-2. Κάτι έχουμε στην Τρίπολη, τι έδωσε, πέναλτι. Πόρτες Γκριν Χάρπουλ 0-1 είναι σκόρ ημιχρόνου. Ναι. Δεν παίρνω όρκο. Δεν παίρνω όρκο ότι είναι. Θα δω τώρα εδώ αν υπάρχει χέρι ή όχι. Δεν βοηθάει το πλάνο. Πρέπει να βρίξει το boot του αμυντικού του Όφη και μετά στο χέρι. Ανοίγει το σκόρι Μαρίτιμο. Μαρίτιμο Πόρτο 1-0. Για να το δούμε και από αυτό το πλάνο. Εδώ φαίνεται χέρι, ναι. Εδώ είναι ξεκάθαρο χέρι. Ναι, είναι χέρι. Είναι πέναλτι για τον Αστέρα. Από το πλάνο αυτό φάνηκε ότι είναι πέναλτι. Από τα άλλα πλάνα δεν φαινόταν καθαρά. Περιγαίνει και από το ΒΑΡ, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η απόφασή του, θα παραμείνει το πέναλτι. Τρία είναι η Ζυρίχη την Τούν, 3-0 η Σερβέτ τη Σιόν. Ο Χουτεσιώτης με τον Κότσερα, οι δύο αρχηγοί είναι εκεί κοντά στον διαιτητή. Και περιμένουν να μάθουν τι θα πει τελικά το ΒΑΡ. Μιλάνε και παίκτες μεταξύ τους. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Ο διαιτητής είναι ο Μόσκου. Ενώ με αυτά και με αυτά με τον τραυματισμό έχουν φτάσει στο 7ο λεπτό του έξτρα χρόνου. 5 είχε δείξει ο διαιτητής, έγινε και αυτό τώρα. Θα το πω για μία φορά, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα δούμε τι θα πει το ΒΑΡ όμως.

πάει να το δει. Sorry που γελάω, σας είπα τη γνώμη μου. Για μένα υπάρχει πέναλτι από το πλάνο τουλάχιστον που είδαμε από την λήψη την τελευταία. Α, τι θέλει να πει, ότι είναι κολλημένο? Όχι, χέρι είναι, παιδιά. Το τραβάει. Από αυτό το πλάνο δεν νομίζω ότι βοηθάει.

Ούτε αυτό το καρέ βοηθάει. Ούτε αυτό το καρέ βοηθάει. Το άλλο το καρέ. Δεν βοηθάνε αυτά τα πλάνα. Το άλλο που είδαμε κι εμείς. Με αυτό θα το πάρει πίσω το πέναλτι. Τώρα δέστε μαγεία που γίνεται τώρα. Θα το πάρει πίσω, παιδιά. Μένουν σε ένα καρέ, το οποίο λες πρώτα βρίσκεις το πόδι του. Ενώ υπάρχει άλλο καρέ που φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Ούτε από αυτό. Υπάρχει άλλο πλάνο, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα. Θα το πάρει πίσω, παιδιά. Το πλάνο που μας δείξαν.

0: ήταν πριν. Και ο Μόσου λέει no penalty. Σας το είπα. Απίστευτο. Άλφα. Από μία κόκκινη κάρτα σε Ρόζομπορ και Σάντερφορντ. Το ξεκαθαρίζω για να μην παρεξηγούνται κάποιοι, άστε με ότι το έχει παίξει ο καθένας, ότι υπάρχει συγκεκριμένη λήψη που έδειχνε ότι η μπάλα βρήκε μόνο χέρι. Παίρνει πίσω και την κίτρινη κάρτα και όλα καλά. Και ανθυρά, Λευτέρη. Τώρα τι έγινε, παίρνει την μπάλα και τι πού πάει. Μπαίνει σπίτι του, ο Μόσκου. Μπαρτόλο διαμαρτία, τη δίνει στον Χουδασιώτη. 10 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος μέχρι τώρα, θα έχει μέλλον το παιχνίδι αυτό. Με τον Ατρόμητο να προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση, νομίζω ότι μια επίθεση θα γίνει και θα το λήξει, λογικά. Στην περιοχή η μπάλα, κοντράρει και βγαίνει κόρνερ, άντε να αφήσει και το κόρνερ. Ο Περέα. Ο Περέα είναι αυτός που έπαιζε στον Παναθηναϊκό και μετά στον Μπαζιάννη και πάει στο εξωτερικό. Στο Δόλυγο. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty. Ναι, Juan José Perea, ναι. Κολομβιανός. Αυτός είναι. Ημίχρονο. Ελένη μου, τα είπαμε. Μικρές Αγγλίες Σκωτίας, τα είπαμε, τα ξαναπούμε μετά το διάλειμμα. Αφού τα θέλει τόσο πολύ ο φίλος ακροατής. Λοιπόν, θέλει να με παιδεύει δηλαδή. Το είναι σε Ελένη μου. Λοιπόν, West Brom Birmingham 0-1. Swansea Norwich 2-1. Charlton Bristol City 1-1. Plymouth Wimbledon 2-1. Notts County Oxford 1-2. Δεύτερη Αγγλίας Oldham Accrington 0-0. Swindon Crew 0-1. Εθνικό Πρωτάθλημα Αγγλίας Carlisle Kidderminster 0-0. Altrincham Aldershot Town 0-0. Λοιπόν, να βρούμε τώρα και τις υπόλοιπες πιο αργά. Σκωτία Χάτσεν Μίρεν 5-0. Rangers Kilmarnock 3-1. Dundee United Hibernian 1-0. Falkirk Dundee 1-2. Livingston Partick Thistle 1-2. Inverness Stenhamur 2-0. Raith Rovers Queen's Park 2-0. Ayr Dunfermline Athletic 1-1. Arbroath Morton 1-2. Alloa Athletic Hamilton 0-3. Montrose Doss County 0-5. Cove Rangers East Fife 1-1. Peterhead Queen of South 0-1. Forfall Elgin 1-2. Stirling Albion Kelty Hearts 2-1. Arran Athletic St Mirren 1-6. Clyde Dumbarton 2-1. Edimburgo Spartans 1-3. Watford Burnley 0-4, Preston Millwall 0-1, Sheffield United Lincoln City 3-0, Blackpool Cardiff 2-1, Bolton Stoke City 1-2, Derby Wrexham 1-1, Middlesbrough Wolves 1-0, Huddersfield Sheffield Wednesday 2-2, Leicester Peterborough 1-3, Bradford Leighton Orient 0-0, Milton Keynes Reading 1-5, Doncaster Burton 1-0, Stephen H. Wigan 1-0, Cambridge Blackpool 1-0, Mansfield Bromley 2-1, Stockport Barnsley 3-1, Rotherham Gillingham 1-4, Bristol Rovers Barnet 1-3, Fleetwood Walsall 1-1, Portville Grimsby 1-0, Shrewsbury Exeter 0-1, Crowley Chesterfield 2-2, Newport County Colchester 1-0, Cheltenham Salford City 0-2, Τρανμίρ Ροσντέιλ 1-1, York City Northampton 1-1. Εντάξει, πιστεύω ο φίλος να είναι ικανοποιημένος τώρα. Τα δώσαμε όλα. Λοιπόν, στην κυριολεξία. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
2: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις τσάρτερ στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
10: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με Μετρόπολης, ακούτε στα 35 μετά από τις 8. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έχουμε σέντρα στην Νέα Φιλαδέλφεια. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με την κεφαλιά του Ρέλβας. Η ΑΕΚ η οποία είχε πάρα πολλά παράπονα από τον διαιτή για μια ακύρωση γκολ που κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε φάουλ, εκτός αν έδωσε offside. Δεν έχω φωνή για να ξέρω τι έγινε. Ο Όφη τώρα προσπαθεί να απειλήσει. Διώχνουν σωστά οι αμυντικοί του Νίκολιτς και απομακρύνουν τον κίνδυνο με δυσκολία βέβαια. Ξανακλέβουν του Όφη, πιέζουν πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο στοίχημα να δούμε που είμαστε για εσάς οι οποίοι έχετε παίξει και ενδιαφέρεστε να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, στη Φιλανδία, Μαριέχαμ Ήλβες 0-1 στο 72. Το Ρόζεμπορκ Σάντεφορντ γίνεται 1-1 στο 72. 77, συγγνώμη. Λοιπόν, Σλοβενία, Μιχάλοφτσε, Ντουνάιτσκας, Στρέντα, 0-3. Το Ζυρίχι Τούν γίνεται 4-1 και η Τούν μένει με 10. Το Λουγκάλου Λουκέρνη γίνεται 2-0. Στο Ισραήλ, Χάπολ Χάιφα, Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, 1-1. Μουσική 0-3, Λαλουβιέρ, Κλαμπρίς, το 60 λεπτό. Πεντηκοστό λεπτό στο Old Trafford, Manchester United, Tottenham στο 0-0. Ξεκίνησε πριν από 7 λεπτά το Αούστρια Βιέννη Στουτγκραντ χωρίς κάτι αξιοσημείωτο. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στη Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτη από το πρώτο ημίχρονο 4-0 παρακαλώ. Ημίχρονο στην Τρίπολη, Αστέρας Τρυπόλεως Ατρόμητος 2-1. Ημίχρονο στη Βαρκελόνη, Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0. Ελτέτσε Κόρδοβα παραμένει το 0-1, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. 79ο στο Τζουζέπε Μεάτσα Ίντερ Πάλμα στο 3-0. Ημίχρονο στην Ολλανδία Φέγενον Αλκμαρ 1-0. Παραμένει στο 37 το Μαρίτιμο Πόρτο 1-0. Τελείωσε το Μιάλμπι Ντέκεφορς 1-1 στη Σουηδία. Στο 81 στην Τουρκία το Ρίσβορ Φενέρμπαχτσε παραμένει στο 0-1.

0: Και δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικό. Θα σας αναφέρω από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Α, έχει το Μαρία Χαμνίλη που είπαμε 0-1. Τελικό το Τούρκου Γιάρο 0-1. Στο μπάσκετ, Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 40-70. Δεύτερο γκολ για τη Χάρπουλ, Forest Green Χάρπουλ 0-2. Παραμένει στο 75 το Αποέλ Νέα Σαλαμίνα 1-1. Τρίτο γκολ για τη Λουγκάνο, Λουγκάνο Λουκέρνη 3-0.
1: Στο

Ενώ είχαμε δηλώσει του Βασίλη Ξανθόπουλου, του προπονητή του Περιστερίου, ο οποίος είπε κλέψαμε το παιχνίδι, ο Ρακλής άξιζε περισσότερο την νίκη. Δεν τα κατάφερε όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Το μάτς πήγε στην παράταση και ο Ρακλής το χάσε. Με το Περιστέρι να είναι άστοχος τα περισσότερα τρίποτα, αλλά την κατάλληλη στιγμή να πετυχαίνει ένα καθοριστικότατο 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης στην παράταση.

Ξέρεις, θέλουμε δύο κόρνερ να πληρωθούμε στην ΑΕΚ και ακόμα δεν έχει βγει κανένα στα 7 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου. Θα μου πεις, μη βιάζεσαι. Αλλά είμαστε ικανοί να το χάσουμε έτσι. Με 8 κόρνερ στο ημίχρονο. Δεύτερο γκολ για τη Φενέρμπαχτσε. 85ο λεπτό, Ρίζας προ Φενέρμπαχτσε 0-2.

Στην Ουρουγουάη, Ουρουγουάη Μοντεβιδέο. Κολόν 1-3. Πέμπτο γκολ για τη Λειψία στο 55. Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης 5-0. Τάλιρο. Ενώ τι είχαμε, κύριο Θεν, γκολ για τη United. Σωστά.

Μπάλα είχε περάσει out και τσάω πανηγύριζε ο παίκτης United. Πριν το goal του. Ο Νούσα είναι ο σκόρερ.

Τρίτο γκολ για τη Φενέρ, λίγο πριν το φινάλε. Ρίζεσπορ, Φενέρ Μπαρτσέ 0-3. Η Χάποελ Χάιφα κάνει το 2-1 απέναντι στη Μακάμπι Πετάχ Τίκβα στο 87. Την ίδια ώρα σκοράρει και το Λουγκάνο 4-0 κόντρα στη Λουκέρνη. Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0. -3 και για τη Χάρπουλ, Forest Green Χάρπουλ 0-3. Ισοφαρίζει η Πόρτο λίγο πριν το ημίχρονο. Μαρίτιμο Πόρτο 1-1. Ενώ είχαμε ακυρωθέν γκολ για την Αύστρια Βιέννης.

Στο Old Trafford τα expected goals είναι 1.23 για την Tottenham, 0.06 για την United. Για να έχετε μια γεύση από τι συμβαίνει βάσει αριθμών. Πέναλτι για τη Λαλουβιέρ στο 1-3 στο 75 είναι το παιχνίδι.

Τα δεξιά όφη δεν μπορούν εκεί να κάνουν κάτι. Είναι πολύ καλά οργανωμένη η άμυνα της ΑΕΚ. Παλαγυρίζει πίσω στη μεσαία γραμμή.

Ημίχρονο στην Πορτογαλία, Μαρίτιμο Πόρτο 1-1. Τελικό Ίντερ Πάρμα 3-0. Δεν μπόρεσε η Πάρμα.

Γραφή εκτελείται, μπλοκάρει. Τι είναι ο Μπρινιόλι, έχει κερδίσει τη θέση από το 300. Η ΑΕΚ τώρα από τα αριστερά. Σέντρα, διώχνει το αφιμπάλα έξω την περιοχή.

την Ουγγαρία, Πάξι MTK Βουδαπέστης 1-0. Τελικό Ρίδες Μπορφενέμπαρσε 0-3. Το ακύρωστο γκολ της Χάπουελ Χάιφα παραμένει το 1-1 με τη Μακάβη Πετάχ Τίκβα. Μειώνει η Τούν σε 4-2 με τη Ζυρίχη και είναι και τελικό. Ζυρίχη Τούν 4-2, τελικό και του Σαρβέτσιον 3-0. Μαριέχαμ Ήλβες 1-1 στο 90. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.

Μειώνει η Forest Green τη Χάρπλου σε 1-3. Κόκκινη κάρτα σε ποιον τώρα? Σε παίκ του Όφη. Ο Αϊτόρ. Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη. Από το κόκκινο. Να δω τη φάση. Ποια κάρτα? Δεν υπάρχει καμία κάρτα, παιδιά. Συγγνώμη. Ντροπή. Ντροπή. Στον Κουτέσα. Κουτέσα πρωταγωνιστής αθελάτου και στις δύο φάσεις.

Εδώ εκείνο το πέναλτι τι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Τώρα Olivier Breeze. Οπότε και εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι. Με 10 όφη λοιπόν. Τουλάχιστον υπερβολική. Έξω κουτέσα που αποθεώνεται. Μέσα ο Μάριο.

Ενώ έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος μπήκε στη θέση του Κουτέσα. Η ΑΕΚ από τα δεξιά, σέντρα, κεφαλιά, κόρνερ. Τα πήραμε. Ζοριστήκαμε, αλλά τα πήραμε τα κόρνερ. Στο 68.

Ξανά γκολ η Χάπουελ Χάιφα. Χάπουελ Χάιφα Μακάμπι Πετάχ Τίκβα 2-1. Τελικό Bohemians Μπάνικο Στράβα 1-0. Δεύτερο γκολ για το Αποέλ στο 90 από Έλληνα Σαλαμίνα 2-1. Το Μαριέχαμ έβγανε μπάζε μπίτερ, γκολ και ελίξη 1-1 με την Ήλβες. Τελικό.

62ο λεπτό στο Γεώργιος Κολογοτρώνης, πάντα στο 2-1 ο Αστέρας με τον Ατρόμητο. Το Ελτένσε Κόρδοβα έχει γίνει 1-1 στη Νορβηγία, δεν ξέρω τι γίνεται, και η Ρόζομπορκ Σάντερφορντ είναι στο 1-1. Α, μόλις τελείωσε, είχε δείξει, είχε κρατήσει 10 λεπτά καθυστερήσεις. Μάλιστα. Αυτά, κύριε Χατζηπαντελίδη. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Μικαέλο Μπραζιλέιρο ακολουθεί από τώρα μέχρι και τις 12. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε υγεία. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr. Ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: Ιφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μία μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον Ιωάννη Λελίδη, το μοναδικό συνωμοσιολόγο της Ιφιλίου, μόνο αυτός απέμεινε. Έχει και έναν τύπο εκεί στο Ισραήλ που κι αυτός παλεύει τώρα να ανέβει μια-δυο βαθμίδες, αλλά τον έχει για πλάκα ο Γιάννης Λελίδης. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά, Χάτζη Παντελίδη. Χαρούμενος γάρ σήμερα μετά τη συντριβή, τη μεγάλη νίκη εν πάση περιπτώσει του Άρη, μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Ελένη Παπά στη Γραμματεία.

Διάβασα χτες το βράδυ εκεί που έβλεπα την ειδησιογραφία, εν πάση περιπτώσει, πετάγεται μπροστά μου ένα παράθυρο. Δείτε την 67χρονη τάδε, εν πάση περιπτώσει, που ραγίζει καρδιές με μαγιό. Κόντεψα να πάω πίσω με την πολυθρόνη. Γιάννη Βελίδη. Συχνά το βλέπω αυτό. Από τα 55 και πάνω, όλες οι γυναίκες όταν κάνουν κάτι και ραγίζει καρδιές, πέφτει το διαδίκτυο, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα αν το δείτε και τα λοιπά. Και λέω, ρε φίλε, καλησπέρα σε όλους.

0: Στην Τρίπολη καλά κρατάνε, στην Τριπολιτσά τα παιδιά μας. Αστέρας Ατρόμητος 70 λεπτό 2-1. Στην ο Παπαρένα 78 λεπτό εκεί. ΑΕΚ Όφι 1-0, 14 τελικές η ΑΕΚ, 4 τελικές ο Όφι, ο οποίος παίζει με 10 παίκτες, γιατί είχαμε και αποβολή για τους κριτικούς πριν λίγα λεπτά. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, εδώ με X-Files, Μετρόπολης 95 όπως πάντα. Θέλω να σας δώσω λίγο, γιατί ο φίλος ο Αλέξανδρος όπως πάντα ζητάει τα τελικά των μεγάλων πρωταθλημάτων, θα τα δώσω αλίμονο. Απλά έχουμε δύο αλλαγές, βλέπω τώρα, για τον Όφι στο 78 λεπτό. Ανοιχτό το μάτς, βέβαια, ανοιχτό το μάτς, γιατί είναι 1-0, αλλά η ΑΕΚ έχει υπεροχή, αυτή έχει τις φάσεις, αυτή έχει τις τελικές, ο Όφι παίζει και με 10, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Τελικά στην Premier, Arsenal Leeds United 2-1. Τελικό η χωριά της με τις μελισούλες, Aston Villa Bradford 2-2. Ipswich Fulham με ανατροπή μεγάλη στο φινάλε 2-1. Sunderland Brighton 0-2 η γλάρη της Μαυρόγατες. Chelsea Bournemouth 5-1, ευχαριστούμε πολύ την Chelsea. Πιο εύκολο φαβορί με καλή απόδοση ήταν αυτό σήμερα. Και Manchester United τότε να μην είμαστε στο 82 λεπτό. Τα πετινάρια παίζουν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπεντακούρ στο 78 λεπτό. Στο 73ο Εμποεμό είχε κάνει το 1-0 από assist του Κούνια. Manchester United Tottenham 1-0. Από ό,τι φαίνεται η Tottenham θα συνεχίσει τον κατήφορο που άρχισε από πέρσι. Μετά στα κυριότερα πρωταθλήματα, Γαλλία ένα τελικό, Lille Havre 1-0. Να είναι καλά η Λιλουά. 10 παρατέρτο, σε κάνα μισάωρο θα έχουμε τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Στην Bundesliga, Augsburg Bayer Μονάχου 2-2, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ήταν ο κόκκινος εδώ, αλλά οκ. Okay. Η Augsburg, η οποία προηγήθηκε μόλις το πρώτο λεπτό 1-0. Είχαμε 1-1 με Σαϊμπαρή από ο assist του Harry Kane στο 55. Προηγήθηκαν και πάλι οι γηπεδούχοι της Augsburg 2-1 στο 64 με το Ribeiro. Και στο 80, πάλι από assist του Harry Kane, ο Brown έκανε το τελικό 2-2. Μπορείς και να την πεις γκέλα για την Augsburg, αφού δεν ήρθε σήμερα ο Δημήτρης, ο Καλαϊτζής. Λέω και εγώ, γιατί δεν είναι ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής έξω? Να, επειδή έκανε γκέλα η Bayern του. Okay. Μεταξύ, προσέξτε, Mainz, Bayer Leverkusen 3-4 ματσάρα. Union Βερολίνου, Elversberg 1-0. Επιτέλους νίκη για τους Βερολινέζους. Πάντερμπον Στουτγκάρδη 0-2. Χόφενχάιμ Αμβούργο 2-3, τεράστια νίκη για το Αμβούργο. Ενώ στη Λειψία είμαστε στο 81ο λεπτό, η Λειψία κάνει πλάκα απέναντι στα λουκάνικα της Φραγκφούρτης. Λειψία Άιντραχτ 5-0, παρακαλώ. Είχα δύο μηνύματα πριν από ένα πεντάλεπτο από φίλους μου, κάτω γκολ γκολ Βραζιλιάνε. Τους λέω, ρε παιδιά, τώρα μου το λέτε στο 80, δηλαδή να κάνουμε τώρα οι καημένοι εμείς. Πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Στην Ισπανία αναβλήθηκε το Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ το μεσημέρι. Τελικό Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης, προς το τέλος οι Ατλετικάνοι πήραν την νίκη 1-2. Το Βαρσελόνα Χετάφε έχει γίνει 75 λεπτό 3-0. Εγώ θέλω γκολ του Γιαμάλ, αλλά ακόμα ο Γιαμάλ δεν έχει σκοράρει. Και για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν και παίζει ο Γιαμάλ. Ναι, παίζει. Αλλά 3-0 τώρα και δεν έχει σκοράρει, ρε παλικάρι μου. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Βάλαμε 2-4 γκολ. No goal και Γιαμάλ scorer. Και είμαστε 3-0 στο 75. Προλαβαίνουμε, βέβαια. Το θέμα είναι μην τον βγάλει το Γιαμάλ. Παρεπιπτόντως, το έγραψα σήμερα στο betshow.com στη στήλη μου. Προσέξτε αυτά τα μάτς. Σας το έγραψα από το μεσημέρι, γιατί έχουμε Champions League, Conference League, Europa League μεσοβδόμαδα, Τρίτη έως Πέμπτη. Έχει πολύ πράγμα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Οπότε αυτές οι ομάδες, δώστε προσοχή σε αυτές τις ομάδες που θα παίξουν και μεσοβδόμαδα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είχαμε και μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Οπότε μετά από 3 εβδομάδες δεν ξέρουμε τι πρόσωπο θα παρουσιάσουν κάποιες ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Και είχαμε και πολλούς διεθνείς. Για πολλές ομάδες, διεθνείς οι οποίοι μετά από αυτά τα παιχνίδια, 4 παιχνίδια των εθνικών ομάδων, μπορεί να ήρθαν κουρασμένοι, χτυπημένοι, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη αγωνιστική αυτή η πρώτη, μετά από απουσία τριών εβδομάδων ρυθμού, αλλά και αγώνων σε ευρωπαϊκά κύπελα που ακολουθεί μεσοβδόμαδα. Στις 10 θα έχουμε Real Villarreal στη Μαδρίτη. Στην δεύτερη κατηγορία είχαμε τελικό Θέωτα Σαμπαντέλ 1-2. Είμαστε στο 81ο λεπτό, Eldense Córdoba στο 1-1. Στην Ιταλία, στην Serie A, μεγάλη νίκη για την Genoa. Genoa Fiorentina 2-1, 2-0 η ΑΕΚ με Μουκουντή από κόρνερ. Δύο στατικές φάσεις η ΑΕΚ, δύο γκολ, μία στο πρώτο ημίχρονο, μία στο δεύτερο. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ μόλις τώρα, 83ο λεπτό με Μουκουντή. Σηκώθηκε μόνος του εκεί, κυρίαρχος. Και μου φαίνεται ότι ήταν στο ύψος της μικρής περιοχής, τόσο ανενόχλητος που έκανε πολύ εύκολα το 2-0. Η άμυνα του Όφη εδώ κοιμήθηκε για τα καλά. Να δω λίγο την επανάληψη να σας δώσω. Σε ποιο σημείο ήταν ο Μουκουντή, μου προκάλεσε εντύπωση το πόσο εύκολος ήταν. Παιδιά, ήταν στη γραμμή της μικρής περιοχής. Είχε έναν τύπο του Όφη που τον μαρκάριζε, αλλά Μουκουντή είναι θηρίο. Εκεί σηκώθηκε και ο Πούγκουρας πρέπει να τον μαρκάριζε. Αλλά 2-0, εύκολα η ΑΕΚ λοιπόν απέναντι στον Όφη. Και στην Τρίπολη έχουμε μία φάση για τον Αστέρα, πέρασε όμως, παραμένει το 2-1, 76ο λεπτό για τον Αστέρα της Τρίπολης. Τελικό η Ίντερ με την Πάρμα 3-0 και 10 παρατέταρτο θα έχουμε τον Νάπολη Φροζινώνα, πολύ δύσκολο παιχνίδι για τους Ναπολιτάνους, η Φροζινώνα μπήκε καλά στο παιχνίδι. Στην Νορβηγία, Μπόντογκλιν Κρίστιανσου 3-1 και αυτά τα βόδια της Ρόζεμπορκ, εδώ είχα μια μεγάλη έκπληξη. Ρόζεμπορκ Σάντεφερ τελείωσε το μάτς στο 1-1. Σε εξέλιξη στην Ολλανδία, 67ο λεπτό, Φέγενορντ Αλκμαρ 2-0. Στο 10ο λεπτό ήδη προηγείται η Φορτούνα, Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-0. Στις 10 θα αρχίσει το παιχνίδι του Άιαντα με την Ναϊμέγγεν. Την Ναϊμέγγεν που παραπέει, δεν έχει καμία σχέση με την Ναϊμέγγεν την περσινή, που είχε αποκλείσει Γιάννη Λελίδη τον Ολυμπιακό. Αν θυμάσαι καλά. Το έχει ξεχάσει. Okay. Καλά έκανες. Πορτογαλία, Μαρίτιμο Πόρτο 1-1 η Πόρτο, ακόμα με το Μαρίτιμο, αλλά οκ, 54ο λεπτό είμαστε εκεί. Τελικό, προσέξτε, στην Στοκχόλμη για την μεγάλη κατηγορία της Σουηδίας, ΑΕΚΟ Στοκχόλμης Μπρομαποϊκάρνα. Πόσο πες ένα αποτέλεσμα, Γιάννη Λελίδη? ΑΕΚ Στοκχόλμης Μπρομαποϊκάρνα. Πώς? 5-6, πού το ξέρεις? Ρε παιδιά, έχω μείνει άφωνος. Α, τα είπατε πριν. Α, okay. Λέω και εγώ, για να παρακολουθήσει ο Γιάννης Ελίδης Σουηδία, θα πρέπει να έχει πέσει χιόνι στη Σαχάρα για δύο μέρες. Όχι να πέσει έτσι. Ακού, 5-6. Τι λέει, ρε φίλε. 5-6. Και μάλιστα ήταν 1-5 στο 70. Και γίνεται το 5-5 στο 98 και στο 99, αφού έκαναν οι άλλοι από το 1-5-5-5 στην έδρα τους, μέσα σε ένα λεπτό στο 99 τρώνε το έκτο. 5-6. Αυτό είναι παιχνίδι. Καλό ήταν να δούμε στιγμιότυπα, να τα δούμε το βράδυ αργά. Guy Sirius εδώ μεταξύ 0-1 τελικό. Τελικό και το Miel Bindekerfors 1-1. Στην Τουρκία 4 τελικά. Όλα τα παιχνίδια σήμερα τα έχουμε τελικά. Gençler Birliği Amentspor 2-2. Alanya Erzurum 0-0. Samsunspor Trabzonspor 0-3. Rizespor Fenerbahçe επίσης 0-3. Πήγε να δημιουργήσει κατάσταση κινδύνου ο Αστέρας Τρίπολης, έκοψε η άμυνα του Ατρόμητου. 86ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 2-0, Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Μετά από τα σημαντικά πρωταθλήματα, για να μην σας κουράζω, να πάμε σιγά σιγά για να τα βγάζω και εγώ από εδώ. Νότια Αφρική δεν μας ενδιαφέρει. Πού είσαι. Γαλλία 2, τελικό Κλερμόν Ερυθρός Αστήρ 2-3. Τελικό και το Nantes Rems 0-0 και έχω το Γιάννη τον Τζερβίνη τώρα στον αέρα της πόλης να δω, να μου εξηγήσει λίγο ο Γιάννης πρωτίστως για την καλαθόσφαιρα, πώς μετά το συν 17 χάσαμε το μάτς στην Αθήνα από τον Ατρόμητο. Καλησπέρα Γιγαντά, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Καλά.
0: Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε? Εγώ το άφησα στο 17, έφυγα, λέω τελειώσαμε, και τώρα που ήρθα μου είπε η Ελένη Παπά ότι χάσαμε στην Αθήνα.
1: Να σου το πω τώρα. Υπάρχει εκνευρισμός και οργή.
0: Γιατί?
1: Γιατί, φίλε, είναι άλλο να χάνεις ένα παιχνίδι, γιατί δεν ήσουν καλός, όπως πέρυσι που είχα σε Ηράκλειο 15 πόντους στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Και άλλο να χάνεις ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο κερδίζει 17 πόντους, Ο αντίπαλος έχει 13 χαμένες βολές, έχει 5 στα 27 τρίποντα και έχει πάρει 53 rebound. Και
0: πόσα?
1: 93.
0: Τι λέει ρε φίλε.
1: Και χάνει 91-89. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ όσο μετριοπαθής κι αν είμαι, όσο ήρεμος κι αν είμαι και στις αντιδράσεις μου και στις τοποθετήσεις μου, θεωρώ ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν θα πω τροπιαστικό, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μαχαιριά.
0: Νόμιζα θα μου έλεγες για διαιτησία ότι έπαιξε ρόλο.
1: Όχι, καμία. Καμία,
0: αλλά έφταιγε ο Ηρακλής, μου λες καμία, καθαρά.
1: Καμία διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο. Καμία διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να μεγαλώσει έτσι ένα σύλλογος και ένα τμήμα. Και το λέω αυτό με πάσα ηρεμία. Άλλωστε είμαι σε μια φάση, σε μια ηλικία και έχω ένα χαρακτήρα που δεν επηρεάζομαι από τα αποτελέσματα, ούτε χαλάω τη ζαχαρένια μου, ούτε τρελαίνομαι όπως κάνουν άλλοι. Αλλά το σημερινό ήταν εξοργιστικό. Ήταν πραγματικά εξοργιστικό. Πραγματικά το Περιστέρι έπεσε από το λευκό πύργο και βρήκε πορτοφόλι. Δηλαδή, αν δεις και τις δηλώσεις του προπονητή του κ. Ξανθόπουλου, ο οποίος είπε ότι κλέψαμε το παιχνίδι, ο Ηρακλής άκησε τη νίκη. Όλες αυτές οι δηλώσεις λέει ήταν ένα χαμένο παιχνίδι και το πήραμε.
0: Θεωρώ ο φίλος μου, ο Χρήστος, ο κομπιουτεράς, μου λέει ότι αποδίδει ευθύνη στον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με πρόλαβες. Πήγα να σου πω ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Λούκιτς, βεβαίως. Δεν μπορεί ένας προπονητής όταν κερδίζει ομάδα και εκάστοτε ομάδα, συγκεκριμένη περίπτωση Ηρακλής, να λέμε φανταστικός, μαέστρος, εξαιρετικός στην καθοδήγηση του κουτσάρου μέχρι όταν χάνει να μην έχει ευθύνη. Ναι. Γιατί οι ίδιοι παίχτες έπαιζαν και στο πρώτο ημίχρονο, οι ίδιοι έπαιζαν και στο δεύτερο.
0: Σαφώς.
1: Αλλά προφανώς και έχει ο Λούκιτς ευθύνες και για τα time out που δεν πήρε πιο νωρίς, όταν έβλεπε το Περιστέρι να ροκανίζει τη διαφορά. Και για επιλογές που έκανε. Βεβαίως ο Ηρακλής έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι περιορισμένο. Έχει πρόβλημα πολύ μεγάλο στη θέση 5 από ό,τι βλέπω, από τα λίγα που ξέρω από το μπάσκετ, στο ψηλό δηλαδή. Ο Αμερικανός ο Χάτσον, ο οποίος αποκτήθηκε, δεν βλέπω να έχει τις δυνατότητες. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο ήρθε από το κολέγιο, okay, αυτές οι περιπτώσεις είναι και λαχεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω πολύ στα ριχά να κινείται.
0: Ναι.
1: Δεν έχει 7ο ξένο Ηρακλής, όπως όλες οι ομάδες, οι περισσότερες τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να αφήνει έναν έξω σε κάθε παιχνίδι, να αλλάζουν δηλαδή ξένα λόγω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το κοιτάξουν ή αν είναι θέμα και οικονομικών δυνατοτήτων, περιορισμένο να αφήνει έναν έξω σε κάθε παιχνίδι, να αλλάζουν δηλαδή ξένα λόγω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το κοιτάξουν ή αν είναι θέμα και οικονομικών δυνατοτήτων, περιορισμένο δηλαδή.

0: ξενερώνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, στο μπάσκετ. Εντάξει, και εσύ φυσικά που είσαι πιο μπασκετικός από μένα, έχεις δει πράγματα και θάματα. Δηλαδή δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω, ο άλλος να πάρει τα πάνω του, να αρχίσουν να του μπαίνουν τα σουτ. Δηλαδή το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Τώρα έκατσε να μην βγει του Ηρακλή. Και είναι αρχή της χρονιάς. Αλλά όταν μου λένε και τρίτο άτομο μου στείλε λίγο πριν για τον Λούκιτς, οπότε εδώ αρχίζω και okay.
0: Ναι, απλά εγώ έχω διαφορετική άποψη και θέση όσον αφορά κάποιες αντιδράσεις. Σου λέω, υπάρχει εκνευρισμός και οργή στον κόσμο, γιατί είναι αδικό.
1: Αντιληπτό.
0: Το ημίχρονο, Μιχάλη, τελείωσε 35-52.
1: Ναι, στο ημίχρονο το άφησα εγώ.
0: Ο Ηρακλής ήταν στον πρώτο ημίχρονο καταπληκτικός.
1: Ναι, ναι.
0: Καταπληκτικός, ειδικά από τα μέσα του πρώτου δεκαετία και μετά έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, ήταν εύστοχος. Ήταν ο Ηρακλής που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του. Στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στο τέταρτο δεκάετο, εκεί που έγινε η ζημιά, έβαλε 9 πόντους, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν τραγικός. Όλες οι επιλογές ήταν κακές και λάθη και τα λοιπά.
1: 29 το τελευταίο δεκάλεπτο. 9 πόντους ο Ηρακλής.
0: Μονοψήφιο αριθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά έχω διαφορετική άποψη από το να κάνεις κριτική αυστηρή και στον προπονητή για λάθη που έγιναν και για επιλογές του και για ίσως και για κάποιες λαθασμένες αποφάσεις του όσον αφορά το time out και τα λοιπά, όπως είπα πριν. Από το πάρε δρόμο, παιδιά, σιγά σιγά να σκεφτόμαστε την αλλαγή προπονητή και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει μια απόσταση αυτό.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το είπα και εγώ αυτό λίγο πριν.
0: Βέβαια, ο Ηρακλής πέρυσι έκλεισε τη χρονιά μετά την νίκη με τον Παναθηναϊκό, ξέχασε να κερδίσει.
1: Μάλιστα.
0: Από τότε.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: συνεχίζει
0: αυτό το αρνητικό σερί μέχρι στιγμής. Και τη φετινή χρονιά.
1: Θυμάμαι που το έχεις πει κιόλας. Ναι.
0: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θεωρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό χαμένο. Παίζεις και διεκδικήσεις όποιες λίγες πιθανότητες έχεις να κάνει να πάρεις το παιχνίδι, αλλά το σημερινό, παρότι ήταν εκτός έδρας, και να σου πω κάτι, πέρα από αυτά τα στοιχεία που σου είπα, ο Ηρακλής έπαιζε και σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν εκκλησία. Μισό άδειο. Δηλαδή ούτε καμιά πίεση από τον κόσμο, ούτε καμιά καυτή ατμόσφαιρα να πεις ότι επηρεάστηκαν οι παίκτες και όλα τα σχετικά. Τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ συγγενών και φίλων, λίγα πράγματα στο Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Και τώρα πλέον, βεβαίως είναι νωρίς, αλλά με το 0-2 και με μια ψυχολογία η οποία σαφώς και είναι καταρακωμένη μετά το σημερινό και έτσι προσεξήγησε το παιχνίδι, πρέπει το επόμενο Σάββατο να υποδεχτεί την καρδίτσα και να αρχίσει να κερδίζει. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ένα
1: βεβαίως
0: παιχνίδι το οποίο πρέπει να το πάρεις.
1: Δεν το
0: συζητάμε. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση, αν ξεκινήσει με 0-3 και με εντός έδρας από την καρδίτσα, τα πράγματα δεν θέλουν και πολύ να εκτραχηθούν.
1: Ναι, ναι, γιατί αρκετές ομάδες έχουν βάλει ποιοτικούς παίκτες στο ρόστερ. Το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο, οπότε τέτοιες νίκες δεν μπορεί να τις αφήσεις πίσω. Δεν τις συζητάμε.
0: Και επίσης είμαι.
1: Και θα ήταν πολύ καλή νίκη αυτή εκτός έδρας στην Αθήνα.
0: Φυσικά, φυσικά, με τις συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν. Και επίσης είμαι ξεκάθαρα κατά της άποψης, έχοντας μια διαφορετική νοοτροπία και λογική, ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Ηρακλής να αρχίσει να μεγαλώνει σαν σύλλογος. Όχι ότι δεν είναι μεγάλος, αλλά να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα με τα οικονομικά μεγέθη, ανεξάρτητα αν τα μπάτζετ στο μπάσκετ παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, και φαίνεται, κάποιες ομάδες δηλαδή, 4-5 πρώτες που έχουν ένα πολύ ψηλό μπάτζετ και θα ξεχωρίσουν, δεν είμαι της λογικής, εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Το Περιστέρι έχει τον ίδιο προπονητή τόσα χρόνια και βγαίνει στην πρώτη εξάδα. Και πέρυσι χάσαμε εκεί 15 πόντους και φέτος το παλέψαμε και χάσαμε στην παράταση. Όχι, δεν είναι λογική αυτή. Και μάλλον στα δικά μου τα μάτια, Μιχάλη, δεν είναι λογική που μπορεί να μεγαλώσει μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, όχι ισοπαίδωση.
1: Εγώ λέω να μην γίνει συνεχόμενο κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι ισοπαίδωση όμως.
1: Ναι, έτσι δηλαδή, μπράβο. Ούτε συζήτηση επ' αυτού.
0: Όχι διαλύστε τα όλα και γκρεμίστε τα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay, αλλά σίγουρα. Ώρα ευθύνης. Δηλαδή και τον προπονητή και τον παιχτών, ότι παιδιά χάσετε ένα δικό σας μάτς. Πραγματικά αυτοκτονήσατε. Ο ορισμός της αυτοκτονίας, έτσι, της αθλητικής. Για να μην υπάρχει παρανόηση.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Στο ποδόσφαιρο ελπίζω αύριο και εύχομαι και νομίζω εύχομαι και ο κόσμος του Ηρακλή να μην δει κάτι αντίστοιχο με το σημερινό καλαθοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα της Ψυχικής Υγείας και ψυχική υγεία χάθηκε.
1: Μόνο ψυχική υγεία σήμερα. Δεν είχαν τα Ηρακλάκια σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν πέρασαν καλά τη μέρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, κοίταξε, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Αποφεύγω τη λέξη πονηρό.
1: Και σημαντικό επίσης.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Μιλώντας προηγούμενες μέρες με ένα στέλεχος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή,

0: δεν ξέρω αν το είπε εν είδη υπερβολής ή όχι, αλλά σίγουρα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ποδοσφαιρικής ομάδος κάτι περισσότερο ξέρουν, προφανώς, που το χαρακτήρισε ως όσο υπερβολικό να ακούγεται την εκτεγωνιστική, ως τελικό.
1: Ναι.
0: Διότι το αυριανό παιχνίδι με νίκη του Ηρακλή, νομίζω ότι τα ωφέλη είναι πάρα πάρα πολλά.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή ο Ηρακλής θα φτάσει στο 9 βαθμούς, θα κοιτάει προς τα πάνω και προς τα κάτω, θα αφήσει το Λεβαδιακό στον 1 βαθμό και στην ταλαιπώρια του, θα υπάρχει καλή ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας, θα ζεστάνει πολύ τον κόσμο, ο οποίος αύριο για πρώτη φορά μετά από 6 μήνες και πλέον κάτι παραπάνω θα βρεθεί στο Καφετζόλο για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Δεν θα υπάρξει εσωστρέφεια, δεν θα υπάρξει γκρίνια κτλ. Κτλ. Όταν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Βέβαια, πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση βαθμολογίας, το τελευταία δεν έχει πετύχει γκολ ακόμα και έχει ένα βαθμό και ότι μπορεί να είναι εύκολο παιχνίδι. Καμία σχέση, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι στη Super League 1.
1: Φυσικά.
0: Διότι ο Λεβαδιακός το διάστημα της διακοπής έκανε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Λεβαδιακός, Μιχάλη, για να μην μάσαμε τα λόγια μας, και το παίζουμε τώρα λίγο δήθεν και έτσι χρησιμοποιούμε και ολόκληρο, είναι ο Λεβαδιακός του Γιάννη Κομπότη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ιδιοκτήτη του Γιάννη Κομπότη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω ότι, για να μην υπάρχει παρεμηνία σε αυτό που λέω, λέω ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι παροτοκαπνισμένος και δεν αφήνει την ομάδα του έτσι.
1: Αλίμονο.
0: Δηλαδή θα την ενισχύσει κτλ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Υπάρχει και ο προβληματισμός να μην μιλήσω για αυτόν και δεν θέλω να σταθώ εκεί και μακάρι αύριο και τις επόμενες μέρες να μην μιλάμε για Κατόπι και Ζαμπαλά και Ευαγγέλου, αλλά το δίδυμο που ήταν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και δεν μέτρησε αυτό το καθαρό γκολ του Μάρκες επιστρέφει αύριο σε αγώνα του Ηρακλή μετά από μόλις 2 αγωνιστικές και τα όσα έγιναν. Ναι, ο Κατόπις και ο Ζαμπαλάς είναι VAR και AVAR.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί. Πακετάκι.
1: Φοβερό.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο.
1: Έχει και ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το
0: ναι,
1: και αυτή την παράμετρο.
0: Εκτός από το ενδιαφέρον, ελπίζω να μην υπάρχει εκνευρισμός και να μην υπάρχει πάλι καμιά αλλίωση αποτελέσματος.
1: Ναι.
0: Ελπίζω.
1: Γιατί η μέρα της ψυχικής υγείας θα γίνει διήμερο.
0: Ναι. Θέλω να σταθώ στο αγωνιστικό μόνο και να μην αναφερθώ σε αυτό. Ευαγγέλου είναι διαιτητής. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο, παρότι αύριο από ό,τι είδα οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην είναι καλές. Ίσως υπάρχει και βροχή,
1: είναι περίεργος ο καιρός. Σήμερα είδες τη ζέστη κουφόβραστο ήταν το σκηνικό. Περίμενα εγώ να σκάσει καμιά βροχή το βράδυ, αλλά τώρα πρέπει να δούμε λίγο και το μετεωρολογικό δελτίο. Ελπίζω 5 η ώρα. 5 δεν παίζει η ώρα κλίση.
0: Ναι, 5.
1: 5 με 7 να μην έχουμε τίποτα.
0: Και βροχή να έχει, νομίζω ότι ο κόσμος θα πάρει την ομπρέλα, θα πάρει ένα διάβροχο. Πρέπει να πάει στο γήπεδο, πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ τις προσπάθειες της ομάδος. Οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες έκαναν προπόνηση στο Καφατζόγλιο, δηλαδή εξοικειώθηκαν λίγο με τον αγωνιστικό χώρο και με τα νέα δεδομένα, γιατί και αυτοί μέχρι στιγμής δεν ήξεραν, άκουγαν οι Καφατζόγλιο είναι η έδρα του Ηρακλή, αλλά δεν ξέραν πού είναι το Καφατζόγλιο και πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος, ο οποίος βέβαια είναι αλλαγμένος, είναι βελτιωμένος. Υπάρχει και σχετικό φωτορεπορτάζ μέσα στο metrosport.gr από όσα έχουν γίνει, δηλαδή φυσούνα, νέοι πάγκοι κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Θα λειτουργήσουν αύριο από ό,τι γνωρίζω και 3 κυλικεία εντός του σταδίου. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιους, εντάξει μωρέ, 3 κυλικεία, τι μας λέει τώρα ο Τσερβίνης. Ναι, 3 κυλικεία, τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσαν το κυλικεία. Για να δούμε τη διαφορά δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Επιτέλους θα δούμε καλό χορτάρι, ρε φίλε, τουλάχιστον μετά από χρόνια.
0: Καλό χορτάρι, ναι, επιτέλους. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα πλην του Μπαρθένας, του Παναμέζου, ο οποίος και αυτός τώρα τραβάει το παιδί τη δική του αγωνία μετά το σεισμό που έγινε τον πολύ μεγάλο στον Παναμά με τους συγγενείς του. Ξεκίνησε τρέξιμο, θα μπει τις επόμενες μέρες σε ομαδικό ρυθμό. Δεν νομίζω όμως ότι, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, δεν έχω μιλήσει με το ιατρικό team, δεν νομίζω όμως ότι μετά από μια αποχή ενός μηνός και πλέον μετά την αρθροσκόπηση που κάνει στο μηνίσκο ότι θα μπει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εγώ πιο πολύ το οριοθετώ χρονικά Μιχάλη στο παιχνίδι με την Κηφισιά μετά την 8η αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Για να είναι πανέτοιμος, έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτά αλλάζουν καμιά φορά. Και ο Γιαννούτσος, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά μπαίνει στους ομαδικούς ρυθμούς και θα υπολογίζεται από το ματσάρι έτσι ώστε να κλείσει και ο αριθμός των 6 κεντρικών αμυντικών που είχε ζητήσει από την αρχή ο Ιταλός τεχνικός. Δηλαδή ο Γιαννούτσος.
1: Δώσε μια εντεκάδα να σε αφήσω γιατί ο Λελίδης.
0: Νομίζω ότι μια πιθανή εντεκάδα είναι ο Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Η τριάδα στην άμυνα δεν θα αλλάξει, δηλαδή ο αριθμός εννοώ, τριστόπερ, ναι. Ο Βούρος στα δεξιά, ο Πίνια στο κέντρο. Έχω ένα ενδιασμό για το Ρος, για το αν θα παίξει ως τρίτος κεντρικός αμυντικός, όχι γιατί δεν είναι καλός, όχι γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε καλή παρουσία. Θυμάσαι και την καταπληκτική πάση που έβγαλε στο Μάρκετ στην αρχή. Αλλά ο Ρος είναι επιβαρημένος με την έννοια ότι είχε 90 λεπτά με την εθνική Μπενίν. Έπαιξε και στο φιλικό 90 λεπτά, στο φιλικό για το, όχι στο φιλικό, στο τελευταίο παιχνίδι προς τιμή του Μέση, στην Αργεντινή. Βάλε και τα ταξίδια, τα υπερατλαντικά κτλ. Ήρθε πέμπτη απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Ίσως η κούραση, ίσως τα συνεχόμενα ταξίδια, νομίζω τον αφήσουν εκτός δεκάδας. Εκεί θα έβαζα τον Τζάκλα, δηλαδή πιθανόν, να παίξει αυτή η τριάδα. Στα αριστερά νομίζω θα είναι ο Νανού. Στα δεξιά ο Σόρια, δεν νομίζω θα αλλάξει αυτή η διάδα στα μπακ. Στα χαφ θεωρώ ότι ο Ραντόγια και ο Σουρκλής έχουν το πλεονέκτημα. Ο Σουρκλής πιο τρεχαντήρι, πιο aggressive. Ο Ραντόγια πιο ήρεμη δύναμη, μοιράζει, κόβει, έμπειρος. Στην κορυφή θα είναι ο Μάρκες, δεν βλέπω κάτι άλλο. Στα άκρα, στα δεξιά βλέπω τον Νίζετ να ξεκινάει, όπως έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και στα αριστερά εκτιμώ και θεωρώ, Μιχάλη, ότι ήρθε η ώρα για τον ντεμπούτο του Σάντε Σίλβα.
1: Αχα.
0: Του Σάντε Σίλβα, ναι. Ο οποίος είναι καθαρόιμος εξτρέμ σε σχέση.
1: Επιτέλους, ένας εξτρέμ να παίξει.
0: Ναι, σε σχέση με τον Νίζετ, ο οποίος μπακ είναι, αλλά τον έχει προωθηθεί. Ναι. Ο Σάντε Σίλβα είναι ατόφιο εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Είναι γρήγορος, αυτό τουλάχιστον μαθαίνω από τις προπονήσεις, ότι εντύπωση προκαλεί η ταχύτητά του, η εκρηκτικότητά του, και νομίζω ότι αν ξεκινήσει, ή τουλάχιστον αν αγωνιστεί, ρε παιδί μου, που πιστεύω ότι θα αγωνιστεί, ναι, έστω και αν δεν είναι βασικός,
1: ναι,
0: νομίζω ότι στον Ιακλή περιμένουν πολλά λόγω αυτής της έκρηξης που έχει και της ταχύτητας για να δημιουργήσει και ρήγματα στην άμυνα του Λεβαδιακού. 3-4-3 δηλαδή.
1: Okay. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Για την ενημέρωση, να είσαι καλά, Γιγαντά. Τελείωσε η ΑΕΚ 3-0 με ένα γκολ του Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις, ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό. Ο διαιτητής έχει υποδείξει 4. Λήξε το, αγόρι μου, λήξε το. Μην έχουμε κανένα καρδιακό επεισόδιο. Παραλίγο εδώ ο Αστέρας να κάνει το 3-1. Αστέρας, λήξη του αγώνα και εδώ, και στην Τρίπολη μάλλον. Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελικό ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Γιώργος Πετρίδης μεταξύ Ελλάδος και Λιθουανίας αυτό το τριήμερο. Τι κάνεις, Γεγάτα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά, μια χαρά, καλησπέρα.
0: Πότε φεύγεις, Γιώργο?
1: Τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα, τι ωραίος, ρε φίλε. Μακάρι να μπορούσα να συνοδεύσω, ρε φίλε, να δω τη Λιθουανία από κοντά.
1: Α, αλλά... μακάρι να μπορούσες.
0: Μακάρι, δεν λες τίποτα. Έχω καιρό να βγω έξω από τη χώρα και τέλος πάντων. Γι' αυτό ναι, ένα θέμα.
1: Ναι, είναι ευχάριστο. Βέβαια, μην φανταστείς ότι προλαβαίνουμε να δούμε και πολλά.
0: Α.
1: Σε τέτοιου είδους ταξίδια, που είναι δύο ημερών ουσιαστικά.
0: Αλλά... μόνο το ταξίδι, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, λίγο εντάξει, να περπατήσεις μια ώρα, δύο στην πόλη, και να πάρεις ένα.
1: Ναι, αυτό το προλαβαίνουμε.
0: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Δεν με λες. Στο άκουσμα του ότι ο Οσμάν μένει έξω.
1: Ναι.
0: Έμεινε έξω και ο Καλάθης.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ο Λιθουανός, οκ. Okay. Mm-hmm. Είχες ανησυχία ή όχι εδώ που τα λέμε?
1: Όχι.
0: Λόγω της ομάδος, της αντιπάλου.
1: Όχι, δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων, έτσι καθώς είναι εορτής, αλλά λίγο πολύ το. Ήταν αναμενόμενο ότι θα το αποφάσιζε ο Τρινκέρι. Ότι θα έμπαινε σε μια διαδικασία διαχείρισης και του Όσμαν.
0: Ναι.
1: Και του Καλάθη. Τώρα βέβαια το ταυτόχρονο είναι ένα θέμα προς συζήτηση, όντως έτσι που το βάζεις. Δηλαδή να λείπει και ο ένας, να λείπει και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Αλλά. Μιχάλη, εντάξει, σε παιχνίδια όπως αυτό έχει την πολυτέλεια ο ΠΑΟΚ να το κάνει. Δηλαδή, παιχνίδια με αυτού του επίπεδου εντός έδρας έχει παίκτες με τέτοια ποιότητα και είναι και αρκετοί αυτοί που μπορεί να τα διαχειριστεί, μπορεί να τα παίρνει, να τα πάρει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και όπως το χέρι, εδώ τα λέμε, τι κατάφερε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Κατάφερε να ξεκουράσει οι παίχτες, να κάνει rotation τους υπόλοιπους που ήταν στη δωδεκάδα και να πάρει το παιχνίδι.
0: Και να πάρει το παιχνίδι, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως. Το που λένε μου τα Ταϊρή, ρε φίλε, τι παιδί είναι αυτό, ρε Γιώργο? Δηλαδή, από πέρσι το έχω στην καρδιά μου. Μέχρι να μάθω από σένα το καλοκαίρι ότι έκλεισε και έμεινε στην ομάδα, δηλαδή δεν οπαθήσαμε. Αλλά ευτυχώς το παιδί συνεχίζει.
1: Εντάξει. Και φαντάσου ακόμα ο Ταϊρή δεν είναι στο επίπεδο που μπορεί. Θεωρώ ότι μπορεί να σταθεροποιήσει την απόδοση. Αυτό ισχύει και για τους περισσότερους, να μην πω για όλους.
0: Ναι.
1: Έχουν ακόμη δηλαδή δρόμο να διανύσουν και σε ατομικό επίπεδο, σίγουρα σε ομαδικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πάω καλά τώρα, επειδή λέει το Νταϊρή,
0: ναι,
1: το ταλέντο του δεν του λείπει, φυτικά ασφαλώς. Το θέμα είναι να μπορέσει να μπει και σε ένα διαφορετικό καλούπι, με την έννοια του να μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο, να μπορεί να πιέσει την άμυνα περισσότερο και δείχνει μια διάθεση να το βελτιώσει, να εξελιχθεί και το χρειάζεται η ομάδα.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη, γιατί και το συνδέω με το αυτό που κουβεντιόταν προηγουμένως, να μπορεί ο ΠΑΟΚ να μένει στο ίδιο επίπεδο όταν δεν έχει τον Καλάθη στο παρκέ.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάει η κουβέντα τώρα στον Ταϊρή, όπως πάει η κουβέντα και στον Χάτζινς, δηλαδή στους παίκτες που χειρίζονται την μπάλα, να μπορούν να βγάλουν από την ομάδα το καλύτερο πρόσωπό της. Να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα σωστά, να δημιουργήσουν για τους συμπαίκτες τους, γιατί και ο Χάτζινς και ο Ταϊρή επί της ουσίας είναι γκάρτ που έχουν στο μυαλό τους πρώτα το πώς θα σουτάρουν, πώς θα εκτελέσουν, πώς θα σκοράρουν.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να βρεις δεύτερο καράτη στην αγορά, όσο και να το ψάξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορεί να έχει την απέτηση να τον βρεις μέσα στην ομάδα σου.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει λίγο να το εξελίξουν αυτό και οι δύο, ώστε να είναι και πιο εύκολη διαχείριση του Καλάθη. Έτσι. Δηλαδή αυτό που έγινε σήμερα είναι δεδομένο ότι θα το δούμε και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Σε παιχνίδια πρωταθλήματος.
0: Ναι. Δεν μου λες, όταν είσαι παίχτης, εσύ είσαι χρόνια τώρα σε αυτό το χώρο, κάπου θα ξέρεις. Δηλαδή είσαι Οσμάν ή Καλάθης. Και σου λέει ο προπονητής σου, σήμερα δεν σε παίρνω στην αποστολή. Χαλιέσαι επειδή δεν θα παίξεις και θα ανεβάσεις στατιστικά, ή μένεις ευχαριστημένος γιατί θα ξεκουραστείς, γιατί ξέρεις τα παιχνίδια είναι πολλά?
1: Κοίταξε τώρα, μιλώντας για τους συγκεκριμένους παίκτες, θα σου πω το δεύτερο, χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Τι να χρειαστεί ο Όσμαν να παίξει με τη δόξα λευκά για να φτιάξει τα θετικά.
0: Σωστά, άλλωστε το έχει το μεροκάμα το δυνατό εξασφαλισμένο και αυτός και ο Καλάθης. Σωστό αυτό.
1: Άσε το, μην το πας στο οικονομικό, όσο πας στο στατιστικό που λες. Δηλαδή, ή ο Καλάθης τώρα που είναι legend στην Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: να παίξει με τη δόξα λευκάδας για να φτιάξει σήμερα.
0: Ναι.
1: Να μου πεις
0: αυτό ίσως θα ίσχυε για νεαρούς παίκτες που ήθελαν να δημιουργήσουν.
1: Ναι, αυτό που ξεκίνησα να λέω. Να πεις και για κάποια παιδιά που μπορούν να θέλουν να φτιάξουν τώρα το όνομά τους.
0: Σωστό,
1: να φτιάξουν την καρδιά τους. Ειδικά Αμερικανούς που ξέρεις ότι έτσι βγαίνουν στην αγορά. Όλοι οι παίκτες βγαίνουν έτσι στην αγορά, αλλά πάνε στις περισσότερο οι Αμερικανοί. Φτιάχνουν τα νούμερά τους και πρέπει να βρουν ένα συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Εκεί είναι σπονέ. Αλλά τώρα ο Μπέβερλι πέσει, να το πάω έτσι, στην περσινή σεζόν.
0: Ναι,
1: υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο είχε ακριβώς αυτή τη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Έμενε έξω από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, έτσι μέχρι τα play-off τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε πρόβλημα, γιατί τι να είχε να αποδείξει κάτι ο Μπέβερλι σε κανένα.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό το είχα στη σκέψη μου σήμερα όταν άκουσα ότι δεν θα παίξουν αυτοί οι δύο. Λέω τώρα πώς να αισθάνονται αυτοί. Ο Μοντεγιούνας θα είναι στη Λιθουανία, μάλλον εκεί θα παίξει τώρα, Γιώργο.
1: Κοίταξε τώρα, ο Τρινκέρι ρωτήθηκε. Με τον τρόπο του απέφυγε να απαντήσει, να το κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο το πώς, σε ποια κατάσταση είναι ο Λιθουανός.
0: Αλόγω κατάστασης του παίκτη, λες.
1: Ναι, κοίταξε. Εγώ πόσο μπορώ να πω το μέσα από τις πληροφορίες, τις όποιες πληροφορίες μπορεί να συλλέξουμε, εκτιμώ ότι θα μπει στην αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Τώρα, αν θα παίξει, αν θα είναι σε θέση να παίξει, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι σταδιακά πια θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα για να αρχίσει να παίζει. Τώρα, λίγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι εκεί.
0: Ναι. Ωραία. Τι κρατάς από το μάτς? Και τι περιμένεις την τρίτη από την ομάδα? Αυτή την ομάδα την έχουμε μάλλον, αλλά είναι σε επίπεδο καλύτερο από αυτούς που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή περίπου στα ίδια?
1: Κοίταξε, χοντρικά θα πω περίπου στα ίδια.
0: Τα ίδια.
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω εικόνα από τη Γετκάμπελης, αλλά απλά θα σου πω έτσι, αν βοηθάει αυτό, γιατί με ένα παιχνίδι δεν μπορώ να είμαστε σίγουροι,
0: ναι,
1: ότι παίξαν οι δυο τους στην πρεμιέρα του EuroCup.
0: Α.
1: Στη Λιθουανία και η Λιετκάμπελη σχέδισε με τρίποντο στο τέλος.
0: Α, όντως δηλαδή στις λεπτομέρειες.
1: Ναι. Οπότε τώρα τι να πω, θα το δούμε.
0: Οπότε και αυτό θα είναι δύσκολο εντός εισαγωγικών, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι σοβαρός.
1: Να είναι εύκολο,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Εύκολο μπορεί να το κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά
0: σωστά,
1: με τα σημερινά δεδομένα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ειδικά εκτός έδρας, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε το θέμα είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί Μιχάλη έχει μπροστά του ένα ζώρικο πρόγραμμα τώρα. Αφού τελείωσε με το σημερινό μάτς, θα παίξει στη Λιθουανία, από τη Λιθουανία θα πάει στη Ρόδο, θα ακολουθήσει εντός έδρας με την Ούλμ, εντός έδρας μάτς με την ΑΕΚ και μετά παιχνίδι με την Μπαχτσέσε, έχει εκτός έδρας και με τον Ηρακλή εκτός έδρας.
0: Αχα.
1: Δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα μιλάμε για μια εξάδα αγώνων, πολύ μεγάλο δίκτυο δυσκολίας για διαφορετικούς λόγους,
0: ναι,
1: και είναι οι τέσσερις από αυτοί εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα 20ήμερο το οποίο θα δοκιμάσει γενικά το ΠΑΟΚ και τις αντοχές των παικτών και τη συνοχή τους και το πώς, σε ποιο βαθμό μπορούν να εξελιχθούν.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ με όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί επιτέλους ξέχωρα από το ότι ΠΑΟΚ παιχνίδι δεν έχω χάσει ούτε φιλικό στο ποδόσφαιρο, τώρα δεν χάνω ούτε και στο μπάσκετ, φίλε. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά.
1: Όσο μπορείς να βλέπεις.
0: Βέβαια. Ένα σχόλιο δώσε μου μόνο για την νίκη του Άρη, γιατί θα βγάλω αργότερα τον Τρικαλιώτη. Ήταν εντυπωσιακή.
1: Δεν έχω εικόνα του παιχνιδιού, αλλά και εικόνα να μην έχεις όταν μιλάς για ένα ντέρμπι, έτσι,
0: Άρης,
1: ΑΕΚ, και βλέπεις το πώς εξελίχθηκε, βλέπεις την τελική διαφορά. Εντάξει, προφανώς και είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Σωστά.
1: Διάβασα τις δηλώσεις του Σάκοτα, που είπε ότι είμαστε σε μια άλλη ταχύτητα, δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί και την έκταση της της ΑΕΚ ή την απόσταση τώρα, εν πάση περιπτώσει, των δύο ομάδων, αλλά δεν ξέρω μήπως αυτό το αποτέλεσμα μας κάνει να πιστεύουμε ότι κακώς βάζουμε την ΑΕΚ στο ίδιο κάδρο με Άρη.
0: Κατάλαβα
1: και ΠΑΟΚ. Ότι είναι σε ένα πιο χαμηλό σκαλί ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει πιο χαμηλό,
0: ναι,
1: επίπεδο από τους δύο της πόλης.
0: Και μου άρεσε και η δήλωση του Σάκοντα πριν το μάτς, που είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η ΑΕΚ δεν είναι φαβορή απέναντι σε ΠΑΟ και Άρη.
1: Ναι, σωστό. Είναι
0: φοβερό.
1: Σωστή επισήμανση.
0: Βέβαια.
1: Γιατί προφανώς το επίπεδο και των δύο ομάδων της πόλης σε σχέση με την περσινή,
0: ναι,
1: σεζόν είναι πολύ υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει,
0: ναι,
1: δεν έχει καμιά σχέση τώρα.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο όντως.
1: Και το είδαμε σήμερα, οπότε ναι, είναι σίγουρα εντυπωσιακό αυτό, η έκταση και μόνο της διαφοράς σε ένα ντέρμπι είναι εντυπωσιακή.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Απλά κλείσε με ένα σχόλιο. Πότε αρχίζει το NBA, γιατί είδα σε μια φάση τον Αντετοκούμπο ήδη να κάνει κάτι δηλώσεις εν όψη έπαιξε ένα φιλικό, μου φαίνεται, κάτι τέτοια είδα.
1: 21 Οκτωβρίου αρχίζει το NBA.
0: Α, σύντομα είναι.
1: Ναι, πλησιάζει.
0: Α, και είπε επίσης ο Γιάννης,
1: ναι,
0: ότι είμαι μέσα στους 20 καλύτερους του NBA, θα πάω στους 10, κάτι τέτοιο διάβασα σε δηλωσία του και μου προξένησε εντύπωση.
1: 20 καλύτερους τι, στο σύγχρονο NBA, στο σημερινό NBA.
0: Ναι, πολύ, στο NBA έτσι το εξέλαβα.
1: Δεν την έχω δει τη δήλωση, Μιχάλη, οπότε δεν μπορώ
0: okay,
1: να πω
0: okay,
1: με σιγουριά. Okay.
0: Οπότε την άλλη εβδομάδα να βάλουμε λίγο και το Αντετοκούμπο στο ρεπερτόριό μας.
1: Να βάλουμε ό,τι θες.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, Γιγαντά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τα παιχνίδια που είχαμε στην Καλαθόσφαιρα Περιστέρι Ηρακλής έπειτα από παράταση 91-89, ουβερό. Μαρούσι Μύκονος 79-82 η Μύκονος, μπράβο, ωραίο διπλό. ΠΑΟΚ Δόξα 86-73. Καρδίτσα Βίκος, άλλη μια νίκη για την Καρδίτσα, 85-74. Άρης ΑΕΚ 88-58, φοβερό. Δηλαδή η ΑΕΚ έβαλε παιδιά στα 4 δεκάλεπτα 10, 11, 14 και 23 πόντους αντίστοιχα. Φοβερό. Η ΑΕΚ έβαζε 10 πόντους περίπου στο δεκάλεπτο. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε ο Άρης την πάτησε την ΑΕΚ. Φοβερή διαφορά, μια τριαντάρα. Και τελικό επίσης Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Ολυμπιακός Κολοσσός αύριο 1 η ώρα. Και την τρίτη αγωνιστική έχουμε 17 του μηνός, το επόμενο Σάββατο, ΑΕΚ Μύκονος στις 3. Το Σάββατο στις 4 πάλι ίδια ώρα, Κολοσσός ΠΑΟΚ. Στις 5 το Σάββατο, Δόξα Λευκάδας Προμηθέας. Επίσης στις 5 το Σάββατο, Ηρακλής Καρδίτσα. Στις 5.30 το Σάββατο, Άρης Μαρούσι. Και την Κυριακή 1 η ώρα, Βίκος Ολυμπιακός. Και στις 1 η ώρα και στις 4 την Κυριακή Παναθηναϊκός Περιστέρι. Αυτά αναφορικά και στην επόμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική.

0: Η Manchester United, η γνωστή σε όλους Manchester United, τα κατάφερε, καθότι και διότι είχε κάνει το 1-0. Σπουδαία, πήγαινε για μια ακόμα νίκη στο Old Trafford. Manchester United Tottenham 1-0. Το είχε πετύχει το γκολ ο κύριος Μπεουμό, όπως σας είπα, στο 73ο λεπτό. Δέχεται κόκκινη ο Μπετανκούρ της Tottenham στο 78 και λες εντάξει, το κρατάμε, παίρνουμε μια νίκη και φεύγουμε. Αν δε, ο Σολάνκε, καθότι είσαι Manchester United, με ασίστ του Τονάλι κάνει το 1-1, ισοφαρίζει τη United, τελειώνει το παιχνίδι. Manchester United, Tottenham 1-0 και ο παδός της Tottenham, ο Χρήστος Ολιάπης, ακόμη πανηγυρίζει. Χρήστο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Πώς πας?
1: Καλά.
0: Έτσι σε θέλω, ρε φίλε.
1: Είχαμε πλήρες πρόγραμμα.
0: Τώρα... Έτσι, μπράβο. Άντε να αρχίζουμε σιγά σιγά να παίρνουμε τα πάνω μας.
1: Τώρα.
0: Μπράβο, ωραίος.
1: Θα τρέχουμε.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν, την Α1 τη Εψημή. ΑΕΒΟΝ μου φύνει Καστούμπας 0-4. Καμπανιακός Άκουα για Θανασίου 3-3. Ήταν 0-2. 3-2 προηγήθηκε ο Καμπανιακός. 3-3 εσωφάνιση ο Άγιος.
0: 3-2 ολική ανατροπή,
1: ναι,
0: και 3-3.
1: Ήταν 0-2 το ημίχρονο. Στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου σοφαρίζει ο Καμπανιακός.
0: Ωραίο μάτς.
1: Έβαλε δύο κόμμα και βάζει και τρίτο.
0: Μπράβο.
1: Τελικά.
0: Πότε έγινε το 3-3, ξέρεις, έχεις?
1: Γύρω στο 80.
0: Θα είχαν
1: παραλίγο. Δηλαδή, ο προηγήθηκε 0-2, θα είχαν.
0: Κατάλαβα.
1: Ο πρόεδρος τώρα λέει.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν χάσαμε. Ενώ κέρδισα 0-2.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων. Και νίκη Ευκαρπίας αναγέννηση Ρησίου 2-2, και εδώ ήταν 2-0.
0: Μπράβο.
1: Και σου φάρισε ο Ρησίου 2-2.
0: Μπράβο. Γιατί
1: είχαμε δύο παιχνίδια έτσι.
0: Ναι. Θύμισε το Dortmund Werder χθες 2-0. Η Werder στις καθυστερήσεις την έκανε στην Dortmund 2-2.
1: 14 γκολ σε 3 παιχνίδια.
0: 14 γκολ σε 3 παιχνίδια. Τι ωραίο. Μπράβο, ωραίο.
1: Και αύριο παίζει ο Αγροτικός Αστέρας στο Λαγκαδά. Παίζει αύριο Δόξα Σύρου Νικόπολη, Λαγκαδάς Αγροτικός Αστέρας, Εθνικός Πηλαίας Μαραθώνας, Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 11:30 το πρωί σε Ρεδεστό, αυτό είναι αυτό το ντέρμπι.
0: Δεν υπάρχει φαβορή δηλαδή εδώ.
1: Εντάξει, η Θέρμη είναι δεύτερη, ο Παύλος Μελάς τρέχει λίγο επειδή άρχισε άσχημα, τρέχει
0: να διορθώσει την κατάσταση.
1: Να μην χάσει σίγουρα αύριο, γιατί αν με χάσει θα μείνει
0: πίσω. Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε με στόχους.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, θα ανακάμψει εννοείται. Τώρα αύριο βέβαια είναι ένα ντέρμπι. Και νίκη μεσημερίου και ρεμάς ο Ροκάστρου 11:30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Το Αγροτικός Αστέρας έχει μόνο νίκες. Και αύριο είπαμε παίζει το Λαγκαδά. Αγροτικός Αστέρας 18. Θέρμη και Φίνικας Τούμπας 16.
0: Mm-hmm.
1: Φίνικας Τούμπας είναι φιλόδοξος, να δούμε τι θα γίνει. Αλφα κατηγορία πρώτος όμιλος, Μακεδονικός Γέφυρας ΠΑΟΚ Κουφαλίων 3-0.
0: Ναι.
1: Και Δόξα Ρεζικίου ΠΑΟΚ Ξηροκρίνης 2-0. Η Δόξα Ρεζικίου έχει 3-3, 9 βαθμούς. Χαλκιδόνα 6, βέβαια οι υπόλοιποι αγώνες γίνονται αύριο.
0: Okay.
1: Δεύτερο όμιλο Α κατηγορία, Μακεδονικό Λυτή Ποντιακό Πολυδενδρίου 3-0. Κεραυνό Κολχικού Εθνικό Σοχού 1-5. Μεγάλη νίκη για τον Εθνικό Σοχού. Και όσοι έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι του ότι στόχο είναι η ομάδα να επιστρέψει στην Α1.
0: Ναι.
1: Και κεραυνό Αγίου Παύλου Πάοξ Σταυρού 0-1.
0: Ναι.
1: Σοχό και Λυτή έχουν από 7 βαθμού.
0: Ναι.
1: Τρίτο όμιλο Α κατηγορία, Ορφέα Ρωτή Αχιλέα Περέα 0-0. Καρδία Ρεδεστό Δέλτα 0-2. Πολύ καλή αρχή για τη Ρεδεστό. Απόλλων Κάτω Σχολαρίου ΑΕΠΗΛΕΑΣ 1-2. Πήρε το τέρμπι ΑΕΠΗΛΕΑΣ. Και Αχιλλέας Τριανδρίας Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-1. Η Κρίνη έχει 6 βαθμούς και όπως και η Ανεγέση είναι 1 επιβατών και το Σχολάρι.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζει η ΑΕ Κρίνης.
0: Ναι.
1: Βήτα. Ναι. Όχι, η ΑΕ Κρίνης έχει 9 βαθμούς. Επιβάτες ΑΕΠΗΛΕΑΣ 6. Ερδεστός και Σχολάρι 6. Λοιπόν, Β' κατηγορία πρώτος όμιλος, Εθνικός Μαλγάρων Σταυραετός 0-0, Καλοχώρια Αγροτικός Αστέρας Β' 3-0, Μεσίβρια Μαγνησιακός 3-1. Εδώ είναι η πρεμιέρα της Β' και της Γ' κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική λοιπόν σήμερα για τη Β' κατηγορία. Δεύτερος όμιλος της Β', ΑΕΑ Μπελοκήπων, Εθνικός Μετεώρων 0-2. Για τον τρίτο όμιλο, Κανονιέρδης Άτλας Μενεμένης 3-0, χωρίς αγώνα, ο Άτλας έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, αν και κάνει προσπάθειες οι άνθρωποι της ομάδας μήπως αντιστρέψουν την κατάσταση και βγάλει η ομάδα διοίκηση.
0: Mm.
1: Στο επόμενο δεκαήμερο πρέπει να γίνει αυτό βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Τέταρτος όμιλος της Β' Χαριλάου Αριστοτέλης 6-2.
0: 6-2.
1: Ναι, μπράβο. Ήταν 1-1 στο ημίχρονο και έγινε 6-2.
0: Μπράβο.
1: Ατρόμητος 3-2 Μέντεκας Καλαμαριάς 3-0. Γάμα κατηγορία πρώτος όμιλος Δόξα Δένδρου Προκρούστης, καινούργια ομάδα Προκρούστης.
0: Mm-hmm.
1: 2-1 ένοιξε η Δόξα. Και Σμερναϊκός Βαθυλάκου Αξιώς Ανατολικού 5-0. Πέρσι ο Σμερναϊκός δεν τα κατάφερε να βγει, αλλά φέτος δείχνει ότι, εντάξει, ότι είναι, εννοείται από τα φαβόρη για την άνοδο.
0: Ναι.
1: Δεύτερος όμιλος της Γάμα, νίκη Ευκαρπίας Β, Μακεδονικός Λιτής Β 4-0 και Φίνικας Πολύχνης Β, Αιώλος Ευόσμου 3-0 χωρίς αγώνα, καθώς ο Αιώλος Ευόσμου έχει αποσυρθεί. Για τον τρίτο όμιλο της Γάμα, ΑΟΝ Ευκαρπίας Δόξα Δρυμού 3-1, Λύκη Δήμου Παύλου Μελά, Ακαδημία Γιώργος Κούδας 1-2, νίκη με ανατροπή για τον Γιώργο Κούδα, και ΑΕΚ Αλυθέας Οικειών Πυρσός Θεσσαλονίκης 4-3. Τέταρτος όμιλος της Γάμα, Ατρόμητος Αγίας Παρασκευής Άγιος Νικόλαος 1-0 και Ζήτα 7, Αγγελοχώρη 0-3 για τον Αγγελοχώρη. Και πέμπτος όμιλος της Γάμα, Ασκός Στίβος 3-1. Και εδώ έχουμε και ένα παιχνίδι διγενής Κρυονερίου, Δόξα Γερακαρούς, δεν έγινε, καθώς οι κάρτες υγείας θα πρέπει να είναι θεωρημένες από καρδιολόγο ή πρέπει να, να έχουν περάσει οι γιατροί από σεμινάριο της ΕΚΑΕ.
0: Αχα.
1: Τώρα στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πήγαν σε κάποιον που ο οποίος δεν ήταν.
1: Δεν ήταν, ήταν μάλλον από χειρουργό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πληρούσε δηλαδή τις προϋποθέσεις για να
0: σταματήσει.
1: Περάσαν από γιατρό, αλλά δεν ήταν.
0: Μα πρέπει από γιατρό ο οποίος είναι. Βέβαια.
1: Είναι αρμόδιος.
0: Βέβαια.
1: Τώρα βέβαια στην προκειμένη, εντάξει, εμείς δεν βγάλαμε την απόφαση, την υψηλή την απόφαση.
0: Σωστά.
1: Απλά ότι αυτό που ισχύει τέλος πάντων είναι από καρδιολόγο ή να έχει περάσει από συγκεκριμένο σεμινάριο.
0: Βέβαια. Ο χειρουργός τώρα τι να πει για την καρδιά του αλλού. Οκ.
1: Super League 2 εδώ που είχαμε τις δύο νίκες των γηπεδούχων. Πανσεραϊκός Νέστος 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0.
0: Ναι.
1: Που νίκησε...
0: Καλυθέα Πανθρακικός 1-0,
1: Ναι.
0: Α.
1: Ο Πανσεραϊκός νίκησε με ανατροπή.
0: Με ανατροπή, ναι. Πάλι παπά σκόραρε το 1-1.
1: Από το πρόγραμμα της Κυριακής.
0: Πες το, ναι, πες το, βέβαια.
1: Μία η ώρα, Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου.
0: Μία η ώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μαρκώ...
0: Ωραίο μάτς είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύσκολο μάτς, οκ. Okay.
1: Μαρκώ ΑΕΛ, εδώ θα μεταδεί από την ΕΡΤ. Τρεις παρατέταρτο
0: η ΕΡΤ.
1: Ναι, εδώ.
0: Ωραίο
1: μάτς. Βέβαια η Καλυθέα σήμερα πέρασε δεύτερη, αλλά εντάξει, ήταν η πρώτο δεύτερο. Ήταν
0: σωστά.
1: Μαρκώ ΑΕΛ.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα.
1: Είναι ντέρμπι.
0: Αυτό είναι ματσάρα, βέβαια. Ματσάρα. Ελ Αραμπί.
1: Ναι. Τρεις η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Ο Απόλλων εδώ θέλει τη νίκη για να ανέβει βαθμολογικά.
0: Mm.
1: Και 6 η ώρα Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β.
0: Okay.
1: Και τη Δευτέρα 3 παρατέταρτο θα παίξει ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β με μετάδοση από την ΕΡΤ.
0: Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι.
0: Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β. Yeah. Α, ναι, σωστά, σωστά. Και στη Νέα Σμύρνη, ναι. Νόμιζα ήταν εντός.
1: Και την Τετάρτη εξαναβολή 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β Καλυθέα.
0: Ναι, γιατί είχε πολλούς διεθνείς.
1: Ναι. Και είχαμε και για την Γάμα Εθνική. Είχαμε για τον πρώτο και τον τρίτο όμιλο, ενώ οι υπόλοιποι παίζουν αύριο.
0: Mm.
1: Πρώτος όμιλος είπαμε είναι επειδή έχει λιγότερες ομάδες. Γι' αυτό αυτοί άρχισαν αργότερα. Δηλαδή, okay. Σήμερα δηλαδή.
0: Λιγότερα
1: με την πρώτη. Ναι, και για προκειμένου να τελειώσουν ταυτόχρονα οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ξεκινάνε αργότερα.
0: Σωστά.
1: Και αυτοί, δηλαδή η πρώτη αγωνιστική, ενώ οι άλλοι έχουν την τρίτη αγωνιστική.
0: Okay.
1: Είναι η ομάδα από Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Με νίκες άρχισαν. Καβάλα, Ξάνθη και εδώ Ξαδράμας. Είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα ονόματα.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, είπαμε ότι η άνοδος βγαίνει από την τρίτη φάση. Οπότε και να βγεις πρώτος εδώ, η άνοδος θα βγει.
0: Έχεις ακόμα δρόμο.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι σίγουρο αν θα βγει κάποια.
0: Αλλά βγες πρώτος βέβαια.
1: Να βγεις πρώτος.
0: Να έχεις ένα προβάδισμα.
1: Καλά, βέβαια. Μετά είναι η δεύτερη φάση που παίζουν οι έξι πρώτοι.
0: Σωστά.
1: Του ίδιου ομίλου. Και μετά ο πρώτος από τη δεύτερη φάση θα βγουν οι πρώτοι των πέντε πρώτων ομίλων.
0: Θα έχει μεγάλη μάχη.
1: Για να βγει ένας.
0: Θα έχει μεγάλη μάχη εκεί.
1: Ναι,
0: η πρώτη των ομίλων.
1: Οι πέντε πρώτοι θα τότε στην τρίτη φάση θα κάνουν πρωτάθλημα δύο γύρων.
0: Ναι.
1: Και θα βγουν δύο ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα και δύο από κάτω.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Λοιπόν, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού, Ξάνθη 0-1 νίκη στο τέλος για την Ξάνθη. Δόξα Νέο Ιδροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άρδας Καστανεών Καστανιές Εύρου.
0: Ναι.
1: Καλή αρχή με νίκη λοιπόν για τον Άρδα. Νίκησε τον Πάπου Νέα Σαμισού 3-2. Την Πετρούσα, η Δόξα Δράμας νίκησε τον Απόλλωνα Παραλιμνίου 2-1. Κάτι υπήρχε και θέμα και με την αδειοδότηση του γηπέδου.
0: Mm.
1: Και ΑΕ Θράκης Καβάλα 0-1. Είχε και με 10 παίκτες η Καβάλα, πήρε τη νίκη. Για τον τρίτο όμιλο σήμερα, Βατόλακος Μακεδονικός Χιάτιστας 0-3. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρεια 0-1. Η Βέρεια έτυχε το 2-2, έχει κάνει το ρεπό της.
0: Ναι.
1: Δόξα Μασχολουρίου Καστοριά 2-1. αναγέννησε Άρτασα Ορταϊκός 2-1 και Νάουσα Αθήνα Λακατσικά 1-0 πρώτη νίκη για την Νάουσα. Χιάτη στα 7, Άρτα, Μακεδονικός Χιάτης στις 7, αναγέννησε Άρτα 7, Βέρεια 6, αλλά σε δύο αγώνες, Δόξα Μασχολουρίου 6 και Ορδαϊκός 4. Και αύριο να πούμε για τον δεύτερο όμιλο που είναι με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, 4 η ώρα. Έχουμε έτσι καλά παιχνίδια.
0: Ωραία.
1: Φίνικας Πολίξης Μακεδονικός. Με ενδιαφέρον, και πολύ κόσμο αύριο.
0: Ωραίο.
1: Στην Πολύχνη.
0: Ναι.
1: Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕΠ Πολυκάστρου. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός. Ο Ποσειδώνας έχει 2-2 και θέλει τρίτη νίκη, να δούμε. Το Φίληρο Μπάμα Κρήτης Οικειών. Και στο Κυλκής ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Μηχανιώνα Φίνικας Πολύχνης έχουν από 6 βαθμούς. Μπάμα Ηρακλής Θερμαϊκού από 4 και ο Ηρακλής Θερμαϊκού είναι φιλόδοξος. Και 3 βαθμούς έχουν Ακρίτες και Μακεδονικός.
0: Ναι.
1: Να μην με ενδιαφέρουν. Βέβαια είπαμε ότι. Εντάξει, θα βγεις πρώτος, αλλά η Άνοδος θα βγει από την τρίτη φάση.
0: Βεβαίως.
1: Και για τον τέταρτο όμιλο αύριο, τελευταίο, Ανθούπολη Ελασσόνα, Καρίτσα Νεοχώρη, Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής, Ηρακλής Λάρισας Κεραμίδη και Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: 4 η ώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Λιάπη. Επιστρέφω με μεγάλη είδηση. Ένα σκηνικό που ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό εδώ και κάποια 24 ώρα. Α δώσουμε και εμείς μια εξέλιξη. Να συμβάλλουμε, εν πάση περιπτώσει, στο όλο αυτό σκηνικό. Φίλε μου, Γιάννη Λελίδη, εσένα θα σ' αρέσει αυτή η είδηση. Στρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
9: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
10: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα εδώ παρέα με τον Γιάννη τον Λελίδη. Έχω ένα γκολ ένδειξη εδώ στην οθόνη μου και είναι η σοφάριση επιτέλους της Τορόντο στις καθυστερήσεις. Τορόντο Μόντρεαλ 1-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρεπιπτόντως, επειδή το ξέχασα, ήθελα να δώσω από τα βάθη της καρδιάς μου τα πολλά μου συγχαρητήρια για τον Λεωνίδα το Μέση. Έναν απίστευτο ποδοσφαιριστή, ένα σπουδαίο άτομο, μια σπουδαία προσωπικότητα που έδωσε και το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή στο Μονουμεντάλ. Έγινε πανικό στο Buenos Aires, στο Ρωσάριο, παντού, σε όλη την Αργεντινή είχαμε εκδηλώσεις φοβερές στο όνομα του Λεωνίδα Μέση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ζήσει Πελέ, Ρονάλντο Βραζιλιάνο, Ριβάλντο, που έχω ζήσει Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση, που ζω Εμπαπέ, εν πάση περιπτώσει, Κωνσταντέλια, φίλε μου Γιάννη Τελίδη. Είμαι πολύ τυχερός που έζησα αυτή τη φάση και είμαι πολύ τυχερός επίσης που έζησα 13 χρόνια στη Βραζιλία και είδα εκατοντάδες παιχνίδια με τους παιχταράδες εκείνους, από τον Πελέ, Τζαϊρζίνιο, Ριβελίνο, Τοστάο, ακόμα και Ζίκο, Σόκρατες και πάει λέγοντας. Είναι, το ποδόσφαιρο είναι τρομερή φάση. Και το γυρίζουμε κιόλας, κυρίες και κύριοι! Απίστευτο και όμως αληθινό τα καταφέραμε. Μέσα σε 2 λεπτά, Τορόντο Μόντρεαλ 2-1. Καλά τώρα, εσείς τι λέει αυτός ο Βραζιλιάνος τώρα, τι μας νοιάζει εμάς, ναι, αλλά εμείς το δώσαμε, παιδιά. Σημείο το καλύτερό μου ήταν σήμερα, οπότε το δώσαμε. Να διαβάζετε betshow.com, να ενημερώνεστε για τα καλά. Περνάμε και metrosport.gr και τα δικά μας, οπότε είμαστε μια χαρά. Σε λιγάκι θα έχουμε Κωνσταντίνο Πετρωτό, θα έχουμε Γιάννη. Κωνσταντίνο Πετρωτό θα έχουμε σε λίγο, να ενημερωθούμε λίγο για ΠΑΟΚ. Θα σας έχω επίσης τον Πάρη τον Τρικαλιώτη να μιλήσουμε για μπασκετικό Άρη. Θα προσπαθήσω να έχω Μάνο Χατζάκη ή Γιώργο Στράντζαλη. Είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα, okay. Και μετά πιστεύω ότι μετά τις 10.30 βαριά 11 θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβούν αύριο και μεσοβδόμαδα με ευρωπαϊκά παιχνίδια, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Βάζω και το μπάσκετ εγώ στη ζωή μου, σε αυτή την ηλικία μιλάμε τώρα. Δεν το περίμεναμε τίποτα, αλλά χάρη στις εξελίξεις που είχαμε στην καλαθόσφαιρα του ΠΑΟΚ με τον κύριο Μιστακίδη, να είναι καλά, και με τον Σιάο στον Άρη, και ο Ηρακλής θα πάει καλά σχετικά, έχασε σήμερα. Μια χαρά είναι και ο Ηρακλής, δεν θα έχει πρόβλημα πάλι φέτος. Μπορεί να μπει και στην οκτάδα. Με λίγο προσοχή σήμερα θα έβγαζε πολύ σπουδαία νίκη. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Λίγο αργότερα θα σας δώσω και τα στατιστικά των παιχτών του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή στην καλαθόσφαιρα, στα παιχνίδια τους σήμερα. Λίγο ήθελα να κάνουμε το 3-3 με τον Ηρακλή. Έχασε την παράταση, επαναλαμβάνω, ενώ έχει προηγηθεί ακόμα και με 17 πόντους. Λίγο να δω τι γίνεται, αν μέτρησε και τον γκολ της Τορόντο, μην έχουμε κανένα καρδιακό. Μέτρησε κανονικά 2-1 και είμαστε στο 97ο λεπτό, ενώ ο διαιτητής είχε δείξει 5 λεπτά καθυστερήσεων. Ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είχαμε μια τρομερή ανατροπή εκεί στο Τορόντο, διότι τα στατιστικά ήταν όλα υπέρ του της Μόντρεαλ μέχρι το 65-70 και τώρα όλα τα στατιστικά ήρθαν από την πλευρά μας. Εμείς τα παιδιά της Τορόντο, εν πάση περιπτώσει, που πιστεύαμε στον Άσο και στο 2-1 σκορ παρεμπιπτόντως. Το ξεχνάμε αυτό. Λήξτε όμως το ρημάδι και το 2-1 και τον Άσο. Δεν έχουμε κανένα καρδιακό. Θα γίνει 2-2, μου λέει ο Γιάννης Ολίδης. Παιδιά, είναι ο μοναδικός συνωμοσιολόγος που τολμά να πει στο 98ο λεπτό με το διαιτή να έχει δει, να έχει δώσει 5 λεπτά καθυστέρηση που θα γίνει 2-2. Μόνο αυτός. 2-1 τελικό μόλις τώρα. Γιάννη Λελίδη, πάρε να έχεις. Ευχαριστώ, φίλε Γιάννη. Έτσι όπως μου το έπεσε το 2-2, λέω τώρα θα το τελειώσουμε. Και τέλειωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Λελίδη, για τα κόλπα όλα. Άρχισε και βλέπω και το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ. Οπότε να έχουμε και το νου μας και εκεί, για να είμαστε μια χαρά. Τώρα, πάμε σιγά σιγά. Όχι, θα έχω τον Κωνσταντίνο Πετρωτό τώρα, οπότε δεν πάω στα αποτελέσματα. Για να δούμε λίγο τον Κωνσταντίνο μου τώρα τι έχει να μας παρουσιάσει. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Γίγαντα, πώς πας?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Δύο λόγια πες μου για το αυριανό παιχνίδι Μαρκό ΑΕΛ. Αν έχεις κάτι από κοιμηρουδιά, το περίπου οι ομάδες σε τι κατάσταση είναι και τι περιμένεις από αυτό το μάτς.
1: Εντάξει, είναι οι δυο καλύτερες στην εκείνη
0: φαβορή
1: του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Ομάδες στην δεύτερη κατηγορία.
0: Τα φαβορή, ναι.
1: Η Μαρκό την περίμεναν πολύ ως ένα φαβορή δεύτερης ζώνης. Δεν τη βάζανε στα πρώτα φαβορή, τη βάζανε πίσω από Νίκη Βόλου, Πανσαρικό κλπ.
0: Ναι, βάζανε και Νίκη Βόλου, σωστά, σωστά.
1: Και από, ακόμη και από Πανιούνα, αλλά αποδεικνύεται πολύ δυνατή. Η Λάρισα, επειδή είναι σε φάση αναδιοργάνωσης με τον κύριο Στελιανό, τον νέο ιδιοκτήτη εφοπλιστή, και λέγανε ότι δεν προλαβαίνει να στήσει ομάδα.
0: Εφοπλιστής είναι...
1: Είναι, έχει τέσσερα καράβια αυτός.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Είναι μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχει καταγωγή για τη Λάρισα. Εμφανιζόταν και στο γήπεδο της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχει σχέση με τον Μελισσανίδη. Είναι γνωστός, αλλά φαίνεται ότι έχει κερδίσει τις πρώτες εντυπώσεις. Είναι και πολύ επικοινωνιακός. Χθες υπήρχε και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Δεν το είδα, παρασκευή, δεν πρόλαβα Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Δεν κάνω τίποτα.
1: Σε εκπομπή οπαδών της Λάρισας βγήκε ως ακροατής και μετά τον κατάλαβα. Ναι, ναι, και έπαιξε.
0: Ωραίος.
1: Αυτό το βιντεάκι πάρα πολύ στα social.
0: Ωραίος, θα το δω τότε, αφού το λες θα το δω.
1: Κοίταξε, λέγανε όμως ότι η Λάρισα δεν πρόλαβε να στήσει ομάδα φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι είχαν πολύ καλές επιλογές και κάνει δουλειά ο Φρυδόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και δείχνει να είναι. Να πατάει γερά. Και επειδή εντάξει, είχε άλλη δυναμική. Δηλαδή, ομάδα όπως είναι η Λάρισα φέτος, όπως ήταν ο Ηρακλής, δεν είναι για αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι αν πάνε καλά και έχουν στήσει έναν κορμό στην αρχή. Με μία αλφα ενίσχυση και το Γενάρη μπορεί η Λάρισα να διεκδικήσει μία από τις δύο θέσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το ντέρμπι έχει σημασία για την κατηγορία. Τη στιγμή που δεν δείχνουν να πείθουν και απόλυτα οι άλλες ομάδες. Δηλαδή βλέπεις πολλές γκέλες, ας πούμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Για τις ομάδες της Super League 2 αυτές που θεωρούνταν φαβορί, έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, ας πούμε. Ο Πανσεραϊκός χαίρεσε σήμερα, το γύρισε.
0: Ναι.
1: Αλλά δυσκολεύτηκε με τον Νέστο Χρυσούπολη. Δεν ήταν εύκολο το μάτς.
0: Ναι.
1: Να πούμε. Έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και σίγουρα ως πρωτάθλημα μιας κατηγορίας, ενός ομίλου, είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Φαίνεται.
0: Δώσε μου δύο λόγια για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Μπασκετικός ΠΑΟΚ που πήγαμε και στο Παλατάκι και τον είδαμε, χωρίς Όσμαν και Καλάφη. Εγώ θα κρατήσω, εντάξει δεν είναι ένα μαζί συμπεράσματα, γιατί η Λευκάδα είχε βέβαια κανένα δύο ξένους καλούς. Δεν μπορώ να πω
0: ναι, δηλαδή. Αυτός που πέτυχε καμιά εικοσαριά πόντους ήταν πολύ ωραίος ο τύπος.
1: Ναι, το,
0: Άντισον,
1: το νούμερο 2, να ναι. Πω και το όνομα τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: ήταν,
0: Χάτσον,
1: καλός, ήταν πολύ καλός στα μπασίματα, δηλαδή ο τρόπος που αγωνιζόταν. Τρυπούσε την άμυνα του πάγκου, η οποία είναι και το σημείο που ζητά
0: σωστά
1: βελτίωση. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: κακά τα ψέματα, σωστά, σε όλα τα μάτια του πάγκου ασχολούμαστε με την άμυνα. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό το να την βελτιώσει. Έπαιξε κατά διαστήματα κάποιες άμυνες ο ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χάρμον, όπως θα είδε αυτό ο
0: Χάρμον, είναι μπράβο, ναι.
1: Ναι, την τρύπησε πολλές φορές στην άμυνα του πάγκου.
0: Ο Χάρμον, φίλε, έβαλε 21 πόντους, είχε 3 ναι, ναι, rebound. Και 7 assist, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνει το παιδί.
1: Ναι, ήταν αρκετά καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν κρατάω ένα πρόσωπο, είναι ο Γκρέι. Ο οποίος για ένα διάστημα έδειξε πραγματικά το λόγο για τον οποίο τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να τον πω τον κορυφαίο, αλλά συγκρίνοντας το τι βλέπουμε από τον Γκρέι στα προηγούμενα μάτς σε σχέση με το μάτς το σημερινό.
0: Βελτιώνεται, λες.
1: Και μια βελτίωση,
0: ναι,
1: σίγουρα φαίνεται ότι έχει χάσει κιλά, ότι βρίσκει φόρμα, γιατί
0: ναι,
1: το παιδί αυτό ήρθε από μια επέμβαση στο
0: ναι,
1: πόδι.
0: Ναι.
1: Και με κάποιες ωραίες κινήσεις έβαλε 12 πόντους, με 5 στα 7 αντίποτα από ό,τι βλέπω. Πήρε και 2 rebound, έκανε δουλίτσα.
0: Εγώ έπαθα πλάκα με το Μήτρου Λόγκ σήμερα, φίλε.
1: Εντάξει, και ο Λόγκ, έχει καλό σε το Λόγκ. Κοίταξε, έχει ένα. Το καλό του είναι ότι έχει κάποιες εξάρτησεις, δηλαδή μπορεί να σου δώσει μαζεμένους πόντους.
0: Ναι.
1: Και είδες εκεί που πήρε λίγο διαφορά ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: που έβαζε συνεχόμενο ο Ταϊρή και ο Λόγκο.
0: Ναι,
1: ο Ταϊρή
0: ναι,
1: είναι η σταθερά της ομάδας και κατά
0: ναι,
1: ψέματα. Μπήκε και ο Χουγκάζ, καλό είναι γι' αυτό επέστρεψε. Βέβαια δεν έβαλε πόντους, φαίνεται ότι θέλει λίγο ρυθμό. Και να σου πω την αλήθεια, μου έδειξε και ο Κακλαμανέξ ότι έχει να δώσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Ως
0: ναι,
1: ρολίστας ψηλός.
0: 7 rebound πήρε ο Κακλαμανέξ.
1: Ναι, το παιδί αυτό.
0: Σε 10 λεπτά.
1: Ναι, 7 και 4, ναι, 4 αμυντικά και 3 επιθετικά.
0: Ναι.
1: 7 rebound.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι άσχημα.
0: Ναι, αλλά βέβαια σε 10 λεπτά.
1: Μπορεί να βοηθήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει εκεί πέρα όγκο. Εντάξει, δεν έπαιξε και ο Μοντεγιούνος γιατί είναι ανέτοιμος. Δεν έχει δηλωθεί ακόμα και στην GBL.
0: Θέλω να τον δω πολύ αυτόν, ρε Σικώστα.
1: Ο Τρικέρι είπε ως μόνο παράπονο ότι έπρεπε να είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι.
0: Κοίταξε,
1: εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε πολύ νωρίς να δώσει δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Το δεύτερο, τον τελικό ίσως να μην τον περίμεναν ούτε μες στην ομάδα, υπό την έννοια ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα Ευρωλίγκα, λες το πιο πιθανό είναι να χάσω.
2: Ναι.
1: Έπαιξε δύο μάτς, δηλαδή υψηλότατης έντασης μέσα σε
2: δύο μέρες.
1: Σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Ξεκινούσε το, η έναρξη του δεύτερου, του τελικού, σε σχέση με το τελείωμα του πρώτου, του ημιτελικού.
2: Ναι.
1: Μετά έρθε ένα πρόγραμμα βαρύ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έδωσε σε 10 μέρες 5 μάτς, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
1: Από τη Μύκονο πήγε κατευθείαν στη Βοσνία. Τώρα είναι πιο βατό το πρόγραμμα. Δηλαδή η λογική λέει, και με την ξεκούραση που έκανε σήμερα σε καλάθι ο Όσμαν, ότι ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια που έχει να δώσει τώρα τα δίνει σε πιο λογικό διάστημα. Δηλαδή είναι άλλο τώρα από τη Μύκονο να πάει στη Βοσνία και άλλο τώρα που θα φύγει Δευτέρα να πάει στη Λιθουανία να παίξει με τη Λετ Καμπέλες, έχοντας προηγηθεί μάτς στην έδρα του.
2: Ναι.
1: Είναι μια έρημη Κυριακή αύριο, ένα έρημο βράδυ σήμερα.
2: Ναι.
1: Οι παίκτες θα πάνε λίγο πιο ξεκούραστοι, είναι καλύτερο για να μαζεύει δυνάμεις η ομάδα του ΠΑΟΚ, οπότε λογικά πρέπει να περιμένουμε σιγά σιγά να ανεβάζει η απόδοση.
2: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θέλει πολύ καλύτερη απόδοση και θέλει δουλειά να βρεθούν και να δημιουργήσουν ένα καλό σύνολο. Αλλά κρατάω, παραλαμβάνω, τον Γκρέι. Γιατί μου έδειξε σήμερα ότι είναι ένα τεσάρι με κινήσεις που δεν έχουν άλλοι. Να πάρει την μπάλα, να γυρίσει, να παίξει, ας πούμε, και ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλο ψηλό, να βάλει καλάθια. Εντάξει, δεν είναι ο Γκρέι ο περσινός, αλλά ήταν ένα δείγμα ότι βρίσκει πατήματα.
2: Σιγά σιγά μπαίνει. Ναι.
1: Ναι.
2: Πάμε στον ποδοσφαιρικό τώρα.
1: Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, και αυτός είναι μεγάλο ερωτηματικό, υπό την έννοια ότι πλέον έχει πολλές επιστροφές και των τραυματιών, έτσι, δεν είναι μόνο οι παίκτες που ήρθαν δανεικοί και δεν είχαν παίξει όπως ο Μπάνζα, ας πούμε. Έχει, σκέψου, τρεις στόπερ οι οποίοι έχουν επιστρέψει από τραυματισμούς. Μιλάμε για Λουστό, τον Χατζηδιάκο και το μεγάλο όνομα τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και έβγαλε το μισό διάστημα αυτό της διακοπής λόγω εθνικών ομάδων με θεραπείες και με ειδικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι ήταν και λίγο προγραμματισμένο αυτό.
2: Ναι.
1: Έχει επιστροφή Λουσέ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που εκεί που πήγε να μας συστηθεί, είχε κάνει την assist με το corner του Μπάμπα, το 1-1 με την Μπραν, έπαιξε μετά και στο δεύτερο παιχνίδι στην Ορβηγία, τραυματίστηκε. Δηλαδή μόλις άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει τι παίκτης είναι, τότε προέκυψε ο τραυματισμός.
2: Ναι.
1: Έχει επιστροφές παικτών όπως είναι και ο Ντεσπότοβε, ο οποίος δεν θα μπει βέβαια ακόμα, γιατί πρέπει να πάρει λίγο ρυθμό μέσα από τις προπονήσεις. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που λείπει. Δεν είναι μόνο από τις 4 Μαΐου που είχε κάνει την επέμβαση. Σκέψω ότι και πιο πριν, τελευταίο μάτς που είχε δώσει ήταν στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.
2: Βεβαίως.
1: Τον Όφη. Άρα δεν ξεπερνιέται έτσι εύκολα αυτό το διάστημα. Οπότε νομίζω ότι όλες αυτές οι επιστροφές δίνουν τη δυνατότητα στο Λύση να σχεδιάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Βέβαια, εδώ τώρα θα αρχίσει να κρίνεται και ο Λύση, έτσι, γιατί πλέον έχει δουλέψει με πολλούς παίκτες, είχε βέβαια και διεθνείς, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Σωστό.
1: Και νομίζω πρέπει να αρχίσει να βάζει την ταυτότητά του, έχοντας και επιπλέον επιλογές. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να συγκροτήσει ενδεκάδα, γιατί μπορεί κάποιοι να λένε, α, ο Γιαννούλης, ο οποίος και αυτός ήταν τραυματίας και επέστρεψε, θα πάρει θέση ως βασικός αριστερός μπακ, αλλά και ο Μπάμπα δεν είναι μια περίπτωση παίκτη που έτσι εύκολα τον βγάζει εκτός.
2: Αλίμονο.
1: Έτσι, σίγουρα θέλει σκέψη το πόσο έτοιμος είναι ο Γιαννούλης, αν έχει καλύτερο ρυθμό ο Μπάμπα. Εγώ δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε και τον Μπάμπα. Εδώ να πω βέβαια, να κάνω την παρένθεση και να θυμίσω κάτι που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο Λύση, σε αντίθεση με τον Λουτσέσκο, είναι προπονητής ο οποίος δεν ανακοινώνει την ενδεκάδα παρά μόνο λίγες ώρες πριν το μάτς, περίπου 2 ώρες πριν το μάτς.
2: Μάλιστα.
1: Την ώρα που φτάνει ουσιαστικά η ομάδα στο γήπεδο, τους του λέει.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, τους κρατάει σε εγρήγορες, είναι αυτή η τακτική του. Ο Λουτσέσκου ήξεραν οι παίκτες από την προηγούμενη ουσιαστικά ποιοι πρόκειται να παίξουν.
2: Ναι.
1: Βασική.
2: Ωραία λεπτομέρεια αυτή, ναι.
1: Ναι, τώρα. Να πω, ας πούμε, έτσι, ένα πιθανό σχήμα με τον Τζιφτσί που είναι πλέον ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, με τον Παβλέγκα στα πίτς μετά την επέμβαση που πολύ.
2: Παβλέγκα κάνα τρίμηνο μαζί με τον Μπιτσιρικά.
1: Παβλέγκα μπορεί να πάει και παραπάνω γιατί είναι τερματοφύλακας.
2: Okay.
1: Πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι αν πέσει κάτω θα έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα είναι το νέο έτος.
2: Πάντως με την επέμβαση αυτή και οι δύο το τελειώνει το πρόβλημα
1: το
2: μετά, έτσι.
1: Το πρόβλημα, ναι. Απλά θέλει λίγο χρόνο για ενδυνάμωση.
2: Εντάξει, okay,
1: για
2: okay.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Θέλει λίγο δουλίτσα okay.
2: Για το. Το τελειώνει το πρόβλημα
1: το
2: μετά, έτσι.
1: Το πρόβλημα, ναι. Απλά θέλει λίγο χρόνο για ενδυνάμωση,
2: okay,
1: για
2: okay.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Είναι

0: Τον πιτσιρικά τον ξεχάσαμε το Σαρί. Σωστό.
1: Ναι. Τώρα, είπαμε για τον τερματοφύλακα, θα είναι ο Τσιφτσής, τον οποίο φρόντισε να του κάνει και το νέο συμβόλαιο, να του διπλασιάσει τα πολλαπλές, κοντά στα 500.000, να του δώσει δηλαδή
0: πόσα,
1: και να το
0: πόσα?
1: Πιστεύω. Πάνω από 400, είναι 400-500, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα πάει
0: ωραίο.
1: Ο Τσιφτσής.
0: Okay.
1: Έχει πίσω τον πιτσιρικά το Μονασίλη, τώρα είναι η ευκαιρία του να πάει και πιο πάνω επίπεδο.
0: Γιατί όχι.
1: Εγώ τον βλέπω όριμο τον
0: Τσιφτσής. Μια χαρά είναι, ναι.
1: Τα μάτς που έπαιξε φέτος, θυμάμαι το τελευταίο μόνο με τον Πανετολικό που μπήκε όταν τραυματίστηκε ο Μπαβλέγκα, γίναν 3-4 γεμίσματα, σε όλα ήταν σταθερότατος.
0: Ναι.
1: Μου δείχνει ότι έχει την εμπειρία, γιατί πέρυσι πήρε πολλές εμπειρίες η αλήθεια, ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς, και τον βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Ο Κένι λογικά θα είναι δεξιά. Εδώ είναι ένα θέμα πάντα ποιο θα είναι ο αντικαταστάτης του αν χρειαστεί. Αριστερά είπαμε Γιαννούλη ή Μπάμπα, εγώ δεν αποκλείω και τον Μπάμπα. Εκτιμώ ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πήρε αρκετές προπονήσεις, παρότι λίγο μπήκε προς το τέλος σε σχέση με Χατζηδιάκο και Ελιστόντο, αλλά επειδή είναι το μεγάλο όνομα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, νομίζω μαζί με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν ταλαιπωρήθηκε και πολύ με την εθνική.
0: Σωστά.
1: Και έχει και το κίνδυνο να πάει και πολύ καλά, γιατί τώρα είναι και η ιστορία με το συμβόλαιό του. Νομίζω αυτοί οι δύο θα είναι το κέντρο άμυνας. Βέβαια, με αυτή τη λογική θα μου πεις ότι ίσως δεν πρέπει να παίξει ο Δαφύρης και ο Γιάκετς, γιατί υπερφορτώθηκαν στα μάτια της Ελλάδας και της Κροατίας. Αλλά απ' την άλλη, είναι η πιο ποιοτική χαφ, νομίζω, δεδομένα. Εκτιμώ ότι επειδή είναι σε καλό φεγγάρι, ο Λύση θα το προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Ειδικά ο Γιάκετς ήρθε από κορυφαίο παιχνίδι με την Ισπανία, παρότι έχασε 1-2 η Κροατία. Όλοι λέγανε για το πόσο καλά πήγε πίσω από τον Κόβατσιτς και τον Μόντριτς. Έτσι. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτεί, λέω εγώ, λογικά ο Λύση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Καμάρα, υπάρχει ο Σάντα Μαρία, τον οποίο πλέον τον είδαμε να συμμετέχει σε όλες τις προπονήσεις, άρα πλέον δεν θα έχει δικαιολογία. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους εξτρέμ, ο ένας είναι ο Τζίβκοβιτς σίγουρα, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεξιά. Εκτιμώ ο άλλος είναι ο Τάισον.
0: Ναι.
1: Είναι και ξεκούραστος. Νομίζω θα ξεκινήσει με Τάισον και θα δούμε μετά αν δοκιμάσει κάτι άλλο. Έχει και σωρετήρια να βάλει από εκεί. Και ο Λουσέ μπορεί να παίξει ακόμα.
0: Σωστά.
1: Και ο Χατσίδης μπορεί να παίξει αν χρειαστεί. Θα δούμε τι θα κάνει, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα ποιο θα είναι ο παίκτης που
0: έχει αρκετές επιλογές.
1: Θα είναι, ας πούμε, πιο πάνω από τον Τάισον. Για να, αν πούμε ότι ο Τάισον φέτος χρειάζεται και μια διαχείριση χρόνου, γιατί είναι και 40 το άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα στην επίθεση θα είναι ο Ντιαγέ. Εκτιμώ, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ. Βγήκε και MVP του προηγούμενου μήνα. Δεν πήγε και εθνική δούλευση.
0: Πολύ τον γουστάρω αυτόν τον Ντιαγέ, φίλε.
1: Τον γουστάρει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, δεν το περίμενα.
1: Και μάλιστα στο ραδιόφωνο, ο οποίος είπε τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός ότι ο Μπάνζα κάνει μεν την τελευταίο δεκαήμερο σχεδόν προπονήσεις, αλλά το παιδί δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Mm.
1: Άρα η λογική λέει ότι θα έρθει από τον πάγκο. Εγώ όταν αποκλείω κάποια στιγμή, Μιχάλη, επειδή το δοκίμασε κιόλας ο Λύση αυτές τις μέρες, να το δούμε και μαζί.
0: Δηλαδή, εδώ είναι ένα θέμα τώρα, ναι.
1: Τον Μπάνζα στην περιοχή και τον Ντιαγέ να κινείται και λίγο πιο περιφερειακά.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: ΠΑΟΚ διαθέτει δύο center for μεγάλες κλάσεις. Έχει ένα πιτσιρικά ταλαντούχο τον Μύθου, ο οποίος ανέβασε και αυτός συμμετοχές με την εθνική, γιατί τον πέτυχε για γκολ που μπορεί
0: πολύ
1: να
0: ωραίο γκολ
1: κιόλας.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραίο γκολ. Άρα δεν αποκλείεται σε πολλά μάτσα να το χρησιμοποιήσει το δίδυμο Ντιαγέ Μπάνζα. Εντάξει, ο Μπάντζα είναι το πιο μεγάλο όνομα, περιμένουμε πολλά όλοι μας.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Επειδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ντιαγέ και περιμένεις από τον Μπάντζα που είναι καλύτερος να παίξει.
1: Ο Ντιαγέ θα παίξει. Τώρα, αν παίξει ο Μπάντζα θα είναι έξω.
0: Το λέω σε γενικό επίπεδο. Γιατί αυτό που λες τώρα, να παίζει με δύο, προς τα εκεί καταλήγουμε. Γιατί πώς να αφήσεις τον ένα από τους δύο έξω.
1: Υπάρχει βέβαια ο Ούγκρεσιτς. Η λογική λέει ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει Ζαφίρης, Γιάκης, Ούγκρεσιτς.
0: Α, χωρίς Πέλκα.
1: Ναι, να είναι ο Πέλκα στον πάγκο. Να έρθει
0: μάλιστα,
1: σαν δεκάρα στον πάγκο, ας
0: πούμε. Okay.
1: Ο Ντιαγέ μπροστά, ο Τάισον αριστερά και ο Ζίβκοβιτς δεξιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σενάριο αυτό.
0: Εκτός αν
1: πει ο Λύση ότι θέλω να ξεκουράσω, ας πούμε, έναν διεθνή, δεν ξέρω αν είναι ο Ζαφίρης ή ο Γιάκητς, να βάλει τον Ούγκρισιτς μέσα δίπλα στον άλλον.
0: Μπράβο.
1: Και να παίξει με τον Πέλκα ακόμα ή με τον Μπάντζα. Να πάει πιο επιθετικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: και
1: αυτό ένα σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Ωραίο σενάριο.
1: Εντάξει, έχει λύσεις. Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ αυτό που πρέπει, και το είπε εύστοχα νομίζω ο Γιασημάκης ο Γιασημίκης χθες, ως νέα ομάδα και με νέο προπονητή, ο οποίος είναι και φιλόδοξος, δείχνει μια ταυτότητα ότι φέτος στηρίζεται πάρα πολύ στο σύνολο. Θέλει να δουλέψει στο σύνολο και μέσα από το ομαδικό παιχνίδι να βρίσκει τις λύσεις.
0: Είναι ό,τι καλύτερο αυτό.
1: Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε μια ιδιοφυΐα ποδοσφαιρική όπως ο Κωνσταντέλιας, και τα προηγούμενα χρόνια.

0: ειδικά τη σεζόν του τίτλου, με προσωπικές ενέργειες, πινελιές, του ξεκλείδωνε τα μάτς και πήρε και παιχνίδια που μπορεί να μην είχε και τόσο καλή απόδοση. Αυτό πλέον πρέπει να το καλύπτει μέσα από την ομαδική λειτουργία και φυσικά για την ποιότητα, ναι, αρκετών μονάδων που έχει.
1: Σωστά.
0: Αυτό νομίζω το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστά.
0: Έχει παίκτη στο ΠΑΟΚ, εγώ τον περιμένω να πάρει σύντομα μπρος, αφού πλέον είναι γεμάτος στις περισσότερες γραμμές. Απλά τα παιχνίδια μετά από διακοπή, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε, όχι στην ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τόσο μεγάλη διακοπή, 20 ημερών.
1: Ναι, μα πρώτη φορά είναι, 3 εβδομάδες.
0: Ναι, νομίζω ότι εδώ τώρα θα κριθεί και το τι πρόγραμμα έκανε κάθε προπονητικό team.
1: Βεβαίως.
0: Σε κάθε ομάδα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα περιμένουμε να το δούμε. Είναι όλα τα παιχνίδια λίγο επίφοβα.
1: Βεβαίως.
0: Και θέλει, νομίζω, να αποδειχθεί στην πράξη ότι και ο Λύση, για παράδειγμα, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, είχε κάνει το σωστό πρόγραμμα για να μπει ο ΠΑΟΚ φουριόζος από την αρχή και να στείλει ένα μήνυμα, ναι, ότι θέλει να κάνει ένα σερί νικών,
1: ναι,
0: για να περάσει σε όλους αυτό το μήνυμα ότι εδώ είμαι, έρχομαι με νέα σύνθεση, πάω να διεκδικήσω πάλι το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Πες μου δύο λόγια και για Ντεσπότοφ σε τη φάση είναι.
0: Είπαμε, το Ντεσπότοφ θέλει, πιστεύω, κανένα μήνα ακόμα.
1: Θέλει
0: να κάνει προπονήσεις, ή 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον. Α. Δεν ξέρω, να μην πω μήνα. Ίσως παίξει ή είναι αποστολή σε κάποιο από τα τελευταία παιχνίδια πριν τη νέα διακοπή. Η νέα διακοπή είναι 8 του Νοέμβρη, είναι το μάτσο με τον Ολυμπιακό εκτός.
1: Σωστά.
0: Και εκεί υπάρχει διακοπή μετά μέχρι 22 Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, δύο παιχνίδια.
0: Ίσως σε κάποιο παιχνίδι από αυτά, με Αστέρα ή Ολυμπιακό, να τον δούμε αποστολή και να μπορεί να παίξει. Κοίταξε, ο Ντεσπότοφ για μένα είναι βασικός παίκτης, βασική μονάδα, υπό την έννοια ότι μπορεί σε κάποια μάτς υψηλής ένταση, σε κάποια ντέρμπι να είχαμε, ας πούμε, παράπονο ότι δεν είναι τόσο καλός ανασταλτικά, αλλά ο Ντεσπότοφ έχει τρομερή ποιότητα στην τελική ενέργεια. Αν δεις τα στατιστικά του κάθε χρόνο, πάντα έχει πολλά γκολ, πολλές ασίστ.
1: Και σπουδαίο
0: και αυτό
1: πόδι.
0: Το χρειάζεται. Και
1: βέβαια
0: τα στημένα, έτσι, και στημένες μπάλες,
1: βέβαια,
0: που είναι
1: βέβαια
0: μεγάλο του Ντεσπότοφ. Έχει κίνητρο τώρα να δείξει ότι μετά το πρόβλημα το οποίο ξεπέρασε είναι εδώ, και νομίζω θέλει να δείξει το μήνυμα στους συμπατριώτες του, γιατί, ξέρεις, λεγόταν πολλά στη Βουλγαρία, να, ότι ίσως οι παλιοί φταίγανε και να, ο Ντεσπότοφ τώρα που δεν είναι θα κάνουμε καινούργια εθνική, και
1: καλά,
0: η εθνική Βουλγαρία ταπεινώθηκε, δεν ξέρω αν πήρε και νίκη, δεν νομίζω ότι πήρε νίκη.
1: Τίποτα δεν έχει πάρει απέναντίας.
0: Έτσι,
1: ακόμα και από τον Λουξεμβούργο μου φαίνεται χάσει μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχει και ένα μήνυμα να στείλει ως ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: ότι εγώ είμαι αρχηγός, είμαι καλά, είμαι έτοιμος,
1: ναι,
0: και θα επανέλθω και στην ίδια κάποια στιγμή.
1: Ναι. Να χαρώ, Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ, αδελφέ.
0: Αυτά, απλά να πούμε 4-0 η K19.
1: Την Καλαμάτα,
0: Την Καλαμάτα, παρουσία και του Λεωμάτος, νομίζω αυτό έδωσε κίνητρο στους πιτσιρικάδες να δείξει,
1: ναι,
0: τον καλύτερο εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Συν Γιώργο Κωστίκο που ήταν εκεί, Παντελή Θωμαρέ και τον Γιάννη τον Σαββίδη, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο αντίστοιχος τεχνικός διευθυντής ή team manager, το πούμε έτσι, επικεφαλής της δεύτερης ομάδας και των τμήματων υποδομής.
1: Σωστά. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου, για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Αυτά και από Κωνσταντίνο. Θα έχω πάρει τρικαλιώτη αμέσως μετά το διάλειμμα. Παραμένει το Real Villarreal 27 λεπτό 0-0. Είχα σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Εμπαπέ λίγο πριν. Η Villarreal όμως είναι άκρως ανταγωνιστική. Τα πάει πολύ καλά. Ο Μουρίνιο διαμαρτύρεται κάθε 2-3 λεπτά στους διαιτητές. Κλασικά πράγματα από Μουρίνιο. Διάλειμμα για τον Γιάννη Λελίδη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Metropolis!
2: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Για να δούμε τη Ρεάλ. Μπαίνει στην περιοχή. Έλα, παλικάρι μου. Κόβει άμυνα τη Βίγια Ρεάλ. Ρεάλ, Βίγια Ρεάλ. Παραμένει 0-0. 30 λεπτό. Πάρει Τρικαλιώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα.
0: Έχει ανοίξει καμιά σαμπάνια ήδη, όχι?
1: Όχι. Εγώ θα την ανοίξω.
0: Φίλε, 30 πόντους στην ΑΕΚ.
1: Ναι, έκανε ο Άρης εκπληκτική εμφάνιση και είναι αυτό που είπε και ο Σπανούλης. Κάναμε εξαιρετική δουλειά, είπε για 40 λεπτά. Και όποιος είδε το μάτς φαίνεται αυτό. Και κάποιος που να μην είδε το μάτς.
0: Μα και να μην το βλέπεις.
1: Τη διαφορά, μα δεν τελικά.
0: Μα φυσικά. Καταλαβαίνεις.
1: Κάποιος πολύ καλά, κάποιος άλλος όχι. Γιατί ναι, μεν ο Άρης έκανε σπουδαία δουλειά με πάρα πολύ καλή άμυνα. Υποχρέωσε την ΑΕΚ να κάνει αυτή την κακή εμφάνιση. Και εντάξει, κρατάει και παίρνει μεγάλη ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Η ΑΕΚ ήταν και πολύ άστοχη, με 16 στα 57 σουτ, τραγικό ποσοστό, τραγικό νούμερο.
0: Για ΑΕΚ είναι απαράδεκτο.
1: Ναι, ο Άρης είναι ανάγκη να κάνει 16 λάθη και πήρε μάλιστα από αυτά τα 16 λάθη 30 πόντους ο Άρης. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
0: Μάλιστα.
1: Έτρεξε την επίθεση, πήρε τα rebound.
0: Η διαφορά δηλαδή του αγώνα.
1: Ναι, είδε τον Μόργκα να ξεμπουκώνει αυτό που λέμε μπασκετικά, γιατί μετά από τρεις σχετικά μέτρες εμφανίσεις που είχε στα πρώτα μάτια της σεζόν, έβαλε τώρα 25
0: αυτό πόντους. Μου έλεγε ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης ότι δεν είχε κάνει καλά μάτς και τώρα ήταν ο καλύτερος. Βέβαια, τώρα που βλέπω τα στατιστικά, μένω έκπληκτος, οφείλω να πω εντός εισαγωγικών, γιατί έχει βάλει 25 πόντους, ρε φίλε, σε 22 λεπτά όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν έπαιζε τα 40, τι θα είχε κάνει?
1: Δεν θα το δούμε αυτό να συμβαίνει πάντως με κάποιον παίκτη του Άρη. Μόνο ο Ρόμπινσον Έρλ στα προηγούμενα μάτια έχει παίξει λίγο πάνω από 30 λεπτά.
0: Και αυτός 24 χθες, σήμερα.
1: Ναι, 24 έχει παίξει 30, 32, 29. Νομίζω,
0: θέλω να πω, έχει πολυφωνία ο Άρης. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες πήρανε κοντά 20 λεπτό, ρε φίλε.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο Άρης έχει βάθος στον πάγκο του και το αξιοποιεί αυτό. Και αυτό επιτάσσει τη σύγχρονη εποχή του μπάσκετ. Έτσι,
0: σωστό, σωστό.
1: Τουλάχιστον 8, 9, 10 παίχτες που να παίζουν αυτά τα 20-25 λεπτά και να βγάζουν πολύ ενέργεια. Δηλαδή, μπαίνεις για 20 λεπτά, 25 προς τα παίξεις, πρέπει να τα δώσεις όλα και να έχεις πολύ ενέργεια. Ο Χαραλαμπόπουλος, παραδείγματος χάρη, έπαιξε 19 λεπτά.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις φάσεις που έμπαινε, έβγαινε λαχανιασμένος μετά. Δηλαδή, τα έδινε όλα σε άμυνα και επίθεση στο παιδί. Αλλά όχι μόνο αυτός, όλοι οι παίκτες του Άρη, δεν θα κάτσουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Αλλά
0: μόνο ο Μποχωρίδης δεν έβαλε έστω ένα πόντο, γιατί ανέβαζε ένα πόντο, θα είχες όλους σου τους παίκτες με πόντους. Εντυπωσιακό.
1: Ναι, θα είχε 12 στα 12. Θα
0: ναι, ναι, φοβερό, φοβερό.
1: Και δεν πήρε προσπάθεια ο Μποχωρίδης, δηλαδή δεν επιχείρησε καν κάποιο
0: σου. Αχα, οπότε μάλιστα, μάλιστα.
1: Έμεινε σε αυτό. Για τον Μόργαν που λέγαμε, Μιχάλη, πριν,
0: ναι,
1: στα τρία πρώτα μάτς τη σεζόν είχε 27 πόντους αθρηστικά. Με 5 στα 21 τρίποντα ήταν αρκετά
0: άντερες.
1: Έχοντας όμως χρόνο συμμετοχή, δηλαδή είχε αυτά τα 20-22-23 λεπτά συμμετοχή, τα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε ένα μάτς είχε 25 πόντους με 6 στα 9 τρίποντα και νομίζω πως έδειξε και το πραγματικό του πρόσωπο ο Μόργαν, αυτό που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πέρσι και πρόπερσι στην Virtus Bologna.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας επιθετικός πυλώνας, όπως τον χαρακτήρισε και ο Βασίλης Πανούλης. Αλλά ο Σπανούλης έμεινε και στο αμυντικό στοιχείο που βγάζει επίσης ο Μόργαν και ήταν μια ατάκα χαρακτηριστική που δείχνει τη φιλοσοφία του Άρη και του Σπανούλη, ότι όποιος παίζει άμυνα αυτός θα είναι στο παρκέ. Ότι όλα από εκεί ξεκινάνε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το σύγχρονο μπάσκετ, όπως είπες πριν, τα θέλει όλα. Δεν γίνεται να είσαι καλός σε έναν τομέα μόνο.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Ο Άρης πήρε και τα rebound, ήταν εκπληκτικός. Δεν φάνηκε πουθενά σε κανένα σημείο του αγώνα.
0: Το είπα λίγο και στον Πετρίδη, και στον Γιώργο τον Πετρίδη το είπα λίγο πριν, ότι είχε κάνει μια δήλωση ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος είπε το Σάββατο, χθες μάλλον,
1: ναι,
0: ότι είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια που η ΑΕΚ δεν είναι φαβορή απέναντι σε ΠΑΟΚ και Άρη. Και μου προξένησε εντύπωση αυτό και φάνηκε σήμερα στο παρκέ αυτό, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι. Για μένα ήταν και τυχής δήλωση, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ΑΕΚ δεν ήταν και τόσο grande favori απέναντι σε Άρη και ΠΑΟΚ, παρότι είχαν χαμηλότερα budget.
0: Αλλά ήταν favori. Γιατί είχε μεγαλύτερο budget. Αρκετά
1: στη
0: μεγαλύτερο.
1: Στη Θεσσαλονίκη όχι πάντα, θα πω εγώ. Γιατί και
0: στη Θεσσαλονίκη λες. Ναι.
1: Ναι. Okay. Εμένα προσωπικά δεν μου έκανε. Νομίζω δεν άρεσε πολύ αυτή η δήλωση του Σάκοντα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Σαν να υποτιμά λίγο τις δύο ομάδες, λες, ε.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω να το κάνει και με κακό τρόπο. Έτσι αισθάνθηκε και το είπε. Σήμερα του τέθηκε μια σχετική ερώτηση πάνω σε αυτή την πρώτη του δήλωση. Πήγε κάπως να το μαζέψει, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Ήθελε να πει ότι με το abandoned που έχουν αυτές οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ξεκάθαρα πλέον τα φαβόρι.
0: Εμένα μου προξένησε περίεργη εντύπωση αυτό που είπε χθες. Δεν περίμενα να προβεί σε τέτοια δήλωση. Είναι βαριά, ναι, πολύ μεγάλη καραβάνα εδώ και χρόνια στο μπάσκετ και στη χώρα μας, έτσι, όχι μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, οκ. Okay. Τι κρατάς από το μάτς περισσότερο, την επιθετική προσπάθεια του Άρη, την αμυντική? Γιατί επιθετικά τα πήγε θαυμάσια με 90 πόντους σχεδόν και αμυντικά κάτω από 60.
1: Ναι, όχι την άμυνα. Την άμυνα θα κρατήσουμε. Ο Άρης δέχτηκε 21 πόντους το πρώτο ημίχρονο μόνο.
0: Τα δεκάλεπτα είναι εντυπωσιακά τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: 23-10, 19-11, 22-14 και στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν εκεί που είχε πάρθει η διαφορά 24-23. Ναι, ναι. Αλλά 3 δεκάλεπτα εκεί στους 10 πόντους η ΑΕΚ, φοβερό.
1: Ναι, ναι, είχε. Εντάξει, το τελευταίο. Δεν χαλάρωσε ο Άρης, έπαιζε πάλι καλά ο Άρης.
0: Α.
1: Και στο τελευταίο δεκάλεπτο τα έδινε όλα.
0: Απλά έμπαιναν τη ΑΕΚ.
1: Βρήκε πόντους η ΑΕΚ και Μιχάλη, το πολύ ιδιόμορφο του αγώνα για την ΑΕΚ είναι ότι έβαλε 23 πόντους αποβολές από τους 58 της.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ακόμα δηλαδή και θα πήγαινε στους μισούς πόντους αποβολές.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 31 βολές η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άρης ήταν 18. Την ανάγκασε όμως ο Άρης σε αυτή την κακή εμφάνιση. Δηλαδή δεν είναι ότι η ΑΕΚ
0: πρέπει
1: απλά.
0: Παίζει ρόλο και σαφώς το γήπεδο, οι θεατές, ναι, η ομάδα, ο προπονητής, φυσικά.
1: Πίεζε πάρα πολύ την μπάλα ο Άρης και μέσα από αυτό κατάφερε να βρει και επιθετικό ρυθμό, γιατί πήρε τα rebound, ήταν συν 10 στα rebound, συν 13 rebound είχε στο ημίχρονο, έτρεξε πολύ στον εφηδιασμό, συνολικά 15 πόντους πήρε από τον εφηδιασμό ο Άρης. Είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που μας είχε δείξει και στα φιλικά και νομίζω τα είχε όμως και σε διάρκεια ο Άρης. Ναι. Γιατί έπαιξε και στα 40 λεπτά, ήταν αφοσιωμένος εκεί σε αυτό που θέλει να κάνει. Δεν θα βλέπουμε σαφώς πάντα τέτοια παιχνίδια, ίσως ήταν και η εξαίρεση στον κανόνα. Αλλά ο Σπανούλης δήλωσε πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένος και πώς να μην.
0: Γιατί να μην βλέπεις τέτοια παιχνίδια? Η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Μια πολύ καλή ομάδα είναι. Δηλαδή...
1: Όχι, εννοώ ότι δεν θα έχεις πάντα, δεν μπορεί να έχει μια ομάδα πάντα 40 λεπτά διάρκεια και να παίζει τα κόκκινα.
0: Ναι.
1: Κάπου θα χαλαρώσεις, κάπου δεν θα σου βγει κάτι.
0: Ναι.
1: Με την καρδίτσα πήγαν όλα ανάποδα.
0: Γι' αυτό είπε βέβαια και ο Σπανούλης ότι θέλω να παίζει ομάδα έτσι 40 λεπτά. Έτσι, γι' αυτό. Δηλαδή,
1: είναι
0: άμα
1: ζητούμενο...
0: παίζει 40 λεπτά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι το ζητούμενο για όλους τους προπονητές, έτσι, όχι μόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, ούτε συζήτηση. Ευρωπαϊκό πότε είναι?
1: Ευρωπαϊκό την Τετάρτη εντός με την Τερτώνα στις 8 η ώρα.
0: Καλά, αυτή την έχουμε για πλάκα από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
1: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε.
0: Τερτώνας? Πρώτη φορά την ακούω αυτή.
1: Ιταλική είναι, την Τερτώνα, ναι, ναι.
0: Α, εγώ επειδή μπαίνω τώρα είναι στο μπάσκετ, σιγά σιγά, εντάξει, ναι, είμαι και λίγο αδάης. Αλλά πρώτη φορά την άκουσα τώρα αυτό το όνομα.
1: Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική, Μιχάλη, νομίζω, ομάδα Τερτώνα.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εκεί σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Κάνει κλικ κάπου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Yeah. Οπότε το έχουμε και αυτό το μάτς.
1: Με τρίο αναστήματος ομάδα, αλλά οφείλει ο Άρης να είναι σοβαρός
0: καλά, ναι,
1: και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Καλά, ναι. Θα περιμένω να δω τι θα μου πεις για την Τετάρτη, για διαφορά πόντων και τους δύο Αμερικανούς εδώ να τους βάλουμε για σκόρερ και rebound, πόσους πόντους θα βάλουμε, γιατί αυτά στο μπάσκετ έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Τα στοιχηματικά
1: είναι μια τετράδα αγώνα, Μιχάλη, τα εντός έδρας, δηλαδή έπαιξε με την Μπούργος εντός, έπαιξε με την ΑΕΚ τώρα εντός, πέρασαν αυτά τα μάτια με το 2-2 και έχει την Τερτώνα Τετάρτη και ξανά με το Μαρούσι πάλι στο Αλεξάνδριο, οπότε έχει μια τετράδα αγώνων μέσα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: για να τα πάρει, να φτιάξει ψυχολογία,
0: σωστά,
1: momentum,
0: σωστά,
1: και να προχωρήσει.
0: Σωστά. Ωραία, κάτι άλλο ξεχάσαμε?
1: Όχι, γεμάτο γήπεδο και σήμερα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ωραίο.
1: Καλή διάθεση από όλους, από κόσμο, από ομάδα. Είναι, βαίνουν όλα καλώς. Αύριο ρεπό και από Δευτέρα ξανά προπονήσεις.
0: Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και για τον μπασκετικό Άρη. Ποδοσφαιρικό Άρη από αύριο. Οκ. Okay. Τα παιδιά έχουν δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα Σάββατο τέτοια ώρα. Ήρθε η ώρα να σας δώσω την μεγάλη είδηση που διάβασα λίγο πριν και μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Ομολογώ, δεν το περίμενα. Βέβαια, θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ή την προ-προηγούμενη. Πότε έγινε η συναυλία της Βύσσηρης, η Λελίδη? Πριν δύο εβδομάδες δεν έγινε? Δεν μπορεί να έγινε πριν μια εβδομάδα, ε? Δύο εβδομάδες. Σας είχα πει ότι είχε βγει η είδηση τότε την επόμενη ότι οι παραγωγοί μπήκαν μέσα. Και σας έλεγα πώς είναι δυνατόν να μπει μέσα μια τέτοια παραγωγή με Βύση, με 100.000 κόσμο στο ΆΚΑ και να μπει μέσα η παραγωγή κοντά 400.000, λέγανε. Και μου φάνηκε τρομερά περίεργο. Δηλαδή πλήρωσε όλος ο κόσμος εισιτήριο και μιλάμε όταν λέμε όλος ο κόσμος πίτα 100.000 κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για 10.000. 5, 10, 20, 100. Και να μπει μέσα. Και μετά ήρθε στο προσκήνιο όλη αυτή η ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Όλη η Ελλάδα βέβαια. Εντάξει, έμεινε. Πώς να το πω τώρα, με τις κεραίες ψηλά για να ακούει. Πώς? Τώρα στα γεράματα και όμως φίλε. Και μιλάμε για ζευγάρι με παιδί τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, πενιντάρα είναι η κόρη. Αλλά λέμε τώρα ζευγάρι με παιδί κιόλας. Δεν είναι δύο καλλιτέχνες, εντάξει φίλοι, και να είχαμε να λέγαμε. Και τώρα διαβάζω, και βέβαια μετά από όλα όσα γίνανε με τετρασέλιδες, πεντασέλιδες, εξασέλιδες ανακοινώσεις από τη μια πλευρά, από την άλλη και πάει λέγοντας, τι διάβασα σήμερα, Γιάννη Λελίδη? Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγα να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ, φίλε Γιάννη Λελίδη. Και τι διαβάζω προκάτω? Αποχώρησαν από την κατοικία του γιατί ο γνωστός συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ και αυτοί έφυγαν από το σπίτι του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Πότς γίνεται αυτό? Άμα είσαι Καρβέλας, 850 χιλιάρικα φορολογικές εκκρεμότητες. Γι' αυτό μάλλον έγινε όλη αυτή η φασαρία, γιατί από ό,τι φαίνεται περνάει δύσκολες στιγμές ο Νίκος ο Καρβέλας. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια ολόκληρη χώρα να ζει σε ρυθμούς Καρβέλα Βύση? Πρέπει να είναι η Βύση, δεν πρέπει να είναι 70 ήδη εσύ, Γιάννη? Ναι. 69. Πώς γίνεται ρε φίλε μια ολόκληρη χώρα να μένει πάνω σε ρυθμούς Καρβέλα Βύση? Ακόμα ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και βέβαια πριν από λίγο ήρθε και μια δήλωση βόμβα, στην κυριολεξία βόμβα, του Ντόναλντ Τραμπ. Την έμαθες, Γιάννη? Την έμαθες? Εσύ? Είναι δυνατόν ο Γιάννης Λελίδης να μην γνωρίζει τα τεκτενόμενα? Παιδιά, ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν από λίγο δήλωσε το εξής. Ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέον πρόεδρο. Τι λέει ρε Ντόναλντ? Αυτή είναι δήλωση. Δήλωση. Εντάξει, επέμβαση παύλα δήλωση, δήλωση παύλα επέμβαση. Μιλάμε τώρα, ο Ντόναλντ δεν κολλάει, έτσι, τον έχουμε μάθει χρόνια τώρα. Αλλά να μπει τώρα με τέτοιο στυλ και να πει ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, ρε παιδιά. Και τι είπε ο τύπος? Του είπαμε, λέει, να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια. Αυτός δεν μας άκουσε, γι' αυτό πήγε βέβαια και στον Πούτιν και έκανε συμφωνία. Και τώρα λέει, εμείς η Φόντερ Λάιεν και η Ευρώπη λέει ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε τους Ρώσους οικονομικά. Okay. Η Ευρώπη τη δουλειά της θα κάνει από Γερμανία, με βάση τη Γερμανία βέβαια. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η ιστορία αυτή. Σήμερα κρίμα που δεν θα έχουμε τον καθηγητή, περαστικά του παρεμπιπτόντος, ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουμε. Είχαμε και πολλά θέματα, αλλά οκ, okay, συμβαίνουν και αυτά. Περαστικά του, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια... εντάξει, ένας πυρετός, ένας βήχας, οκ, okay, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Προτείνω να αποκτήσουν έναν πρόεδρο που μπορεί να κλείσει συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τα πλήγματα των Ρώσων στην Ουκρανία, που ήταν σημαντικά εκεί, χτυπάνε αρκετοί νεκροί, παρεμπιπτόντως, πάρα πολλοί τραυματίες. Και μετά τη συμφωνία με τον Πούτιν είναι ένα θέμα. Είπαμε, λέει ο Ντόναλντ, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, αλλά μην χτυπάτε τα δηληστήρια, διότι αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Πώς? Για την πάρτι του μιλάει. Γιατί θες να μιλήσεις, φίλε, για ποιον άλλον, για μένα και για σένα? Καλό ήταν να σταματήσει, διάολε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βλέπουμε σύντομα λοιπόν ανατροπή δεδομένων στην Ουκρανία σε προεδρικό επίπεδο. Αλίμονο. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ έτσι. Πάντως αυτό στη συμφωνία του με τον Πούτιν την έκανε. Έτσι, Γιάννη? Για να ξέρουμε και τι λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πήγα να μαλώσω. Πώς? Έβαλε τον κόσμο να μαλώσει με τους Ρώσους και αυτός έκανε συμφωνία με τον Ρώσο.
2: Σωστός, Γιάννης. Τι πάει την κατάλληλη στιγμή ο Γιάννης εδώ. Λοιπόν, λίγο να δώσω τα αποτελέσματα για να πάμε στο διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, παιδιά, ανοίγω γραμμές, μια ωρίτσα να μιλήσουμε. Ο Δημήτρης Ολυλέκης, καλώς το παουτσάκι μου και στη γραμματεία, ήδη έχει ανοίξει γραμμές. Οπότε μετά το διάλειμμα, 90-90-90. Ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα. Εγώ είμαι αδαής με την καλαθόσφαιρα, θα μιλήσετε εσείς που. Πώς? Όχι ρε φίλε, δεν παίρνω από τώρα. Λέω μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές. Όποιος παίρνει τώρα απλά θα στεναχωριέται, θα ταλαιπωρείται. Δεν θα ανοίξουμε τώρα γραμμές. Να δώσω λίγο κάποια πραγματάκια που έχω εγώ εδώ σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα. 2-3 ακόμα ειδησούλες έτσι που προκάλεσαν εντύπωση σε πρώτη φάση, τις οποίες τις είχα να μιλήσω και για τον καθηγητή, αλλά επειδή είναι στην επικαιρότητα, okay, χρειαζόμαστε να κάνουμε μια κράτη. Να δώσω και, την άχρηστη. Όχι την άχρηστη, την πληροφορία από τον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι, τον φίλο μου, ο οποίος είναι στο Ελσίνκι και μου στέλνει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και είναι πολύ σημαντική, τη διάβασα προχθές και πέθανα στο γέλιο, αλλά καλά που μου το θύμισες, φίλε μου Γιώργο Σκαρβελάτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αποτελέσματα. Πρέμιερ την τελειώσαμε με την πατάτα της United, της καθυστερήσης που έχασε την νίκη και έμεινε στο 1-1 με την Tottenham. Και μετά, 3 τελικά Αυστρία. Γκράτσερ, Red Bull Salzburg 0-0, Tirol, Reed 1-2 και Αούστρια Βιέννη, Στουμ Γκράτς 0-2. Στο Βέλγιο, 2 τελικά, Circle Breeze, Anderlecht 1-2 και La Louvière, Club Breeze 1-4. Μεγάλη νίκη για την Club Breeze. 46 λεπτό άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μόλις τώρα, Genk, Kortrijk 2-0 και ημίχρονο, Zulte Waregem, Γάνδη 0-1. Στην Γαλλία, τελικό, η Lille 1-0 τη Χαύρη. Ημίχρονο, Lorient Paris 0-0, Μονακό Τουλούζ 2-0, Brest Anze 4-0 στο ημίχρονο, μπράβο την Brest, και Paris Saint-Germain Le Mans 1-0 οι Παριζιάνοι. Στην Bundesliga, ανέφερα λίγο πριν τα αποτελέσματα, μόνο στο τελευταίο παιχνίδι να αναφέρω το Lipsia Eintracht Frankfurtis 6-0 παρακαλώ, ούτε γκολ δεν έβαλε το Λουκάνικο από τη Φραγκφούρτη. Στην Ελλάδα μας, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία μας, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 με ανατροπή και Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0. Σπουδαίο μάτς, σπουδαία νίκη για την Καλλιθέα. Στην Ισπανία, είπαμε, Μπαρσελόνα Χετάφε 3-0. Ημίχρονο στη Μαδρίτη, δυσκολεύεται η Ρεάλ. Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 0-0. Μάλιστα. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τα τελικά είναι 2. Θέωτα Σαμπαντέλ 1-2. Ελντένσε Κόρδοβα 2-1. Σε εξέλιξη έχει καθαρίσει την πουγάδα η Θέλτα Β απέναντι στην Σοσιεδάδ Β. Θέλτα Σοσιεδάδ 3-0. Στην πρώτη Ιταλίας, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Ίντερ Πάρμα 3-0. 48 λεπτό, έλεγα θα περάσει δύσκολη βραδιά η Νάπολη, ωστόσο προηγείται της Φροζινόνε 2-0, μιλάει φανέλα και γιατί όχι και η ποιότητα. Στην Ολλανδία το παλεύει Ναϊμέγγεν, ημίχρονο Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1, να δω λίγο στατιστικά εδώ. Στατιστικά 0-52 Άγιαξ αναμενόμενα γκολ, 0-84 Ναϊμέγγεν, 66 κατοχή ο Άγιαξ, 34 Ναϊμέγγεν, 7-2 οι τελικές και 3-0 τα κόρνερ. Δίνει χώρο από ό,τι φαίνεται η Ναϊμέγγεν, χτυπά τις αντεπιθέσεις, είμαστε στο 1-1. Πιστεύω ο Άγιαξ κουτσά στραβά θα πάρει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Και το άλλο παιχνίδι στην Ολλανδία είναι στο 90 λεπτό, Φορτούνα Σιτάρτ Τβέντε 1-1. Στην Πορτογαλία νίκησε η Πόρτο, τελικό Μαρίτιμο Πόρτο 1-2 με ανατροπή, ποδοσφαιρική ανατροπή. Για να δω αν έγινε και στοιχηματική. 1-0 στο 16, 1-1 στο 42, ναι, και 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο στο 86, μάλιστα. Στοιχηματική και ποδοσφαιρική ανατροπή για την Πόρτο 1-2. 18 λεπτό, Βισέο, Ακαδέμικο Βισέο, Εστορίλ 0-0. 20 λεπτό, Κασαπία Σαντα Κλάρα 0-0. Στην Σουηδία, μεγάλο μάτς στην Στοκχόλμη, ΑΕΚΟ Στοκχόλμης Μπρομαποϊκάρνα 5-6, Guy Sirius 0-1, Miel Bidegerfors 1-1, επαναλαμβάνω όλα τελικά. Τουρκία τα είπαμε, Για να κατέβουμε σιγά σιγά στα άλλα παιχνίδια. Πας και έχει κάτι το σημαντικό. Γαλλία 2-2 τελικά. Κλερμόν Ερυθρός Αστέρας 2-3 και Νάντ Ρεμς 0-0. 93ο λεπτό, η Στεφανουά είναι μπροστά, θα πάρουν το μάτς. Σεντετιέν Ροντέ Αβεριόν 2-0. Μετά πάμε Ελβετία 3 τελικά. Ζυρίχη Τούν 4-2. Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0. Σερβέτ Σιόν 3-0. Over και θέαμα στα 3 της Ελβετίας. Μετά δεν μας ενδιαφέρουν τα πρωταθλήματα της πλάκας. Προχωράμε. Πολλά σκουπίδια. Η Τορόντο μας νίκησε. Μεγάλη νίκη για την Τορόντο. Την στηρίξαμε σήμερα πολύ και τα καταφέραμε. Τις καθυστερήσεις πετύχαμε τα 2 τέρματα. Να είναι καλά το Τορόντο. Να είναι καλά όλα τα παιδιά εκεί. Και μετά πάμε. Η Φιλανδία δεν μας ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Σας έχω δώσει τα πάντα εδώ. Πολύ ωραία. Λίγο να πω τους πόντους του Ηρακλή. Στην ήττα του στην παράταση από τον Ατρόμητο. Από τον Ατρόμητο λέω. Από το Περιστέρι. Ο Λεκ. 19 πόντι, 1 rebound, 1 assist σε 29 λεπτά παρακαλώ. Ο Μέλβιν. 18 πόντι, 8 rebound, 2 assist σε 33 λεπτά. Ο Ντιαρά. 12 πόντι, 7 rebound, 10 assist. 10 assist σε 36 λεπτά και μισό. Αυτός έπαιξε περισσότερο από όλους. Ο Χάτσον 10 πόντι, 2 rebound σε 16 λεπτά. Ο Στάιλς 10 πόντι, 9 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά αγώνα. Σλαφτσάκης 7 πόντι, 5 rebound σε 16 λεπτά και κάτι. Αρνόκουρος 4 πόντι, 3 rebound σε 13 λεπτά. Μαστρογιαννόπουλος 3 πόντι, 1 rebound, 3 assist σε 16 λεπτά και κάτι. Μουράτος 2 πόντι, 1 rebound, 1 assist σε 8,5 λεπτά περίπου. Σίλας 2 πόντι, 5 rebound σε 22 λεπτά, ο Καναδός. Και ο Χόρτσλερ, αυτός είναι Βρετανός, τίποτα σε 4 λεπτά. Αυτά τα του Ηρακλή, το κλείνω. Πάμε στο Άρης. ΑΕΚ, η πόντι των παιδιών του Άρη. Απλά να πω εδώ για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, ένα λεπτό. Το ατομικά στατιστικά στην ΑΕΚ, ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Ζόζεφ με 20 πόντους, 4 rebound σε 30 λεπτά, αλλά πολύ καλή επίδοση και από τον Κατσίβελη με 8 πόντους και 11 rebound σε μόλις 19 λεπτά. Όλοι οι άλλοι ήταν για τα πανηγύρια κάτω από 10 πόντους. Πάμε τώρα στον Άρη. Ο Μόργαν τρομερό παιχνίδι, 25 πόντι, 2 rebound, 1 assist σε 22 λεπτά μόλις περίπου, ούτε 22 λεπτά. Ο Ρόμπινσον 15 πόντι, 6 rebound, 1 assist σε 24 λεπτά, αυτός έπαιξε περισσότερο από όλους, ο Ρόμπινσον. Ο Αντετοκούμπο 10 πόντι, 3 rebound σε 9 λεπτά. Το Λιόπουλος 9 πόντι, 1 rebound, 2 assist σε 20 λεπτά. Ο Λίντελ 6 πόντι, 4 rebound, 1 assist σε 16 λεπτά και κάτι, 16,5 λεπτά. Ο Μήτρου Λόγκο 6 πόντι, 3 rebound, 2 assist κοντά 19 λεπτά. Καραλαμπόπουλος 5 πόντι, 6 rebound, 2 assist σε 19 λεπτά. Δημητρίεβιτς 5 πόντι, 4 rebound, 8 assist σε 20 λεπτά περίπου. Ο Μπίρτς, ο Καναδός, 3 πόντι, 4 rebound, 1 assist σε 15 λεπτά. Ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, άλλος ήταν ο Κώστας με 10 πόντους. Ο Θανάσης 2 πόντι, 2 rebound σε 8,5 περίπου λεπτά. Ο Μοκόκα δεν έκανε τίποτα σήμερα. Καλά έλεγε ο Λευτέρης, ο Χατζηπαντελίδης. 2 πόντι, 3 rebound σε 18 λεπτά. Παράδεκτος. Με αυτός δεν πρέπει να πάρει μεροκάματο σήμερα. Και ο Μποχορίδης είχε 1 rebound και 2 assist σε 9,5 λεπτά ο Μποχορίδης. Αυτά από το εντυπωσιακό Άρης ΑΕΚ 88-58. Παρεπιπτόντως, πρέπει να κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα 8 στα 8 στην Ευρώπη ως Ελλάδα και πρέπει σε αυτή την εβδομάδα να κάναμε συνολικά δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, 15 στα 16. Και πρέπει να χάσε μόνο ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας στην Ιταλία. Όλοι οι άλλοι νίκησαν. Φοβερό, εντυπωσιακό. Ξέχασα να το ρωτήσω τον Γιώργο τον Πετρίδη αν ήταν όντως 15 στα 16 αυτές τις δύο εβδομάδες. Φοβερό, ε! Η Ελλάδα στο μπάσκετ 15 στα 16 στην Ευρώπη σε όλους τους θεσμούς. Πάμε και στον ΠΑΟΚ για να πηγαίνω στο, να πάω στο διάλειμμα. Ανοίγω γραμμές, επαναλαμβάνω, μετά το διάλειμμα 90-90-90 να συζητήσουμε για οτιδήποτε θελήσετε. Μήτρου Λόγκ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. 16 πόντι, 5 rebound, 5 assist σε 25 λεπτά. Ο Ταϊρή, 16 πόντι, 2 rebound, 1 assist σε 21 λεπτά και κάτι. Ο Γκρέι, 12 πόντι, 1 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά και κάτι. Εξαρκετά ωραίοι. Και αρκετά δηλαδή, ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 30 λεπτά και 29 δεύτερα. Ο Φώστερ, 8 πόντι, 2 rebound, 1 assist σε 21 λεπτά περίπου. Ο Μπαζίνας, 8 πόντι, 3 rebound, 3 assist σε 16 λεπτά και κάτι. Ήταν πολύ ωραίος ο μικρός. Ο Χάτζινς, 8 πόντι, 1 rebound, 1 assist, 14 λεπτά και κάτι. Περιμένω περισσότερο από το Χάτζινς. Γενικά ο Χάτζινς με εκνευρίζει στα μάτς του. Τέλος πάντων. Ο Περσίδης, 5 πόντι, 3 rebound, 1 assist σε περίπου 15 λεπτά. Ο μεγάλος Μουρ σε χαμηλά επίπεδα, αλλά βέβαια έπαιξε μόνο 13 λεπτά, 4 πόντι και 4 rebound. Ο Αλέξανδρος, ο Alexander the Great, 4 πόντι, 3 rebound σε 15 λεπτά κι αυτός. Κι αυτός χαμηλά, αλλά βέβαια έπαιξε 15 λεπτά. Ο Φίλιος είχε ένα τρίποντο σε 7 λεπτά. Ο Κακλαμανάκης 2 πόντι, 7 rebound σε 11 περίπου λεπτά. Και ο Χουγκάς με 2 rebound μόνο, αλλά σε 9,5 λεπτά συμμετοχής. Αυτά και από το Παναθηναϊκό. Από το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Χωρίς Οσμάν, χωρίς Καλάθι, χωρίς Μοντεγιούμας, ο ΠΑΟΚ εύκολη νίκη απέναντι βέβαια στην ομάδα που μάλλον θα είναι η τελευταία στον πίνακα. Διάλειμμα με ανοιχτές γραμμές για μία ώρα μετά για οτιδήποτε θέλετε να περάσετε εσείς στον αέρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφω, ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files, ακούτε ένα από τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, αθάνατο κομμάτι. Αυτά τα κομμάτια βέβαια μόνο από εδώ τα ακούτε, αλλά τέλος πάντων. Ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Ένα λεπτάκι στους δύο φίλους που περιμένουν. Να πω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος Καρβελάκης μου έστειλε και πάλι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κρεμασμένες αυτές οι εφημερίδες στα περίπτερά μας και όχι μόνο. Η μία εξ αυτών έχει μεγάλο τίτλο «Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία». Θαυμαστικό, Γιάννη Λελίδη. Η άλλη, το άλλο πρωτοσέλιδο έχει «Λίστεψαν τη διαθήκη του Μαζονάκη». Το τρίτο πρωτοσέλιδο «Ραντεβού στα δικαστήρια, τη μεγάλη υπόθεση ανασβήσει με τον κύριο Καρβέλα». Και μου λέει εδώ η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, τη διάβασα προχτές και έσκασα στο γέλιο. Έχουμε ένα νέο δήμαρχο στην πόλη Κεροπάλκα, στο Περού. Πώς λέγεται ο Γιάννη Λίδη ο τύπος? Το είναι θέμα για σένα, ρε φίλε. Πρέπει να το αναπτύξεις. Χίτλερ Μουσολίνη λέγεται ο τύπος και είναι κεντροαριστερός. Και σας λέω εδώ ότι στο Περού είναι αρκετά παιδιά που γεννιούνται και παίρνουν ονόματα τέτοιου τύπου παύλα επίπεδου. Δεν ξέρω τι έχουν οι Περουβιανοί στο κεφάλι. Μπορεί να τους χτυπάει τίποτα, να τους ψεκάζουν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Γιώργο Σκαβελάκη. Πώς? Εδώ δεν μας ψεκάζουν. Βλέπεις όνομα εδώ, Χίτλερ Μουσολίνη. Σε παρακαλώ. Γιάννη Λελίδη. Λοιπόν, 90-90-90, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Ρε, καλώς τον.
1: Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις τι έχουνε στο κεφάλι εκεί πέρα?
0: Τι έχουνε?
1: Έχουνε φτιάφι.
0: Τι έχουνε?
1: Φτιάφι, ρε.
0: Φτιάφι. Δεν αποκλείεται. Με αυτά που κάνουν και λένε και κάνουν, οι άνθρωποι είναι περίεργοι λίγο αυτοί.
1: Τι κάνεις άλλο?
0: Έχει και κάτι ψόμετρα εκεί, βέβαια, που είναι χτυπάνε στον οργανισμό, να ξέρεις, αλλά. Βολιβία, Περού και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Πώς πας?
1: Αυτοί που μας διοικούν όλοι, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι και εγώ μεγάλος στην ηλικία, το μόνο που μας λείπει είναι να μας κάνουν ανακύκλωση, τίποτα άλλο.
0: Ανακύκλωση, Για να κάνεις ανακύκλωση, χρειάζεσαι υλικό για να κάνεις ανακύκλωση. Πιστεύεις ότι έχουμε για να ανακυκλώσουμε και να έρθει το επόμενο? Είναι θέμα.
1: Και λογικός να είσαι να τα χάσει.
0: Έτσι είναι.
1: Ό,τι να είναι, είναι άνθρωποι.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Πού απευθύνονται, ρε? Πού απευθύνονται?
0: Σε εμάς. Αυτό είναι το τρομερό. Είναι αυτό, το ότι απευθύνονται σε εμάς, το γνωρίζουν και γι' αυτό απευθύνονται με τέτοιο τρόπο σε εμάς. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Έμα. Το κοντρόλα τρελαφτούμε. Δεν υπάρχει σοβαρότητα. Λες, τι ωραία μουσική. Ποιος θα ακούσει μουσική από αυτούς, τέτοια μουσική? Ας πάρουμε και την νεολαία. Υπάρχει περίπτωση να ακούσει τέτοια μουσική?
0: Δύσκολο. Δύσκολο.
1: Ένα 10% θα ακούσει.
0: Και πολλά είπες. Και πολλά είπες.
1: Καταρχήν. Δεν μπορούν να, αυτοί δεν θα έχουν τίποτα αναμνήσεις, ειδικά τα γεράματα.
0: Ναι.
1: Α, αγόρι μου.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Χωρίς αναμνήσεις, αγόρι μου, δεν σε κρατάει η ζωή, να πω.
0: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
1: Αυτά που έχω κάνει εγώ και έχω περάσει, που λες καμιά φορά δεν έπαιξε μπάλα, μισό σου και έπαιζα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ούτε ήθελα.
0: Ναι.
1: Να τις καταστάσεις που ήταν και τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ανοίξω καμιά μέρα το στόμα μου.
0: Όχι εδώ, όχι.
1: Τα ξέρεις εσύ, αλλά τώρα την κάνεις ντουμπέκα.
0: Μα τι θα κάνω τέτοια ώρα. Τα φιλιά μου, φύγε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Μιχάλη.
0: Καλώς τον.
2: Ο Τάσος ο φύλακας είμαι από πολύ παθιέβεια.
0: Τι κάνεις, ρε παίχτη?
2: Τι να κάνω, βάρδια με μέχρι τις 6 το πρωί.
0: Δεν είχαμε όμως περιστατικά σοβαρού επίπεδου φέτος όπως πέρσι, έτσι? Ή το έχασα?
2: Είχαμε.
0: Α, είχαμε πάλι, Άντε, ρε.
2: Είχαμε. Ωραία. Κάποια στιγμή πέσανε και μαζεμένα.
0: Αχα. Τα καταφέρατε όμως, έτσι?
2: Είμαστε μάχημοι.
0: Εντάξει.
2: Είμαστε μάχημοι.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
2: Εδώ ετοιμάζομαι να ανέβω, να ανηφορήσω προς Θεσσαλονίκη μεριά, να σας
0: πώς και έτσι.
2: Το είχα βάλει σκοπό.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι δουλειά, ψυχαγωγία, κάνα μάτς.
2: Όχι, έτσι για βόλτα.
0: Μπράβο.
2: Εντελώς σκασιά.
0: Μπράβο.
2: Σκασιά κάνω και έρχομαι για να σας γνωρίζω από κοντά.
0: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Σε περιμένουμε.
2: Ανυπομονώ κιόλας να πούμε, να σας δω. Όποιος δω, Δεν ξέρω ποιος θα δω.
0: Κάποιος θα δει σίγουρα εδώ. 24ωρο είμαστε.
2: Σε 10 μέρες θα έρθω την Τρίτη.
0: Μια χαρά είναι.
2: Ξέχασα να πεις ότι σήμερα γιορτάζει η Αχ Ευλαμπία, ρε εσύ.
0: Ποιος γιορτάζει?
2: Η Αχ Ευλαμπία.
0: Αχ Ευλαμπία. Ωραίο κομμάτι είναι αυτό,
2: ναι,
0: ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, είναι του Γιοκαρίνη και γιορτάζει σήμερα.
0: Δίκιο, δίκιο και έχεις. Και τώρα, αυτή τη μέρα πήγαν και του ρίξαν 800 χιλιάρικα στο... είναι δυνατόν.
2: Αχ, τι να σου πω. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο.
0: Δεν είναι του Καρβέλα αυτό? Α, δεν είναι του Καρβέλα. Εντάξει, γράψε λάθος. Νόμιζα του Καρβέλα ήταν. Okay.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου, Μιχάλη, καλό.
0: Να σε καλά.
2: Υπόλοιπο.
0: Να σε καλά. Καλώς να έρθει, να μας έρθεις. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα, Γιώργο, τι μου κάνεις?
3: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Ας τα λέμε μια χαρά. Ναι.
3: Να πω πρώτα δύο ποδόσφαιρα έχω και δύο μπασκέτα. Να πω πρώτα τα ποδόσφαιρα.
0: Περίμενε λιγάκι να ανοίξω μόνο. Γιατί πρέπει να ανοίξω το... Περίμενε λίγο γιατί... Ναι. Πού πήγαν οι σελίδες μου εμένα εδώ? Ένα λεπτάκι.
3: Ναι, ο Πασχάλης.
0: Ναι, Γιώργο μου. Δεν είμαι ο Πασχάλης, βρε, ο Μιχάλης είμαι.
3: Ο Μιχάλης...
0: Όλο με μπερδεύεις.
3: Όλο σε μπερδεύω. Γιατί όλο εσένα παίρνω τον Πασχάλη, αυτό σε μπερδεύω.
0: Πού είναι ρε εσύ το δικό μου φάκελος με τα... Έχω ένα ψηλό πρόβλημα εδώ, αλλά θα το λύσουμε που θα πάει, πιστεύω, σύντομα. Τέλος πάντων. Πες μου τα... να τα σημειώσω, ποδόσφαιρα. Να τα ψάξω στο ημίχρονο.
3: Ναι, ημίχρονο. Ποδόσφαιρα, να σου πω.
0: Πες μου δύο... ποιοι είναι οι αγώνες στα ζευγάρια.
3: Ναι, για το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
3: 668 Αλχιλάλ, αυτή η Αραπιά.
0: Αλχιλάλ. Και το άλλο ζευγάρι...
3: Το άλλο είναι, δεν τελείωσε ακόμα, επειδή το παίζω στάνταρ για να μην σκίσω το δελτίο. Την Παρή παίζω.
0: Η Παρή είναι 1-0. Ήτανε πριν από λίγο 1-0. Η Παρή Σεντζερμέν 1-0.
3: Ναι, ναι, η Παρή Σεντζερμέν.
0: Εντάξει, 1-0. Την Αλχιλάλ θα στη δώσω σε λίγο. Γιατί εδώ μου έχει βγει από εδώ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο δικός μου φάκελος. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο τώρα αυτό. Γιατί όμως αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα τα κλείσω όλα και θα τα ξανανοίξω μετά. Για δώσε μου λίγο και τα δύο μπασκετικά, δώσε μου τα νούμερα.
3: Ναι. 53-46 Σολέ.
0: Ναι.
3: Και 53-70 Ούνιξ Μάλαγα.
0: Η Μάλαγα, οκ. Okay. Ακούς, μην είσαι συντονισμένος.
3: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Φιλιά, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
4: Ήθελα να ρωτήσω, αύριο ο καθηγητής θα έχει εκπομπή?
0: Το μεσημέρι δεν ξέρω, αγόρι μου. Πιστεύω να είναι καλύτερα το μεσημέρι να έρθει 12 η ώρα.
4: Ναι, εσύ αργότερα θα βγεις. Και αύριο τι γίνεται με σένα?
0: Αύριο δεν θα έχω εκπομπή, ο Γιώργος με κράτησε πίσω γιατί μάλλον θα με χρειαστεί 28η.
4: Α, μάλιστα.
0: Οπότε δύσκολα. Ωραία. Για αύριο.
4: Ωραία. Ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο.
0: Παρακαλώ.
4: Για αυτή τη διαμάχη Καρβέλα Δύση.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι είναι εντελώς ομόητο να ασχολείται κανείς, έστω και κατελάχιστο, με αυτό το πράγμα και να παίρνει θέση, ξέρω εγώ, υπέρ του ενός ή του άλλου.
0: Σωστά.
4: Και οι δύο ξεκίνησαν, ήταν πολύ ταλαντούχα άτομα και οι δύο ξεπουλήθηκαν, Νίκος Καρβέλας θα μπορούσε να είναι ένας ροκάς που να έχει μουσική παραγωγή πάνω στο ροκ.
0: Ναι.
4: Διατήρησε το στυλ του ροκά, αλλά η μουσική του παραγωγή ήταν αυτές οι φτηνιάρικες, οι... ευκολοχώνευτες μελωδίες, μωρό μου, ξέρω εγώ, να σήχα εσένα και τρίχα.
0: Αλλά εγώ δεν ακούω αυτά, οπότε δεν έχω ιδέα τι μου λες.
4: Ναι, και εγώ δεν τα ακούω, αλλά θέλουμε δεν θέλουμε κάποια στιγμή, ναι, τα ακούμε μέσα.
0: Τα ακούς αναγκαστικά, ναι.
4: Αναγκαστικά τα ακούς,
0: ναι.
4: Και η Άννα Δύση είχε ξεκινήσει, εγώ τη θυμάμαι επειδή είμαι παλιός, είμαι 63 ετών, είχε ξεκινήσει μια πολύ ποιοτική τραγουδιστία. είχε εντελώς διαφορετικό look, εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Θα μπορούσε να είναι μια Μαρία Φαραντούρη ή ξέρω κάτι ανάλογο με την Ανά Μούσκουρη.
0: Μα γιατί όλοι λένε ότι είναι το νούμερο ένα στις γυναίκες στην Ελλάδα, τραγουδίστρια?
4: Είναι το νούμερο ένα σε αυτό το χώρο που επέλεξε.
0: Το showbiz, ναι.
4: Το showbiz, το οποίο στον πολιτισμό δεν προσφέρει τίποτα και δεν αφήνει.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
4: Όταν αυτοί οι δύο θα φύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας και από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που τους προβάλλουν, γιατί και αυτοί εκμεταλλεύονται την αφέλεια των ακροατών και των θεατών, όταν θα φύγουν από αυτό, δεν θα μείνει τίποτα πίσω τους. Ενώ από τη Φαραντούρη.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
4: Θα μείνει κάτι. Από τη Μούσκουρη θα μείνει.
0: Η Χαρούλα Αλεξίου και πάει λέγοντας.
4: Επειδή λοιπόν αυτοί οι δύο ξεπουλήθηκαν για τα λεφτά, είναι εντελώς αναμενόμενο να ξεπουληθούν ξανά άλλη μια φορά για τα λεφτά και να τα ξαναβρούν. Γιατί τους υφέρει και τους δύο, η οικονόμα θέλει και τους δύο να είναι μαζί.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό έχει φτάσει είναι δικαστήρια, σου λέει. Δεν είναι εύκολο.
4: Μπροστά στην οικονόμα, αφού και άλλη φορά περάσαν από αυτά τα στάδια.
0: Ναι.
4: Ούτως ή άλλως η Βυσή δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσει live για 6 μήνες. Μέσα στους 6 μήνες που θα τραγουδούσε, που υποτίθεται να ξανατραγουδήσει live, θα τα βρούνε. Μην στεναχωρούνται οι φίλοι.
0: Δεν το αποκλείω βεβαίως. Ποδόσφαιρο και τραγουδιστές και ηθοποιοί δεν αποκλείω τίποτα. Έχεις δίκιο εδώ.
4: Μα πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν αρχίσει, που έχουν πάρα πολλά το χρήμα και το απέδειξαν με την καριέρα τους. Θα αλλάξουν τώρα στα 70 και στα 80.
0: Ναι.
4: Ένα τελευταίο που ήθελα να πω έτσι σε μια θετική νότα. Εάν έχεις το χρόνο κάποια στιγμή, βάλε ένα τραγούδι το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτά που έλεγα τώρα. Είναι δηλαδή ένα απόλυτα ποιοτικό τραγούδι.
0: Πες το.
4: Είναι μια συνεργασία του Παβαρότη με τους U2. Το τραγούδι λέγεται Σαράγεβο.
0: Βεβαίως.
4: Είναι τα πράγματα που θα μείνουν για πάντα. Ο Παπαρότη έφυγε.
0: Το έχουμε, Γιάννη.
4: Γεράσαμε, αλλά αυτά θα μείνουν για πάντα.
0: Θα το ψάξει ο Γιάννης, θα το βάλουμε για κλείσιμο εκπομπής.
4: Ας πούμε τρόπο τη δά, το βάζω σαν σχόλιο για τις ιδέες που έχουν παράξει στη ζωή τους ο Νίκος και η Άννα Ιβύση.
0: Βεβαίως.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, εγώ χάρηκα. Εγώ χάρηκα, να είσαι καλά. 90-90-90. Δώστε γραμμή. Τι είναι, κοιμηθήκατε κιόλας τέτοια ώρα? Εγώ προσπαθώ να ανοίξω τα δικά μου τα κομμάτια. Το δικό μου το φάκελο, αλλά δεν το βρίσκω, ρε Γιάννη Λίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εδώ. Ένα περίεργο πράγμα, αλλά θα το παλέψω γιατί του έκανα και πανεκκίνηση. Δύσκολη ιστορία. 90-90-90. Ανέβασε λίγο, μπας και ψάξω παραπάνω.

Λοιπόν, τα κατάφερα για το φίλο μου που θέλει και τα παιχνίδια και τη Αλ Χιλάλ. Να αρχίσω λίγο από εδώ. Αλλά βέβαια το σουφάκελος είναι πολύ χωμένος κάπου που δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήγε εκεί, αλλά κάποιοι πατάνε. Τέλος πάντων, Αλ Χιλάλ Αλ Ιτιχάντ για τον κύριο που πήρε 3-2 τελικό, 2-1 ημίχρονο, 3-2 τελικό. Και για την Παρί που λέγαμε, Lorient Paris 1-0, είμαστε στο 77ο λεπτό, ενώ η Paris Saint-Germain είναι ήδη στο 3-1 στο 71ο λεπτό. Paris Saint-Germain Le Mans 3-1, το ημίχρονο ήταν 1-0, και η Paris Σκέτη χωρίς Saint-Germain είναι στο 1-0, χάνει από τη Lorient, ημίχρονο ήταν 0-0, αλλά είμαστε ακόμα κάνα 15 λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Πάμε και στο μπάσκετ, εδώ όπου έχουμε κωδικό 53-46 για τον φίλο Σολέ Ορτέζ. Σολέ Ορτέζ 85-79, νίξε το φαβορί δηλαδή. Και στο 53-70, ελπίζω να τα σημείωσε ο κύριος μας, Ουνικάχα Μάλαγα Ανδώρα 92-84 βγήκε το φαβορί. Φίλε μου, Ουνικάχα Μάλαγα Ανδώρα 92-84, οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, 90-90-90, σας περιμένω για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. 90-90-90.

Γιάννη Λελίδη, ακόμα ένα θέμα για σένα, εντελώς δωρεάν από εμένα. Μπόνους είναι αυτό. Ερευνητές πήραν το βραβείο για τις πρωτεΐνες που περιέχει το γάλα των κατσαρίδων. Νόμπελ με βάση τις κατσαρίδες. Μια ομάδα επιστημόνων διαπίστωσε πως το γάλα κατσαρίδας περιέχει μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης και σε αυτούς τους επιστήμονες αποδόθηκε Νόμπελ Χημίας IG, έτσι όπως το γράφει εδώ. Πώς? Δεν μπορώ να το αναφέρω αυτό στον αέρα, Γιάννη Λελίδη. Αλλά πήρα Νόμπελ, αφού το γάλα της κατσαρίδας είναι ανακάλυψη. Λες να πίνουμε κάνα τέτοιο μετά από 20 χρόνια και να μην το ξέρουμε? Το πίνω ήδη, μάλιστα. Τι ωραίο σου, Γιάννη. Αφού το γάλα της κατσαρίδας είναι ανακάλυψη. Λες να πίνουμε κάνα τέτοιο μετά από 20 χρόνια και να μην το ξέρουμε? Το πίνω ήδη, μάλιστα. Τι ωραίο σου.

0: Η είδηση που βγαίνει από, από τη ΣΥΠΑ είναι ότι η Μόσχα ρίχνει άμεσα στην αγορά χιλιάδες τόνους ντίζελ αμέσως μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί στην Αμερική που λένε ότι δεν θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές του ντίζελ αυτή η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με Ρωσία ή μάλλον Ντόναλντ Τραμπ με Πούτιν. Περιορισμένο αντίκτυπο αυτή η συμφωνία λένε ότι θα επιφέρει. Τέλος πάντων, θα δείξει. Καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Επίσης.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Are you sure?
0: Oh, of course, my sir.
1: Γιατί πολλές φορές έχω πάρει, αγαπητέ, αλλά πάντως μπλάει κάποιος άλλος.
0: Τι κάναμε, πάντα μπλέκαμε.
1: Μάλλον άλλοι κοιμούνται και αυτοί που δεν κοιμούνται είναι μάλλον στον δρόμο.
0: Μπα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουδής κοιμόμενος. Όλοι ξύπνοι είναι.
1: Λες,
0: Έτσι, εννοείται.
1: Πάντως κάτω στο κέντρο γίνεται ο κακός χαμός, να πούμε.
0: Πολύ κόσμο.
1: Πολύ νεολαία, ρε παιδί.
0: Πολύ κόσμο, Καλό είναι αυτό. Τέτοια να μας λες.
1: Βέβαια. Πολύ κόσμος και νέος κόσμος.
0: Έτσι, το καλύτερο είναι, φυσικά.
1: Ναι, 25. Αυτοί που λείπουν είναι οι 55άριδες και άνω.
0: Τώρα περιμένει Σάββατο βράδυ 55άριδες και άνω να είναι στα λαδάδικα.
1: Γιατί, ρε αδερφέ.
0: Τώρα βλέπουν Σάββατο, έχουν φάει καλά-καλά, βλέπουν καμιά ταινία, καμιά σειρά, είναι μια χαρά.
1: Δηλαδή, τι για εμάς δεν είναι τα μπουζούκια να πούμε.
0: Βασικά μιλάς με ένα άτομο που έχει πάει στα μπουζούκια μια φορά στη ζωή του, εγώ, και είμαι πάνω από τα 50, να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, okay.
1: Μάλιστα. Και εγώ την τελευταία φορά ήταν με τον Κότσιρα. Παραμονή Χριστουγέννων ήταν. Τότε που καπνίζαμε ακόμα, να καταλάβεις, εκεί στην Πύλη Αξιού. Όχι στην Πύλη Αξιού, απέναντι στη Φίξ, να πούμε. Στο παλιό εργοστάσιο της Φίξ. Νομίζω ότι ο Τραμπ, όπως ανέφερε προηγουμένως.
0: Δεν μου λες, είσαι σίγουρος ότι πήγε σε μπουζούκια? Γιατί ο Κότσερα σε μπουζούκια δεν υπάρχει.
1: Πώς ήταν εκεί την πρωτοχρονιά, εκεί πρωτοχρονιά Χριστούγεννα ήταν, είχαν πάει.
0: Α, πήγε και αυτός για το χρήμα δηλαδή,
1: Γινόταν ο κακός.
0: Okay. Εγώ η τελευταία φορά που πήγα σε κάποιον να ακούσω live να τραγουδά ήταν πριν από 20 χρόνια. Με το.
1: Λεανδροφάτο δηλαδή.
0: Με το Μάλαμα, το Σοκράτη το Μάλαμα.
1: Τι πήγε σε πολύ ωραίο πρόγραμμα, αδερφέ.
0: Εδώ πάνω, πώς το λένε, ρε, εκείνο το. Τη Μονή Λαζαριστών. Στη Μονή Λαζαριστών είχε δώσει συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν
1: μάλιστα,
0: υπέροχη, μάλιστα. Βέβαια, υπέροχη βραδιά. Okay.
1: Γιατί δεν τον ακούσαμε ζωντανά live τον κύριο Μάλαμα, αλλά ακούσαμε άλλους καλλιτέχνες, εμπαρόδο δηλαδή, ας πούμε, όχι στα μπουζούκια, γιατί εγώ δεν είμαι τα μπουζούκια.
0: Τη Βύση την είδες live.
1: Όχι, ρε,
0: τι Έλληνα είσαι, άμα δεν είδε τη Βύση live με τραγούδια Καρβέλα. Σε παρακαλώ.
1: Όχι. Δεν είδε τη Βύση. Εξάλλου, πάντως όταν ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο κακός χαμός, να πούμε. Όταν ήταν κακός χαμός.
0: Φίλε, 100.000 κόσμο μάζεψε η κοπέλα. Τι κοπέλα,
1: τέλος πάντων. Ήταν επόμενο να τα μαζέψει. Αφού σου λέω, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν τραγουδούσε πριν από ένα χρόνο περίπου, νομίζω, τόσο ήταν.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι να μαζέψει. Αλλά 100.000 κόσμο, ρε φίλε.
1: Γιατί, πού το βλέπει το παράλογο.
0: Εγώ για μένα ήταν. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ αυτό.
1: Okay. Ήταν κοπέλες που τις πήγαινα στη Βύση, που τραγουδούσε εδώ στο stage, να πούμε, επιλέγανε 500 άρικα, λέει. 500 άρικα τα τραπέζια που ήταν μπροστά, λέει, 1.500 ευρώ, λέει. Εμείς κάτσαμε πίσω, λέει, στη γωνία και μας βγάλανε εισιτήριο, λέει, 500 ευρώ, λέει.
0: Τι λέει.
1: Τώρα τι.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό ο Καρβέλας απαιτεί, κατάλαβε, σου λέει, να πάρουμε και εμείς κανένα κοκαλάκι, ρε.
0: Μα το είπε και ο ίδιος. Βέβαια, να πάρουμε και εμείς, λέει. Πού ακούστηκε, λέει, δημιουργός ασμάτων να μην παίρνει αυτά που πρέπει.
1: Ναι, και τι ασμάτων, βέβαια. Εντάξει, βέβαια, για τη Βύση, την ορχήστρα που την κουβαλούσαμε με το ταξί τότε, τη Βύση, λέγανε ότι αυτή η Γιάννη δεύτερη περίοδο, λέει. Δεύτερη καριέρα κάνει τώρα.
0: Και τρίτη, μη σου πω, έτσι όπως πάει.
1: Εντάξει, τρίτη δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζεις, τα 70 είναι. Πλάκα με κάνεις.
1: Έλα, 70,

0: 68-69 χρονών είναι η γυναίκα.
1: Δεν είναι 70, είναι 69. Κάτι μας είπες τώρα.
0: Εντάξει. Προηγουμένως είχα τέσσερις, να πούμε, κοπέλες, τέλος πάντων, πεπερασμένες ηλικίες, που ήταν, πούμε, βαμμένες, περιποιημένες και λοιπά. Εκεί μία μάλιστα έκατσε και μπροστά μας, έβγαλε και τα μπούτια, να πούμε, εκεί.
1: Είχες και θέαμα εσύ. Είχες και θέαμα, λέω.
0: Ή να σε πω τέτοιο θέαμα, άστα να
1: πάνε. Οκ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Να
1: σε καλά, καλό βράδυ. Καλησπέρα.
2: Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Ο ΠΑΟΚ τι έκανε?
1: Πού?
2: Στο μπάσκετ.
1: Κατανίκησε.
2: Κατανίκησε.
1: Κατανίκησε, εντάξει. Χωρίς δύο βασικούς, πήρε το παιχνίδι 86-73.
2: Α, μπράβο. Ποιο κανάλι το δείχνει το ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
1: Το έδειχνε σήμερα το Sport FM 3. Αυτό... θα το βρεις μέσα από ιστοσελίδα. Είναι ακόμα ελεύθερο, δεν πληρώνεις, αλλά σε κάνα μήνα δύο θα πληρώνεις καμιά δεκαριά ευρώ περίπου το μήνα σε αυτούς, στον Αλαφούζο.
2: Α, εντάξει, ωραία είναι.
1: Γιατί δεν θα έχει και Παναθηναϊκό,
2: πράγμα, ρε,
1: θα έχει και Παναθηναϊκό και Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, 5 χρόνια το μπάσκετ και θα έχει και κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
2: Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ένα πράγμα. Δηλαδή, ο πρόεδρος μας του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, δεν μπορούσε να το πάρει στο κανάλι του να το δείχνει?
1: Προφανώς δεν. Να πάρει.
2: Μα ναι, μα από τον ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ θα πηγαίνανε τα λεφτά, Μιχάλη.
1: Κάτσε λίγο. Όταν λες το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, βασικά.
2: Εγώ λέω το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ
2: γιατί δεν το πήρε ο Σαββίδης.
1: Όλο το πρωτάθλημα ή μόνο την ομάδα του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, το πρωτάθλημα να έπαιρνε το στο κανάλι του να μας έδειχνε το μπάσκετ.
1: Ναι, κατάλαβα. Προφανώς ο Αλαφούζος το έκανε γιατί δημιουργεί τώρα μια νέα πλατφόρμα που θα έχει ποδόσφαιρο, ναι, μπάσκετ πολύ δυνατά. Δεν μπορείς με ένα μπάσκετ να έχεις κέρδη μέσα από ένα πρωτάθλημα, κατάλαβες. Γι' αυτό σου είπα πριν ο Αλαφούζος.
2: Θα βάζε μέσα και το δικό του το ποδόσφαιρο.
1: Είδαμε μια φορά που το έκανε, στηρίχθηκε στους Παοξίδες για το δικό μας το κανάλι και την πάτησε. Δεν είναι αίμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίρνει 11-12 εκατομμύρια το χρόνο στο ποδόσφαιρο, από το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ξέρω, αλλά ξέρω είναι, δηλαδή θα πηγαίνανε όλα και στο κανάλι το δικό του, ναι, τα λεφτά, ναι, και θα βλέπαμε και τέλος πάντων.
1: Εσύ, εντάξει, καλά το λες, αλλά άμα ο κόσμος, ναι, δεν βοηθάει, πώς θα πάει να βγάλει αυτά τα χρήματα, κατάλαβες?
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Καλώς, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Γεια.
1: Να σε καλά. Ένα θέμα που είχα έτοιμο να συζητήσω με τον καθηγητή μας σήμερα είναι, έβαλε γκολ η Ρεάλ και δεύτερο, πότε πήγαινε εσύ, στο 70 είμαστε και όλα, μόλις πριν έλεγα ημίχρονο, ρε Γιάννη, 2-0 η Ρεάλ. Μάλιστα, ένα θέμα που είχα σήμερα και το πρώτο κιόλας, ξέχωρα από τα μέτωπα του πολέμου, ήταν για την κυρία Γκυλφόιλ. Το είδες το θέμα, υποθέτω, Γιάννη? Πώς, Κίμπερλι Γκυλφόιλ να ζητά από στέλεχος 100.000 στο λογαριασμό της, μαύρα κιόλας, γιατί δεν φαίνονται, λέει, εκεί βάλτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βγήκε ο κύριος Τραμπ και την έκανε του αλατιού. Κατάλαβες, ήδη την έχει στείλει, με λίγα λόγια. Το State Department άρχισε έρευνα για την, πώς θα το πούμε τώρα, για το φιλοδόρημα 100.000 δολαρίων στην κυρία Γκυλφόιλ. Και ο Ντόναλντ Τραμπ την έσβησε από το χάρτη, με λίγα λόγια, στις πρώτες του. Περίμενε, λες? Τι περίμενε, θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού είναι συνομιλίες καταγεγραμμένες, έχουν βάλει κοριό. Μα δεν μπορεί να μην τη διώξει. Λέει ο Γιάννης Ελίδης, μετά από μεγάλες συμφωνίες, λέει, δεν μπορεί να τη διώξει λόγω συμφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την έβαλε πρέσβη εδώ. Πρέσβηρα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop. Τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πράγματα και θάματα γίνονται στον ποδοσφαιρικό μας κόσμο. Σας έλεγα λίγο πριν για το 2-0 της Ρεάλ επί της Βιγιαρεάλ. Ακυρώνεται το γκολ γιατί ο Ξανθούλης, ο γαλανομάτης, το ξαδερφάκι μου ο Βινίσιους, λίγο πριν στο χώρο του κέντρου, μου είπε ο Γιώργος ο Καραγιάννης λίγο πιο μπροστά, έριξε μια αγωνιά σε έναν παίκτη της Βιγιαρεάλ και το γκολ ακυρώθηκε της Ρεάλ και έφαγε και κόκκινη ο Βίνι. Μεγάλη βλακεία του Βίνι, από ό,τι μου είπε και ο Γιώργος. Δεν είδα εγώ τη φάση, γι' αυτό πήγα να το ρωτήσω τώρα πώς έγινε αυτό. Και παραμένει το 1-0, 75 λεπτό. Ο Μουρίνιο έξαλλος φυσικά. Ο Μπέλιχαμ έξαλλος και αυτός, γιατί δεν έγινε το 2-0, δεν μέτρησε. Και τώρα η Ρεάλ έχει σφίξει γιατί έχει μείνει με 10 και απομένουν 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Σίγουρα κάνα 20 λεπτό λόγω βάρ και τα λοιπά και ακυρωθέντος γκολ. Και έχουμε δρόμο. Λίγο πριν για τον Ντόναλντ Τραμπ, σας έλεγα. Με το που του είπαν του Ντόναλντ αυτό για την Guilfoyle, το πρώτο πράγμα που είπε, προσέξτε τώρα γιατί σας λέω την έσβησε από το χάρτη, μόλις το άκουσα, είπε ο Ντόναλντ, πολύ κρίμα. Όταν λες πολύ κρίμα, πάνε να πει ότι έγινε. Δηλαδή τον ενημέρωσαν και καλά ότι όντως υπάρχει θέμα. Μόλις το άκουσα, λέει, πολύ κρίμα, δεν γνωρίζω πολλά, αλλά ήταν πάντα πολύ καλή. Και μάλιστα, εδώ να σας πω ότι αυτή η συναλλαγή βέβαια είχε αντάλλαγμα πολιτικής εξυπηρέτησης στα 100.000. Έλα εδώ και θα σε ανεβάσω εγώ, θα πω στον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο, πολύ καλά λόγια και σένα για να σε βάλει μέσα στην ομάδα. Και ο Ντέτερ στο NBC News, σε συνέντευξή του την Πέμπτη, είπε ήταν τόσο απελπισμένη για αυτά τα 100.000 δολάρια. Ήταν μια συμφωνία με αντάλλαγμα κάτι άλλο, δηλαδή πολιτική εξυπηρέτηση. 90-90-90, περιμένω γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Για τη φάση με το Βινίσιους πήρα.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν την είδες,
0: Όχι, με ενημέρωσε ο Καραγιάννης έξω ότι έδωσε αγωνιά, κόκκινη.
1: Όχι, καμία αγωνιά.
0: Α.
1: Τον δείχνει να τραβάει τα μαλλιά των μπροστινών του.
0: Τα μαλλιά του τράβαγε.
1: Του τράβηξε τα μαλλιά, ναι.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Το ξανάδειξε, repeat, επανάληψη.
0: Δεν το είδα.
1: Πάει να τον περάσει, δεν μπορείς να τον περάσει, να τον προλάβει να τον περάσει και του τραβάει το μαλλιά να πούμε.
0: Ήταν όμως κόκκινη, έτσι.
1: Κόκκινη κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Το είδα δηλαδή, το έδειξε επανάληψη.
0: Εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Και το έδειξε τώρα πριν από λίγο και δεν πρόλαβα να τη δω τη φάση.
1: Ναι, δεν μπορώ, αφού.
0: Και μπήκε ο Καμαβιγκά, τώρα βγήκε ο Γκιουλέρ για αυτή τη.
1: Δεν ήταν η αγωνία, ήταν το κανονικό τράβημα από τα μαλλιά.
0: Τι λέρε, φίλε. Καλά, τόσο χάζο είναι ο Βίνι.
1: Και ένα άλλο χάζο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
0: Εντάξει. Πολύ μεγάλη ανοησία αυτή του Βίνι.
1: Μαλακίες, δεν
0: είναι. Βέβαια.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. 90-90-90. Ξυπνήστε. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε λίγο, ρε παιδιά. Για να δω τι γίνεται εκεί στα live. Στο ποδόσφαιρο να δω τι έχουμε. Μπάσκετ, άστο. Το αφήσαμε πίσω το μπάσκετ, τελείωσε. Πάμε λίγο στο. Πού είσαι πάλι, Σελίδο δίκτυο. Άντε πάλι τα ίδια. Ανέβασε λίγο, Γιάννη μου.

0: Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ειλικρινά σήμερα με τον υπολογιστή μου εδώ, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα και σε εσένα.
0: Τι μου κάνεις, αγαπητέ φιλάρετε!
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι, φίλε μου, χαίρομαι. 20 χρόνια μαζί, χαίρομαι.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Σωστά, και παραπάνω. 27, μη σου πω. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι από τον 103.
0: Ναι, από τον 103, έχεις δίκιο. Ωρε, φίλε. Ωραία φάση. Είσαι καλά!
1: Εδώ, ναι.
0: Ωραία. Χαίρομαι.
1: Από εβδομάδα θα είναι λίγο που αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι, όντως λέει, θα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή. Από Τρίτη, λένε.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουμε χειμώνα για.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα είναι για λίγο ή κανονικά θα μπούμε στο χειμώνα.
0: Εγώ έκανα και τη συντήρησή μου σήμερα. Φώναξα τον τεχνικό μου, τον Γιάννη, να δείτε το Λέβητα επάνω, να είμαι σίγουρος, γιατί από την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα το ανάψουμε το ρημάδι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Απλά ξεστή, τώρα και αύριο και μεθαύριο οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες θα είναι περίεργες για τους αγώνες. Δηλαδή αύριο ίσως δοκιμαστεί το καφτατζόγλιο για το αν θα αντέξει σε βροχή. Γιατί
0: α, γιατί λες αύριο βροχή, πιθανότητα έχει βροχή.
1: Ναι, έχει πιθανότητα για βροχή.
0: Α, αύριο. Και στην Τούμπα δηλαδή. Εντάξει, Τούμπα αντέχει θα μου πεις.
1: Είναι για μεθαύριο.
0: Ναι, σωστά, τη Δευτέρα είναι η Τούμπα. Αλλά η Τούμπα αντέχει. Το θέμα είναι να δούμε τον τάπητα του Καφτατζογλίου. Καλά λες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι φρέσκος. Καλά λες.
1: Και το άλλο είναι ότι τη Δευτέρα ο Βαρδάρης πιάνει πολύ.
0: Oh.
1: Και αν τυχόν έχει δυνατό άνεμο,
0: βέβαια.
1: Όταν θα τον έχουν κόντρα, θα έχει θεματάκι με τα καντήλια, με τις ψηλές μπαλιές.
0: Ναι, τις ψηλές μπαλιές. Κρίμα.
1: Μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα, ναι. Και στο ένα, στη μια μέρα και στην άλλη. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι σίγουρο πάντως ότι σήμερα είχαμε την πιο καλοκαιρινή μέρα.
0: Ναι ρε φίλε, τι πράγμα ήταν αυτό το απόγευμα, πολύ κάψα μιλάμε.
1: Ναι, ήταν λίγο ίσα να πάρουμε ζέστη, γιατί από αύριο...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τελικά... θα σου πω ότι από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να πιστέψω οτιδήποτε και αν πει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί ό,τι και αν πει την άλλη μέρα μπορεί να
0: το ξεπεί. Σωστό.
1: Δεν βγάζεις άκρη με αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, τη συμφωνία με τον Πούτιν την έκανε πάντως. Αυτό είναι οριστικό, εντάξει, τελειωμένο.
1: Α, αυτό, σε αυτά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Σε αυτά ξέρει το συμφέρον του.
0: Βεβαίως.
1: Τι ωραία μας παίζει.
0: Αλλά τώρα με την Guilfoyle με εντυπωσιάζει που δεν είπε κάτσε να δούμε πώς θα πάει, θέλω να μάθω τις λεπτομέρειες. Είπε ένα κρίμα. Με το κρίμα αυτό είναι σαν να την έχει καταδικάσει ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είπε και για τον άλλον εκεί τον ηθοποιό ότι καιρός είναι να αλλάξει και να έρθει ένας καινούριος.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο.
1: Και αυτό που είπε μπορεί να το πάρει πίσω, δεν βγάζει άκρη.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό όμως. Όταν λες να αλλάξει ο πρόεδρος, ήρθε η ώρα. Δεν μπορείς να μιλάς για ένα πρόεδρο έτσι ενός κράτους που είναι σε εμπλοκή, μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ. Αν πεις Τραμπ, είναι σωστό. Okay.
1: Είναι.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Είναι σχεδιασμένο με έναν τρόπο. Έχει ένα πολύ καλό τρόπο για να κερδίζει μέσα από διαπραγμάτευση. Είπε σε εμάς τους Ευρωπαίους. Να απομακρυνθούμε από το ενεργειακό το ρώσικο. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αφού το είπε αυτό και αναγκαστικά πήραμε το αμερικάνικο.
0: Τώρα κάνει συμφωνία με τους Ρώσους.
1: Όχι μόνο αυτό. Πριν από αυτό είπε ότι θα σας κόψω λέει την παροχή γιατί πρέπει να την έχουμε για την Αμερική.
0: Δίκιο έχεις.
1: Δηλαδή μας κρεμάει εμάς,
0: ναι.
1: Αφού μας έχει πει αυτό που μας είπε.
0: Ναι.
1: Και μετά ήρθε και η συμφωνία καπάκι που είναι και αυτό το κερασάκι στην τούρτα που
0: σωστά.
1: Δείχνει ότι τελικά κάνει το συμφέρον του αποκλειστικά και αν δεν κοιτάξουμε και εμείς το συμφέρον μας δεν υπάρχει περίπτωση, θα βγούμε χαμένοι από χέρι.
0: Κοίταξε, πάντως η δημοτικότητά του σήμερα το διάβασα έχει πέσει κατά πολύ του Τραμπ. Είναι κάθοδος, μιλάμε, κάτσε καλά. Ναι. Και έχει πρόβλημα, στεναχωρήθηκε που δεν πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης πάλι, απόρρισε κιόλας. Είναι σε μια φάση λίγο περίεργη ο πρόεδρος, λίγο να του δώσουμε λίγο ένα credit για μια μέρα τουλάχιστον.
1: Ή ήθελε να ισοπεδώσει μια χώρα. Ήθελε να κάνει όλα αυτά και να πάρει και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Και το Νόμπελ Ειρήνης. Και απορεί κιόλας που δεν το απορεί δώσαν το για δεύτερη σερή χρονιά, παρακαλώ.
1: Τελικά ο άλλος που βγήκε δήμαρχος εκεί στο Χωριουδάκι.
0: Ναι, στο Περού.
1: Εκεί πέρα τουλάχιστον ήταν πιο λογικός από αυτόν εδώ πέρα που έχουμε τώρα.
0: Τουλάχιστον λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς να κάνει κολοτούμπες. Πάλι καλά.
1: Θα σου πω λοιπόν ότι πραγματικά αύριο δεν είναι μέρα για να κυκλοφορείς. Έτσι μάλλον πρέπει να είναι, δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Ναι.
1: Καλό είναι λοιπόν, μια και δεν θα έχεις και ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Να κάνεις κοκκούνι.
0: Να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ, φιλάρετε. Χάρηκα που σ' άκουσα, χάρηκα πολύ. Τόσα χρόνια παρέα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου αγορίνα.
2: Εσύ πριν κάνα δεκάλεπτο τι είπε ο άλλος?
0: Τι είπε?
2: Να ζητήσει ο Σαββίδης,
0: ναι,
2: τα δικαιώματα του μπάσκετ από το Μιστακίδη να το δείχνει στο κανάλι του.
0: Ναι, εντάξει ρε φίλε, γιατί όχι? Ο Μιστακίδης δεν έχει κανάλι. Θα μπορούσε, βέβαια είναι, πάει όλο μαζί το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πάρει μόνο τα του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το ρώτησα αν ήταν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Αλλά να πάρεις ολόκληρο πρωτάθλημα τώρα δεν είναι εύκολο.
2: Να ζητήσει από το Μιστακίδη δικαιώματα.
0: Δηλαδή δεν είναι από το Μιστακίδη. Ναι, καταλαβαίνω που το πας.
2: Από το Βόρνεο ή από τη Νέα Γουινέα?
0: Ναι, καταλαβαίνω που το πας και έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί δεν θα τα δίνε ή θα ζητούσε πάρα πολλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό.
2: Έχει κάτι πιο ψηλό να επιδείξουμε.
0: Ναι.
2: Βρες μας μια τοποθεσία έτσι λίγο βολική.
0: Όχι, όχι, άστα αυτά, είμαστε μια χαρά και θα πάμε καλύτερα.
2: Τι θα ακούσουμε ρε?
0: Ωραίος είσαι, ωραία παρατήρηση, τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Γεια σου, τι κάνεις φίλε?
0: Γιώργος.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε σκαρβελάτσι, τι κάνεις?
3: Πώς φάγει η άχρηστη πληροφορία?
0: Η άχρηστη πληροφορία την είχα διαβάσει προχτές το βράδυ, όταν πριν πάνω ξαπλώσω κάνω μια γύρα στην ειδησιογραφία και έβαζα τα γέλια κανένα τέταρτο ρε φίλε.
3: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Εδώ πέρα απαγορεύεται να δώσεις τα παιδιά σου αυτά τα ονόματα ή να πάρεις εσύ ο ίδιος αυτά τα ονόματα.
0: Απαγορεύεται?
3: Ναι.
0: Ελλάδα ή Φιλανδία λες?
3: Φιλανδία.
0: Άντε ρε.
3: Ναι, ναι.
0: Τι λες, μπορεί... αυτό δεν το περίμενα και ούτε και θέλει και ψάξιμο το να σου πω. Να απαγορεύσεις το κράτος να πάρεις τα ονόματα αυτών, ε?
3: Δεν μπορείς να ονομάσεις. Να δώσεις αυτά τα ονόματα ή ξέρω εγώ άλλων.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Άντε ρε εσύ. Σημαντικό αυτό.
3: Ναι, ναι. Κάποια ονόματα είναι προς... απαγορευμένα, κάποια είναι προστατευόμενα.
0: Ναι.
3: Και
0: ναι,
3: δεν μπορείς να τα πάρεις. Δεν μπορείς να παίρνεις, ξέρω, τα ονόματα εθνικών ηρώων της Φιλανδίας.
0: Ναι, ναι.
3: Οποιοςδήποτε.
0: Αχα.
3: Ή ξέρω εγώ, του εθνικού ποιητή, για παράδειγμα, της Φιλανδίας να πάρεις το όνομα.
0: Μάλιστα.
3: Αν δεν έχει σχέση με την οικογένεια.
0: Μάλιστα.
3: Και τέτοια ονόματα. Τέτοια ονόματα σαν και αυτά που...
0: Ωραία λεπτομέρεια αυτή που... ωραία λεπτομέρεια αυτή που έδωσες.
3: Ναι, ναι. Κάθε μέρος έχει τους καντώνες του.
0: Στην Ελλάδα λέει ο Γιάννης Λελίδης όλα θα τα δίνανε. Είσαι σίγουρος Γιάννη Λελίδη? Δηλαδή θα είχες εδώ... θα ζητούσε εδώ από το αρχείο μας να πούνε το παιδί Μουσολίνη Χίτλε και θα το δίναν? Θα το δίναν λέει ο Γιάννης. Okay. Αυτό λέει ο Γιάννης ισχύει.
3: Δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Πιστεύω κανείς δεν το έχει δοκιμάσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Να το έχει δοκιμάσει κανείς. Είναι ένα θέμα αυτό. Μπορεί να πάει ο άλλος να πει Κασιδιάρης, ξέρω εγώ, να το ονομάζουμε. Δεν αποκλείεται. Μπορεί να το θέλει. Στη Βραζιλία πάρα πολλοί παίρνουν ονόματα παιδιά από ποδοσφαιριστές και από αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους και τέτοια. Αυτό υπάρχει πολύ στη Βραζιλία. Αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει να λένε κάποιον Μουσολίνη, Χίτλερ ή Στάλιν ή οτιδήποτε ρε φίλε.
3: Αυτό είναι ιδιαίτερο γιατί έχει και τα δύο μαζί.
0: Ναι, ο τύπος δηλαδή το είπε και το έκανε για τα καλά, μιλάμε, δεν άφησε περιθώριο.
3: Θεούλης.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά στο Ελσίνκι.
3: Καλύτερα,
0: καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Κάνανε πολύ πλάκα με τον Τραμπ που θα τρολάρει.
0: Ναι.
4: Για τον Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι.
4: Ο Τραμπ που το ζητάει είναι πιο πολύ βάσιμο από πολλούς άλλους που το έχουν πάρει. Γιατί μπορεί για το μυαλό του και για κάποιους που τα βλέπουν τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως έχει γίνει μόδα να τα βλέπουν. Μερικές φορές κάνεις πόλεμο για να πετύχεις την ειρήνη. Για
0: εντάξει,
4: να αποφύγεις
0: αυτό το έχουν πει πολλοί ηγέτες. Αλλά τώρα ο Τραμπ να θέλει να επιτεθεί δεξιά και αριστερά σε 4-5 κράτη, από πού και ως πού.
4: Δεν επιτίθεται πουθενά, μια χαρά κάνει, φυλάει τη χώρα του. Αυτό που δεν κάνουν οι δικοί μας.
0: Εδώ δεν το συζητώ, αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εδώ δεν διαφωνώ. Αλλά απ' την άλλη κερδίζει και αυτός. Είτε ως Αμερική είτε και ως πρόσωπο, ως Ντόναλντ Τραμπ.
4: Γιατί όχι να μην κερδίσει. Ποια είναι η δουλειά του ηγέτη μιας χώρας?
0: Ναι.
4: Να ξεπουλάει τη χώρα και να την ξεφτιλίζει.
0: Ως ηγέτη έχεις δίκιο, επαναλαμβάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Εμείς τι τον κρίνουμε? Τον κρίνουμε σαν άνθρωπο, τον κάνουμε γαμπρό.
0: Ναι, αλλά και προσωπικό συμφέρον μπαίνει στη μέση όμως, για. Σε πολλά θέματα.
4: Εδώ οι άλλοι καταστρέφουν χώρες και πλουτίζουν και έχουν
0: προσωπικό. Συμφωνώ.
4: Δηλαδή τι προτιμάμε?
0: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή περιμένουμε γιατί να μην έχει προσωπικό συμφέρον? Ας κάνει καλό για τη χώρα και σου βγάζει όσα θέλει. Μαύρα, άσπρα, κίτρινα.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
4: Okay. Πειράζει αυτό για τον Νόμπελ Ειρήνης, το κάνουμε πλάκα. Το ότι έχουμε άγαλμα και στη Θεσσαλονίκη έχετε και σε άλλους τόπους, στο Βενιζέλο που πρότεινε τον Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης, γιατί δεν το σχολιάζετε?
0: Είναι μια σελίδα. Είναι μια σελίδα αυτή, ο λίγον την γκρι.
4: Δεν είναι μια σελίδα. Όλο το καθεστώς Βενιζέλου είναι γκρι. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα το έχουν μεταλλάξει. Τα καθεστώτα και τις πραγματικές χούντες που κάνανε και κακό και εθνικές καταστροφές στον τόπο τους έχουμε ήρωες.
0: Και εδώ σου δίνω δίκιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο.
4: Ας το ψάξουν κάποτε οι Έλληνες να δουν και να μου εξηγήσει κάποιος από πού και σπού ο Βενιζέλος εθνικός ευεργέτης.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Να πούμε κάτι αθλητικό.
0: Παρακαλώ.
4: Λίγο πρόσφατο για την εθνική. Συμφωνείς και εσύ με αυτή τη γραμμή που δόθηκε? Δηλαδή για την εθνική μας, να μην τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή είναι πράγμα αυτό το πράγμα η εθνική? Βλέπετε αυτό το πράγμα?
0: Αν η βλέπετε η εθνική. Τι εννοείς, ναι, αν βλέπετε?
4: Εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ είδα ένα παιχνίδι με τη Σερβία μερικά λεπτά. Το 1-1. Οι άλλοι θέλανε να χάσουν. Και έβαλε 5 επιθετικούς και βγήκανε 5 φορές τα τέταρτη τη σέρβη και τι να γίνει το μάτς 3-1.
0: Δεν είδες το παιχνίδι?
4: Μπορεί να ήμασταν καλύτεροι, οι άλλοι δεν θέλανε να παίξουν. Οι άλλοι μας δίναν το παιχνίδι. Εγώ είδα από το 60 και μετά που έβαλε 5 επιθετικούς και 4 αμυντικούς και οι Σέρβοι βγαίνανε όποτε θέλανε φάτσα για γκολ και τους ανεπώ να πετάξουν την μπάλα εκτός της.
0: Αδελφέ μου, από το πρώτο έως το 95ο λεπτό το μάτς έπρεπε να λήξει 1-5 για την εθνική. Πρώτον. Δεύτερον, τι πάει να πει ότι οι Σέρβοι ήθελαν να χάσουν? Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο?
4: Θέλανε να κερδίσουν οι Σέρβοι. Δηλαδή αν το έκανε άλλος προπονητής αυτό σε 75 με σκορ 1-1 να βάλει 5 επιθετικούς μέσα.
0: Μα ήθελε να νικήσει η Σερβία την Ελλάδα. Γιατί μετά θα έπαιζε στην Ελλάδα, θα έχανε τουλάχιστον την τέταρτη θέση, δεν το καταλαβαίνεις?
4: Δηλαδή, έπρεπε να χάσει όμως, μπορούσε να χάσει για πλάκα. Τα χάσανε οι Σέρβοι, θέλανε να τα χάσουν.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, αλλά οκ.
4: Στην Ολλανδία έβαλε τον Ιωαννίδη τον ξελάσπωσε σε ένα ισορροπημένο μάτς με μια ανανεωμένη Ολλανδία. Από το πουθενά με τον Γερομασούρα να πούμε, βγάλανε δύο φάσεις.
0: Ο Μασούρας ήταν εκπληκτικός αυτό το παιχνίδι, αν και δεν τον χωνεύω για παίκτη εθνικής.
4: Δεν τον χωνεύω, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν τα στοιχειώδη, εσείς
0: Μα δεν είχε, πες μου έναν που θα έβαζε στη θέση του Μασούρα αφού δεν υπήρχαν εξτρέμ.
4: Μα δεν το κατηγορώ, άφησε με να ολοκληρώσω. Όταν λέω εσείς το σύστημα εκεί της Θεσσαλονίκης που προσπαθεί ξαφνικά να μου κάνει πεφταράδες κάποιους που δεν έχουν κάνει τίποτα ουσιώδες μέχρι τώρα. Ούτε στις ομάδες τους, ούτε στην εθνική προσπαθείτε να τους κάνετε παιχταράδες.
0: Πες μου έναν.
4: Ο Μασούρα. Τι, πέφτει.
0: Ναι.
4: Κωνσταντέλιας, Ζαφύρη.
0: Γεια σου φίλε. Πάρε σε καμιά άλλη εκπομπή που τους αρέσει να τσιγκλάνε. Όχι εδώ. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε τώρα. Κάνε μας τη χάρη, η εθνική έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις με όλα τα παιδιά απέναντι σε εθνικές ομάδες πρώτης γραμμής. Έχει δώσει 4 παιχνίδια, τα 2 εκτός έδρας, με Σερβία-Γερμανία, είναι αίτητη και πάει να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη, που είναι δύσκολο, αλλά τη δεύτερη τουλάχιστον, για να πάει προκριματικά. Και έρχεσαι εσύ και μου λες ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάμε παπά. Ρε πάτε καλά. Ρε, σε άλλο κόσμο ζείτε, σε άλλο παραμύθι είστε. Και μου λες ποιος Κωνσταντέλιας και ποιος Ζαφύρης. Και ξέρεις τι γυρνάς εσύ και μου λες στον αέρα της πόλης τέτοια πράγματα. Α, δεν πάμε καλά. Α, δεν πάμε καθόλου καλά. 90. Τι λέει, 94ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 για τη Ρεάλ απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Για να δω αν έχουμε τίποτα άλλο που να μπορέσω έτσι να σας δώσω σε εξέλιξη, γιατί αφού χάθηκε ο φάκελός μου, υπομονή παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Προσπαθήσουμε τα παιδιά αύριο να τον πάλουν και πάλι στη θέση τους. Να πάω πολύ κάτω στα παιχνίδια σε... Έχεις γραμμή? Καλησπέρα, σύντομα σε 3 λεπτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Έλα, γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου αγορίνα μου.
5: Λοιπόν, Λεβέντη, παίρνω από Κατέρινη τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε ευχαριστώ? Γιατί έκοψες τον προηγούμενο που είναι σπασίκλας.
0: Έλα, εντάξει, εντάξει, κλείστο, κλείστο. Ε, τώρα μην αρχίζουμε τα ίδια, γιατί σε κόβω και σένα τώρα, για ποιο λόγο? Ο καθένας έχει την άποψή του. Για μένα είναι όλες αποδεκτές, εάν και εφόσον υπάρχει λογική, μια βάση. Το μίνιμουμ μιας βάσης, το μίνιμουμ μιας λογικής. Εδώ δεν υπήρχε ούτε βάση, ούτε λογική, ούτε τίποτα. Ήταν άλλα ντάλλον. Δεν μπορώ να μην τον κόψω να μου χαλάσει το βράδυ του Σαββάτου εμένα. Πώς θα κοιμηθώ εγώ μετά, άμα λέει τέτοια πράγματα. Το πήγε καλά έως ένα ορισμένο σημείο, αλλά έως εκεί. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
6: Ήθελα να πω για τον... Όχι τον προηγούμενο. Τον
0: όχι, μην προηγούμενο. Μιλάς για άλλους ακροατές. Πες μου μια γνώμη, θα μιλήσω. Γιατί φτάσαμε και στο παραπέντε ήδη.
6: Μου είπε για τον Κωνσταντέλια,
0: ναι,
6: που δεν έπαιζε.
0: Όχι, έπαιζε στα προηγούμενα, του φτάνει αυτό. Είχε ξαναβγεί σε μένα και είχε πει όταν έπαιζε κιόλας. Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας?
6: Ποια έπαιζε? Μέσα στη Σκωτία, όταν ρίξαμε την τριάρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τότε.
6: Ναι, ωραία.
0: Και τον είχα ξανακλείσει. Για το κατάλαβες.
6: Ναι, τώρα, αν μη τι άλλο. Έλεος.
0: Μα είναι δυνατόν να μου λέει ποια εθνική και τι είδαμε από την εθνική και δεν έχει δει το παιχνίδι με τη Σερβία κιόλας. Υποθέτω. Μάλλον δεν έχει δει και τα υπόλοιπα, αλλά λέμε τώρα.
6: Δηλαδή είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Γίνονται και αυτά. Έχει ο καθένα τη γνώμη του, ρε φίλε, okay, αλλά τουλάχιστον να έχει μια βάση, ρε φίλε. Να το δεχτώ, κατάλαβες. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Τελευταίος, όχι άλλοι, για να πάμε και στο κομμάτι για τα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι Μιχάλη.
0: Γεια σου ρε αγόρι μου, τι κάνεις?
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
7: Λοιπόν, καλά έκανες, ειλικρινά, σε κάθε εκπομπή αυτός ο τύπος.
0: Έλα, ας τον τύπο, εντάξει, έχει τη γνώμη του, okay, ας τον αυτόν. Πάμε παρακάτω. Σε έστειλε ο Γιάννης Ελίδης τώρα, σε έκλεισε. Δεν σε έκλεισα εγώ. Μην ασχολείστε με άλλους. Μπορώ να το χειριστώ όσο μπορώ, εν πάση περιπτώσει, εγώ με ακροατές. Αφήστε τι εσείς από τη γνώμη. Καλύτερα να πείτε τη δική σας. Περισσότερα κερδίζει ο ακροατής ο άλλος από αυτά που θα πείτε εσείς και όχι για αυτά που έλεγε ο άλλος που θα ασκήσει κριτική ο καθένας. Αφήστε τα αυτά. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Βρανάς, θα μας εξηγήσει τι έγινε με την κυρία Γκυλφόιλ. Να ξέρετε. Θα μας τα πει όλα ο Βρανάς, το έχει το θέμα. Οπότε. Εμείς θα τα πούμε μάλλον οπωσδήποτε, υγεία να έχουμε βέβαια, την επόμενη εβδομάδα. 28 Οκτωβρίου είναι μακριά ακόμη, οκ. Okay. Μπορεί και μεσοβδόμαδα κάποια στιγμή ο Γιώργος μπορεί να μας χρειαστεί, ο διευθυντής μας. Από τον Γιάννη το Λελίδη και από εμένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, μια υπέροχη βραδιά. Ακούμε το κομμάτι όπως πάντα στο κλείσιμο αυτή τη εκπομπή εδώ και χρόνια για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Πολλά φιλιά, ακολουθεί Κωνσταντίνος Βρανάς The Great για τις επόμενες 2 ώρες. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, πάμε κι εμείς. Καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε, πρώτες στιγμές Κυριακούλας. Άντε, πάμε κι εμείς με πτωχόπλην τίμιο διωράκι. Και εντάξει, μέρα που είναι και με τις διαθέσεις χαλαρές τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Να, κάθε φορά κι εμείς λέμε θα πάμε χαλαρά και όλο μαλώνουμε, όπως μαλώνατε πριν. Αλλά δεν άκουσα γιατί μαλώνατε. Γιατί δεν με είπατε ότι θα μαλώσετε για να ακούσω εδώ που μου αρέσουν αυτά? Τι έγινε, έχασα τίποτα καλό?

Λοιπόν, τέλος πάντων. Όλο και κάτι θα βρούμε και εμείς να μαλώσουμε. Υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ακόμα υπάρχουν κάποιοι που χαλιούνται, ξέρω εγώ, με απόψεις άλλων. Δηλαδή, ακόμα δεν το έχετε πάρει απόφαση το πώς και τι. Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ, πάντως το έχω πάρει απόφαση. Ακούτε κιόλας, δηλαδή, η ψυχραιμία έτσι με την οποία αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις είναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάποια πράγματα τα έχουμε πάρει απόφαση. Είναι, πώς το λένε, ανοσία γέλης που το λέγανε. Ναι, αυτό. Ανοσία γέλης, παιδιά, μεγάλη υπόθεση. Σώζει. Έτσι και νεύρα και ψυχικές καταστάσεις. Έτσι, ψυχικούς κόσμους κλπ. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε τώρα και ούτε θα μείνουμε σε αυτό. Απλά επειδή είναι όντως, δηλαδή. Έτσι έχει ρε παιδί μου μία σημασία το θέμα του δημόσιου διαλόγου, ξέρω εγώ, μέσα από ποια κριτήρια γίνεται, μέσα από ποιες συνθήκες μάλλον γίνεται, το πώς ας πούμε κατατίθενται κάποιες απόψεις, με ποιο τρόπο, σε επίπεδο ρητορικής, έτσι, με τι ύφος κλπ. Αλλά και πώς βγαίνουν αυτές οι απόψεις, εγώ σε αυτό το δεύτερο μένω πάρα πολύ. Έτσι, και όχι μόνο για το ραδιόφωνο, φυσικά γενικά. Είναι θέματα που τα έχουμε κουβεντιάσει και εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που διαμορφώνουν άποψη. Δεν ξέρω, ξαναλέω έτσι, δεν μιλάω τώρα για αυτό που έγινε πριν λίγο, που εντάξει, δεν έγινε και κάτι σοβαρό από ό,τι κατάλαβα. Κάθε μέρα τέτοια γίνονται. Δεν ξέρω καν τι έγινε, δεν άκουγα. Αλλά γενικά τώρα το πηγαίνουμε εμείς. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαμορφώνουν άποψη. Καθαρά, ρε παιδί μου, ακούγοντας τις φωνές που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Τους έρχεται κάτι, ξέρω εγώ, γκράω, αυτό είναι, τελειώσαμε. Δεν φιλτράρουν τίποτα άλλο, όταν λέμε τίποτα. Ούτε να πάρουν ερθίσματα από εδώ, ούτε να πάρουν ερθίσματα από εκεί, ούτε από παραπέρα, και αν ακούσουν τίποτα διαφορετικό, ξέρεις, επειδή το εύκολο είναι να κολλήσουμε μια ταμπέλα, αντί να υπάρχει το επιχείρημα ότι διαφωνώ εκεί και εκεί, κολλάει μια ταμπέλα, ξέρω εγώ, ότι τα λες γιατί είσαι αυτό ή γιατί είσαι εκείνο ή γιατί σε έβαλε ο άλλος. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα πρότεινα να μην τα παίρνουμε και πολύ σοβαρά κάποια πράγματα, όσο γίνεται. Και να καταλάβουμε ότι γενικά το έχουμε αυτό σαν άνθρωποι, δεν είναι μόνο τώρα... Έτσι, να πεις ότι είναι κάποιοι που είναι μικρές εξαιρέσεις, όλοι λίγο πολύ, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Έτσι, ουσιαστικά μιλάει με μία λογική, ρε παιδί μου, πατώντας σε εντυπώσεις, σε εικασίες, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού, και τις περισσότερες φορές χωρίς να υπάρχει και γνώση του αντικειμένου σε βάθος. Έτσι, και όχι μόνο ότι δεν υπάρχει γνώση, το χειρότερο είναι άλλο, γιατί δεν πάει τα ξέρουμε όλοι όλα. Το χειρότερο είναι ότι πέρα από την έλλειψη γνώσης υπάρχει και έλλειψη επίγνωσης της άγνοιας. Αυτό είναι, και κατάλαβες, και το έρχεται και το κάνει χειρότερο. Και βγαίνει άλλος τώρα, τέλος πάντων, έτσι, ότι κάτσε να σου πω εγώ, ας πούμε, τι γίνεται, κάτσε μένα να μ' ακούς, να σε ανοίξω τα μάτια. Να ξέρει, δεν ξέρει την τύφλα του. Δεν βλέπεις τα 3 μέτρα, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα γενικά μιλώντας, έτσι. Τέσμα. Και μετά δεν είναι αυτό μόνο, δεν είναι ότι, έτσι, ότι η γνώμη το πώς εκφράζεται, είναι ότι προσπαθεί να επιβληθεί κιόλα η γνώμη. Άλλο φρούτο καινούριο σχετικά αυτό. Δηλαδή στο βαθμό αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε ποτέ. Πλέον δεν συζητάμε για να πάρουμε πράγματα, έτσι. Συζητάμε για να δώσουμε, και πολλές φορές και για να επιβάλλουμε αυτά που θέλουμε να δώσουμε, παύλα περάσουμε. Να φυτέψουμε, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του άλλου τη δική μας τη λογική, την οτροπία, την κοσμοθεωρία. Δηλαδή ελάχιστοι είναι αυτοί που όταν συζητούν το κάνουν πρώτα για να ακούσουν και να καταλάβουν τι τους λέει ο άλλος και να προβληματιστούν, ας πούμε, ενδεχομένως να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, έτσι. Δηλαδή ακούμε χωρίς να ακούμε. Ακούμε για να απαντάμε.
Έσπα. Εντάξει, τώρα επειδή είμαστε και μια εκπομπή με ανοιχτές γραμμές, είναι ζήτημα αυτό τώρα, ας πούμε, είναι ζητήματα αυτά που, όπως και να το κάνουμε, απασχολούν. Απασχολούν. Και βεβαίως εννοείται είναι και ζητήματα που αφορούν και γενικότερα την κοινωνία. Πώς το λέγανε αυτό να αρέσει με το ξηράφι, όλο τον ξεχνάω αυτό, να, με τη λεπίδα του τέτοιου. Ο τέτοιος, όχι. Ο Όκαμ. Το ξέρετε τον Όκαμ. Η λεπίδα του Όκαμ, το ξηράφι του Όκαμ. Αυτό έχει να κάνει με το θέμα των κριτηρίων που λέγαμε, μέσα από τα οποία βγαίνουν οι απόψεις, ρε παιδί μου, ότι για την εποχή της παρακμής των κριτηρίων, στην οποία πιστεύω ότι σε αυτό είμαι πάρα πολύ κάθετος, πιστεύω ότι είναι η εποχή αυτή, ότι ζούμε μια εποχή παρακμής κριτηρίων. Ναι, αυτός ο Όκαμ είναι παλιός, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς, φιλόσοφος ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, και είχε κάνει μια, είχε βγάλει, ρε παιδί μου, έτσι μια θεωρία περί μεθόδου εξευρέσεως της πολυπόθητης άκρειας που την ψάχνουμε κι εμείς. Είχε πει ότι για να έχουμε πιθανότητες να βρούμε την άκρεια, θα πρέπει, λέει, να βάζουμε στο φίλτρο μας, ρε παιδί μου, και σε αυτά που ζυγίζουμε, όσο λιγότερες γίνεται εικασίες. Έτσι, όσο λιγότερες εικασίες, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να βρούμε την πραγματικότητα, ξέρω εγώ, την πραγματική πτυχή κάποιων πραγμάτων. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Βεβαίως, εμείς βάζουμε πολύ περισσότερες εικασίες, για να μην πω ότι μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά με εικασίες. Εδώ, αυτό είναι θέμα εγκεφάλου τώρα, έτσι τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές. Η κλάβα εδώ δημιουργεί προκαταλήψεις, είναι φτιαγμένη για να δημιουργεί σενάρια, εικασίες. Λοιπόν, τέσπα. Για πάμε εμείς να προχωράμε τώρα εδώ να δούμε τι έχει, γιατί πήρα και εγώ φορά, πήγαμε 13 λεπτά και δεν είπαμε τίποτα. 13 μετά τις 12. Λοιπόν, 11 του Οκτώβρη πλέον και 9.55 κενό, είπα, δεν πρέπει να πάω. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε. Και 54.301 για τα SMS-ούδια. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της ημέρας και έρχομαι να δω λίγο αν είστε εδώ, τι μας έχετε στείλει. Να μαζευτούμε λίγο οι πρώτοι. Λοιπόν, στα της ημέρας, ονομαστικές γιορτές δεν βλέπω να έχει. Γιορτές δεν έχει, πανηγύρια δεν έχει, επαιτίους έχει, βλέπω δύο. Διεθνής ημέρα κοριτσιού, λέει η πρώτη, για να αναδειχθούν τα δικαιώματα και οι ανάγκες των κοριτσιών του κόσμου, έτσι που πολλά ζουν και σε συνθήκες άσχημες, και να ευαισθητοποιηθούμε για τις διακρίσεις, έτσι, που μπορεί να υπάρχουν απέναντί τους, για τη βία, ξέρω εγώ, για την ανάγκη βελτίωση πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγεία κτλ. Και Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων, σώματος και μεταμοσχεύσεων. Ναι, εδώ έβλεπα ως Ελλάδα είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε και αρκετά. Η Ισπανία είναι πρώτη με 54 δότες ανά εκατομμύριο κατοίκων. Πορτογαλία δεύτερη με 37, Βέλγιο 36, Κροατία 31, Ιταλία 30, αυτή είναι η πεντάδα. Εμείς είμαστε στους 14 δότες ανά εκατομμύριο κατοίκων και είναι και ανεβασμένο αυτό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι το 25 αυτό. Όχι με την προηγούμενη, με την προπροηγούμενη. Έτσι, το 24 δηλαδή ήταν λιγότερη ακόμα, πρέπει να ήμασταν στους 11. Τώρα είμαστε 14 δότες ανά εκατομμύριο, λέει, κατοίκων. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα της ημέρας. Έτσι, κάνα δύο ενδεικτικά για το καλό του χρόνου. Τι έχουμε εδώ, Άμαν, Απόλλο 7. Ναι, Απόλλο 7, αυτό το αναφέρουμε γιατί, πότε ήταν αυτό? 1968 είχαμε την εκτόξευση του Απόλλο 7. Το αναφέρω γιατί ήταν το πρώτο επανδρωμένο, έτσι, που έφευγε πάνω στην σελήνη. 17 οι αποστολές, λέει, επάνω. Και 12 οι άνθρωποι που πάτησαν, ξαναλέει. Έτσι, δηλαδή τώρα εμείς μπορεί να έχουμε δει το βίντεο με τους γνωστούς μόνο, αλλά εδώ τους βγάζει η NASA 12 ότι πάτησαν.
Τώρα ποιος πιστεύει, ποιος δεν πιστεύει, άλλο καπέλο. Εδώ είναι και αυτό τώρα που λέμε καμιά φορά, που είπαμε και πριν για το πώς ας πούμε μπορεί να βγάζουμε γνώμη για κάτι άποψη και πώς φτάνουμε να καταλήξουμε στο τι πιστεύουμε και τι δεν πιστεύουμε. Και προκειμένου τώρα αν δεν πιστεύουμε, γιατί πολλοί δεν πιστεύουν ότι πατήσαμε πάνω, πώς στοιχειοθετείται αυτή η αμφισβήτηση που πατάει. Το λέω γιατί πέρα από τις ερωτήσεις που έχουν οδηγήσει στα διάφορα έτσι, στις διάφορες αμφισβητήσεις, οι ερωτήσεις αυτές έχουν και τις απαντήσεις τους, έτσι, έχουν απαντηθεί. Το θέμα είναι ποιος έχει ψάξει για τις απαντήσεις και ποιος έχει μείνει στις ερωτήσεις, γιατί τελικά αυτό ήθελε να κάνει. Γενικά και αυτό το έχουμε. Πολύ έτσι, μένουμε πολύ ρε παιδί μου στις, στα ερωτήματα και στα σενάρια, αλλά προσπαθούμε πραγματικά έτσι λίγο να βρούμε τις αληθινές απαντήσεις, να δούμε λίγο τελικά ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό το λέω τώρα γιατί θυμήθηκα και κάτι άλλο. Έχει δεν έχει μια εβδομάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε, δεν πρέπει να το είπαμε, είχαν βγει κάτι στοιχεία τα οποία αφορούσαν την Ελλάδα και το πώς ας πούμε τσεκάρουμε κάποιες ειδήσεις, το πώς μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να διασταυρώσουμε μια είδηση. Okay, στο κομμάτι αυτό λοιπόν της επιβεβαίωσης, έτσι, της διασταύρωσης των ειδήσεων που διαβάζουμε οτιδήποτε ρε παιδί μου, ό,τι διαβάζουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι μαθαίνουμε, είμαστε λέει τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αποφεύγουμε το τσεκάρισμα όπως ο διάολος το λιβάνι. Και κάτι μου λέει ότι δεν το κάνουμε μόνο επειδή βαριόμαστε να τσεκάρουμε. Έτσι είναι. Εντάξει. Τα έχουμε ζήσει αυτά χρόνια και χρόνια. Ειδικά στην εποχή του κορονοϊού. Εκεί να δες. Καθένας έλεγε ό,τι ήθελε κυριολεκτικά. Έτσι, χωρίς να έχει μπει στη διαδικασία να δει αν αυτά που έχει μάθει, αυτά που ακούγονται κτλ. Μπορεί να έχουν βάση. Και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με πολλά άλλα ζητήματα. Συνέβαινε και πριν, συμβαίνει και σήμερα. Λοιπόν, πάμε 1978. Εδώ έχουμε λέει την πιο ευρία νίκη της εθνικής ποδοσφαίρου. Ήταν το 8-1 κόντρα στη Φιλανδία. Ήταν προκριματικά κυπέλου εθνών, έτσι λέγονταν η διοργάνωση τότε. Με Παναγούλια προπονητή. 3 γκολ είχε βάλει ο Μαύρος, 2 είχε βάλει ο Δελικάρης, άλλα 2 Νικολούδης και 1 είχε βάλει ο Γαλάκος. Έτσι, 8-1 τη Φιλανδία, η μεγαλύτερη νίκη σε εύρος για την εθνική Ελλάδος. Κλείνουμε την αναφορά στα γεγονότα της ημέρας με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Σαν σήμερα το 2003 γίνονταν λέει η πρώτη ελληνική ομάδα που αντιμετώπιζε ομάδα του NBA εκτός έδρας. Είχε παίξει στο Τορόντο, είχε χάσει από τους Raptors με 176. Αυτά. Μιας που είπαμε για μπάσκετ, σήμερα θα έχουμε και ένα ματσάκι μπασκετικό για τη δεύτερη αγωνιστική της μπασκετολιγκάρας. Το Ολυμπιακός Κολοσσός θα είναι 1 ώρα το μεσημεράκι. Νωρίτερα είχαμε τον Άρη με την ΑΕΚ 88-58. Έχει πάρει φορά ο Άρης για καλά. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προβληματίζει, να μην πείθει κόντρα στη Δόξα Λευκάδας 86-73. Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Ενώ ο Ηρακλής ήταν αρκετούς πόντους μπροστά σε κάποια φάση το μάτς. Λοιπόν, και Μαρούσι Μύκονος 79-82. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74. Και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Με Ηρακλή Λεβαδιακό και Κηφισιά Πανατολικό ξεκινάμε και τα δύο στις 5 Νταν. Έτσι, και τα δύο. Αμφότερα που λένε και οι δημοσιογραφοί. Αμφότερα στις 5 Νταν. Μετά έχουμε Άρη Βόλο στις 7 ξανά Νταν. Και μετά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στις 9. Δευτέρα κλείνουμε με το ΠΑΟ Καλαμάτα 6 η ώρα. Νωρίτερα είχαμε το ΑΕΚΟΦ 3-0, το Αστέρας Ατρόμητος 2-1.
Αυτά και μετά της Super Λιγκάρας. Πάμε και από καιρό ημέρας να δούμε τι μας δίνει και εκεί. Είπαμε έτσι, είναι αρχίζει σιγά σιγά τώρα λίγο το πράγμα να αλλάζει σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά θα δούμε αν θα είναι μόνιμο ή όχι. Πάντως για σήμερα πλέον Κυριακή δίνει και ήλιο και συννεφιές και βροχή και καταιγίδα. Για να δω λίγο την καταιγίδα αν τη δίνει και το έτερο site εδώ που τσεκάρω. Όχι, το έτερο δίνει μόνο βροχή και καταιγίδα. Για να δω λίγο την καταιγίδα αν τη δίνει και το έτερο site εδώ που τσεκάρω. Όχι, το έτερο δίνει μόνο βροχή. Για να δω.

Και αν τελικά φέρει τα ακραία φαινόμενα που τέλος πάντων εκτιμούν, υποτίθεται τώρα οι ειδικοί, ξέρω εγώ, τα ακραία φαινόμενα που αναμένονται, όπως καταλαβαίνετε, οσμίζεστε ή φαντάζεστε, αυτό θα σημαίνει και νέα πίεση στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, πάμε και κουπονάκι. Κουπονάκι, η Real τελικά το χάσε. Real Madrid's Villarreal 1-0. Περπατώντας το Paris Barcelona πάλι. Και Παρί που είχαμε νωρίτερα, Λεμάν που λογικά θα ενδιαφέρει αρκετούς, 3-1 τελικό. Και Νάπολη Φροζινώνε 3-0. Κάτσε να δούμε λίγο και από τα live τι γίνεται. Είχε και η Άγιαξ Ναϊμέγγεν που τελείωσε πριν από λίγο 1-1 χου. Στα live, εντάξει, τώρα φύγαμε μετά τις 12, δεν νομίζω, δεν έχει κάτι φοβερό τρομερό. Αν θέλετε κάτι, μου λέτε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ, κάνα πρώτο μήνυμα εδώ τι μας λέτε και τι δεν μας λέτε. 54-301, Μητρόπολης 95-5, έτσι κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εσείς μη φύγετε, μη δίνετε σημασία τι λέει η ανάρτηση, εντάξει. Εσείς εδώ. Εσείς εδώ, εμείς εκεί, όλοι μαζί, όπως το λέει ο κύριος Διευθυντής, Μητρόπολης 95.5. Βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε από τον Άγγελο. Παοκάρα ρε, τελεία και παύλα. Με κεφαλαία κιόλας. Γιάννης, μπάσκετ Ποσειδονίου και σήμερα για τον ΠΑΟΚ το λέει. Άγνωστη λέξη, το block out στην άμυνα, 15 επιθετικά rebound τη Λευκάδα. Τριγκέρι ξύπνα πριν να αρχίσουν, λέει, σφαλιάρες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι άλλοι δίπλα διέλυσαν την ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο 42-21. Ναι, εντάξει. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω αν άκουσες δήλωση Σπανούλη μέσα στα διάφορα που είπε. Είπε και μια κουβέντα ότι στο παρκέ είναι αυτοί που παίζουν άμυνα. Έτσι, αλλά για να είναι αυτοί που παίζουν άμυνα, έχει δομηθεί και ένα ρόστερ. Τα λέμε από το καλοκαίρι αρχές, έτσι. Εσύ τουλάχιστον πιστεύω το θυμάσαι, γιατί τα συζητάμε εδώ που και που τα μπασκετικά. Έτσι, στον Άρη έχει δομηθεί ένα ρόστερ που, πέρα από ότι σε επίπεδο χαρακτηριστικών έχει, ρε παιδί μου, μια μπασκετική λογική. Έτσι, οι θέσεις, ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον στα χαρακτηριστικά με μια ωραία, έτσι, λογική μπασκετική. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν και παίκτες που και ξέρουν και θέλουν και μπορούν να παίξουν άμυνα. Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι λίγοι αυτοί. Έτσι. Και στην επίθεση, είπαμε. Πολύ μαζεμένοι αυτοί που, όπως λες, για μπάσκετ Ποσειδονίου, που θέλουν μια μπάλα μόνοι τους, ρε παιδί μου, για να κάνουν την προσπάθεια συνεχώς ένας με έναν, έτσι, με κρεμασμένο παίχτη τα σούτα από τα χέρια κτλ. Εγώ το λέω ειλικρινά, έτσι, από το καλοκαίρι ακόμα, θεωρώ το ρόστερ είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αν μου πεις ποιος είναι φύρα αυτή τη στιγμή, μιλάμε τώρα για τους βασικούς τους λεγόμενους, έτσι. Πέρα από το Χάτζινς, που φαίνεται να είναι ο αδύναμος κρίκος μέχρι τώρα, να μην έχει πείσει, αλλά ακόμα και αυτός είναι καλός παίκτης αποδεδειγμένα. Νομίζω ότι αν πάρει λίγο χρόνο μπορεί να δείξει αρκετά περισσότερα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω, δηλαδή, κάποιον που να πω ότι είναι παλτό, ρε παιδί μου, έτσι. Αλλά ο συνδυασμός των κομματιών του puzzle προσωπικά μου έχει φέρει αρκετές ενστάσεις, όχι τώρα, από όταν ακόμα το roster δημιουργήθηκε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Να δούμε πώς θα βγει. Το ταλέντο είναι μεγάλο, βέβαια, η ποιότητα είναι μεγάλη. Μπορεί κάποια πράγματα να ανδέσουν, να αλλάξουν προς το καλύτερο. Εντάξει, απλά εγώ τουλάχιστον δεν το δένω κόμπο. Καλησπέρα και στο Θωμά, και αυτός για μπάσκετ λέει ΠΑΟΚ. Και μας λέει ότι από την ασπρόμαυρη Νάουσα η Μαθίας, σχόλιο. Παίζουμε, λέει, τόσα σερή παιχνίδια μετά το Super Cup και κερδίζουμε. Δεν γίνεται να κράζουμε την ομάδα ενώ κερδίζει. Να δω τι θα έλεγαν αν χάναμε, λέει, με θλίβει το γεγονός αυτό. Ναι, δεν ξέρω όμως ποιος άκουσες κράξιμο από κάπου, δεν ξέρω.

Εγώ μέχρι προβληματισμό για κράξιμο τώρα, μήπως. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν έχει τύχει να πιάσουν κεραίες κράξιμο. Προβληματισμό, ναι, και πιστεύω είναι δικαιολογημένος. Έτσι. Και όχι, είναι δικαιολογημένος όχι μόνο γιατί υπάρχει μια εικόνα που δεν πείθει, αλλά και γιατί, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, από καν δυο μάτς πίσω ακόμα όταν ήτανε, έτσι, ότι η διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι, έτσι, η βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι μικρότερη του αναμενωμένου. Δηλαδή αυτό που λέει ο Θωμάς εδώ είναι ένα ελαφρυντικό. Δηλαδή όταν μια ομάδα τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, τρέχει παραπέρα, έτσι, από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, από το γήπεδο, ξέρω εγώ, στο προπονητήριο, μετά πάλι ταξίδι, αεροπλάνο, έτσι, καράβι, ξέρω εγώ, πουλμαντό κτλ. Εκεί είναι λίγο δύσκολο να βρει ο προπονητής το χρόνο που θέλει για να δουλέψει μια τόσο καινούργια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν ελαφρυντικά. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δικαιολογούν προβληματισμό. Όχι, κράξιμο δεν πιστεύω ότι δικαιολογούν, που λέει εδώ ο Θωμάς. Λοιπόν, κλείνω με τον Χρήστο για να πάμε και στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Καλή εκπομπή, εύχεται. Από πολικά στάνω ο Κοζάνης και ανεβάζει εδώ. Δεν το ανοίγει όμως, γιατί. Ενώ στο μικρό το ανοίγει, μετά μου λέει δεν είναι το περιεχόμενο διαθέσιμο. Τι είναι αυτό? Α, εντάξει, επειδή μιλάει για φασίστες και τέτοια. Εντάξει. Όχι, τέτοια παιδιά, όχι, μην το κάνουμε αυτό τώρα. Άστο, γιατί θα αρχίσουμε τώρα να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Τι είναι αυτό, αμάν, Παναγιώτης, για εξωγήινους, Ανουνάκι και τέτοια, το διαβάσω μετά. Επειδή είπαμε ότι σαν σήμερα έφυγε το Απόλλο πάνω για το φεγγάρι. Ναι. Ο Παναγιώτης αμφισβητεί ότι φύγαμε πάνω, λέει, στο φεγγάρι. Έτσι, η δική του πληροφόρηση είναι ότι εμείς δεν πήγαμε, λέει, πάνω, ήρθανε αυτοί κάτω και συγκεκριμένα οι Ανουνάκηδες. Σωστό, σωστό, αυτό το υιοθετούμε. Αυτό μάλιστα. Τα φωνάζει η εκπομπή αυτά. Έτσι είναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Για πάμε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε να δούμε και τους Ανουνάκηδες σιγά σιγά, έτσι, για να μπαίνουμε και στα κυρίως θέματα.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

Λοιπόν, έλα, για πάμε στα 32 μετά τις 12. Για δούμε λίγο τώρα εδώ πώς προχωράμε. Επικαιρότητα δεν είδαμε τίποτα, κάτσε λίγο να δω αν έχουμε τίποτα. Το drum βλέπω να παίζει πάρα πολύ. Έτσι, το πώς συμφώνησε με τον Πούτιν και ξεγέλασε τους Ουκρανούς, τέλος πάντων, σε σχέση με τη συμφωνία εκεί πέρα με τον Diesel, η οποία πάντως δεν γίνεται αποδεχτή από την Ευρώπη, τα ξέρετε αυτά, έτσι. Όχι, λέει. Μην ξεβλέπω και live μια τίγρη να σκοτώνει κάποιον. Τι τα ανεβάζετε αυτά τα πράγματα. Ειδησιογραφικό site τον έχει βάλει κάτω. Μάλιστα. Μπήκε στο ζωολογικό κήπο, λέει, στο χώρο της και τον έκανε κομμάτια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ναι, όχι της Ευρώπης στη συμφωνία του Τραμπ, έτσι. Με τον Πούτιν, αμετακίνητοι είμαστε, λέει, στο μέτωπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και ναι, και να δούμε και πώς θα έρθει η λυπητερή τελικά, έτσι, μετά από όλα αυτά. Να ξέρω, ο Τραμπ είπε κιόλας για το Ζελένσκι, πιστεύω αυτά τα ξέρετε βέβαια. Έτσι έχουν παίξει πάρα πολύ, ότι ήρθε η ώρα, λέει, να τα μαζέψει τα μπογαλάκια του και να φύγει η Ουκρανία να βγάλει νέο πρόεδρο. Τα αποφάσισε ο πλανητάρχης, οπότε όλη σούζα. Ένας πλανητάρχης, τώρα που είπα ότι είδα μια τίγρη εδώ πέρα να σκοτώνει έναν άνθρωπο, το έχουν βιντεάκι κανονικά, ούτε και site τώρα μεγάλα γνωστά. Έτσι, ούτε πάνω να είναι λίγο θολό, ρε παιδί μου, να μην φαίνεται η σκηνή. Τέλος πάντων, ναι, τώρα που είδα αυτό και είπα για τον Τραμπ, ο Τραμπ, ο πλανητάρχης, αποφάσισε και κάτι άλλο. Πέρα από το ότι αποφάσισε ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει πρωθυπουργό. Αποφάσισε και μία μετάδοση live εκτέλεσης ενός καταδικασμένου, η οποία μάλιστα live μετάδοση έγινε και πες το, ήταν και δια του φεκισμού. Έτσι, όχι να πεις ότι του βάλαν μία ένεση και απλά κοιμήθηκε και γεια. Έτσι, κανονικά, απόσπασμα. Και το μετέδωσε live, συνένεσε στο να μεταδοθεί live, αποφάσισε τι έκανε. Και εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια στην Αμερική. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι πλανητάρχης. Πολύ καλή επιλογή, συγχαρητήρια. Και θέλει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο παίζει εδώ, επικαιρότητα? Α, ναι, αδέ. Κάνανε ντου, λέει, στο σπίτι του Καρβέλα για κρεμότητες φορολογικές εκεί πέρα, 850 χιλιάρικα περίπου ευρώ. Αυτός άρχισε να τσιρίζει, λέει, να φωνάζει, να πετάει πράγματα, τους έδιωξε άρον-άρον τους ελεγκτές. Α, και τώρα που είπα για φορολογικά, το θέμα αυτό που πήρε αρκετά, έτσι, μεγάλη έκταση τις τελευταίες ημέρες με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στους courier, έτσι, στα δέματα και τα λοιπά, αντικαταβολή, από ό,τι φαίνεται μένει πίσω. Επειδή υπήρχαν αντιδράσεις, από ό,τι λέγεται θα το πάρουν πίσω, δεν πρόκειται να το περάσουν, τέλος πάντων δεν πρόκειται να μπει στο νομοσχέδιο προς ψήφιση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, τι αυτά, πολλά δηλαδή, αλλά άστα να πάνε τώρα, εντάξει. Α δούμε λίγο τι διαθέσεις έχετε. Για να δω λίγο 2-3 μηνύματα ακόμα. Βάλατε βρε κάνα θέμα εδώ πέρα. Πώς να πάμε τώρα. Ένας μιλούσε για νουνάκι. Κάτσε, δεν το διάβασα ολόκληρο, το βρω. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ο Νίκος λέει, μας καλημερίζει και λέει, νομίζω ότι αν έχουμε το ερώτημα και ψάχνουμε για την απάντηση, μάλλον δεν θα βρούμε την άκρια. Είναι πιο πιθανό να βρούμε την άκρια αν έχουμε την απάντηση και ψάχνουμε για το ερώτημα. Ωραίο. Α, κοίταξε, αυτό μην το κοροϊδεύεις, αυτό υπάρχει. Α, τώρα μην με πας σε τέτοια, γιατί θα αρχίσω πάλι και είναι και θέματα αυτά που είναι, έτσι, που άμα τα πιάσουμε μόνος μου θα τα πω και μόνος μου θα τα ακούσω πάλι. Μα αυτό γίνεται, Νίκο, πέρα από το ότι εσύ το γράφεις για πλάκα, αυτό γίνεται, παλικάρι μου. Όταν έχουμε κάποια ζητήματα, να, τι λέγαμε πριν τώρα, ξέρω εγώ, τι ήταν τώρα, τι λέγαμε πριν, α, για το αν πατήσαμε στο φεγγάρι, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ κάποια άλλα ζητήματα καθημερινότητας, έτσι, που παραπέμπουν σε καταστάσεις που αμφισβητούνται και όλα αυτά. Ναι, μα αυτό είναι, πρώτα έχουμε, είπαμε και πολλές φορές, έτσι, και το λέω γιατί είναι πραγματικά, έτσι, ισχύει.
ο εγκέφαλος είναι δικηγόρος, δεν είναι δικαστής. Δηλαδή πριν, ας πούμε, ζυγίσει κάποια πράγματα, πριν συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες, πριν βάλει τα κομμάτια του puzzle στη σειρά, έχει ήδη αποφασίσει τι θέλει, τι συμπέρασμα θέλει να βγάλει. Το ίδιο γίνεται και όταν τα συζητάμε εδώ καμιά φορά. Το έχετε παρατηρήσει, δεν μπορεί και εσείς στη ζωή σας. Εγώ στην εκπομπή άπειρες φορές να λέω, ας πούμε, κάτι και μετά να υπάρχει ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο που να λέει τι είναι αυτό που είπες, διαφωνώ μαζί σου, ενώ εγώ έχω πει κάτι τελείως διαφορετικό, ή τι είναι αυτό που είπες, πολύ ωραία το είπες, μπράβο, συμφωνώ μαζί σου, ενώ πάλι έχω πει κάτι διαφορετικό. Έτσι, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό καταλαβαίνουμε αυτά που θέλουμε. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, προσαρμόζουμε δηλαδή κάποιες καταστάσεις, κάποια λεγόμενα, που είναι τα λεγόμενα άλλου, ας πούμε, τα προσαρμόζουμε στις λογικές τις δικές μας, στις προκαταλήψεις τις δικές μας κτλ. Άρα αυτό που λες, Νίκο, για πλάκα ισχύει 100%. Δεν έχουμε το ερώτημα και ψάχνουμε την απάντηση. Έχουμε την απάντηση ταυτόχρονα με το ερώτημα, μη σου πω και πριν, προκύψει. Τι λέγαμε, Παναγιώτης, να πούμε, αφορμή το φεγγάρι που σαν σήμερα έφυγε το Απόλλο. Ναι, είναι που δεν πιστεύει ότι πήγαμε, λέει, στο φεγγάρι. Πιστεύει ότι ήρθαν αυτοί εδώ, οι Ανουνάκηδες συγκεκριμένα. Ναι. Ναι, αυτά τα έχουμε πει, ρε παιδί. Τα έχουμε πει. Και μάλιστα κάποτε είχαμε δώσει και σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, όταν μιλούσαμε για εξωγήινους που είχαμε ένα διάστημα, ήμασταν σε μεγάλη φόρμα. Και πήγαινε κουβέντα συχνά σε αυτά. Είχαμε πει ότι σε ποια έρημο ήταν να δεις, Νεβάδα. Σε μία έρημο εκεί, κάπου Μεξικό, κάπου Νέο Μεξικό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Που κάπου σε εκείνη τα μέρη. Η Νάσκα που έχει και τα ιερογλυφικά εκεί, τα crop circles, πώς λέγονται. Κάτι τέτοιο. Ότι κάποια στιγμή, λέει, τα είπαμε κιόλας. Κατέβηκαν εδώ, λέει, και είχαμε συνάντηση. Αυτά τα έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό, δεν είναι. Είχαμε στείλει, λέει, κάτι σήματα πάνω με κάποιο τρόπο. Και κάποια στιγμή αυτοί απάντησαν. Και είχαμε κάτι επικοινωνίες εκεί πέρα κωδικοποιημένες, δεν ξέρω πώς. Και μετά, λέει, από κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, θυμάμαι τώρα γιατί έχει και καιρό που τα βλέπω. Βέβαια. Κάποια στιγμή, λέει, δώσαμε ραντεβού, κατέβηκαν αυτοί κάτω σε μία έρημο απομακρυσμένη και τα είπαμε. Κάν τρίωρο, λέει, μιλούσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, κατάλαβες, πληροφορίες, τα πάντα. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Η εκπομπή τα φωνάζει αυτά. Δεν... Μόνο από εδώ οι αλήθειες που οι άλλοι σας κρύβουνε. Αν μεταξύ ο φίλος μας ο Τραμπ, τώρα που τον πιάσαμε πριν, επειδή σχολιάσατε, τα ψιλοσταμάτησε εκείνα τα αρχεία που έβγαζε. Καιρό δεν έχει να ακουστεί κάτι με τα ούφο που είχε πλακώσει και έβγαζε κάθε μέρα και κάτι. Ναι, όντως, ψιλοσταμάτησαν. Εγώ τουλάχιστον έχω καιρό να δω κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κρίμας. Καλά του πήγαινε, καλά του έχει ξεκινήσει. Έτσι, να θρέψουμε και εμείς οικογένεια, αλλά τελικά σταμάτησε. Λοιπόν,

0: Ναι, αχ, μη με αρχίσετε πάλι αυτά με τους Εβραίους. Εντάξει, πλάκα κάνεις, κατάλαβα, Παναγιώτη. Άστο. Λοιπόν, τι άστο, αφού πάλι εκεί θα πάει. Πάλι θα βρούμε κάτι που πίσω από όλα θα είναι οι Εβραίοι. Δεν το 1-0-5 το δίνει. Ξέρει, παιδί μου, κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό τώρα, έτσι που το έχουμε κάνει καραμέλα. Ξέρετε, έτσι, εντάξει, είναι γνωστό, το έχουμε πει και εμείς, είναι πασίγνωστο αυτό. Είναι το αφήγημα ακριβώς που στηρίχθηκε ο Χίτλερ για να εδραιώσει τον ναζισμό, για να τον καθιερώσει. Έτσι, οι κακοί Εβραίοι που κυβερνούν τον κόσμο και θέλουν να διαλύσουν τη Γερμανία, και αν δεν τους διαλύσουμε εμείς πρώτοι, ξέρω εγώ, θα προσπαθήσουν να το κάνουν αυτοί σε εμάς. Εντάξει, άμα ρωτήσουμε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τα λένε σοβαρά, όχι για τον Παναγιώτη, γιατί τρολάρει τώρα εδώ, αλλά κάποιοι που τα λένε σοβαρά, ότι αυτοί ορίζουν τις τύχες του κόσμου, είναι τα κουμάντα, κάνουν τα πάντα, ξέρω εγώ, όλα αυτά που ζούμε περνάνε από τα δικά τους χέρια, ξέρω εγώ, τα σκοτεινά τους γραφεία και όλα αυτά, άμα ρωτήσουμε αν κάτι από αυτά έχει αποδειχθεί, υπάρχει περίπτωση τίποτα δεν θα βρούμε. Έτσι, όλα πατάνε σε εικασίες, σε διαδόσεις, σε αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχουν όλα αυτά, έτσι, δεν πατάνε κάπου. Έτσι, πατάνε σε καταστάσεις που είναι τελείως αναπόδεικτες. Και φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Εβραίους, ούτε μόνο για το αν πήγαμε στο φεγγάρι που από εκεί το ξεκίνησε ο Παναγιώτης πριν. Λέει, δεν πήγαμε, ήρθαν αυτοί εδώ, ήρθαν οι Ανουνάκοι εδώ. Άμα έχει ρεπορτάζ περαιτέρω να μας το δώσει, έτσι, Παναγιώτη. Άμα ξέρεις κάτι παραπάνω, εδώ είμαστε. Και ναι, τελειωμό δεν έχει. Μασόνι, αυτά, αγαπημένο. Καποδίστρια, σαν χθες που λέγαμε το δολοφόνησαν. Μασόνι. Αυτό, να το Χριστόδουλο. Θες πω, εντάξει. Καλά, ειδικά για το Χριστόδουλο εντωμεταξύ. Άσε, μην τα ανοίξουμε για να ανοίξουμε καμιά γραμμή, αν θέλετε, αλλά. Για το Χριστόδουλο υπήρχαν καμιά 7-8 θεωρίες συνωμοσίας, ας πούμε, διαφορετικές. Έτσι, έγινε αυτό, δεν έγινε το άλλο, οφείλεται εκεί και όλα αυτά. Και εντάξει, έχουν απαντηθεί όλα. Ανάθεμα, ας πούμε, ποιος έχει ακούσει τις απαντήσεις. Γιατί ξέρετε, πάντα συμβαίνει αυτό. Και δεν θυμάμαι και τη συχνότητα. Κάπου έχει βγει αυτό και μέσα από μελέτες, ότι πόσο πιο γρήγορα τρέχουν τα fake news από τις απαντήσεις επάνω στα news αυτά. Νομίζω 6 φορές πιο γρήγορα. Διαδίδονται 6 φορές πιο γρήγορα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, έλεγε Βελόπουλος, θυμάμαι και άλλοι βέβαια, ότι τον είχαν βρει δύο ταυτόχρονοι όγκοι. Είχε βγάλει δύο όγκους ταυτόχρονα. Και έλεγε, θυμάμαι, λέγανε διάφοροι, και ότι μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση, λέει, μόνο με δηλητηρίαση μέσα από κάτι ουσίες συγκεκριμένες, λέει, γίνονται αυτά και κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ, μέσα στα χρόνια έχουν καταγραφεί ουκολίγα τέτοια περιστατικά, έτσι, με ταυτόχρονους όγκους. Αλλά οκ. Okay. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο, αλλά συμβαίνει. Τέλος πάντων, και άλλα πολλά λέγανε, άστα τώρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Είπαμε σήμερα το πάμε λίγο χαλαρά, αλλά βλέπω το σοβαρεύουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κοτσάρουμε κάποιους πρώτους και εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Πάμε, καλημέρα, ορίστε, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Όχι, θα το σοβαρέψουμε, γιατί πρέπει κάποτε να ακούτε τα επιχειρήματα των άλλων και να μην λέτε ότι είναι όλα χωρίς να υπάρχει κάτι και ότι όλα είναι φαντασία μας. Δεν μου λες?
0: Το όλα εσύ το βάλες πάντως, εγώ δεν είπα για όλα.
1: Ναι,
0: εγώ είπα για αυτά που είναι όντως της φαντασίας. Ακούω, ναι, πες αυτό που θες.
1: Εγώ σου λέω ότι δεν είναι φαντασίες και είναι αποδεδειγμένα και από την ιστορία και από τα γεγονότα.
0: Ποιο πράγμα όμως, για ποιο πράγμα μιλάμε τώρα?
1: Η βασίλισσα της Ισπανίας, η Ισαβέλα, που εκδίωξε και κυνήγησε τους Εβραίους, τους Σεφαρδίμ, τους λεγόμενους, της Διασποράς, και ήρθαν στην Ελλάδα, ήτανε Ναζί? Ήτανε Ναζί, υπήρχε τότε η κοσμοθεωρία του ναζισμού? Ο Ιστινιανός που τους κυνήγησε ήταν ναζιστής? Λοιπόν, σοβαρευτείτε λίγο και ασχοληθείτε με την ιστορία για να βγάλετε άκρια, γιατί θα οδηγήσετε στο μηδενισμό συνεχώς. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Δεν πέρασαν 24 ώρες για να σας αποδείξω τι πολιτικο-οικονομικό σύστημα είναι ο καπιταλισμός. του έκανε μια συμφωνία του Ρώσου Προέδρου 4,7 εκατομμυρίων τόνων δίζελ να έχει τη δυνατότητα να το πουλήσει σε όλο τον πλανήτη. Έβαλε τους ανθρώπους της Ουκρανίας σε περιπέτεια για να τους χρησιμοποιήσει ως προγεφύρωμα οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνησή τους. Αφού τους έβαλε σε αυτή την περιπέτεια, τώρα τους πουλάει. Τώρα τους τρυπάει από πίσω. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Διότι ο σκοπός τους είναι η απόκτηση υλικών αγαθών. Το θεωρούν ευτυχία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευτυχία, Κώστα, αυτή.
0: Με δεν διαφωνώ εγώ αυτό. Δεν διαφωνώ με αυτό. Στην πράξη αυτός είναι ο καπιταλισμός, εννοείται.
1: Αυτός είναι.
0: Εγώ λέω ότι στη θεωρία δεν είναι αυτός. Δεν είπα ότι στην πράξη 100% έτσι είναι και χειρότερα από ό,τι άλλα. Εννοείται.
1: Φυσικά, κάτι σαν το αμερικάνικο όνειρο. Να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε δύο παιδιά, να πιάσουμε ένα προαστικό σπίτι έξω από τις πόλεις, πανέμορφο, και να κάνουμε ένα γκαράζ που να χωράει μέσα τρία αυτοκίνητα και τελείωσε ο άνθρωπος. Όλα εντάξει. Και μετά δεν ασχολείται με τίποτα.
0: Το αντίπαλο δέος ποιο μπορεί να είναι, μην πεις όμως ο πατριωτισμός, γιατί αυτό δεν είναι ούτε οικονομικό μοντέλο, ούτε... ποιο είναι το αντίπαλο δέος του καπιταλισμού, τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή για σένα.
1: Θα σε φτάσω εκεί, μην βιάζεις. Μην βιάζεις. Αυτό το πράγμα είναι η αποθέωση του Μαμονά, του Θεού των Εβραίων, του βασιλέα του χρήματος. Προχθές διαμαρτυρόταν ο συνακροατής που βγαίνει με το ψευδόνυμο Τάβρο, το λένε, πώς το λένε το όνομα, γιατί δεν λέει το όνομά του,
0: ναι.
1: Και έλεγε κλείνουν τα αρτοπία, σιγά σιγά χάνονται θέσεις εργασίας, μένει ο κόσμος χωρίς δουλειά, δημιουργούνται άνεργοι, πηγαίνουν τα ψωμιά τώρα στα σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα να καταραίει ο κλάδος, και βγήκε προχθές και έλεγε τελώς τα αντίθετα. Στήριζε την ελεύθερη οικονομία. Δηλαδή βγάζει σε άκρη με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν είναι τα αντίθετα. Αυτός δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι η ελεύθερη οικονομία, προφανώς, για να τα είπε έτσι. Δεν είναι τα αντίθετα, απλά τα βλέπει διαφορετικά από σένα. Βλέπει αλλού την αιτία του κακού, μάλλον.
1: Μα προχθές εκθίαζε αυτή την πολιτική, οικονομική κατάσταση του καπιταλισμού που επιβάλλει ο καπιταλισμός.
0: Ναι, αυτό λέω. Αλλά τα αρτοπία που κλείνουν προφανώς δεν βλέπει την αιτία στον καπιταλισμό, αν τα είπε έτσι που δεν θυμάμαι.
1: Αμα κοίτα,
0: ναι, αυτό είναι. Κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, μάλλον.
1: Δεν υπάρχει κανένα είδος καπιταλισμού. Ένα είναι το είδος. Δεν θα παίρνεις την κόμπρα, το μάμπα και τον κροταλία.
0: Ωραία, για να πάμε και παρακάτω όμως, να προλάβουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Αντίπαλο δέος έχουμε.
1: Αντίπαλο δέος.
0: Προτινόμενο, ναι. Τι πρέπει να γίνει.
1: Δέος. Να πιστεύεις σε αξίες και στην επιβίωση του ατομικού σου συμφέροντος, του ατόμου σου και στο έθνος που ανήκεις. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος. Εάν δεν έχετε αξίες, θα τυραννιέστε μονίμως στην αβεβαιότητα και στο μηδενισμό.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Okay.
0: Okay, να είσαι καλά. Το ξανασυζητάμε αυτό, γιατί για μένα, εγώ έχω μεγάλη διαφωνία ως προς αυτό. Να είσαι καλά για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Με την έννοια ότι αυτό που περιγράφουμε τώρα εδώ πέρα, το να κλεινόμαστε στο καβούκι μας, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, έτσι, ο καθένας το συμφέρον του και κλείνεται στο καβούκι του. Υπάρχουν και καβούκια πολύ πιο μεγάλα από τα δικά μας, που αν τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα, εμείς θα βγούμε χαμένοι. Έτσι. Εμείς, αν τόσα χρόνια μπορεί να τα νερά που τη μία είναι ήρεμα, την άλλη έχουν λίγο φουρτουνίτσα, δεν έχουν φτάσει τα κύματα μέχρι πάνω. Αν τόσα χρόνια τα κύματα δεν έφτασαν μέχρι πάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι γιατί δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Μάλλον ο κόσμος δεν είναι στημένος σε αυτή τη λογική. Έτσι ο καθένας το καβούκι του. Είναι διότι, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Οπότε εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την προσέγγιση, την πολιτική και όχι μόνο, αλλά εντάξει, απόψεις είναι αυτές, έτσι. Σεβαστό, εννοείται. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται με τον Τραμπ. Βλέπεις τι γίνεται. Ακριβώς με αυτή τη λογική, η Αμερική, όχι πάνω απ' όλα, η Αμερική να κερδάει και οι άλλοι να πάνε να, βλέπεις τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Σκέψου λοιπόν να είναι ο κόσμος γεμάτος με τέτοιους, που να βλέπουν αποκλειστικά το ατομικό συμφέρον, έτσι. Να θεωρούν ότι η πατρίδα είναι ότι κάνω ό,τι γουστάρω εγώ και πετυχαίνω ό,τι γουστάρω και όπως μπορώ. Φανταστείτε τι κόσμο θα έχουμε. Βάλτε, ξέρω εγώ, να έχει 10 Τραμπ ο κόσμος. Αν πιστεύετε ότι εκείνη είναι η λύση, οκ. Okay. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαιρόμαστε.
2: Για το τελευταίο που είπες τώρα, μένοντας σε ερέθισμα, γιατί, Εσύ που, γιατί πιστεύεις ότι αν συμπεριφερόταν όλοι σαν τον Τραμπ, θα είχαμε χειρότερο? Γιατί να μην είχαμε καλύτερο, θα ήταν πιο ισορροπημένα?
0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο δυνατός πάντα θα περνάει πριν ο κορδέλα τον αδύνατο.
2: Μισό λεπτό ρε Κώστα, μισό λεπτό ρε Κώστα. Τι έχει αποδειχθεί ρε Κώστα? Ρίσκησε ποτέ στην ανθρωπότητα ο καθένας να είναι ανεξάρτητος και να κοιτάει τη χώρα του και να μην είναι εξαρτώμενος είτε από δυνατότερο, είτε να φοβάται είτε να απειλείται?
0: Άλλο να κοιτάει τη χώρα του, όλοι κοιτάμε τη χώρα μας, άλλο να κοιτάει τη χώρα του.
2: Κοιτάει τη χώρα του. Έτσι, και... ποιος κοιτάει τη χώρα?
0: Καλά, έλα. Πάμε, πες τα εσύ που τα... Πρόσχεμος, μην είσαι εριστικός, γιατί είδες, έτσι. Δεν είναι...
2: Εριστικός.
0: Όμορφα, πάμε.
2: Μπορεί να χρησιμοποιήσεις τη λέξη αποδείχτηκε και επιστήμη, να πούμε, και έχετε καταργήσει κάθε λογική σε αυτόν τον τόπο.
0: Για τον Τραμπ δεν μίλησες. Εσύ θέλεις δηλαδή προέδρους που να μπαίνουν σε ξένες χώρες να κάνουν πραξικοπήματα, να απαγάγουν προέδρους, να βομβαρδίζουν χωρίς προφανή λόγο, να κάνουν πολέμους. Να λέει για την Ουκρανία ότι πρέπει να αλλάξει πρόεδρο, να προσπαθεί να επηρεάσει εκλογές αποδεδειμένα άλλων χωρών για να βάλει τους δικούς του, επειδή είναι ο δυνατός. Τέτοιους θέλεις εσύ να γεμίσει ο πλανήτης?
2: Μισό λεπτό, ρε, τι να γεμίσει, ρε. Μέχρι και ο δικός ο Κούρης που τάχα τον κοροϊδεύεται και αυτός σας κουράνε το δάχτυλο και σας λένε δεν ξέρετε να ψηφίζετε. Άμα δεν ψηφίζετε αυτό που, θέλετε, που θέλουν αυτοί. Ο Κούρης δεν έβγαινε και έλεγε πρέπει να ψηφίζουν τον Biden. Ποιος είναι να το κάνει, ρε, και πουλάτε παραμύθια στον κόσμο ακόμα, ρε. Το κάνουν οι ανύπρακτοι και περιμένετε να μην το κάνουν οι δυνατοί. Πουλάτε ραγιαντισμό σε αυτή τη χώρα, έχετε καταστρέψει τη χώρα. Πόσοι ηγέτες μικρών χωρών βγαίνανε και λέγανε στους Αμερικάνους να ψηφίσουν και είναι ψεκασμένοι επειδή ψηφίσανε τον Τραμπ? Πού τα πουλάτε αυτά τα παραμύθια ακόμα και δεν ντρέπονται κάποιοι που τα πουλάνε ακόμα?
0: Παραμύθια τα βλέπεις εσύ. Παραμύθια τα βλέπεις εσύ, και άμα αρχίσω και εγώ να μιλάω με αυτό το ύφος, δεν θα έχει καλό τέλος η κουβέντα πάλι. Οπότε πες την άποψή σου όμορφα, μην είσαι αριστικός, το ξαναλέω, γιατί κόπηκες ήδη από δύο εκπομπές, έτσι. Όμορφα. Είναι τόσο δύσκολο να μιλάμε όμορφα?
2: Μα δεν μπορείτε να λέτε, δηλαδή σας λέμε επιχειρήματα αποδεδειγμένα.
0: Μπορώ, ρε φίλε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχεις ιδέα γιατί φτιάχτηκε, που θέλουμε να πάμε σε μια λογική ο καθένας στο τομάρι του, φτιάχτηκε ακριβώς γιατί πολεμούσαμε ο ένας με τον άλλον και ο Αμερικανός είχε αγανακτήσει, λέει δεν μπορώ άλλο. Κατάλαβε. Και γι' αυτό φτιάχτηκε. Αυτή ήταν η λογική που φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα, για να έχουμε ένα κόσμο που ο κάθε νταβατζής δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
2: Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ναι, ακριβώς γι' αυτό φτιάχτηκε. Η ιδέα κεντρική αυτή ήταν.
2: Ο Παπαντρέος σου το είπε? Ή φτιάχτηκε για να εκμεταλλεύονται κάποιες ραγιαδοχώρες σαν εμάς οι Γερμανοί και οι Αγγλέζοι? Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάτε για καπιταλισμό. Σ' αφήνουν να παράγεις, ρε. Σου λένε ότι χρωστάνε και δεν σ' αφήνουν να παράξεις. Και το λέτε εσείς αυτό καπιταλισμό και ελεύθερη οικονομία? Το ραγιαδισμό? Και τι να πει και ο κρατία? Απάντησέ μου σε αυτό. Πού την είδες την ελεύθερη?
0: Κοίταξε, να ξέρουμε τι συζητάμε. Σου λέω κάτι, μου λες κάτι άλλο. Και επιτίθεσαι για κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα. Δεν γίνεται συζήτηση έτσι. Πες αυτό που θέλεις. Εγώ σου είπα πώς φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποια λογική. Αν το ψάξεις κι εσύ, θα το δεις. Αν δεν θες να το ψάξεις, οκ. Okay.
2: Ποια λογική σου να μέσα στη ΣΟΑ, εσύ τα παραμύθια που σου λένε για να περάσεις τον κόσμο σαν κάτι καλό? Ήσουν να μέσα στη ΣΟΑ, γιατί φτιάχτηκε? Εγώ σου λέω ότι φτιάχτηκε για αυτό που φτιάχνονται όλα τα πράγματα. Οι λίγοι και πιο δυνατοί να εκμεταλλεύονται τα χαϊβάνια. Να βρίσκουν χαϊβάνια χώρες, κοινωνικές ομάδες, οτιδήποτε και να τα εκμεταλλεύονται. Εσύ πιστεύεις ότι φτιάχτηκε για να γίνει καλύτερος ο κόσμος και δίκαιος?
0: Αυτό το λες πάλι εσύ, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Άλλα σου λέω, τα προσαρμόζεις εκεί που θες. Εγώ είπα άλλο πράγμα. Η Ευρώπη σφάζονταν, πολεμούσαμε η μία χώρα με την άλλη συνεχώς. Και επειδή το πράγμα είχε παραγίνει, αποφάσισαν να φτιάξουν μία ένωση. Το τι έγινε μετά, αν υπάρχει εκμετάλλευση, αν υπάρχει σκληρός καπιταλισμός, είναι άλλα πράγματα. Λέμε για την ιδέα, την κεντρική.
2: Τι λες, δηλαδή φτιάχτηκε για να βάλουμε κάποια χαϊβάνια και να τα εκμεταλλευόμαστε, ή για να είμαστε πιο οργανωμένοι?
0: Αυτό είναι η εξέλιξη, είναι η επίπτωση. Το επακόλουθο. Μιλάμε για την ιδέα. Να συνεννοηθούμε τι μιλάμε. Αν θέλεις να μιλήσουμε πώς εξελίχθηκε αυτή η ιδέα, είναι μια άλλη κουβέντα. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, λίγο σε παρακαλώ τον επίλογο.
2: Ποια είναι η ιδέα, ρε? Ποια ιδέα, ρε? Δεν τρέπεστε, ρε, καθόλου, ρε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε. Καληνύχτα. Έχεις πρόβλημα μεγάλο, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλεις λέγει, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ο κλασικός, ο ταμπελάκιας, που όποτε διαφωνεί, δεν μπορεί να δεχτεί ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Σας λέτε παραμύθια, σας βάζουν να τα λέτε, είστε έτσι, είστε αλλιώς. Δεν μπορεί. Δεν πάει ξεφύγει από αυτό. Το έχουμε συζητήσει 1 εκατομμύριο φορές με αυτόν. Έχουμε μαλώσει 2 εκατομμύρια φορές και πάλι το ίδιο. Δεν μπορεί. Ψάξε να βρεις λίγο να ξεστραβωθείς πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς. Πώς, όχι πολύ πολύ παλιά, με τον Καρλομάγνο των τέτοιων που ήταν τα μετέπειτα χρόνια. Με, πόσο Τσόρτσιλ, πόσο ο Καποδίστριας που έφτασε να προτείνει, ήταν ο πρώτος, έρχομαι στο επόμενο, συγγνώμη, ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που πρότεινε να υλοποιηθεί η ιδέα. Έτσι, και τελικά γιατί υλοποιήθηκε. Που ο Αμερικανός είχε τρελαθεί, γιατί έπρεπε συνέχεια να μεσολαβεί και να χάνει και λεφτά, έτσι. Τότε δεν ήταν οικονομία πολέμου όπως είναι τώρα. Και είχε τρελαθεί, συγγνώμη λίγο, τους επόμενους έρχομαι, και ήταν 6 χώρες νομίζω πρέπει να ήταν από Ευρώπη που βγήκανε μπροστά και το πρότειναν αυτή την κοινοπραξία, έτσι, τα ιδρυτικά μέλη δηλαδή, αν δείτε, ήταν 6-7 χώρες κάπου εκεί, μετά μπήκαν οι άλλες. Okay. Και η Αμερική λοιπόν, που λέτε ότι λέμε παραμύθια, ψάξτε λίγο να βρείτε πριν μιλήσετε, είχε παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε σπρώξει πάρα πολύ, έως και πιέσει. Γιατί είχε κουραστεί να επεμβαίνει στρατιωτικά και να τη βγαίνει κούκοσα η δόνη. Εντάξει. Και βέβαια ήταν και άλλος λόγος, δεν ήταν μόνο αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ο άλλος λόγος ήταν ότι επειδή η Σοβιετική Ένωση τότε ήθελε να είχε βλέψεις για να χωθεί στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια ειδικά, μέσα από αυτό πίστευε ότι θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα που κάπου θα, ξέρεις, θα κρατήσει την άμυνα. Έτσι, δεν θα επιτρέψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
3: Μέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ο Στάθης είμαι.
0: Ναι, στάθηκε.
3: Χθες, προχθές. Αχ, πω. Άκουσα τα τελευταία τώρα και φτιάχτηκα λιγάκι. Συμφωνία του Άνθρακα λεγότανε. Η ΕΟΚ, πριν γίνει η ΕΟΚ, δεκαετία 50. ΕΟΚ ονομάστηκε από το 60, νομίζω, και μετά εκεί πέρα. Και από το 61 η Ελλάδα είχε κάνει σύνδεση μαζί της. Γιατί έγινε η συμφωνία του Άνθρακα. Φυσικά για να πάει απέναντι στον μπλοκ το σοσιαλιστικό το οποίο είχε δημιουργηθεί. Όχι λόγια, ντοκουμέντα τελειωμένα. Γι' αυτό έγινε.
0: Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε πολύ νωρίτερα. Ναι, συνέχισε.
3: Χθες όταν μιλούσαμε, μου είπε να ξαναπάρω τηλέφωνο και είπα πείτε μου θέματα, για να δούμε αν τα απαντάει το πρόγραμμα του ΚΚΕ και μου είπες να πάρω τηλέφωνο. Περνούν σήμερα. Ωραία λοιπόν, περιμένω. Περιμένω πραγματικά γιατί σας είπα ότι σε όλα αυτά εδώ τα πράγματα το ΚΚΕ δίνει απαντήσεις. Και εσύ μου είπες να ξαναπάρω τηλέφωνο γιατί όντως...
0: Εγώ σου είπα πάρε αν θέλεις να το συνεχίσουμε. Τώρα περιμένεις από κάποιον άλλον να συνεχίσει αυτό που έλεγες εσύ.
3: Ωραία.
0: Δεν είχαμε άλλο χρόνο και σου λέω πάρε ξανά να το συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλεις. Ναι, αν έχουμε κάτι λοιπόν εδώ είμαι, σε ακούω.
3: Θέματα για να απαντήσουμε, να δούμε. Και σου το λέω εγώ που είμαι ένας απλός οπαδός του ΚΚΕ που έχω διαβάσει το πρόγραμμά του. Έτσι. Και εννοώ αυτό το πράγμα το οποίο λέω.
0: Ωραία. Δεν λες λοιπόν και τη σκέψη τη δική σου, γιατί δεν νομίζω να θέλει να βάλει κάποιος τώρα ένα θέμα για να το απαντήσεις εσύ. Αν πεις κάτι μπορεί να πάρει ερέθισμα από αυτό που θα πεις. Για να συζητηθεί οτιδήποτε. Τι θα πει, βάλτε θέματα να απαντήσω. Δηλαδή, πες αυτό που θέλεις, λίγο να συζητηθεί, να σταθούμε.
3: Δεν συζητάμε. Ναι. Γιατί δεν καθόμαστε να κάτσουμε να σκεφτούμε. Έλεγε ο άλλος πατρίδα και πατρίδα και το ένα και το άλλο. Εμείς οι κομμουνιστές το έχουμε αποδείξει πάρα πολύ καλά ότι όταν λέμε πατρίδα εννοούμε αυτά που έχει πει και ο Άρης Βελιχιώτης, τα πεζούλια μας, η αυλή μας, το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Και γι' αυτό έχουμε δώσει το αίμα μας και την ψυχή μας. Με μια υπογραφή μπορούσαμε να την κάνουν οι σύντροφοι με ελαφριά πηδηματάκια και όμως δεν το κάνουν. Γιατί πεθαίνανε, γιατί θέλουν να ζήσουν καλύτερα τα παιδιά τους. Όταν μιλάμε λοιπόν για πατρίδα και πιάνουμε τους εθνικόφρονες, να το πω έτσι ευγενικά μέσα σε εισαγωγικά, ήταν αυτοί οι οποίοι τι κάνουν κυριολεκτικά, οκίζονταν στον Χίτλερ. Αυτή ήτανε.
0: Καλά, μην πάμε τώρα, θα αρχίσουμε να μαλώνουμε πάλι ο ένας με τον άλλο, δεξί και αριστερή. Τώρα δεν έχει νόημα να γυρίσουμε εκεί πέρα τώρα σε αυτά.
3: Αυτοί οι οποίοι δώσανε την Κύπρο, όχι, να τα λέμε.
0: Εντάξει τώρα, θα βγει ο άλλος και σου πει ότι και εσύ ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις τι θα σου πει τώρα, μην το ανοίξουμε πάλι και αρχίσουμε να μαλώνουμε γι' αυτά. Ότι εσύ λες ότι άμα υπάρχει πόλεμο στην Ελλάδα, εγώ θα πολεμήσω και την ίδια την ελληνική κυβέρνηση στο καταστατικό σου και θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια τώρα.
3: Είναι καταγεγραμμένος ο όρκος στο Χίτλερ, είναι καταγεγραμμένος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, αλλά σήμερα έχουμε τόσα προβλήματα που μας απασχολούν. Για ποιο λόγο τώρα να γυρίζουμε τόσο πίσω? Δηλαδή σήμερα αν κυριαρχήσει ένα πατριωτικό κόμμα, θα κάνει αυτά που έκανε ο Χίτλερ, αυτό λέμε? Ή αντίθετα, άμα κυριαρχήσει ένα κομμουνιστικό κόμμα, θα κάνει αυτά που έλεγε ο Ζαχαριάδης?
3: Θα να σου πω κάτι.
0: Αλλάξαν οι εποχές ρε παιδιά, πάμε λίγο μπροστά τώρα, αφήστε τα αυτά.
3: Μπροστά. Εγώ περίμενα να ακούσω ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, απαντήσεις δίνουν οι φωτεινοί παντογνώστες, εντάξει. Δεν θα γίνει αυτό που λες. Ό,τι θέλεις να τοποθετηθείς για να συζητηθεί εδώ πέρα, αν κρίνουν και οι υπόλοιποι, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και έρχομαι και στις γραμμές. Έτσι, δεν το έχω κλείσει το κέντρο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εγώ πάντως για το αν πατήσαμε στο φεγγάρι είπα, να ξέρετε. Καλά. Λοιπόν, έλα, πάμε. Καλημέρα, ορίστε. Ναι, ορίστε. Μας ακούτε? Ναι. Έλα, θα μιλήσεις, φίλε, σ' ακούω. Πάμε. Τι να σε κάνω. Πάω στον επόμενο και έρχομαι να δοκιμάσουμε ξανά αν έχεις έρθει. Παρακαλώ, ναι.
1: Μ' ακούτε, κύριε Βρένα?
0: Ναι, ναι, ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είπατε στην αρχή ότι οι Εβραίοι δεν είναι, ας πούμε. Οι Μίκαιο είναι Εβραίοι και τους μουσουλμάνους που έφεραν τις πληρώνουν αυτοί. Ναι. Τον άλλο κύριο δεν μπορώ να καταλάβω που ορμάει έτσι απότομα, υποστηρίζει τον Τραμπ. Μα ο Τραμπ είναι, όταν γκρέμισαν οι δίδυμοι πύργοι, έβγαινε ο Μπούς ο παππούς και έλεγε «Οι σύμμαχοι μας Ευρωπαίοι». Και τώρα η συμμαχία, ο πρόθυμος της συμμαχίας που είναι ο Μητσοτάκης, η πρόθυμη, μα από την Αμερική ξεκινάνε όλα τα κακά. Αυτός που βρίσκεται, σε ποιο σύμπαν υπάρχει αυτός, στο αοριστό. Αυτός που αντιτίθεται και τον έκυψε.
0: Okay, πάμε στα δικά μας, δεν πειράζει, στη δική μας άποψη. Πάντως εγώ για τους Εβραίους δεν είπα κάτι, είπα ότι αυτά που ακούγονται, έτσι, δεν αποδεικνύονται, αυτό είπα. Τώρα το τι γίνεται από πίσω, δεν είπα εγώ κάτι αν ισχύει, αν δεν ισχύει κτλ. Έτσι λέει ότι, okay, πάμε στα δικά μας, έλα.
1: Ναι, με εσάς ξέρετε που διαφωνώ, που λέτε ότι ναι, δεν έχουμε στοιχεία για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Ενώ το έχουμε στο μυαλό μας κάτι. Εσείς που λέτε ποσοστά καμιά φορά για διάφορα θέματα από το, τα δίσκητα από το ίντερνετ, εκείνα είναι όλο λάθος για μένα.
0: Ναι, μπράβο. Αυτά όμως είναι στοιχεία και από εκεί πέρα όποιος θέλει τα υιοθετεί, όποιος θέλει δεν τα υιοθετεί.
1: Αυτά τα στοιχεία είναι πάντα.
0: Εγώ δεν τα λέω ότι είναι σωστά αυτά τα στοιχεία. Λέω κάποια πράγματα για να πάρουμε ένα ερέθισμα, ρε παιδί μου, και από εκεί πέρα να το κολλήσουμε, ξέρω εγώ, στη δική μας άποψη και να το συζητήσουμε ή οτιδήποτε.
1: Αν και εγώ δεν ξέρω να στέλνω ούτε μήνυμα, έχω από τα παλιά τηλέφωνα, νομίζω ότι είναι όλα λάθη τους αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, από προσανατολίσουν τον κόσμο, την κοινή γνώμη, λένε διάφορα τάδε, τόσο τις εκατό, όλα ψέματα για μένα. Και θέλω να πω ότι αυτά είναι φως φανάρι ποιοι φταίνε για όλα. Τώρα θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο από την Ουκρανία για να αρχίσουν κάτω, κάτω στην Αραβία. Εδώ σε εμάς θέλουν, έχουν βλέψει. Δηλαδή δεν σταματάνε αυτοί με τίποτε. Όταν λένε αυτοί η ειρήνη, τα χείλη τους, η καρδιά τους θέλει πόλεμο. Είναι γραμμένα και από τους Αγίους και από όλα. Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Εδώ φτάσαμε να δημιουργούμε πολέμου στο όνομα της ειρήνης τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις?
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και εντάξει, δεν έχω καμιά αυτή γύρω από. Δηλαδή, καμιά εμπιστοσύνη γύρω από τα ίντερνετ που παρουσιάζουν και τα πιστεύουν μερικοί.
0: Πώς δεν έχεις εμπιστοσύνη? Αυτά που λες ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και θα καταστραφούμε ή μεγάλος πόλεμος κτλ. Στο ίντερνετ δεν τα βλέπεις?
1: Κύριε Βρανά, γράψε το. Αν θέλετε, να αφήσω τηλέφωνο να σας πω με τον Ι και με το Σίγμα τι θα γίνει μέχρι Δευτέρα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε τι θα γίνει. Λέω, πού τα βλέπετε αυτά? Δεν τα βλέπετε και στο ίντερνετ αυτά?
1: Επειδή είμαι στον αέρα, δεν κάνει να πω πολλά και δεν κάνει.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γι' αυτό, αν θέλετε, να σας τα πω με τον Ι και με το
0: Σίγμα. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα μιλήσω για τα καϊβάνια που είπε ο φίλος. Είναι σωστή κουβέντα. Τα καϊβάνια πρέπει να παραμείνουν καϊβάνια. Για να παραμείνουν καϊβάνια έπρεπε να γίνει το ευρώ. Ένα μαντρί είναι το ευρώ. Διότι εάν δεν γίνονταν αυτό το μαντρί το ευρώ, θα γίνονταν ένα άλλο μαντρί το οποίο θα το έκανε ο Ρώσος. Και αυτά τα καϊβάνια θα παρέμειναν καϊβάνια υπό την επιρροή και τον έλεγχο του Ρώσου με την ενέργεια. Καταλαβαίνεις, τα καϊβάνια είναι καϊβάνια. Και παραμένουν εδώ και χιλιάδες χρόνια καϊβάνια. Γι' αυτό έγινε το ευρώ. Για να μείνουν τα καϊβάνια να τα ελέγχει τον Άτο. Και μας φύγουν τώρα και πάει στη Ρωσία όλοι αυτοί τώρα να πούμε. Γιατί το δολάριο μετά θα αποδυναμώνονταν χωρίς τα καϊβάνια. Για σκέψτε πόσα καϊβάνια είναι και πόσα καϊβάνια είναι κάτω στην Αμερική. Τώρα έβαλαν χέρι και τα άλλα τα καϊβάνια στην Νότια Αμερική. Τώρα το δολάριο πανίσχυρο. Το ρούβλι δεν έχει δύναμη από το δολάριο. Οπότε έπρεπε να γίνει Η λέξη Χαϊβάνια είναι η τουρκική λέξη. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και πολύ και πέτυχε. Γι' αυτό και γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να πάρουν και εκείνα τα Χαϊβάνια με το μέρος. Στην Ουκρανία. Διότι εκεί στην Ουκρανία είχε φτιάξει στρόφικες ο Πούτιν. Αν το λέω κάτσε ρε φλαράκο, αυτό τα Χαϊβάνια είναι με εμάς.
0: Με τα Χαϊβάνια, φτάνει. Εντάξει, με τα Χαϊβάνια, ναι.
2: Μα πρέπει να είναι σε ένα μαντρί εκλοπισμένα. Και στη θρησκεία και σε αυτά τα συστήματα. Γι' αυτό είναι αυτά τα συστήματα. Τώρα τα θρησκεία θα μα τα ανοίξουμε. Όποιος μπορεί να διαβάσει, θα διαβάσει τα ορφικά του στην τραγωδία του Ευρυπίδη. Περί σταυρωμένου Ορφέα. Και Φάτνη και διάφορα τώρα, εντάξει. Ακαμινά λέμε. Άμα όποιος μπορεί να διαβάσει, διαβάσει τραγωδία του Ευρυπίδη. Τα περί Ορφέως.
0: Και άμα τα διαβάσει, πιστεύεις, αλλάξει γνώμη.
2: Τι να δω, αφού λέμε είναι Χαϊβάνι.
0: Μην σταμάτα με τα Χαϊβάνια. με τα Χαϊβάνια. Εντάξει, έχουμε τίποτα άλλο πέρα από Χαϊβάνια. Για να προχωρήσουμε.
2: Για τραγωδία τώρα. Μα του λέει και η λέξη τραγωδία. Κατέληξαν σε τραγωδία. Ναι. Και συνεχίζεται αυτή η τραγωδία. Συνεχίζεται αυτή η τραγωδία. Όχι και χιλιάδες χρόνια λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για να πάμε και στους τελευταίους σιγά σιγά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
3: Έλα Κώστα μου.
0: Έλα καλημέρα. Γεια.
3: Λέβιστον.
0: Τι γίνεται.
3: Τι να γίνει καλά εσύ.
0: Καλά λέμε κι εμείς.
3: Έχεις δίκιο. Η Αμερική προώθησε στο να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το βασικότερο λόγο τη διατήρηση της ειρήνης μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη. Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία.
0: Και για να μην χωθεί και η Ρωσία στα Βαλκάνια.
3: Και ήθελε να δημιουργήσει και μια οντότητα, μια ένωση τέλος πάντων κρατών, ώστε να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή, την Σοβιετική Ένωση και να βλέπουν και οι Σοβιετικοί και τις διαφορές. Δηλαδή ότι έχουν απέναντί τους μια ένωση νέα με πολιτική σταθερότητα, με πολιτισμική διαφοροποίηση, πολιτισμική οντότητα και οικονομική ισχύ. Θέλαν δηλαδή να προκαλέσουν και το αίσθημα στους Σοβιετικούς πολίτες ότι ξέρετε κάτι, δείτε δίπλα σας τι έχετε ας πούμε. Και στη σημερινή της μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε με τη συνθήκη του Μάστρεχτ το 1992. Okay. Λοιπόν, θα συμφωνήσω λοιπόν απόλυτα μαζί σου. Σχετικά τώρα με τους Εβραίους, ρε παιδιά, εγώ τουλάχιστον που έχω επισκεφθεί το Ισραήλ πολλές φορές για επαγγελματικούς λόγους, εγώ μόνο αγάπη για την Ελλάδα είδα πάνω σε παιδιά.
0: Όχι, δεν μιλάνε αυτοί που τάγουν με τους Εβραίους. Α, καλά, λες εσύ για το ευρύτερο. Κοίταξε λίγο. Αυτοί που μιλάνε για τους Εβραίους και πάμε σε αυτά που λέμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, μιλάνε για ένα πολύ μικρό κομμάτι, πολύ σιγά, 1-4% ξέρω εγώ, που θεωρούν ότι είναι πίσω από όλα, ρε παιδί μου, και κόβουν και ράβουν. Δεν μιλάνε για τον μέσο τώρα. Υπάρχουν και αυτοί που όπου ακούνε Εβραίος, εντάξει, οριζόντια ξέρω εγώ, στην πυρά όλοι, οκ.
3: Που Ροκφέλλερ και έτσι ας πούμε.
0: Ναι, τώρα είναι ότι πίσω απ' όλα είναι, αλλά μιλάνε για ένα 4% περίπου, δεν είναι παραπάνω. Ναι, αυτούς που εννοούν ότι είναι
3: μόνο αυτοί,
0: τα κουμάντα.
3: Μόνο αυτοί δηλαδή παίζουν τον πλανήτη στα χέρια, άλλοι δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν υπάρχουν την Κίνα μεριά, άλλοι από την Ινδία ή από την Αγγλία, ας πούμε.
0: Έλατε, τόσα χρόνια αντίπαλο δέος δεν υπήρξε κανένα.
3: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή, πάντως να πω και κουβέντες, εγώ μόνο πραγματικά μόνο αγάπη για την Ελλάδα είδα, δηλαδή και με τη μουσική μας κόλλημα, με τα μπουζούκια, με τα έτσι. Τι να σου πω, δηλαδή, ο ταξιτζής στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, δηλαδή καμία, πολλές ομοιότητες, ρε παιδάκι, με το ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη. Και να σου μιλήσει και να σου κάνει και χαβαλέ και να σε πειράξει για τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, ξέρουν και τις ομάδες μας εδώ. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν έχουμε πολλά κοινά σαλαί. Πολλά κοινά και εμένα μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, στο fast food, στο street food. Τι να σου πω, δηλαδή, πάρα πολλά κοινά. Δεν. Αυτό δηλαδή πιστεύω αυτή η καραμέλα θα πρέπει κάποτε να τελειώνει, δηλαδή. Δεν μας φανούν, είναι
0: ποιο να τελειώνει, με τους Εβραίους.
3: Να.
0: Τρελώσε. Εμείς δεν είχαμε κλέφτε, θα γίνουμε μετά.
3: Λοιπόν, να πάμε και λίγο μπάσκετ.
0: Για να σε ακούσω τώρα.
3: Θέλει χρόνο η ομάδα, ρε, εντάξει, δηλαδή. Μη φαίνουμε την καταστροφή και τον κατακλυσμό. Δηλαδή τώρα βγήκε κάποιοι, ας πούμε, θα ψάχνουν τον προπονητή ή το ένα το άλλο. Βρε ηρεμία. Πέρυσι, πρόπεση, δεν θυμάσαι που λέγαμε τι εποχή η ομάδα θα πέσει. Και όχι μόνο δεν έπεσε, έπαιξε και μπασκετάρο και πήγε και τελικό. Θέλει η ομάδα δουλειά. Σε αυτά τα πράγματα που θέλει να βγάλει ο Τριγκέρ, αυτά τα συστήματα που θέλει να βγάλει, ακόμη τσουγκράνο ένας μεταξύ τους, ας πούμε. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Σε ένα μήνα η ομάδα που θα παίζει μπασκετά.
0: Μα όταν έχει μάθει ο καθένας να παίρνει την μπάλα, να κάνει 750 τρίπλες, να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί. Αυτό είναι μπάσκετ δεκαετίας 80. Δεν είναι μόνο θέμα για μένα δουλειάς, έτσι, και το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Είναι και θέμα χαρακτηριστικών. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να φτάσει στο ταβάνι που θεωρούν κάποιοι επειδή είναι ποιοτικό. Είναι πολύ ποιοτικό, ναι. Και ένας προς ένας, όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά μαζί, έτσι όπως έχει φτιαχτεί όλο το πακέτο, το παζλ, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να φτάσει στο ταβάνι που θα θέλαμε.
3: Μάλλον θα διαφοροποιηθεί, θα γίνουν και προσθήκες.
0: Άλλο, άμα γίνουν.
3: Αλλά σίγουρα. Και αυτή η ομάδα, αυτό το μπάσκετ που παίζει τώρα, σε ένα μήνα από τώρα το έχει διαφοροποιήσει.
0: Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα στο Θεό που πιστεύεις, με το μπάσκετ που ξέρεις, ρε παιδί μου, το λίγο, ας πούμε. Βάζεις μέσα. Εντάξει, σήμερα είχε και πρόβλημα, λείπαν και κάποιοι, αλλά. Δηλαδή, βάζεις μέσα και Φώστερ και Μήτρου Λόγκ. Και παίζανε σε κάποια φάση ο Χάτζινς μαζί, ξέρω εγώ, Ταϊρή μαζί. Δηλαδή, όλοι αυτοί μαζί σε μία πεντάδα. Και περιμένεις εσύ να βγουν συστήματα με πάσες και αδύνατες πλευρές και δεν ξέρω εγώ τι και έξτρα πάσα που λένε οι μπασκετικοί και όλα αυτά. Αφού ο καθένας παίρνει την μπάλα και προσπαθεί μόνος του. Αυτό είναι το στυλ τους. Δεν μπορούν αλλιώς. Αυτοί οι παίκτες, αν δεν το κάνουν αυτό, δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
3: Θα δούμε.
0: Υπάρχουν και σκόρερ που είναι, ρε παιδί μου, της άμεσης εκτέλεσης. Ο Ναν, ας πούμε. Έτσι, που είναι και αυτό σκόρερ, δεν θα κάνει ποτέ αυτό που κάνει ο Ταϊρή ή ο Φώστερ. Αυτό το γύρνα από εδώ, γύρνα από εκεί, πάμε από εδώ, ξαναπάμε από εκεί. Όταν έχεις τρεις που το κάνουν αυτό μες στην πεντάδα, πώς περιμένεις να βγουν τα συστήματα, έτσι, τα σύγχρονα που περιγράφεις και ελπίζεις?
3: Θα δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Βρε, θα δώσουμε, ναι, ναι. Και μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, εννοείται, γιατί η ποιότητα είναι μεγάλη.
3: Ναι.
0: Έτσι, και ο προπονητής έχει ειδικό βάρος, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Όταν η φύση των παικτών είναι αυτή. Να μην παίζουν άμυνα από τη μία και να θέλουν μία μπάλα ο καθένας από την άλλη. Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν τελικά. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν, αλλά είναι αυτά που θα ήθελες.
3: Σίγουρα θα γίνουν και προσθήκες. Σίγουρα δηλαδή, ναι. Ομάδα μέχρι το γενέα θα είναι και διαφορετική.
0: Εκεί λοιπόν, αν γίνουν δύο αλλαγές στοχευμένες, έτσι που να δέσουν λίγο τα χαρακτηριστικά, εκεί πιστεύω και εγώ ότι μπορεί με τη δουλειά, όπως λες, να φτάσει το πράγμα εκεί που πρέπει να φτάσει. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε τώρα, αν ο Λιθουανός για παράδειγμα βγει, γιατί κάτω από τα καλάθια είσαι τίποτα. Okay, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Ο Αλεξάνδερ, πολύ καλός, δεν είναι να δημιουργεί μόνος του. Είναι τύπου, ρε παιδί μου, ο Μωρούγης το πιο βελτιωμένο. Έτσι, να πάρει την μπάλα εκεί που θέλει κάτω από το καλάθι, να καρφώσει, ξέρω εγώ. Ο άλλος, ο Μουρ που το έχει, δεν είναι κι αυτός για να στηριχθείς. Δεν έχει σημείο αναφοράς κάτω από το καλάθι. Βλέπεις, είναι γέννη στην περιφέρεια το παιχνίδι σου. Έτσι, και. Όταν και στην περιφέρεια υπάρχει αυτό που περιγράψαμε, μην τα ξαναπώ τα ίδια, κάπου είναι πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν μια-δυο αλλαγές οπωσδήποτε για να φτάσει ο ΠΑΟΚ του ταβάνι που αξίζει βάσει χρημάτων που έπεσαν.
3: Είσαι τεχνικός διευθυντής και έχεις να κάνεις δύο αλλαγές. Ποιες αλλαγές θα κάνεις?
0: Δύσκολο. Δύσκολο. Κάτσε, ψηλός ήρθε τώρα. Πρέπει να δούμε βέβαια και πώς θα βγει αυτός. Δηλαδή, άμα είχα λίγο χρόνο να έβλεπα αυτόν τον Λιθουανό που μπορεί να φτάσει. Γιατί τον έχουμε παρουσιάσει και αυτόν για μεγάλο παίχτη, αλλά όπου ήταν για ειδικές συνθήκες, δεν ήταν για να κάνει τη διαφορά. Τέλος πάντων, σίγουρα στην περιφέρεια έναν, όπως λες και εσύ, playmaker πλέον, σίγουρα. Τι θες και παίχτη πιο διάδιωχνα? Νομίζω το Χάτζινς θα διώχνα, γιατί με τα δικά του χαρακτηριστικά παίκτης, που είναι διαφορετικά από του Μπαζίνα και του Καλάθη, κουτσά στραβά το καλύπτει ο Ταϊρή, πάνω κάτω, ο Μήτρου Λόγκ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά κουτσά στραβά καλύπτεται αυτού του τύπου το playmaker. Οπότε θα ήθελα ένα playmaker με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αν θέλω και ένα που να κουβαλάει την μπάλα πολύ και να σκοράρει πολύ, βάζω τον Ταϊρή, ρε παιδί μου, ή τον Μήτρου Λόγκ, όπως έκανε και σήμερα. Οπότε στον Άσο σίγουρα ένα. Στο 2 είσαι εντάξει.
3: Εγώ θα έλεγα και τον Φώστερ. Θα έφερνα να παίξει στο 3-4.
0: Ναι, θα έφερνα και εγώ παίξει στο 3-4. Το Φώστερ, λες.
3: Ναι.
0: Αυτόν το βλέπω έχει προσωπικότητα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω αν είναι για να φύγει. Τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε και περιμένουν και άλλοι.
3: Είναι ακόμη νωρίς.
0: Ναι. Ας το ξανασυζητήσουμε λίγο. Ας δώσουμε λίγο χρόνο που λες και εσύ.
3: Θα δώσουμε χρόνο κανένα μήνα και βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά στο τριάρι είναι ξεκάθαρο. Φίλε, ο Όσμαν, είπαμε έτσι, θα βγάλει τη γλώσσα του μέχρι το πάτωμα. Ο Περσίδης είναι για άλλο επίπεδο. Εντάξει, είναι για συμπληρωματικός, για ειδικές συνθήκες. Θέλει ένα σημείο αναφοράς ακόμα εκεί. Ένα forward, το πιστεύω κι εγώ.
3: Δηλαδή, αν θυμάμαι.
0: Τριαροτεσάρι.
3: Με σώμα να βοηθήσει τον καλάθι. Αντί του Φώστερ και ένας άνθρωπος.
0: Και άμυνα. Οπωσδήποτε οι προσθήκες.
3: Να πέσουν και άμυνα, βέβαια.
0: Ναι, έτσι να έχει το αίμα του λίγο και την άμυνα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλημέρα. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
4: Έλα, Κωστά.
0: Έλα, γεια.
4: Γεια σου. Να αρχίσω λίγο από την προηγούμενη συζήτηση στην πολιτική. Εγώ νομίζω ότι η επάνωδος του Τραμπ ήταν ένα αυτογκόλ των δημοκρατικών και της πολιτικής που ακολούθησαν επί σειρά ετών. Θέση παγκοσμιοποίηση που δεν έπιασε, θες κάτι οικολογικά, κάτι πράσινα, κάτι αυτά. Δηλαδή έμεινε πίσω η οικονομία των κρατών σαν φιλοσοφία και το αισθάθηκαν στο πετσί τους οι ντόπιοι, να το πούμε, οι Αμερικάνοι. Αυτό το ίδιο πάει να γίνει και στην Ευρώπη τώρα. Δεν ξέρω αν το νιώθεις. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια, παίρνει στροφή δεξιά πλανήτης, ναι.
4: Ναι. Δεν μπορώ να... Εντάξει, δεξιά τώρα, θεωρητικά δεξιά.
0: Έτσι. Ναι, εντάξει.
4: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια ενάντια σε αυτή την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, mm-hmm. που ήδη, ρε παιδί μου, έχουμε πολλά άτομα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό φυσικά έγινε γιατί κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι πλουτίζουν από όλα αυτά. Κάποιες καραβιές, ας πούμε, και δεν είναι μόνο αυτοί οι έμποροι που λένε, από πίσω είναι άλλοι, πιο μεγάλοι από αυτούς. Έτσι. Μπορεί να φτάνει και σε επίπεδο... Τέλος πάντων, μην πούμε γιατί είναι...
0: Και δεν πλουτίζουν μόνο έτσι, επειδή τώρα εσύ μπορεί να περιγράφεις ότι για τους διακινητές και τα λοιπά, πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα. Μέχρι και εμπορία οργάνων μπορεί να φτάνει.
4: Ναι.
0: Έτσι, πολλές πτυχές δηλαδή, δεν είναι, ναι.
4: Και η ΜΚΟ, είδαμε ότι και πολλοί πολιτικοί είναι γύρω-γύρω, δηλαδή είχε χρήμα το... Αλλά φράκαρε, δηλαδή μπούκωσε το σύστημα και δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν πάει άλλο.
0: Ναι, μα εκεί οφείλεται, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα δυσαρέσκειας, 100%.
4: Δυσαρέσκειας, και επειδή οι λαοί άρχισαν να μειώνεται, καλά, εμείς στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, και στην Ευρώπη άρχισε να έρχεται έτσι μια ψιλοκρίση οικονομική, και βλέπουν ότι τα βγάζουν πέρα αυτοί ίσα ίσα και οι άλλοι πάνε στις χώρες τους και. Εντάξει, δεν ζουν και αυτοί που είσαι ο πάροχα, αλλά και αυτοί κουτσά στραβά με το επίδομα που παίρνουν, τα βγάζουν πέρα, σου λέει γιατί εγώ. Να σκίζουμε και ο άλλος. Δηλαδή είναι λογικό αυτό. Δεν έχει σχέση να κάνει με ακροδεξιά και ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά στην πράξη, ξέρεις, δεν αποδεικνύεται πάντα λογικό, γιατί αυτό συμβαίνει πάντα μέσα στα χρόνια. Όποτε υπάρχει προβλήματα, όποτε υπάρχουν οικονομικά και όχι μόνο, ο κόσμος πηγαίνει όλο και πιο δεξιά. Έτσι, είναι μια τάση που δεν είναι καινούργια, αλλά στην πράξη, όταν έρχονται στα πράγματα, δεν κάνουν και τόσο πολύ διαφορετικά πράγματα από τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή ο Τραμπ, πέρα από το μεταναστευτικό για παράδειγμα, στην πολιτική την υπόλοιπη που έλεγε θα γκρεμίσω το σύστημα κτλ, έφτιαξε ένα δικό του σύστημα.
4: Όχι. Ναι, δεν έκανε κάτι, δεν έκανε τη διαφορά ο Τραμπ. Τώρα αν συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει, αυτό που θα πετύχει για μένα είναι να βελτιώσει τη θέση της χώρας του μόνο. Οικονομικά της Αμερικής.
0: Και αυτό θα δούμε θα γίνει. Γιατί...
4: Να βλάψει εσκεμμένα την Ευρώπη, έτσι. Γιατί η Ευρώπη του έκανε μεγάλο πόλεμο και προεκλογικά. Τώρα μην γελιόμαστε. Και με τα κανάλια και με τα μέσα και τα λοιπά, όλοι ήταν ψηφίστε δημοκρατικούς. Και είναι εκδικητικός ο Τραμπ. Εντάξει. Δηλαδή βλέπεις ότι κάνει συμφωνίες με Ρώσους και τα λοιπά, που είναι, εννοείται ότι είναι εχθρός της Ευρώπης, για να μπει στο μάτι των Ευρωπαίων. Έχει προσπαθήσει να μπει στη Γερμανία με πειράζει τις εκλογές. Έχει μπει, δηλαδή κάνει πράγματα που καταλαβαίνεις ότι θέλει να βλάψει την Ευρώπη.
0: Ναι. Η Ευρώπη λοιπόν τι πρέπει να κάνει?
4: Η Ευρώπη, όπως έστρωσε, φίλε Κώστα, κοιμηθεί. Η Ευρώπη έβαλε μεγάλο αυτόν γκολ και δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει, δεν ξέρω. Καταρχάς η Ευρώπη έβαλε μεγάλο αυτόν γκολ και δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει, δεν ξέρω. Καταρχάς η Ευρώπη δεν παραδέχεται.

0: είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν τους βγάζει ο λαός, ότι υπάρχει ένα σύστημα που τους φυτεύει, ξέρω εγώ, στην εξουσία, στην καρέκλα.
1: Εννοείται, εννοείται. Εγώ και εσύ τώρα μπορούμε να βάλουμε υποψήφια και να βγούμε υπουργοί.
0: Όχι, άλλο λέω. Εγώ και εσύ βγάζουμε τον πρωθυπουργό της χώρας τελικά ή όχι? Ή υπάρχει ένα σύστημα που με πλάγιους τρόπους ορίζει αυτό ποιος θα βγει πρωθυπουργός σε κάθε χώρα?
1: Τον βγάζουμε, τον βγάζουμε. Απλά.
0: Άρα οι λαοί δεν καθορίζουν ποιοι θα είναι οι ηγέτες της Ευρώπης?
1: Η συγκυρία τώρα για την Ελλάδα, να σου πω, είναι κακή για την αντιπολίτευση, γιατί έχει 55 κόμματα. Διαφορετικά έχει κατακαιρματιστεί. Ναι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι το 25%, γιατί αν λάβουμε υπόψη και την αποχή, είναι ένα 25%.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια το 25% κάνει πάρτι σε βάρος του 75%.
0: Mm-hmm.
1: Και συνεχίζουν φυσικά αυτό το 25%, γιατί είναι τα κεκτημένα, έτσι. Δεν υπάρχει ίχνος να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει ένας λαός εκεί, μια μάζα.
0: Επειδή μιλάμε πολλή ώρα, σε παρακαλώ λίγο τον επίλογο σιγά σιγά. Ωραία πράγματα, λες, ενδιαφέροντα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Πες μου λίγο πώς το κλείνουμε για σήμερα.
1: Δυστυχώς δεν βλέπω καλό τέτοιο για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία, η πολιτική, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμείς, συγγνώμη, γιατί είπες πριν ένα τελευταίο ότι οι πολίτες βγάζουν την εξουσία. Ποιος πολίτης συμφωνεί με αυτό που γίνεται με το... Εσύ νομίζεις συμφωνούμε με τη μετανάστευση? Συμφωνούμε με τις πολιτικές που εμείς για άλλο λόγο τους βγάζουμε και αυτοί κάνουν άλλα?
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο τώρα.
1: Πώς?
0: Να κάνουμε πιο σωστές επιλογές.
1: Συμφωνούμε, γιατί μας λένε παραμύθια 1002,
0: ναι,
1: και αυτοί κάνουν άλλα στο τέλος. Ναι. Δηλαδή τους είπε ο κόσμος ότι θέλει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Τότε να δει ο κόσμος πώς μπορεί να γυρίσει λίγο το πολιτικό μοντέλο στο πιο άμεσο, στο πιο συμμετοχικό, έτσι. Αν η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει αυτό το πράγμα, ότι σε εξαπατούν, ας πούμε, και μετά δεν υπάρχει πίσω δρόμος, να δούμε λίγο πώς μπορεί να γυρίσει την άμεση δημοκρατία, για παράδειγμα.
1: Ή για την ακρίβεια, είπε ο κόσμος ότι αφήστε τα σούπερ μάρκετ να κερδοσκοπούν όσο θέλουν. Αυτό είπε ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, να μην κάνουμε κατάχρηση. Να είσαι καλά, θα τα πούμε πάλι. Καλώς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα σούπερ μάρκετ με οποιαδήποτε κυβέρνηση επάνω, με οποιαδήποτε μάλλον κυβέρνηση, με οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, είτε με τέρμα δεξιό, είτε με τέρμα αριστερό, είτε οτιδήποτε, πάντα έτσι θα γίνονταν. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα περιθώρια για κάθε κράτος να δει πώς θα λειτουργήσει για να απαλύνει λίγο την κατάσταση. Αλλά το ότι υπάρχει ένα σύστημα που όταν υπάρχει παγκόσμια κρίση, όταν προκύπτει, και δεν μπορεί και δεν θέλει να συγκρατήσει την ακρίβεια, αυτό είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Μετά οι κυβερνήσεις έρχονται για να ρίξουν νερό στο μήλο ή να σώσουν ό,τι σώζεται. Αλλά και αυτά που σώζονται δεν είναι πάρα πολλά. Άπαξ και το πράγμα φτάσει εκεί. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Γεια και χαρά σας.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Γεια.
2: Κοίταξε τώρα τη σύμπτωση. Το 1967...
0: Λίγο βαθιά είσαι για κάποιο λόγο.
2: Το 1967 υπήρχε το πρόγραμμα Απόλλων. Και... μίλησες για το 7 το νούμερο, που ουσιαστικά πήγε και έκανε, πάτησε στη σελήνη. Αυτή την εποχή υπάρχει το πρόγραμμα Artemis, που ουσιαστικά ξαναπάει, ναι, στη σελήνη. Η διαφορά ποια είναι? Ότι το 1967 υπήρξε μια παγκόσμια συμφωνία και υπόθηκε ότι δεν θα υπάρχει κυριαρχία ενός κράτους με το να καρφώσει μια σημαία επάνω στο έδαφος, ότι είναι περιουσία της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή όμως, τώρα πια, με το Άρτεμις, η θέση είναι ότι δεν μίλησε τότε στη συμφωνία κανείς για την εκμετάλλευση του φεγγαριού. Και έτσι μπορεί ο καθένας που έχει τη δυνατότητα να προλάβει να εκμεταλλευτεί ό,τι εκμεταλλευτεί. Είναι ο τρόπος που εξελίσσεται κάτι που είναι καινούριο. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για πράγματα που έχουν να κάνουν με σχέσεις εθνών. Εδώ έχει να κάνει με κάτι κοινό. Είναι...
0: ήδη υπάρχει ακήρυκτος πόλεμος για τα φυλέτα, τα οικόπεδα φυλέτα επάνω στη σελήνη. Έτσι, για να φτιάξουν τα data center αύριο μεθαύριο, για να κάνουν τα διάφορα που θέλουν να κάνουν. Ναι.
2: Εδώ σε θέλω λοιπόν ότι εκείνος ο τόπος, ουσιαστικά η σελήνη, είναι ένας τόπος που είναι κοινός για την ανθρωπότητα. Μα δεν είναι. Ουσιαστικά μπήκε η εκμετάλλευση στη μέση και αρχίζει και εκεί πέρα να ακούγονται, όπως λες, τα φιλέτα.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα υπάρχει, λέει, και μια τεράστια σπηλιά που θέλουν να δουν τι γίνεται.

0: να έχει ανουνάκι εκεί.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ, αφού ξέρεις αυτά τα θέματα τα έχουμε.
0: Μα βέβαια.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ, το μάθουμε αυτό.
0: Είναι γνωστό και θα πω έσχος ότι είσαι προπαγανδιστής των ανουνάκι.
1: Μας καταλάβατε, έτσι, μας πιάσετε στα πράσα. Προσπαθούσα να το περάσω λίγο κάτω από τα ραντάρα, αλλά τελικά αποκαλυφθήκαμε.
0: Μα τώρα, και γι' αυτό από ό,τι καταλαβαίνω τα παίρνεις από τους ανουνάκι και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το δεχτούμε.
1: Ναι. Μάλιστα λοιπόν.
0: Θέλω να πω ότι πραγματικά το πρόβλημα δεν είναι αν υπηρετεί κάποιος κάποιο πλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα πλάνα καταλήγουν ακριβώς εκεί που είναι και αυτό που έχει να κάνει με τη σελήνη. Τι δηλαδή, την εκμετάλλευση. Ποιος θα εκμεταλλευτεί ποιον.
1: Βέβαια. Και έχει και πολύ ρηκτό επάνω. Έχει πολλά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενέργεια που θα γίνει. Εντάξει, εγώ το πιστεύω θα γίνει πόλεμος διαστημικός τώρα. Θα είναι κηρυγμένος, θα είναι ακήρυκτος, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φιλάρετε.
0: Η νοοτροπία δεν αλλάζει. Για και
1: χαρά. Εν τω μεταξύ, πριν κλείσεις, τώρα που είπες για νουνάκι, ένα λεπτό έχει που το έστειλε, μου στέλνουν ένα ουρανό κατακόκκινο. Ο Νίκος, συμπέρασμα στο Facebook εδώ. Έρχονται για νουνάκι. Να το. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ. Οι ανουνάκηδες, βρε. Ποιοι ανουνάκοι. Ανουνάκηδες τους λένε κανονικά. Η εκπομπή έτσι τους λέει. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, τώρα ακούμε. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, γεια.
2: Ήθελα να δώσω έτσι μια απάντηση. Θες, ας πούμε, αναφέρθηκα όσα στο... για το ζήτημα και είπα κάτι για τη Σοβιετική Ένωση. Τη Σοβιετική Ένωση και αυτά σε αντιπαράθεση, γιατί είχε πει κάποιος ότι δεν ήταν καλά και κατηγορούσε, ας πούμε, τις χώρες αυτές και ότι δεν ήταν καλά και γι' αυτό και αυτά και... και είπα εγώ ότι ήταν καλά, είχαν πετύχει κάποιες κατακτήσεις, έτσι, ναι, στο διάστημα, σε πολλά πράγματα, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, ναι, πάντα. Και βγήκε ένας, ας πούμε, σε έστειλε ένα μήνυμα, έλεγε, ας πούμε, ότι για τα γκούλακ, και μάλιστα γέλασες κιόλας, εσύ, είπε για τα γκούλακ, ας πούμε, ότι υπήρχαν τα γκούλακ και...
1: Α, ναι, θυμήθηκα, ναι, χθες, θυμήθηκα, ναι.
2: Ας πούμε, σε μια χώρα στην Ελλάδα, ναι, που δεν ξέρω εγώ τώρα στη Σοβιετική Ένωση αν υπήρχαν γκούλακ, δεν έζησα εκεί πέρα, αλλά ξέρω ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα υπήρχαν γκούλακ. Έτσι, υπήρχαν τα ξενονίσια και μάλιστα γινόταν κατά των κομμουνιστών κυρίως. Εντάξει, και ανθρώπων προοδευτικών και αριστερών και... Και τώρα, δηλαδή, θέλω να πω στο σπίτι του κρεμαζόν δεν μιλάνε για σκηνή. Αυτό ήθελα να πω και να πω και κάτι άλλο. Σε κάτι που αναφέρθηκε ένας τώρα προηγουμένως και είχε πάρει και άλλη φορά και έλεγε για να παιδεύουν για το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Πάνω στο ζήτημα ότι αν το πρόγραμμα, ας πούμε, δίνει απαντήσεις στο ζήτημα που λέμε εμείς, ας πούμε, της ανεξάρτητης της χώρας. Έτσι, ότι δεν πρέπει να είμαστε δεσμά κάποιων χωρών στο όνομα ότι αυτές οι σκληρές δυνάμεις και αυτά και στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος, καθόλου δεν μας εξασφαλίζουν ότι θα ζήσουμε και ειρηνικά και δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, εμείς, ας πούμε, δηλαδή το πρόγραμμα, πραγματικά αυτό που σαν ανέφερε ο άνθρωπος, το πρόγραμμα αυτό, όντως πραγματικά λέει, δίνει δηλαδή με λεπτομέρειες, ποια είναι αυτά τα, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά της χώρας, δηλαδή, τι μεταλλεύματα έχουμε, τι πλούτο, τι άτομα, ας πούμε, στο ζήτημα της εκπαίδευσης, έτσι, επιστημονικό προσωπικό δηλαδή στην ουσία, και οι δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα και αποδεικνύει έτσι με τρόπο, δηλαδή άμα διαβάσεις το πρόγραμμα έτσι και τις αποφάσεις του στα συνέδρια, που ότι δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε άνετα και κάλλιστα να είναι ανεξάρτητη. Έτσι, και να έχει μια ανεξάρτητη πολιτική και να φυσικά να συνεργάζεται με χώρες, ας πούμε, σε ζήτημα εμπορίων και τέτοια, έτσι, δε, εάν, ας πούμε, αυτές δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, αν έχουν, πας ψάχνεις αλλούς, ας πούμε, έτσι, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα δεν έχεις, εδώ και μάλιστα με ένα σύστημα το οποίο θα είναι συγκεντρωτικό, δηλαδή συγκεντρωτισμού και με κεντρικό σχεδιασμό. Εδώ ας πούμε Κώστα, εντάξει να μην σε παρηγορήσω, είπα ήδη πολλά, βλέπεις ότι το Ιράν το οποίο είναι και θρησκευτικό, δηλαδή δεν είχε και αυτό το ανώτερο σύστημα που για μένα, εγώ είμαι ένας σαν κομμουνιστής, θεωρώ ότι είναι επιστημονικό ο σοσιαλισμός που λέει το ΚΚΕ ότι πρεσβεύει και αυτό θέλει να φέρει στην Ελλάδα. Και βλέπεις ας πούμε σε μια χώρα η οποία ήταν και θρησκευόμενη, ξέρω εγώ, και υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και κατάφερε να φτιάχνει αυτοκίνητα, να φτιάχνει τρένα, να φτιάχνει μετρό, να έχει ας πούμε και επιτυχίες ακόμα και σε διαστημικά, ναι, και σε πυράβλους ας πούμε, έτσι. Μόνη της, ανεξάρτητη ας πούμε. Έτσι, γιατί ήταν περικυκλωμένη, αλλά το κατάφερε. Δηλαδή άκουγα μια μέρα ένα πρέσβη Έλληνα που ήταν εκεί στο Ιράν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ισραήλ την πρώτη φορά και έλεγε ότι έχουν καταφέρει δηλαδή το οτιδήποτε, δεν υπάρχει κάτι που υπάρχει και είναι χρήσιμο για τον άνθρωπο και δεν το κατασκευάζουν.
1: Άρα, για να προλάβουμε και ένα κόμμα να πάμε διάλειμμα που πρέπει.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δηλαδή κάθε άλλο, αυτό που λέει ο πολλής κόσμος έτσι, γιατί είναι επηρεασμένος έτσι από αυτά, γιατί βλέπουν πως αποφασίζουν και διετάζουν μεγάλες δυνάμεις, ότι μπορούμε να είναι η χώρα ανεξάρτητη. Μπορεί να σταθεί και είναι μια χαρά και θα είναι και καλύτερα, θέλω να πω. Θα έχει επιτυχίες, ας πούμε, στην. Γιατί για μένα το Ιράν, ας πούμε, έδωσε και μια ελπίδα στους λαούς. Πραγματικά έδωσε. Ότι μπορείς να τα βάλεις και με τους μεγάλους.
1: Εντάξει, νομίζω σου διαφεύγουν κάποια πράγματα, έχω την εντύπωση. Δηλαδή.
2: Είναι οι πίσω μηχανές που γίνουν, ναι, ας πούμε, όπως βάλε πίσω μηχανές ένα πλοίο και οι πίσω μηχανές που ακούμε όλα αυτά τα πράγματα τώρα που γίνονται. Γιατί πήρε χαμπάρι ότι δεν ήταν. Γιατί αυτοί είχαν μάθει να πηγαίνουν σε εύκολους λαούς να τους χτυπάνε το επίπεδο.
1: Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο εδώ, σε παρακαλώ, γιατί πήγαμε στην ώρα του διαλύματος να πάρουμε και ένα τελευταίο. Ναι. Και αν θέλεις μια μέρα, το συζητάμε, να ακούσουμε γνώμες και άλλων, το αν η Ελλάδα μπορεί να είναι ανεξάρτητη να γίνει και αν πρέπει και να γίνει. Γιατί είναι λίγο, νομίζω έχω την εντύπωση, λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Αλλά να το συζητήσουμε. Είναι ωραίο, είναι σοβαρό αυτό τώρα έτσι όπως το περιγράφεις. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ και μια άλλη μέρα σε βγάλει ο δρόμος. Πολύ ευχαρίστως. Να είσαι καλά, γιατί μιλάμε για μια χώρα που πέρα από χρεωμένη και πέρα από μια νεοτροπία ότι έτσι από πολύ παλιά χρόνια ότι πρέπει να είμαστε πίσω από πλάτες φαρδιές. Είναι και μια γεωστρατηγική θέση. Τι σημαίνει ανεξάρτητη χώρα, δηλαδή να το οριοθετήσουμε λίγο αυτό πρέπει πρώτα και μετά να δούμε κατά πόσον γίνεται. Έτσι είναι και η γεωγραφική θέση. Το Ιράν είναι άλλη νοοτροπία, άλλη γεωγραφική θέση, άλλες συνθήκες. Είναι λίγο νομίζω διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ έχουμε και κάποιους γείτονες λίγο περίεργους. Είναι λίγο τα πράγματα λίγο πιο περίεργα, έχω την εντύπωση, πιο σύνθετα δηλαδή. Παρακαλώ, ναι.
3: Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είναι. Mm-hmm. Είμαστε ίδια ηλικία και σε έχω προλάβει σε σύνταξη.
1: Θυμήθηκα, ναι.
3: Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τέλος πάντων, θα πω κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος μπορεί να τα βρει όπως γουστάρει. Εγώ θα τα πω όπως πιστεύω εγώ σαν Γιώργος. Δεν υπάρχει πολιτική, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά κόμματα, ούτε πάνω κάτω, ούτε βόρεια νότια, τίποτα. Όλοι είναι το ίδιο. Όλοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Και μπορώ να φέρω χιλιάδες παραδείγματα το πώς λειτουργεί ο κομμουνισμός, παράδειγμα, με τους άκρα δεξίους. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι, στο είχα πει και άλλη φορά, δώσε ένα παράδειγμα για την πολιτική, το πώς λειτουργήσε ο πρόεδρος της Ουρουγουάης. Το έχω ξαναπεί. Αν θες το κάνεις, αν δεν θες δεν το κάνεις. Ο άνθρωπος ήταν σε ένα σημείο το οποίο για μένα έχει μείνει σαν παράδειγμα. Τώρα κάτι άσχετο, από το ένα στο άλλο θα το πετάγουμε. Υπάρχει κόσμος, πλούσιος έτσι κόσμος περισσότερες φορές, που λέει ότι βοηθάει τον κόσμο, ας πούμε, τους ανθρώπους. Το γεγονός και μόνο ότι το βγάζουν βίντεο ή και χρησιμοποιούν τα κινητά και τις φωτογραφίες και τα λοιπά και τα βλέπεις παντού, για μένα δεν είναι βοήθεια. Η πραγματική βοήθεια ενός ανθρώπου είναι να μην το μάθει κανένας. Αυτό είναι για μένα δηλαδή σαν κάτι πολύ βασικό.
1: Ναι, ναι.
3: Επίσης κάτι άλλο, πάλι από το ένα στο άλλο πετάω.
1: Δεν πειράζει.
3: Ας κάτσει ο άνθρωπος λίγο να σκεφτεί πού βρισκόμαστε σαν, όχι σαν χώρα, σαν πλανήτης. Θα μου πεις τώρα Γιώργο τι λες. Ας κάτσει λίγο να σκεφτεί τη διάρκεια χρόνου έχουμε σε αυτό το πλανήτη. Ας κάτσει λίγο ο άνθρωπος να σκεφτεί, ο κόσμος να σκεφτεί το τι ακριβώς είναι το σημαντικότερο. Ο διαχωρισμός σε κράτη, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά πράγματα. Δημιουργεί, ας πούμε, κάποιες καταστάσεις. Θα σε κάνω μια ερώτηση, για παράδειγμα. Ποιος είναι ο τρόπος να ελέγξεις την ανθρωπότητα? Είναι ή δεν είναι ο φόβος?
1: Mm-hmm.
3: Να ελέγξεις τον πολύ, την ανθρωπότητα ολόκληρη.
1: Ναι, ναι, βασικότατο. Το
3: παράδειγμα είναι, ας πούμε, εκείνη η αρρώστια που βγήκε από κάποιους τέλος πάντων και κυκλοφόρησε παγκοσμίως και ανάγκασαν τον κόσμο να μην βγαίνουμε από τα σπίτια, να προσέχουμε αυτό, να προσέχουμε. Όλος ο κόσμος αυτό δεν έκανε. Δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, παράδειγμα. Σε όλο τον κόσμο συνέβη αυτό. Είναι ένας τρόπος ελέγχου. Κάτι το οποίο συνέβη και πιο πριν από αυτό που αναφέρω, αλλά θα συμβεί και τώρα. Με ποιο τρόπο? Με το αλφα, με το AI, έτσι. Το γεγονός με τις...
1: Τώρα όμως από τα κράτη μου το ξεκίνησες, ότι αν δεν υπήρχαν κράτη τι θα γίνονταν δηλαδή?
3: Ναι, ναι.
1: Εκεί το είχαμε αφήσει.
3: Πετάγομαι, Κώστα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, άμα τα πιάσω, με αυτά που σκέφτομαι...
1: Κοιτάξτε. Απλά έχουμε ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ, ακόμα, γιατί πέρασαμε και την ώρα από το διάλειμμα. Έτσι, εντάξει. Περίμενες ώρα και είπα να πάρουμε και εσένα. Αλλά πάμε.
3: Εντάξει, τα κόψα, μα είναι να κάνεις τη διαφήμιση.
1: Όχι, όχι, πες λίγο τη σκέψη σου, πώς το. Γιατί έλεγες ότι πώς ελέγχουν τον κόσμο και κάπως πήγες να το συνδυάζεις με τα κράτη. Ότι αν δεν υπήρχαν κράτη, τι θα γίνονταν?
3: Εσύ, Κώστα, πιστεύεις ότι ο έλεγχος του κόσμου γίνεται διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο? Εγώ πιστεύω ότι είναι ο φόβος.
1: Ναι, ωραία. Τα κράτη που κολλάνε, ότι αν δεν υπήρχαν κράτη, κάτι θέλεις να πεις γι' αυτό?
3: Ναι, ναι, ναι. Η σκέψη του ανθρώπου θα ήταν διαφορετική. Η δημιουργία του κράτους, θα μου πεις, εντάξει, αλλιώς μιλάμε εμείς, αλλιώς μιλάνε οι Γάλλοι, αλλιώς μιλάνε οι Άγγλοι κτλ. Κτλ. Εγώ σαν άνθρωπος όμως πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα, τα οικονομικά για παράδειγμα, δημιουργούνται, παράδειγμα, από αυτούς που ψηφίζουμε, έτσι. Που λέμε, ας πούμε, βγήκε η Νέα Δημοκρατία, βγήκε το ένας ο άλλος, που είναι ελεγχόμενα κι αυτά. Αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, θα μπεις τώρα, Γιώργο, τι κάθεσαι και λες. Δεν θα υπήρχε ο τρόπος, αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Για να καταλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, σου ξαναλέω, πέρασαμε την ώρα αρκετά. Θα έπρεπε να υπάρχουν κράτη ή δεν θα έπρεπε τελικά? Είναι παγίδα που υπάρχουν κράτη, δηλαδή, λέμε, ή το αντίθετο?
3: Για μένα όχι, Κώστα.
1: Για σένα όχι τι? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κράτη?
3: Όχι, Κώστα.
1: Ναι.
3: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κράτη. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή ανθρωπότητα.
1: Ναι.
3: Να λειτουργούμε τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργούμε τώρα.
1: Μαζί σου είμαι, και εγώ αν φτιάχναμε τον κόσμο σήμερα από την αρχή, έτσι θα πίστευα. Αλλά τώρα, από τη στιγμή που έγινε όπως έγινε, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει πίσω.
3: Ναι, Κώστα. Αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτά που θέλουν. Θα μου πεις ποιοι?
1: Εντάξει. Α, τα πούμε την άλλη φορά όμως αυτά, ναι. Γιατί πρέπει να περάσουμε. Πέρασαμε πάρα πολύ ώρα το διάλειμμα. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Okay, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν ένα πράγμα ενιαίο, δεν θα υπήρχαν οι πόλεμοι που υπάρχουν, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα υπήρχε και η εξέλιξη που υπάρχει. Έτσι, γιατί η εξέλιξη στις επιστήμες, ξέρω εγώ, εδώ, εκεί κτλ., ήρθε σε πολύ μεγάλο βαθμό επειδή δεν ήμασταν όλοι ένα πράγμα ίδιο. Άλλη εξέλιξη είχαν οι Έλληνες, ξέρω εγώ, που προχώρησαν εκεί με τη δημοκρατία, τις τέχνες, τα γράμματα, όλα αυτά, επιστήμες, όλα αυτά. Άλλη εξέλιξη είχαν οι Αιγύπτιοι που έκαναν άλλα πράγματα. Αν ήμασταν ένα πράγμα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε τόσο μεγάλη εξέλιξη ως είδος. Θα είχαμε σίγουρα μια καλύτερη ζωή σε επίπεδο, ξέρεις, με λιγότερους πολέμους, ας πούμε, λιγότερη ενδεχομένως βία, με πιο καλή συνεννόηση στα μυαλά κτλ. Έχει συν και πλην. Αλλά τώρα, ό,τι και να συζητάμε, το πράγμα έχει φτιαχτεί και πίσω δεν γυρίζει. Οπότε πρέπει να δούμε στο πλαίσιο που υπάρχει πώς μπορούμε να πορευτούμε. Λοιπόν, βάζω ένα σποτάκι για να βάλω και δύο τραγουδάκια, έτσι μπαμ μπαμ. Δεν θα βάλουμε τώρα πολλά σήμερα, δεν έχουμε χρόνο. Και να δούμε λίγο τι έχει η μέρα, τα μηνύματα, και να φεύγουμε, γιατί είμαστε ήδη παρατέταρτο σχεδόν. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχει καμία πάσα μουσική. Θα βάλω εγώ, είχα μια λίστα ανοιχτή με δεκαετία 80 εδώ ξένα. Θα βάλω εδώ 2-3. Αν θέλετε ένα καλό για το κλείσιμο, μου λέτε. Πάμε λίγο στο σποτάκι πρώτα για να γυρίσουμε και τα τελευταία.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, έλα. Έλα. 10 λεπτάκια άφησα ίσα-ίσα να δούμε το σαν σήμερα εδώ κάποια μηνύματα που έχει. Και να διαλέξετε αν θέλετε και ένα τραγουδάκι για τα κλεισίματα. Έχουμε καμία έμπνευση έτσι κάνα δεκαετία 80 ψιλοκλασικό σε ξένο που να το βάλουμε τελευταίο τώρα για να φεύγουμε. Α, εγώ έβαλα τώρα το Rock Sugar, έβαλα Blue Hotel παρακάτω. Κάτι Eurythmics, κάτι ξέρω εγώ, κάτι IRM, κάτι Black, κάτι τέτοια. Λοιπόν, έχουμε να ανοίξω μία γραμμή αν θέλει κάποιος για τραγουδάκι, έτσι. Τα υπόλοιπα τα λέμε και από Δευτέρα. Λοιπόν, αν έχουμε τίποτα δεκαετία 80, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας τα άγρια. Ένα τραγουδάκι σε ξένο, έτσι ωραίο, νοσταλγικό. Να το βάλουμε και να φεύγουμε. Παίρνω μία γραμμούλα τυχαία που βαράει. Έλα, στα πεταχτά. Για πείτε το, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Είστε. Πάλι εσύ, βρέασε και κανέναν άλλο βρε μια μέρα.
1: Καλά, συγγνώμη.
0: Ποιο θα έλεγες?
1: Αφού θες να κλείσω, δεν με θες.
0: Ποιο θα έλεγες? άμα είναι πολύ καλό, μπορεί και να το παραβλέψουμε. Ποιο θα έλεγες?
1: Θα σ' αρέσει. Ναι. Για ζου, don't go.
0: Α, εντάξει. Καλά, θα το βάλω πρώτο τελευταίο το δικό σου για να πάρουμε να δώσει και κανένας άλλος τελευταίο.
1: Για να μου τις κάσεις, κατάλαβα.
0: Ναι. Θα το βάλουμε πρώτο τελευταίο να ακούσουμε καμιά στροφή. Έγινε, τα λέμε. Bye bye. Για πείτε εσείς. Παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, καλημέρα, ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Για τον Μπάσκι, καλά τα είπες. Για τον ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα από ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Πολλά λεφτά και. Είναι ένα θέμα αυτό, κατάλαβες.
0: Τώρα κανονικά είπαμε κλείσαμε γραμμές, αλλά επειδή τώρα δεν ξέρω πρέπει να πω ποιος είσαι, επειδή τον μπάσκετ το ξέρεις καλύτερα από την παλάμη σου πλέον λόγος.
2: Σε πολλά μετά η ομάδα και πρέπει να...
0: Θέλεις να μας πεις δύο πράγματα κατά τη γνώμη σου που μπορεί να έχουν γίνει λάθη?
2: Να πω
0: ποιος είσαι για να έχει αξία η άποψη ή όχι, σε πειράζει?
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Είναι πρώην μπασκετμπολίστας, πάρα πολύ γνωστός. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Πάμε.
2: Εκεί άξιο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μια ομάδα με αυτό που είπες. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Αλλά σαν ομάδα δεν ταιριάζουν οι παίκτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό ξεκινάει, ξέρεις, αυτό όμως ο ΠΑΟΚ έχει αιτία που γίνεται. Λοιπόν, πήρε πολλούς παίκτες περιφερειακούς η ομάδα. Οι οποίοι δεν χωράνε όλοι σε μια ομάδα. Δηλαδή, στον Άσο, παραδείγματος χάρη, ποιος να πρωτοπαίξει? Είναι ο Καλάθης, είναι ο Χίγκινγκς, είναι ο Μίτρ Λόγκ, είναι ο Μπασινάς. Αυτοί μόνο Άσος μπορούν να παίξουν όλοι οι παίκτες.
0: Καλά, ο Μίτρ Λόγκ δεν παίζει διάρρη. Παίζει και Άσος, αλλά δεν είναι διάρρη ο Μίτρ Λόγκ.
2: Ο Μίτρ Λόγκ, όχι, δεν είναι διάρρη στην ομάδα που έχουμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι διάρρη? Γιατί είναι πιο καλός παίκτης αμυντικός από όλους αυτούς. Δεν μιλάω τώρα για τον Καλάθη.
0: Τι άμυνα, μόνο το playmaker παίζει.
2: Και έχουν καλούς γκάρι απέναντι.
0: Ναι, οκ.
2: Okay. Σήμερα είναι και σκόρες στις ομάδες, ναι, που είναι καλοί παίκτες. Ποιος θα τους μαρκάρει?
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε έναν παίκτη να
0: μαρκάρει. Άρα το θέμα είναι στην ποσότητα, όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά, που είναι περίπου ίδια των παίκτων όλα?
2: Όχι, δεν είναι ίδια, γιατί ο Χίγκς είναι πολύ κοντός. Δεν έχουμε καταρχάς...
0: Όχι, για το Διάρη είπα εγώ τώρα, ναι, όχι για τον, για τον Άσο. Ναι.
2: Α, για το Διάρη είναι ο Ταϊρή, ο Ταϊρή.
0: Είναι ο Ταϊρή, είναι ο Φώστερ, είναι και ο Μητρου Λόγκ που είναι και οι τρεις περίπου. Θέλω καθένας μια μπάλα μόνος του. Ναι, τέλος πάντων, για πες.
2: Μπορεί να τον κάνεις και Διάρη, αλλά βασικά είναι Άσος.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Καταλαβες. Λοιπόν, και φυσικά, εντάξει, τους πήρες παίχτες αυτούς. Στο Τεσσάρι και στο Βεντάρι δεν έχει παίχτες αθλητικούς. Δεν στον Άρη λίγο τους παίκτες που πήρε. Πρέπει πρώτα.
0: Κάτσε μισό λεπτό τώρα. Ο βασικός έντερ είναι αθλητικότατος. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν γεμίζει τη ρακέτα. Έτσι, άμα έχει κανένα δυνατό, δεν μπορεί να τον κρατήσει να τον σπρώξει. Αλλά πηδάει στο Θεό. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε? Ο Αλεξάνδρ δεν είναι αθλητικός.
2: Όταν λέω αθλητικός, δεν φτάνει. Να πηδάει πρέπει να σπρώχνει.
0: Να παίζει άμυνα, να σπρώχνει. Ναι, οκ, σε αυτό συμφωνούμε. Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή μόνο αυτό το κάνει και ο Μωρούγκη. Άμα δώσει την μπάλα πάνω.
0: Ναι. Ίδιο κοψιά παίκτη είναι πάνω κάτω, λίγο πιο εξελιγμένο.
2: Ξέρουμε και να παίξει με την πλάτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: αυτός ο Λιθουανός το σώζει τώρα αυτό που λες. Που ήρθε αυτός τώρα καινούριος.
2: Όχι, είναι και έξω μεγάλος σε ηλικία και δεν ξέρουμε στην κατάσταση είναι πρώτα από τώρα.
0: Σαν χαρακτηριστικά?
2: Είναι λίγο αργός.
0: Αργός. Γιατί εγώ διαβάζω και με την άμυνα δεν έχει πολύ καλή σχέση ούτε αυτός.
2: Και έχουμε τον Οσμάν, ο οποίος όμως το παιδί πώς θα αντέξει.
0: Να.
2: Γιατί και γι' αυτό δεν έχουμε αλλαγή.
0: Ναι, 100%. Άρα, αν έπρεπε να κάνεις, όπως είπε και ένας φίλος πριν, δύο αλλαγές, ρε παιδί μου, τώρα, τι θα έκανες σε θέσεις, ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρω. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί η ομάδα όλοι αυτοί έχουν μεγάλα συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία του προπονητή απέναντι στους παίκτες.
0: Δηλαδή?
2: Να τους υποχρεώσει να κάνουν κάποια πράγματα. Καταλαβαίνεις. Αυτό που είπες είναι σωστό. Ας πούμε, παίρνουν την μπάλα, ένας κάθε ένας έρει την μπάλα. Πάει δεξιά-αριστερά για να σου τάρει. Ενώ στον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο να είναι όλοι οι παίκτες είναι έτσι αυτοί του Παναθηναϊκού. Είναι σκόρερ ή το κάνεις στο σουτ, δεν κάνουν μια ώρα την μπάλα δεξιά-αριστερά. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβε.
0: Δεκαετία, η δική σας δεκαετία μπάσκετ είναι αυτό, ναι.
2: Κοίταξε, επειδή παίρνουν πολλά χρήματα οι παίκτες, μιλάμε τώρα για μεγάλα συμβόλαια, πρέπει ο προπονητής λίγο να γρέψει. Δηλαδή δεν, σήμερα παίζανε χωρίς άμυνα, χωρίς να παίρνουν rebound. Αυτό ξέρεις. Αυτό μπορεί να το πετύχει, να τους υποχρεώσει ότι όποιος δεν παίρνει ριμπάνι, όποιος δεν παίζει άμυνα, περνάει έξω. Το κάνει και ο Κράτοβιτς αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, η ομάδα μας είναι καλή, ότι θα προχωρήσει. Αλλά τα χρήματα που δώσαμε πρέπει να πετάει, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι θα προχωρήσουμε και το καλό είναι και ότι και ο Άρης, αυτό που παρουσιάσαμε είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί να έχουμε λίγο συναγωνισμό, γιατί θα αναγκαστούμε κι εμείς. Και αυτοί να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις, κατάλαβες.
0: Ευλογία, εννοείται. Ναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Κάτσε, ήθελα να πω κάτι.
0: Να, έλα, πάμε.
2: Άκου, χθες είπες, με έκανε εντύπωση, με προβλημάτισες, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι είναι ο καπιταλισμός. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω γι' αυτό. Ο καπιταλισμός είναι οικονομικό σύστημα. Η ιστορία του αρχίζει, έχει τρεις περιόδους. Την αγροτική περίοδο, τότε που ήταν φεουδάρχες, μετά πήγαμε στη βιομηχανική, εκεί ανήκει το κουκουέ και σήμερα εξελίχθηκε στην εποχή της πληροφορίας. Προσαρμόστηκε ο καπιταλισμός, εντάξει. Το κουκουέ ανήκει στη βιομηχανική, στο Μάρξ δηλαδή. Πάει αυτή η εποχή. Τώρα, ποιο είναι το άλλο σύστημα? Υπάρχουν δύο συστήματα. Είναι ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός που συνδέονται με τη δημοκρατία. Ένα παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Τι χώρα ήτανε? Είχε καπιταλιστική οικονομία, αλλά είχε και δημόσιες συγκοινωνίες, δημόσια σχολεία, δημόσιο ΑΔΕΗ κτλ. Δηλαδή είχε ένα μεικτό σύστημα, είχε και σοσιαλισμό και καπιταλισμό. Αυτό είναι το ιδανικό. Τώρα τι έχουμε? Δικτακτορία. Ο καπιταλισμός επειδή είναι κέρδος, έχουμε δικτακτορία του κεφαλαίου. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι δικτακτορία του κεφαλαίου. Εντάξει, όπως είναι η δικτακτορία του προλεταριάτου που είναι ο κομμουνισμός, είναι τα δύο άκρα. Και το κουκουέ και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πιάσουμε μια άλλη μέρα τώρα, κύριε Δημήτρη, γιατί
2: ναι,
0: πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ναι, και κανονικά είχαμε κλειστές γραμμές τώρα λίγο για τον μπάσκετ. Σ' άφησα παραπάνω να τα πούμε. Μια άλλη μέρα με την ισχύα μας, ναι.
2: Εντάξει, ο καπιταλισμός το κέρδος έχει. Εντάξει.
0: Ναι, έγινε.
2: Δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το αντίδοτο να δούμε λίγο. Το αντίπαλο δέος την άλλη φορά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι περιμέναμε. Για πες εσύ, φίλε, για τραγουδάκι αν είσαι.
3: Έλα, κλείσουμε.
0: Για πες.
3: Ναι, όλοι οι κλασικοί παίρνουν.
0: Ναι, έλα, πες και εσύ, έλα, πες.
3: Να βάλουμε Van Halen το Jump.
0: Το Jump. Οκ, έλα, βάλουμε αυτά τα δύο που ζητήσατε εδώ, τη Γιαζού και το τέτοιον, έτσι.
3: Έγινε. Και στον Τριγκέρι.
0: Να είστε και στον Τριγκέρι. Ωραία. Χαιρετούμε. Γεια σας. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλω αυτά, να δούμε τα μηνύματα και να φεύγουμε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τη Γιαζού λίγο μέχρι να βάλουμε και το Jump εδώ πέρα. Έλα το προτελευταίο.

Εν τω μεταξύ με αυτό το jump, Cliff, έχω κερδίσει διαγωνισμό ραδιοφωνικό κάποτε όταν ήμανε μικρός. Είχαν σε κάτι εκπομπές που άκουγα, στον παλιό 103 πριν γίνει αθλητικός. Είχε έτσι 2-3 εκπομπές, είχαμε κάνει παρεούλα ωραία ρε παιδί μου, είχαν κάνει καλή κατάσταση και ήταν ένας που έβαζε 1-2 στροφές αρχικές από ένα τραγούδι. Κατάλαβες και κερδίζαμε δώρα. Και βγήκα μια μέρα στον αέρα, πιτσιρικάς ήμουν 14, να ήμουν πόσο να ήμουν. Και έβαλε αυτό. Μια στροφή, δυο. Παπ, πώς ξεκινάει, κατευθείαν το βρήκαμε και δεν θυμάμαι τι είχαμε κερδίσει. Με θύμισες τώρα τα νιάτα, τα πολύ νιάτα. Λοιπόν, έλα λίγο να προλάβουμε να φεύγουμε. Λοιπόν, ο Κριστιάνο θέλει ωραίο τραγούδι, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Από εβδομάδα, αν θες, στείλει να βάλουμε καμιά μπαλάντα, ωραίο. Total Eclipse of the Heart ήθελε. Αλλά θα έχει να παίρνει. Ο Γιάννης εδώ πέρα για κάποιον κομμουνιστή που δεν ξέρει, λέει αν υπήρχαν γκιουλάγκ. Αμαύρη, μην αρχίσετε να μαλώνετε τώρα πάλι ο ένας με τον άλλον. Ο Πάνος εδώ πέρα, όπως έγιναν τα πράγματα, πρέπει η Ρωσία, λέει, να φτάσει μέχρι το τέλος. Θυσιάστηκαν άδικα πολλές ζωές. Και ο Κώστας εδώ πέρα μας ανεβάζει ένα πολύ έτσι περίεργο ουρανό. Είναι φανερό, λέει, έρχονται οι Ανουνάκοι. Ο Κώστας είπα, ο Νίκος. Τα λέει εκπομπή Νίκο, αλλά ποιος την ακούει. Όχι απλά τα λέει, τα φωνάζει. Λοιπόν, 11 Οκτωβρίου, γιορτές είπαμε δεν έχει, δύο επαιτίους έχουμε έτσι, Διεθνής ημέρα κοριτσιού είπαμε γιατί και Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων, είπαμε και γι' αυτό 2-3 στοιχεία. Λοιπόν, σαν σήμερα εκτοξεύονταν το Απόλλο 7, είπα και εγώ λίγο να μιλήσουμε για τέτοια, εκεί πέρα το πέταξα, αλλά μας φάγανε τα πολιτικά πάλι. Τέλος πάντων, εντάξει, άστατο σαν σήμερα. Να πούμε λίγο έτσι ότι για το ποδόσφαιρο, Ηρακλής Λεβαδιακός 5, Κηφισιά Πανετολικός 5, Άρης Βόλος 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9. Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6. Από μπάσκετ θα έχουμε τον Ολυμπιακό με τον Κολοσσό. Και από πλευράς καιρού είπαμε ότι περιμένουμε σίγουρα συννεφιές, σίγουρα βροχή. Το ένα site δίνει και καταιγίδα. Θερμοκρασίες μέχρι 26. Αυτά. Φύγαμε. Άιντε, πάμε να φεύγουμε. Με ελαφριά, ήσυχα ήσυχα όπως ήρθαμε. Για να ακούσετε εδώ και το τελευταίο το τραγουδάκι που ζητήσατε και μετά καλή ελληνική μουσική. Εμείς από Δευτέρα και πάλι κατά τις 11. Στη συνέχιση εδώ πέρα έτσι της απέλπιδας προσπάθειας για αναζήτηση εκείνης της ρημάδας της άκριας. Λέμε τώρα. Άντε καληνύχτα, καλό υπόλοιπο βραδιάς.

Είχα πει πως θα ξεχάσω τη μορφή σου και θα βγω από το μυαλό και από τη ζωή σου. Πως με πλήγωσες να σβήσω κι όλα